0: Mountains. Mountains. Mountains. Buildings.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου και της αγωνιστικής περίοδου της αθλητικής, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, επί της ουσίας. Τουλάχιστον,
1: καλησπέρα κύριε Γεωργιάννη.
0: Ναι, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ τελειώνουν συμβόλαια και από 1η Ιουλίου, δηλαδή από αύριο, θα ξεκινήσει επίσημα.
1: Σήμερα τα μεσάνυχτα 12 και αύριο 1 είναι. Πρώτο λεπτό. Ναι, εντάξει.
0: Αύριο είναι. Θα ξεκινήσει επίσημα η μεταγραφική περίοδο και όλο αυτό το διάστημα που αρέσει πάρα πολύ στους φιλάθλους αλλά και σε εμάς τους δημοσιογράφους για να τα λέμε όλα. Τρεις και 10 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και σήμερα guest απέναντί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Αν θέλετε

0: Πρόσληψη του Dirk Bayerman στο μπάγκο του Απόλλωνα, νομίζω ότι παίζει, όχι νομίζω, έπαιξε πανελληνίως σε όλες τις μεγάλες ιστοσελίδες. Ήταν μια βόμβα την οποία εγώ δεν περίμενα, δεν ξέρω ο Παναγιώτης αν είχε τέτοιες πληροφορίες, και μια βόμβα που ενδεχομένως σημαίνει πολλά και για το μέλλον.
1: Θα είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα. Και ακόμη και τώρα που το λέω, αν δει κανείς το βιογραφικό του κύριου Bayerman και ότι έρχεται να δουλέψει στην τρίτη την τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, γιατί είναι η Α1 GBL όπως λέγεται, η Α2 Elite League, η National League 1 η τρίτη κατηγορία, έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει βάλει τη σφραγίδα του στην παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Γερμανίας, αυτός είναι πίσω από το αναπτυξιακό της Γερμανίας, και ένα όνομα θα πω ότι έχει προπονήσει στη σπουδαία καριέρα του, τον Dirk Nowitzki. Αυτός ο άνθρωπος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Απόλλων, έτσι.
0: Τον οποίο είδαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πέρσι στην Πάτρα. Είναι μάλλον πρεσβευτής του προγράμματος νους του Απόλλων. Ήταν εδώ.
1: Ιστός του προγράμματος, ιστός.
0: Ιστός, συγγνώμη. Το Απόλλων, το πήγα στον Προμηθέα. Άμα ακούσει κανένας απολογιστής τώρα θα με βρίζει. Το πρόγραμμα Ιστός του Απόλλων, σωστά. Μας είπε πολλά τότε και για την καριέρα του και το πώς αποφάσισε να επιστρέψει στην Πάτρα μετά από 26 χρόνια, Παναγιώτη. Επί της ουσίας, ναι, αναλαμβάνει τον πάγκο του Απόλλωνα ξανά σε πολύ διαφορετικές εποχές, βέβαια, έτσι, με διαφορετική εμπειρία. Ο ίδιος σε διαφορετική ηλικία, σε διαφορετική κατηγορία, σε διαφορετικές συνθήκες. Και επειδή, σαν να μας άκουσαν στον Απόλλωνα, γιατί θυμάσαι που λέγαμε και στην εκπομπή μας χθες, τι θα κάνει ο Απόλλων, πώς θα είναι η νέα χρονιά, θα πρέπει να συνεχίσει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό. Και πράγματι, όχι μόνο τον έχει ξεκινήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει και με παίκτες, τους οποίους θα ξεκινάει να ανακοινώνει τις επόμενες ημέρες.
1: Σηματοδοτεί κυριολεκτικά μια νέα εποχή, έτσι, στον Απόλλων η πρότζεψη Bayerman. Θα δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν οι μελανόλευκοι. Σίγουρα λειτουργούν εντελώς διαφορετικά από τότε που έχει αναλάβει τα ενία του συλλόγου ο κύριος Γιάννη Χριστόπουλος, έτσι, ο πρώην προπονητής νυν πρόεδρος. Και από τις κινήσεις που κάνει, θα έλεγα ότι σηματοδοτεί το προσωνύμιο που του έχουν κολλήσει του κυρίου Χριστόπουλου, που τον αποκαλούν αρκετοί φίλοι ως Γερμανό, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, αν και η Γερμανία χτες στο Μουντιάλ τα έκανε θάλασσα.
0: Ναι, πάρα πολύ καλά πήγε η Γερμανία. Δεν μπορώ να σου πω ότι στενοχωρήθηκα ιδιαίτερα.
1: Όχι, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Καλά, άστα, τα πούμε αυτά αργότερα. Στο δεύτερο μέρος, γιατί θα έχουμε πολύ ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς. Το μπάσκετ έχει την τιμητική του, γιατί δεν πρέπει να παραλείψουμε και την άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι τόσο η Παναχαϊκή όσο και η Αχαγιά 82 ανεβαίνουν στην National League 1 μετά τη χορήγηση Wild Card από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ, μαζί με άλλες τρεις ομάδες, όχι μόνο οι δύο. Της Αχαΐας.
1: Ναι, με άλλες τρεις. Άλλες τέσσερις
0: ομάδες.
1: Εδώ, σωστά, με το κατευθείαν άρχισε που άρχισες να λες Bayerman και τα λοιπά. Λοιπόν, να το εξηγήσω στο φίλο. Φοράει κοκκινό μαύρη φανέλα. Δεν ξέρω αν θέλει να πούμε το όνομα, δεν το λέμε. Πάντως λέει, μήπως κάποια ομάδα βαρέσει κανόνια από την Α2 και δεν κατέβει και πάρει τη θέση του Απόλλων. Γι' αυτό ο Απόλλων πήρε τον Bayerman.
0: Από την Α2.
1: Ναι, μήπως αδειάσει θέση. Ναι.
0: Ναι. Όχι, δεν λέει, περίμενε. Δεν λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να αντιάσει θέση. Να βαρέσει κανόνι, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα προφανώς έχει μια πληροφορία ότι κάποια ομάδα ίσως δεν τα πήγαινε και πολύ καλά.
1: Όχι, λέει μήπως. Έχει ερωτηματικό. Λέει μήπως. Εάν συμβεί, αυτό το λέγαμε και χτες, φίλε, ότι ο Απόλλωνας αυτή την άτυπη λίστα για τον προβιβασμό με wild card από την National League One στην Elite League είναι δεύτερος. Ήταν δεύτερος, μάλλον, σύμφωνα με την αξιολόγηση από την επιτροπή της ΕΟΚ. Πρώτη σε αυτή την άτυπη λίστα, όχι άτυπη, τυπική, έτσι, και τυπική και ουσιαστική, ήταν η ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου από την Κρήτη, 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο συγκεκριμένα. Έχει την έδρα της η συγκεκριμένη ομάδα και γι' αυτό ανέβηκε στην Elite League. Αν βαρέσει κανόνι κάποια ομάδα και αν αυτή η λίστα διατηρηθεί έτσι όπως είναι, βάζω πόρτα.

0: Σλάμ, ο Απόλλων θα είναι στην Elite League.
1: Είναι, είναι, σαν, τέτοιο... είναι σαν να μας απάντησες.
0: Ναι, κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.
1: Να
0: τουλάχιστον επίσης... την ώρα που, την ώρα που μιλάμε. Έτσι.
1: Να πούμε επίσης ότι εκτός από τη Παναχαϊκή και την Αχαγία 82, άλλες τρεις είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν. Είναι ο Sporting, ο Αθλητικός Όμιλος Λεύκηπος Ξάνθης, ναι, και ο Αθλητικός Όμιλος Αστέρας 1980. Μια πεντάδα λοιπόν.
0: Πρόσεξε τώρα. Ο Sporting έπαιζε ανεβαίνει στη Β' Έσκα. Και ο Αστέρας που περιέγραψε το 1980 έπαιζε στην Αλφα Εσκανά. Δηλαδή, μάλιστα, από τα τοπικά πρωταθλήματα σκαρφάλωσαν δύο, ο Sporting τρεις κατηγορίες, ο Αστέρας δύο. Γιατί ο Αστέρας πήρε μάλιστα το πρωτάθλημα στην Αλφα Εσκανά και θα ανέβαινε στη National League 2. Τώρα ανεβαίνει στη National League 1. Θα έχει σημασία, ναι, να δούμε, ναι, θα έχει σημασία να δούμε πώς θα συγκροτηθεί ο όμιλος στον οποίο θα λογικά, επαναλαμβάνω λογικά, θα είναι αρκετές οι ομάδες από την ΕΣΚΑΗ, γιατί θα είναι ο Απόλλων, θα είναι ο Προμηθέας 2014, θα είναι οι δύο που ανέβηκαν, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή που επιστρέφει σε αυτή την άτυπη Β' Εθνική μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής με τον κύριο Σβόλη. Αυτές θα είναι οι ομάδες από την ΕΣΚΑΗ. Λογικά θα είναι και κάποιες που ήταν στον όμιλο πέρυσι, δηλαδή βλέπω να έρχεται προς τα εδώ, λέμε, με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια. Έτσι, ο Πανελευσινιακός που είναι από εδώ, ή η Ακαδημία Ελευσίνας που είναι στη δική μας πλευρά, ο Εθνικός Λιβαδιάς, ο Ιόνιος από την Κέρκυρα. Πάντως, έριχνα μια ματιά πριν μπούμε, Βαγγέλη, στο στούντιο, γιατί ανέβηκε η προκήρυξη της National League 1 στο site της ΕΟΚ. Θα πρέπει οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα της National League 1, δεύτερη εθνική ανδρών, το αργότερο μέχρι τις 26, έλεγα, ναι, θα έπρεπε να έχουν δηλώσει συμμετοχή, τέλος πάντων, αυτές οι ομάδες μέχρι τις 26 Ιουνίου. Το έχουν κάνει, λογικά σήμερα, αύριο θα πρέπει να δηλώσουν και οι υπόλοιπες ομάδες, αυτές δηλαδή που ανέβηκαν, για να δούμε πώς θα γίνει η συγκρότηση των ομίλων, έτσι, γιατί έχει και αυτό τη δική του σημασία. Ο Sporting θα είναι πολύ δυνατός, επαναλαμβάνω, θα είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης, και θα έχουμε τώρα το Sporting με τον Αργύρη Πεδουλάκη και τον Απόλλωνα με τον Dick Bauerman στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της Ελλάδας, National League One, έτσι με ξενικό όνομα, δύο προπονητές που έχουν εργαστεί σε ομάδες Euroleague, έτσι, δηλαδή ο Πεδουλάκης στον Παναθηναϊκό και ο Bauerman Bamberg, Bayern παλιότερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα, λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, όπως να το κάνουμε, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Bauerman κοσμεί το πρωτάθλημα και γενικότερα με την παρουσία του το ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρουμε αν έχουμε κάποιο νέο. Επιμένει ο φίλος εδώ, ρωτάει περισσότερο για την Παναχαϊκή. Θα μπορεί να στείλει. Ναι, φίλε, εδώ σε εμάς, γιατί στέλνουν μηνύματα τώρα και δεν ξέρουν και οι ακροάτες και οι ακροάτριες τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κατακλυζόμαστε από μηνύματα. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σβόλη, στείλτε όποια μηνύματα, όποιες ερωτήσεις θέλετε που αφορούν την Παναχαϊκή και την ποδοσφαιρική και την μπασκετική και όλα τα τμήματα, θα τα μεταφέρουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.
1: Όλα τα τμήματα εννοείται, αλλά θα έχουμε το μεγάλο μερίδιο, θα είναι ποδόσφαιρο, γιατί καταλαβαίνετε ότι
0: λέω όμως επειδή μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο μπάσκετ, επειδή είναι φρέσκο αυτό.
1: Δύο-τρία κέρια
0: ερωτήματα
1: θα υπάρχουν. Και μια
0: τώρα βγήκε από τη Γιάννη, πριν από μια-δυο ώρες βγήκε από τη Γιάννη αυτή η είδηση. Εγώ απλώς θα πρέπει να πω ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360, με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, Βαγγέλη, να πω ότι άλλη μια ειδησούλα που τώρα βγήκε από το τηγάνι, η νεοφώτιστη ομάδα της Πάτρας, η Αθλητική Ένωση Ροητίκων, που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη National League 2, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε και αναλαμβάνει την τεχνική της ηγεσία ο Νίκος Βουρνάς, ένας πολύπυρος πατρινός προπονητής. Έχει κοουτσάρει και στην Α1 Εθνική, παλαιότερα όταν εκεί βρίσκονταν η Ολυμπιάδα, και στη Δεύτερη Εθνική και στην Α2. Και προτιμήθηκε γιατί είναι έμπειρος προπονητής, ξέρει την κατηγορία. Ο Αλέκος Πολυδωρόπουλος ο ίδιος είπε, ο άνθρωπος δηλαδή που οδήγησε στην Αθλητική Ένωση Ροητίκων για πρώτη φορά στην ιστορία της, την κατάκτηση του πρωτοθλήματος Α1 κατηγορίας της SKI και στην άνοδο της National League 2, έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με τα τμήματα υποδομής.
1: Άρα όλοι ανέβηκαν, Παναγιώτη, εξώ από τον Απόλλωνα.
0: Ναι,
1: αυτό μου λες, με λίγα λόγια, έτσι.
0: Από την περιοχή μας, έτσι όπως μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανάγνωση, ότι ισχύει αυτό που είπες, ότι
1: είναι πραγματικότητα, δεν είναι χρειάζεται.
0: Διεκδίκησαν με wild card, πρόσεξε, με wild card, έτσι, γιατί η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, που ανέβηκε από την National League 1 για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην Elite League, με το σπαθί της κυριολεκτικά, έτσι κέρδισε την άνοδο. Όπως και με το σπαθί της η Αθλητική Ένωση Ροητίκων, και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της ανεβαίνει σε εθνικές κατηγορίες και συγκεκριμένα στην National League 2. Αυτές οι δύο ομάδες ανέβηκαν αγωνιστικά. Η Παναχαϊκή έκανε τρομερή σεζόν, έχασε τον τίτλο στον τελευταίο τελικό, στον πρώτο όμιλο, από τους Γαργαλιάνους, τους οποίους θα τους βρει μπροστά της και τη νέα περίοδο στην National League One. Έφτασε μέχρι τους τελικούς στο ειδικό μπαράζ ανόδου με τις δευτεραθλήτριες ομάδες από τη National League 2 και έχασε τον τίτλο από τον Σίλα Διψού, μια ομάδα που βάζει πάρα πολλά χρήματα. Επίσης η Αχαγιά 82 είχε μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα της National League 2, όπως και η Παναχαϊκή διεκδίκησε την άνοδο μέσω της διαδικασίας της Wildcard, και από την αρμόδια Επιτροπή της Ομοσπονδίας κρίθηκε ότι δύο αυτές ομάδες μαζί με άλλες τρεις ανεβαίνουν με Wildcard στην National League 2. Δεν είναι η ίδια άνοδος λοιπόν της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων και της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπορο, αλλά οπωσδήποτε είναι σημαντικό ότι δύο ακόμη ομάδες μας, και λέω ομάδες μας γιατί είναι από τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, είχαν πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα της National League 2 και είχαν και όλα, πληρούσαν οι φάκελοι τους και όλα τα άλλα στοιχεία, όπως αξιολογήθηκε δηλαδή από την Επιτροπή της ΕΟΚ, και ανέβηκαν μια κατηγορία. Σημαντική αυτή η προσπάθεια που κάνουν και η επιτυχία τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά πώς μου το ξεκίνησε από τον Απόλλωνα που σου είπα ότι είναι ο μοναδικός που δεν ανέβηκε, να μου αναλύσεις όλο το μπάσκετ από την National League 1 και κάτω, δεν το κατάλαβα.
0: Ρε φίλε, λοιπόν, ξεκίνησα από εκεί γιατί μου είπες ότι μόνο ο Απόλλων δεν ανέβηκε και σου είπα.
1: Δεν είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, αλλά λέω δεν πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση των ανόδων με μπάσκετ, δηλαδή μέσα από αγωνιστική διαδικασία, με των ανόδων με wildcard. Μίλησα
1: για τις ανόδους για τη wildcard, μίλησα μόνο για αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, μόνο. Άρα, συνολικά από την Πάτρα είχαν καταθέσει έτοιμα για να πάρουν wildcard τρεις ομάδες, και ας μας επιτρέψει η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ να πούμε ότι η πιο ιστορική ομάδα μπάσκετ στην Πάτρα είναι ο Απόλλων. Αυτή η ομάδα δεν αξιολογήθηκε ότι θα έπρεπε να ανέβει κατηγορία. Σωστά αξιολογήθηκε ότι θα πρέπει να ανέβουν η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή, που έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία, έτσι. Αλλά σίγουρα έχει προκαλέσει πολλά σχόλια η απόφαση της ΕΟΚ να ανεβάσει την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έναντι του Απόλλωνα και του Sporting, δύο δηλαδή ομάδων, ο Sporting και ο Απόλλων, που έχουν ξεχωριστή ιστορία στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Και ο Απόλλων και ο Sporting. Αν θέλει και ο Sporting και ο Απόλλων.
1: Αφού υπερήχαν αυτή η ομάδα έναντι των υπολείπων σε όλα τα κριτήρια που έχει θεσπίσει.
0: Όχι σε όλα.
1: Σε κάποια, θα περισσότερα σίγουρα.
0: Πάντως κρίθηκε ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είχε καλύτερη πρόταση για το ελληνικό μπάσκετ από τον Απόλλωνα και το Sporting. Όπως ας πούμε είχε κριθεί πέρυσι σχεδόν τέτοια εποχή ότι η Νίκη Βόλου είχε καλύτερη πρόταση για το ελληνικό μπάσκετ από ότι ο Απόλλων, η οποία Νίκη Βόλου ήλθε, είδε και απήλθε από την Elite League από το Δεκέμβρη και έπειτα, επί της ουσίας είχε βαρέσει διάλυση και υποβιβάστηκε συμμετέχοντας τυπικά στο πρωτάθλημα.
1: Νομίζω είναι περιττό να αναμοχλεύουμε το θέμα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι συζητάμε και όλοι καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Νομίζω και οι ανακοινώσεις του Απόλλωνα
0: στη συνέχεια. Εσύ μου βάζεις το.
1: Ναι, όχι. Και οι ανακοινώσεις του Απόλλωνα στη συνέχεια έχουν βάλει τους πάντες στο κλίμα. Δεν είναι ανάγκη τώρα να κρύβουμε κάτι που συζητάει όλη η Πάτρα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: όλη η Ελλάδα.
1: Όλη η Ελλάδα. Τέλος πάντων.
0: Γιατί είναι και ο Sporting, σου εξηγώ έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι και ο Sporting, οκ. Okay. Και πάλι ο Απόλλωνα με το Sporting είχε
0: αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.
1: Η αναγέννηση Αρκαλοχώριο το καταλάβαμε. Είναι πιο ιστορική ομάδα και η ομάδα που καλύπτει τα περισσότερα κριτήρια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα τώρα που είναι νωρίς, έτσι ώστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μπούμε με τον κύριο Κώστα Σβόλη, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και για μπάσκετ.
2: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Pata 89,4 δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε κυρίως για μπάσκετ, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και μας δίνει πολλές σημαντικές ειδήσεις τις τελευταίες μέρες. Όμως τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο, συγγνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Παραχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Σβόλη, τον οποίο και καλησπερίζουμε για πρώτη φορά. Έχω την αίσθηση στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Σβόλη.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να καλησπέσουμε και τους ακροατές. Πράγματι πρώτη φορά, γιατί αν θυμάστε είχα πει ότι μεσούσες της χρονιάς της αγωνιστικής δεν θα ήθελα να κάνουμε ποτέ κανένα σχολιασμό παρά μόνο στο τέλος, γιατί τότε θα μπορούμε να πούμε και πιο υπεύθυνα για το τι έχει συμβεί αυτή τη διάρκεια αυτή τη σεζόν.
0: Η πρώτη μας συνομιλία, κύριε Σβόλη, συμπίπτει με την άνοδο της μπασκετικής ομάδας της Παναχαϊκής. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για αυτό, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που μας έχει στείλει μηνύματα, μπασκετικός κόσμος εννοώ της Παναχαϊκής. Οπότε θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία της μπασκετικής ομάδας.
1: Νομίζω ότι είναι μια μέρα ορόσημο για το μπάσκετ της Παναχαϊκής, αλλά και για την Αχαΐα. Το να είναι η Παναχαϊκή σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, είτε οτιδήποτε είναι, είναι πολύ σημαντικό για όλη τη φιλοχλή κοινότητα της πόλης μας. Γιατί πιστεύω ότι η πατρινή πάνω απ' όλα είναι Παναχαϊκή και μετά είναι και οι άλλες ομάδες. Όχι ότι θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είσαι για παράδειγμα με τη Φίλα ή με τον Ατρόμητο, προφανώς και πρέπει να είναι κάποιος, αλλά η Παναχαϊκή νομίζω μας ενώνει όλους σε ένα όραμα αθλητικό το οποίο πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και νομίζω ότι αξίζει το ακόμα να είμαστε όλοι δίπλα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή λοιπόν, για νομίζω μετά από 30 και χρόνια, ανεβαίνει η κατηγορία και θα είμαστε σε μεγαλύτερα σαλόνια. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί ένας από τους στόχους που είχαμε βάλει, και αν θέλετε και εγώ προσωπικά, σε επίπεδο προσωπικό, όχι μόνο ως διοίκηση, ήταν η Παναχαϊκή να ανέβει η κατηγορία στον μπάσκετ. Και νομίζω αυτό έγινε, τελικά το καταφέραμε και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόουτς, στους προπονητές, στους φιλάθλους μας. Και θεωρώ ότι θα είναι μια καλύτερη μέρα για την Πάτρα γενικότερα και όχι μόνο για το μπάσκετ της Παναχαϊκής.
2: Κύριε Σβόλη, επειδή έχουμε, όταν εμείς μέσα από τα social media που διαθέτουμε ανακοινώσαμε ότι θα έχουμε αυτή την τιμή να συνομιλήσουμε, μας έχουν σταλεί αρκετά μηνύματα, τα έχουμε αρχιοθετήσει. Υπάρχουν και αρκετά όμως για το μπάσκετ, γιατί η επικαιρότητα έτσι τα βγάζει μπροστά. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι που ρωτούν, γιατί εδώ ο κύριος Μαρίνης στην εκπομπή μας, ο Ελληνοαμερικανός που ενδιαφέρθηκε αρχικά για το management της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, δήλωσε στην εκπομπή μας ότι έχει κάνει πρόταση να βάλει 200.000 ευρώ για το τμήμα μπάσκετ. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής που μας έχουν στείλει αυτό το μήνυμα. Υπάρχει κάποια προοπτική από εκεί, έχετε ξαναμιλήσει μαζί του? Και είναι αρκετοί που έχουν στείλει αυτή την ερώτηση, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό για το οποίο μπορώ να σας σημειώσω υπεύθυνα είναι ότι ο κύριος Μαρίνης έχει δείξει πράγματα ενδιαφέρον για την ομάδα του μπάσκετ. Μάλιστα στο πρώτο mail που μας εστάλει τότε για το θέμα του ποδοσφαίρου είχε πει ότι ένα ποσό θέλει να το κάνει σαν χορηγία στο μπάσκετ ανεξάρτητα από το τι θα γίνει το ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ανταλλαγή email και θεωρώ ότι αν πραγματικά το θέλει ο άνθρωπος είναι ευκαιρία να το κάνει. Να σας πω τη δικιά μου άποψη για τον κύριο Μαρίνη, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ευγενέστατος και καλοσυνάτος. Και θεωρώ ότι είναι και λίγο ντόπρος. Δηλαδή, αυτό που λείπει και μια φορά στον αθλητισμό, δεν είναι πάντα όλοι ντόπροι. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να βοηθήσει. Θα το δείξουν οι επόμενες μέρες, φυσικά.
2: Πάντως και ο ίδιος για εσάς μίλησε με τα καλύτερα λόγια στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αλλού τι έχει πει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εσάς προσωπικά κυρίως.
1: Εγώ δεν έχω εκφραστεί για τον κύριο Μαρίνη σε κανένα δημόσια παρά μόνο πρώτη φορά σε εσάς. Τον άνθρωπο τον γνώρισα πρώτα απ' όλα, μιλήσαμε τηλεφωνικά. Μάλιστα, όταν μιλήσαμε τηλεφωνικά, ήμασταν στον αγώνα με τη ΜΕΤ στην Ιστιαία και δεν μπορούσα να του μιλήσω και τον πήρα μετά κιόλα. Γιατί ήταν αγώνα σημαντικό, ήταν αγώνα που έκρινε την Wild Card. Γι' αυτό και θέλαμε τόσο πολύ να κερδίσουμε τη ΜΕΤ σε εκείνο το διήμερο. Και μίλησα μαζί του, ήταν πραγματικά ευγενέστατο, αλλά τον γνώρισα μετά που ήρθε στην Πάτρα ή μα κάνει την υπόθεση για το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά άνθρωπος σοβαρός, μετρημένος, με καλοσύνη και έχω την αίσθηση ντόπρος. Αυτά έχω καταλάβει. Τώρα, αν κάνω λάθος, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Πιστεύω ότι έτσι πρόκειται περί ενός σοβαρού ανθρώπου.
0: Ο κ. Μαρίνης, πάντως, κ. Σβόλη, ισχυρίστηκε, επειδή ήταν οι μέρες που συζητούνταν πάρα πολύ το θέμα του email, δεν στάλει το email από τους Ελληνοαμερικανούς, η πρόταση κλπ. Ισχυρίστηκε λοιπόν ο ίδιος ότι έγινε μια πρόταση, δηλαδή αυξημένη κατά πολύ όσον αφορά το ποσό που προτίθεται να δώσει στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής, και είχε έτοιμο το email, αλλά καπάκι ενημερώθηκε, όπως λέει ο ίδιος, από τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Αξίωσε η διοίκηση της Παναχαϊκής ένα μεγαλύτερο ποσό. Και εκεί πήρε την απόφαση, όπως λέει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, να μην στείλει το τελικό email.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Επειδή όταν γίνονται συζητήσεις, όταν παρεμβαίνουν διάφοροι τρίτοι, πάντα θα ακουστούν και διάφορα πράγματα που δεν είναι αναλυθεί. Εγώ λοιπόν τότε θυμάμαι, είπα στον κύριο Μαρίνη, και νομίζω και ο ίδιος το αναγνωρίζει αυτό και θα το ήθελε να γίνει έτσι, και σωστά γίνεται έτσι. Είχα πει λοιπόν στον κύριο Μαρίνη ότι οτιδήποτε λέγεται ως διαβούλευση, ως διαπραγμάτευση, να γίνεται εγγράφος με mail. Νομίζω ότι μόνο στα mail μπορούμε να κάνουμε σχολιασμό, μόνο σε ό,τι είναι γραμμένο μπορούμε να κάνουμε σχολιασμό. Το να λέει ο κάποιος ότι θέλω 200, θέλω 300, θέλω 100, θέλω 500, είναι λόγια του αέρα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ξεκάθαρα ότι με τον κύριο Μαρίνη έχουμε κάνει ανταλλαγή mail, έχει κάνει ο άνθρωπος πρόταση, έχει κάνει το ποδόσφαιρο, μας έστειλε μετά και ένα πενταετές εξαιρετικότατο, σας πληροφορώ, για το πλάνο που είχε για το ποδόσφαιρο. Είχε μέσα σε αυτό το πρώτο mail και μια παράγραφος που αφορούσε τον μπάσκετ και μια χορηγία ενός ποσού ανεξάρτητα του τι θα γίνει. Είμαστε σε ανταλλαγή email μετά από την κατάργηση του ποδοσφαίρου στην άλλη ομάδα των επιχειρηματιών, και νομίζω ότι μπορεί να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία και στον μπάσκετ. Μακάρι, το εύχομαι. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ ο κ. Μαρίνης να είναι έστω και στον μπάσκετ συνεργάτης της Παναχαϊκής και να είναι δίπλα να την βοηθήσει να πάει ψηλότερα.
0: Παρότι δείχνατε και με τη συμπεριφορά σου, όχι εσείς προσωπικά, αλλά συνολικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής, ότι έχετε μια προτίμηση στην πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, άλλωστε ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούσατε πάρα πολύ καιρό και προφανώς σας είχε καλύψει στα περισσότερα ζητήματα, αν καταλαβαίνω καλά. Υπήρχε η αίσθηση ότι δεν κλείνατε παράλληλα και την πόρτα στους επιχειρηματίες από την Αμερική. Ήσασταν σε συζητήσεις, ήσασταν σε διαπραγματεύσεις, παρότι κλείνατε προς την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου.
1: Καταρχάς, εγώ δεν έχω δικαίωμα σε καμιά τέτοια διαπραγμάτευση να κλείσω την πόρτα σε κανέναν όταν αφορά κάτι τόσο μεγάλο όπως είναι η Παναχαϊκή. Δηλαδή και στο παράένα, αν έρθει κάποιος και μου πει κάνω μια πρόταση, οφείλω να την ακούσω και να την κουβεντιάσω. Αν είναι δυνατόν να πω ότι δεν με ενδιαφέρει η άποψη κάποιου που έρχεται ξαφνικά να κάνει μια προσπάθεια να πάρει το management. Αν θέλετε μόνο να σας τα βάλω σε μια σειρά αυτά, να σας πω λοιπόν ότι, για να ξέρουν και οι ακροατές, γιατί να ξέρετε ότι πολλοί από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν γνώρισαν λεπτομέρειες μέχρι που εγώ τις ανακοίνωσα σε αυτούς. Δηλαδή, πολλές επαφές ήταν κλειστές, ακόμα και τα μέλη του Συμβουλίου. Για ποιο λόγο? Για να μην γίνει σχολιασμός και βγουν προς τα έξω διάφορα. Και ξέρετε κάτι, το άρθρο γίνεται το μέγα στο τέλος, σε κουβέντα με κουβέντα και σε τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν τρεις ενδιαφερόμενοι για την Παναχαϊκή. Μιλάω πάντα για το μάνασμα του ποδοσφαίρου. Υπήρχε μια ομάδα λοιπόν ολλανδικών συμφερόντων, μια εταιρεία από την Ολλανδία. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί δεν έχω το δικαίωμα από αυτούς να το πω. Προφανώς ίσως ξέρετε όλοι το όνομα, αλλά αν δεν έχω εγώ τη δυνατότητα να το κάνω από αυτόν για τον οποίο αναφέρομαι, δεν μπορώ να το κάνω. Υπήρχε λοιπόν μια εταιρεία από την Ολλανδία που έκανε κουβέντα με εμάς εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, όχι τους τελευταίους μήνες μόνο. Είχαμε ανταλλάξει mail, είχαν γίνει κάποιες κουβέντες διαδικτυακές, δεν είχαν έρθει άνθρωποι εδώ στην Πάτρα. Και με τους οποίους είχαμε μια καλή συζήτηση, μια καλή πρόταση. Εμφανίστηκαν μετά η ομάδα των Ελλήνων, να το πω έτσι, για να κάνουμε τη διάκριση μαζί με τον κύριο Γιούν τον Τούρκο. Εμφανίστηκαν περίπου στο τέλος του πρωταθλήματος, περίπου τον Απρίλιο. Και εκεί άρχισαν οι κουβέντες με αυτή την ομάδα των Ελλήνων, σε μια φάση όμως, σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα ως Παναχαϊκή εμείς, να διασφαλίσουμε το σωματείο. Και εμφανίστηκε και η ομάδα του κ. Μαρίνη στο τέλος, το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε πότε, τώρα κοντά. Θα σας πω λοιπόν εμείς τι ζητάγαμε πρώτα απ' όλα, για να ξέρουν και τι ήταν αυτό που θέλει η Παναχαϊκή και τι ήθελε μόνο η Παναχαϊκή. Αυτό που λέγαμε εμείς λοιπόν σε όλους είναι ότι το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι ότι όποιος αναλάβει το μάτι του ποδοσφαίρου θα το αναλάβει στο δικό του αφημί. Δηλαδή, η συμφωνία που θα κάνει η εταιρεία που θα αναλάβει, είτε είναι η ομάδα των Ολλανδών, των Ελλήνων ή των Αμερικανών, τα λέω χοντρικά, θα αναλάβει η ίδια εταιρεία αυτή την οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομική, το δικό της αφημί. Άρα, άμα κάνει μια συμφωνία με ένα παίκτη, αν κάνει μια συμφωνία με ένα ξενοδόχο, με έναν τουριστικό γραφείο για τις μεταφορές, μετακινήσεις, θα είναι συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και όχι μεταξύ της Πανακακής και το αντίστοιχο αυτό που θα κάνει την συμφωνία.
0: Λογικό, λογικό, ναι.
1: Δεν είναι λογικό.
2: Άρα, συγγνώμη, βάλτε μια άνοτε...
1: Θα σας πω γι' αυτό, γιατί αν κάποια στιγμή φύγει αυτός, αν μετά από 3 μήνες μετανιώσει και φύγει, αν δεν είναι στο αφημί του και είναι στο αφημί της Πανακακής, θα φύγει και θα αφήσει τεράστιο χρέος στην Πανακακή.
0: Όχι, λοιπόν, αυτό λέω. Ήταν λογική η απέτησή σας, λέω.
1: Ναι, καμιά φορά μας δεν βλέπουν όλοι λογική αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν για μας μια κόκκινη γραμμή. Όποιος αναλάβει το management, να αναλάβει τα πάντα στο δικό του αφημί.
2: Βάλτε μια νοτελεία, κύριε Σβόλη. Ναι. Γι' αυτό εγώ θα συμπληρώσω ότι είναι υποσυγκρότηση η εταιρεία που, στην οποία έτσι, εμπλέκεται η ομάδα με τον Ελλήνων επιχειρηματιών και ο κύριος Γιούν, η εταιρεία θα αποκτήσει το δικό της αφημί και αυτή, μέσω αυτού του αφημί θα γίνουν όλες οι κινήσεις που θα αφορούν στην Παναχαϊκή τη νέα σεζόν.
1: Υπάρχουν και χρονικές δεσμεύσεις αυτό. Δεν μπορεί να κάνει την εταιρεία σε ένα μήνα. Υπάρχουν δεσμεύσεις που θα την κάνει την εταιρεία άμεσα στο συμφωνητικό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο. Το πιο βασικό. Το δεύτερο βασικό που ζητήσαμε είναι να υπάρχει μια τραπεζική εγγυητική επιστολή που να διασφαλίζει ότι αν αύριο. Να το πω τη λέξη επενδυτής για χάρη συντομίας, έτσι. Αν αύριο επενδυτής σηκωθεί να φύγει, πρώτον δεν θα μας έχει αφήσει χρέη, όπως είπα προηγουμένως, και δεύτερον θα έχουμε ένα ποσό με το οποίο αμέσως να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια δική μας, ώστε να μην ψάχνουμε χρήματα για να κάνουμε μια συμφωνία με ένα παίχτη για το υπόλοιπο τη σεζόν. Ήταν και αυτό λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Μια τρίτη κόκκινη γραμμή ήταν να υπάρχει ένα χρονικό όριο στο οποίο αυτή η εταιρεία θα πληρώσει τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Σβόλης και η διοίκηση τη χρονιά που πέρασε να πληρώνει και να πληρώνει τους παίχτες εντός 2 μηνών και να μην το κάνει αυτό μια εταιρεία που έχετε επαγγελματικά πια και όχι ερασιτεχνικά όπως εγώ. Ήταν λοιπόν μια κόκκινη γραμμή αυτή ότι θα υπάρχει ένα χρονικό όριο στο οποίο μέσα στο οποίο θα πρέπει να πληρώνει υποχρεώσεις. Επίσης βάλαμε σαν ένα κριτήριο ακόμα ότι θα πρέπει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή να παρακολουθεί το τι κάνει αυτή η εταιρεία. Όχι να επεμβαίνει και να πει θέλω αυτόν τον παίχτη. Προφανώς δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό να το κάνω. Mm-hmm. Αλλά θα μπορώ να βλέπω τι συναλλαγές γίνονται, αν πληρώνονται ή αν δεν πληρώνονται. Αυτά ήταν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε αν δεν τα είχαμε εξασφαλίσει. Και αυτά τα εξασφαλίσαμε. Άρα λοιπόν, ούτε εμείς να χρεωθούμε, και ο παίχτης να πληρώνεται γρήγορα, και εμείς να βλέπουμε τι γίνεται και να καλυφθούν υποχρεώσεις, λειτουργικές και δαπάνες του γηπέδου από την εταιρεία αυτή που θα κάνει το μάζι του ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν ζητήσαμε, από κάποιους τα πήραμε, από κάποιους δεν τα πήραμε. Νομίζω ότι κουμπώσαμε τελικά στην ομάδα των Ελλήνων επιχειρηματιών μαζί με τον κύριο Γιούν και πήραμε τα περισσότερα από αυτά σχεδόν όλα που ζητήσαμε. Γι' αυτό και κλείσαμε εκεί. Δεν κλείσαμε εκεί επειδή δεν είδαμε άλλη πρόταση, ούτε επειδή απορρίψαμε, επειδή θέλαμε να απορρίψουμε άλλη πρόταση. Ήταν, νομίζω, για μας η καλύτερη πρόταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλες δύο προτάσεις ήταν σοβαρές. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον από τους άλλους δύο. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δύο μας κοροϊδέψαν, γιατί ακούσαμε ότι ήταν οι Αμερικανοί να μας κοροϊδέψουν και το ένα και το άλλο. Κανένας δεν ήθελε να μας κοροϊδέψει. Ήταν σοβαρότατοι άνθρωποι και κάναν μια προσπάθεια. Απλά για τον κύριο Μαρίνη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αδικήθηκε η μεταξύ μας σχέση από το χρόνο. Δηλαδή, ήταν οι άνθρωποι. Πολύ αργά σχετικά με τους άλλους εννοώ, έτσι. Και δεν είχαμε τον πολύ χρόνο, γιατί όταν ήταν κάτω στην Πάτρα, ήρθε ο κ. Μαρίνης με μια ομάδα ανθρώπων, σοβαρών ανθρώπων, δεν ήρθε μόνος του. Κάναν οι άνθρωποι μια ερώτηση που ήταν πολύ λογική και πολύ εύλογη. Τι χρωστάει η Παναχαϊκή, γιατί όταν θα γίνει ΠΑΕ αύριο, υποτίθεται θα αναλάβει και τα χρέη των παλιών. Mm-hmm. Και μάλιστα οι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν και σωστά το ήθελαν, και εγώ του το είπα, εγώ αυτό θα έκανα. Να κάνουν έναν έλεγχο οικονομικό, να δουν τι χρωστά. Δεν μπορεί να πάει όσο πάρει μια ομάδα μετά να του δίνει χρέο τεράστιο και δεν μπορεί να το εξέλθει. Αυτή η δυσκολία, η χρονική, νομίζω, μας αδίκησε και εμένα και τον κύριο Μαρίνη μαζί, σε ό,τι αφορά το αν θα πάει καλά αυτή η συνεργασία ή όχι. Αυτά σας τα λέω τώρα σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, όχι, καλά κάνατε. Κύριε Σβόλη, είπατε για τον κύριο Μαρίνη και για τα χρέη. Η πλευρά του κυρίου Γκιούν και του κυρίου Παπαδόπουλου δεν είχε ανάλογη απέτηση. Έκανε κάποιον έλεγχο, έχει υπόψη της για το πόσο περίπου φτάνει το χρέος της Παναχαϊκής, δέχτηκε το αναλάβει.
1: Η ομάδα αυτή που ήρθε και μιλάγαμε, γιατί έχουμε μιλήσει, μιλάγαμε συνέχεια από τον Απρίλιο, ήταν ενημερωμένη, ναι, είχε κάνει έλεγχο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά ήξερε όμως λεπτομέρειες. Είναι λοιπόν ενήμεροι και δεν μας έθεσε κάποιον όρο ότι αν το ποσό των χρεών είναι από εκεί και πάνω, από ένα όριο και πάνω, δεν θα γίνει αυτή η συμφωνία.
0: Α, δεν αναφέρθηκε σε ποσό δηλαδή, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Η ομάδα των Ελλήνων και τον κύριο Γιούν ήξεραν ποιο είναι το χρέος. Έτσι μας είπαν. Προφανώς είναι δικό τους θέμα. Αν κάνουν λάθος, αυτοί θα έχουν το θέμα. Αν έχουν κάνει λάθος. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν κάνει λάθος. Είναι και αυτοί πάρα πολύ σοβαροί, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ήταν ενημερωμένοι. Άλλωστε, μιλάμε περίπου 2,5 μήνες. Δεν είναι ότι ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν ήξεραν. Είχαν το χρόνο να κάνουν έλεγχο. Έμαθαν και για το ιδιωτικό χρέος και για το δημόσιο χρέος της Παναχακής, τον ΠΑΕ, μάλλον και το ΕΣΤΕΚΝΙ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν ενήμεροι. Και δεν έθεσαν όρο ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε ποτέ τον έλεγχο και αν δούμε ένα ποσό και κάτω θα το δεχτούμε. Αν δούμε ένα ποσό και πάνω θα το δεχτούμε. Ήταν η ομάδα η οποία, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως τη λέξη, κούμπωσε περισσότερο από αυτά που συζητάγαμε εμείς. Η μόνη φυσικά αξίωση που έχουν όλοι και προφανώς το δικαιούνται όλοι, όποιος το αναλάβει το μάτς, είναι να έχει μετά
0: τον πρώτο λόγο
1: για την ΠΑΕ. Αυτό είναι νομίζω εύολογο και ήρθαν και όλες οι πλευρές ένα πενταετές περίπου συμφωνητικό να έχουν ένα πλάνο. Στείλανε πενταετές και η ομάδα του Ελλήνων και η ομάδα του κ. Μαρίνη. Γιατί ακούστηκε ότι κάποιοι είπαν ότι δεν έστειλε και ο κ. Μαρίνης ένα mail. Ότι ο άνθρωπος έστειλε mail, έστειλε και το πλάνο του. Σας πληροφορώ πραγματικά εντυπωσιακό πλάνο, αλλά σας λέω, έχω την αίσθηση ότι αδικήθηκε από το χρόνο. Όχι από το πρόσωπο ή από τα πρόσωπα που ήταν μαζί. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό που λέω. Και μακάρι, το λέω και πάλι, και μακάρι να με ακούει, αν κάποια στιγμή να με ακούσει, αν θέλει να είμαστε μαζί στο κομμάτι που λέγεται μπάσκετ Παναχακής, εμένα μου θα είναι μεγάλη χαρά αν είναι δίπλα μας.
2: Κύριε Σβόλη, εδώ στέλνω αρκετά μηνύματα γιατί και η φωνή σας είναι αναγνωρίσιμη και εσείς είστε ο ίδιος αναγνωρίσιμος από τις δραστηριότητές σας σε όλους τους τομείς εδώ στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Λένε έχετε εισπράξει απάντηση γιατί η πλευρά των συγκεκριμένων επιχειρηματιών μαζί με τον Τούρκο, τον κύριο Γκιούν, κατέθεσε αυτή την πρόταση και ήθελε να αναλάβει τις στίχες της Παναχαϊκής.
1: Θα σας πω μια δικιά μου καταρχάς άποψη. Γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η χρονιά, η οποία να πούμε μια κουβέντα για τη χρονιά αυτή, ξεκίνησε πολύ άσχημα την Παναχαϊκή. Και επειδή άκουσα και κάποιους που έλεγαν να πανηγυρίσουν, σωθήκαμε στη Γάμα Εθνική, είναι ντροπή για μας και κυρίως για μας που κάνουμε διοίκηση. Ακόμα και για μένα που είμαι λίγα χρόνια στη διοίκηση και δεν είχα μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο, τελευταία ασχολήθηκα. Είναι όμως ντροπή για όποιον κάνει διοίκηση και για όποιον ασχολείται με την Παναχαϊκή να είναι η ομάδα αυτή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ το κλείνω αυτό για να μην ακούω πολλά λόγια έτσι, γιατί μια φορά, συγγνώμη που το λέω λαϊκά, τρελαίνομαι να ακούω πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν υπερήφανος. Η ομάδα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας, πρέπει να ξυπνήσει και αλλήμον όταν ξυπνήσει σε αυτούς που δεν την αγαπάνε στην ομάδα. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι είναι αυτό λοιπόν που θέλει κάποιος να κάνει και να κερδίσει σε μια ομάδα? Αυτή ήταν η σκέψη που έχω κάνει πάντα που κάνω όταν κάποιος ενδιαφέρεται για την ομάδα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια σκέψη που μπορεί να έχει κάνει κανείς να κερδίσει από παράνομες δραστηριότητες. Είτε λέγεται στοίχημα, είτε λέγεται στήσιμο. Νομίζω τα ξέρουμε, τα ακούμε συνέχεια. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι αν δεν το έχω να το αποδείξω, αλλά υπάρχει μια τέτοια άποψη πάντα στο ποδόσφαιρο. Η άλλη άποψη που υπάρχει είναι να κερδίσεις με το να κάνεις να πάρεις συμμετοχές σου και να πουλήσεις συμμετοχές σου σε έναν άλλο επιχειρηματία να το κάνεις και να του δώσεις να πάρεις χρήματα. Και η τρίτη άποψη που υπάρχει είναι να κερδίσεις, αν κάνεις μια επένδυση στο γήπεδο, σε όλο αυτό το χώρο, να κερδίσεις μετά με δραστηριότητες. Αυτά τα τρία υπάρχουν και δεν υπάρχει κάτι άλλο στο δικό μου μυαλό. Και, συγγνώμη, υπάρχει και μια τέταρτη άποψη που λέει, γιατί άκουσα και αυτό με τους μανατζαρέους, το άκουσα αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών ΓΑΜΑ Εθνικής. Για να πούνε θα κερδίσουν κάτι αν πάρουμε ένα παίκτη και κάνουμε μια μεταγραφή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών ψηλού επίπεδου με μεγάλα κέρδη. Και μακάρι η Παναχαϊκή αύριο να έχει πέντε τέτοιους παίκτες και να πάνε στη Λίβερπουλ να βγάλει οποιοδήποτε μάνατζερ. Αυτό θα βγάλει και η Παναχαϊκή χρήματα γιατί θα είναι μια ομάδα που θα έχει ανέβει κατηγορία με τέτοιους παίκτες. Άρα λοιπόν, να το συνοψίσω. Το στήσιμο δεν παίζει εδώ. Ούτε στους Ολλανδούς, ούτε στους Έλληνες, ούτε στον κύριο Μαρίνη. Διαπιστώσαμε όσο μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχει μια σκέψη να γίνει κάτι παράνομο. Οι άνθρωποι ήταν με διαφάνεια, με πλήρη συγκρότηση της κάθε κουβέντας. Αυτό που προφανώς θέλουν όλοι να κάνουν είναι λογικότατο και εγώ θα το έκανα αν είχα την οικονομική δυνατότητα, είναι να ανεβάσω μια ομάδα ψηλά, να κάνουν πάνω τις μετοχές, να μεταβάσουν τις μετοχές σε κάποιον δυνατό αν θέλει να πάρει ένα ποσοστό και να κερδίσει και να επενδύσουν στο γήπεδο. Στο γήπεδο όμως, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί έχουν και διάφορα λόγια από διάφορους, στο γήπεδο δεν πρόκειται να επενδύσει κανείς αν δεν κερδίσει ποτέ Παναχαϊκή. Εδώ να είμαστε εξηγημένοι και υπάρχουν.
0: Αυτό θέλετε να μας το εξηγήσετε, κύριε Σβόλη, περισσότερο.
1: Ναι, αν ο άλλος θέλει να κάνει, για παράδειγμα, να φτιάξει το γήπεδο γύρω-γύρω, να φτιάξει τους χώρους και να κάνει κάτι που να συνάδει και με αθλητική δραστηριότητα και με εμπορική χρήση και θέλει να κερδίσει, δεν είναι κακό να το σκέφτεται, αλλά πρώτα όμως θα κερδίσει αυτός που λέγεται Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση. Και προφανώς αυτό δεν μπορεί να περάσει από ένα διοικητικό συμβούλιο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αποφασίζουν ένα όργανο πολύ παραπάνω του δεξού. Άρα λοιπόν, ναι, αν θέλει κάποιος να πάρει τις μεταχείρες και να τις πουλήσει αύριο, ναι, αν θέλει να κάνει μια επένδυση στο γήπεδο, θα κερδίσει κάτι αύριο, αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει πάνω απ' όλα η Παναχαϊκή. Αλλήμον, αν δώσουμε την Παναχαϊκή, λέω τη λέξη δώσουμε και δεν λέω τη λέξη πουλάμε, γιατί ακούσαμε και τι πουλήθηκε η Παναχαϊκή. Δεν μπορεί την Παναχαϊκή. Δεν είναι η Παναχαϊκή κάτι που δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι μαγαζί. Ούτε είναι μαγαζί που κλείνει και ανοίγει, ούτε υποπολείται. Η Παναχαϊκή είναι κάτι πολύ παραπάνω από όλους εμάς. Λοιπόν, η Παναχαϊκή μόνο δόθηκε ως management του ποδοσφαίρου. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι υγιείς, εγώ αυτό που θέλω να είμαι ξεκάθαρος, τα νόματα αυτά που ήταν είναι πολύ μεγάλο. Ο κύριος Γκιούν και ο κύριος Αντιφανκά που ήταν διεθνής σύμβουλος προχθές, είναι άνθρωποι που είναι στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γνωστοί. Που είναι βαρύ βιογραφικό. Όμως, εμένα προσωπικά, σαν Κώστα Σβόλη, θα με πείσει μόνο η αγωνιστική παρουσία της ομάδας να είναι σε καλό επίπεδο, που σημαίνει καλό ρόστερ, και θα πω ότι είμαι χαρούμενος και ευτυχής για αυτό που έγινε, μόνο εδώ το γήπεδο γεμάτο, όλους τους φιλάθλους της πόλης να ήταν εκεί μέσα, γιατί οι φιλάθλοι έχουν δεινοπαθήσει. Ένα φορά τους ακούω, μιλάνε αρνητικά, ίσως και μια φορά ξεφεύγουν και μιλάνε λίγο χειρότερα από ό,τι πρέπει. Έχουν όμως κάθε δίκιο να το λένε, είναι οι μόνοι που δεν φταίνε, είναι οι μόνοι που έχουν ένα όραμα. Εμείς είμαστε για σήμερα, δεν θα είμαστε εδώ αύριο. Οι φίλοι θα είναι εκεί αύριο. Λοιπόν, για αυτούς τους φιλάθλους αξίζει τον κόπο να γίνει κάτι καλύτερο στην Παναχαϊκή.
0: Κύριε Σβόλη, επειδή αναφερθήκατε στο γήπεδο και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, υπάρχει στο συμφωνητικό μέσα ή έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ανάμεσα σε εσάς και την
1: όχι,
0: πλευρά του κυρίου Γκιούν?
1: Όχι, είμαι ξεκάθαρος.
0: Αναφορικά με το γήπεδο, τι εννοώ, τι εννοώ?
1: Το λέω και πάλι, καμία, όχι, να σας το πω από την αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι έχουν διάθεση για το γήπεδο. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει διάθεση. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με το γήπεδο. Αν τίποτα δεν υπάρχει σε πρώτη φάση συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο και σε δεύτερη φάση από το μεγαλύτερο όργανο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει τέτοια πράγματα και προς Θεού, τουλάχιστον αν είμαι εγώ, δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ, αν είμαι εγώ, να είστε σίγουροι όλοι σας ότι αλίμονο αν εγώ για εμπορικούς χρήσεις ξεπουλήσω την Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο.
0: Πήγα να σας ρωτήσω κάτι άλλο για την ακρίβεια. Ναι, είναι ότι σε περίπτωση, εγώ σας λέω, που υπάρχει συμφωνία και με το Διοικητικό Συμβούλιο και με οτιδήποτε από την πλευρά της Παναχαϊκής, έχετε ακούσει από την πλευρά τους ή έχετε συζητήσει
2: ή από άλλη πλευρά
0: ότι υπάρχει περίπτωση να βάλουν οι ίδιοι κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο έργο?
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Είμαι ξεκάθαρος. Όχι, δεν τη θέλω. Προσέξτε. Θέλω να θα πεις όχι σε κάποιον που θέλει να σου βάλει χρήματα να φτιάξει το γήπεδο σου. Προφανώς και θέλω. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα αν πρώτα δεν δω κάτι καλό στην ομάδα αγωνιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να κάνω αυτή την κουβέντα με κανέναν αν δεν δω πρώτα αυτό που είπε, το είπε πολύ εύστοχα ο δικηγόρος μας, να δοθούν από εσάς οι εξετάσεις που πρέπει. Το είπε πολύ εύστοχα, χωρίς να αφήνει να προσβάλλει κανέναν. Πρώτα θα μας δείξουν, να πω τη λέξη επενδυτές, το τι μπορούν να κάνουν αγωνιστικά στην ομάδα, αν υπάρχει και διάθεση να ανέβουμε κατηγορία, γιατί εγώ αυτό θέλω. Θέλω η ομάδα να ανέβει κατηγορία. Να γεμίσει το γήπεδο ξανά με κόσμο, το ξαναλέω και πάλι, και μετά όποια κουβέντα θέλουμε να την κάνουμε. Αν δεν γίνουν αυτά, τι να κουβεντιάσω?
0: Πώς προέκυψε ο κύριος Παπαδόπουλος στην Παναχαϊκή? Γιατί είπε στη συνάντηση που είχαμε με τους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους του τύπου, ότι με πλησίασαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής και δέχτηκαν να βοηθήσω. Αυτό είπε ο ίδιος.
2: Αρχικά.
1: Καταρχάς δεν είναι μόνο ο κ. Παπαδόπουλος, είναι ομάδα ανθρώπων διαφόρων.
0: Ναι, εννοείται.
1: Προσέξτε τώρα κάτι. Το να πω τώρα πώς προσεγγίσαμε ή πώς δεν προσεγγίσαμε κάποιον δεν έχει καμιά σημασία. Θα σας πω όμως κάτι όμως που έχει σημασία. Και αυτό το χρεώνω θετικά στο υπάρχον συμβούλιο. Δεν χρεώνω όμως μόνο θετικά, χρεώνω και αρνητικά. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και το είπα και το ξαναλέω αυτό έτσι. Το κλείνω εδώ. Χρεώνω όμως κάτι θετικά, ότι για πρώτη φορά. Τρεις ομάδες ενδιαφέρθηκαν με σοβαρούς ανθρώπους, ενδιαφέρθηκαν για τη Μοναχαϊκή. Και οι τρεις αυτοί είναι οικονομικά δυνατοί, βιώσιμοι και με προοπτική. Αυτό νομίζω ότι δεν το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια στην Μοναχαϊκή. Γι' αυτό ας καταγραφεί.
0: Ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσουμε. Νομίζω ότι εντάξει, το μεγαλύτερο κομμάτι το καλύψαμε. Δυστυχώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μιλήσατε για πρώτη φορά για όλα αυτά που έχουν ακουστεί, για όλα αυτά που έχουν γίνει, για τις αποφάσεις που πήρατε. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα πάρα πολύ καλά στην Παναχαϊκή. Είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας, όπως είπατε και εσείς, και μακάρι αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας να ξυπνήσει επιτέλους.
1: Εγώ θα το πω και πάλι φέτος, και ας τα ακούσουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό στην Παναχαϊκή, αλλοί μόνο τους όταν θα ξυπνήσει αυτός ο γίγαντας.
0: Μάλιστα.
2: Μακάρι να, λοιπόν, να ξυπνήσει άμεσα και ξυπνήσει εδώ θα είμαστε και... να τα λέμε.
0: Ναι. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
2: σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
0: Να απολογηθούμε βάτως και εμείς με τη σειρά μας για τα μηνύματα, ήταν πάρα πολλά. Προσπάθησα από όσα μου έστειλαν να πάρω την κεντρική ιδέα επί της ουσίας.
2: Εντάξει,
0: να...
2: αυτό. Το γιατί το καλό... είχες. Ναι, το θετικό, γιατί για το γήπεδο, ναι.
0: Το θετικό είναι ότι και ο κύριος Βόλης αντιλήφθηκε έτσι τη συζήτηση και μίλησε και ο ίδιος για πολλά πράγματα χωρίς να το ρωτήσουν για τα συγκεκριμένα. Πήρατε μια γενική άποψη για το τι συνέβη και το ποιες είναι οι προθέσεις της διοίκησης Παναχαϊκής από εδώ και πέρα. Και μου έκανε εντύπωση,
2: Παναγιώτη.
0: Ποιες είναι
2: οι προθέσεις και των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το management της προσφυγικής ομάδας.
0: Επίσης, ότι όχι μόνο δεν έκλεισε την πόρτα στον κύριο Μαρίγκη, αλλά επί της ουσίας τον προσκάλεσε να συζητήσουν για την ομάδα του μπάσκετ. Ακριβώς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο, πηγαίνοντας προς το τέλος εκπομπής μας. Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδαργα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας. Η συνέντευξη, μάλλον συνομιλία με τον κύριο Σβόλη θα ανέβει σε μερικά λεπτάκια στην ομάδα μας στο Facebook με τον ίδιο τίτλο. Οι δύο θα βγουν καλύτερα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που το ζητάνε, που δεν κατάφεραν να ακούσουν από την αρχή. Δίνει απαντήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
2: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Κωνσταντίνο Γκύρη που ήταν guest σήμερα μαζί μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας, καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 3 και 4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: στο πολεμικό ναυτικό της χώρας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η υπηρεσία είναι δίπλα μου για να σας πει όλα τα τελευταία νέα. Εμείς πρώτα αυτούς να είμαστε καλά. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι. Μέχρι τις 8 έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ροέκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της λίγη ώρα αργότερα. Ο 66χρονος σύντροφός της βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Χθες βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ΑΔΕ. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν, προσωρινά την πίστοση. Η ΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσοι είναι δικαιούχοι αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα, 1η Ιουλίου, στην Ευρώπη, όσον αφορά στις νέες αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ενοπλές δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, αφαίρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να δρουν αμέσως και να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει μέχρι η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί πλήρως, ωσότου εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή μέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Συναθλητική σας ενημέρωση. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση του Μεξικό με το Εκουαδόρ, με το σκορ να είναι 2-0 στο ημίχρονο. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική

Πάμε να φτιάξουμε κλίμα, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας. Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 6 Sky 100,3. Είμαστε εδώ από τις 5 όλη αυτή την εβδομάδα. Θα περπατήσουμε αφού λείπει και ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης και θα περπατάμε ραδιοφωνικά έως και τις 8 το πρωί για να κάνουμε παρέα. Κάποιους, για κάποιους μάλλον είναι δύσκολη η νύχτα, για κάποιους είναι η νύχτα το πολύ πρωινό, για κάποιους είναι πιο εύκολο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς προσπαθούμε έτσι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας και να κουβεντιάζουμε και για τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά μας θέματα που με μικρά ή μεγάλα ζητήματα είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά, σωστά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου μισό λεπτό, τη Βασιλική, που μου λέει 5:36 ήρθε το μήνυμα με σχετική καθυστέρηση. Βασιλική μου, συγγνώμη, καλό μήνα. Καθοδόν για Πειραιά, λέει, για αναχώρηση για ταξίδι για Κυκλάδες. Ελπίζω ταξίδι αναψυχής, αγαπητή Βασιλική. Να περάσετε υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για τα ταξίδια και για τις διακοπές και τέλος πάντων τις Κυκλάδες. Τα νησιά μας γενικότερα, τα οποία, όχι μόνο και τα νησιά, γενικά η χώρα είναι υπέροχη. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μιζέριες δικές μας, η χώρα είναι καταπληκτική, δεν το κουβεντιάζω. Είμαστε σε καλό μαγαζί, καλό γωνιακό μαγαζί, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, που λέω και καλό μαγαζί και γωνιακό, να μην το ξεχάσω, μου λένε άνθρωποι του τουρισμού με αφορμή την ιστορία τώρα των ελέγχων, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είναι νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν δρομολογήσει πολύ αυστηρή διαδικασία. Είναι το η χρήση, το νέο σύστημα, λέει, βιομετρικών συνοριακών ελέγχων. Θα το διαπιστώσει κανείς έντονα στο Βενιζέλος, όπου σε ένα τμήμα που εκεί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σέγγεν και λοιπά, και πρέπει να γίνουν τη σχετική έλεγχη, έχουν ουρές μεγαλύτερες και προσπαθεί το σύστημα εδώ πέρα να βρει μια φόρμουλα ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι έχασαν την πτήση τους για αυτή την ιστορία. Και από ό,τι έμαθα, ήρθαν, λέει, οι τουριστικοί πράκτορες και είπαν ότι μήπως, γιατί κάποιες χώρες που

0: το βλέπουν μπροστά τους το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως θα πρέπει να αρθεί για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τώρα την τουριστική περίοδο. Γιατί ξαναλέω, κινδυνεύουν κάποιοι τουρίστες να μην πετάξουν, να χάσουν δηλαδή την πτήση τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σας το είπα γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα που ξεκινάει ο νέος μήνας. Θα περπατήσουμε όλον αυτόν τον μήνα παρέα ραδιοφωνικά. Η υπηρεσία μας έχει βάλει πολύ ωραίες ώρες για να κάνουμε εκπομπή και θα περάσουμε καταπληκτικά. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Και εμείς θα έχουμε πολύ καλή διάθεση, να ξέρετε. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Ιούλη. Θυμίζω επίσης ότι ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας του χρόνου. Γνωστός ως Αλωνάρης ή Αλωνιάτης, γνωστός ως Θεριστής, γνωστός ως Φουσκομινάς και Γυαλιστής, γνωστός και ως Αηλιάτης, λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία που είναι στις 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με το καλό ο νέος μήνας που μπήκε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τα επαναλαμβάνω για να είμαστε εντάξει, γιατί σήμερα είναι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, άρα Ανάργυρος, Ανάργυρη Αργύρης, Αργυρία Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε, εκεί στη γειτονιά μου, στην ενορία μου, γιατί έχουμε Άγια Ανάργυρη εκεί πέρα, έχουμε Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και είχαμε και χθες τα Δέοντα και σήμερα έχουμε και περιφορά και λοιπά και πώς το λένε και μουσικές και αυτά και πώς το λένε τους ηθήνοντες εκεί πέρα και τους αρμόδιους οι οποίοι θα έρθουν με την κουστοδία, θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα, πάρα πολύ ωραία να ξέρετε. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε, δεν το βλέπω βέβαια, στις 6 και 7 ξεκινήσει το δρομολόγιο του κύριε Παναγιώτη μας και θα περπατήσει μέχρι τις 9 παρά 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε χάσει ήδη κάποια πρώτα λεπτά, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί δεν κεγόμαστε, αργότερα θα καούμε, ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω ότι τα λέμε με μηνύματα και μέσω του διαδικτύου skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και ας πούμε, μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Γιάννης από την Πάτρα, καλημέρα. Έχει κάνει τουλάχιστον 10 μικροσεισμούς στην περιοχή, λέει, των Καλαβριτών. Επιφανειακή, λέει, και υπάρχει ανησυχία. Για να δω, για να δω, για να δω. Για να δω τι θα δω, για να δω τι θα δω. Για να δούμε, αυτός πριν από μισή ώρα είναι αυτός. Ναι, πριν από μισή ώρα λοιπόν έκανε ένα τριαράκι εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το Εύρο Μεσογειακό που δίνει τα στοιχεία. Κοιτάω και τα στοιχεία τα οποία δίνει το γεωδυναμικό. Όντως, έχει δίκιο ο φίλος μας εκεί πέρα. Είναι 4 χιλιόμετρα ανατολικά από το χωριό Κλητορία στην Αχαΐα. Και αν δει κανείς πάει κοντά, το γεωδυναμικό τα δίνει τα στοιχεία αυτά. Είναι κάμποση μικροσεισμοί που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός λοιπόν έγινε στις πριν από μισή ώρα πάνω κάτω, 5 και 46 πρώτα λεπτά, 3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το καταλαβαίνετε προφανώς, γι' αυτό μου στείλει ο φίλος μου ο Γιάννης το μήνυμα του. Καλημέρα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στον Δημήτρη, το φίλο μου που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Ωρε Δημήτρη, μέχρι τον Νοέμβρη, Δημήτρη. Ωραία. Δηλαδή, Ιούλιος, Αύγουστος, πες Αύγουστος είναι διακοπές, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, και μετά αίτηση για σύνταξη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλό μήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πολύ λέει Άγια Ανάργητη, αλλά αργυρώνητη πιστή, λέει. Εορτάζουν, αλήθεια είναι, τρεις φορές. Είναι 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου, ξέρω, και 17 Δεκάτου δεν το ήξερα αυτό. Επί τη ευκαιρία, λέει ο κύριος Κιμιονής, στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων, λέει, στο μελισσότοπο Καστοριάς, από το 1080, λέει, όταν ιδρύθηκε το τέμπλο του Καθολικού, λέει, της Ιεράς Μονής, Και στη βάση του Σταυρομηνού υπάρχει, λέει, το μακεδονικό αστέρι, αποδεικνύοντας, λέει, την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του ελληνισμού. Συγγνώμη, κύριε Κυμενέ, αλλά εγώ θα την πω την κακία. Τι αδιάσπαστο, αφού πέρανε τα. Πώς το λένε, όταν έγινε η εναλλαγή και πήγαμε στο χριστιανισμό, πόσοι καταστρέψανε αρχαίους ναούς και χρησιμοποίησαν τμήματα για την κατασκευή των χριστιανικών ναών. Λειτουργήσε λίγο με αγριότητα το σύστημα. Αλλά ναι, γιατί σε έναν τόπο υπάρχει μια συνέχεια. Καλημέρα σας, κύριε Κυμιονή, χαιρετισμούς. Γιάννη μου, καλημέρα. Ναι, ναι, σου είπα για το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο σωστά μου γράφεις ότι τα έργα προχωράνε ταχύτατα. Ανακοινώθηκε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Είναι το τρίτο έργο, το οποίο κομμάτι έργου τέλος πάντων, που ανήκει στον ΒΟΑΚ, που θα παραδοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου το κομμάτι αυτό. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Μιλάμε για το Λασίθι. Υπέροχο το Λασίθι. Υπέροχο, υπέροχο. Δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να θυμίσω, μην το ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε το ραντεβού μας το Σεπτέμβριο, έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε. Τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για ευνόητους λόγους, δηλαδή από τα έσοδα θα πάμε στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος η μεγάλη συναυλία είναι 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος με τίτλο συναυλίας «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο ετήσιο μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Διονυσίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία, για το ραντεβού μας στο ετήσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Κανονίστε την πορεία σας, να προγραμματίσετε τα εισιτήριά σας για ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Και ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Μπήκαμε στον Ιούλιο, μάνι μάνι, από σήμερα. Λοιπόν, 2-0 το Μεξικό, επειδή με ρωτάτε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο Μουντιάλ, βρισκόμαστε στο 59ο λεπτό. Είπαμε Μεξικό, Εκουαδόρ, ή σημερινό, όπως το λέμε στα ελληνικά, το Εκουαδόρ. Λοιπόν, στους άλλους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα τα εξής. Η Γαλλία έριξε 3 γκολάκια στη Σουηδία, την έβγαλε εκτός. Και η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Έβγαλε λοιπόν εκτός την ακτή Ελεφαντοστού. Έτσι. Και τώρα, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αγώνα τον οποίο παρακολουθούμε, Μεξικό ή σημερινός. Εντάξει, είναι εκεί ο πρόεδρος της FIFA παντού. Κάπου διάβαζα ότι επειδή πρέπει θεωρητικά παρακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τους αγώνες, μετακινείται όπως καταλαβαίνετε με αεροπλάνο, με ιδιωτικό αεροπλάνο, και κάποιοι λέει τον κατέκριναν για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αεροπλάνο, άρα επιβαρύνει το περιβάλλον ιδιαίτερα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Θανάσης Καραγιάννης, ο άνθρωπός μας και τα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα. Είπαμε την εβδομάδα αυτή 5 με 8 για να κάνουμε παρέα πριν τον Άρη Πρωτοσάλτε. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω τρεις κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά για αυτή την ιστορία του περιστατικού που είχαμε στην οδό Αλκμίνης. Όπα, παιδιά, όπα. Οπα, λοιπόν, τι γίνεται, γιατί χτυπάνε τα μηνύματα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το χθεσινό περιστατικό όπου είχαμε την πτώση, την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι με τους 3-4 πολιτικούς μηχανικούς με τους οποίους μίλησα, όλοι μου είπαν ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά. Υπάρχει πάντα ένας λόγος, μια λάθος κίνηση η οποία δρομολογεί ένα τέτοιο περιστατικό. Να ξέρετε λοιπόν ότι επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη έργα σε πάρα πολλά σημεία τέτοιου είδους έργα, δηλαδή κατασκευή ανέγερση πολυκατοικιών σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή κολλητά με άλλα σπίτια για να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μηχανικοί μου εξήγησαν χθες, με τους οποίους μίλησα, τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει και οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία στην ανέγερση, στο χτίσιμο, στην προετοιμασία, που λιγοστεύουν τις πιθανότητες να έχουμε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά αν γίνουν λάθη. Βασικά όλοι μου είπανε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις τα σωστά έργα αντιστήριξης, δηλαδή να προστατεύσεις τα γειτονικά κτίρια όσο χτίζεις, όσο σκάβεις στα χωματουργικά για την προετοιμασία της ανέγερσης του νέου σπιτιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Την πρόεδρο. Εντάξει, το κλείσαμε. Α, γιατί βλέπω έχεις μια απορία πρωί-πρωί. Okay, το λύσαμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε και τα δικά μας εδώ πέρα τώρα, καταλάβατε, φίλοι ακροάτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλοι λοιπόν μου είπαν ότι αν εγκαταλειφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ρογμή στα διπλανά σπίτια. Σας θυμίζω ότι, μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η κατασκευή νέων πολυκατοικιών γίνεται όταν δίπλα, όταν σας λέω δίπλα, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ δίπλα σε εμάς, απέναντι από εμάς, δίπλα σε εμάς, παλιά υπήρχε ένα πάρκινγκ, φτιάχνεται λοιπόν μια πολυκατοικία. Υπάρχει παλιότερη πολυκατοικία η οποία χτίζουν δίπλα στον τοίχο της, δηλαδή ο τοίχος της γειτονικής πολυκατοικίας είναι βάση για τη νέα πολυκατοικία η οποία χτίζεται. Αυτό γίνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Χρειάζεται λοιπόν, μου λένε όλοι, εδαφοτεχνική μελέτη, που δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνεται για να έχει σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν, λέει, μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστωθεί ότι υπάρχει ζήτημα, τότε υπάρχουν μελέτες προσωρινών μέτρων αντιστήριξης στα κτίρια, στα όμορα οικόπεδα ή ακόμα, λέει, και στο δρόμο, για να μην, δηλαδή σε κάποια σημεία τέλος πάντων κατεβαίνει πιο χαμηλά από το επίπεδο του δρόμου για να υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Η πιο, λέει, συνηθισμένη μέθοδος, όπως μου είπαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί, είναι η μέθοδος ντουλάπα. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Είναι, λέει, ένα, τέλος πάντων, τετράγωνο το οποίο χτίζεται, μια τρύπα, και εκεί γίνονται τα κατάλληλα έργα για να προστατευτούν. Άρα, ξαναλέω για να μην σας ζαλίζω, υπάρχει ο τρόπος. Άρα κάτι δεν έγινε καλά εκεί στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνονται όλα τα αναγκαία. Προφανώς θα αναζητηθούν ευθύνες. Προφανώς οι άνθρωποι, αυτό είναι το πιο καταπληκτικό τώρα, έτσι. Για σκεφτείτε να έχεις το σπίτι σου εκεί πέρα και ξαφνικά το σπίτι σου να μην υπάρχει. Και τι κάνεις? Θα μου πεις, θα πας σε ένα συγγενικό πρόσωπο. Σωστό και αυτό. Αλλά αν το συγγενικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, μένει σε άλλη πόλη και στην παραμετακινηθείς, τι κάνεις πάλι? Ορθώς ο Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οικογενειών που ζούσαν στο σπίτι το οποίο κατέρευσε, αλλά και ευτυχώς που κάτοικοι διαμερισμάτων που εντόπισαν, λέει, την αρχική, όχι υποχώρηση, έγειρε, λέει, για λίγο το σπίτι, πήρε, λέει, μια κλίση, άρχισαν χθες να χτυπάνε κουδούνια, λέει, και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους όσοι ήταν μέσα να κατεβούν από το σπίτι. Και έτσι σώθηκαν όλοι όσοι ήταν στα σπίτια τους. Κάποιοι, λέει, λείπανε για δουλειές, κάποιοι είχαν φύγει για διακοπές και λοιπά. Όπως και να έχει, σωτήρια λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Και καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται μαθηματικά, ότι θα υπάρξουν μηνύσεις προφανώς για την όλη αυτή την ιστορία και για ψυχική οδύνη και λοιπά και λοιπά, όλα όσα γίνουν και τα λάθη τα οποία έγιναν. Βεβαίως, ξαναλέω, πέντε άτομα προσήχθησαν για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία, ναι, για μας είναι πρωτοφανής, έτσι. Για την Ελλάδα μπορεί να λέμε διάφορα, τέλος πάντων, αλλά γενικά δεν είχαμε ζητήματα τέτοιου είδους, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ. Εκτάκτως μπορεί να συνέβησαν κάποια πράγματα, αλλά κάποιες, ξέρω εγώ, ζημιές και λοιπά σε σπίτια, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Τάκη. Λέει το εξής με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους ναούς, τους αρχαίους κλπ. Σύμφωνα, λέει, με ειδωλολάτρες συγγραφείς, οι αρχαίοι τόποι και τρόποι λατρείας είχαν παρικμάσει, λέει, και δεν χρειάστηκε καμιά χριστιανική βία γι' αυτό. Το ότι υπήρχαν οικοδομικά υλικά αρχαίων ναών στους χριστιανικούς ναούς, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε βία. Μα δεν χρησιμοποιήθηκε. Άμα χρησιμοποιήθηκε, καταστράφηκαν. Πώς πήγαν, μόνο τους πήγαν τα υλικά και μπήκαν μέσα στους χριστιανικούς ναούς. Λειτουργήσε δυστυχώς σε κάποιες υποθέσεις, προφανώς και για αυτά που είχαν περάσει οι χριστιανοί. Εγώ δεν θα πω όχι. Αλλά για σκεφτείτε να είχαμε και όλο αυτό το αρχαιολογικό υλικό, ε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα. Αφρικανοί της Ευρώπης είμαστε εμείς, λέει. Τυχεροί που ζούμε σε έναν τόσο προνομίχο τόπο. Ίσως γι' αυτό να μας ταλαιπωρούν περισσότερο, λέει. Αλλιώς θα ήμασταν, λέει, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι, πως τώρα απέχουμε και πολύ, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα και καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είμαστε και 29, γι' αυτό ήρθε η υπηρεσία. Μάλιστα. Ήρθε, παιδιά, η Μερόνια. Τώρα, ξέρετε, τη δώσανε άδεια από το Λευκό Οίκο, έλειψε 15 χρόνια. Και ήρθε να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματο. Τι, μα προφανώς.
1: Φάνηκε αιώνα.
0: Πάει, αιώνα. Λείπει και ο Γιαννίνης, έλειπε και εσύ, χαμός.
1: Έτσι λοιπόν, οι αδυναμίες. Πληρώνονται.
0: Πολύ ακριβά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τραγωδίας μειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάφματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και πρώτη του μηνός. Και καλό μήνα, καλό Ιούλιο σε όλους σας. Sky 100,3. Αγαπητή Αμαλία, μου έχει στείλει ένα ερώτημα για το ρύζο. Τώρα μου το στείλες. Λοιπόν, θα το θυμηθείς, θα το κρατήσω εγώ βέβαια, αλλά θα το θυμηθείς να το στείλεις αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε το ρύζο στην παρέα μας. Κάθε Πέμπτη, 8 παρά τέταρτο, είναι ο Διονύσης Ρύζος στην παρέα μας. Τώρα, σήμερα στις εφημερίδες υπάρχει η ανακοίνωση για την επιλογή, για τον ορισμό τέλος πάντων, της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κ. Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι με τετραετή θητεία, τότε θα βγει η σύνταξη. Η προηγούμενη διοίκηση, η προηγούμενη ηγεσία τέλος πάντων του Αρείου Πάγου από σήμερα είναι συνταξιούχη. Καταπληκτικό ότι μια μέρα είσαι κλπ. Είναι μια μέρα συνταξιούχη, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πρώτον είναι λοιπόν ότι ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος μπήκε, ο νέος πρόεδρος δηλαδή, μπήκε στο σώμα το 1993. Έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια που έχω και εγώ στην υπηρεσία, που λέω και εγώ. Καταπληκτικό. Δηλαδή σε 33 χρόνια τα έφερε τέλος πάντων η πορεία και αναλαμβάνει την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κανονικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρέπει να είναι καθόλου θέμα η δημοσιογραφικό, θέλω να πω, για ένα ενδιαφέρον μόνο, ξέρω εγώ, το ποιος αναλαμβάνει την ηγεσία ανωτά των δικαστηρίων. Βεβαίως θα μου πεις, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις κεφαλές της δικαιοσύνης. Επειδή κουβεντιάζουμε τώρα και την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ είμαι από την άποψη αυτή που λέω ενδεχομένως να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Από το τη Βουλή μπορεί να έχει μια άποψη η Βουλή. Από την εκτελεστική εξουσία όμως πρέπει να απέχει πολύ. Ξαναλέω κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, θυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εντάξει, μένουμε εμείς εδώ στα δικά μας, στα μικρά και τα μεγάλα, ζητήματα τα οποία καθημερινότητας μας απασχολούν κλπ. Ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου. Θα μαζευτεί στην Τουρκία η κρέμ de la κρέμ των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημειώνω δύο πράγματα. Θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση από ό,τι έχει γνωστό με τον Ταγί Περντογάν. Θυμίζω επίσης και την πρόθεση της Αμερικανικής πλευράς να δώσει κινητήρες για το αεροσκάφος τύπου Καν των Τούρκων. Τώρα υποτίθεται αυτό είναι πέμπτης γενιάς. Είναι ένα πρόγραμμα, λέει, περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγα μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά το κυρίαρχο της συνόδου αυτής είναι το τι θα προκύψει μετά από αυτή τη σύνοδο. Κάποιοι λένε ότι είναι κομβικού χαρακτήρα η σύνοδος αυτή, με αφορμή όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την συνδρομή ή τη μη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων προς τις αμερικανικές δυνάμεις στο μέτωπο που άνοιξε και ευτυχώς προς το παρόν έχει κλείσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, Παύλα, Ιράν, Τεχεράνης. Κάποιοι λένε ότι θα ανοίξουν νέες, πιο δύσκολες σελίδες για το ΝΑΤΟ. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο καθησυχαστικοί, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι και λίγο πολιτική μέσα στα γενικότερα θέματα που τρέχουν. Βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν πει διαμέσου του κύριου Χέξεθ ότι ξεκίνησε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών, όπου οι Αμερικανοί ξαναμετράνε τις δυνάμεις τους, οι οποίες βρίσκονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες θέλουν κάποιες δυνάμεις από αυτές να τις μεταφέρουν σε άλλες δυνάμεις. Από την άλλη μεριά, να πω ότι από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Μεταξύ αυτών και η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συναντήθηκε με τον Ταγί Περντογάν, παρόν και ο Φιντάν, και εξετάστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η κυρία Κάλλας χαρακτήριζε την Τουρκία βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας. Στα ενδιαφέροντα, τα είδατε και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky, τα είπε ο Μανώλης Κωστίδης, είναι η δήλωση που κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσει η Τουρκία για τις ανάγκες της αεράμυνάς της, η οποία είναι γυμνή, σας θυμίζω. Χρειάστηκε τώρα στη διάρκεια του πολέμου να στείλουν νατοϊκές δυνάμεις και η Ισπανία και η Γερμανία και άλλες δυνάμεις, συστήματα αεράμυνας για να προστατεύσουν κυρίως βάσεις και αμερικανικές στο τουρκικό έδαφος. Ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν δήλωσε ότι η Τουρκία αξιολογεί τις επιλογές για να καλύψει τις ανάγκες της, είτε λέει με ευρωπαϊκά είτε με αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Το ένα είναι η Patriot, τους οποίους έχουμε και εμείς, οι συστοιχίες, ή γαλλοϊταλικά συστήματα που κάνουν την ίδια δουλειά. Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε, λέει, πως ενώ η Άγκυρα καταρχήν θεωρούσε, λέει, τα ευρωπαϊκά βήματα για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας θετικά, αναφέρεται τώρα στα χρήματα, στα κονδύλια που πέφτουν μετά το άλλο μέτωπο που είχε ανοίξει με τη Μόσχα, η οποία Μόσχα απειλεί και λοιπά τις ευρωπαϊκές χώρες και τα σχετικά, και δίνονται, σας θυμίζω, πολλά λεφτά, πολλά κονδύλια για την κατασκευή και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες δεν ήταν, λέει, συμπεριληπτικές για την Τουρκία και ως εκ τούτου δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματικές. Πιστεύουμε, λέει, ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι μια, λέει, στρατηγικά ανακριβής προσέγγιση. Πολύ διπλωματικά το είπε ο Γκιουλέρ. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερα παράπονα, περισσότερα παράπονα, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει συνεργασίες με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τους πουλάνε και αμυντικά συστήματα ή τέλος πάντων στρατιωτικά συστήματα. Και όπως είπε προσφάτως ο Ερντογάν, η Τουρκία βγάζει πολλά λεφτά από αυτές τις πωλήσεις. Πάρα πολλά λεφτά. Μπορούμε να κατηγορήσουμε πάρα πολλά για πάρα πολλά τους Τούρκους, αλλά η προοπτική τους όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή και χτίσιμο και πλοίων και αμυντικών συστημάτων και πώς τα λένε αυτά τα Bayraktar κλπ, τα οποία τα πουλάνε παντού και επαναλαμβάνω, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Κρατήστε το και αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα που λέει ότι ενδεχομένως είτε ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είτε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, μπορεί να επισκεφθούν ολιγόωρα τη χώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ραντεβού που είναι. Ένα ραντεβού, μια επίσκεψη, να το πω σωστότερα, που είναι να γίνει του Αμερικανού Προέδρου, όπως έχει διαρρεύσει η Αμερικανική Πρεσβεία, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι, επειδή θα βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Τουρκία δηλαδή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας θα κάνει και επίσκεψη ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θα πάει και ίσως στο Ισραήλ κλπ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί ξαναλέω, και αυτό έχει τη σημασία του. Και τι θα έρθει και τι θα θέλει να πει και τι θα θέλει ζητήματα να βάλει πάνω στο τραπέζι κλπ. Και μιας και μιλάω και για την κυρία Γκιλφόιλ, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχει συναντηθεί με ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, μαθαίνω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένο να γίνει συνάντηση και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι είδε τον κύριο Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη, είδε τον κύριο. Πώς το λένε. Έλα, πες το, Τσίπρα, θα δει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν και συναντήσεις οι οποίες γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Έτσι συμβαίνει συνήθως με τους διπλωμάτες. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς με βάση αυτά που σας είπα για το ότι χτιστήκαν χριστιανικοί ναοί. με τμήματα, με κομμάτια από ναούς, ναούς που είχαμε πριν τον χριστιανισμό. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς. Okay. Έχει ενδιαφέρον η άποψη που εκφράζεται εδώ πέρα. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, να το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες, να φωνάξουμε και κάποιους ανθρώπους για να μας πούν παραπάνω πράγματα γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, τώρα έχω χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Θα έχω μετά, θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου για να δούμε λοιπόν 2-3 πράγματα με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά και την ιστορία των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Δυστυχώς στην Θεσσαλονίκη, στην Επανομή, επαναλαμβάνω, είχαμε 2 νεκρούς κατά τα φαινόμενα πατέρας ή πατριός και γιος από μια φωτιά που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όπως μου έλεγαν τα ξημερώματα οι άνθρωποι της υπηρεσίας της δικιάς μας. Να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, για το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ιδιωτικό χρέος στο τέλος του 25 ήταν 417 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, το ιδιωτικό χρέος που έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, όχι μέσα σε αυτό το χρέος που έχει το κράτος μας, το δημόσιο που λέμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρέος αφορά τις συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και φτάνουν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 70% αφορά χρέη, λέει, προς την ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και τον ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μου πεις και γιατί μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα, για να φτιάξει κλίμα. Δεν φτιάχνω κανένα κλίμα, απλώς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Κλείνοντας, επειδή μπήκατε τώρα στην παρέα κάποιοι και μου λέτε, δεν μας λες τίποτα τι γίνεται όμως και με τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, στα στενά του Ορμούς υπάρχει κανονική κίνηση, να ξέρετε. Δηλαδή, βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, ή τουλάχιστον πριν από μισή ώρα που είχα ανοίξει το χάρτη, είναι καμιά δεκαριά, 15 πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν, με πραγματικό χρόνο σήματος ότι βρίσκονται εκεί, ελπίζω, και υπάρχουν και όλα εκείνα τα πλοία τα οποία περνάνε και δεν έχουν ανοιχτό σήμα, τα έχουν κλειστούς στους πομπούς, αλλά ξαναλέω, και μικρά και μεγάλα και ιρανικά, αλλά και ελληνικών συμφερόντων από ό,τι μπορώ να δω. Δόξα τον μεγάλο δύναμο, και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, γιατί αυτός μιλάει πιο πολύ, για 60 μέρες από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, τα πλοία, λέει, που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν δεν θα πληρώνουν τίποτα. Μετά θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τη συμφωνία η οποία τρέχει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο στο Βοτανικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά παρέα με τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες, μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό, στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνουν ότι το βράδυ είχαμε δύο εμπρισμούς κατά τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας 4 και 20, όπου μένει λέει εκεί ένας στο σπίτι στην Πολυκατοικία, ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο αργότερα σε άλλο δρόμο στην περιοχή, όπου εκεί υπάρχει δικηγόρος και φαίνεται να έχουμε και τρεις τραυματισμούς στη δεύτερη περίπτωση από τον εμπρισμό. Πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι στην δεύτερη περίπτωση που είχαμε και τους τραυματισμούς, μάλλον η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν μια πολιτεύτρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο Γιώργο Γεραμιτζόγλου που είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο και για το ζήτημα της κατάρρευσης πολυκατοικίας, αλλά και για το ζήτημα των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Γεια σας, Γιώργη, καλημέρα.
7: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, παλικάρι μου. Τι γίνεται λοιπόν, για να δώσουμε στοιχεία για την κατάρρευση.
7: Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα Πετράλωνα, γιατί τώρα αρχίζουν τα θέματα να μπουν βαθιά.
0: Ναι, προφανώς.
7: Διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια για ποιο λόγο έπεσε αυτή η πολυκατοικία.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές. Ότι επειδή ήταν σε φάση κατασκευής, ανέγερσης, το πενταόροφο καινούριο κτίριο.
0: Μάλιστα.
7: Εκεί λοιπόν οι αρχές εξετάζουν το γεγονός τι έκανε το συνεργείο λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Λίγο πριν καταρρεύσει το τετραόροφο κτίριο με όλα αυτά τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες, μηχανικούς, θα έπρεπε το συνεργείο πριν να κάνει μια γεωλογική τομή, δηλαδή να διαπιστώσει με σιγουριά πού βρίσκονται τα θεμέλια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα.
7: Επίσης, τα συνεργεία. Θα πρέπει το συνεργείο δηλαδή που κατασκεύαζε την πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η κατασκευή. Δηλαδή, γιατί είχαν ταυτόχρονα και φάση κατεδάφισης ενός παλιού διόρυφου κτηρίου, το οποίο ήταν κατασκευή του 1956.
0: Ναι.
7: Σύμφωνα δηλαδή με την οικοδομική άδεια, οι εργάτες και βέβαια με τη συνδρομή του πολιτικού μηχανικού και του εργολάβου είχαν πάει και να κατεδαφίσουν μια παλιά διόρροφη οικοδομή, ούτως ώστε να γίνει η ανέγερση και η κατασκευή του νέου του πενταόροφου. Γι' αυτό αν βλέπετε, ότι η δίωξή τους είναι για παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν και από την πολυδομία του Δήμου Αθηναίων, το πώς ακριβώς ενέργησαν και έγιναν οι εργασίες για αυτό το σκοπό, δηλαδή και για την κατεδάφιση του παλιού διόροφου και για το πενταόροφο, το οποίο θα πρέπει να
0: Άρα λοιπόν το βασικό, Γιώργο, είναι να δουν αν έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες και στην κατεδάφιση και στην ανέγερση για να προστατεύσουν τα όμορα, αυτά τα οποία ήταν δίπλα και ουσιαστικά σε κάποια από αυτά θα κολλάγαν οι τείχοι ο ένας με τον άλλον, δηλαδή.
7: Φυσικά,
0: όπως γίνεται όλες, συνέχεια.
7: Όπως γίνεται παντού. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται όλες οι γεωλογικές τομές,
0: ναι,
7: για να βρει ο μηχανικός να είναι σίγουρος πού πατάνε, δηλαδή πού είναι τα πέδιλα και πού είναι οι κολόνες στήριξης των υπαρχόντων κτηρίων που υπάρχουν εκεί στη γειτονιά.
0: Μάλιστα.
7: Διότι αυτό το πενταόροφο θα κολούσε και στην πολυκατοικία που κατέρευσε
0: και στα υπόλοιπα κτίρια
7: και στο διπλανό κτίριο
0: όλα, στα όμορα
7: είναι η πολυκατοικία.
0: Ναι, στα όμορα τέλος πάντων
7: όλα αυτά.
0: Ό,τι γίνεται. Μα επίσης μου λέγανε εμένα, Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, ότι τέτοιες κατασκευές γίνονται καθημερινά σε πάρα πολλές περιοχές και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εκεί κάτι πήγε λάθος. Ή κάτι δεν έγινε, ή κάτι δεν προσέξανε, ή κάτι παρέλειψαν που δεν έπρεπε να παραλείψουν και έπρεπε να γίνει.
7: Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που λένε και οι μηχανικοί, οι έμπειροι μηχανικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου, εφόσον κόβεις τα πέδιλα και τις κολόνες στήριξης σε μια κατασκευή, λογικό είναι να καταρρεύσει. Δηλαδή, πας σε έναν άνθρωπο και κάνω τρικλοποδιά. Δεν θα πέσει κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Έτσι είναι και εκεί πέρα.
0: Okay,
7: έτσι
0: Γιώργη.
7: Γίνεται και σε αυτές τις κατασκευές. Τώρα λοιπόν πάμε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πράγματι, χθες είχαμε και μια πολύ δύσκολη μέρα για τις, με φωτιές εδώ στη χώρα μας. Τα βασικά ήταν το ωραίο καστρο εκεί που εντοπίστηκαν και οι δύο σωροί. Πραγματικά στο χωριό Λιτή που είχε εκδοθεί και 112, αλλά δυστυχώς και ο πατέρας και ο γιος αυτής της οικογένειας είχαν πάει εκεί στο στάβλο τους να δουν ακριβώς τι κατάσταση είναι. Τους περικύκλωσε η φωτιά και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν.
0: Ευτυχώς γλίτωσε η μητέρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Γλίτωσε η μητέρα με εγκάβματα στα χέρια. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά που προσπαθούσαν από νωρίς το μεσημέρι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν ήταν όμως εύκολο αυτό, διότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή εχθές και γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα,
7: η άλλη πυρκαγιά ήταν επίσης και στην Κορινθία, μια δύσκολη πυρκαγιά κι αυτή, που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4, και εκεί ήταν η παλιά περσινή πυρκαγιά που είχαμε στην Κόρινθο, που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα. Άρα λοιπόν η πυκνή βλάστηση που έχουμε εκεί, κοντά στον ισθμό της Κορίνθου, γιατί από εκεί πέρα πέρασε η πυρκαγιά και από διάφορα σημεία, είχαμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά. Αλλά ευτυχώς εκεί πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχαριστίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Να πω ότι, ρε παιδί μου, και η Κορινθία και η Εύβοια είναι δύο περιοχές στις οποίες έχουμε πολύ, δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές. Ειδικά στην Κορινθία, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, λοιπόν, έχει πολλά περιστατικά πυρκαγιάς. Λες και κάποιο μαγικό χέρι, εντός αγωγικών η λέξη μαγικό, θέλει να βάλει φωτιά στην περιοχή, και συνεχίζει η Κορινθία να έχει αρκετές περιοχές με πράσινο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πόσα περιστατικά. Και σας σημειώνω ότι και η Κορινθία πολύ κοντά στην Αττική, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εξοχικά, το ίδιο και στην περιοχή της Εύβοιας. Άλλος ένας νομός και νησί βεβαίως, πολύ κοντά στο Λεκανοπέδιο, που πάρα πολλοί έχουν επιλέξει για να έχουν εξοχικά σπίτια. Και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό το νησί με πάρα πολλές πυρκαγιές εκτός όλων των άλλων. Και πυρκαγιές με μεγάλες πληγές στο σώμα της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τους βενζινοπόλες, για αυτή την ιστορία της έρευνας η οποία έγινε με τις πειραγμένες αντλίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, ουσιαστικά τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης. Και είπαμε, χρωστάμε από χθες, να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα Νταντά της Γειτονιάς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω, και θέλω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς περπατάει και τι συμβόλαια υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας, καλό μήνα, Sky 100,3.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
19: Που έχει στο λαιμό.
20: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί σωρός ένας 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και απαράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης έως των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, θέλετε να δηλώσει ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενο στρατεύματα ανεπτυγμένα στο νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την τραγική κατάληξη στη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες στην περιοχή της Λιτής είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγο αργότερα, ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στις 4:20, σημειώθηκε εμπρισμός στο σπίτι που μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. 10 λεπτά αργότερα, στην πιλωτή πολυκατοικία στην οδό Γραβιάς 2, οχήματα πήραν φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και η μητέρα της, ένικη της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Χθες το βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς να εντοπιστεί ευτυχώς εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διμηνό. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
2: Για επικοινωνιακό σοου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε περιοδία. Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς, κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
2: Στην εισήγησή του, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ένα σκοπτικό δίλημα θέτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να σχολιάσει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω των 500 ευρώ, τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.
4: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο, στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
2: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς. Να τον ακούσουμε.
5: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα.

0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμένο ευρύτερου προοδευτικού μετόπου.
1: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
2: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δήλωσα ποτέ απόν.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις ΗΠΑ, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να έρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου El Niño που προστίθενται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2/3 της γης έφτασε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024 σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Με καθυστέρηση περίπου μια ώρα λόγω έντονη βροχόπτωση, ξεκίνησε η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ, η οποία έληξε πριν από λίγο με σκορ 2-0. Το πρόγραμμα των νοκάουτ των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, και καλό ευλογημένο μήνα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Μεσογείων, από την Αθήνα δηλαδή, πηγαίνοντας προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, διότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αμέσως μετά το ύψος του Σταυρού. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κάτσικα για τις πληροφορίες του. Έχουμε στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβλήματα, στο ανωδικό από το ύψος της Ροσινιόλ και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα, στην άνοδο της Φυλής στο ύψος του Καματερού και βεβαίως

0: στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραδόξως, μετά από καιρό προβληματίζει τους οδηγούς από ό,τι έχουμε μάθει και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελευταίο της τμήμα προς Καραμαγκά φυσικά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, έθριος καιρός, άνεμη βόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: τη ηλικία μου το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 εδώ, είμαστε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είπαμε την εβδομάδα αυτή ξεκινάει η ραδιοφωνική μας επικοινωνία από πάρα πολύ πρωί, από τις 5 τα ξημερώματα. Περπατάμε παρέα έως και τις 8 για να παραδώσουμε αμέσως μετά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Τετάρτη λοιπόν, μέσα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του Ιουλίου, και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος των Βέλγινων Πολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την έρευνα για το θέμα που έχει να κάνει με τα πρατήρια τα οποία με κάποιους τρόπους, σύγχρονους τρόπους, αλλοιώνουν την ποσότητα των καυσίμων την οποία βάζουμε εμείς στα αυτοκίνητά μας. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα
1: στους ακροατές μας. Εύχομαι ο Ιούλιος να είναι ένας όμορφος μήνας
0: και
1: που θα επιτρέψει στους φίλους μας να πάρουν λίγες μέρες άδεια και να φύγουν να ξεκουραστούν.
0: Μακάρι, μακάρι κυρία. Καλά, θα το κάνουν. Θα το κάνουν, η αλήθεια είναι.
1: Ο Έλληνας βρίσκει τρόπο.
0: Πάντα έχετε δίκιο. Να σας πω, πριν πάμε στο ζήτημα της έρευνας, τι γίνεται με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης που από σήμερα επανέρχεται κανονικά, δηλαδή σταματάει το 15 λεπτό.
1: Αυτό θα φανεί. Ναι. Αυτό θα φανεί, γιατί ό,τι τιμή είχαν τα μαγαζιά μέχρι και χθες το βράδυ, παίρνει πάνω η τιμή τα 15 λεπτά, τα οποία δεν φαινόντουσαν, γιατί τα παίρναμε επιχορήγηση στο τιμολόγιο μέσα στην Αγγλία.
0: Ωραία. Άρα μισό λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό. Γιατί εγώ είδα το πρωί που κατέβαινα, δηλαδή τις 3, 3 και 4 τα ξημερώματα, πρατήρια ανοιχτά, με τη χθεσινή τιμή των καυσίμων. Δηλαδή. Είναι
1: δεν
0: γιατί
1: έχουν προβλήματα να αλλάξουν.
0: Α, δεν έχουν παραλάβει ακόμα καινούριο καύσιμο δηλαδή.
1: Μπράβο. Αφού δεν γίνεται παραλαβή, δεν θα το αλλάξουν.
0: Ναι,
1: δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν έτσι.
0: Άρα
1: λοιπόν, ναι, θα παραλάβουν,
0: ναι,
1: και με το νέο τιμολόγιο θα φανεί η διαφορά.
0: Okay.
1: Ώστε όταν έρθει ο έλεγχος, ναι, και του πήγε, κάτσε ρε φίλε, πώς ανέβηκες εσύ 15 cents πάνω στη τιμή στο πετρέλαιο.
0: Άρα πρέπει να πουλήσει την παλιά τιμή, τη φτηνή, και να βάλει την καινούργια τιμή με την καινούργια παραλαβή.
1: Όσοι αγοράζουν λοιπόν από σήμερα, θα έχουν το τιμολόγιο τους. Ναι. Πολλοί μπορεί να αγοράσουν αύριο μεθαύριο.
0: Εξαρτάται
1: την αποθήκη.
0: Σωστό.
1: Τι έχει μέσα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει παραγγείλει εχθές καύσιμο.
1: Ναι. Ναι.
0: Και θα έρθει σήμερα, έρχεται με την παλιά τιμή ή με την καινούργια τιμή?
1: Κοιτάξτε, έρχεται και έχει ένα τιμολόγιο, το οποίο το πληρώνει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά λέω, παρήγγειλε χθε. Που χθε είχε άλλη τιμή.
1: Κοιτάξτε, εχθέ δεν μπορεί από πρώτη του μήνα έχει καινούριο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο που βγάζει.
0: Βγαίνει, βγαίνει τη μέρα που βγαίνει, λοιπόν. Αλλά δηλαδή σήμερα άρα έχει το νέο τιμολόγιο.
1: Ναι, μεν το προπληρώνει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν το προπληρώσει το καύσιμο, δεν μπορείς να παραλάβεις την άλλη μέρα. Θυμάστε παλιά είχαμε λίγο αέρα. Δίνανε ανάλογα με το μαγαζί και την πόσο φερέγγιο ήταν, δύο μέρες, τρεις, ανάλογα.
0: Αέρα.
1: Τώρα, τώρα λέει δεν έχει. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχεις προπληρώσει, δεν έχεις χρήματα, δεν θα πάρεις. Και οι αυθημερών παραγγελίες έχουν γίνει ελάχιστες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σου λέει αν προλάβουμε, εδώ την παραγγελία τη χθεσινή και την παίρνεις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πώς θα προλάβει το αυθημερό να πάει?
0: Okay, δύσκολο. Ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τα πλατήρια τώρα τα οποία πειράζουν τις αντλίες?
1: Ναι, ναι. Έγινε μία έρευνα,
0: ναι,
1: όπου εκεί πέρα έγινε από το Μετσόβιο και μίλησε δε και ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο κ. Σελβιζάκης,
0: ναι,
1: και είπε ναι, πιάσανε ένα στα τέσσερα. Αυτό είναι μια έρευνα που είναι Μάρτιος-Απρίλιος.
0: Okay.
1: Και δείχνει λοιπόν, νομίζω είναι γύρω στα 200 πρατήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου έδειξε αυτό το ποσοστό. Δείχνει ότι σε σχέση με παλιές έρευνες έχει γίνει μια πολύ μικρή πρόοδος. Οπότε μένουμε εμείς στο ότι ένα στα τέσσερα. Έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί όλα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα από ελέγχους είναι γύρω στα 92 νομίζω.
0: Ναι.
1: Ένας αριθμός που δεν τον πετάμε, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικός ώστε να πούμε να καμαρώνουμε. Θέλει και άλλη δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο κόσμος να φύγει από αυτό το παραμύθι που λέγαμε παλιά. Κοιτάω, περπατάω, ψάχνω φτηνές τιμές. Ξεχάστε το, φίλοι μου και φίλες μου. Θα έχετε στο δικό σας το μαγαζί. Άρα το μαγαζί το οποίο είναι φερέγγιο είναι αυτό που 20 ευρώ, αφού το έχετε τσεκάρει, είναι με περισσότερα χιλιόμετρα από ένα άλλο μαγαζί που παίρνετε 20 ευρώ που μπορεί να έχει πιο φτηνή τιμή. Άρα λοιπόν η πειραγμένη αντλία είναι πανάκριβη πολλές φορές.
0: Ναι, παράκλητο καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Ζάκα, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε χρόνια στον χώρο και το καταλαβαίνετε. Ναι. Και ο κόσμος αλαφιασμένος είναι, προσπαθεί να γλιτώσει ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Σου λέει, αν το ένα πουλάει, λέω εγώ τώρα, ένα 82 και το άλλο πουλάει ένα 75, σου λέει, θα πάω στο ένα 75 να γλιτώσω 7 λεπτά. Πού να ξέρει τώρα τι θα κάνει.
1: Ψάξτε. Και εκείνο που θα το ψάξει πρώτο, εγώ είμαι ξεκάθαρη, είναι τα ελεκτικά όργανα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, όπου είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, εφόσον αγοράζουμε και αλλάζουμε τιμή, να αναφερθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει και η χοντρική των δηληστηρίων. Μπαίνει λοιπόν το ελεκτικό όργανο και λέει, για κάτσε να δω εδώ, βλέπω πολλές τιμές.
0: Ναι.
1: Βλέπω τις πολύ φτηνές, βλέπω και τις πολύ ακριβές. Να κάνει έλεγχο και στα πολύ ακριβά. Θα κάνει και εκεί έλεγχο. Αν έχει ψάξει αυτά τα δίθεν φτηνά, μη στέλνετε τον κόσμο στο στόμα του λύκου.
0: Mm.
1: Το λέω πάντοτε, γιατί παλιά ήταν πιο έντονο, τώρα το έχουν κόψει κάποιοι
0: που
1: λέγανε πηγαίνετε βρε παιδιά, μπείτε σε πλατφόρμες, υπάρχουν φτηνά μαγαζιά. Με 70% είμαι ξεκάθαρη σαν πρόεδρος. Ειδικό φόρο, φτηνό καύσιμο στην Ελλάδα, ξεχάστε το. Σωστό καύσιμο, ναι. Φτηνό, όχι. Πρέπει να έχει ένα πακέτο, δηλαδή μια λογική τιμή, καλή, σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα. Σε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά βλέπετε ότι γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι.
0: Μου λέγανε,
1: με τις πειραγμένες αντλίες.
0: Μου λέγανε, κυρία Ζάκα, συνάδελφοί σας, ότι πολλά από τα πρατήρια τα οποία έκλεισαν, γιατί ήταν τυπικοί άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία γινόντουσαν, τα πήραν λίγο κυκλώματα και μπήκαν και αυτά στο παιχνίδι.
1: Βέβαια! Μην το συζητάτε. Παλιά μαγαζιά και συγκινούμε τώρα που το θυμάμαι. Οικογενειακά μαγαζιά. Με παίρνουν και μου λέει μαράκι το πουλάμε. Δεν βγαίνω. Πώς να βγει με τον αθέμητο ανταγωνισμό που μας κάνουν τα εταιρικά μαγαζιά. Όλοι αυτοί που έχουν μπει παράνομοι με τις δίθεν φτηνές τιμές. Πώς να βγει ο νοικοκύρης που προσπαθεί ένα και ένα κάνει ίσον δύο. Όχι ένα και ένα κάνει τρία.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε τη σκέψη μου.
0: Μάλιστα.
1: Και τι λέει το πουλάω. Δεν βρίσκει αγοραστή και έρχεται ο μάγκας και του λέει πόσα θες, 800.
0: Πάρε ένα. Πάρε ένα.
1: Κύρια, ένα.
0: Ναι.
1: Και φεύγει. Και μαθαίνω το τάδε μαγαζί, το οποίο πουλήθηκε, το οποίο το ξέρω ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι κλειστό λέει ακόμα γιατί αλλάζουν αντλίες. Εσείς θα σκεφτείτε ότι βάζει νέα αξεσουάρ.
0: Πού να ξέρουμε εμείς.
1: Αλλάζει τις αντλίες. Δεν βάζεις πουλαρίκια καινούρια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει αντλίες.
0: Κυρία Ζαμπόα. Okay. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς επισήμως ως σύλλογος, ως πρόεδρος Βενζινοπολών, ελέγχους λέτε παντού.
1: Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια ελέγχους. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι και στα νησιά. Γιατί προσέξτε, κανονικά τώρα από σήμερα φεύγει τον πλαφόν.
0: Ναι, σωστό.
1: Πήγαμε στον Υπουργό, μιλήσαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, του τονίσαμε δε και αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Δηλαδή, ενώ έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, τιμή Brent, είναι γύρω στα 72-73 ανάλογα, πέζει.
0: Δεν έχει πέσει
1: τιμή. Πάνω στα 70 πλησιάζει.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος παραπονιέται. Λοιπόν, το ίδιο λένε και οι εταιρείες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το τιμολόγιο που παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια. Το δηλισμένο είναι ακριβό.
0: Μας.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με τιμή γύρω στο 70, τιμή Brent, η αμόλυβδη είναι 1,90. Ενώ ήταν γύρω στο 1,70 πριν αρχίσει ο πόλεμος.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Άρα καταλάβατε την απόκληση.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Το πετρέλαιο από σήμερα όσοι αγοράζουμε θα ανέβει η τιμή. Ήταν 1,52, 1,55. 15 λεπτά.
0: Άρα είναι 70 της... λοιπόν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η επιχορήγηση.
0: Ευχαριστώ, κυρία. Ευχαριστώ, κυρία Ζάκα μου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα. Πάντα κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά επίσης. Κυρία Μαρία Ζάκα, πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Θα μου πεις, ψάλτη, και πώς θα τη γλιτώσουμε εμείς και τι θα κάνουμε και πού θα μπλέξουμε. Μεγάλη ιστορία. Ακούσατε όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί ναι, μεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε να βελτιωθεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος, αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα γύρω από τον καιρό της Ευρώπης, θα σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρέχει στο Λονδίνο και έχει 16 βαθμούς Κελσίου, καταιγίδα αυτή την ώρα στην Ελβετία με 18 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Βλέπω στο Βερολίνο 19 βαθμούς Κελσίου, στο Όσλο 14. Στη Μαδρίτη πρωί-πρωί έχει. Καλά, βέβαια, ακόμα δεν έχει ξημερώσει εκεί πέρα, γιατί είναι και μια ώρα πίσω, ή μάλλον έχει ξημερώσει, αλλά 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία βλέπω και συννεφιά και 24 βαθμούς στα βόρεια της χώρας. Όπως επίσης βλέπω ότι βρέχει και στο Βελιγράδι με καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτά είναι τα στοιχεία του καιρού, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου από την σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επίσης, επειδή μου λέτε πριν πάω στον καλεσμένο τον επόμενο, τι θα γίνει σήμερα με το Μουντιάλ, τι αγώνες έχουμε. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα αύριο, πάμε για Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι τα τρία ραντεβού, ποδοσφαιρικά ραντεβού, το πέτυχα με την Τρίτη, καλό είναι αυτό για την εξέλιξη του γύρου των 32 στο Μουντιάλ. Τώρα, στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Χατζηδεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμελητηρίου της Αθήνας, για να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί είδα κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος για το ζήτημα των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης για τον πληθωρισμό με αφορμή τα σούπερ μάρκετ κλπ. Με τη σύσκεψη που έγινε. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε είναι ότι εμφανίστηκε αυτός ο δείκτης αναπροσαρμογής των ιδιωτικών συμβολέων υγείας. Που σας θυμίζω στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει πάλι με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει, έπρεπε αυτός ο δείκτης να το γνωρίζουμε από τις αρχές του χρόνου. Ήρθε όμως τώρα, καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλη και καλό μήνα και σε εσάς και στους αγρότες.
0: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Γιατί έχετε ενστάσεις όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κύριε πρόεδρε?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια που λέει η συμφωνία από το Σεπτέμβριο. Πάνε διακοπές. Αυτή η συμφωνία πάει διακοπές και πρέπει να τη φέρουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί να υπάρχει αυτό το κενό των δύο μηνών? Και βεβαίως η ενστάση είναι στο ότι δεν μπορεί να λέμε σοβαρά τώρα, κύριε Ψάλτη, ότι έχει τυθασευτεί ο πληθωρισμός, όταν επισήμως η Ελστάτ το βγάζει, σας θυμίζω, τον Απρίλιο στο 5,4 και τον Μάιο στο 5,2, διπλάσιος ακριβώς από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, με τέτοια απόψεις δεν σημαίνει ότι έχει στασέψει τον πληθωρισμό, γιατί ουσιαστικά όταν παραδέχεσαι και λες ότι τα ίδια οι ίδιες αλυσίδες έχουν φτάσει στο σημείο, να θυμίσω, τρία θέματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη έκταση και από τα μέσα ενημέρωση και τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ένα. Είναι δυνατόν σε μια συσκευασία των 500 γραμμαρίων να έχεις 400 γραμμάρια να το λες καθημερινά, αλλά να μην έχεις βάλει κανένα πρόστιμο? Αυτό θα μπορούσα να σας πω, επιτρέψτε μου το λαϊκό, ότι είναι λίγο απάτη. Δηλαδή ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει 500 γραμμάρια συσκευασία και παίρνει 400 και μάλιστα στην εκότερη τιμή. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η αλυσία που λέγανε το προϊόν, η μία, το λέω επειδή το προϊόν παρουσιάστηκε σε πολλά πρωινάδικα, 8 ευρώ η μία, 13 ευρώ η άλλη. Δηλαδή 60% διαφορά. Ποια είναι η τιμή κόστος, πόσο το αγοράζουν αυτό το προϊόν αυτές οι αλυσίδες και έχουν τόσο μεγάλη διαφορά? Και το τρίτο και βασικό είναι, είναι δυνατόν επίσης η ίδια αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή από πόλη σε πόλη? Αυτά τα τρία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ασυδοσία. Ασυδοσία που παραδέχθηκε και ο Υπουργός στην επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ. Πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται όλο αυτό με αποφάσεις τέτοιου τύπου. Αντιμετωπίζεται με εποπτεία, με έλεγχο. Δηλαδή λες με ποιο τρόπο και καταφέρνεις να το μηδενίσεις. Και βέβαια, επιτρέψτε μου, ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων, το να πουλάς ή να πλασάρεις 9 αλυσίδες μέσω της πλατφόρμας, το οποίο δεν ξέρω και πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει, είναι εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, σπρώχνεις τον καταναλωτή σε 9 αλυσίδες εις βάρος του μικρού μίνι μάρκετ, του Χασάπη, του Μανάβη, του Κρεοπόλη. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Και επειδή, όπως σας είπα χτες, ήμουνα μέχρι χτες στη Φιλανδία, προσπάθησα να δω τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, ποια είναι η αντίστοιχη απάντηση σε μια άλλη χώρα που είχα τη χαρά να πάω και να επισκεφτώ και να δω τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν αυτό που η διαφορά από εδώ είναι ότι η εποπτεία είναι πολύ μεγάλη, ότι η διαφορά των τιμών σε σχέση με το προ-πολέμου και μετά έχουν μια λογική, ενώ δεν έχουμε λογική. Και σας λέω το παράδειγμα που είναι εκτός συζήτησής μας. Όταν ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, πριν καν γίνει καμία, πριν καν φέρουμε νέα καύσιμα στη χώρα μας στα δηληστήρια, η τιμή εκτοξεύτηκε ψηλά. Τώρα που μειώθηκε η τιμή, περιμένουμε, λέει, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει, πρέπει να μειωθεί η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και στις δύο φορές δεν γίνεται τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, όπως λέει και ο λαός. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις χαμένος να είναι ο καταναλωτής. Αυτά όλα λέγονται εποπτεία.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: και
0: βεβαίως, μου επιτρέπετε.
1: Παραμένω στο πρώτο, επιτρέψτε μου. Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η συμφωνία πρέπει να πάει μετά από δύο μήνες, όποια συμφωνία υπάρχει και στην οποία έχω τις εστάσεις μου, αν τα προϊόντα έγινε περιορισμός.
0: Ναι, το επιχείρημα πάντως που ακούστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι στο μεσοδιάστημα, αφού οι τιμές δεν θα αλλάξουν, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των τιμών, γιατί καταργήθηκε ουσιαστικά από σήμερα το πλαφόν, είναι να υπάρξει. Να υπάρξουν τέλος πάντων επιτροπές οι οποίες θα βρουν πλέον τα 2.000 αυτά προϊόντα, ποια είναι τα πιο ευπόλυτα, αυτά τα οποία προτιμάει ο καταναλωτής, και εκεί στη συμφωνία κυρίων που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι.
1: Η συμφωνία κυρίων τηρήθηκε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα.
0: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι περπάτησε. Γι' αυτό την επαναφέρει.
1: Δεν είναι δυνατόν. Τότε είμαστε σε άλλη χώρα. Δηλαδή εσείς είδατε το προηγούμενο διάστημα τηρήθηκε η συμφωνία. Και βέβαια να σας πω, όταν κόβεις το πλαφόν, δηλαδή είχες, ουσιαστικά έχεις βάλει και ένα μέτρο με το πλαφόν και δεν υπάρχει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που το προηγούμενο διάστημα δεν τηρήθηκε, και εξηγώ, έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, ότι θα τηρηθεί τώρα. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας πω και μια δικαιολογία που την είχα μου δώσει και πέρυσι. Εγώ είμαι σίγουρος θα ακούσουμε ότι το καλοκαίρι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, γιατί έχουμε τουρισμό, γιατί θα εισπράξουμε χρήματα από τους τουρίστες.
0: Μέσω ΦΠΑ, βεβαίως, το έχει υποθεί.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω ΦΠΑ που είναι ακριβά τα προϊόντα. Πέστε μου κάτι άλλο. Είπατε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι με αφορμή το πόσο κάνει κλπ. Είναι εκτός. Χιλιάδες μικρά καταστήματα. Μπορούν τα μικρά καταστήματα να στήσουν ένα μηχανισμό τέτοιον που συγκριτικά με τα προϊόντα που πουλούν τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω εγώ θεωρητικά, να μπαίνει κάποιος και να κοιτάει και να λέει ρε παιδί μου, για να δω στα μικρά μπακαλάκια λέω της γειτονιάς, μήπως είναι πιο συμφέροντα τα προϊόντα να πάω να αγοράσω πέντε πράγματα από εκεί.
1: Κάθε πράγμα είναι πώς το στήνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιος πρέπει να μπαίνει σε 50.000 καταστήματα.
0: Καλά, στην περιοχή του, ρε παιδί, με κάποιον τρόπο. Αν λέει, ξέρω εγώ, Πτολεμαϊδα. Για να δω στην Πτολεμαϊδα τα μικρά, τι πουλάνε.
1: Θεωρητικά μπορεί. Πρακτικά
0: είναι δύσκολο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει χρόνο προετοιμασίας μεγάλο. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των μεγάλων εναντίον των μικρών. Αυτό γίνει και στην πανδημία με το καλάθι. Και το είχα πει και τότε, αν θυμάστε, ότι δεν μπορείς. Γιατί αν με ρωτάτε, θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους 9 έναν των υπολείπων. Γιατί τους ευνοεί.
0: Μια
1: κουβέντα. Ως λογική.
0: Ναι, σωστό. Η επισήμανση είναι σωστή. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο και για αυτόν τον δίκτυο αναπροσαρμογής των συμβολέων. Το λέω γιατί είσαστε και του χώρου, ξέρετε πολύ καλά την ιστορία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο δείκτης επιτέλους. Ο οποίος οριοθετεί τις αυξήσεις, τις αιτήσιες των τιμολογίων. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε?
1: Εδώ μπορούμε να πούμε για να κάνουμε και ποιητική αδεία. Ο δείκτης άργησε ένα χρόνο. Δηλαδή, συζητήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο, ήρθε τώρα. Άρα, οι αυξήσεις γίνανε από την αρχή του χρόνου. Και νομίζω ότι ακούσατε, γιατί έχουν παρέμβει και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Πολλές φορές είναι πολύ ψηλές. Έχουν φτάσει μέχρι και το 15% σε πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Δούμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία του θέματος? Ότι ουσιαστικά καλείται ένας καταναλωτής, ένας ασφαλισμένος, ένα συμβόλαιο που το πλήρωνε το 11.000 ευρώ να έχει φτάσει τώρα 4.000 ευρώ, δηλαδή ένα 3.000% πάνω από την αρχική τιμή, 300%. Συγγνώμη. Πρακτικά οδηγεί αυτό να το συμβόλαιο το ακυρώσει, γιατί τώρα είναι τυχαίο ότι έχουν ακυρωθεί από τα ισόβια κοντά στο 50% με ανωδική τάση.
0: Ναι.
1: Ήρθε να.
0: Ναι, σας χάνω, Πρόεδρε, τώρα σας χάνω λίγο. Για ξανά πάλι, ναι, ότι με ανωδική τάση και.
1: Με ανωδική τάση και θα έπρεπε η πολιτεία να παρεύει. Απάντηση τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό νοιάζει τον ακροατή μας. Κοιτάξτε. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο, αν θέλετε, φορείς οι οποίοι τους ενδιαφέρει αύξηση. Οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από τα συμβόλαια τα παλιά, τα οποία για αυτούς είναι βάρος, γιατί.
0: Γιατί
1: 5 χρονών κοστίζει και νοσηλεύεται. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάμε το άλλο, όπου έχουμε τον ακριβότερο δίκτυο νοσηλείας στην Ευρώπη. Εδώ η απάντηση την έχω δώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο ΕΟΠΗ συνεργάζεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχοντας τα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλα? Έχουν προσυμφωνήσει πόσο κοστίζει νοσηλεία, πόσο κοστίζει χειρουργία. Έχω πει πολλές φορές, πρέπει να υιοθετηθεί το ίδιο και στην συνεργασία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τα νοσοκομεία. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να, δεν θα αλλάξει και με κανένα δείκτη. Και παραλαμβάνω, δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα μια εγχείρηση χολής να είναι η ακριβότερη στην Ευρώπη και η μόνη που είναι πάνω από εμάς να είναι η Ελβετία. Άρα χρειάζεται να γίνουν τομές ή να υιοθετήσουμε μοντέλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιωτική υγεία είναι αναγκαία, γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, άρα το βοηθάς ακόμη και με μέτρα για να λειτουργήσει. Όταν το αυξάνεις και τον υποχρεώνεις, το άλλο να το ακυρώσεις είναι και άδικο. Δηλαδή λέω, άλλες πλήρωνα 30 χρόνια και τώρα που το χρειάζομαι, με υποχρεώνεις λόγω της αύξησης να φύγω. Αλλά εδώ χρειάζονται και τα δύο μέρη, και εδώ είναι η παρέμβαση της πολιτείας, να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάλογη με τον άλλον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ισομάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ισομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ισομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ισομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ισομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλό μήνα.
13: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Όσοι βρίσκεστε στη Μεσογείο και πηγαίνετε προς την Παλίνη, από την Αθήνα προς την Παλίνη, στο ύψος Σταυρού Αγίας Παρασκευής, ακόμα βρίσκεται κινησούλα. Γιατί νωρίς, λίγο πριν τις 7, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Λαμπάδιασε. Και υπάρχει πυροσβεστική εκεί, αστυνομία κτλ. Αλλά και όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Μεσογείο κατά μήκος του Χουλαργού, θα βρείτε κίνηση. Επίσης, η Κηφισού, όπως την περιμένετε, δύσκολη, όπως κάθε ημέρα, ο Σκαραμαγκάς ομοίως, η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει πολλή κίνηση, πολλά αυτοκίνητα και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Για να δούμε τώρα αν πετύχουμε την υφυπουργό, την κυρία Έλενα Ράπτη. Έχουμε ένα ραντεβού από χθες για να πούμε 5 στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα Τετάρτης Γειτονιάς, μέχρι να την ανακαλύψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από σήμερα ξεκινάει και η χρέωση των 3 ευρώ. Τα ακούσατε και στο ίδιο των ειδήσεων, έτσι, στις κινέζικες εταιρείες. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας αναφορικά με τις χρεώσεις τις οποίες πλέον θα έχετε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα Αντιδράτη της Γειτονιάς. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα ζευγάρια και φαίνεται ότι περπατάει. Καλημέρα, κυρία Υφυπουργέ.
14: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα, πραγματικά, με υγεία.
14: Καλό μήνα.
0: Με υγεία.
14: Καλό μήνα, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν.
14: Πραγματικά το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να στηρίξει την οικογένεια και να αρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μια νέα μανούλα δεν θέλουμε με την απόκτηση ενός παιδιού να αγχωθεί ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την εργασία της. Εμείς της δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον εκείνη το επιθυμεί, να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και πιο συγκεκριμένα. Ποια μανούλα δικαιούται? Δικαιούται η μανούλα η οποία έχει παιδί 2 μηνών ως 2,5 ετών.
0: Μάλιστα.
14: Και με ένα παιδί θα πρέπει το ετήσιο ατομικό της εισόδημα να είναι ως τις 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και αν έχει 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Μάλιστα.
14: Πόσα χρήματα θα πάρει? 500 ευρώ το μήνα αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα θα πάρει και η φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας. Και για την άνεργη μανούλα υπάρχει δυνατότητα για 3 μήνες να πάρει 300 ευρώ.
0: Κυρία Υφυπουργέ, τα χρήματα αυτά τα βλέπει ή θέλω να τα παίρνει στα χέρια της ή τα δίνει απευθείας στον άνθρωπο?
14: Η μητέρα παραλαμβάνει το εργόσιμο και το παραδίδει στην Ταντά, στον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Να σας πω, να σας δώσω και νούμερα.
0: Παρακαλώ.
14: Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.176 οριστικές υποβολές αιτήσεων από υποψήφιους επιμελητές και επιμελητρίες.
0: Μάλιστα.
14: Βλέπουμε, δηλαδή, η επισκεψιμότητα είναι πάνω από 100.000 στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Αλλά οριστικές υποβολές, που σημαίνει ότι έχουν καταθέσει όλα τους τα πιστοποιητικά, είναι αυτές και έχουν εγκριθεί 1.416. Κάποιες μπορεί να χρειάζεται να επανέλθουν, να διορθώσουν κάτι στη διαδικασία, να προσκομίσουν κάποιο χαρτί
0: διαφορετικά. Χαρτί ακόμα και λοιπά. Αυτοί περάσανε και από και μια εκπαίδευση, σωστά, καλά λέω.
14: Βεβαίως, ανάλογα. Εάν όσοι ήταν με πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχαν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και μια εκπαίδευση, διαδικτυακή επιμόρφωση, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται περίπου στις 5.000 οι επιμορφώσεις.
0: Okay.
14: Ναι. Και να σας πω ότι πριν 2 μήνες άνοιξε η πλατφόρμα για τους
0: επιμελητές. Ναι, είναι φρέσκια.
14: Πριν από λίγες εβδομάδες άνοιξε και η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους.
0: Ναι.
14: Και εκεί έχουμε 4.638 προσωρινές υποβολές αιτήσεων, έχουν εγκριθεί 468 και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 305 συμφωνητικά.
0: Άρα 305 οικογένειες από τη μια μεριά και 305 άνθρωποι από την άλλη μεριά έχουν συμφωνήσει συνεργασία για την βοήθεια της οικογένειας από έναν επιμελητή για να τρέξει αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να ξεκινήσει.
14: Για να σας πω ότι ήδη 141 συμφωνητικά είναι σε εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι νταντάδες και φροντίζουν τα παιδιά.
0: Ωραία. Ερώτημα. Ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, πρώτον.
14: Ισχύει για όλη την Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν.
14: Και φιλοδοξούμε, ναι, να φτάσουμε τα 4.500 συμφωνητικά.
0: Okay.
14: Θέλω να πω ότι τα χρήματα που έχουμε μπορούν να καλύψουν 4.500 συμφωνητικά.
0: Τα χρήματα θέλουν. Ναι, τα χρήματα αυτά ισχύουν για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Υφυπουργέ?
14: Δηλαδή, είναι ΕΣΠΑ για το περιθώριο από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Δηλαδή, σήμερα, αν ξεκινήσει μία μανούλα από το παιδί της είναι 2 μηνών, θα πάει 2,5 ετών.
0: Μάλιστα. Και χρήματα κονδύλια υπάρχουν για πόσα χρόνια μπροστά, και μετά το πρόγραμμα αυτό θα περάσει στον προϋπολογισμό?
14: Αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ. Έχουμε ακόμα για 2-2,5 χρόνια. Okay. Αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Ναι, okay. Άρα είναι ανοιχτό ακόμα. Πώς θα πάει
14: η ανταπόκριση? Ναι. Είναι βέβαια η καθολική εφαρμογή. Πήγε πολύ καλά η πιλωτική και έτσι προχωρήσαμε στην καθολική. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, θα ήθελα μόνο να δώσω τις προϋποθέσεις για να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επιμελητές, διότι αυτό το πρόγραμμα δεν βοηθάει μόνο τη μητέρα, βοηθάει και κάθε έναν, κάθε μία που θέλει να αποκτήσει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση. Διότι για σκεφτείτε ένας επιμελητής που μπορεί να κρατάει 3 παιδιά ταυτόχρονα να έχει ένα εισόδημα 1.500 ευρώ.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο για 3 παιδιά, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι.
14: Για 3 παιδιά, ο μόνος
0: περιορισμός
14: είναι το ένα να είναι κάτω του ενός έτους. Αλλά μία γιαγιά, που πλέον και γιαγιά και παππούς έχουν αυτή τη δυνατότητα που μπορεί να κρατάει 3 εγγόνια, νομίζω μπορεί να τα καταφέρει εξαιρετικά. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν μεταξύ τους οι γονείς με τον επιμελητή που θα διαλέξουν.
0: Μάλιστα.
14: Μπορεί η φροντίδα να είναι και διαφορετικές ώρες. Εμείς δεν προσδιορίζουμε τις μέρες και τις ώρες. Δεν είναι 8ωρο. Αυτό ανάλογα, προκύπτει ανάλογα με την ανάγκη.
0: Πώς βολεύει
14: που έχει
0: τη μητέρα.
14: Συγκεκριμένη μανούλα.
0: Σωστό, πώς
14: μπορεί
0: βολεύει
14: να
0: μητέρα.
14: Χρειάζεται απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται Σαββατοκύριακα. Ανάλογα με το δικό της πρόγραμμα προσαρμόζεται και το πρόγραμμα του επιμελητή. Για την ακρίβεια, θα επιλέξει τον επιμελητή που καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Διότι ο επιμελητής δηλώνει τις μέρες και τις ώρες που είναι διαθέσιμος.
0: Okay.
14: Να πούμε όμως λίγο τι χρειάζεται να έχει ένας επιμελητής.
0: Βεβαίως, για να κλείσουμε έτσι.
14: Πέρα από το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σε αυτή την περίπτωση θα παρακολουθήσει το online σεμινάριο, να διευκρινίσω ότι μέσα το 1980, και το λέω για τη γιαγιά και τον παππού, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν το δημοτικό, αλλά να μην υπάρχει εκεί κάποιο άγχος. Έπειτα χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που το παρέχει το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός δωρεάν. Και εδώ να πω, επειδή μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο οι ανάγκες του ΕΚΑΒ αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα πρότεινα εγώ σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιλέξουμε και τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει δωρεάν και παρέχει πρώτες βοήθειες για βρέφη.
0: Okay.
14: Έπειτα, πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Θέλουμε αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Η μία περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και η άλλη περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Και πλέον, ενώ αυτό έχει ξεκινήσει ως πιστοποιητικό που έπρεπε να προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής, πλέον το έχουμε μετατρέψει σε υπεύθυνη δήλωση και μετά κάνουμε εμείς τον έλεγχο με τα πρωτοδικεία για να γλιτώσουν
0: χρόνο
14: και κόστος, βέβαια,
0: μάλιστα,
14: και το μικρό κόστος που υπήρχε. Οπότε σε όλη την Ελλάδα πλέον η διαδικασία γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
14: Είναι εύκολη, αλλά και εμείς καταλαβαίνετε, οφείλουμε να κατοχυρώσουμε.
0: Σωστό είναι, μα έλεγχος.
14: Τα παιδιά να είναι ασφαλή.
0: Μα προφανώς πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των ανθρώπων οι οποίοι θα μπουν ή θα φιλοξενήσουν ένα μικρό παιδί, ένα μωρό. Δεν το κουβεντιάζω. Τα αυτονόητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ.
14: Εγώ σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα
14: σας. Καλή μέρα. Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ξαναλέω, οι νταντάδες της γειτονιάς, το έχω διαπιστώσει και στην γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια. Περπατάει και έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, ιδιαίτερα για τις νέες οικογένειες. Πριν κλείσω, να σας πω ότι διαβάζω στο sky.gr ότι έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του ως Ταμτάκου. 79 ετών. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 8.

0: Ράι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων προς Μαραθώνα στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε γιοταχή αυτοκίνητο νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρό σε ένα 66χρονο. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Δύο περιστατικά που εξετάζονται ως πιθανή εμπρισμή σε γιοταχή αυτοκίνητα σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενικών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πλωτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. 5 ενικοί τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μία περίπτωση πρόκειται για τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη, ενώ στη δεύτερη για την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση της τετραόραφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Οι έρευνες της πυροσβεστικής χθες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Έθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγυρίζουν στη Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτής Ελεφαντιστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, Έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Μεράνια, ευχαριστούμε πολύ. Άριστη πάντα. Καλό μήνα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένες, αγαπημένοι, καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα να ξεκινήσουμε μετά τον Γιώργο Ψάλτη, ο οποίος πραγματικά λόγω και των διακοπών που κάνει ο κύριος Γιαννής, να τον ξεκουράσουμε και αυτόν. Ξεκινάει από τα Χάραγα και το φέρνει έως τις 8 το πρωί. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή δύναμη εύχομαι. Αργυρούλα, Αργύρη, χρόνια πολλά και ως όλα τα παράγωγα. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι. Είναι το ένα τριήμερο εορταστικό και ο Ιούλιος θα παριθμούσε ο Γιώργος νωρίτερα. Έχει πολλούς εκεί την... Έχει τον Άγιο Παντελεήμονα, έχει την Αγία Παρασκευή, έχει τον Λιά. Έχει πολλά ο Ιούλιος, να είναι καλά. Λοιπόν, βαδίζομαι προς το μέσον του Θέρους για το έτος 2026 το Σωτήριον. Υγεία να έχουμε και να βαδίζομαι. Ένα μικρό ιστορικό, θα δανειστώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου. Κοιτάξτε, στην Καθημερινή έχουμε καλούς ρεπόρτερ οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματά μας. Απόστολος Λακασάς, στα εκπαιδευτικά δεν υπάρχει άλλος. Γιώργος Λιάλιος, σε αυτά που αφορούν στην δόμηση, στα περιβαλλοντολογικά, τα όλα αυτά τα σχετικά, expert. Λοιπόν, όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γράφει ο Γιώργος, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην Καθημερινή σήμερα, το έχω πάρει όλο, το έχουμε τζουρώσει όλο το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, διότι φιλοξενεί απόψεις πολιτικών μηχανικών κατευθείαν στην πηγή. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το ιστορικό. Όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων προέρχονται από το μεγαλύτερο οικόπεδο που δόθηκε σε διανομή. Κοιτάξτε πώς έχουμε στα θέματα μας στην Αθήνα, πώς έγινε αυτό που λέμε χωροταξία σε συνδυασμό με την ρημοτομία. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Μπράβο, πολύ ωραία. Προσέξτε. Είναι τόσο ωραίο αυτό το ιστορικό μέσα σε μία παράγραφο. Είμαστε στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων. Κάποιος Καμπάς είχε όλα τα Πετράλωνα προφανώς. Λοιπόν, ή ένα κομμάτι των Πετραλώνων. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο, το οποίο το 1927 δόθηκε

0: γιατί κατέρευσε τετραόροφη αυτή η πολυκατοικία, διότι δίπλα σκάβανε σε αυτό το προηγούμενο να κάνουν και μια καινούργια πολυκατοικία. Τώρα πάνω εκεί στο σκάψιμο αρχίζει και το έργο, αλλά θα τα βρούμε αυτά σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσουμε πάντα με ένα ηχητικό το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν είναι διαχρονικό, έχει αξία διαχρονική. Είναι το θέμα με το οποίο και θα κινήσουμε σιγά σιγά τις επικοινωνίες μας, σιγά σιγά, αφού παρακαλώ θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και να κάνουμε έτσι και μια όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, όταν, ξέρετε, η τιμή του πρατηρίου στα καύσιμα διαμορφώνεται από την τιμή που αγοράζει το πρατήριο. Το ίδιο συμβαίνει και στην τιμή που αγοράζει το δηληστήριο που θα δηλήσει τα προϊόντα και κάποια από αυτά τα προϊόντα θα καταλήξουν στο πρατήριο από όπου θα αγοράσουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανεβαίνει η τιμή, μάλλον, όταν πέφτει, να το πάμε ανάποδα, όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, το οποίο πετρέλαιο ως πρώτη ύλη εννοώ, που θα πάει στο δηληστήριο να το δηλήσουν για να βγάλουν τα προϊόντα που θα αγοράσουμε εμείς, όταν πέφτει η τιμή υπάρχει πάντα μία χρονοκαθυστέρηση στο να περάσει η τιμή σε εμάς η χαμηλή, διότι έχει αγοράσει προηγουμένως την ακριβότερη τιμή το πρατήριο και ούτω καθεξής και το δηληστήριο. Μάλιστα. Όταν όμως συμβαίνει μια κρίση, ενώ οι τιμές είναι χαμηλά και συμβαίνει μια κρίση, π.χ. ο πόλεμος, όπως έγινε ο πόλεμος που ήρθε ένα πρωί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και είπαν την πέφτουμε στο Ιράν. Μάλιστα. Οι τιμές στο 24ωρο πάνω φύγανε σαν τους πυράβλους που ρίχανε από τις δύο πλευρές, και το Ιράν και το Ισραήλ. Μάλιστα, ή οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είχαν αγοράσει αυτά η τιμή ανέβηκε, ενώ οι ποσότητες που είχαν αγοράσει ήταν με την προηγούμενη τιμή, τη χαμηλότερη. Όταν πρόκειται για την αύξηση, φεύγουν τιμές κατευθείαν. Όταν πρόκειται για τη μείωση, εκεί κάτι γίνεται και σκαλώνει, γιατί πρέπει πρώτα να καταναλώσουμε τα προηγούμενα. Γιατί δεν περιμένουμε και στην πρώτη περίπτωση να καταναλώσουμε το φτηνό και να βάλουμε μετά το ακριβό. Οπότε, ο άνθρωπος αυτός είναι του ανωνύμου Έλληνος. Είναι πάντα, όπως έγραψαν κάποτε το περίφημο έργο «Η Νομαρχία» στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για τον ξεσηκωμό μας, η περίφημη Ελληνική Νομαρχία. Εδώ είναι ο περίφημος, και εκεί η νομαρχία δεν αποδίεται σε κάποιον, είναι του ανωνύμου Έλληνος. Εδώ λοιπόν είναι ο άνθρωπος, απλώς δεν ξέρουμε το επώνυμό του, αστείευομαι, ξέρουμε την φυσιογνωμία του, ο οποίος διατύπωσε την πρώτη μέρα του πολέμου, τη δεύτερη, την εξής δημοσίως απορία. Τότε βγήκαν κάποιοι φίλοι οι οποίοι είναι στον κλάδο της παραγωγής μελισσοκομείας και διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά πέραν τη διαμαρτυρία των μελισσοκόμων, η ουσία παραμένει και την διατυπώνει άνθρωπος με τον απλούστερο και πολύ λογικό τρόπο.
1: Πήγα να πάρω ένα βαζάκι μέλι, το είχα πάρει πριν 5 μέρες 10 ευρώ και σήμερα μου λέει 12. Σου λέω, ρε παιδιά, πριν 5 μέρες είχε 10 ευρώ. Γιατί σήμερα 12? Λέει, δεν βλέπεις τι γίνει, λέει, με το πετρέλαιο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τράπηκα. Τόσα χρόνια και δεν ήξερα ότι οι μέλισσες πετάνε με πετρέλαιο. Πίστευτο.

Κλασικό πρωινό ξεκίνημα. Δανείζομαι πάντα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου και διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Ο Γιάννης Χριστάκης εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός τα τελευταία 38 χρόνια. Δηλώνει ο κύριος Χριστάκης: «Δυστυχώς πολλά μπορούν να πάνε άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις». Ποιες είναι οι περιπτώσεις? Όταν έχει ανεγερθεί μια πολυκατοικία, δίπλα της γκρεμίζεται μια άλλη κατοικία και πρέπει να θεκτιστεί καινούρια ακριβώς την ώρα που πάνε όμως να κάνουν θεμελίωση με τις καινούριες προδιαγραφές. Το αφήνω, αυτό είναι το γενικό μας θέμα. Πάμε τώρα να δούμε την ειδική περίπτωση. Λέει ο κ. Χριστάκης, πρέπει όμως να συμβούν ταυτόχρονα για να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα πολλά πράγματα. Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας χρησιμοποιείται ουσιαστικά το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο κολλητά στο επόμενο. Επομένως, καλείσαι να σκάψεις ακριβώς δίπλα σε μια υφιστάμενη κατασκευή. Αν χρησιμοποιήσεις

0: τα κατάλληλα μέσα για να σκάψεις και να αντιστηρίξεις τα εδάφη, μπορείς να χτίσεις ακόμη και σε βούρκο. Τα εδάφη δεν είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Χριστάκης λέει ότι το 99% των προβλημάτων ανακύπτει στην πράξη. Συχνά μπορεί να υπάρξει μια λανθασμένη εκτίμηση του μελετητή, την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος. Η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, έρχεται να συμπληρώσει ένας άλλος πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Άγγελος Μπαρμπαλιός. Αν η εδαφοτεχνική μελέτη συνεχίζει, καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, τότε πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια στα όμορα οικόπεδα ή και στον δρόμο. Σε μια απλή πολυκατοικία σε περιοχές με γνωστά εδάφη, έγκυται συνήθως στην εμπειρία και στην ορθή κρίση του μηχανικού που αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και κινείται αναλόγως. Στις εξκαφές για την κατασκευή θεμελίων και υπογείων δυστυχώς δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα εδάφη κάθε περιοχής, συνεχίζει ο πρώτος μηχανικός ο κ. Χριστάκης. Η εμπειρία μας στην Αθήνα μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα καλά ή τα προβληματικά εδάφη και να γνωρίζουμε τα πιο δύσκολα σημεία, για παράδειγμα, στις περιοχές όπου κάποτε υπήρχαν ρέματα, όπως η Κυψέλη. Η Φωκίωνος. Η Φωκίωνος Νέχρη ήταν ένα ρέμα, έτσι καταλαβαίνετε. Όλο αυτό το κομμάτι που λέμε Φωκίωνος Νέχρη, το 35 πήγαιναν για κυνήγι εκεί. Λοιπόν, ήταν κανονικό, κατέβαινε από τα Τουρκοβούνια όλο το νερό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Αυτό που σώζει την Αττική, συνεχίζει ο κ. Χριστάκης, τα υπόλοιπα τα βαλαγώ στα ενδιάμεσα και για τα κυνήγια στη Φωκίωνος Νέχρη, σας τα παγώ, δεν τα λέει ο κ. Χριστάκης. Αυτό που σώζει την Αττική, πάμε στο μηχανικό τώρα, είναι ότι στα περισσότερα σημεία τα εδάφη είναι βραχώδη ή ημιβραχώδη. Έρχεται η κυρία Ευλαλία Λαμπρινού, επίσης μηχανικός. Λέει λοιπόν η κυρία Λαμπρινού ότι σύμφωνα με όσες εικόνες έχουμε δει, το κτίριο πρώτα έγειρε χωρίς να πέσει. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα καλής κατασκευής, σίγουρα όμως αυτό έδωσε χρόνο αντίδρασης στους ενίκους και αυτό είναι θετικό, τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο στους κανονισμούς, ακόμη και στην περίπτωση σεισμού. Να πάθει βλάβη το κτίριο, αλλά να μην καταρρεύσει άμεσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει η κυρία Λαμπρινού, πιστεύω ότι δεν είχε γίνει γεωτεχνική μελέτη ώστε να αποτιμήσει σωστά την επικινδυνότητα των εδαφών, ούτε και μελέτη αντιστήριξης. Ανταυτού, γύμνωσαν το κτίριο από μια πλευρά, υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα. Εννοεί στη φάση που δίπλα σκάβανε, θα έκαναν θεμελίωση, είχαν πάει πιο κάτω, γιατί σήμερα υπάρχει και το εξής. Σήμερα για να κάνουμε υπόγειο χώρο στάθμευσης, σκάβουν παραπάνω από ό,τι έσκαβαν το 70, ας πούμε, που ήταν αλλιώς η θεμελίωση, ήταν πιο ψηλά η θεμελίωση. Τώρα η θεμελίωση κατεβαίνει πιο χαμηλά, ακριβώς για να φτιαχνούν τα υπόγεια, γκαράζ και τα αποθήκες και τα σχετικά. Και ο κύριος Χριστάκης κλήθηκε πριν από χρόνια, όπως λέει, ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί. Πάμε τώρα στο θέμα των αστικών ευθυνών και το τι γίνεται με το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που κατοικούσαν στην τετραόρυφη κατοικία, η οποία κατέρευσε, ενώ στον δίπλα τους θεμελίωναν, έσκαβαν για να θεμελιώσουν μια άλλη. Ποιος πληρώνει? Ο κύριος Χριστάκης, λέει ο άνθρωπος, μηχανικός, τον Γιώργο Λιάλιο στην Καθημερινή, κλήθηκε πριν από λίγα χρόνια ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί έναν ιδιοκτήτη κατοικίας που βρέθηκε σε ανάλογη θέση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πρόκειτο, λέει, για ένα κτίριο του 50. Στο διπλανό οικόπεδο ξεκίνησαν να σκάβουν για την κατασκευή μιας επταόροφης οικοδομής με δύο υπόγεια. Κατά την εξκαφή δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας. Παραμονή Χριστουγέννων. Το τριόροφο πήρε κλίση. Μάλιστα. Εκεί που δίπλα του έσκαβαν κάτω βαθιά να κάνουν δύο υπόγεια. Μάλιστα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν κινδύνευσε, καθώς το κτίριο δεν κατέρευσε. Όμως έπρεπε το τριόροφο πια να κατεδαφιστεί. Ο ιδιοκτήτης βρήκε τον πελάτη, γιατί η εταιρεία που ανέγειρε την επταόροφη στο διπλανό οικόπεδο δεν αποδεχόταν την ευθύνη. Πήρε μία πραγματογνωμοσύνη ότι δεν συντηρούνταν τα θεμέλια του κτηρίου της τριόροφης και γι' αυτό κατέρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και μερικά χρόνια και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, του τριόροφου δηλαδή, δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί για την καταστροφή της περιουσίας του. Η επταόροφη οικοδομή όμως ολοκληρώθηκε, λέει ο κ. Χριστάκης, που είναι η καλύτερη μαρτυρία σε αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου, για να καταλάβουμε τι παθαίνεις άμα, αν σου κάτσει το λαχείο αυτό. Τι παθαίνεις. Άρα παρακαλούμε πολύ το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και ο σύμβουλος του κράτους, να πει τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να συμβουλέψει και τη δικαιοσύνη, να φτιαχτούν οι νόμοι. Μην τρέχουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν το δίκιο τους. Έτσι δεν είναι? Κάπως μου κάνει όλο αυτό. Δεν πάω παρακάτω ή δεν το ξέρω το θέμα. Μένω εδώ. Δίνω συγχαρητήρια στον Γιώργο Λιάλιο, ο οποίος με αυτό το ρεπορτάζ τουλάχιστον μας διαφωτίζει για τα βασικά. Τώρα θα απευθυνθώ στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής. Διάβασα προχθές, όπως το ακούσαμε όλοι, αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, ότι μας είπε το MEP ότι ένα στα τρία πρατήρια μας κλέβει, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ένα καλό μήνα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλό μήνα επίσης.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ένα, να σας διορθώσω, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα στα τέσσερα.
0: Ένα στα τέσσερα. Ήταν ένα στα τρία και έγινε ένα στα τέσσερα.
1: Σωστό, πολύ
0: είναι
1: σωστό.
0: Μία πρόοδος αυτή. Μάλιστα. Τηλεφωνώ χθες τον κύριο Παπαγεωργίου και του λέω: κύριε Παπαγεωργίου μου, πώς γινόταν αυτό το κλέψιμο? Και εκεί πάνω τον κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Διότι εγώ θυμάμαι ότι όταν μας είπαν ότι μάθαμε ότι θα μπει το σύστημα ζωών νεκροών, ακριβώς για να μην μας κλέβετε, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, το 2013.
0: Το 2013. Άκουσα μάλιστα προσφάτως τον υπουργό μας, Τάκη Θεοδωρικάκο, να σας δίνει και ένα μπόνους, ένα τριχίλερο, για εκείνους από εσάς που ακόμη δεν το έχετε βάλει αυτό το σύστημα.
1: Το οποίο που σύστημα... δεν το έχουμε αναβαθμίσει.
0: Α, δεν το έχετε αναβαθμίσει, το οποίο υποτίθεται το έχετε βάλει όλοι.
1: Όχι, υποτίθεται όλοι, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πρατήριο. Είναι απαιτούμενο για να διοδοτηθεί ένα πρατήριο εργασίων να έχει το υδρό νεκρών.
0: Τώρα, εγώ εννοείται ότι εγώ τώρα κάνω και λίγο χιούμορ, έτσι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί το έχετε μεν το σύστημα, μας κλέβετε δε. Λοιπόν, αυτό, αλλά τουλάχιστον τώρα πάμε να δούμε πώς τι έγινε με την αναβάθμιση. Πώς μας κλέβατε, κύριε Παπαγεωργίου, αφού είχαμε βάλει ένα σύστημα ελεγμένο από το κράτος, ακριβώς για να μας κλέβετε? Τι συνέβη σε αυτά τα χρόνια από το 2013 έως σήμερα?
1: Καταρχήν να πούμε προς διευκρίνηση ότι αυτά τα συστήματα ούτε εμείς οι πρατηριούχοι ούτε τα νομοθετήσαμε ούτε τα εγκαταστήσαμε. Άρα λοιπόν προηγείται μια κυβέρνηση η οποία είχε θέσει τους όρους το 2013 για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και κάποιες εταιρείες λογισμικού οι οποίες πουλούσαν αυτό το λογισμικό σε εμάς και διασφάλιζαν και την κυβέρνηση και τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές ότι είναι αδιάβλητο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς από την πρώτη μέρα εφαρμογής του 2013 του συστήματος αυτού είπαμε ότι τσάμπα με
0: δώσουμε. Η κυβέρνηση αυτή είναι Σαμαρά Βενιζέλου το 2013, έτσι γυρίζουμε,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, αλλά έρχεται αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή η συζήτηση για το ζερό νεκρό έχει ξεκινήσει από το 2002, να σας πω.
0: Ναι, από το, η συζήτηση
1: και υλοποιήθηκε από το
0: 2013. Έτσι
1: μετά...
0: γίνεται πάντα. Στον τόπο μας τα μελετάμε βαθιά τα θέματα για να οριμάσουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα ξέρετε την έννοια οριμάνσεως στην Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά. Και μελέτες να... όλες είναι... για τους δρόμους, για τα νερά.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια οριμάζω. Κακή εκδοχή του όρου οριμάζω, είναι το αφήσαμε και ψόφισε. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί, έτσι. Λοιπόν, ας μείνουμε στην ορίμανση. Λοιπόν, εν πάση τόση, το 2013 λοιπόν μπαίνει αυτό το οριμαδοσύστημα.
1: Μπαίνει αυτό το σύστημα. Εμείς με διάφορες μελέτες που αναθέσαμε στους μηχανολόγους, αποδεικνύαμε συνέχεια ότι αυτό το σύστημα είναι διάτρητο. Δυστυχώς δεν διασφαλίζει το ότι οι καταναλωτές προμηθεύονται την ποσότητα εκείνη ή την ποιότητα εκείνη για την οποία πληρώνουν στο πρατήριο υδροκαυσίμων.
0: Δηλαδή, έρχομαι εγώ εγκαταστάτης, βάζω το σύστημα ζωών νεκρών και είμαι ο καλός επαγγελματίας. Δίπλα μου όμως υπάρχει ένας άλλος που κάνει μια δουλειά, αλλά την κάνει και λίγο πιο βρωμιαρέικα. Και σας φέρνει ένα άλλο λογισμικό που λέει: κράτα εσύ αυτό το νόμιμο, έλα να βάλουμε από δίπλα και ένα άλλο. Το κανονικό παράνομο δηλαδή λογισμό. Κόποτε άλλο να δηλώνεις την εφορία και άλλο αλλιώς να τον κλέβεις τον πελάτη σου.
1: Πολύ σωστό, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Δεν έπρεπε να γίνω πατηρίουχο στη ζωή μου.
1: Λάθος επάγγελμα.
0: Δεν μπόρεσα, δεν είχα λεφτά να κάνω την επένδυση. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επί 10 χρόνια περίπου προσπαθούσαμε να αποδείξουμε στις διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι το υγιές κομμάτι του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι καταναλωτές, αλλά και η κυβέρνηση.
0: Προφανώς υπάρχει υγιές κομμάτι, μην εκλαμβάνετε, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Εγώ κάνω χιούμορ τώρα κακό, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά να ξεχωρίσω ότι προφανέστατα υπάρχει το καλό κομμάτι των πρατηριούχων, οι οποίοι δεν είστε κλεφταρέοι, ούτε απατεώνες. Ναι, εννοείται, για να μισό λεπτό το ξεκαθαρίσω. Βέβαια, έρχεται και ο συνάδελφός μου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι κάτι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν. Τώρα για να συνεχίσω το χιούμορ. Λοιπόν, με το σύστημα ισρών νεκρών. Ωραία. Και καταλήγουμε στον Γιώργο Πιτσιλή, για να δούμε τώρα τη χρησιμότητα της ΑΔΕ, κύριε Παπαγεωργίου. Θυμίζω, για να συγκροτηθεί η ΑΔΕ, έφτισαν αίμα οι Τροϊκανοί. Δηλαδή οι Τροϊκανοί ήρθαν εδώ. Μας φέρανε, μας σώσανε, δηλαδή ήρθε η Ευρώπη. Μας έδωσε ένα κάρο δισεκατομμύρια για να χρεοκοπήσουμε χωρίς να νιώσουμε τις συνθήκες της χρεοκοπίας. Και μας έλεγαν να κάνουμε μερικά πράγματα έτσι ώστε να μην χρεοκοπούμε κάθε 10 χρόνια. Ένα από αυτά τα πράγματα που μας είπαν ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ενιαία αρχή εσόδων-εξόδων, να ξέρουν δηλαδή το κράτος μας τι μαζεύει, τι πληρώνει. Θυμόσαστε τι αντιστάσεις υπήρξαν και σε εκείνη την κυβέρνηση, την οποία μας την υπενθυμίζετε εσείς τώρα του 2013. Τι αντιστάσεις υπήρχαν να μην φτιαχτεί αυτή, δηλαδή όχι να μην φτιαχτεί, όλο και να το σπρώχνουμε παρακάτω. Τη φτιάξαμε. Μπράβο μας. Πολύ ωραία. Πέρασαν κάποιοι άνθρωποι από εκεί και καταλήγουμε τώρα τη διοικεί ο κύριος Πιτσιλής. Τι βρήκε λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής, κύριε Παπαγεωργίου, εν συντομία?
1: Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου,
0: ναι,
1: η οποία έδειχνε ότι 1 στα 3 πρατήρια παραδίδουν ελιποβαρές καύσιμο στους καταναλωτές, ξεκίνησε μία οργάνωση μέσα στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δηλαδή απόκτησε εκείνο το πλωστάσιο που της έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα στον κλάδο μας. Και όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε και για ποινικές προεκτάσεις. Για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ποινικά κατηγορούμενοι και είχαν μπει μες στον κλάδο μας και πραγματικά παραποιούσαν οποιαδήποτε ποσότητα ή ποιότητα δινόταν στον καταναλωτή. Η ΑΔΕ λοιπόν τότε έστησε ένα μηχανισμό όπου παρακολουθούσε πραγματικά online.
0: Εδώ σταματούμε και θα συνεχίσουμε μετά τις 8.30, γιατί η μία ερώτηση θα φέρει την άλλη. Κλείνετε παρακαλώ και μπορώ να σας καλέσω μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, έτσι?
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής και σπέβδω αμέσως το διάλειμμα, το οποίο διάλειμμα αρχίζει με την διαπίστωση ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το έτος 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δηλαδή του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο λειτουργεί εδώ και 80 χρόνια, έχει διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, το οποίο παρέχει στην Ελλάδα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Okay.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: 15900.
5: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πλειοτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερός, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 3 ένικοι. Στο δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκες μειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Προκλήθηκαν ζημιές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρό ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πολυκατοικία που μένω δηλαδή στην είσοδο. Λοιπόν, 4 στις 4 και το, ξέρω, το λέω από πρώτο χέρι, είναι τρομοκρατία. Λοιπόν, και λαμβάνει έτσι μέτρα το ελληνικό κράτος για εκείνους που υφιστάμεθα επίθεση τρομοκρατική. Το λέω για κάποιους άσπονδους φίλους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 3 περιστατικά εμπριζουών με γκαζάκια σε κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο περιστατικό διαβάζω ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμένα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν σε πολυκατοικία, σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάσταση της υγείας της οποίας κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της κυρίας Νέστορα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ακόμη και 3 ένικοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τέτοια η δύναμη της πυρκαγιάς που έκαιγε τα αυτοκίνητα, που οι φλόγες μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία στα διαμερίσματα. Το δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε σε γιοταχή το οποίο ήταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι μένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με καζάκια σημειώθηκε στην είσοδο της οικίας του Προέδρου Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. 3 περιπτώσεις. Έτσι θα πάμε σε εκλογές? Με τέτοια τσογλάνια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και βάζουν καζάκια? Σε μια πόλη Θεσσαλονίκη όπου άλλοι ακροαριστεροί προχθές και το σχολίαζα Δευτέρα πρωί έκαναν πορεία αναζητώντας τον Εβραίο, η οποία αριστερά βέβαια σε αυτόν τον αριστερό αντισιωνισμό, τον αντισημιτισμό για την ακρίβεια, γιατί αυτοί τη Σιών επικαλούνται, αλλά τώρα είναι μην αρχίσουμε τώρα να λέμε τι είναι Σιών και τα σχετικά, αφήστε το κατά μέρος, καλά τα λέει σήμερα ο Γιάννης Πετεντέρης στο άρθρο του στα Νέα, αλλά όπως και ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, έχουμε ομάδες ταγμάτων όπως ακριβώς του Χίτλερ, όπως ακριβώς αργότερα όλοι αυτοί στελέχωσαν στα τόπεδα όπου εξοντώθηκαν οι Εβραίοι, είτε στην Πολωνία είτε στην Γερμανία, στο γερμανικό έδαφος. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν έτσι ακριβώς με τα τάγματα ασφαλείας που αναζητούσαν, που έκαναν περιπολίες στους δρόμους στο μέσο της δεκαετίας του 30 και αναζητούσαν τους Εβραίους, τους Γερμανούς Εβραίους, προσέξτε, τους Εβραίους εβραϊκού θρησκεύματος, Γερμανούς πολίτες. Αυτούς αναζητούσαν και αυτούς εξόντωναν σε πρώτη φάση. Τα καταστήματά τους κτλ. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Βγήκαν αυτοί οι Ρουβίκονες, στους οποίους Ρουβίκονες, Μέγαρο Μαξίμου, τόσο πολύ σας κάνουν καλό και τους προστατεύετε, βρε παιδί μου. Θα είναι σε λίγο εδώ ο κύριος Μαρινάκης για να συζητήσουμε άλλη μια φορά. Το έχω ρωτήσει στον κύριο Μαρινάκη πολλαπλώς το θέμα. Το ίδιο και στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τώρα λοιπόν το απευθύνω σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Τόσο πολύ σας βοηθούν οι Ρουβίκονες στη δουλειά σας? Όλο αυτό το σύστημα των αλυταράδων, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους εν είδη κράτους. Μπράβο, μπράβο Μαξίμου, μπράβο φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, μπράβο φιλελεύθερη κύριε Πρωθυπουργέ. Συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας δώσω. Για το γεγονός ότι έχουμε ακόμη τρομοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, παρασύρθηκα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Έχουμε κάποια προβλήματα όμως που δεν τα περιμένουμε. Ας πούμε το πρώτο, η λεωφόρος Ηρακλείου έχει αρκετά προβλήματα, παρόλο που σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο αρχίζει να βελτιώνεται, στο ύψος του νέου Ηρακλείου και μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της. Επίσης, η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Αρδιτού, άνοδο της Συγκρού, αλλά και στην Πειραιός, κοντά στην Ομόνια και τον Γκάζι. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Έχουν πρόβλημα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας και ως Καραμαγκάς λόγω εργασιών. Θα μου πείτε τέτοια ώρα, τέτοια ημέρα. Ναι. Εργασίες στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών την έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγαπητέ μου κύριε Ορέστη Γκότση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα σχολιάσω με την ψυχραιμία με την οποία μου ζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής τα δέχομαι ως ότι είναι με καλή διάθεση από εσάς διατυπωμένα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε καλό. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από εμάς τα φιλιά μας στη Σοφία και σε σένα και στα παιδιά σας. Καλή δύναμη. Αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη μου γιατρέ, κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον της Πάτρας, με τις φωτογραφίες τις υπέροχες, μου λέει ομορφιές από τα νερά της Ναυπάκτου. Φωτογραφίζει από απέναντι την Ναύπακτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρία Κοσμίδου. Καλό μήνα. Δύο παρατηρήσεις. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι φίλοι, φίλες που θέλουν προφανώς να είναι δημοσιογράφοι και χαίρομαι εγώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε μέσω της πλατφόρμας 1003, γι' αυτό είναι η πλατφόρμα 1003, εκφράζουν τη θέση τους. Όπως σήμερα στην κάνει εισαγωγή, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω που είναι. Περισσότερο είναι και σε άλλες εκπομπές. Είναι ο κύριος Λάζαρος Βαρβάτης. Κύριος Βαρβάτης λοιπόν μου λέει: χθες είπατε για το καλό παιδί σγουρό σε όσους ψηφίζουν Πασόκ. Το είδαμε το καλό παιδί χθες με τον δημοσιογράφο κύριο Ζαχαρό. Ναι, πράγματι. Για μένα ο Γιάννης Σγουρός είναι καλό παιδί. Χθες παρεκτράπη και έκανε ατόπιμα. Το κυρίως ατόπιμα δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή που δεν φεύγεις από την εκπομπή. Γιατί άμα πας σε έναν δημοσιογράφο, θα πας στο δημοσιογράφο, δεν φεύγεις. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν ότι επικαλέστηκε τον εργοδότη του κυρίου Ζαχαρού. Ξέρετε, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Να σας το πω έτσι πολύ ομά. Δεν θα μας κάνει ντα ο εργοδότης μας. Θέλω να καταλάβετε, το επάγγελμα αυτό έχει και αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνομαι, σεβόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε και τις απόψεις του εργοδότη μας. Αναμφίβολα. Αλλά αυτό θα πάω στον εργοδότη να σε καρφώσω είναι ένα πράγμα, θα το πω έτσι πολύ χύμα, ηλιθιώδες και βλακώδες. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, και σε αυτό το σφάλμα υπέπεσε ο κύριος Γουρός θες, λυπάμαι πολύ. Θα τα κουβεντιάσω σε λίγο με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα είναι εδώ στις 9 το πρωί. Τι άλλο μου λέει ο κύριος Βαρβάτης. Α, λοιπόν, ναι, έχετε πάλι το γνωστό θέμα, τη ανησυχία σας με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Κάντε υπομονή, εξήγησα χθες, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά σήμερα, ότι η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει όλο το πρόγραμμα της πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μου είπε την περασμένη Πέμπτη ότι θέλει να κάνει μια συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικώς για το θέμα της πρόληψης, για το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Όλα τα άλλα συνεχίζουν κανονικά. Εχθές έληξαν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν με την κρατική επιχορήγηση. Τώρα απομένει το θέμα της παχυσαρκίας, το πρόγραμμα πρόληψης παχυσαρκίας. Αυτό θέλει η κυρία Καπηδάκη να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για προκειμένου να ανακοινώσει και μετά θα της κάνετε όποια κριτική θέλετε. Ησυχάστε όμως για 2 μέρες να δούμε τι θέλει να μας πει η κυρία Καπηδάκη και μετά θα χυμίξουμε πάνω της. Δεν έχω αντίρρηση να χυμίξουμε, αλλά μισό λεπτό υπομονή. Υπομονή, ξέρω. Ξέρω, το είχαμε και 10 χρόνια πριν το πρόγραμμα πρόληψη. Τώρα που το έχουμε, γιατί πρέπει να μας το στερήσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω να χυμίξουμε πάνω στην κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει πρώτα. Το ρήμα χυμάω δε χυμώ, με ύψιλον το χ, είναι ορμάω, επιτίθεμαι με ορμή και επιτίθεμαι λεκτικός, είναι η μεταφορική έννοια, έτσι. Το συναντάμε και με γιώτα, όπως διαβάζω εδώ στο λεξικό. Ωραία. Λοιπόν, τα πάμε και αυτά και γυρίζω πίσω στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττικής. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα.
7: Καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα σχόλιο, μόνο ένα δευτερόλεπτο. Γιατί και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ από παραβατικά στοιχεία, τα οποία ενίοτε με εκφοβισμού. Αυτό το λέω με αφορμή την ενημέρωση που μας κάνατε πριν για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Επειδή και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ, είτε με εκφοβισμό, είτε με βία, είτε με επιθέσεις από παραβατικά περιθωριακά στοιχεία, που επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας, θέλω να πω ότι η δημοκρατία.
0: Στο μεταξύ, αν με συγχωρείτε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, χίλια συγγνώμη, γιατί έχω εικόνα, είναι ο συνάδελφός μου εκεί, ο Χρήστος Νικολαίδης, στην πολυκατοικία στην οποία πέταξαν τα καζάκια στην πιλωτή, έκαψαν τα αυτοκίνητα, αλλά η φωτιά, επειδή είναι χαμηλό η πολυκατοικία, η φωτιά μπήκε, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με τους ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η φωτιά έκαψε τα διαμερίσματα του πρώτου ρόφου, όσο μπορώ να δω, δηλαδή. Έτσι, είναι μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, αυτοί είχαν δολοφονική διάθεση. Αυτά τα τσοχλάνια που έβαλαν τα καζάκια στα αυτοκίνητα σε αυτές τις πολυκατοικίες, όπου κατά σύμπτωση, συσσαγωγικά, μένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είχαν δολοφονική διάθεση. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου, και με συγχωρείτε.
7: Εγώ θέλω να πω, συμπληρώνοντας, ότι απέναντι σε όλο αυτό το φανατισμό, την παραβατικότητα, η απάντηση όλων μας, επειδή είμαστε πολίτες αυτού κράτους, ενός κράτους δικαίου, και είναι ευθύνη όλων μας να το υπερασπιζόμαστε. Απάντηση λοιπόν πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ενότητα και απόλυτος σεβασμός στον συνάνθρωπό μας και στους θεσμούς. Μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι πολίτες και υποστηρίζουμε το κράτος μας. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, ναι, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Σωστά. Και επειδή το ακροδεξιό άκρο το βάλαμε στη φυλακή και πολύ καλά το κάναμε, αναφέρομαι στην ακροδεξιά, στην Χρυσή Αυγή, στην φασιστική ακροδεξιά ναζιστική, κατά δηλώσεις των, τώρα λοιπόν το ίδιο δεν μπορεί να έχουμε την άκρα αριστερά και όποιο σκέλος αναρχίας να επιχειρεί να δολοφονήσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να το έχουμε. Θα πρέπει να, το κράτος μας να συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί, εμπάσχετο, σε κάθε παραβατικό από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπαίνει ένα καινούριο σύστημα ζωών νεκρών, το οποίο θα βασίζεται στις προδιαγραφές του κυρίου Πιτσιλή, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Βεβαίως, είναι προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες μας διασφαλίζει ότι είναι αδιάβλητο, διότι οποιαδήποτε στιγμή πάει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτό χτυπάει σε ένα data center, σε ένα call center στην ΑΔΕ, που έχει στηθεί μέσα στην ΑΔΕ, και απευθείας ελεκτικοί μηχανισμοί επεμβαίνουν στο σημείο να δουν αν υπήρξε παραβίαση ή όχι του συστήματος. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, αυτό το σύστημα διασφαλίζει. Είναι ένα σύστημα το οποίο καλούμαστε εμείς οι πρατηριούχοι να το πληρώσουμε κατά μέσο όρο 6.000 ευρώ, και γι' αυτό.
0: Το αποδέχεστε? Το αποδέχεστε?
7: Κοιτάξτε, εμείς το ζητούσαμε.
0: Εσείς το ζητούσατε. Θα πάρετε και αυτό το τριχίλιαρο, το πόνους του κυρίου Θεοδωρικάκου.
7: Και εκεί ακριβώς έρχεται, ναι, η δέσμευση του κύριου Θεοδωρικάκου, ότι επειδή εμείς δεν εντασσόμαστε στα προγράμματα ΕΣΠΑ, διότι θεωρούμαστε franchise, κακώς, γιατί ο νόμος μας υποχρεώνει να έχουμε ταμπέλες και τιμές σε εξοδοπρατήριά μας, αλλά επειδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμαστε franchise, ο κλάδος μας, δεν έχουμε δικαίωμα να δεχτούμε κανένας είδους επιδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει: αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή εγώ σας υποχρέωσα να αναβαθμίσετε ένα σύστημα που το είχατε πληρώσει και σας είχα υποχρέωσει εγώ να το βάλετε. Σας παραχωρώ ένα bonus, ένα voucher που θα καλύψει κατά το ίμιση τη δαπάνη αυτή που θα κάνετε, να μην επιβαρυνθεί και ο πολίτης. Μην μετακυλιστεί και στον πολίτη. Ναι. Αυτή ήταν η συμφωνία.
0: Λοιπόν, θα σας καλέσω τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε αυτό που είναι πια χαρακτηριστικό και επίσης έχει με διάθεση χιούμορ, γιατί δεν το βλέπω να αλλάζει κάτι, είναι πώς η τιμή ανεβαίνει αμέσως με αγορά σε χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, αλλά πώς δεν χαμηλώνει όταν πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αλλά έχουν αγοραστεί ποσότητες με την ακριβή τιμή.
7: Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, υπάρχει κάτι δυσανάλογο εκεί και θα το συζητήσουμε μια από τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
7: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Θα το κάνω αυτό, θα τον επαναφέρω τον κύριο, θα επανέλθει στην παρέα μας ο κύριος Παπαγεωργίου, αλλά προηγουμένως πρέπει να κάνω διάλειμμα, γιατί έχω υποσχεθεί στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο έθιξε πριν από 10 μέρες ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος ως ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ μας έσωσε δήθεν. Αυτό ήταν το μεγάλο παραμύθι που πουλήθηκε, από τα μεταλλαγμένα με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Το ότι πήρε το ΠΑΣΟΚ σε ακόμη ένα, τους έβαλε ένα ακόμη μια θηλιά πέτρας λαϊκισμού, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό ας το λύσει το ΠΑΣΟΚ μόνο του. Δεν είμαι εδώ για να σώνω το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, διάλειμμα δεύτερο. Έρχομαι πολύ γρήγορα πίσω.
8: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.

0: Φυσιολογικής. Καλημέρα σας, κυρία Λατινόπουλου.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Πορτοσάλτα.
0: Το θέμα μας είναι άλλο, αλλά θέλω ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας σε τρεις περιπτώσεις με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται και το ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη δύο ταχυτήτων, το ότι η κυβέρνηση, συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτά τα οποία είπατε πριν, και προφανώς και συμφωνώ, το ότι είναι δυνατόν το 2026, σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση, να μην έχουν κάνει τίποτα έτσι ώστε να τιμωρηθούν αυστηρά και παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει ξαφνικά ότι θα προχωρούν σε αυτοδικίες, θα μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, θα βάζουν γκαζάκια, θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Γκαζάκια βάζουν, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε αυτό, κυρία Λατινοπούλου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε εσείς δηλαδή. Αυτό δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μια χαρά ανήκουν επίσης και σε άλλες οργανώσεις. Και πρέπει όλοι αυτοί και να συλληφθούν και
0: όχι,
1: να ταυτοποιηθούν.
0: Εννοώ το εξής, ότι γκαζάκια με υπογραφή Ρουβίκονας δεν έχουμε. Έχουμε τάγματα εφόντου. Ότι έχουμε τάγμα, έχουμε μουτζούρα μας σε τείχους. Συνθήματα, έχουμε παραβίαση οικογενειακού ασύλου. Αυτά όλα υπάρχουν.
1: Ναι. Αν γινόταν σωστή έρευνα, θα βλέπαμε.
0: Λέτε.
1: Αν γινόταν σωστή έρευνα και βλέπαμε ότι είναι αδερφάκια. Έτσι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν γίνει έρευνες, δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που θα έπρεπε, δεν έχουμε φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όπως θα έπρεπε, δεν έχει γίνει καν ταυτοποίηση αυτών των οποίων, όπως είπατε και πριν, βγαίνουν στους δρόμους και κυνηγάνε Ισραηλινούς. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Γιατί ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα τελειώνουμε με αυτούς. Πρέπει και να επικηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας. Και πρέπει επιτέλους να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον για αρχή αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ούτως ή άλλως σε φωτογραφίες και διαφημίζουν ότι βγαίνουν είτε με τις φανέλες είτε με τις Παλαιστίνες και με ό,τι αυτά τα οποία κάνουν, εν πάση περιπτώσει μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία. Τα έχετε πει και εσείς και στον αέρα της εκπομπής σας, ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μια για τα προσφυγικά, μια για το Ισραήλ, μια για τα πανεπιστήμια, ό,τι τους κατέβει, μια για την Κούβα, για τον ένα, για τον άλλο, ό,τι τους κατέβει βγαίνουν και κάνουν τους τραμπούκους. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα αποκεφαλίζεις από την αρχή. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
0: Προχωρούμε. Κυρία Λατινόπουλου. Ένα πρωί λοιπόν ο κύριος Φαρατούρης μας είπε ότι μας έσωσε από τα μεταλλαγμένα ως Πασόκ Ευρωβουλευτής από τα μεταλλαγμένα. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Εντάξει, λοιπόν, καταρχάς είναι ντροπή αυτό το οποίο έκανε και είπε ο κύριος Φαραντούρης, διότι και παραπληροφορεί και λέει συνειδητά ένα ψέμα, το οποίο δεν συνέβη ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από την άλλη βλέπουμε και ένα χυδαίο πόλεμο ψεμάτων από εφημερίδες όπως για παράδειγμα και site, όχι μόνο εφημερίδες, Ελεύθερη Ώρα, Καρδίτσα Στάκρα και κάτι τέτοια site, τα οποία καταπίνουν αμάσιτα κάθε ψέμα που τους σερβίρουν. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το ψήφισμα, έτσι. Προσωπικά δεν είναι δυνατόν ποτέ να ψήφιζα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου στο μέλλον επιθυμώ να τρέφουμε από μεταλλαγμένα προϊόντα και πόσο μάλλον να μην γνωρίζει κανένας μας τι τρώμε και με τι τρεφόμαστε. Εμείς τις οικογένειές μας. Το ψήφισμα λοιπόν δεν αφορούσε μεταλλαγμένα. Δεν υπήρχαν καν μεταλλαγμένα μες στο ψήφισμα. Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος ορισμός. Αυτό ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά αφορούσε διασταυρώσεις ποικιλιών μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν χρόνια οι αγρότες. Και μέσα αυτό το ψήφισμα ουσιαστικά παρήχε προστασία στους αγρότες με νέες τεχνικές για να αντέχουν περισσότερο σε ασθένειες, για να έχουν καλύτερη αποδοτικότητα σε ξηρασία, για να χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία περιείχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν υπέρ των αγροτών. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ψηφίσω προσωπικά εγώ για τα μεταλλαγμένα. Σας μιλάω για το τι ψήφισα εγώ και για το τι υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο ψήφισμα και τροπολογίες. Το ότι βγαίνει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και λέει ότι ξαφνικά δήθεν προσπάθησε να προστατεύσει τον κόσμο από τα μεταλλαγμένα είναι προφανώς ψέμα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα συγκεκριμένα τα NGTs τα οποία αφορούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν μιλάει για τα GMOs που είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Καμία σχέση με ένα μετάλλο. Τα GMOs δεν υπήρχαν. Λοιπόν. Να βγει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και να μου δείξει πού γράφει μεταλλαγμένα. Και πού γράφει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε από το σούπερ μάρκετ ή από τον μανάβη της γειτονιάς μας ή από οπουδήποτε τα πουλούν, ότι δεν είναι μεταλλαγμένα. Πού θα το γράφει όλο αυτό, ότι δεν θα γράφει πουθενά πλέον ότι θα είναι μεταλλαγμένα αυτά τα οποία τρώμε. Πού το είδε. Συνειδητά λέει κάτι το οποίο ποτέ δεν ήρθε ως ψήφισμα. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε, η Ευρώπη προφανώς και έχει κάνει πολλά λάθη εναντίον των αγροτών. Και πρώτη, εγώ θα βγω και θα τα καταγγείλω. Και για τη συμφωνία Μερκοσούρ, που έρχονται προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, από πού καλλιεργήθηκαν, πώς καλλιεργήθηκαν, με τι προϋποθέσεις, με τι φυτοφάρμακα, όλα αυτά είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, για τους Ευρωπαίους αγρότες. Σαφέστατα. Γι' αυτό και προσωπικά.
0: Αλλά αυτό που ψηφίσατε όμως δεν έχει σχέση με αυτό που θίγετε τώρα. Ψηφίσατε άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι προσωπικά, λοιπόν, εννοείται ότι πολεμάμε. Και γι' αυτό και έχω καταψηφίσει και για τη Μερκοσούρ και για ό,τι έχει να κάνει με τρίτες χώρες, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν ξέρουμε πώς καλλιεργήθηκαν. Εννοείται ότι έχουμε βγει και έχουμε πει ότι πρέπει επιτέλους να στηρίξουμε τον Ευρωπαίο αγρότη και κτηνοτρόφο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και αν υπήρχε κάτι τέτοιο μέσα στο ψήφισμα, προφανώς και εγώ θα ήμουνα αντίθετη, όπως και κάθε νοήμων Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής, όπως και κάθε πολίτης. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω πως δεν κατάλαβε τι ψήφισε ο κ. Φαραντούρης. Ειλικρινά σας λέω, αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να λέει ένα τέτοιο ψέμα και να εκμεταλλεύεται το ότι ο κόσμος δεν έχει διαβάσει το ψήφισμα. Αν είναι λοιπόν οι Ευρωβουλευτές να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι για κάθε τι που έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έρχεται όταν έρχεται ένα ψήφισμα 200, 300, 400 σελίδων που τρέχα γύρευε τώρα αυτό να το μπορέσει να το αναλύσεις και να εκμεταλλευόμαστε το ότι δεν μπορεί να γίνει μια ανάλυση και να πετάμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι προκειμένου να λαϊκίσουμε, προκειμένου να επηρεάσουμε τον κόσμο, προκειμένου να δείξουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ηθικό. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλο λάθος προς τον κόσμο. Εγώ λοιπόν, τελευταίο σχόλιο για τους αγρότες, να διευκρινίσουμε, και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω στην εκπομπή σας, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Οι ετικέτες συνεχίζουν στην Ευρώπη και έχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για προϊόντα τα οποία είναι μεταλλαγμένα. Δεν αφαιρείται καμία ετικέτα από προϊόντα. Ό,τι ίσχυε μέχρι στιγμής θα συνεχίσει να ισχύει και από εδώ και πέρα. Δεν ψηφίστηκε τίποτα μεταλλαγμένο. Η Ευρώπη έχει πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια, ειδικά τα βιολογικά. Και καλό είναι να μην προσφέρουμε έτσι κακές υπηρεσίες στην πολιτική και στους Έλληνες πολίτες, στους ευρωβουλευτές.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας, κυρία Λατινοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, απέναντί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, μετά την αλλαγή στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025, που επιτράπει η είσοδος των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Επαναλαμβάνω, τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν στην Αθήνα: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και η σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πληροφορίες killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Κάι 89,4.
1: Ιστορίες. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια που είχαν όπως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας. Τα 2 οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώσεων. Οι καπνοί από την πιλωτή της πολυκατοικίας έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΤ και η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο απέναντι στην οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλουβίστηκε με γκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωση ή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα, χαλαρά, φάση ρεύμα με ήρων γέλο.

0: Την παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Έβεμ προς το Φαλήρικο Δέλτα λόγω τροχιού ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα και μετά πάλι κατά μήκος του Νέου Φαλήρου μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα στην Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Κηφισίας άνα τμήματα, στην Αττική Οδό κυρίως προς την Ελευσίνα επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας τα προβλήματα τα μεγαλύτερα, μη λησμονήσω να σας πω πως είναι από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας από ό,τι περιμένουμε. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές και στη Σχιστού, παρόλο που βελτιώνεται, πάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτερ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του μηνός Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πρώτη σήμερα, Τετάρτη, καλό μήνα εύχομαι, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές όσες και όσοι ξεκινάτε ή έχετε προγραμματίσει. Ευχόμενος τα καλύτερα και χρόνια πολλά Αργύρη, Αργυρούλα και όλα τα παράγωγα. Με υγεία να πορεύεστε κάθε καλό στη ζωή σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, φιλοξενώ σε αυτή τη δεύτερη ώρα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αν και δεν μπήκε καλά ο μήνας.
2: Είναι άσχημη είσοδος με αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
3: Να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν, τα συμβάντα δηλαδή. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των εκλειπώντων από τη χθεσινή πυρκαγιά. Και να πω για το σημερινό ότι δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να μάθει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ σήμερα το πρωί, έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, γι' αυτό το λέω, δεν κάνω εγώ την έρευνα, ούτε είμαι αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Α Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Υπάρχουν και Αφροδίτη είναι τραυματίας και τρεις ακόμα τραυματίες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς, και τον Σάβα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και, και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους, προσφέρουν αναδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Μέχρι και να αφήσουν τη ζωή εκείνων, των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με
2: κατοικούν
3: τα παιδιά τους.
2: Κατοικούν στον αστικό ιστό της
3: Θεσσαλονίκης,
2: όπως όλοι μας, σε πολυκατοικίες.
3: Σε αστικό ιστό.
2: Στον αστικό ιστό.
3: Με γείτονες που και εκείνοι είναι εκεί.
2: Σε πολυκατοικία πρώτα απ' όλα που συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. Τα λέω όλα αυτά και εγώ επειδή βιωματικά τα έχω υποστεί.
3: Και εγώ το ίδιο, κύριε Παπασάλτε. Και έχουν σκάσει και σε εμάς τα γκαζάκια και σε εσάς πολλές φορές.
2: Αλλά κάποια στιγμή όμως αλλάξτε την νομοθεσία να τιμωρηθεί το πρώτο γκαζάκι με δεκαετή κάθριξη, να το θυμάται κοινωνικά.
3: Η νομοθεσία, για να λέμε τα πράγματα, καταρχάς να πούμε τη σειρά. Όπως με έχει διαβεβαιώσει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις κατά σε σπίτια που έμεναν και στελέχη
2: της Δημοκρατίας, όπως σε κάθε τέτοια πράξη βίας. Πολύ σωστά η πολιτεία μας, μισό λεπτό, να το πούμε και αυτό, πολύ σωστά φυλάξε την κλιματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όμως υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία, και εδώ είναι η ερώτησή μου, ότι υπάρχει μία ανοχή στην ακροαριστερή αντίληψη, κύριε Μαρινάκη, και από την παρούσα κυβέρνηση και από το μας.
3: Εκεί θα φτάσω.
2: Αρεστεί.
3: Εκεί θα φτάσω, εκεί θα φτάσω. Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο, όπως αποφασίσει η δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη.

0: Προφανώς και.
1: Διότι από τη φωτιά που προκλήθηκε από τα καζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι φλόγες μπήκαν μέσα στα διαμερίσματα.
0: Ακριβώς.
1: Και εξού οι άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Η μητέρα
0: της κυρίας Νέστορα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ίδιο πατέρα στο νοσοκομείο.
0: Πατέρα στο νοσοκομείο, η ίδια στο νοσοκομείο. Και άλλοι δύο πολίτες.
1: Αυτό είναι το δολοφονική απόπειρα.
0: Όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς, θα συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου. Άρα
1: έτσι
0: το πρώτο και το κυριότερο.
1: Στην Μαρθήν, κύριε
0: το πρώτο
1: Μαρινάκη,
0: και κυριότερο.
1: Έπεσαν
0: ακριβώς,
1: οι βόμβες Μολότοφ στην
0: είσοδο
1: του κυρίου
0: για να
1: και εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι
0: μέσα. Τα πάρουμε με τη σειρά είναι η σύλληψη των δραστών. Το πρώτο κυριότερο είναι να καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους. Το είπαμε αυτό. Μετά είναι η σύλληψη των δραστών και από εκεί πέρα να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Έτσι. Τότε δεν κυβερνούσε η αριστερά και η κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια και ίσως γι' αυτό και. Ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών, είτε δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή, σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να ξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ μικρότερη
1: απαξία.
0: Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός. Είτε είναι πολύ χειρότερο ένας εκρηκτικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη, και αν είναι πολύ έξυπνη η δικαιοσύνη αποφασίσει, είναι η φυλακή. Θα πω όμως κάτι, κύριε Πρωτοσάλτε. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι των πράξεων αυτών, οι ηθικοί αυτούργοι κατά τον ποινικό κώδικα και οι εντός εισαγωγικών ηθικοί αυτούργοι, αυτοί τέλος πάντων που. Χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εν γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες και ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Πριν πάτε στα προσφυγικά, θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και μια ομάδα η οποία αναρχικών, έτσι τουλάχιστον δηλώνεται, αυτή έχει ταυτότητα, είναι οι Ρουβίκονες, οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος. Προχθές, αφού λοιπόν κάνουν τις επιθέσεις τους, επιχειρήσεις και τα λοιπά, κανονικά είναι σαν να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή το κράτος υποχωρεί και μπαίνει μπροστά ο Ρουβίκονες. Προχθές έκαναν και περιπολίες σαν τάγματα εφόδου χιτλερικά στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τον Εβραίο, όχι απλώς τους Ισραηλίτες, αναζητώντας τον Εβραίο σε μια πόλη της οποίας η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τον εβραϊκό πολιτισμό και με την απώλεια τόσων χιλιάδων εβραϊκής καταγωγής Ελλήνων που δυστυχώς χάθηκαν στα τόπεδα συγκέντρωσης.
0: Με το αίμα.
1: Στα ναζιστικά, έτσι. Στα τόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, σε μια τέτοια πόλη τους επετράπει να κάνουν περιπολία αναζητώντας τον Εβραίο. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Δεν υπάρχει καμία.
1: Δεν θα πρέπει. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχωρητική εντελώς με τους Ρουβίκονες.
0: Δεν είναι
1: πάρα
0: θέμα.
1: Πολύ.
0: Όχι. Η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου υποχωρητική. Η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή, η πολιτεία έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να εφαρμόζεται ο νόμος και κάθε παραβατικός να συλλαμβάνεται. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπατε, με την όποια απαξία.
1: Αλλά μαθαίνω ότι αθώρονται όποια από τη δικαιοσύνη. Μήπως έπρεπε να φτιαχτεί ένας νόμος, λοιπόν, να χαρακτηριστεί αυτή η οργάνωση για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Για να λέμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο για όλα τα συναφή με όσα συζητάμε αδικήματα. Έχει ανεβάσει τις ποινές και όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους ως προς την ονομαστική ποινή ενός αδικήματος, δηλαδή πόσα χρόνια κάθριξη μπορεί να επιβληθεί ή φυλάκιση αν επιμέλημα για ένα αδίκημα, αλλά και ως προς την εκτιταία ποινή, δηλαδή τον τρόπο έκτησης ποινής, έχει αλλάξει όλες τις διατάξεις και του ουσιαστικού δικαίου του ποινικού κώδικα και του δικονομικού σκέλους, ούτως ώστε τα παραθυράκια να ελαχιστοποιηθούν. Και όταν κάποιος τρώει κάποια χρόνια στην πλάτη, να εκτεί πολύ περισσότερα. Έτσι. Πάντοτε στα όρια κιόλας και της ΕΣΔΑ και όλων τέλος πάντων όσων πρέπει να τηρούμε ως κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, ως προς τις ποινές και τους ποινικούς κώδικες, έχουμε πάει επί το αυστηρότερο που μπορούσαμε να πάμε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Δεύτερο που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να κλείνουμε τα μάτια. Και ναι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τα τάγματα εφόδου αυτά, με όποια απαξία έχουν οι πράξεις τους, άλλο πράγμα τον καζάκι, άλλο το τρικάκι, αλλά σίγουρα είναι τρομοκρατική ενέργεια. Όταν πας στο σπίτι κάποιου, δεν μπορεί αυτό να μένει ατιμόρυτο και να πετάς κάτι. Δεν μπορεί να μένει ατιμόρυτο και εκεί οι αρχές πρέπει
1: ούτε
0: να επιβληθούν.
1: Ούτε να περιπολούν στους δρόμους, ούτε να περιπολούν όπως όταν περιπολούσαν
0: οι
1: χρυσαυγίτες, είχε ξεσηκωθεί το σύνολο της κοινωνίας.
0: Οι άνθρωποι αυτοί τελούν και πρέπει να ελεγχθούν ποιοι τα τελούν και αν
1: τι
0: τα τελούν.
1: Τι είναι για την κυβέρνηση ο Ρουβίκονας, κύριε Μαρινάκη?
0: Κατά τη γνώμη μου, μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια συμμορία αναλόγως, γιατί το εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με το αν τελούν κακουργήματα ή όχι.
1: Πώς επιτρέπει η κυβέρνηση στο κράτος μας μέσα να κυκλοφορεί μια συμμορία στους δρόμους?
0: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ δεν είμαι δικαστής και εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποινικό χαρακτηρισμό, ούτε μπορώ να σας πω πώς θα γίνει μια επιχείρηση. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, τυχαίνει.
1: Έχει εργαλεία η δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει.
0: Ναι, εδώ η σειρά των πραγμάτων.
1: Χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη, θα χαρακτηρίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ποιος θα χαρακτηρίσει αυτή την οργάνωση?
0: Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Όταν κάποιος φέρεται ότι τελεί ένα ποινικό αδίκημα, είτε της παράνομης βίας, είτε κάτι χειρότερο, παράδειγμα απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σωματική βλάβη, είτε πηγαίνει και διαταράσει την οικιακή ειρήνη κάποιου, είτε το οτιδήποτε τέλος πάντων, δεν μπορώ τώρα να ξέρω τι κάνουν ο καθένας κάθε φορά, έτσι, είτε το αδείγμα της απειλής, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να τελούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συλλάβει τους φερόμενους ως δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να χαρακτηρίσει αν όποιος Ρουβίκονας τελεί το Α ή το Β αδίκημα. Και μάλιστα τα αδικήματα δεν τα τελούν οι οργανώσεις, τα τελούν τα πρόσωπα. Τα αδικήματα τελούν φυσικά πρόσωπα, πρόσωπο παγός. Αν αυτά τα αδικήματα εντάσσονται στη δραστηριότητα μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, πολιτική οργάνωση, η οποία τελεί από ό,τι φαίνεται ποινικά, ελαφρύτερα ή βαρύτερα ποινικά αδικήματα, για μένα δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που τελούσε αδικήματα σοβαρά.
1: Μήπως αντιμετωπίζεται και ο Ρουβίκονας πολιτικά?
0: Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιες οργανώσεις πολιτικά, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της δραστηριότητας.
1: Ναι,
0: το συζητώ.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Ωραία. Πρέπει όμως να το δείτε.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλλαμβάνονται.
1: Ως κυβέρνηση πρέπει να δείτε τι εργαλεία θα δώσετε στη δικαιοσύνη για να κάνει. Γιατί αυτή την ώρα τι λέμε? Εμείς λέμε, λέει, τους πιάνω, λέει, η αστυνομία, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και εμείς μένουμε θεατές σε μια δράση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη.
0: Κοιτάξτε,
1: αποφασίστε τι θα κάνετε.
0: Να δείτε.
1: Δεν μπορώ να κρίνω τώρα. Ούτε τη δικαιοσύνη μπορώ να κρίνω, ούτε
0: ειδικά,
1: την αστυνομία.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα σήμερα αυτό το οποίο συνέβη, το τραγικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν όσα δεν έγιναν σε ολόκληρες δεκαετίες. Σας θυμίζω το περιστατικό με τις βαριοπούλες και τις βιβλιοθήκες.
1: Σύμφωνοι.
0: Στο Αριστοτέλειο. Δεκάδες περιπτώσεις όπου η αστυνομία έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά.
1: Απλώς πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι στην νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή του νόμου και ούτε αυτό είναι ένα δεξιό δόγμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εφίσταται η δημοκρατία. Να σου το πω διαφορετικά. Για να μπορούμε να σταθούμε όλοι, όσοι έχουμε πάρει μια απόφαση να πάρουμε ένα βήμα μπροστά στην πολιτική, όσοι θέλουν να υπερασπιστούν τις ιδέες τους, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να έρθουμε και να συμφωνήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, να έρθουν όλα τα μέλη του πολιτικού συστήματος να πούνε, δεν υπάρχουν άβατα,
1: δεν υπάρχει έννοια της κατάληψης στα πανεπιστήμια. Σας δουλειά, ναι, δεν
0: ζούμε
1: νομίζω,
0: σε μια χώρα
1: ναι.
0: που ακόμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει η έννοια της κατάληψης ενός δημόσιου χώρου. Αυτός που κάνει κατάληψη ενός δημόσιου χώρου, είτε είναι ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι τα προσφυγικά, είναι παράνομος. Είναι παράνομος. Γιατί τα είπα πριν τα προσφυγικά, όχι για να τα σχετήσω.
1: Μην το ξεκινάτε.
0: Νομικά.
1: Γιατί, θα χρειαστείτε τα
0: επαναλαμβάνω.
1: Εννοείται, θα σας ρωτήσω, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα θέματα υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη.
0: Σήμερα προέχει να συλληφθούν οι δράστες και πριν και πάνω απ' όλα, το λέω, να κερδίσει τη μάχη που δίνει η γυναίκα αυτή για τη ζωή της και να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες.
1: Με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και μετά τις 9:30. Προς το παρόν κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας αρχίζει και ξεκινά με το μήνυμα που θα σας διαβάσω τώρα. Το καλοκαίρι ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποια πρόσκητοι επισκέπτες. Όποιοι είναι αυτοί, τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν και χρειαζόμαστε επιγόντως στη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει μέγιστη προστασία έως 10 ώρες. Για όλα τα είδη κουνούπιων, το Outan Defense Long Protection είναι κατά για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, δεν έχει άρωμα, έχει προσφέρει προστασία 10 ωρών. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στα φαρμακεία.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Κηφισού. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πυλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και 2 ακόμη ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατόν. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρό ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάφματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην Οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Sky 89,4.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Κολομιχάλης έχει τις πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους. Ελάτε παρακαλώ, κύριε Κολομιχάλη.
15: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Συνεχίζω τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι μεγάλη απόσταση. Αρκετή κίνηση έχει και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της Συγκρού, η Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού συνεχίζουν να είναι δύσκολα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Είχαμε και εργασίες μέχρι προλίγου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Ενώ η Αττική Οδός έχει φτιάξει σχεδόν προς το αεροδρόμιο, αλλά κρατά μεγάλη καθυστέρηση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή ημιτού.
16: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Iron Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στη χθεσινή εκπομπή διάβασα μήνυμα ακροατή, διαμαρτυρία δηλαδή, ο οποίος διαπίστωνε διαρροή νερού το τελευταίο δεκαήμερο στην οδό 40 εκκλησιών στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Το ακούστηκε αυτό το μήνυμα και η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ μέσω του κυρίου Δημήτρη Γιαννίρη μου έστειλε το μήνυμα ότι η επιδιόρθωση της βλάβης από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ δρομολογήθηκε και επισκευάστηκε εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες. Ευχαριστώ πολύ, μακάρι να υπάρχει τέτοια άμεση αντίδραση σε όλες τις περιπτώσεις και σε εκείνες ακόμη τις οποίες δεν προλαβαίνουν να ανακοινώσω, απλώς τηλεφωνούν οι πολίτες και τις δηλώνουν. Το θέμα είναι να μην μεσολαβεί ο δημοσιογράφος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Γκαμαλέτσου, καλημέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν στο θέμα, των εργατικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε ποια είναι η γενική παρατήρηση? Ότι αφήνονται τα θέματα να κακοφορμήσουν. Και τώρα φτάσαμε σε μια απεργία πείνας, ας πούμε.
0: Προσέξτε. Ναι. Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία. Και το αντιμετωπίζουμε είναι πληθυντικό σε ευγενίες και αναφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας δημόσιος χώρος, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν για πάρα πολλά χρόνια υποκατάληψη. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας κυβερνήσεων.
1: Αυτό λέω, το αφήνετε, το αφήνετε
0: στο παρελθόν.
1: Δηλαδή, εσείς που διοικείτε το κράτος, αφήνετε τα έβλεπα. Θέματα
0: έρχεται, λοιπόν,
1: να σαπίσουν.
0: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, η δική μας, και η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, και λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας φορολογούμενος για να είναι μέσα, όποιος είναι μέσα. Είτε είναι κάποιος που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα.
1: Αυτοί που είναι μέσα όμως τώρα δεν θέλουν να βγουν.
0: Να τα πούμε με τη σειρά. Αν είναι μέσα κάποιοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάξει, να φιλοξενηθούν. Αν είναι μέσα παιδιά, να μην πεταχτούν στον δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήταν και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές πανό στα προσφυγικά, με τα συγκεκριμένα σήματα των ανθρώπων αυτών.
1: Ναι, αλλά δεν κάνουν κουμάντο αυτοί.
0: Έρχεται λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφέρεια, περιφερειακή αρχή, και λέει τέλος στο πάρτι και εκεί, και σε συνέχεια εκένωση πολλών χώρων. Σας θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες
1: εκένωθηκαν.
0: Όχι, να τα λέμε όλα, κύριε Προσάλτα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις εστίες στην Αθήνα τις εκένωσε η κυβέρνηση αυτή. Είχε πάει τότε ο πρίτανης ο κ. Χιάσος, η κυρία Ροκοφίλου, πρόεδρος των ΕΔΙΒΙΜ, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εκένωσαν πολλές καταλήψεις εστίες Αθηνών. Αντίστοιχα, λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει: τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Αγίου Σάβα. Και τι περιμένεις?
1: Και οι υπόλοιπες θα γκρεμιστούν.
0: Και τι περιμένεις, ναι. Και να μορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις? Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει: και αργήσατε. Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιον ακόμα.
1: Μα δεν βγήκε η Δημοτική Σύμβουλος και είπε ότι επί της ουσίας δικαιολογείται η κατάληψη.
0: Πορείες διαμαρτυρίας και συναυλίες, και είδαμε και κάποιους γνωστούς ευαίσθητους δίθεν.
1: Αλλά δεν κυβερνούν αυτοί, κύριε Μαρινάκη.
0: Μα επειδή δεν
1: κυβερνούν. Αυτή είναι μειοψηφία όμως.
0: Οι
1: περισσότεροι έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
0: Επειδή λοιπόν έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση και δεν κυβερνούν.
1: Οι περισσότεροι.
0: Επειδή έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
1: Οι περισσότεροι αποφασίζουμε για κάτι. Οι μειοψηφίες κάθονται και αν αποκτήσουν πλειοψηφία θα μας κυβερνήσουν.
0: Επειδή ο κόσμος σε μια
1: αλλά προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, αν μπορώ να απαντήσω.
1: Ορίστε.
0: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με πολλές άλλες, σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που πρέπει να γίνει σωστά, σε ένα κοιτώνα φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά. Με οποιοδήποτε κόστος και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε ολίγοι, γιατί το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί για δεκαετίες.
1: Τώρα
0: κάνετε όλα αυτά
1: τόνωση αυτοπεποίθησης.
0: Όχι, δεν κάνω εκτόνωση αυτοπεποίθησης. Παρουσιάζω τα πραγματικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: το
0: έχω
1: καταλαβαίνω,
0: ζήσει,
1: αλλά.
0: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ έχω, επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών και των αριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έλεγαν: α, πήρε απόφαση
1: πάντως
0: η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών. Για μια παράνομη πράξη. Άλλαξε αυτό από το 19 και μετά. Άλλαξε.
1: Αλλά
0: μην το πούμε αυτό δηλαδή.
1: Όμως. Το κράτος το κυβερνάει η κυβέρνηση του 41% και όχι η κυρία Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων της παρατάξεως του κυρίου
0: Δούκα,
1: που δικαιολογεί τις καταλήψεις. Δεν κυβερνάει εκείνη. Εκείνη κυβερνάει ένα κομμάτι του Δήμου Αθηνών. Τώρα όμως εδώ έχουμε πρόγραμμα του κ. Χαρδαλιά. Φαντάζομαι θα υλοποιηθεί.
0: Θα υλοποιηθεί. Προφανώς θα υλοποιηθεί. Ναι, επειδή όμως συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνά κάθε φορά αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η κυβέρνηση. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουν και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και οι περιφέρειες και οι Δήμοι και η πολιτική στάση καθενός. Όποιος έχει την οποιαδήποτε δημόσια θέση.
1: Και την αξιολογούμε,
0: αξία.
1: Κύριε Μαρινάκη. Βεβαίως. Αλλά κυβερνάει η κυβέρνηση.
0: Ναι, κυβερνάει η κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει τον νόμο. Ωραία. Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές αντιπολίτευσης.
1: Το αυτοσχέδιο μνημείων στο Σύνταγμα, τι θα κάνει, τι θα γίνει.
0: Εδώ.
1: Πού είναι αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης ακόμη?
0: Εδώ, ναι,
1: το μελετά, πρέπει στο Υπουργείο Αμήνης, στο Πεντάγωνο, τι σχέδια είναι όλα αυτά.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό να σας απαντήσω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι έως ότου γίνουν οι εκλογές στον χρόνο που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μας στο μυαλό του, που μας δει στον χρόνο.
0: Την άνοιξη του 27.
1: Την άνοιξη
0: δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα είμαστε με το αυτοσχέδιο μνημείο.
0: Το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ναι, το οποίο είναι εκεί για να τιμώνται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε η αναμόρφωσή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές και φαντάζομαι
1: θα επαναλάβουμε το αυτονόητο ότι μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας μπορεί να γίνει στο σημείο όπου έγινε η τραγωδία και όπου αλλού.
0: Όχι μόνο, όπου αλλού
1: προσθέτω και όπου αλλού.
0: Τα Τέμπη ήταν μια.
1: Αλλά περιμένουμε ακόμη το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης όμως.
0: Τα Τέμπη ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η χώρα. Ο κόσμος δικαιολογημένα και πριν και πάνω από όλα οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μνημείο, είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τα έχουμε πει αυτά, είναι λυμένα. Δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η καθήκον της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική και το αυτονόητο.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα είναι και σε μια γειτονιά του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι, όπως είναι και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις περιφερειακές. Έχει, χωρίς να έχει προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος. Μας μπερδεύεται και μην πω και αλαλιάζεται και την αντιπολίτευση.
0: Δεν είναι κάθε
1: Τελικώς,
0: μέρα.
1: Έχουμε προεκλογική εκστρατεία ή δεν έχουμε?
0: Τυχαίνει και συνομιλείται με τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ήμουν γραμματέας του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές και έχω ζήσει από κοντά τη λογική του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ως συνεργάτης του Μεγάρο Μαξίμου. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν ξεκίνησε τώρα. Για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην περιφέρεια είτε στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και τις ανάγκες νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές. Και πρώτο ο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντοσή τους ή συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο.
1: Η θέση, αν καταλαβαίνω καλά, της κυβερνήσεως είναι ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια που βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι για να πολιτικολογούμε. Έτσι. Μάλιστα. Το πότε εκπληρώνεται κατά την άποψή σας χρονικά αυτή η αντίληψη? Δηλαδή όταν υπάρχει περιθώριο χρόνου να γίνουν πολλές εκλογές ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές εκλογές?
0: Εννοείται το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και η άνοιξη λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το 23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε το 27 και πρέπει αυτό να μείνει ως κάτι, ως μια σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις των κανόνων. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το 27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων, όπως αυτές οι οποίες ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 2027.
1: Μία μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα.
0: Ναι, θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών, με έμφαση από ό,τι φαίνεται τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Το 2026, η δεύτερη του 25, άρα το 2026, είναι η χρονιά των φορελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να θυμηθεί κανείς.
1: Και θα αυξήσετε ενδεχομένως τον φόρο στα μερίσματα?
0: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Να πω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι όταν μειώσαμε το φόρο των μερισμάτων, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, εμείς το μειώσαμε στο 5% από το 10%. Όταν ο φόρος των μερισμάτων ήταν στο 10%, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα.
1: Που είχε μειώσει η κυβέρνηση Τσίπρα από το 15% στο 10%.
0: Τα έσοδα του.
1: Εσείς το παραλάβατε 10%
0: το φόρο. 10% και το πήγαμε στο 5%. Όταν ήταν 10% ο φόρος για τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι πρότινος βρήκανε δουλειά. Άρα εκεί που πληρώνονταν από το κράτος για το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: μέρισμα το κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα?
0: Ναι, τα προβλεπόμενα. Δεν το ξέρω λεπτομερώς.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι προστίθεται φόρος, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει, ναι, ότι δεν μπαίνει κανένας φόρος στις τράπεζες κτλ. Δηλαδή εισπράττει φόρο από το ελληνικό κράτος και από τα μερίσματα της Εθνικής Τράπεζης και από τα ποσοστά,
0: ναι,
1: του κράτους.
0: Εδώ να πούμε καταρχάς, ναι, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς είναι ο πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου. Αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα δεν ξέρω, που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Όχι οι τράπεζες ως κάτι άειλο, αόριστο, οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βιό των ανθρώπων. Και βέβαια, ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί σε μια οικονομία που καταραίουν οι τράπεζες, δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε 11 χρόνια μετά ότι θα πρέπει να τις κλείσω την πρώτη μέρα. Όχι απλά δηλαδή ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι θα πρέπει να το έχω κάνει και νωρίτερα. Και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Πρωτοσάλτε, ο κύριος Τσίπρας, αν τα μετρήσετε, μέσα σε 1-2 εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια. 4-5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, γύρω στα 5-6 δισεκατομμύρια από την εντιμότητά του, όπως είπα το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες και βρήκε 10-15 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά
1: όχι,
0: τα δισεκατομμύρια.
1: Είναι 1500 αφημί, όπως, ναι, είπαν τα στελέχη του. Δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, ακούστε, ναι, να δείτε. Έχει μια διαφορά ο κύριος Τσίπρας από τους υπόλοιπους εν δυνάμει πρωθυπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κύριος Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων, παρένθεση, τα οποία θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας και μας φόρτωσε 120 αχρίαστα δις και ένα αχρίαστο μνημόνιο. Άρα το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό. Ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο, ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ιδίου. Γιατί λένε, τι λένε οι Σιριζέοι ή οι νεόκοποι της Ελλάς ή οι παλαιότεροι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση, γιατί θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δις. Κλείνει η παρένθεση. Έρχονται λοιπόν και ήρθε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τότε και του είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν λέω είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός, σας προλαβαίνω. Έτσι. Ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε ο κ. Τσίπρας να φορολογήσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σας θυμίζω ότι επέβαλε ή αύξησε 30 φορολογικούς συντελεστές. Παραδείγματος χάρη τον ένφια. Την προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις. και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα.
1: Έκανε ένα ασφαλιστικό. Δεν μπορούσαν να πάρουν τη σημαία του και να φύγουν.
0: Γιατί το λέω αυτό.
1: Οι εφοπλιστικές εταιρείες μπορούσαν να το κάνουν εκ της φύσεως του επαγγέλματος.
0: Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, ποιον θα φορολογήσουμε, εγώ σας απαντώ καθαρά. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση δεν θα φορολογήσουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φορολογήσουμε ούτε το 1%, ούτε κανέναν. Γιατί? Γιατί αυτό το δήθεν κακό 1% που ουδέποτε φορολόγησε ο κύριος Τσίπρας, εμείς τι θέλουμε, πάντοτε υπό τους κανόνες της αγοράς, να δημιουργεί παραπάνω θέσεις εργασίας, να προσφέρει καλύτερες δουλειές στον κόσμο, να φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος, όπως συμβαίνει αυτό που σας είπα με τα μερίσματα, έτσι το κράτος να έχει τη δυνατότητα να μειώνει κι άλλο τους φόρους, να στηρίζει κι άλλο την κοινωνία, να αυξάνει κι άλλο τις συντάξεις και να πάρει ανάσα η κοινωνία.
1: Ο καλά αμοιβόμενος, γιατί πασχίζει ιδιωτικός υπάλληλος που είναι στο 44% συντελεστεί και νιώθει. Του προσδίδεται η εικόνα ότι είναι ένας Ωνάσης. Θα ελαφρυνθεί προσεχώς, κύριε Μαρινάκη, τι λέτε?
0: Τι κάναμε τώρα?
1: Πολύ σύντομα, για να κάνω διάλειμμα.
0: Πρώτη του 26 πήγαμε το φόρο εισοδήματος από το 29 που ήταν το 19, στο 22 το είχαμε πάει, στο 22 το είχαμε πάει μέχρι το 25, το πήγαμε στο 20%. 18 αν έχεις ένα παιδί, 16 αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0 αν είσαι νέος ή πολύτεκνος και 9% αν είσαι μέχρι 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί που σου παρακρατείται από το μισθό σου το 29%, τώρα σου παρακρατείται αν έχεις και τρία παιδιά μέχρι και το 9. Αν έχεις δύο, το 16. Ναι. Περίπου το μισό από ότι σου παρακρατείται αν έχεις δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει μια σταθερή, έμεση αλλά ξεκάθαρη αύξηση του εισοδήματος. Αυτό για ποιους ισχύει? Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσιωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Τώρα θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων.
1: Θα διευκολύνεται την επιχείρηση που θέλει να δώσει αύξηση στον εργαζόμενο, αλλά αυτή η αύξηση μετατρέπεται σε φόρο και καθόλου αύξηση. Αυτό θα το βοηθήσετε για να ανέβει κι άλλο το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Στο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο το έχουμε μειώσει μεν, αλλά έχει αυξηθεί σε κάποιες παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το ρεύμα, για ένα κόστος δηλαδή της επιχείρησης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι κόστος το οποίο δεν φταίει, για το οποίο δεν φταίει ούτε ο επιχειρηματής ούτε ο εργαζόμενος. Για το μη μισθολογικό κόστος όμως, να πω, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 50% στα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο, λέω εγώ. Το φόρο των επιχειρήσεων έχουμε μειώσει από το 28% στο 22%, τα μερίσματα στο 5% και τις ασφαλιστικές φορές κατά 6 μονάδες. Δεν λέω ότι αυτά αρκούν, χρειάζονται κι άλλες. Και άλλες ανάσες οι επιχειρήσεις.
1: Φανταζόμαστε θα τα ακούσουμε.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, το πιο σημαντικό και
1: διάλειμμα,
0: εγώ αυτό θέλω.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι, διάλειμμα, ναι, και θα κάνουμε μετά τον επίλογο, γιατί συνέβη και ένα ακόμη γεγονός θες, το οποίο θα ήθελα να πάρω το σχολείο σας. Κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
22: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
23: Perché?
22: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
23: Cosa?
22: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
23: Και κάβολο.
22: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
22: Και στο relos.gr.
25: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
26: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης. Ενσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Κύριε Μανάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε, γιατί έχω να σας κάνω μια πολύ. Όχι. Έχω άλλη μια ερώτηση και δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα, ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε, για το πώς θα τα δώσουμε, δηλαδή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτήν την ανάλυση, τώρα προφανώς δεν έχουμε το χρόνο. Σημασία έχει δηλαδή να μεγαλώνεις την πίτα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται, και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να το κοστολογείς κιόλας όπως κάνει αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές. Ναι.
1: Χθες ένας άνθρωπος που προσωπικά συμπαθώ και είναι φίλος μου, ο κύριος Γιάννης Γουρός, υπέπεσε σε ένα σφάλμα, σε ένα τόπιμα. Πήγε σε μια εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις και έφυγε. Λάθος ένα. Λάθος δύο, και αυτό είναι ακόμη για μένα χειρότερο, έδωσε μια προειδοποίηση ότι θα το πει στο αφεντικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνετε η πολιτική, ότι ναι, να πάρετε τηλέφωνο το αφεντικό μας κάνει ντά. Πολύ κακό, αλλά δεν το περίμενα πραγματικά, ναι, από τον κύριο Σπουρό, τον οποίο συμπαθώ, όλα... επαναλαμβάνω, και δεν αποσύρω.
0: Είχα σκοπό να ξεκινήσω τη σημερινή μου συνέντευξη με αυτό το οποίο είδα χθες, το βίντεο που είδα χθες που ανέβασε ο κ. Ζαχαρός. Και λόγω και της ιδιότητάς μου, υπουργός δηλαδή αρμόδιος για τον τύπο, πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κ. Ανδρουλάκης το βίντεο αυτό. Ο κ. Γουρός, πέραν από πρώην Περιφερειάρχης και στέλεχος του Πασόκ, είναι ανακοινωμένος και υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά, μια ξεκάθαρη, έμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κύριο Ζαχαρό, ότι θα χάσει και τη δουλειά του ενδεχομένως. Όταν λέει ελπίζω να βλέπει ο εργοδότης σου, ελπίζω μήπως και σε διώξει κιόλας. Και είναι και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας όλου αυτού του πολιτικού χώρου ευρύτερα, που φωνάζει για την ελευθερία του τύπου, για το κράτος δικαίου, ενώ η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα χρόνια αυτά έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο, και όταν συμβαίνει κάτι, 99% συμβαίνει από δικά τους στελέχη, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε ένα κόμμα ο κύριος Γουρός με τέτοια συμπεριφορά, και εφόσον δεν διαγράψει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Γουρό, στην πραγματικότητα επαινεί την συγκεκριμένη συμπεριφορά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρινάκη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Χρόνια πολλά, Αργυρούλα, χρόνια πολλά, Αργύρη.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
24: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
23: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
24: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
24: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind.
13: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιάνα τμήματα, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνοια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πυλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της, που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια, η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωμακίβοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άβας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα 3 στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ιδιωτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρό ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον Ισαγγελά οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμένη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Κίνητρα για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλισης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, μειώνει τη φορολόγηση των ΕΦΑΠΑΞ που θα διαμορφώνεται με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της παροχής. Ακόμη θεσμοθετούνται ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο Ελληνικό Θέατρο και τον Κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Παρακληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θερμός καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, εν σώματι, έλεγε οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Δασί.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και βάρη.

0: Λέω να περνάτε από το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων εκεί στη Γούναρη. Εκεί έχει το παρεκκλήσιο να ανάψετε το κεράκι σας, να προσκυνήσετε την εικόνα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
1: Πάμε ξανά.
2: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Ρωτήστε. Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
2: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιαίες δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
1: Αλλά διάλογος που το
2: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
1: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
2: Ναι. Σοβαρολογείτε τώρα.
1: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
2: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
2: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
1: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
1: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
0: Λοιπόν, έχουμε πει, έχω γράψει, έχω πει, έχουμε πει πολλές φορές εδώ και από τα μικρόφωνα και από το διαδίκτυο ότι αντικειμενικός είναι αυτός που συμφωνεί μαζί μας. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις που μας δυσκολεύουν, έχουμε, εντάξει, ορισμένοι έχουν βρει έναν τρόπο άλλον. Και καλυμμένη απειλή, θα πάρω τα αφεντικό σου, γίνονται και ενθάδε. Και ενθάδε. Και καλυμμένη, εννοώ στην Πάτρα. Και καλυμμένη απειλή, θα πάρω το αφεντικό σου, θα σου δείξω εγώ το λειτουργήμά σου, το έτσι, το γιουβέτσι. Φτάνει να συμφωνεί μαζί μας είναι ο αντικειμενικός. Άμα είναι η μουσική για τα αυτιά μας, η ερώτηση είναι δικιά μας, την έχουμε προσυμφωνήσει, δεν μας πειράζει, δεν μας σκοτώνει, δεν αναδεικνύει τις αβελτηρίες μας. Είναι καλή, είναι καλή. Ιδάλλως, σύντροφε, ιδάλλως, πάρω το αφεντικό σου, ρε. Ας σου δείξω εγώ, ας σου δείξω εγώ. Παλιό Πασόκ Ορθόδοξο, κοπής του 80 ως γουρός. Του 81, του 82, οι παλιές κλαδικές. Εκείνη η Μουσάτη με τα Ζιβάγκο από κάτω, ξέρεις, εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι παλιό Πασόκ. Παλιό Ορθόδοξο, καραορθόδοξο, ζηλωτής των μεθόδων εκείνου του Πασόκ, ο κύριος Γουρός. Λοιπόν, είχαμε μείνει στις καλημέρες. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, τους φίλους μας εκεί, στους φίλους μας στον πεζόδρομο, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι. Ω, τον κύριο υποδιευθυντή, ο οποίος εισήλθε στο Ιχολιπτάδικο. Καλημέρα σας, κύριε υποδιευθυντά, τα σέβη μας. Σας πήρε κανένα τηλέφωνο να σας πει αυτοί οι δύο οι γέροι που είναι εκεί μέσα, μήπως πρέπει να τους πετάξει από το παράθυρο? Σε έχουν πάρει, σε έχουν πάρει.
3: Άσε μας, ρε φιλάρα, στο μαχμουρλίκι μας πρωί-πρωί.
0: Σε έχουν πάρει, σε έχουν πάρει. Λοιπόν, καλημέρα στην Κόρυνθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, την πατρίδα μου, ολούθε. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
3: Κάνα πατσαγκίδικο είχε εδώ κοντά να πάμε, κάνα χοντροκομμένο έτσι να στυλωθεί ο εσωτερικός μας κόσμος.
0: Μιλάμε για έναν πάρα πολύ συμπαθή ηθοποιό, ο οποίος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 79 ετών. Μιχάλης Μόσιος, ο Ταμτάκος, ένας ρόλος με τον οποίο ταυτίστηκε. Θυμάμαι σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι δεν ξέραν το όνομά του. Ταμτάκο τον λέγανε στον δρόμο. Ταμτάκο, εξαιρετικός, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός ηθοποιός. Πήρε ένα ρόλο και τον απογείωσε αυτό του γύφτου εντός εισαγωγικών του Ταμτάκου. Έκανε σχολή, έκανε ολόκληρη σχολή. Σχολή ο Μιχάλης Μόσιος πάνω σε αυτό και απογείωσε το ρόλο φυσικά.
3: Άντε πήγαινε μέσα και φτιάξω φραπεδάκι και δάσκη μου όνειρο.
4: Και τι όνειρο είδες, βρε?
3: Ήμουνα, λέει, τάχα μη στη θάλασσα και κολυμπούσα χωρίς να ξέρω κολύμπι.
4: Και πώς δεν πνίγεκες, για?
3: Θα πνιγόμουνα, αλλά σαν μάγκας που είμαι, πρόλαβα και ξύπνησα.
0: Απόλυα για το ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ταμτάκο.

0: Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές.
1: Είναι πιο δύσκολο να βρεις λαγοκέφαλο στην παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη.
0: Μόνο ο Μίτσος ο γραμματέας μπορεί να τα κάνει όλα ένα. Ο λαγοκέφαλος, το ενίκιο στο σπίτι, η κυβέρνηση, η πολιτική, όλα μαζί. Τα πέταξε στο πλυντήριο και λέει πιο εύκολο είναι να βρεις ένα λαγοκέφαλο στην παραλία παρά σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Γεια σου Μίτσο. Λοιπόν, καλημέρα στο 18300. Στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη. 261-0-205-205 είναι το τηλέφωνο που ακούει. 18300 φυσικά το πενταψήφιο. Βεβαίως στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως των πατρών, της Αγίας των πατρών πόλεως. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, ιδιαίτερη καλημέρα στου 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Τώρα οι υπόλοιποι οδηγοί, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να τρέχουμε στους Αγίους στις Αγίας των πατρών πόλη, εκεί στους δρόμους, εκεί στις, δεν γίνεται να τρέχεις. Γίνεται, δεν γίνεται. Αν το κάνεις, κινδυνεύεις και εσύ και κινδυνεύεις να κλείσεις και το σπίτι του απέναντι. Δεν τρέχουμε λοιπόν στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη ή αναβάτες. Ευβίας 250 πάντως είναι εκεί και μας περιμένει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ. Είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλαύκου δεξιά, θα το δείτε. Βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής, όλοι μπαίνουμε μέσα. Έχει καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες και δεν περιέχουν περίεργα λογισμικά που μας κλέβουν την τσέπη, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύουν και τη δική μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
2: Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Στόχος του είναι να κυβερνήσει, να μας κυβερνήσει πάλι. Εν τω μεταξύ πήγε μέσα στην πρεσβεία. Μην καεί στο σταυρό, σταυροκοπιέται ο άλλος, άρχισε εδώ πέρα να κάνει ξόρκια. Πήγε στην πρεσβεία, είδε την πρέσβη, την Κιλφόιλ, έτσι. Συνήθως τον Αλέξον έχω συνηθίσει να είναι απ' έξω από την πρεσβεία. Στον δρόμο. Τώρα μπήκε μέσα. Αυτό είναι μια οβιδιακή αλλαγή. Στο Ρίο είναι οι τέσσερις εποχές. Είναι στη Σόμερσετ 65. Εκεί μπορείτε να πάρετε ένα γεύμα, ένα δείπνο, να φωνάξετε τους φίλους σας, να κάνετε μια εκδήλωση με φαγητό. Είναι εμπειρία το φαγητό στις τέσσερις εποχές, κυρίες και κύριοι. Γευστικές δημιουργίες με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, η ατμόσφαιρα φιλική, η εξυπηρέτηση άψογη και η κουζίνα μυρίζει Ελλάδα. Σόμερσετ 65 και το καλοκαίρι απίστευτος ωραίος χώρος εξωτερικός στις τέσσερις εποχές στο Ρίο. 261-0-910-950 για να κάνετε το κουμάντο σας. 261-0-910-950.
3: Προφανώς και δεν έρχεται για να καταγραφεί ως δεύτερη δύναμη. Ένας πρώην πρωθυπουργός με τις περγαμηνές του κ. Τσίπρα δεν θα έρχονταν για να κάνει καμία καταγραφή. Δεν έχει τέτοια ανάγκη, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
0: Το έχουν πιστέψει. Πες. Οπτικά Καραμούζης. Η πρότασή μας για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τον ήλιο, τώρα ντάλα καλοκαίρι, που μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά ο ήλιος στα μάτια. Εκεί θα βρείτε τις μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου σε εκπληκτικές τιμές. Φυσικά τα original μοντέλα και όχι από αυτά που μπορεί να προμηθευτείτε εύκολα από ένα πλανόδιο. Εκεί λοιπόν έχει Κούτζι, έχει Πράντα, έχει Μπέρμπερι, έχει Τομ Φόρντ, έχει Ρέιμπαλ, έχει Πέρσολ, έχει Γκάρετ, έχει Λάιτ, έχει πάρα πολλά απίστευτα σχέδια, πολύ καλές τιμές. Στα οπτικά λοιπόν, Καραμούζης, ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας για την προστασία των ματιών σας με Ζώνος 92 στην Πάτρα, το καρακέντρο της πόλεως, στην πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια σας μόνο.
4: Νομίζω ότι η αξιόπιστη πολιτική πρόταση φαίνεται και από εκείνον που την προτείνει, από εκείνον που την καταθέτει. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί ανεδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.
0: Αμέ, τα ξηγάει ωραία ο Αλέξης. Αυτό λέει η κυρία Κούφο Νικολάκου. Τα ξηγάει ωραία, ωραία. Ναι, βεβαίως. Η Κάρνα επίσης εξηγείται ωραία, διότι έχει καλές τιμές, έχει προσφορές, έχει ποιότητα, έχει φρεσκάδα, έχει ένα περιβάλλον αντάξιο της φήμης της μεγάλης πατρινής εταιρείας εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας και μπορείτε να το επιλέξετε. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο.
5: Αυτά που ο κύριος Τσίπρας γιατί δεν χαρακτηρίζεται ανοησίες για πατριωτικούς φόρους, αναβαλλόμενους φόρους, τράπεζες.
6: Είναι ανοησίες. Αν εγώ ως επιχειρηματίας ανοίξω αύριο μια επιχείρηση, μακάρι να ανοίξω, να βγάλω ένα εκατομμύριο μέρισμα. Λοιπόν, γιατί να πληρώνω λιγότερο από ότι είναι ένα μισθωτό ο οποίος παίρνει 26.000 ευρώ μισθό.
5: Και αυτό και γιατί το λέτε? Προοδευτικά μερίσματα, αυτοτελή προοδευτικά μερίσματα.
6: Αλλάζουμε λοιπόν το φόρο στα μερίσματα, ο οποίος πάει στην ατομική κλίμακα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έσοδο για το κράτος.
7: Είναι αναπτυξιακό, είναι επιχειρηματικό.
6: Είναι 100% αναπτυξιακό και είναι και δίκαιο. Συγχρόνως η ατομική κλίμακα γίνεται πολύ πιο προοδευτική.
5: Δεν ξέρω πού τα σκέφτηκαν
8: είπε,
5: αυτά.
8: Είπε, θα ανεβάσει το φόρο στα μερίσματα.
5: Ή τα κότερα που κυνηγάνε. Αυτά είναι ο κλασικός λαϊκισμός.
0: Ακούσατε το παρατράγουδο Στέφανος όταν είχε την καρέκλα στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν την καρέκλα την έχει τώρα ο Τσίπρας βασικά. Μην κοροϊδευόμαστε. Ποιες είναι οι απόψεις του πάντα σταθερές του παρατράγωδου Στέφανος για τη φορολογία μερισμάτων, πλούτου, φορολογική κλίμακα κτλ. Παναγία βόηθα. Παναγία βόηθα στις εκλογές που θα έρθουν. Αλλά πριν πάω στο 18300, το οποίο ναι, αμέσως έκανε την κίνηση, μπορείς να την κάνεις, ρίξε μου μέσα τον Πολάκη, ο οποίος άνοιξε κύκλο διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, στα ερείπια, παίρνει ό,τι απέμεινε, τα ψίχουλα από αυτό το κόμμα και πέφτει λέει στο κάδρο και Ιδούρου, πρόσεξε, και Ιδούρου. Για να ακούσουμε τον Πολάκη που την πέφτει στο φάμελο.
9: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
10: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
9: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
10: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
11: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
10: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ. Και με στην το πάνελ. Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
9: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
10: Τι πράγμα?
9: Με εσάς αρχηγό.
10: Νομίζω ναι.
11: Θα διεκδικήσει.
9: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
10: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
11: Ναι, ναι, ναι.
9: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις έστειλε ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό που λένε μάζευε και ασυγκερόγες. Το Μέρα με το 1, τόσο, το άλλο με το 2, το άλλο με το 2,2. Μάζευε και ασυγκερόγες. Ο Πολάκης θα πάρει ό,τι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ρίχνει κατευθείαν στο φάμελο. Στο κάδρο μπαίνει και η Δούρου. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίοδο από εδώ και στο εξής. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300, του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 και καλό μήνα.
0: Επίσης.
12: Να είστε καλά. Η Ζαΐμη από Ρήγα Φεραίου είναι κλειστή.
0: Μάλιστα.
12: Η Αγίου Ανδρέου έως την Όρμαν έχει δυσκολίες κίνησης λόγω των έργων.
0: Mm-hmm.
12: Η Αγίου Ανδρέου γενικότερα είναι φορτωμένη. Η Όθωνος είναι καλή. Η Ευβίας στο ύψος Κιανθίας κάνουν έργα, σκάβουν, περνάνε οπτικές ίνες. Στην Ερμού υπάρχουν διπλοπαρκαδισμένα. Ακροτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φανάρι, τις ώρες της αιχμής υπάρχει έντονη κίνηση.
0: Μάλιστα.
12: Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σε γενικές γραμμές όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά καλά.
0: Σχετικά καλά. Το διπλοπαρκάρισμα είναι το γνωστό. Όλα τα υπόλοιπα
12: είναι σχετικά. Για να κάνετε το ανέφερα, ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Τι, το έχουμε συνηθίσει. Έχει γίνει κάτι σημείο της πόλης η Κανακάρη. Δεν τη σημαίνει.
12: Λοιπόν, πάμε.
0: Και στην Ερμού και παντού. Και παντού.
12: Και παντού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
12: Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια.
0: Σήμερα δεν ακούσαμε τη γνωστή φράση «Να αποφεύγετε». Οι άνθρωποι εκεί με την πολυκατοικία από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε χωρίς σπίτια. Και τώρα θα μείνουν, πολύ φοβάμαι ότι θα μείνει και η διπλανή, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Να δούμε τι συνέβη. Πάση περιπτώσει, άμα έχει τύχη, διάβαινε. Πάμε σε διαφημίσεις, σύντροφε κύριοι, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο θα μας κάνει να χαμογελάσουμε εμένα, αλλά είναι σοβαρό. Είναι νόμος του κράτους, σε πληροφορώ, και έχει και βαρύ πρόστιμο άμα δεν το εφαρμόσεις. Θα ακούσουμε πράγματα. Έχετε σκυλάκι στο σπίτι? Έχετε σκυλάκι, έχετε σκύλα που θέλετε να κρατήσετε ένα κουταβάκι της, έτσι για να δώσετε στα παιδιά σας, ένα φίλο να τη βάλετε να γεννήσει και τα γνωστά αυτά? Έχετε? Ναι, δεν ξέρω αν συμβαίνει και για τις γάτες, θα ρωτήσω. Βεβαίως, έχετε? Δεν το ξέρετε καλά τον νόμο. Θα σας τον πω σε λίγο. Τι, με τι ασχολούμαστε? Πήγαινε σε διαφημίσεις, Λεβέντη μου.
13: Ξέρεις τι ώρα είναι? 10:30. Πας μπροστά. Εσύ πας πίσω. Έχουμε μισή ώρα διαφορά. Τότε θα τη μοιράσουμε. Βάλει και τέταρτο. Άκουσε να σου πω, Αλέκο, σε ξυπνάδες σου αλλού.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Sky 89,4.
16: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Κατάστημα! Κατάστημα!
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
20: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
21: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
22: Perché?
21: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
22: Allora?
21: Ρέλος.
22: Cosa?
21: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
21: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
18: έξοδος 33,
21: και στο relos.gr.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
24: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Sky 89,4.
14: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, είπαμε και πριν το διάλειμμα, μπορεί να χαμογελάσετε, αλλά είναι σοβαρό το έργο. Ξέρετε, υπάρχει μία διάταξη μέσα στο νέο νόμο για τα ζώα συντροφιά, τα δεσποζόμενα, που επιφέρει και ψηλές ποινές αν δεν τηρηθεί. Και δεν τηρείται. Ποια είναι αυτή? Θέλετε να... Όχι, να μην το πω. Να το πει ο άνθρωπος από τον οποίο έχουμε το ηχογραφημένο, αφού φυσικά καλημερίσω στο τηλέφωνο τη σύμβουλο του Δημάρχου, την κυρία Αλεξάνδρα Δημοπούλου. Κυρία Δημοπούλου, καλημέρα σας.
26: Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάλατε.
0: Να ακούσουμε το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε.
27: Εσύ το ήξερες ότι σήμερα για να κάνεις μία γένα στο θηλυκό σου ζωάκι το οποίο έχεις και λες θέλω να κρατήσω ένα κουταβάκι από το σκυλάκι μου, ότι πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια από τον Δήμο, να συνεδριάσει η πενταμελής επιτροπή για να σου χορηγήσει μία τέτοια άδεια? Το ήξερες ότι επιτρέπεται μόνο μία φορά στη ζωή του σκύλου σου να κάνεις αυτό το πράγμα, να προγραμματίσεις δηλαδή μία γέννηση? Για τους παραβάτες υπάρχει μεγάλο βαρύ διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Θέλετε να κάνετε για ένα άδεια από τον οικείο Δήμο?
0: Μάλιστα. Σας ακούμε, κυρία Δημοπούλου.
26: Καταρχήν, αυτό το
0: υπάρχει
26: θέμα.
0: Αυτό. Υπάρχει.
26: Είναι σε ισχύ, έτσι? Υπάρχει, βεβαίως, στο άρθρο 8 του νόμου 4830 του 2021. Ευκρινέστατα λέει ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων ή γατών.
0: Α, είναι και οι γάτες μέσα.
26: Βεβαίως μπορούν να αναπαράξουν το ζώο τους μία φορά σε όλη του τη ζωή, προσέξτε, αφού πάρουν άδεια από την πενταμελή επιτροπή της παραγράφου 8 του άρθρου 10, όπως αναφέρθηκε. Λοιπόν,
0: δηλαδή εάν σκέφτεσαι να κάνεις μία προγραμματισμένη, να το πω, διαδικασία, ναι, να μείνει έγκυος το ζωάκι σου, να βρεις δηλαδή το αρσενικό. Πολλοί το κάνουν, πάρα πολλοί κόσμος το κάνει. Βρίσκει το αρσενικό το ίδιο, βρίσκει αρσενικό το οποίο έρχεται με πέτιγκρι, βρίσκει αρσενικό που είναι καθαρό αίμο. Πολλά από αυτά τα ψάχνουν πολλοί κόσμος.
26: Ακόμα και αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο πώς πρέπει να γίνει, ναι.
0: Α, ναι, ρυθμίζεται και αυτό, μάλιστα.
26: Βεβαίως.
0: Και αφού πάρεις πρώτα, θα κάνεις την αίτηση να συνεδριάσετε, γιατί είστε μέλος της Επιτροπής, να συνεδριάσει η Επιτροπή στο Δήμο της Πάτρας, να βγάλει την απόφαση που θα είναι θετική, να έχει στα χέρια του ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του ζώου, τη θετική απόφαση και κατόπιν να προχωρήσει τη συνέβρεση των δύο ζώων, να μείνει έγκυος στο θηλυκό και από εκεί και πέρα.
26: Έτσι είναι, κύριε Ξανάλατε, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρούμε πολύ πολύ σοφό το πώς περιγράφεται από τον νομοθέτη. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα από τα πιο δύσκολα, από τα πιο καυτά ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των ζώων συντροφιάς, των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Θα μου πείτε, εμείς τώρα δεν μιλάμε για αδέσποτα, αλλά για δεσποζόμενα. Ναι, αλλά θα σας πω όμως ότι, για να καταλάβετε τι εννοώ, δεν έχουμε κανένα αίτημα για αναπαραγωγή ζώου από ιδιώτη που θέλει να αναπαράξει το ζώο του, όπως περιγράψατε.
0: Πόσο καιρό, ένα λεπτό, πόσο καιρό είναι σε ισχύ το νομοθέτημα?
26: Από το 21.
0: Από το 21 και μέχρι τώρα, ναι. Δηλαδή ο Δήμος της Πάτρας, η Επιτροπή σας, δεν έχει ούτε ένα αίτημα.
26: Είχε δοθεί μια παράταση στον νόμο, αν θυμάμαι καλά, μέχρι κάποιο μήνα το 22, ωστόσο δεν υπάρχει. Προσέξτε, μηδέν αίτημα, μηδέν αιτήματα για αναπαραγωγή ζώων, αντιθέτως.
0: Τα βρίσκεται στις κάδους όμως.
26: Σοριδών τα αιτήματα για κουτάβια που μας ειδοποιεί η αστυνομία για να μαζέψουμε, τα οποία δεν προέρχονται από αδέσποτες μητέρες. Είναι δηλαδή έτσι τοποθετημένα σε πακέτα, μέσα σε σακούλες, μέσα σε
0: κουτιά.
26: Ακόμα και στους κάδους, το γνωρίζετε, δυστυχώς. Ακόμα υπάρχει αυτή η παλιά νοοτροπία, δυστυχώς αυτό προσβάλλει και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλους, αντί να τα στηρώσουν, δεν έχουν τι να τα κάνουν και μετά τα κάνουν πακέτο, και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται για μία γένα σε όλη τη ζωή, όπως λέει και ο νόμος. Καμία σχέση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, επειδή είχατε ασχοληθεί, αν θυμάμαι καλά, και τότε, στην περίοδο των πυρκαγιών στην Πάτρα, όπου είχαμε το σταθμό πυρόπληκτων ζώων.
0: Βεβαίως, στην παραλία.
26: Θα σας πω ότι ακριβώς στατιστικά το 99,9% των ζώων που βρήκαμε, που επιστρέψαμε, πολλά από αυτά τα επιστρέψαμε, βρήκαμε τους ανθρώπους τους, τα δώσαμε πίσω κλπ. Δεν ήταν όχι μόνο στηρωμένα, δεν ήταν καν τσιπαρισμένα. Βέβαια, οι άνθρωποι δέχτηκαν, τα τσίπαραν, τα εστήρωσαν μέσω του Δήμου. Ήταν τουλάχιστον μια ευκαιρία αυτή. Και είμαστε πάντα σε επικοινωνία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων, προκειμένου να βρούμε κίνητρα, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, στην οποία είμαι στέλεχος, να βρούμε κίνητρα προκειμένου να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να στηρώνουν τα ζώα τους.
0: Εντάξει. Τώρα, πρόσεξε. Ένα λεπτό. Το ξαναλέω για να μ' ακούει ο κόσμος. Ισχύει, είναι σε ισχύ ο νόμος και είναι πολύ αυστηρός, ανεξαρτήτως ότι από τα μηνύματα που παίρνω τώρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα χαμόγελο στα χείλη. Και εγώ όταν το διάβασα χαμογέλασα, ενστικτοδός. Είναι όμως ένας νόμος ο οποίος είναι σε ισχύ. Δεν μπορείς να αναπαράγεις από το ζώο σου μία μόνο γένα, μπορείς, και αυτή με άδεια από το Δήμο. Και έχουμε τώρα το νόμο στο Δήμο της Πάτρας, υπάρχει αυτή η επιτροπή, θα μας πείτε από ποιους αποτελείται, η οποία επιτροπή όμως δεν έχει συνεδριάσει ποτέ, διότι δεν έχει ποτέ ένα αίτημα από το 21 που είναι ο νόμος. Αντιθέτως, η αλήθεια είναι ότι τα βρίσκουμε τα κουτάβια, και εσείς που με ακούτε και η κυρία Δημοπούλου, και εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές, τα βρίσκουμε τα κουτάβια πεταμένα δίπλα σε κάδους, σε κουτιά, σε οικόπεδα, μέσα σε κατοκούτια. Άρα σημαίνει ότι γίνεται, γεννάει το πράγμα. Δεν είναι θα πω τη λέξη συσκευασμένα, δηλαδή γεννήθηκαν σε στέγη. Δεν ήταν γένα μεταξύ αδέσποτων. Ήταν συσκευασμένα, δηλαδή κάπου γεννήθηκαν σε κάποιο χώρο. Δεν γινόταν να μείνουν εκεί. Δεν γινόταν να υιοθετηθούν, δεν έγινε πιθανώς και καμιά προσπάθεια ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Μπήκαν σε ένα κουτί, μπήκαν σε ένα προπαγκάζ, πήγαμε καμιά 30 χιλιόμετρα πιο πέρα, 20, 10, 15 ανάλογα. Βρήκαμε ένα χώρο που δεν μας βλέπει κανείς, τα απειθώσαμε και φύγαμε. Και μετά τα βρίσκουν αυτοί που κάνουν βόλτες, που περπατάνε, που κάνουν ποδήλατο, οι ιδιοκτήτες των αγροτικών εκτάσεων, και πάμε παρακάτω. Άρα γεννάνε. Αλλά άδεια καμία. Ενημέρωση καμία, γιατί αν πας στην άδεια θα γίνουν γνωστά και τα στοιχεία σου. Σας ακούμε λοιπόν τι γίνεται εάν ερχόταν ένα αίτημα για άδεια και ποια είναι η επιτροπή.
26: Η επιτροπή πάντα αποτελείται, κάθε φορά βγαίνει καινούργια επιτροπή ανάλογα με το πρόγραμμα διαχείρισης του Δήμου. Ήθελα μόνο να διορθώσω να πω ότι φυσικά συνεδριάζει η επιτροπή, αλλά συνεδριάζει για τα άλλα θέματα. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες.
0: Όχι γι' αυτό όμως, όχι γι' αυτό.
26: Όχι, ποτέ, ποτέ δεν έχει συνεδριάσει γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει όταν πάρει ένα τέτοιο αίτημα είναι πρώτα απ' όλα για ποιο λόγο δεν έχει στηρώσει το ζώο. Εάν έχει δώσει δείγμα DNA όπως λέει ο νόμος προκειμένου να αναπαραχθεί το ζώο, αυτό λέει ο νόμος, και στη συνέχεια δίνει τη δυνατότητα ο νόμος επίσης, υπάρχει και εγκύκλειος που διευκρινίζει τα πάντα αναφορικά με την Επιτροπή, να παρακολουθήσει η Επιτροπή την πορεία των νέων ατόμων της, από τη γέννηση αυτή. Δηλαδή, αν θα υιοθετηθούν, από ποιον θα υιοθετηθούν, ποια θα είναι η πορεία. Είναι πάρα πάρα πολύ καλά γραμμένο όλο αυτό, θεωρούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μηδέν έτοιμα τόσα χρόνια. Μηδέν
26: ακριβώς.
0: Έτοιμα.
26: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μας τα είπατε όλα ό,τι αφορά εσάς. Θα ακολουθήσει η κυρία Αρβανίτη για να μας πει το νομικό σκέλος και αν δεν κάποιος τηρήσει και βρεθεί εκτεθειμένος, τι έχει να αντιμετωπίσει, αν δεν τηρήσει το γράμμα του νόμου και βρεθεί κάποια στιγμή εκτεθειμένος, τι έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν είναι, μπορεί να σκορπάει χαμόγελο, αλλά έχει ένα πρόστιμο που είναι δυσβάστακτο. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Δημοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
26: Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα κατάστημά της δίπλα μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι με τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Οπτικά Καραμούζης είναι μαζί μας στο κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς, με δυνατότητα δωρεάν επίδειξης στον πελάτη πριν από την παραγγελία. Και τούτο διότι οι πολυεστιακοί φακοί είναι πολύ χρήσιμοι, πολύ πρακτικοί, αλλά δεν κάνουν για όλους. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή ούτε να τους δω. Απλά ο Γιάννης έχει τη δυνατότητα, ο Καραμούζης, να σας κάνει την επίδειξη. Και αν αισθανθείτε άνετα, που πάρα πολλοί κόσμος τους προτιμά, προχωράτε στην παραγγελία. Με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές λοιπόν δίπλα για τα μάτια μας ο Καραμούζης, για τα μάτια μας μόνο που στο Καρακέντρο, με ζώνος 92 στην Πάτρα, απέναντι από την πλατεία Γεωργίου. Ευβίας 250 παιδιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, μην το ξεχνάτε αυτό, όλων των οχημάτων. Άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμής και ποσότητας από τις φραγισμένες ελεγμένες αντλίες του. Κάντε τη δοκιμή σας, θα πιστείτε, διότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ Ευβίας 250 με σήμα ECO, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου. Και ο ιδιαίτερος χώρος των τεσσάρων εποχών στο Ρίο, στη Σόμερσετ 65, είναι ιδανικός και το καλοκαίρι για το γεύμα, το δείπνο σας ή το τραπεζάκι που θέλετε να κάνετε στους αγαπημένους σας. Έχει φρέσκα κρέατα, έχει προσεγμένες επιλογές, έχει αγνά υλικά. Είναι μοναδική απόλαυση και η γευστική εμπειρία που προσφέρει. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο είναι ιδιαίτερος χώρος. Το λέμε πάλι, θα το απολαύσετε. Somerset 65 και το τηλέφωνο για να κανονίσετε την εμφάνισή σας 2610-910-950. Έλενα Αρβανίτη για το νόμο, με την άδεια από το Δήμο για την αναπαραγωγή του δεσποζόμενου ζώου σας, σκύλος, γάτα. Δεν ρώτησα για κουνέλι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί και αυτό το παίζουν τώρα μέσα πολύ τα σπιτιά. Είναι η κυρία Έλενα Αρβανίτη, η οποία θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει όταν δεν τηρείς το νόμο και μπλέξεις. Καλημέρα σας, κυρία Αρβανίτη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατη.
0: Ισχύει και για το κουνέλι. Μου στείλανε τώρα μήνυμα.
1: Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι και το κουνέλι συγκαταλέγεται πλέον στην κατηγορία των κατοικιδίων, θεωρείται δηλαδή και αυτό pet, έχει την ανάλογη προστασία του νόμου, και επειδή, κύριε Ξανάλατε, τα τελευταία 2 έτη, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχουμε ειδικά στο νομό Αττικής εγκαταλείψεις κουνελιών σωριδών. Επομένως, εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση.
0: Το κουνέλι δεν είναι εύκολο κατοικίδιο. Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο και γι' αυτό και η Δήμη.
0: Και δεν δε μαθαίνει κιόλας. Δεν μαθαίνει το κουνέλι, ναι, είναι ανεπίδεκτο μαθήσεως. Δηλαδή.
1: Το φαινόμενο πάντως της εγκατάλειψης, σας λέω, είναι εντονότατο στον νομό Αττικής τα τελευταία δύο έτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σκύλος γάτα που είναι και η μεγάλη μερίδα κατοικιδίων. Έχω λοιπόν εγώ το σκυλί μου ή το γατί μου, και περισσότερο για το σκυλί. Δεν κάνω καμία κίνηση, δεν τηρώ τον νόμο. Έχω τη γένα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Με βρίσκουνε. Γίνεται έλεγχος από την αστυνομία. Και τι θα πάθω αν δεν έχω τηρήσει τον νόμο?
1: Διαπράττω το αδίκημα της μη σύνομης αναπαραγωγής που προβλέπεται από το άρθρο 24 περίπτωση 1. Είναι δηλαδή μια πράξη πλημελιματικού χαρακτήρα που σημαίνει ότι έχω ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Ταυτοχρόνως όμως οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να μου βεβαιώσουν και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι της τάξης των 3.000 ευρώ.
0: Για όλα, μισό λεπτό, αν με πιάσουν δηλαδή με 4-5 κουτάβια, είναι το καθένα 3.000 ή συνολικά το πρόστιμο?
1: Είναι συνολικά, δεν είναι αναζώο.
0: Είναι
1: συνολικά. Αυτό που θέλω να επισημάνω, κύριε Ξανάλατε, επειδή έχουμε αρκετές περιπτώσεις και εδώ στην Πάτρα τέτοιου είδους καταγγελιών, συνήθως οι αστυνομικοί όταν βρίσκονται ενώπιον μιας γένας, πολύ συχνά είναι πιθανό να έχουμε και τα αδικήματα της παράνομης εκτροφής και αναπαραγωγής και βεβαίως και εμπορίας. Αυτό είναι και ο λόγος που ο νόμος είναι τόσο αυστηρός. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι κάποιος, επειδή δεν γνώρισε...
0: αυτό πρέπει να αποδειχτεί όμως ότι... Ναι, μπορεί να υπάρχει υποψία, αλλά πρέπει να αποδειχτεί από την αστυνομία, από τους μηχανισμούς της αστυνομίας, ότι εγώ που με βρήκατε την κάνω αυτή τη δουλειά για να τα εμπορευτώ και για να οικονομήσω. Έτσι.
1: Συνήθως φτάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις κατόπιν σχετικών αγγελιών που δημοσιεύονται, που επίσης είναι παράνομες. Θα σας πω ότι ειδικά το τρίτο ΑΤΑΦ έχει αρκετές φορές φτάσει στην επίλυση τέτοιου είδους περιστατικών και είναι ενώπιον τέτοιου είδους αδικημάτων.
0: Εγώ όμως που βλέπω αγγελίες που λένε χαρίζονται, κουτάβια χαρίζονται, δεν ξέρω.
1: Θα δείτε ότι κανονικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 πάλι, αυτές οι αγγελίες πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από τον σχετικό σύνδεσμο δημοσίευσης της αγγελίας στην πλατφόρμα υιοθεσιών. Αυτό δηλαδή πρέπει να κάνει ο σωστός ιδιοκτήτης, και ταυτοχρόνως, εάν το ζώο είναι στην κατάλληλη ηλικία, πρέπει να έχει στην αγγελία και τον αριθμό σήμανσής του. Διαφορετικά ούτε η αγγελία του είναι νόμιμη. Και δυστυχώς
0: δεν
1: είναι τέτοιου αγγελιών. Ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί μπορεί να κάνεις την πρώτη γέννα, να γεννήσεις 4-5, να κρατήσεις το ένα που θέλεις εσύ για τα παιδιά σου, το κουταβάκι, και τα υπόλοιπα δεν τα κάνεις. Παίρνεις την άδεια. Πήρες την άδεια κανονικά. Έχεις κάνει νόμιμη γέννα. Πρέπει να τα χαρίσεις. Άρα πρέπει λοιπόν να τηρηθεί και εκεί η διαδικασία που μόλις είπατε, γιατί αλλιώς είσαι παράνομος πάλι.
1: Ακριβώς, και μάλιστα ειδικά για την Επιτροπή του Δήμου ζητούν και πρέπει να λαμβάνουν μία, πώς να το πω τώρα, μέριμνα από την πλευρά του ιδιοκτήτη για την εξασφάλιση των μελλοντικών υιοθεσιών. Έρχεται δηλαδή ο ιδιοκτήτης στο Δήμο και λέει ότι εγώ αυτά τα 4 που μου απομένουν έχω τον κύριο Ξανάλατο, την κυρία Αρβανίτη, τον κύριο Αποστολόπουλο και τον κύριο Δημακόπουλο, που έχω συμφωνήσει μαζί τους, υπαρκτά πρόσωπα, έτσι, έχω συμφωνήσει μαζί τους ότι θα τα υιοθετήσουν, και κάνει σχετική έρευνα η Επιτροπή του Δήμου ότι όντως ισχύει αυτό.
0: Για να αυτά όλα είναι στα χαρτιά, δεν έχει στα γίνει χαρτιά. Τίποτα. 4 χρόνια, είπε η κυρία Δημοπούλα, από το 21, παραπάνω από 5 χρόνια, δεν υπάρξει καμία κίνηση πάνω σε αυτό. Καμία αίτημα, κανένα αίτημα, τίποτα. Αντιθέτως, τα βρίσκουν δεξιά-αριστερά οι άνθρωποι, έτσι, σε κουτιά και τα πετάνε σακούλες.
1: Δυστυχώς, κύριε Ξανάλατε, και δεν είναι φαινόμενο μόνο του Δήμου Πατρέων, είναι γενικότερο. Είναι ελάχιστοι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα που μπορώ να σας πω ότι έχουν δεχθεί μέσα στο έτος, ας πούμε, μία φορά αίτηση ή δύο. Δυστυχώς όχι, δεν εφαρμόζεται το συγκεκριμένο άρθρο, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε στους κάδους
26: Συνεχώς σακούλες με πιτάρια.
0: Πάντως, αν μπλέξει κάποιος, δεχτεί μια καταγγελία ότι για την ευζοία των ζώων του και μπει η αστυνομία, το ειδικό κλιμάκιο για τα ζώα και βρει γένα χωρίς να είναι δηλωμένη στο Δήμο με άδεια και όλη αυτή τη διαδικασία, ο άνθρωπος έμπλεξε.
26: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Και νομίζω ότι μπλέκει και σοβαρά. Δεν, πρέπει μετά θα του κολλήσουν και την έρευνα μήπως κάνεις εκτροφή και τα πουλάς παράνομα και το μπλέξιμο θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Και 3.000 πρόστιμο σε πρώτη φάση.
26: Το λέτε πολύ σωστά. Είχαμε ένα πρόσφατο περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, που βέβαια τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαμε αναπαραγωγή και εκτροφή παράνομη. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν γνώριζε τον νόμο. Πάντως είχαμε...
0: Δηλαδή, και τι έγινε, για πέστε μας, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή δεχτήκε καταγγελία, έγινε καταγγελία ότι εδώ υπάρχουν κουτάβια περίεργα. Πώς έγινε αυτό?
26: Ναι, έγινε μια σχετική καταγγελία ότι υπήρχε σε ένα σπίτι γένα, προφανώς από κάποιον γείτονα ήταν η καταγγελία, ήταν ανώνυμη. Έγινε σχετική έρευνα από το Α αστυνομικό τμήμα και διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παράνομης εκτροφής, αποδείχθηκε όμως τελικά ότι δεν είχε τέτοιου είδους πρόθεση. Ήταν μόνο μία φορά που είχε γεννήσει το ζώο του, δεν γνώριζε ότι έπρεπε να λάβει τη σχετική.
0: Σκύλος ήταν?
26: Ναι, ναι.
0: Σκύλος, μάλιστα. Ναι. Δεν γνώριζε τον νόμο. Αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής σήμερα. Και εμείς, ναι, ναι, όταν κάποιος μας έστειλε ένα ηχογραφημένο το οποίο ακούσαμε στην αρχή, πραγματικά το πρώτο που μας ήρθε έτσι ενστικτοδός ήταν ένα χαμόγελο. Έτσι. Λέμε, ωραία, κοίτα να δεις με τι ασχολείται ο νόμος. Στην πορεία διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός.
26: Ναι,
0: και μετά μάθαμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί και ποτέ στο Δήμο της Πάτρας.
26: Ναι, ο λόγος αυστηρότητας, κύριε Ξανάλατε, είναι για να έχουμε περιστολή του φαινομένου. Δεν είναι δυνατόν οι εθελοντές, οι Δήμοι, όλοι μας να βαρυνόμεθα καθημερινά με σωρία εγκαταλελειμμένων ζώων. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, ούτε για τα ίδια τα ζώα, αλλά ούτε και για εμάς.
0: Μου στέλνουν μία ερώτηση τώρα. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά έχουν απαντηθεί περισσότερες από την κυρία Δημοπούλου. Δεν μπορώ τώρα να θα τα ανεβάσουμε μετά και θα το ξανακούσετε, αγαπημένοι φίλοι. Μην ξαναεπανέρχομαι. Η κυρία Δημοπούλου τα απάντησε αυτά που με ρωτάτε. Εδώ όμως υπάρχει μία ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί. Ποιο είναι το ειδικό κλιμάκιο για τα ζώα στην Πάτρα που θα κάνουν τον έλεγχο?
26: Ναι.
0: Που θα κάνει τον έλεγχο. Ο νόμος ορίζει, λέει, στελέχη της εκάστοτε δημοτικής αστυνομίας. Είναι
26: όχι,
0: έτσι.
26: Δεν είναι μόνο τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι κανονικότατα η αξιωματική των τοπικών αστυνομικών τμήματων. Παράγραφος 6 του άρθρου 3 του 4830. Ελεγκτικές αρχές είναι κανονικά η αστυνομική, είναι η λιμενική, μπορεί να είναι και δασικός επίσης υπάλληλος.
0: Άρα δεν είναι η Δημοτική Αστυνομία μόνο. Γιατί δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία για αυτό.
26: Αν υπάρχει, είναι βεβαίως. Αλλά αν δεν υπάρχει, μπορεί να γίνει κανονικότατο έλεγχος από αυτές τις αρχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω να προσφέραμε κάτι και κάποιοι να το σκέφτηκαν λίγο πιο σοβαρά και να μην ρισκάρουν. Γιατί όπως ακούσαμε στον Άγιο Βασίλειο, έγινε η καταγγελία, εμφανίστηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και τελικά ο άνθρωπος απέδειξε ότι δεν έκανε παράνομη εκτροφή, απλά δεν τήρησε τον νόμο, τη διαδικασία. Δεν πήγε δηλαδή βάσει του νόμου να κάνει όλη τη διαδικασία την προβλεπόμενη. Έτσι.
26: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
26: μακάρι,
0: σας ευχαριστώ πάρα
26: έχει
0: πολύ.
26: Αποτέλεσμα.
0: Και να είστε καλά. Καλημέρα σας.
26: Καλημέρα.
0: Εσύ τον έχεις δηλώσει το σκύλο που γαυγίζει απ' έξω εκεί πέρα και σπάει η νεύρα? Κανόνισε. Λοιπόν, με τον Στέφανο θα φύγουμε σήμερα και τον Αντώνη Καλογιάννη, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Πρώτο ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
14: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
12: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.

0: Sky 89,4.
1: Καλησπέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που έγινε στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αυροδίτη Νέστορα, μαζί με την οικογένειά της, που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια η μητέρα της, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα τρία στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο. Για τυφλό χτύπημα στη δημοκρατία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Μιλώντας στο Sky, ο Σάββας Αναστασιάδη ανέφερε ότι ο ίδιος δεν βρίσκονταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης, τόνισε πάντως ότι έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Σουκαλάς. Έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του Πασόκ. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του κοντά στον οικισμό Λιτής, εντοπίστηκε από τις αρχές ακόμα μια σωρός εντός του ίδιου σπιτιού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενο διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστη καθώς και άλλες 60 πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα στο οποίο επέβαινε. Προκλήθηκαν ζημιές σε δεκάδες σπιτιά και οχήματα. Μόνο στο Βουκουρέστη έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί σταθμοί του μετρό. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη Έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Θυμάστε που λέγαμε για την υπόθεση στο Λόγκο και θυμάστε που κρατάγαμε μικρό καλάθι και λέγαμε κάτσε να δούμε τι θα γίνει ρε παιδί μου, δηλαδή είναι ας πούμε έτσι όπως τα λέει η αστυνομία ή υπάρχει κενό στην υπόθεση αυτή. Τουλάχιστον αυτό λέγαμε τότε εμείς και νομίζω ότι με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα φαίνεται ότι, εγώ δεν ξέρω αν δεν είναι σίγουρα φωνιάς ο Ιταλός, αλλά με τα στοιχεία που βλέπω μέχρι τώρα καταλαβαίνω ότι αν μη τι άλλο αυτή η υπόθεση έχει κάποια κενά, έχει κενά αυτή η ιστορία, και τα κενά αυτά κάθε φορά που έχουμε και ένα νέο στοιχείο γίνονται περισσότερα. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε με την έκθεση την ατροδικαστική, η οποία ανέφερε ότι στον τύπο αυτόν, στον Ιταλό, δεν υπήρχε σημάδι, δεν υπήρχε αμοιχή, δεν υπήρχε τίποτα που να φανερώνει ότι κάτι περίεργο έγινε εκείνη τη νύχτα σπίτι. Και λέγανε κάποιοι τότε πώς είναι δυνατόν να έχει φάει 26 μαχαιριές η γυναίκα αυτή, η Μαρία, η γυναίκα του δηλαδή, και να μην έχει ούτε μία μοιχή.

και λέει ότι της έλεγε ο Ολύμπιος ότι η μάνα μου δεν είναι καλά, ότι η μάνα μου παραλογίζεται και ότι είχε λάβει απόφαση να συζητήσουν το ενδεχόμενο εγκλεισμού της σε ψυχιατρική κλινική. Αυτό λοιπόν το σενάριο που είπε η κοπέλα αυτή που ήρθε από τη Γερμανία να καταθέσει στο Αίγιο επιβεβαιώνει, αν θέλετε, τις πληροφορίες που είχε και η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Γιατροπούλου, αλλά και αυτά που έλεγαν όλοι εκεί στην υπεράσπιση, ότι η... ενδέχεται, με βάση τον ισχυρισμό του Ιταλού, να σκότωσε αυτή το γιο της και μετά να αυτοκτόνησε. Δηλαδή να τσακώθηκε με το γιο της επειδή δεν ήταν καλά σαν μυαλά της και επειδή θα της έλεγε ο γιος της θα σε κλείσω μέσα, και μετά θέλοντας να τιμωρηθεί για το αυτό που έκανε να ξεκίνησε τους αυτοτραυματισμούς με 26 μαχαιριές που τελικά κατέληξε. Και έρχεται και χθες η τοξικολογική εξέταση, η οποία τι λέει? Λέει ότι ο 65χρονος ο Ιταλός είχε πάρει υπνοτικά χάπια. Δηλαδή κοιμόταν του καλού καιρού. Δηλαδή όντως δεν καταλάβαινε τίποτα. Δηλαδή όντως μπορεί και να μην άκουσε το παραμικρό από όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα στο σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ένα παζλ. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι να χτίζεται ένα έγκλημα πάνω σε ένα κατηγορούμενο. Πρέπει να βρεθεί ο κατηγορούμενος και το έγκλημα να χτίζεται πάνω του. Σιγά σιγά, δηλαδή όχι να χτίζεται, να ξεδιπλώνεται, αν θέλετε, η κάθε πτυχή του εγκλήματος με βάση αυτά τα οποία έρχονται για τον κατηγορούμενο και όσα λέγει εκείνος. Το είχε πει λοιπόν η Ιατροπούλου ότι εδώ η αστυνομία του Αιγαίου προσπαθεί να χτίσει το έγκλημα πάνω στον κατηγορούμενο. Και υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που έχαφταν όσα τους έλεγε η ασφάλεια και γράφανε διάφορα, αποκλειστικό, εκείνο αποκλειστικό, το άλλο αποκλειστικό, το τρίτο, ήμαρτον. Δηλαδή να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι ορισμένες φορές. Π.χ. λέγανε, θυμάστε τα πρώτα ρεπορτάζ που λέγανε 50.000 ευρώ πήρε, λέει, τσακωθήκαν για τα 50.000 που έκανε το οικόπεδο κλπ. Θα θυμάστε αυτά. Τελικά το οικόπεδο έκανε 15.000 και τα λεφτά αυτά τα είχε πάρει όλα ο Ολύμπιος. Δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ ο Ιταλός. Η αστυνομία από την πλευρά της λέει ότι δεν υπάρχει τέταρτο πρόσωπο μέσα στο σπίτι. Εντάξει. Αυτό όμως δικαιολογεί τον ισχυρισμό του Ιταλού που λέει δεν τους σκότωσα εγώ, σκοτώθηκαν μόνοι τους. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία η οποία θα πρέπει να αποσαφινιστεί, να διερευνηθεί σε βάθος. Έχουμε δρόμο ακόμα και ξέρω ότι η κυρία Ιατροπούλου θα υποβάλει αίτηση αποφυλάξης του Ιταλού μετά τα όσα έχουν υποθεί και ληφθεί από τα εργαστήρια τα εγκληματολογικά. Για μένα σημαντικό ρόλο παίζει και η έκθεση του ιατροδικαστή. Δηλαδή, το ξανάπα και πριν, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία μάχη μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, να δέχεται η γυναίκα 26 μαχαιριές κατά το κατηγορητήριο από την αστυνομία και ο άνδρας που τον ξεγύμνωσε ο ιατροδικαστής τον άφησε γυμνό εντελώς να τον δει από πάνω μέχρι κάτω, να μην φέρει ούτε ένα σημαδάκι, ούτε μια μελανιά, ούτε μια αμυχή, ούτε μια γρατσουνιά, τίποτα, το παραμικρό. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Πάρα πολύ περίεργο.

Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί έχει έτσι μεγάλη, έχει ιστορία, έχει ιστορία μεγάλη, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά, για να έχουμε, ελπίζω, κοντά μας και την κυρία Μαρία Γιατροπούλου, τη δικηγόρο

του 65χρονου Ιταλού, την Αιγιώτισσα δικηγόρο. Έχουμε και το μεγάλο θέμα με τη διάβολη στα Βραχνέικα, γιατί εκεί θα γίνει μια σειρά παρεμβάσεων και χθες έγινε και μια σύσκεψη με συμμετοχή και της περιφέρειας και του Δήμου και της κυρίας Στογιοπούλου από την πλευρά του Δήμου Πατρέων, της Αντιδημάρχου δηλαδή. Μια πολύ σημαντική σύσκεψη για ένα θέμα το οποίο απασχολεί και μιλάμε για την διάβρωση των ακτών από τα Τσουκαλέικα προς τα δω. Υπάρχει και διάβρωση και μετά τα Τσουκαλέικα φυσικά. Υπάρχει και διάβρωση στην περιοχή και του Ρίου και του Αγίου Βασιλείου. Γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στον Πατραϊκό κόλπο. Να θυμίσω ότι και πιο πέρα, στη Δυτική Αχαΐα, στα Ανιφορέικα, π.χ. και πιο πέρα ακόμα, έχουμε μεγάλες διαβρώσεις και σε πολλές περιπτώσεις η θάλασσα έχει αγγίξει τα σπίτια. Δηλαδή κινδυνεύουν σπίτια εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Είναι τρομερό. Είχαμε λοιπόν απόφαση για μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες θα γίνουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης στην περιοχή των Βραχνεϊκών, Ροητίκων. Θυμίζω στα Ροητικά ξεριζώθηκαν δέντρα πριν από μερικές ημέρες. Το θυμάστε όλοι αυτό, που πέσανε τέσσερα δέντρα κάτω. Είχαν βγει οι ρίζες από τη διάβρωση και τελικά αυτά πέσανε κάτω και πήγε και φυσικά συνεργείο να μαζέψει και να επιληθεί της κατάστασης, γιατί θα μπορούσαν να πέσουν και σε κανένα κεφάλι ή σε κανένα διερχόμενο αυτοκίνητο ή σε διερχόμενο μηχανάκι. Όλα αυτά στο παιχνίδι είναι.

Σε επίπεδο τώρα έργων έχουμε και το θέμα της ταλαιπωρίας που θα υποστούμε όλοι για την Άνω Πόλη. Θυμίζω ότι ο Παναγιώτης ο Μελάς, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι ο νέος εργολάβος, μάλλον ο παλιός, θα κηρυχθεί έκτοτος. Ο ίδιος ο εργολάβος είχε αντιδράσει βέβαια, αλλά το έργο, να θυμίσω, έχει ξεκινήσει, κύριε κύριε, από το 2021 και είμαστε στο 2026. Δηλαδή έχουμε 5 χρόνια έργο εκεί στην παραλία, στην Άνω Πόλη της Πάτρας. Τώρα, τι σημαίνει αλλαγή εργολάβου, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα φάμε κανένα 2 χρόνια ακόμα. 1 με 2 χρόνια μέχρι να γίνει η ολοκλήρωση των εργασιών στην Άνω Πόλη. Θα πάμε δηλαδή για 28, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχουμε προσφυγές, μπορεί να έχουμε δικαστικά. Τέλος πάντων, θα έχουμε μεγάλη ιστορία. Δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα λοιπόν με την Άνω Πόλη, καθόλου εύκολα, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή έδειχνε ότι το έργο πάει καλά. Μετά ξανακόλλησε πάλι, είχαμε και κολλήματα σε διάφορες περιοχές, είχαμε και τα αρχαιολογικά, άλλο πάλι και τούτο. Θυμίζω ότι έγινε και η Σωτηριάδου. Γενικώς υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλο θέμα. Και τελικά, ναι μεν έκπτωτος εργολάβος, αλλά με καθυστερήσεις, κυρίες και κύριοι.

Επειδή ρωτάτε πολύ και ρωτάγατε κιόλας, να πούμε ότι μιλήσαμε με τον κύριο Βανταράκη πριν από λίγο, τον καθηγητή υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Με ρωτάγατε πολύ τι γίνεται με τη θάλασσα, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί. Είχε βγάλει, θυμίζω, μια ιδιωτική εταιρεία μετρήσεων κάποιες μετρήσεις διαφορετικές από αυτές του εργαστηρίου υγιεινής και είχαμε μπερδευτεί. Τελικά ξεμπερδευτήκαμε. Έδωσε ο Βανταράκης και άλλες μετρήσεις και τώρα τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλες μετρήσεις προς το παρόν. Θα υπάρξουν όμως νέες μετρήσεις για τις θάλασσές μας στα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή την Παρασκευή θα γίνουν μετρήσεις. Οπότε από Δευτέρα θα έχουμε νεότερα σε σχέση με το κατά πόσο καθαρές είναι οι θάλασσες της περιοχής της Πάτας, εδώ γύρω-γύρω, της Αχαΐας γενικότερα. Είχαμε και περιστατικό στο Καναμανδάνιο κι άλλο. Εκεί με μια μάνα, η οποία μάνα πήγε το παιδί της προχθές το βράδυ με κατάγματα και στο κεφάλι και τελικά απεδείχθη ότι αυτή είπε η μάνα ότι μου έπεσε από τα χέρια. Οι γιατές στην αρχή δεν της έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία, εντάξει, προτίμησαν φυσικά να περιθάψουν το παιδί. Στη συνέχεια απεδείχθη ότι η μάνα αυτή, κατά τα λεγόμενά της, είχε πέσει θύμα οικογενειακής βίας και την απείλησαν μέσα στο σπίτι κάποιοι, τη χτυπούσαν, πήγαν να τη χτυπήσουν δηλαδή, και όπως λέει τις επιτέθηκαν αυτοί οι συγγενείς, όπως λέει, τις έπεσε το μωρό από τα χέρια και χτύπησε κάτω με το κεφάλι. Και το παιδί φυσικά πήγε Καναμανδάνιο με τραύματα στο Καναμανδάνιο. Η υπόθεση αυτή δεν μένει έτσι φυσικά, δεν μένει έτσι, αλλά προσπαθούν να βρουν την άκρη οι γιατροί. Μάλιστα της είπαν ότι από τη στιγμή που σου επιτέθηκαν κάνει και μήνυση, και έκανε η γυναίκα μήνυση, δηλαδή έκανε μήνυση σε κάποιους συγγενείς της για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και πρόκληση ατυχήματος κατά τον ισχυρισμό της στο παιδάκι. Το παιδί είναι 10 μηνών. Άλλο ένα περιστατικό. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες είχαμε ένα παιδάκι 7 μηνών. Πάλι στο Καναμανδάνιο, πάλι με πτώση λέει η μάνα, από την Κούνια αυτή τη φορά. Αλλά ωστόσο θα γίνει δίκη, γιατί μάθαμε ότι εκεί έχει προχωρήσει η διαδικασία και θα γίνει δίκη στις 15 Οκτώβρη. Δηλαδή έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της μάνας για, καταρχάς για αμέλεια, για εγκατάλειψη εντός εισαγωγικών του ανηλίκου, για παραμέληση όπως λέει το κατηγορητήριο. Και θα δούμε και εκεί τι γίνεται. Πάντως έχουν πολλά αυξημένα, μάλλον αυξημένα περιστατικά στα νοσοκομεία παιδικής κακοποίησης. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο Ρίο, που εκεί έχουμε και τη μονάδα υποδοχής κακοποιημένων παιδιών, έχουμε φτάσει κανένα εκατοστή. Ξέρετε, κακοποίηση δεν είναι μόνο το να χτυπάς το παιδί ή ξέρω εγώ να του δημιουργήσει προβλήματα ή ξέρω οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και η παραμέληση με το νέο νόμο θεωρείται κακοποίηση. Άρα λοιπόν, αν παραμελείς το παιδάκι σου, είσαι υπεύθυνος ή υπεύθυνη και είναι κακουργηματική η πράξη της παραμέλησης πλέον, γιατί μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο για το παιδί αυτό. Δεν είναι απλό το θέμα, δεν είναι απλό το ζήτημα δηλαδή. Μπορεί από μία παραμέληση το παιδί να κινδυνεύσει ή να πάθει κάτι πολύ κακό. Ακόμα και χτύπα ξύλο θάνατο. Τα έχουμε δει αυτά. Συνέχεια στη βία. Στο Μεσολόγγι αυτή τη φορά πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για επίθεση σε ένα 15χρονο παιδί, συμμαθητή τους δηλαδή. Τον χτύπησαν και του πέταξαν και γλάστρα. Είναι τρομερό το τι κάνουν και το πώς καταλήγουν τα παιδιά σε επεισόδια και κάποια από τα παιδιά αυτά να καταλήγουν στα νοσοκομεία γιατί χτυπήθηκαν, γιατί το ένα γιατί το άλλο. Τα έχουμε δει και στην Πάτρα και παντού. Θέλει προσοχή, έχει αλλάξει ο νόμος. Είναι πολύ αυστηρό πλέον το νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό προσοχή σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα κύριε Γκύρη και ελπίζω μετά να έχουμε την κυρία Γιατροπούλου στη γραμμή, γιατί είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία στο Λόγκο, με βάση τα νέα στοιχεία τα οποία σας προανέφερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sky 89,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για τα νέα αυτά στοιχεία, τις τοξικολογικές, τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην ιστορία αυτή, στο λόγο του Αιγείου. Να πάω όμως στην κυρία Μαρία Ιατροπούλου, τη δικηγόρο του Αιγείου, η οποία είναι στη γραμμή και η οποία έχει όλο το φάκελο και όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, κυρία Ιατροπούλου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Φλαμή.
0: Από την πρώτη στιγμή μου έχει μείνει μια φράση δική σας που είχατε πει και την οποία πραγματικά, επειδή την πιστεύω τη φράση αυτή μετά τα όσα έχω δει, την έχω, αν θέλετε, ως οδηγό στην ιστορία αυτή και στα ρεπορτάζ μου. Δηλαδή, είχατε πει ότι η αστυνομία δυστυχώς προσπαθεί να χτίσει το έγκλημα πάνω στον κατηγορούμενο. Και αυτό είναι, νομίζω, τεράστιο λάθος, και τέλος πάντων αυτό τη βολεύει να κάνει. Τώρα, με τα νέα στοιχεία που έχουμε, με τις τοξικολογικές, τα υπνοτικά χάπια κλπ., τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, καθώς και την κατάθεση της φίλης του 26χρονου, του δολοφονημένου?
1: Καταρχήν, κάθε κομμάτι που μπαίνει στη δικογραφία εισφέρει και βοηθάει τον ισχυρισμό τον αρχικό του κατηγορούμενου. Δηλαδή, τι λέει ο κατηγορούμενος σήμερα, τι λέει από αρχής μέχρι σήμερα? Λέει, δεν το έκανα εγώ, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Κάθε κομμάτι λοιπόν που μπαίνει μέσα στην δικογραφία, είτε είναι μαρτυρική κατάθεση, είτε είναι τοξικολογική εξέταση, είτε δακτυλοσκοπική εξέταση, βοηθάει αυτόν τον ισχυρισμό. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή και εμπλοκή του προσωρινός κρατούμενου σε αυτό το φρικτό έγκλημα. Δηλαδή, δεν έχει βρεθεί DNA καταρχήν των θυμάτων στα χέρια του. Δεν έχει βρεθεί δικό του DNA στα θύματα. Δεν έχουν βρεθεί δακτυλικά του αποτυπώματα σε κανένα από τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο κακό. Δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματά του σε άλλα αντικείμενα που έχουν ληφθεί για εξέταση. Έχουν ολοκληρωθεί οι τοξικολογικές στον ίδιο. Καταρχήν, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στον ίδιο σωματικά βεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία σωματική βλάβη, δεν υπάρχει καμία αμοιχή, κανένας μόλοπας, καμία ζημιά που σημαίνει ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμία συμπλοκή, σε κανένα επεισόδιο. Αυτό ήταν το πρώτο που βγήκε. Από εκεί και μετά έχουν εκδοθεί οι τοξικολογικές. Εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια κάποιου φαρμάκου.
0: Γι' αυτό και δεν άκουσε, εννοείται δηλαδή.
1: Γι' αυτό και προφανώς εξηγείται έτσι το γεγονός ότι δεν άκουσε. Κοιτάξτε, ο τεχνικός σύμβουλος είναι πιο ειδικός στην ανάλυση των μυστηρίων, όμως σας επαναλαμβάνω ότι κομμάτι-κομμάτι ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου συμπληρώνει και αποδεικνύει τη θέση.
0: Η αστυνομία λέει την πρώτη στιγμή και έχει μια πορεία σε αυτό και, αν θέλετε, χρησιμοποιείται και από τους δημοσιογράφους στην Αθήνα κυρίως. Για ποιο λόγο έγινε μετά καθαριότητα στο σπίτι? Υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό?
1: Καταρχήν, δεν καθάρισε ο κατηγορούμενος το σπίτι. Το σπίτι, ναι, δεν το πείραξε. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται η σκούπα ρομπότ που υπήρχε μέσα στο σπίτι και μάλιστα θα εξεταστεί η ώρα που μπήκε τελευταία φορά σε λειτουργία. Έτσι, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Υπήρχε γενικά ο ισχυρισμός στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και στα μέσα ότι εξαφανίστηκε η σκούπα, η σφουγγαρίστρα, όλη αυτή η παραφιλολογία. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα, επειδή όλα τα αντικείμενα και ο χώρος έχει φωτογραφηθεί από αρχής, η σκούπα ρομπότ ήταν μέσα στα αντικείμενα που έχουν φωτογραφηθεί και που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία προς έλεγχο από την πρώτη στιγμή. Τώρα όλα τα άλλα είναι για να έχουμε να λέμε.
0: Ναι, δηλαδή να ρωτήσω κάτι, να καταλάβω κάτι τώρα. Δεν καθάρισε ο κατηγορούμενος, γιατί λέγανε όλοι στην αρχή, θυμάστε, με επιμέλεια, με πόση επιμέλεια καθάρισε, σφουγγάρισε, ινόπνευμα μύριζε το σπίτι και τέτοια. Αυτά ισχύουν?
1: Όχι. Μόλις μπήκε μέσα η αστυνομία και ο ιατροδικαστής, δεν έχουν βεβαιώσει πουθενά ότι μύριζε αλκοόλ ο χώρος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. γίνεται αμέσως εξέταση στον Ιταλό, λαμβάνονται δείγματα αμέσως, τα αποτελέσματα των οποίων λένε ότι το αλκοόλ στον Ιταλό είναι μηδέν. Έτσι, άρα λοιπόν αυτός ο ισχυρισμός είναι όλος. Από εκεί και πέρα, όπως
0: οι χλωρίνες σε αυτά που λέγανε.
1: Υπάρχει ένα καθαριστικό, νομίζω ότι ήταν στο μπάνιο. Το είναι αυτό που χρησιμοποιείται για το καθάρισμα.
0: Ότι, καθάρισε ότι καθαρίστηκε ο χώρος, ισχύει.
1: Όχι, δεν καθαρίστηκε ο χώρος, διότι αν δείτε και κάποιες φωτογραφίες που έδειξε κάποια εκπομπή τηλεοπτική, εμείς βέβαια τις ξέρουμε αυτές τις φωτογραφίες, θα δείτε ότι το δωμάτιο που έχει γίνει το κακό, όχι μόνο δεν είναι καθαρισμένο, είναι όπως είναι ανακατεμένο και όλα είναι...
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν υπήρξε κάποια ενέργεια από τον πελάτη σας, τον εντολέα σας, που να θέλει να καλύψει κάποια ίχνη καθαρίζοντας ή οτιδήποτε άλλο κάνοντας.
1: Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Ναι. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, καταλάβατε.
0: Και πώς βγήκε όλο αυτό το σενάριο ότι καθάριζε, τα θυμάστε και εσείς αυτά. Πώς βγήκαν όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι απορίας άξιων, αλλά φαντάζομαι ότι πιο αρμόδια είναι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα που οι συναδελφοί σας να απαντήσουν πού βρίσκουν όλη αυτή την ιστορία και την παραφιλολογία και γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κοινωνιολογικό πλέον θέμα, γιατί δικάζουμε και προωθούμε το κακό στην κοινωνία. Έτσι. Μιλάμε μόνοι μας, χωρίς να...
0: Μήπως όμως το άδεια να θέλει αστυνομία και λέγει η αστυνομία ότι είναι ακαθάριση, γιατί εγώ ξέρω και τη Δημοκλήτου να λέει ότι η Δημοκλήτου το έχει πει πολλές φορές, ότι καθάρισε το χώρο.
1: Αυτά δεν ξέρω που τα έβγαλε, κύριε Δημοκλήτου. Εγώ στη δικογραφία που είχα και που έχω κομμάτι-κομμάτι και συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι, σας λέω ότι δεν υπήρχε τίποτα από αυτά που ακουγόταν στο μέσο. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως γι' αυτό και υποχρεώθηκα πολλές φορές να μιλάω.
0: Ο φίλος τι είπε στην τελευταία κατάθεση, έχετε μάθει τι περίπου είπε?
1: Επιβεβαίωσε ο μάρτυρας την αρχική του κατάθεση. Είπε ότι είπε πώς έγινε που τον κάλεσε ο Ιταλός και τι κινήσεις έκανε ακριβώς μετά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ό,τι φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, ο μάρτυρας αυτός.
1: Όταν τον ρώτησαν, απάντησε.
0: Ο μάρτυρας αυτός πιστεύει ότι είναι ο Ιταλός ο δολοφόνος ή.
1: Όχι, δεν έχει πάρει θέση γι' αυτό.
0: Δεν έχει πάρει θέση. Δηλαδή δεν λέει ότι από αυτά που είδα υποψιάζομαι ότι μάλλον είναι ο Ιταλός, για παράδειγμα.
1: Όχι, δεν λέει τίποτα από αυτό. Δεν παίρνει θέση. Δεν το ξέρει αυτό.
0: Ο πελάτης αυτό πώς είναι?
1: Ο πελάτης μου είναι ο άνθρωπος σε αναμονή. Είναι σε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει. Περιμένει και αυτός να βγουν τα αποτελέσματα. Νιώθει σίγουρα καλύτερα με το διορισμό του ειδικού συμβούλου, τεχνικού συμβούλου που έχουμε βάλει. Να ξέρετε ότι ο τεχνικός σύμβουλος δεν έχει σημασία αν διορίστηκε από τον κατηγορούμενο. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο και θα δώσει οτιδήποτε βρει, θα το δώσει μέσα στη δικογραφία.
0: Ακόμα και να είναι σε βάρος του κατηγορούμενου.
1: Ακόμα
0: δηλαδή.
1: Και να είναι σε βάρος του κατηγορούμενου.
0: Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει κάνει κάποια έρευνα μέχρι τώρα και έχουμε κάποιο στοιχείο από αυτό?
1: Ναι, έχει επιβεβαιώσει και γι' αυτό το γνωστοποιήσαμε και δημόσια ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια φαρμάκου ο Ιταλός. Και βέβαια, εντάξει, βρέθηκε και κάποια χρήση καναβοηδούς, αλλά αυτό, εντάξει, υπάρχουν μέρες. Πολλές. Υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να έχεις κάνει κάποια χρήση και να
0: φαίνεται αυτό.
1: Βρεθεί, ναι, και να βρεθεί. Δεν προσδιορίζει.
0: Δηλαδή ο τεχνικός σύμβουλος από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει και που έχει δει και που έχει κάνει και την αυσοψία του, καταλήγει πιθανόν στο σενάριο το οποίο είπε και ο κατηγορούμενος περί αυτοκτονίας, μάλλον περί δολοφονίας αυτοκτονίας.
1: Ναι,
0: μάλλον παιδοκτονίας αυτοκτονίας.
1: Το ερευνά και αυτό. Κοιτάξτε, επειδή αυτά όλα θα μας τα αποδείξουν οι ιατροδικαστικές. Εκεί θα δούμε πώς είναι τα χτυπήματα, πώς έγιναν, με ποιο όργανο έγιναν, σε ποιο βάθος είναι και ποιο ήταν το καθοριστικό χτύπημα. Αν έφυγαν από αυτό ή αν έφυγαν από κάτι άλλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Τι εννοείται κάτι άλλο?
1: θα μπορούσε να φύγει από αιμορραγία. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει δηλαδή
0: εννοείται,
1: χτύπημα.
0: Ναι, εννοείται ότι χτυπήθηκε κλπ. Λένε κάποιοι επίσης, αν και εγώ το έχω πει ότι έχουμε δει και άλλες αυτοκτονίες, έτσι λένε κάποιοι ότι καλά χτύπα για τον εαυτό της 26 φορές. Αυτό έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Έχουμε δηλαδή δει αυτοκτονίες με πολλά χτυπήματα από μαχαίρι, έτσι.
1: Ναι, καταρχήν τα χτυπήματα είναι και αυτά σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμη δεν έχουν μετρηθεί από τον ίδιο τον ιατρό δικαστή. Δεν έχουν δηλωθεί κάπου ότι ξέρετε, ναι, είναι 4, είναι 5 κτλ. Από τις φωτογραφίες που έχω δει εγώ, έχω μετρήσει κάποια, δεν μπορεί να είναι και λίγο λιγότερα. Να είναι λιγότερα από αυτά που είπατε.
0: Κατάλαβα.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιοριστεί αυτό σύμφωνα με, με την έκθεση του ιατροδικαστική. Πάντως, κοιτάξτε, είναι μια, πραγματικά είναι ένα quiz για δυνατούς λίτες, κυρίως επαγγελματίες στο χώρο και της δικαιοσύνης, αλλά και της ιατρικής επιστήμης και της ιατροδικαστικής. Σίγουρα δεν είναι ένα συνηθισμένο έγκλημα, αλλά δεν υπάρχει και συνηθισμένο έγκλημα, έτσι. Πράγματι δεν είναι καθημερινότητα η αυτοκτονία με χτύπημα, χτύπηματα πολλαπλά από μαχαίρι, αλλά δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όμως αν όμως μια στιγμή, όχι, εάν η αυτόχειρας έχει τα ψυχιατρικά προβλήματα που φέρεται να έχει αυτή η γυναίκα, δεν αποκλείεται αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν καταθέσεις μέσα στην δικογραφία που βοηθούν επίσης στον ισχυρισμό του κατηγορουμένου. Δηλαδή, πέρα από τα πιστήρια που εγώ τα πιστεύω μέχρι το τέλος, η επιστήμη είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Να ξέρετε, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ στην εξυγνίαση των εγκλημάτων πια. Υπάρχουν και καταθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του Ιταλού.
0: Δηλαδή?
1: Διότι η γυναίκα είχε κάποια προβλήματα, ότι είχε μια συγκεκριμένη αποκλίνουσα συμπεριφορά, ότι είχε ανάγκη ιατρικής βοήθειας, ότι αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθε το παιδί της κάτω.
0: Δηλαδή ενδέχεται, ας πούμε, εννοείται με βάση την ψυχιατρική της εικόνα να είπε ο γιος της ή να του έλεγε σε πολλές περιπτώσεις και πολλές φορές ότι η μάνα πρέπει να πας ψυχιατρικό νοσοκομείο
1: να βοηθηθεί
0: και να τσακωθήκαν εκεί πέρα.
1: Να βοηθηθεί. Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει ασχοληθεί με το χώρο των ψυχικών ασθενειών, ξέρει ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου προβλήματα έχουν μεταπτώσει τη συμπεριφορά τους και με τη θέλησή τους δεν συμβαίνουν πράγματα χωρίς τη θέλησή τους. Δηλαδή, σε πλήρη συνείδηση, είναι πολύ δύσκολο η μητέρα να κάνει τέτοιο κακό. Όμως, όταν έχω έναν άνθρωπο με προβλήματα ή σε κρίση ή σε έξαρση, ναι, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε, ναι, δηλαδή εμείς. Υπάρχουν επιστήμονες που θα το λύσουν αυτό.
0: Εγώ είδα από κοντά τον 65χρονο και του μίλησα εκεί στην εισαγγελία και πραγματικά ένιωθε ότι ήταν αλλού. Δηλαδή, σαν να μην καταλάβαινε για ποιο λόγο είναι εκεί. Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ εκεί πίστεψα ότι επειδή έχω κάνει πολλά εγκλήματα, δεν μπορεί να με ξεγελάσει εύκολα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε πραγματικά ότι μπορεί και να μην ξέρει τίποτα.
1: Χαμένος, ήταν χαμένος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα επειδή δεν ήταν πονηρεμένος, ήταν με αγνός απέναντι στους ανθρώπους που του μιλούσαν, απαντούσε. Γιατί ήμουν και εγώ εκεί και τον είδα ότι απαντούσε. Δηλαδή όταν ρωτούσε η αστυνομία, η αστυνομική απ' έξω εννοώ, όχι σε ανάκριση.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Οι δημοσιογράφοι κτλ. Απαντούσε ο άνθρωπος.
0: Μα απαντούσε.
1: Συζητούσε.
0: Μα και σε εμάς είπε ότι είμαι αθώος.
1: Το
0: είπε πολλές φορές και το επανέλαβε. Έτσι. Και ότι είναι κάνει το παραμικρό και μας το είπε πραγματικά. Δηλαδή δεν φάνηκε να παίζει θέατρο. Τουλάχιστον όσο μπορώ να καταλάβω. Και επειδή έχω συναντήσει πολλούς εγκληματίες και έχω κάνει εκατοντάδες ρεπορτάζ τέτοια, πραγματικά έμοιαζε αγνός άνθρωπος. Τουλάχιστον έτσι τον είδα εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι τον είδα, τι να πω.
1: Εντάξει, τι να σας πω.
0: Πότε θα κάνετε έτσι αποφυλάξεις?
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε στοιχεία. Ήδη ανοίγουν οι συνομιλίες. Έτσι.
0: Έχουμε κάτι και από εκεί που μπορείτε να μας πείτε?
1: Όχι. Είναι έως εντελώς αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντελώς αδιάφορα.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει υπόψη. Κάτι που να υποδεικνύει ότι τσακώθηκε ο Μάρκο με τη Μαρία κλπ.
1: Όχι, κοιτάξτε, τα τηλέφωνα ελέγχονται για το αν υπήρξε συνομιλία με κάποιον, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή προκύπτει μέσα από τα στοιχεία του ελέγχου ότι ο άνθρωπος είχε κάνει χρήση του κινητού σε κάποια λογική ώρα, είχε περιηγηθεί στο διαδίκτυο, αυτά που κάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν ήταν κάτι περίεργο.
1: Την άλλη μέρα το πρωί στις 11 και κάτι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Είναι ανάξιο σχολιασμού, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Η αστυνομία λέει κάποια άλλα πράγματα, έχει τους δικούς ισχυρισμούς. Ακούσατε τι λέει η δικηγόρος του, κυρία Ιεντροπούλου. Πάντως καλό θα είναι να κρατάμε όλοι μικρό καλάθι και ξέρετε να μην βιαζόμαστε κιόλας, γιατί είδα ότι στο διαδίκτυο αρκετοί εξημών είχατε βιαστεί, γράφατε διάφορα, ο δολοφόνος, ο φωνιάς, ο έτσι, ο αλλιώς, ο Ιταλός, ο δίξιο, χαμός. Να κρατάμε μικρό καλάθι λοιπόν και να μην καταδικάζουμε πριν καταδικαστεί, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να αλλάζουν τα δεδομένα. Διάβαζα πριν από λίγες ώρες, για να θυμηθώ κιόλας, μια υπόθεση που είχα ασχοληθεί αρκετά εγώ τότε, με ένα έγκλημα που είχε γίνει στην Πάτρα πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Χρήστος Σταλαγάνης είχε κατηγορηθεί και δικαστεί 75 ετών για τη δολοφονία της συζύγου του. Το δικαστήριο Αμαλιάδας τον είχε κρίνει, ήταν στην Αγία Βαρβάρα το σπίτι τότε. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αμαλιάδας τον είχε κρίνει ένοχο, επιβάλλοντας του ποινή ισόβια. Είχε πάει στις φυλακές και 2 χρόνια μετά, φυσικά αθώθηκε και η δικαίωση ήρθε πάρα πολύ αργά. Ο άνθρωπος άπησε στη φυλακή και όταν ουσιαστικά δικαιώθηκε, ο ίδιος είχε φύγει από τη ζωή. Για να καταλάβετε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ανατροπές σε αυτά τα οποία αρχικά βλέπουμε ως ισχυρισμούς της αστυνομίας, ως δικογραφίες κλπ. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις λοιπόν έχουμε ανατροπές και έρχονται τα πάνω κάτω που λέμε.

Επειδή έχουμε πολλά πολλά δημοσιεύματα για εκείνο το συμβάν στην Ακτή Δημαίων, όλοι έχετε περάσει από εκεί και έχετε δει ότι στο ύψος της ΔΕΙΑΠ υπάρχει συνεχώς ροή νερού. Τα νερά τα οποία καλύπτουν ακόμη και το δόστρωμα, όπως έχετε παρατηρήσει. Η ΔΕΙΑΠ λοιπόν έκανε μια ανακοίνωση σήμερα και λέει: σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την έντονη ροή και συγκέντρωση υδάτων στο δόστρωμα έμπροστα νοικοπαίδου στη συμβολή των οδών Ακτής Δημαίων και Παπαναστασίου, κοντά στη ΔΕΙΑΠ, την παλιά ΔΕΙΑΠ δηλαδή, η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει τα εξής. Διενεργήθηκε αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΙΑΠ, όπου διαπιστώθηκε ότι η παρουσία των υδάτων δεν οφείλεται σε βλάβη, διαρροή ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου υδρεύσεως ή αποχετεύσεως. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, παρουσιάζεται με ιδιαίτερη ένταση μετά από εργασίες αποψήλωσης του συγκεκριμένου οικοπαίδου και οφείλεται στην ύπαρξη φυσικής αρτεσιανής πηγής μέσα στην ιδιοκτησία του χώρου. Δηλαδή ένα πηγάδι υπήρχε εκεί, μια πηγή δηλαδή, αρτεσιανό νερό, και από αυτό φεύγει το νερό. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΔΕΙΑΠ δεν διαθέτει αρμοδιότητα για την αποστράγγιση ιδιωτικών ακινήτων, τη διαχείριση φυσικών υδάτων που αναβλύζουν εντός αυτών ή την εκτέλεση τεχνικών παρεμβάσεων σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Η ευθύνη για τη λήψη των αγκαίων μέτρων στα ύδατα τα οποία προέρχονται από την ιδιωτική ιδιοκτησία να μην προκαλούν κινδύνους για την ασφάλεια πολιτών ή προβλήματα στο δημόσιο οδικό δίκτυο και τους κοινόχρηστους χώρους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου σύμφωνα με την νομοθεσία. Η ΔΕΙΑΠ έχει προβεί, λέει, σε όλους τους ελέγχους και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Το θέμα όμως είναι το εξής. Εκεί το δόστρωμα είναι γεμάτο νερό. Η ΔΕΙΑΠ λέει δεν είμαι αρμόδια για το θέμα και το καταλαβαίνω. Το ζήτημα είναι ποιος θα κάνει μήνυση στον ιδιοκτήτη αυτόν ή θα του πει άλλο φιλαράκι, φτιάξε το αρτεσιανό σου, γιατί εδώ έχουμε νερά συνεχώς στο δόστρωμα. Μπορεί να γίνει ατύχημα έξω από τη ΔΕΙΑΠ με μηχανάκι, ποδήλατο κλπ. Ή να φύγει σε κάποιον το αυτοκίνητο, να γνηστήσει και να πάει αλλού και να έχουμε ντράβαλα. Αυτά λοιπόν κάποιος πρέπει να τα πει. Είναι όπως τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ιδιότητα το οικόπεδο και δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος, αλλά ο Δήμος βάζει πρόστιμο. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την κατάσταση σε καθημερινή βάση, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στην Ακτή Δημαίων, έξω ακριβώς από την παλιά ΔΕΙΑΠ. Όποιος έχει περάσει από εκεί, βλέπει τα νερά.

από αστυνομικά θέματα δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα, αλλά χθες το απόγευμα είχαμε κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω. Καστελόκαμπος. Τρεις Ρωμά μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι. Ο ένας φοράει μια λευκή μπλούζα κάθε απ' έξω και οι άλλοι δύο μπαίνουν μέσα. Τελικά τους περνάνε χειροπέδες. Γιατί ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί από περίοικους ότι κάποιος κοιτάει απ' έξω με τη λευκή μπλούζα και κοιτάει γύρω γύρω και μέσα είναι οι άλλοι και κλέβουνε. Και πήγαν εκεί και τους πιάσανε. Ε, κύριε γύρι. Ο Τσιλιαδός πραγματικά τους πρόδωσε. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Θα πάνε δικαστήριο αυτοί λέει σήμερα, ε. Και τι θα γίνει. Έξω. Ελεύθεροι. Ε. Και λέω τώρα ας πούμε, εντάξει, μπαίνουν μέσα στο σπίτι, πάνε κλειδωριές, κλειδαρίες, ξέρω, μπαίνουν μέσα από καλών ζημιές, πάνε στην εισαγγελία, πλημέλημα, ξέρω εγώ, η διάρρηξη, δεν πήραν και τίποτα, ελεύθεροι. Αυτοί τώρα κύριε κύριε θα κάνουν άλλη δουλειά. Ε, θα γίνουν, ξέρω εγώ, υπάλληλοι, θα γίνουν εργάτες, θα πάνε σε καμιά οικοδομή, τι πιστεύεις εσύ. Αστυνομικοί θα γίνουν, όπως λέει ο Χρυσοχοΐδης. Μάλιστα. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Σκυτάλη στον Δέλτα 30 Φιλόπουλο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Κάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαία έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς στα τρία σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδηλωτού IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε πληροφορίες στο sky.gr. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην φάση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η ομάδα της Νορβηγίας με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε τις ακτής ελεφαντος του με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων στο Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με τρεις συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντεφράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Με το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Δεν θα το έλεγε κανείς καλό ποδαρικό για το μήνα Ιούλιο, όταν μέσα σε 24 ώρες δεν έχει καμία σημασία η απόλυτη ταύτιση με την πρώτη μέρα του δεύτερου καλοκαιρινού μήνα. Έχεις μία πολυκατοικία να καταραίει, ευτυχώς χωρίς νεκρούς, και μία φωτιά από το πουθενά με δύο νεκρούς. Αλλά η ζωή αυτή είναι. Είναι πολλές φορές που αναζητούμε το κάτι διαφορετικό στην τρέχουσα ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα, και όταν το σκηνικό των ειδήσεων αλλάζει, λες καλύτερα να έχω τα ίδια και τα ίδια αυτά τα ανούσια.

0: ελληνικής πρωτεύουσας ένα τετραώροφο κτίριο. Βέβαια υπάρχουν οι παράμετροι, οι τεχνικοί, υπάρχουν οι παράμετροι, οι ποινικοί. Ευτυχώς το θέμα έχει κρατηθεί σε ένα επίπεδο που δεν υπάρχουν και γι' αυτό, γιατί όλα τα έχουμε τσουβαλιάσει, ελέω, κάλπης και πολιτικές προεκτάσεις. Ίσως η περίπτωση στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης να έχει μία πιο πολιτική χρειά, καθότι ήδη έχουν αρχίσει να γράφονται πράγματα για τον τρόπο αντιμετώπισης, όχι επαρκή δηλαδή, της φωτιάς, που δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο, σε ένα χωριό έξω από την συμπρωτεύουσα, που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έπρεπε να έχει περιοριστεί και να μην έχει σπείρει το θάνατο μεταξύ των δύο ατόμων και σε ένα 12χρονο παιδί. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι μπήκαμε στον Ιούλιο, με το σκεπτικό ότι διανύουμε περίεργες περιόδους και όλα τα πάντα μπορούν να συμβούν. Με αυτό το σκεπτικό η ευχή παραμένει να έχουμε καλό μήνα, να είναι μήνας ουσίας, να είναι μήνας ήρεμων νερών, γιατί υπάρχει πάντοτε και αυτό το σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο, και η ευχή πάντα, όσο και αν κανείς την δίνει τυπικά, δεν πάβει να έχει και κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 12 και 4, λίγο παραπάνω. Μεσημέρι Τετάρτης, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Κωνσταντίνος Γκύρης στο στούντιο των προσφυγικών. Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος στο μικρόφωνο. Δέσποινα Μυραράκη στην χορηγική ακολουθία και σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

Με αυτό το περιστατικό θα ξεκινήσω. Χαμηλώστε λίγο τη μουσική. Λίγο τη μουσική, χαμηλώστε μου λίγο. Λέω ότι αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια στη χώρα μας συμβαίνει κάθε μέρα. Συνέβη όμως. Και προφανέστατα οι λόγοι είναι, αν όχι γεωλογικοί, είναι τεχνικής φύσης. Που δεν μπορούμε ξαφνικά να γίνουμε και γεωλόγοι και να είμαστε και μηχανικοί. Ωστόσο, το ότι αυτό συνέβη υπό ένα καθεστώς, θα έλεγα λίγο κάτι σαν ψηφιδωτό, έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν οι πολυοδομίες, παλιότερα το ΥΠΕΧΟΔΕ, οι αλλαγές στην νομοθεσία από το 1975, μετά από το σεισμό της Καλαμάτας δεκαετία του 80, πολύ περισσότερο και βελτιούμενο το πλαίσιο μετά το σεισμό του Αιγαίου το 1995, δημιουργεί έτσι μία αλυσίδα ερωτημάτων. Δηλαδή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως εγώ έχω καταλάβει, σε αυτή την τετρόροφη πολυκατοικία ήταν ότι με άλλο νόμο είχε αναγερθεί αρχικά το 1972, ο δεύτερος όροφος πάλι με μία νομοθεσία εκεί μεταξύ δεκαετίας 70-δεκαετίας 80, και τώρα από το 22-23 και πέρσι επρόκειτο να προσθεθούν δύο όροφοι ακόμα, δηλαδή από τετραόροφοι να γίνει εξαόροφη. Δηλαδή γι' αυτό είπα ένα ψηφιδωτό πλαισίον δόμησης που ξεκίναγε από όροφο σε όροφο και ανέβαινε, επαναλαμβάνω, από το 73,

0: 1974 μέχρι και την νομοθεσία, την εισίουσα. Εδώ στην Πάτρα, αν παρατηρήσει κανείς, το λέγαμε προημερών, βέβαια το λέγαμε για άλλο λόγο, λέγαμε ότι βλέπουμε πάρα πολλά διαμερίσματα να ανακαινίζονται και οι ιδιοκτήτες τους να εκμεταλλεύονται αυτά τα προγράμματα, τα εξοικονομώ, τα ανακαινίζω κτλ. Και αυτό δείχνει κάτι, αλλά είναι πάρα πολλές και οι πολυκατοικίες οι οποίες ανακαινίζονται. Θα μου πεις τώρα, το θυμήθηκες. Ναι, κάθε αφορμή που δίνεται πρέπει να αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς, αν αυτό το οποίο συμβαίνει δίπλα ή στην πολυκατοικία που ζω είναι το νόμιμο, υπάρχουν οι άδειες, υπάρχουν ανάλογοι υπεύθυνοι τεχνικοί, ανάλογοι εργάτες, τα ανάλογα μέτρα ασφαλείας και το σημαντικότερο, αν σε αυτήν την πασπερμία ανακαινήσεων που κανείς εύκολα διαπιστώνει και στην Πάτρα, γίνονται έλεγχοι. Εγώ λέω ότι έχω το μηχανικό μου, αυτός μου λέει ότι έχει την ομάδα τεχνικών. Ποιος το ελέγχει όλο αυτό, να προστατεύσω και τους ενίκους και τους γύρω και τους πεζούς και όλους? Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, ο κύριος Άρης Γκατζόγιας, είναι κοντά μας για να μας περιγράψει εξ αφορμής πράγματι του περιστατικού στα Πετράλωνα, ποιο είναι το πλαίσιο, αν αυτό εφαρμόζεται και τι πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς ως ένικοι, ως ιδιοκτήτες. Τι κάνετε, κύριε Γκατζόγια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Βέβαια, εσείς αυτά τα ξέρετε και δεν χρειάζεστε να γίνονται τέτοια δυσάρεστα περιστατικά όπως των Πετραλώνων. Εμείς δεν είμαστε σε χώρο. Εμείς βλέπουμε μια πολυκατοικία δίπλα μας ή μέσα σε αυτήν να ανακαινίζεται, το χαιρόμαστε. Εδώ όμως υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μάλλον θα πρέπει να μας τα πείτε. Ποιο είναι το πλαίσιο ανακαίνησης ενός σπιτιού, μιας πολυκατοικίας?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να τονίσουμε εδώ πέρα ότι το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και κοινά σημεία όμως με τις ανακαινήσεις των όψεων ή εν πάση περιπτώσει κάποιες ριζικές αλλαγές που γίνονται στις πολυκατοικίες. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει για τα Πετράλωνα σίγουρα τεχνικό πόρισμα, αλλά μια κατάρρευση ενός κτηρίου δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο σε ένα παράγοντα. Πάντοτε πρέπει να εξετάζει την ηλικία του, την κατάσταση του φέροντα οργανισμού του, τη θεμελίωση, επεμβάσεις, τυχώς επεμβάσεις που έχουν γίνει μεταγενέστερα, το υπέδαφος και προφανέστατα αν είχαν ληφθεί αναγκαία μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών και τι είδους εργασίες γινότανε. Είναι όμως πολύ πιο δομικές και πολύ πιο μεγάλης κλίμακας, ευρείας κλίμακας, οι εργασίες που γινόταν δίπλα ή, εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες του υπεδάφους στα Πετράλωνα και όλες οι υπόλοιπες συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. Είναι κάτι διαφορετικό με το να συζητάμε για ανακαινήσεις πολυκατοικιών ή συντηρήσεις όψεων, αυτό που βλέπουμε δηλαδή καθημερινά να γίνεται και στην πόλη μας. Παρ' όλα αυτά όμως, έχετε απόλυτο δίκιο, το ουσιαστικό μήνυμα που πρέπει να... το συμπέρασμα που πρέπει να εξαρθεί αυτό από τα χθεσινά, δεν είναι μόνο τα χθεσινά, εμείς ζήσαμε και δυστύχημα, να υπενθυμίσω, στην πόλη μας πριν 1,5 χρόνο, είναι να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που λέει το εξής, ότι πρέπει πλέον πολύ σοβαρά και με έντονο τρόπο να δούμε το παλαιό το κτηριακό απόθεμα, το παλαιό κτηριακό απόθεμα των πολυκατοικιών μας και στην Πάτρα, δεν είναι μόνο στην Πάτρα. Πολυκατοικίες στην Πάτρα και εντός αστικού ιστού που σήμερα βλέπουμε να ανακαινίζονται, η αλήθεια είναι, σε μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν, είναι 45-50 χρονών. Πολλές από αυτές έχουν παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς και σε αρκετές περιπτώσεις, πολλές θα έλεγα εγώ, δεν έχουν συντηρηθεί και επαρκώς εδώ και δεκαετίες. Δεν το λέμε προφανώς για να πούμε ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα κτίρια, λέμε όμως ότι χρειάζεται τακτικότατη τεχνική παρακολούθηση, έλεγχος και προφανώς στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης όπου αυτές απαιτούνται. Πλαίσιο για τις εργασίες αυτές υπάρχει. Υπάρχουν οι άδειες μικρής κλίμακας για ικριώματα, για αποκαταστάσεις όψεων, για επιχρήσματα, σοβάδες, υγρασίες, όλες αυτές οι συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται και προφανώς κατατίθονται και τα αντίστοιχα σχέδια ασφάλειας και υγείας του έργου κατά την έκδοση της άδειας αυτής, οι οποίες απαραίτητα πρέπει να τηρούνται. Φανταστείτε ότι πρέπει να υπάρχουν ακόμα και σκαλοσιές που στείλουμε και που βλέπουμε έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επιστοποιήσεις υπέρ της ασφαλείας. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πλαίσιο υπάρχει. σε γενικές γραμμές μπορώ να πω εγώ ότι τηρείται κιόλας. Το ζήτημα νομίζω όμως ότι είναι βαθύτερο και είναι πιο σημαντικό στο αν και κατά πόσο μπορούμε να επέμβουμε πραγματικά στο σύνολο αυτού του παλαιού κυριακού αποθέματος. Νομίζω ότι εδώ χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα και παρεμβάσεις από την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας μην πάμε στο χθεσινό περιστατικό που ήταν βαρύ, να το πω έτσι. Οι αποκολλήσεις επιχρησμάτων, οι πτώσεις ζωβάδων, οι φορές σε εξώστες, η οξύδωση του οπλισμού, οι ρηγματώσεις, οι αποσαφρώσεις του σκυροδέματος, όλα αυτά τα μικροπράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν στις πολυκατοικίες και έχουμε καταλάβει πλέον με το χειρότερο τρόπο ότι είναι, η αποκατάστασή τους είναι υπέρ πρώτης της δημόσιας ασφάλειας και δευτερευόντως για λόγους αισθητικής, είναι καθημερινά φαινόμενα πλέον και στην πόλη μας. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως, γιατί αυτές οι ενδείξεις γύρανσης και λοιπού συντήρησης, εάν αγνοηθούν, είναι προφανές ότι μπορεί να εξελιχθούν σε ζητήματα ασφάλειας.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Γκατζόγια, βοηθήστε με λιγάκι να κάνουμε διάλογο. Να σας πω κάτι, όπως ακριβώς το εκλαμβάνω, όπως ακριβώς το εισπράττω, δεν σημαίνει ότι αυτοί που το λένε ότι έχουν και δίκιο. Υπάρχει γενικότερα η αίσθηση μιας χαλαρότητας και στο δικό σας τον κλάδο. Δεν λέω ότι θα πάει ένας μηχανικός και δεν θα κάνει αυτό το οποίο ξέρει με βάση την επιστήμη του ή η νομοθεσία του επιβάλλει, αλλά αν κυκλοφορείστε έξω, που και εσείς είστε μέσα στην κοινωνία και μέσα στο δικό σας τον κλάδο, λένε ότι έχει πάρει, λέει, ο μηχανικός 2-3 Πακιστανούς και κάνει εργασίες και εγώ στο σπίτι μου ή στην πολυκατοικία μου. Δεν έχει πάρει το καταρτισμένο το προσωπικό, θα τον ψάχνουμε μετά, δεν του γίνεται κανένας έλεγχος, η αστυνομία δεν έχει και το προσωπικό ή δεν ξέρω ποια άλλη υπηρεσία να ελέγξει. Τι από αυτά αποτυπώνουν την πραγματικότητα και τι είναι απλά μια εικόνα καχύποπτη?
1: Όχι, πάντοτε η αλήθεια, να ξέρετε, δεν θα κρυφτώ, βρίσκεται στη μέση. Υπό την έννοια πια ότι μετά τη δεκαετή περίοδο των μνημονιακών μας υποχρεώσεων, όπου υπήρχε μια καθίζηση στην οικοδομή, ένα αξιοσέβαστο πλήθος εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού που εργαζόταν και απασχολούνταν στις οικοδομές έφυγε από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρξει έλλειψη προσωπικού τέτοια. Όταν λοιπόν ξανά άρχισε να αναπτύσσεται η οικοδομή, προφανώς αυτά τα επαγγέλματα άρχισαν να ανθίζουν πάλι, αλλά χρειάζεται κάποιο διάστημα μέχρι να βρεθεί αυτό το προσωπικό το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις εργασίες αυτές. Προφανώς τέτοια παραδείγματα που αναφέρατε ενδεχομένως να υπάρχουν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στη βασική και στις βασικές λειτουργίες μιας οικοδομικής δραστηριότητας, όπως είναι και οι ανακαινήσεις, όπου εμπλέκονται, όπως ξέρετε, και πολλά συνεργεία, και πολλές φορές υπάρχει και η πίεση του χρόνου, πολλές φορές υπάρχει και η απέτηση από τους ιδιοκτήτες να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα κτλ. Μπορεί να υπάρξουν αστοχίες. Είναι προφανές. Γι' αυτό όλοι πρέπει να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση πρώτα της ασφάλειας και του έργου και των συνανθρώπων μας και των συμπολιτών μας και κυρίως να αποδοθεί στο τέλος μια σωστή κατασκευή, μια σωστή αναγέννηση. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα που μας λέτε, τα βλέπουμε και τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να σας εγγυηθώ ότι ο κλάδος και στο σύνολό τους οι μηχανικοί, έχοντας πλήρη και απόλυτη γνώση και επίγνωση της ευθύνης που έχουν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κατασκευής, που ξέρετε, ακόμα και η ανακαίνιση του να στήσει μια σκαλοσιά μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στην Κορίνθου, είναι από μόνη της μια επικίνδυνη συνθήκη. Δεν χρειάζεται να συμβούν οτιδήποτε άλλο. Πιστέψτε με, αν ο πολίτης, ο δημοσιογράφος δικαίως ανησυχεί μια φορά, εμείς ανησυχούμε 10.
0: Θέλουμε
1: οτιδήποτε προς την κατεύθυνση της ασφάλειας μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε τα χειρότερα.
0: Όλοι μας, ο καθένας στον δικό του επαγγελματικό χώρο, όταν πιεζόμαστε, ίσως πράγματι να κάνουμε και καλύτερη τη δουλειά μας. Σας ρωτώ λοιπόν αν ο τεχνικός κόσμος, τον οποίο εκπροσωπείτε ως πρόεδρος του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών της Αχαΐας, νιώθετε ότι αύριο το πρωί εκεί στο εργοτάξιο, στην πολυκατοικία, στη μονοκατοικία, θα έρθει ένα κλιμάκιο και θα σας πει: κύριε Γκατζού, γιατί κάνετε εδώ, πού είναι οι εργατοτεχνίτες, πού είναι οι αδειές σας, γιατί έχετε ή δεν έχετε το ένα και το άλλο? Υπάρχει αυτό, κύριε Γκατζόγια, υπάρχουν οι έλεγχοι?
1: Έλεγχοι έντασης και όπου χρειαστούν και όπου κρίνονται απαραίτητοι, τώρα εμείς έχουμε ακούσει. Ναι, παρόλα αυτά όμως ειλικρινά σας μιλάω, βλέποντας και τη δουλειά των συναδέλφων και την ποιότητα της δουλειάς τους, πολύ περισσότερο και την ένταση της εργασίας τους, εγώ προτιμώ να βλέπω, και το βλέπω, δεν θα σας πω ψέματα, τη συνέπεια με την οποία προσπαθούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινής τους εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και όλων αυτών των αδειών που θα πρέπει και των δικαιολογικών που θα πρέπει να έχουν στην οικοδομή, ανεξαρτήτου αν έρθει οποιαδήποτε υπηρεσία να τους ελέγξει, είτε αφορά ένσημα, είτε αφορά ασφάλεια του έργου, είτε αφορά το φάκελο του έργου, είτε αφορά οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις από υπηρεσίες κτλ. Εγώ βλέπω ότι γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια του συναδέλφου να είναι στο γράμμα του νόμου αλλά και στο πνεύμα της εργασίας.
0: Ναι.
1: Εμάς θεωρώ ότι έχουμε πολύ υψηλό υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο προσωπικό. Οι Έλληνες μηχανικοί και οι συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί έχουν μάθει στα χειρότερα, να το πω έτσι, και δρούν πάντοτε υπέρ της ασφάλειας.
0: Νομίζω, κύριε Γκατζόγια, ότι κλείνοντας πρέπει να προσθέσουμε και έναν επιπλέον παράγοντα, ότι είναι και πιο ευαίσθητη εντός εισαγωγικών, γιατί η επικαιρότητα δεν πρέπει να συμπαρασύρει τη δικαιοσύνη, αλλά και η δικαιοσύνη πλέον είναι αμήλικτη σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουν συμβεί περιστατικά με πυρκαγιές, με θανάτους, με πλημμύρες, με παραλήψεις. Συγκαταλέγω και την κατάρρευση ενός κτηρίου σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα που προανέφερα. Οπότε υπάρχει στο δικό σας το σκεπτικό, στο νου σας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, υπάρχει και η δικαιοσύνη ότι αύριο το πρωί μπορείτε να βρεθείτε μέσα σε μια φυλακή, κατηγορούμενοι για ανθρώπινες ζωές και για παραλήψεις, οι οποίες, εντάξει, τώρα για ποιο λόγο να υπάρχουν, είναι κάθε φορά πολύ διαφορετικό.
1: Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι όντως το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Κινηθείτε όμως τα λόγια μου. Όταν θα βγει το πόρισμα για αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα, χωρίς να έχω δει, χωρίς να έχω, μόνο από τις φωτογραφίες και ό,τι έχετε δει εσείς από το πεδίο, ναι, αυτά έχω δει και εγώ, θα θυμηθείτε τα λόγια μου, θα δείτε ότι δεν ήταν μόνο ανθρώπινη παρέμβαση, λανθασμένη ανθρώπινη παρέμβαση, ενδεχομένως να παίξει το μικρότερο ρόλο αυτό που έχει συνέβη, ο ανθρώπινος παράγοντας έχει παίξει το μικρότερο ρόλο σε αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε. Το παρακολουθούμε σαν θέμα. Ευτυχώς δεν είχαμε το ανθρώπινο στοιχείο και την απώλειά του. Πάλι καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Γκατζόγια, που τα πάμε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
4: Κόζα!
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο!
3: Τέλος! Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, το λέμε κάθε μέρα και πρέπει να το κάνουμε πράξη, το κάνουμε εμείς εδώ, παρά την μονοδιάστατη ροή της επικαιρότητας, κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, δεν αφήνουμε να ξεχαστούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πόλη της Πάτρας, με τον νομό, με την περιοχή μας. Ίσως είναι δώρο όταν η επικαιρότητα, η ανούσια και κυρίως η κεντρική συμπαρασύρει θέματα, γιατί κάποιοι ίσως να επιχαίρουν που ξεχνιόνται αν αυτά τα θέματα δεν πάνε καλά. Έχω ζητήσει από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο, να δω μαζί του σήμερα και εσείς να ενημερωθείτε για την εξέλιξη δύο μεγάλων έργων. Το ένα έχει να κάνει με την ανάπλαση της παλιάς χαρτοπίας Πατρών του Λαδόπουλου, να δούμε που βρίσκεται, και επειδή είδα και μια κριτική από την αντιπολίτευση στην περιφέρεια, να δούμε που βρίσκεται και το θέμα του νέου, να το πω, αθλητικού πολιτιστικού κέντρου, θα το πω όπως το ξέρετε, του Κολυμβητηρίου της Αγίας. Πώς είστε, κύριε Μπονανέ? Χαίρετε.
11: Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θα με συγχωρέσετε γιατί είμαι στο δρόμο, κινούμε. Αν κάπου και στιγμή ο ήχος μου δεν είναι καλός, προσπαθώ να είμαι σε σημείο στο οποίο να πιάνει το τηλέφωνό μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω στους ακροατές σας, που πιθανό να μην το ξέρουν, ότι είσαστε ένας άνθρωπος με ευαισθησία στα τοπικά θέματα. Έχετε δώσει τέτοιο δείγμα γραφής διαχρονικά. Συνεπώς η φωνή σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να συζητάμε, να διαλεγόμαστε για θέματα που αφορούν όλους μας και ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία. Πάμε στο πρώτο
0: σας
11: ζήτημα.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σας λαολογιά. Ευχαριστώ για τα καλά.
11: Είναι μια αποτύπωση της πραγματικότητας, δεν είναι τίποτα.
0: Τα χρειαζόμαστε κι εμείς. Μην λέμε πολλές φορές όχι, γιατί κι εμείς κάθε μέρα στο δημοσιογραφικό μας ταπεινό λειτουργήμα δοκιμαζόμαστε. Σου λέω τι λέει αυτός τώρα, με τι ασχολείται.
11: Χρειαζόμαστε φωνές δυνατές. Ξέρετε, αυτές οι φωνές οι δυνατές χρειάζονται να υπάρχουν, γιατί έτσι θα ασκούμε πίεση και στα κέντρα των αποφάσεων. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό εδώ και λέμε το εξής. Έχουμε δύο μεγάλα ζητήματα, δύο μεγάλα στοιχήματα. Το ένα είναι το θέμα της ανάπλασης των νοτίων συνοικιών, το περίφημο κτίριο του Λαδόπουλου, γιατί στην ουσία περί ανάπλασης πρόκειται, διότι όταν ζωντανεύσουμε ένα νεκρό κτίριο το οποίο θυμίζει τις παλιές δόξες της βιομηχανίας της πόλης μας, και γίνει ένα διοικητήριο και ένα εμπορικό κέντρο, αλλά και άλλες θα έλεγα δράσεις, όπως είναι το να υπάρχει ένα μουσικό σχολείο,

και να υπάρχει ένα μουσείο. Όλα αυτά ζωντανεύουν, δημιουργούν, ξέρετε, μια προστιθέμενη αξία και στην τοπική οικονομία και στην επισκεψιμότητα. Είναι αλυσίδα όλα αυτά για εκείνους οι οποίοι βλέπουν μόνο το κτίριο σαν κτίριο και δεν καταλαβαίνουν ότι δίνουμε ανάσες στην τοπική οικονομία. Άρα εκεί είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε πλέον την αποδοχή της πρότασης, όπως ήδη έχει περάσει από Περιφερειακή Επιτροπή, από τον Ανάδοχο, και θα βρισκόμαστε, νομίζω, μέχρι το τέλος του 26 στην υπογραφή της σύμβασης, ώστε να προχωρήσει και αυτό σύντομα. Τώρα, στο θέμα του κολυμβητηρίου, το οποίο ήταν ένα πιο σύνθετο ζήτημα από την άποψη ότι είχαμε πολλές εκπλήξεις γραφειοκρατικές, οι εκπλήξεις στις οποίες έπρεπε να πείσουμε και το κράτος των Αθηνών ότι εδώ χρειάζεται να φτιάξουμε αυτό το σημείο της πόλης μας. Μιλάω ότι από το 19, όταν εμείς πρώτοι το σκεφτήκαμε να το υλοποιήσουμε και το ανακοινώσαμε, ότι εμείς αναλαμβάνουμε σε συνεργασία, ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με το Υπουργείο Αθλητισμού. Θυμίζω τότε ότι ήταν και ο Νίκος ο Παπαδημάτος, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος και αυτός βοήθησε εκείνη την εποχή ώστε να υπογράψουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εργασίες τέτοιες στο κολυμβητήριο που να ξαναζωντανέψουμε τους, θα έλεγα, τους τριάμβους, τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε μέχρι το 2010 περίπου στο κολυμβητήριο της πόλης μας, γιατί εκεί ήταν το σημείο όπου ο ναυταθλητισμός είχε τις μεγάλες του δόξες. Ναι. Μέχρι λοιπόν το 2019-20 κανένας δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το άσχημο τοπίο στην είσοδο της πόλης, το ονομάζουμε και Χαβούζα, το έχω πει εγώ πρώτος αυτή την ονομασία, και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει για μας ότι δεν το θεώρησαν σαν ένα έργο προτεραιότητας. Εμείς το σκεφτήκαμε και αρχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας για να το υλοποιήσουμε. Από το 20 μέχρι το 22, μετά το μνημόνιο συνεργασίας, λέω λίγο την ιστορικότητα για να καταλάβουν και οι ακροατές σας γιατί καθυστέρησαν τα έργα ή δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, από το 20 έως το 22, μέχρι την έγκριση των μελετών και μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, έχουμε αλλαγές στους υπουργούς αθλητισμού. Αλλάζουν οι υπουργοί. Άντε και να αρχίσουμε με τον καινούργιο υπουργό αθλητισμού να συνονοούμαστε για τη χρηματοδότηση πλέον του έργου. Και έτσι, ενώ έχουμε φτάσει στην έγκριση των μελετών το 22, και επειδή βλέπουμε ότι καθυστερούν οι αποφάσεις για χρηματοδότηση του έργου, ο Νεκτάριος Φαρμάκης αναγκάζεται εντός εισαγωγικών και το εντάσσει στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση ύψους 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωράμε μετά στη δημοπράτηση του έργου. Στα επόμενα δύο χρόνια χρειάζεται να γίνουν αδειοδοτήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το κολυμβητήριο το τότε που υπήρχε ήταν αυθαίρετο. Μέχρι και τακτοποίηση αυθαιρέτω έπρεπε να κάνουμε. Αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικές, ό,τι άλλο χρειαζόταν γραφειοκρατικό για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Μετά τη δημοπράτηση λοιπόν του έργου, και ενώ λέμε επιτέλους φτάσαμε στην πηγή να πιούμε νερό, οι 6 ανάδοχοι που υπέβαλαν τις προσφορές τους αρχίζουν πλέον ένα διαγωνισμό για το ποιος θα πάρει το έργο, με ενστάσεις νομικές, σαν εξάρτητες αρχές, προσφυγές, και έχουμε μια καθυστέρηση στο ότι δεν έχουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Φτάσαμε όμως το 26 επιτέλους να υπάρχει οριστικός ανάδοχος μετά και από την απόφαση του ΕΣΥΔΙΣ, σαν εξάρτητης αρχής δηλαδή για τις συμβάσεις, και έτσι να είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο, μια και προχωρήσαμε στις 29 έκτου να το περάσω από Περιφερειακή Επιτροπή, που έχω την τιμή να με έχει ορίσει ο Περιφερειάρχης σαν πρόεδρο, και να αποσταλεί πλέον αύριο μεθαύριο στο ελεκτικό συνέδριο, μια καθυστέρηση περίπου 40 ημερών για να έχουμε την οριστική απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου αυτής της σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο, για να μπορέσουμε Σεπτέμβρη να υπογράψουμε τη σύμβαση. Όποιος δεν έχει κάνει δίκηση, όποιος δεν έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα, το πώς, τι δυσκολίες υπάρχουν σε αυτή την πολιτεία όταν πας να κάνεις δημοπράτηση ενός έργου το οποίο έχει ευρωπαϊκή αποδοχή, υπόψη, όταν έχεις ένα τέτοιο ύψος.

0: έργου μπορεί να έχει προσφορές από και ευρωπαϊκές χώρες. Άρα χρειάζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες, προθεσμίες, ώστε να μπορέσεις να φτάσεις στην επιλογή του αναδόχου. Είμαστε λοιπόν στο τελικό στάδιο. Σεπτέμβρη υπολογίζουμε μετά την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου να υπογράψουμε τη σύμβαση και άρα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός έργου το οποίο θα έχει μια μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με κάποιες σκέψεις που μιλάνε για το αγωνιστικό κολυμβητήριο και το κολυμβητήριο προθέρμασης, τέλος πάντων εκγύμνασης, το μικρό κολυμβητήριο. Θα υπάρχει και μια παρέμβαση συνολική στον γύρο χώρο, ώστε να υπάρξουν θα έλεγα γήπεδα τα οποία θα είναι φιλικά προς τους νέους μας, θα υπάρξει μια παιδική χαρά, θα υπάρξει ένα skate park, κάτι το οποίο το ζητάνε οι νέοι μας και τους βλέπετε σε πλατείες και τα λοιπά, να προσπαθούν εκεί πέρα να κάνουν αυτή την αγωνιστική τους δράση, και θα υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Μια συνολική παρέμβαση στο χώρο που καταλαβαίνετε ότι με την ενοποίηση και της ανάπλασης που έχει γίνει μετά από χρηματοδότηση πάλι με υπογραφές του Περιφερειάρχη μας στο Δήμο Πατρέων, που ήταν ο φορέας υλοποίησης για την ανάπλαση του πάρκου στην Πλάζ, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η φιλοδοξία μας είναι λοιπόν να γεμίσει αυτός ο χώρος από νεανικές φωνές, από δραστηριότητα της νεολαίας μας, και φυσικά να ξαναζήσουμε πάλι τις ένδοξες στιγμές οι οποίες έχουν μείνει σαν αναμνήσεις σε εκείνη την περιοχή, και ακολουθούν όσους έχουν ζήσει στην πόλη μας. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, καλόν είναι και στη σκέψη όλων αυτών που τους επιλέγουν να σκέφτονται ότι πρέπει να είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει, που έχουν περπατήσει σε αυτή την πόλη ή κάποια άλλη πόλη, ας πούμε στο Αίγιο, γειτονική, ώστε να γνωρίζουν την ιστορικότητα της περιοχής και τι χρειάζεται να βάλει σαν προτεραιότητα για να μπορέσει να πάει ο τόπος μας μπροστά.
1: Σας αποδεσμεύω, αφού σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν τόσο αναλυτικά, δεν χρειάστηκε να κάνω ερωτήματα. Νομίζω καταλάβαμε πολύ καλά και το βάθος των έργων και τις δυσκολίες και το χρονοδιάγραμμα μέσα στις άκρες. Καλό δρόμο.
0: Δύο μεγάλα στοιχήματα τα οποία τα κερδίζουμε από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μακάρι και να τελεσφορήσουν. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Γεια σας. Sky 89,4.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν θα πολιτικολογήσουμε, είπα ότι σήμερα δώσαμε βαρύτητα σε δύο άλλα θέματα. Πάμε τώρα στα τρέχοντα, τα οποία πλαισιώνονται πολιτικά, εννοώ, με το θέμα της ακρίβειας. Ξεκινάω με το κόμμα Τσίπρα, Ελλάς, με τον αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος, τον πατρινό, τον κύριο Γιώργο Παπά, να του θέσουμε ένα δύο ερωτήματα, και μετά θα προαναγγείλω και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπά, τι κάνετε?
2: Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, και μία μικρή, πολύ μικρή διόρθωση. Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών.
1: Καλά, ανάπτυξη, οικονομία, το ίδιο. Στην ουσία. Όχι στο τυπικό μέρος. Ακούγοντας το τι λέει η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και εξ αφορμής των αποφάσεων που φαίνεται να λαμβάνει ή να επιχειρεί να λάβει η κυβέρνηση, μου φαίνεται ότι το θεωρείται ευκολάκι να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Για πείτε μου εσείς.
2: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που ταλανίζει και βασανίζει τους Έλληνες πολίτες, δεν αντιμετωπίζεται με συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται αποτελεσματικοί έλεγχοι, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά και πολιτική βούληση απέναντι στην αισχροκέρδεια. Και γιατί το λέω αυτό? Την Δευτέρα, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, του ΣΕΒ και των υπολείπων επιχειρήσεων της κυβέρνησης, ανέκυψαν κάποια ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι το εξής: το πλαφόν καταργείται. Και η ερώτηση είναι η εξής: αν το πλαφόν πέτυχε, γιατί καταργείται? Εάν δεν πέτυχε, υπήρχε μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του? Πέτυχε ή δεν πέτυχε, και σε ποιο βαθμό? Δεύτερον, μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι υπάρχουν 2.000 κωδικοί προϊόντων που μειώθηκαν 6%. όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Δεν φαίνεται αυτούς τους κωδικούς να τους γνωρίζουν ούτε τα νοικοκυριά, ούτε η Eurostat και προσωπικά ούτε εγώ. Τρίτον, η κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, συνεχίζει να αποδίδει την ακρίβεια στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Μάλιστα, έχουμε τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο κλπ. Και η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί τον Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,9 ενώ στην Ευρωζώνη 3,2? Γιατί αυτή η μεγάλη απόκληση? Και ένα τέταρτο, γιατί πάντα πρέπει να στηριζόμαστε σε στοιχεία, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει με την έκθεση της νομισματικής πολιτικής ότι το τελευταίο κύμα πληθωρισμού, το πρώτο εξάμηνο του 2026, οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Επομένως, αν δεν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση και συνάντηση γίνεται, δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί η ακρίβεια δεν πέφτει με ευχές, με προσευχές και συναντηλήψεις με την αγορά. Και ένα άλλο ποσοτικό δεδομένο, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. 15,15 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, πραγματικά οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένα στο γενή και στους ισολογισμούς, συνολικός τζίρος του κλάδου του σούπερ μάρκετ. Και εδώ τους παρακαλάμε να ρίξουν τις τιμές. Επιπρόσθετα, μιλάμε ότι θα ανακοινώθηκε πάγωμα τιμών σε 2.000 προϊόντα και μείωση αυτών το Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν ξεκινάει από το καλοκαίρι, από τώρα? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πώς θα γίνει αυτό στα τρόφιμα, γιατί ο πληθωρισμός της στέγασης και των τροφίμων είναι πολύ πιο υψηλός σε σχέση με αυτά? Ξέρετε ότι οι αγρότες φέτος καλλιέργησαν με διπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με πέρυσι. Γνωρίζουμε, το λένε οι ίδιοι αγρότες και προκύπτει από τα νούμερα. Τα λιπάσματα των αγροτών είχαν αύξηση 30-70%. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα στηρίξει τη συγκεκριμένη αύξηση με 15%, το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Το πετρέλαιο άγγιξε τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Και τίθεται το εξής ερώτημα. Γίνεται μια συμφωνία κυρίων που ένας θεός ξέρει αν στο τέλος της ημέρας θα υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί. Προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ποιος θα φορολογήσει τις αυξήσεις αυτές όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής των προϊόντων από την παραγωγή από το χωράφι στο ράφι που λέμε, τα οποία έχουν παραχθεί με διπλάσιο κόστος παραγωγής? Ποιος θα αναλάβει το βάρος των αξίσεων, οι μεσάζοντες ή η οποιαδήποτε άλλη κρίκη της εφοδιαστικής αλυσίδας της αγοράς? Ή στο τέλος της ημέρας οι αγρότες που παράγουν θα επομισθούν το κόστος και οι καταναλωτές θα επομισθούν την ακρίβεια? Αυτά είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα και όχι να υπάρξουν κινήσεις εντυπωσιασμού. Και επιτρέψτε μου τον όρο, αν είναι δόκιμος ή αδόκιμος, με παρακάλια προς αυτούς που καθορίζουν τις τιμές, προς τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ.
1: Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, θα παραμείνει για το κόμμα σας, την Ελλάς, πολύ ψηλά το θέμα αυτό της ακρίβειας, καθότι φαίνεται πως είναι και η αχίλιος πτέρνα πολιτικά της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά. Κατά συνέπεια, θα έχουμε τη δυνατότητα πάλι να το δούμε. Ευχαριστώ για το σχολείο σας, κύριε Παπά. Καλή δύναμη.
2: Παρακαλώ. Δεν είναι μόνο για την Ελλάς, είναι για την ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Είτε αφορά τα νοικοκυριά, είτε αφορά τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή.
3: Sky 89,4.
1: Τα ερωτήματα βέβαια και η απάντησή τους βαραίνουν πάντοτε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εντός του κυβερνητικού χώρου. Καλωσορίζω τον πολιτευτή αρχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Τσόκο, που ομολογώ ότι στα πολύ δύσκολα αυτή τις τελευταίες τετραετίες που αφορούν στην ακρίβεια ήταν εδώ, δεχόταν τα ερωτήματα, μας μετέφερε τι του λέει ο κόσμος, μας μετέφερε τις προσπάθειες της κυβέρνησης, πολλές φορές και ανεπιτυχείς, αναποτελεσματικές, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, να βοηθηθεί ο καταναλωτής και να καταπολεμηθεί η ασχολοκέρδεια. Τώρα έχουμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο εκ μέρους κυβέρνησης. Τι κάνετε, κύριε Τσοκό? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε πεπισμένος ότι τούτη τη φορά θα γίνει κάτι πιο χειροπιαστό? Γιατί σας το λέω? Γιατί όλο μειώνονται αλλά όλο αυξάνονται οι τιμές στα βασικά είδη του ελληνικού νοικοκυριού. Όλο κυνηγάμε κάτι μάγισσες περίεργες, κάτι ανθρώπους εκεί των σούπερ μάρκετ ή των βιομηχανιών. Μας λένε και ποιες είναι οι τιμές στο εξωτερικό, ακόμα και ελληνικών προϊόντων. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Τι λέτε για το τώρα?
4: Κοιτάξτε, Δεδομένα μιλάμε και το λέμε καιρό σε πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας, ότι το θέμα της ακρίβειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Από εκεί και μετά, προφανώς σαν κυβέρνηση έχουν γίνει πολλές συντονισμένες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Προφανώς δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Και προφανώς γι' αυτό σαν κυβέρνηση προσπαθούμε συνεχώς με νέα μέτρα, με νέες βελτιωτικές κινήσεις, να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε προς το καλύτερο το πρόβλημα αυτό που αφορά την ακρίβεια. Κύριε Τεταφυλόπουλε, όμως ο κόσμος μας ακούει και πρέπει να συνεννοηθούμε και να είμαστε ξεκάθαροι και να λέμε στον κόσμο την αλήθεια και να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από μερικές αντιπολίτευσεις εκφράζονται διάφορες ασκήσεις επιφάρτου, διάφορες ιδέες, διάφορες σκέψεις στον αέρα, θεωρίες, οι οποίες προφανώς δεν μπορούν να έχουν καμία εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η ακρίβεια πολεμιέται αφενός με το, αυτό που λέτε και εσείς, με το θέμα του περιορισμού των τιμών και τι μπορεί να γίνει σε αυτό, το οποίο δεν αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα, είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, που έχει προφανώς πολλές εξηγήσεις στους πολέμους, την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και μετά όμως γίνονται και κινήσεις όταν αυξάνεται ο μισθός, ο κατώτατος, όταν μειώνονται οι φόροι. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πρόσθετο περιθώριο του κόσμου για να ανταπεξέλθει και σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αφορά την ακρίβεια. Είδαμε προχτές από μεριάς της κυβέρνησης, έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου κάποιες συναντήσεις οι οποίες αφορούν τον περιορισμό σε βασικά αγαθά των τιμών. Έχει γίνει μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα δεν έχει έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι τα νέα μέτρα είναι σε μια πιο στοχευμένη κατεύθυνση και περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα πώς αυτή θα επηρεάσει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών μας. Των συμπολιτών μας.
1: Κατά συνέπεια, κύριε πολιτευτά, δεν αποδέχεστε αυτή την κατηγορία κατ' εμέ, πολιτική μεν ή και επί προσωπικού στον Πρωθυπουργό, ότι ξέρει την πραγματικότητα, καλύπτει τα συμφέροντα ενός καρτέλ, των βιομηχάνων, των μεγαλοϊδιοκτητών σούπερ μάρκετ και δεν νοιάζεται αν εγώ έχω την οικονομική δυνατότητα μέσα στο μήνα να πάω και να πάρω ένα προϊόν όσο πρέπει. Δεν λέω ότι όλοι έχουμε την ίδια οικονομική δυνατότητα να πάρουμε κάτι το οποίο δεν το σηκώνει το βαλαντιό μας. Δεν το αποδέχεστε ως κριτική, ως πολιτική φράση και δημόσιο λόγο της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνω?
4: Σίγουρα όχι, και σίγουρα αυτό είναι ένα τελείως έολο στον αέρα επιχείρημα, το οποίο δεν έχει καμία βάση με την πραγματικότητα. Δεν έχει καμία βάση με αυτό που συζητάμε και με αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, δεν βλέπουμε όλοι τις προσπάθειες και συνολικά της κυβέρνησης σε μια κατεύθυνση να πέσουν τιμές? Το ξαναλέω, δεν λέμε ότι το έχουμε καταφέρει και το αποτέλεσμα είναι αυτό που επιθυμούμε και θέλουμε. Αλλά συνεχώς γίνεται μια προσπάθεια και δεδομένα αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν θέλετε, συνολικά υπάρχει στην Ευρώπη και έχει πάρα πολλές αιτίες. Αλλά σίγουρα τώρα αυτή την πεδαριώδη, ας πούμε, λογική των καρτέλ και όλη αυτή την κουβέντα, νομίζω είναι στα πλαίσια της αντιπολίτευσης των φοβερών και τρομερών πραγμάτων που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ναι. Ωστόσο, επειδή σαν θηρίο υπάρχει ριζωμένο το ζήτημα της ακρίβειας στην ελληνική κοινωνία, θα κρυθείτε από αυτό? Δηλαδή, απροκάλυπτα, επιστρέψτε μου να το πω, γιατί το λέω κάθε μέρα, ακούσαμε ότι αυτή η μείωση των τιμών, η παγίωσή τους, όπως είπε ο κύριος Θοδωρικάκος, σκοπός λέει είναι να ισχύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του χρόνου. Γιατί? Για να έχετε μαξιλάρι για τις κάλπες? Γιατί δεν ισχύει από τώρα η μείωση των τιμών που βογκάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ? Ακυρώνει διακοπές, δεν βγαίνει ο μήνας. Γιατί, κύριε Τσόκο?
4: Δεδομένα θα κρυθούμε από αυτό, θα κρυθούμε όμως και από όλα όσα είπαμε και κάναμε στην πράξη. Γιατί οι επερχόμενες εκλογές, αν θέλετε την άποψή μου, θα είναι εκλογές αποκλειστικά πετραγμένων κυβερνήσεων, τι είπανε και τι κάνανε. Και από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, αν θέλετε, από το 2015 μέχρι το 2019, και από εμάς από το 2019 μέχρι σήμερα. Εμείς θα είμαστε στην ευχάριστη θέση όλα όσα είπαμε το 2019 και το 2023 και υλοποιήσαμε μέχρι κεραίας. Για αυτά θα είμαστε περήφανοι και αυτά θα βγούμε στον κόσμο να τα υπερασπιστούμε. Από εκεί μετά, επειδή βάζουμε η κουβέντα μας σήμερα αφορά το θέμα της ακρίβειας, ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, είναι πολυσύνθετο, έχει πολλά δεδομένα και προσπαθούμε βάσει τη δυσκολία που υπάρχει, τη αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει, να εξορροπήσουμε την κατάσταση και να τη φέρουμε σε ένα πιο υποφερτό επίπεδο για τον κόσμο. Αλλά από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο κόσμος μας ακούει και μας παρακολουθεί, ξέρει, βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι πολλές, τα αποτελέσματα που έχουν έρθει είναι αρκετά, θέλουμε σίγουρα περισσότερα, αλλά δεν θα μηδενίσουμε και ό,τι έχουμε πετύχει.
1: Μάλιστα. Σε αυτά μένουμε. Μακάρι η αποτελεσματικότητα των μέτρων να γίνει πραγματικότητα για μας, όχι τόσο για να έχει ωφέλη εκλογικά η κυβέρνηση. Και αυτό, αλλά πρωτίστως για να το βιώσει ο κόσμος το κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ, κύριε Τσόκο, για την επικοινωνία.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Sky 89,4.
1: Κάπως έτσι φτάνουμε στη μία το μεσημέρι. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά με το Sky 100,3, γιατί εκεί θα συνεχιστεί η ενημέρωσή σας. Νωρίτερα πάμε λίγο στην αγορά, Κωνσταντίνα μου, στην κυρία Μυραράκη.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εδώ θα είμαστε αύριο, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για τη δική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και πάλι καλό μήνα να έχετε.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεο προς την Αχαρνώνα τμήματα, στον Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του Οτέ λόγω τροχαίου συμβάντος. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαία έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους 3 εμπριστικούς μηχανισμούς στα 3 σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας, όπου διαμένει πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και ακόμα 2 ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικίων που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάβας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά και επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ, εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, αναφέρει ότι πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, κατηγορεί όμως την κυβέρνηση ότι τις χρησιμοποιεί. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με γκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία των τιμών τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον προηγούμενο μήνα στο 3,9 από 4,9% που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1 που ήταν τον Απρίλιο. Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 44χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του σε αυλή σπιτιού στη Βέρεια. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Διοντολογίας των ΗΠΑ.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. 1:12. Νότσο Παπαδόπουλος στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ δίπλα μου. Οι παλιές συνήθειες κόβονται δύσκολα, τραγουδάει ο Μικ Τζάκερ. Και εγώ θα προσπαθήσω, αν και μόνος, χωρίς τον Βασίλη, να συνεχίσω ως το καλοκαίρι τουλάχιστον μια συνήθεια ενημέρωσης που ξεκίνησε εδώ στο Sky το 2018. Και μετά βλέπουμε. Στα θέμα της ημέρας, βέβαια, είχαμε αυτή την τραγωδία με τον πατέρα και το γιο νεκρούς από φωτιά στο Δερβαίνι του ωραίου Κάστρου Θεσσαλονίκης. Και είχαμε και μια παρολίγο τραγωδία από τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια από αυτές τραυματίστηκαν 2 άτομα και 3 ακόμη μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, φέρει βαθύτατα τραύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τη βία, κάνοντας τους ψευδοεπαναστάτες και παραμένουν ατιμόρυτοι. Όπως εξάλλου ατιμόρυτη είναι και η δολοφόνη των 3 εργαζομένων της Μαρφίν τον Μάιο του 2010, πριν από, πόσο είναι τώρα, 16 χρόνια. Εγώ πάντως σήμερα θα ασχοληθώ με άλλα θέματα. Έχω δίπλα μου τον Σταύρο Ιωαννίδη, με ένα θέμα το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά, αλλά αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, αυτό το λεγόμενο αμυντικό θόλο που πρόκειται να τον πάρουμε από το Ισραήλ και θα έχει κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σταύρο, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Νόδη. Είναι ένα μεγάλο project, ένα έργο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σχεδιάζει εδώ και αρκετά χρόνια. Πράγματι, το ύψος της προμήθειας θα είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 κύρια αντιαεροπορικά συστήματα.

0: λογικό να μην θέλουν να δώσουν τεχνογνωσία, να μοιράσουν τεχνογνωσία για τα πολύ εξειδικευμένα υποσυστήματα που διαθέτουν αυτά τα όπλα. Όμως, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο και κράτησαν πάρα πολύ καιρό, είχαν ως αντικείμενο αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πώς δηλαδή θα μπορέσουν και οι ελληνικές εταιρείες και το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα να ωφεληθεί από αυτή την προμήθεια, βρέθηκε μία λύση, λένε οι πληροφορίες, που προβλέπει ότι αρχικά θα γίνεται εδώ η συναρμολόγηση ορισμένων συστημάτων. Μάλιστα η ΕΑΒ και η Ίντρακομ θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου. Θα φτιάξουν μίνι γραμμές παραγωγής για να συναρμολογούν ορισμένα υποσυστήματα και θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες στις παραγγελίες και στην κατασκευή άλλων οπλικών συστημάτων των εταιριών, των Ισραηλινών εταιριών από τις οποίες θα αγοράσουμε εμείς τα αντιεροπορικά, που μπορεί να προορίζονται για άλλους πελάτες, για άλλες αγορές.
1: Πάντως 3 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Δεν ήθελα να πω, όλες οι φρεγάτες που πήραμε, οι 4, τόσο περίπου κάνουν.
0: Μιλάμε όμως για συστήματα αεράμινας, προηγμένα συστήματα τα οποία έχουν αντιβαλιστικές και αντιεροπορικές ικανότητες. Η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκτήσει συστήματα αεράμινας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους αμερικανικούς Patriot, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις με ευρωπαϊκά συστήματα κλπ. Και η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι τέτοια που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Παρόλα αυτά, είναι ένα κόστος το οποίο το ανέμενε η Αθήνα, δηλαδή εκεί υπολογίζαμε περίπου ότι θα κοστίσουν αυτά, και τα συστήματα θα ενταχθούν σε μια συνολική αρχιτεκτονική που είναι αυτό που λέμε ο θόλος ή η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θα μιλάνε λοιπόν και με τα, φαντάζομαι, και με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
0: Θα μιλάνε φυσικά και θα συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, τα ραντάρ τους. Δηλαδή, ας φανταστούμε ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει πολλά όπλα πάνω του. Δηλαδή θα είναι ένα κέντρο διοίκησης το οποίο θα φτιαχτεί από ελληνικές εταιρείες, ένα command center πάνω στο οποίο θα βρίσκονται τα αντιεροπορικά συστήματα που έχουμε ήδη, αυτά που θα αποκτήσουμε και όλα τα μοντέρνα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι φρεγάτες, τα ραφάλ, η υφιστάμενη αεράμινα, τα συστήματα πυραυλικού πυροβολικού, τα drone, τα anti-drone, αυτό το δίκτυο αισθητήρων στο Αιγαίο, όλα αυτά τα κουμπώνουν στο ίδιο σύστημα, φτιάχνοντας αυτό που λέμε έναν θόλο.
1: Πώς δουλεύει, δηλαδή, εσύ έχεις πάει στο Ισραήλ πολλές φορές και έχεις δει εκεί να δουλεύουν. Mm-hmm. Είναι σε διάφορα σημεία της χώρας, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκτοξεύει πυράβλους.
0: Ναι, αποτελούνται από τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές, τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, έχουν τέλος πάντων κάποια υποσυστήματα τα οποία αναπτύσσονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος να δεχθείς επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους ή με
1: και μπορούν να καλύψουν όλη τη χώρα. Θέλω να πω, το Ισραήλ είναι 6-7 φορές μικρότερο από εμάς, νομίζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μπορεί να καλύψει όλη τη χώρα σε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η λογική λέει ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα στην ενδοχώρα για να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές και στο Αιγαίο για να προστατεύουν τη χώρα από απειλές από τα ανατολικά, από εκεί όπου υπάρχει η δηλωμένη πια απειλή από την Τουρκία. Έτσι. Οπότε η αρχιτεκτονική θα είναι τέτοια που θα προστατεύει ουσιαστικά όλη τη χώρα. Μπορεί να το κάνει αυτό ένα τέτοιο πλέγμα αεράμινας, ένα δίκτυο τόσο πυκνό όσο αυτό που δημιουργείται, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε θόλος αντιεροπορικός ή ασπίδα του Αχιλλέα, πιο σωστά όπως την έχει βαφτίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έχει μόνο τα αντιεροπορικά συστήματα μέσα. Κυρίως είναι τα ραντάρ, είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Γιατί το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αντιληφθείς ότι κάτι έρχεται προς το μέρος σου. Δηλαδή, είτε είναι ένα drone, είτε ένα πύραυλος.
1: Είτε drone είναι τόσο κοντά όπως είναι η Τουρκία, φαντάζομαι.
0: Ναι, γιατί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρότερος. Οπότε, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι τη μερίδα του λέοντος σε αυτά τα συστήματα που θέλουμε να αποκτήσουμε έχουν τα ραντάρ τους κυρίως και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
1: Και αυτό πόσο καιρό θα κάνει για να αναπτυχθεί?
0: Αυτό θα είναι έτοιμο περίπου στις αρχές του 2030. Γιατί από τη στιγμή που εμείς θα προχωρήσουμε με την παραγγελία, τώρα να πούμε ότι

0: κρεμεί το Κισεα που θα εγκρίνει την προμήθεια. Θα υπάρξει ένα διάστημα διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες για να κλείσουν οι τιμές. Θα ξαναπεράσει μετά, θα πάρει τις τελικές εγκρίσεις για να συμβασιοποιηθούν. Από εκεί θα περιμένουμε κάποια χρόνια, γύρω στα 2-2,5 χρόνια μέχρι να έρθουν τα συστήματα, να ενσωματωθούν, να γίνουν οι δοκιμές. Μιλάμε πια για τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
1: Από το Ισραήλ παίρνουμε και drones ή μόνο αυτά τα συστήματα?
0: Από το Ισραήλ έχουμε εγκρίνει την αγορά μη επανδρομένων κατηγορίας 3, τα οποία είναι μεγάλα αεροσκάφη ουσιαστικά, έτσι, μη επανδρομένα, τα οποία απαιτούν σε μεγάλα ύψη και είναι κυρίως τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Αγοράζουμε όπλα για τα F-16, όπλα κρούσης των F-16, αγοράζουμε κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Spike and Loss για τα ελικόπτερα Apache, για το πολεμικό ναυτικό, θα μπουν στους κανονιοφόρους και στα Mark 5, στα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, και εποχούμενα, τα οποία θα χρησιμοποιούν οι αντερματικές μονάδες. Έχουμε μία συνεργασία η οποία χρόνο με τον χρόνο επεκτείνεται όλο και περισσότερο νότι, και συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, συμπαραγωγές που συζητούν οι δύο πλευρές, διότι έχουμε ξεκινήσει και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών και φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο, σε διπλωματικό και στρατηγικό επίπεδο μαζί με την Κύπρο, αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί.
1: Και με την Ουκρανία. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποια drones από αυτά που φτιάχνανε και οι Ουκρανοί, που είναι, θυμίζω, εκεί ο πόλεμος που είναι τώρα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ουσιαστικά επικεντρώνεται στα drones.
0: Ναι, πράγματι με την Ουκρανία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε στα ναυτικά drones, κυρίως αυτόν τον τομέα, στα USV. Ωστόσο, αυτό δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς αυτή η προσπάθεια. Δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά φαίνεται ότι κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά θα θέλαμε και θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα διδάγματα που έχουν συγκεντρώσει τα επιτελεία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτατη χρήση μη επανδρομένων drones διαφόρων κατηγοριών έχουν οδηγήσει στην χάραξη μιας νέας στρατηγικής, αν θέλεις, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πια προτεραιοποιούνται τα μικρά μη επανδρομένα, δηλαδή αυτά που λέμε τα FPV drones, που είναι φθηνά καμικάζι drone, που η Ελλάδα πια έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να αρχίσει να παράγει τέτοιου τύπου συστήματα. Μάλιστα, πριν από 2 εβδομάδες ο Νίκος Δένδιας είχε εγκαινιάσει μία ακόμη μονάδα, την τέταρτη αν δεν κάνω λάθος, κατασκευής μικρών φθηνών drones, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Σκέψου ότι οι Ουκρανοί καταναλώνουν περίπου 9.000 τέτοια drone την ημέρα σε επιθέσεις που γίνονται και επιχειρήσεις που γίνονται στο μέτωπο. Η Ελλάδα έχει μια παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 drone τον χρόνο, με διάθεση βεβαίως αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια.
1: Πριν σε αφήσω να πας στη δουλειά σου, να ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι στον πόλεμο εδώ στο Ιράν, αυτά τα παλιά drones του Ιράν καταφέραν να περάσουν όλα αυτά τα συστήματα αεράμυνας μερικές φορές.
0: Και τόσο παλιά.
1: Δεν είναι παλιά.
0: Όχι καθόλου.
1: Μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Ντουμπάι ότι το βλέπεις αυτό να πετάει. Να έρχεται πολύ αργά.
0: Όχι, πράγματι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί στην αντίπαλη, ας πούμε έτσι, αεράμινα αυτό το ντρόν, είναι ότι πετάει πολύ αργά. Άρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα συστήματα εντοπισμού και τα ραντάρ. Δεν έχει θερμικό.
1: Είναι φτιαγμένα για να παρακολουθούν.
0: Για να παρακολουθούν αεροπλάνα συνήθως.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν θερμικό ίχνος. Είναι πολύ μικρό το θερμικό τους ίχνος. Οπότε εντοπίζονται ακόμη πιο δύσκολα και από πυράβλους που είναι heat seeking οι κεφαλές τους. Και επίσης τα υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι συνθετικά. Οπότε η αντανάκλαση που κάνουν στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ραντάρ είναι πολύ περιορισμένη. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα ντρόν τα ιρανικά καταφέρνουν.
1: 10.000 ευρώ, έπρεπε να του ρίξει πύραυλο μισού εκατομμύριο για να το κατεβάσει.
0: Ναι, και αν το εντοπίσει εγκαίρως και αν μπορέσει να το χτυπήσει, και επειδή πετάνε και πολύ χαμηλά συνήθως, είναι και πολύ επικίνδυνο να αναχαιτήσει αυτό το ντρόν πάνω από κατοικημένες περιοχές. Γιατί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο πύραυλό σου ή τα κομμάτια της έκρηξης που θα καταλήξουν στο έδαφος, αν είναι μεγαλύτερη από αυτό που θα προξενήσει το ίδιο τον ντρόν. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση νότια αυτή, και αυτή τη στιγμή οι επιτελείς όλων σχεδόν των στρατών του κόσμου προσπαθούν να λύσουν αυτή την άσκηση, πώς αντιμετωπίζουμε πια τα drones και πώς προσαρμοζόμαστε σε αυτό το νέο είδος πολέμου πια που καλείται να αντιμετωπίσει ο κόσμος.
1: Η Ουκρανία παράγει τώρα 6 εκατομμύρια drones το χρόνο και πολλαπλάσια αυτών η Ρωσία. Και ο πόλεμος πια γίνεται ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτό το θέμα.
0: Κυρίως ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς και από τα εδαφικά δεδομένα, δηλαδή οι αλλαγές πια στο μέτωπο είναι πολύ περιορισμένες, είναι σχεδόν καθυλωμένες οι δύο πλευρές στο μέτωπο και χτυπούν κατέρωθεν με drones διαφόρων κατηγοριών, από πολύ μικρά, αυτά τα πολύ φθηνά μικρά drones καμικάζι μιας χρήσης, μέχρι drones τα οποία είδαμε να πλήττουν διελιστήρια στη Ρωσία για παράδειγμα, αντίστοιχα βέβαια και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, που είναι επιθέσεις μαζικές, όμως μιλάμε για σμίνι drones.
1: Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω για την κλήρωση που δεν πρέπει να το έχω πει στην αρχή, αλλά παρασύρθηκα από τα drones και θα το πω τώρα. Λοιπόν, κληρώνουμε πάλι δύο εισιτήρια, μάλλον δύο εισιτήρια για ένα άτομο. Ένα άτομο με δικαίωμα να ταξιδέψουν δύο, με επιστροφή σε όλες τις προορισμούς των C-Jets, που είναι ουσιαστικά οι Κυκλάδες. Πρέπει να τηλεφωνήσεις στο 210-48-00-170 έως 4, να αφήσετε το ονοματιπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρά 5. Και να πω επίσης πριν τις διαφημίσεις ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 25 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτου 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 11 11. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Sky 89,4.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίων συμβάντων, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του ΟΤΕ λόγω τροχαίου. Πολλοί άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το δεκαόροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι τριπλή επίθεση έγινε από τους ίδιους δράστες. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τλιμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αύριο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μία μονάδα στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο σε σχέση με το Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1 τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

0: ιδρύματα με μπασταρδά γατιά.
1: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 174. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Μιλαπίδη, Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Διάβασα ότι η κυβέρνηση περνάει αυτές τις μέρες μια νομοθεσία για την ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων.
2: Ναι, έτσι είναι. Αύριο εισέρχεται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μισθολογική διαφάνεια και ισότητα φύλων. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα οργανώνουν, θα τεκμηριώνουν και θα δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων.
1: Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε νόμος ο οποίος ήταν οι γυναίκες και οι άντρες πληρώνονταν το ίδιο.
2: Σωστό, αυτονόητο αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι παρέλκει το 2026 να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο. Η αρχή του νομοσχεδίου αυτή είναι ότι αμείβεσαι με βάση την αξία σου και όχι με βάση το φύλο σου.
1: Ναι.
2: Όμως η Ευρώπη συνολικά διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα, είναι περίπου στο 11,5% στην Ευρώπη και στο 13,5% στην Ελλάδα, και εισάγει μια ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή την περίοδο όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ενσωματώσουν την οδηγία, ούτως ώστε να μειωθεί το χάσμα των μισθολογικών απολαβών μεταξύ άνδρων και γυναικών. Τι συμβαίνει? Οι γυναίκες υποαπασχολούνται, έχουν μικρότερη είσοδο στα ανώτατα κλιμάκια και άρα στις ανώτατες αμοιβές και έχουν μικρότερους μισθούς και μικρότερες συντάξεις. Άρα έχουμε και μισθολογικό χάσμα και συνταξιοδοτικό χάσμα, και με βάση αυτή την οδηγία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους αύριο και στην Ελληνική Βουλή, θα επιδιώξουμε μέσω της διαφάνειας να μειωθούν τα χάσματα.
1: Και αυτό πώς θα αλλάξει? Θέλω να πω, ο νόμος λέει αισότητα, αλλά οι εργοδότες κάνουν το κεφαλιού τους.
2: Ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πλέον μετά την ψήφιση του νόμου θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, δηλαδή περιγράμματα θέσεων που θα συνδέονται με αμοιβές, και θα πρέπει να δημοσιοποιούν το εύρος των αμοιβών σε δύο στάδια. Πριν από την πρόσληψη, πολύ σημαντικό, θα πρέπει πέρα από την περιγραφή της θέσης να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος των απολαβών. Στις αγγελίες εργασίας αντίστοιχα, και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης αποκτά πλέον ο εργαζόμενος δικαίωμα πληροφόρησης να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία αμείβεται το ποσό που αμείβεται και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύγκριση με τη μέση αμοιβή. Προσοχή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση, πόσα παίρνει ο Νίκος, πόσα παίρνει η Γιάννα και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θέλουμε να καταστεί σαφές είναι ότι ο νόμος λέει ότι θα δημοσιοποιείς τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία, και αν υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σαφώς θα υπάρχουν αποκλίσεις, διατηρείται η αξιοκρατία, ο αποδοτικότερος πληρώνεται καλύτερα, αλλά δεν μπορεί η βάση μιας διάκρισης να είναι το φύλο. Αυτό λέει η οδηγία.
1: Μάλιστα. Διάβαζα χθες ένα άλλο θέμα, ότι ο ΤΕ ξεκινά τετραήμερη πιλωτική εργασία σε εργαζόμενους που το θέλουν. Το ρωτάω γιατί όταν κάτι είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα, είχε πέσει η κυβέρνηση στον ΦΑΗ.
2: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς, χαιρετίζουμε την επιχειρησιακή σύμβαση του μεγάλου εργοδότη της χώρας, του ΟΤΕ, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες μισθολογικές απολαύες. Πρόσφατα υπήρξε αντίστοιχη επιχειρησιακή σύμβαση μεγάλης τράπεζας. Είναι η αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν τεθεί εν υπνώση τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, και χάρη στην νομοθεσία και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει το εξής, ότι μπορεί μέσω διευθέτησης σε συλλογικό επίπεδο για το σύνολο των εργαζομένων είτε σε ατομικό επίπεδο κάποιος να επιλέξει να εργαστεί 4 μέρες και να μην εργαστεί 5, κάνοντας όμως 40 ώρες.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι η τετραήμερη εργασία η οποία προτάθηκε ως πολιτική ιδέα,
1: ναι,
2: και 35 ώρες.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερη διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενο. Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον, και θα μας απασχολήσει γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας ανταγωνιστική που θα έχει περισσότερη τεχνολογία ανεργαζόμενο. Αν έχουμε περισσότερη τεχνολογία να εργαζόμενο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ώρες απασχόλησης. Προηγείται η αύξηση της παραγωγικότητας και έπεται η μείωση των ωρών απασχόλησης.
1: Βέβαια αυτό έρχεται, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, ακούω σε διάφορες χώρες που έχει 30-35 ώρο, και 35 ώρο, και στη Γαλλία αν θυμάμαι, στη Γερμανία σε κάποιες εταιρείες. Προφανώς γίνεται και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που άλλος έχει στο σπίτι του ή διάφορες άλλες νέες μεθόδους.
2: Γενικά είναι μια σύνθετη μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Εμείς οι βασικοί εργοδότες στη χώρα μας είναι τουρισμός, εστίαση, λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως η συζήτηση για λιγότερες ώρες συνοδεύεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών. Ιστορικά, οι οικονομίες που κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και το εισόδημα το πέτυχαν αφού πρώτα ενίσχυσαν την αξία που παράγεται αναργαζόμενο.
1: Ναι. Και πρέπει να πω ότι η ψηφιακή κάρτα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω, βλέπω επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, που κράταγαν τον εργαζόμενο 10 και 12 ώρες και πληρώνοντας τον 8ωρο, τώρα πια να τρέχουν μέσα στο 8ωρο να του δίνουν δικαιώματα.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η ψηφιακή κάρτα δεν ανατρέπει την εργατική νομοθεσία, όμως την εποπτεύει καλύτερα με τεχνολογικό αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο το 2025 είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Τι συμβαίνει αυτό? Ξαφνικά ξεκίνησε η χώρα να δουλεύει υπερορίες? Όχι. Έτσι ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά ήταν η πλειοψηφία αυτών αδήλωτα. Τώρα όμως με την ψηφιακή κάρτα και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει δικαιώματα και πληρώνεται καλύτερα και ο ανταγωνισμός ευνοείται. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία ανταγωνιστική μέσα σε μια αγορά εργασίας αυτός που τηρεί την νομοθεσία να έχει και ανταπόδοση. Και πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε μια συνθήκη που οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντικές, αυτός που πληρώνει καλύτερα και εξασφαλίζει καλύτερες εργασιακές συνθήκες είναι σε θέση να τραβήξει, να προσελκύσει και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Τώρα με την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων αυξήθηκαν κάποιοι κάπως οι μισθοί σε κάποιους κλάδους?
2: Κοιτάξτε, ό,τι συλλογική σύμβαση έχει υπογραφεί από το Φεβρουάριο και μετά που φέραμε, εισαγάγαμε τη σχετική εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όλες οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε τραπεζικούς ομίλους που προβλέπουν 1.600 και 1.700 αντίστοιχα. Η συλλογική σύμβαση στην εστίαση είναι σχεδόν 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό και αφορά 400.000 εργαζόμενους. Άρα ο δρόμος έχει ανοίξει και μακάρι περισσότερες συμβάσεις να υπογράφονται, γιατί δίνει μια εργασιακή ασφάλεια, δίνει μια προοπτική και στη μεριά των εργαζομένων και στη μεριά των εργοδοτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ να παίζει στο διεθνή τύπο, αλλά εμείς λίγο το συζητάμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία έρχεται καλπάζοντας θα περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των επόμενων ετών και των ημερών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χτες μόλις η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford, η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επαναπρόσληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Τι μας δείχνει αυτό, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική καινοτομεί, η Κίνα παράγει και η Ευρώπη ρυθμίζει? Μιλάω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Φαίνεται ότι οι ειδικότεροι επαναπροσλαμβάνουν 300 έμπειρους επιθεωρητές ποιότητας για να καλύψουν τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και στην περίπτωση της Ελλάδας είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις. Άρα, αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, οδηγείσαι σε επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορούν να μειώσουν και να επιτοχύρω την παραγωγή σου. Άρα, έρχονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και λένε ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άνθρωποι που να μπορούν να ερμηνεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον, και αυτό με επιφύλαξη γιατί είναι τόσο μεγάλη και γιγαντιαία η αλλαγή της τεχνολογίας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, δεν θα χάνει κάποιος τη δουλειά του από ένα ρομπότ, θα χάνει τη δουλειά του από κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος θα έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα κάποιες δουλειές είναι σαφές τους, κύριε Ντρέα μου. Βλέπω ότι, ας πούμε, τα call centers, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν τηλέφωνο και ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, σιγά σιγά θα είναι μηχανή εκεί που θα απαντάει. Δηλαδή, εκεί που είχες 100 εργαζόμενους που κάνανε σε δουλειά, τώρα θα έχεις 20.
2: Εντάξει, σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χάνονται θέσεις εργασίας. Πάντως και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πεπερασμένα όρια. Σίγουρα όμως μπορούν να εξοπλίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο ασφαλή και σίγουρα δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπορεί να γίνει μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη στην ιατρική επιστήμη, με ακρίβεια του 96%, εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορεί να μην δουν κάτι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπορεί να γίνει μια μεγάλη μελέτη αντί για ένα μήνα σε 2 ημέρες, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι ερμηνεύουν αυτά τα δεδομένα και ποιοι διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα, το ρομπότ δεν μάσησε σε εισαγωγικά λάθος δεδομένα για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση που κάποιος είπε ότι όταν ξέρεις το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όταν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, είσαι στο σκοτάδι και ψάχνεις να βρεις το φως.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε ένας φίλος ακτινολόγος έτσι που ότι τώρα σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό οι εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα και είναι τυπικές, τις περνάει γρήγορα το μηχάνημα, τις διαβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ κάποιες οι οποίες έχουν θέμα τις κρατάει δίπλα να τις δει ο ακτινολόγος. Άρα οι 90 περνάνε, οι 10 μένουν, τις βλέπει ο ειδικός.
2: Κάτι σχετικό γίνεται και στην Αμερική στα δικαστήρια. Ξέρετε, με τη διαδικασία των δικογραφιών και τα χιλιάδες έγγραφα, σαρώνονται, διαβάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει πρόβλημα, επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, και νομίζω ότι συνολικά η κατεύθυνση είναι αυτή. Βαδίζουμε σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανθρώπους και μηχανές και από μηχανές σκέτο.
1: Ναι. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να γίνει οδηγός φορτηγού, γιατί σε λίγα χρόνια τα φορτηγά θα είναι αυτόνομα και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά η οποία δεν κινδυνεύει.
2: Η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει ανοίξει γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι η ανεργία. Η ρίστην παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελστάτ, ανεργία Μαΐου 2026 8,1%, Μάιο του 2025 ήταν 8,7. Άρα σταθερή πτωτική τάση στην ανεργία και δεν έχουμε μπει στον πυρήνα του καλοκαιριού που η εποχιακή απασχόληση είναι στο πικ της. Το ζήτημα είναι οι δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στερείται εργατικού δυναμικού που να μπορεί να απαντήσει τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
1: Κύριε Μιλαπίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εγώ.
1: Ήταν ο Νίκος Μιλαπίδης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να θυμίσω ότι δίνουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που πάνε στα περισσότερα δρομολόγια των Κυκλάδων. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2 παρά 5. Επίσης να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το ΚΙΛ είναι σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα δηλαδή προσωπικότητων. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
3: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Έτσι με έχεις αφήσει.
1: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1:52. Να κάνουμε την κλήρωση, αλλά να σας πω πρώτα ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει απογευματινή για την τετραόρφη πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Ήταν ένα συμβάν απίστευτο, το οποίο ευτυχώς είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι και δεν ήταν κανένας μέσα, ή τελείως θα είχαμε νεκρούς. Αλλά το θέμα έφερε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το τεράστιο θέμα των σπιτιών, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο. Έχει λοιπόν ένα πρωτοσέλιδο η Απογευματινή που λέει ότι πάνω από 150.000 σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι φτιαγμένα πριν το 1919, 100 και ετών. Και επίσης 2,8 εκατομμύρια σπίτια, κτίρια, έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Δεν είναι τρελό? Δηλαδή οι μισές κατοικίες είναι πριν από το 1970. Βέβαια, και βέβαια χωρίς ελέγχους. Σιγά μην έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία όταν γινόντουσαν μετά τους σεισμούς. Αλλά εδώ πέρα είναι φανερό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια τα οποία δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Λοιπόν, Δήμητρα, ένα νούμερο από το 1 ως το 55.
2: Το 50.
1: Το 50. Ο κύριος Ιωάννης Γεωργίου, με κινητό που τελειώνει σε 170, κερδίζει τα δύο εισιτήρια της CJET. Αυτά ήταν για σήμερα, θα τα πούμε αύριο στη 1. Γεια σας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
11: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
12: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
11: Open Mind.
12: Τηλέφωνο 2610-343494.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Sky 89,4.
15: Καλώς σας μεσημέρι και καλό μήνα. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Είχαμε ένα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τραυματίστηκαν 5 άτομα, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα πολύ σοβαρά, στιγμές αγωνίας και πανικού.
16: 4-4 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι. Σηκώσαμε και τη μικρή Αρωνάρων και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα.
17: Έχουμε κάμερες στην οικοδομή,
16: ναι.
17: Και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μια σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί.
1: Φυσικά, αυτός ήταν ο εμπριστικός μηχανισμός προφανώς, νεαρός είπατε, ναι.
17: Ναι, ο εκλεκτικός μηχανισμός.
2: Και ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά, λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη.
15: Αντιλαμβάνεστε τι βίωσαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, έτσι. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε και μια τραγωδία από φωτιά στο Δερβαίνη. Σε τασική έκταση βεβαίως, καμία σχέση με το προηγούμενο συμβάν. Δύο νεκροί και φόβοι ότι παρότι επισήμως δεν υπάρχει ανακοίνωση, η μία σωρός ανήκει στο παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
18: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτος από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λυτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη απόκριση του κύματος του πυροθερμικού φορτίου.
19: Θυμάμαι στο μοναστήρι του Πανοράμους δεν μπορούσες να σταθείς με τις πετσέτες στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια έχει μουδιάσει το χωριό, έτσι. Είναι κάτι συγκλονιστικό.
15: Και θα δούμε και τα αίτια, τουλάχιστον τις έως τώρα εκτιμήσεις της κατάρρευσης αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο επίκεντρο των αραβνών, οι εργασίες που γίνονταν σε διπλανό κτίσμα.
20: Κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια, να πέφτουν μπαλκόνια, ερκοντήσια, ένα σκόνι μέχρι τον ουρανό και μετά πολυκατοικία τίποτα.
21: Ήταν ουσιαστικά σαν ένα τραπουλόχαρτο, ναι. Ακριβώς όπως φτιάχναμε όταν είμαστε παιδιά ολόκληρους πύργους από τραπουλόχαρτα, έπεσε σαν ένα τραπουλόχαρτο από πάνω σκάτω.
15: Με Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου αρχίζει ο μήνας, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ χάνω την ανάσα μου, πρέπει να πάρω νέα ανάσα για να πάω στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μήνα να έχουμε.
22: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αλλά αυτές οι δύο εθνικές, Σπύρο, πολλοί έχουν ταλαιπωρήσει, ναι, τον κόσμο. Από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και έτσι, 2 η ώρα το μεσημέρι και ανεβαίνοντας την Κηφισού, να είστε προετοιμασμένοι, φίλες και φίλοι, πως θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Έχουμε και συμβάντα, βέβαια, τροχαία, ναι, συμβάντα, ακινητοποιήσεις και τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς με υλικές ζημιές. Από του Ρέντι προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Χειρότερα δηλαδή από ό,τι είναι τα πρωινά πολλές φορές. Η έτερη εθνική, η Αθηνοκορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πρωινή εικόνα και εκεί, και 1,5 περίπου χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αδειάσει καθόλου, δεν έχουν αδειάσει δύο εθνικές από το πρωί. Τώρα, εάν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, αντί της ανόδου της Κηφισού, χρησιμοποιήστε τον άξονα Συγκρού Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ή ακόμα καλύτερα Μεσογείων αντί για Κηφισίας. Αν είστε στα δυτικά, καλή είναι η Θηβών, αλλά έχει καθυστερήσεις το Αιγάλιο και το Περιστέρι, λίγο μεγαλύτερες από αυτές που περιμένετε να βρείτε. Όσοι θέλετε να αποφύγετε τη μεγάλη κίνηση της Χιστού και τη Λεωφόρα Αθηνών, η μόνη σας εναλλακτική επί της ουσίας είναι η Αττική Οδός. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Κλείνω με την Κηφισίας, αν μου δίνεις 10 δεύτερα ακόμα, Σπύρο μου. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο ύψος του Μεγάρου του ΟΤΕ, εδώ και πολλή ώρα έχουμε καθυστέρηση, τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να βελτιώνεται η κατάσταση.
15: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά η παρουσία του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη από το Διεθνές Δελτίο του Sky υποδηλώνει ότι κάτι έκτακτο έχει συμβεί. Καλώς ήρθες.
23: Καλό μεσημέρι, ναι, και θα ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Εκεί μάλλον συντελείται μια τραγωδία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία. Είναι στην περιοχή Link Rover, όπως φέρει τον τίτλο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Το συγκρότημα το συγκεκριμένο των διαμερισμάτων ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν τραυματίες. Δεν ανακοινώνει προς το παρόν ακριβή αριθμό. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα η κατάσβεση και οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα ή εγκλωβισμένοι ένικοι. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 8ο όροφο και να επεκτάθηκε μετά και στα πάνω και στα κάτω διαμερίσματα. Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα, πολλά διαμερίσματα, όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Έχουν σηκώσει ακόμη και ντρόουν οι πυροσβέστες για να μπορούν να δουν από ψηλά τι γίνεται. Εμείς είδαμε πριν από λίγο εικόνες με ανθρώπους παγιδευμένους. εκμεταλλευμένους να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του κτηρίου.
15: Είναι η εικόνα που δίνεις, τα στοιχεία που δίνεις στο ρεπορτάζ προδίδουν αυτό που είπες στην αρχή, ότι μάλλον εκεί συντελείται μια τραγωδία, είναι σε εξέλιξη.
23: Ναι, και έχουν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα τζάμια, καθώς είναι πολύ πυκνή η καπνή και να μην κινδυνεύσουν και άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας.
15: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, ασφαλώς το διεθνές δελτίο του Sky, οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώσει. Να συνεχίσω εγώ με τα δυσάρεστα, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ότι πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, ο Βασίλης Λεβέντης, της ηλικία 75 ετών. Μόλις 75, ήταν μεγάλος άνθρωπος. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος του, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικοι σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία, τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο, αλλά και τραυματισμούς. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε. Στις 4:18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της Δύσης, Ιωακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχές δεν είχαμε ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια υλική ζημιά, καθώς φαίνεται. Έσκασε ο εμπριστικός μηχανισμός.
15: Ξέρεις τι, Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε πάλι, γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ, και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
2: Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 4:15 με 4:30, όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
16: 4:00 και κάτι, ξύπνησαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι. Σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά. Έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
15: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχρεμοι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα, να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους, να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναπνεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
0: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια υλική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εφθορές στον ιαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα, στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση, μάλιστα, έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά. Η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, από ό,τι μας ενημερώνουν, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και η κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του 4ου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, η πυκνή μαύρη καπνή ήταν αυτή που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και οι ίδιοι στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα, και αυτός νοσηλεύει στο Ιπποκράτειο και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4.30 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστησαν στο Ιπποκράτειο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και όπως μας ενημέρωσαν από το Ιπποκράτειο, έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη για να ολοκληρώσω με αυτό είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
4: σε λίγο, για να επισκεφθεί την κυρία Νέστορα. Σε λίγο θα μας πει πληροφορίες και ο κύριος Παπακοσταντινού, αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας,
0: της Δικούς
4: Σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση στον κύριο Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολιτεύεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Προαναγγείλαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε σε μία εκδήλωση, νομίζω.
5: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσίαση αυτού του καινούργιου application που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο IAP.
4: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
4: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
5: Ναι, είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λαμβάνει εικόνα σε προδραγματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, ότι η οργή είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτή την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεράποντων ιατρών, και από την άλλη υπάρχουν δύο τραυματίες. Δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή η επίθεση ξεχωρίζει προφανέστατα ως προς την κλιμάκωσή της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, και εκεί στέκονται. Εξού και το μήνυμα που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μια σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει, είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μια βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
4: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε. Δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει και αντιμετώπιση.
5: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
4: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
5: Δηλαδή εξού και το ενέργεια. Οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και δεν το λέω επιτυδευμένα, λάμβανε εικόνα και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ενημερώνεται για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη. Είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κριθούν από τη δικαιοσύνη.
4: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο. Δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα. Μιλάμε για μία απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή, να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, να δει.

0: αποκλειστεί ο έλεγχος της.
1: Ναι. Οπότε νομίζω θα πάει στο νοσοκομείο.
0: Στις 4 με 4.30 αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα, η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή. Όχι κομματική, όχι χρωματική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που στα αρχαιολογήσαμε τα έχει καλύψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μία
1: σύνδεση με το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, έχεις, πώς να το πω, ρεπορταζιακά, έχεις ζήσει μια άλλη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο, αλλά ναι, ναι, μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
2: Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητούσατε με τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ο κόσμος είναι ανάστατος, γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής πίεσης, θέματα τα οποία συνήθως εγείρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετά
1: πίσω. Ναι, όμως δεν είναι απλή πίεση, Χρήστο. Είναι βία, είναι ομή βία.
2: Είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει, να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα τα οποία ζούμε στις τελευταίες
1: ώρες. Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε, τώρα.
2: Η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να πηδήξει το φαντάκι που χωρίζει την νομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και στο χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, να πούμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και θρυνούμε δύο θύματα.
1: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνη, στο Ρόκαστρο που είχαμε χθες.
2: Ακριβώς, ναι, στη Λυτή. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρύνο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λυτή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι η 40χρονη τραυματίας, εγκαυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη φυσιολογική κατάσταση, ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα και είναι μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζεται οι ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση θέλοντας να τονίσουν έτσι πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει έτσι ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λυτής, με τους ανθρώπους εκεί να θρυνούν ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος, ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι σπέρνω να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
1: Επισήμως, ναι. Ότι... γιατί χρειάζεται μια διαδικασία, DNA, ακριβώς. Αυτά. Αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία, μιλούν με βεβαιότητα. Δυστυχώς, αλλά...
2: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι και ξέρεις πολύ καλά, Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
1: της
2: σωρού για να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση.
1: Βέβαια.

0: κατά τα λοιπά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και μέσα με ένα πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
2: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Θα εντοπιστεί είτε από κάποιες κάμερες είτε από μαρτυρίες. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι. Και σε εκείνη τη στιγμή και είναι τόσο έντονες, η σφοδρότητα όλης της κατάστασης είναι τόσο αποπνικτική. Προφανώς εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
1: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πώς, στα γιατί, το πώς έπεσε, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει η Έλενα Γαλάρη και μετά θα προχωρήσουμε εμείς στις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 5 συλληφθέντες, 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής, 3 μηχανικοί οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης της οικοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου σπήρω οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως υπό την υποκτία εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωμοσύνες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
4: Όπως καθόταν η μαμά μου, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι.
5: Έφυγα το πρωί, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
6: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έπεφτει και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβει, λέει μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μα.
7: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα, για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι, το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
8: Είδε ότι είχε πάρει κλείσει η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
9: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκοτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο και είδα τα πράγματα πεσμένα κάτω.
1: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταρρύει μπροστά τους αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν βεβαίως τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
10: Σε αυτή την άδεια κατεδάφησης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες. Όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μία διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30, που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
1: Γινόταν οι εργασίες κατεδάφησης στο παλιό κτίσμα και έπεσε η πολυκατοικία τετραόρφη. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, στο Action.
11: Πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή. Και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη διαρροή, σταμάτησαν και οι εργασίες εσκαφής. Ο χειριστής είναι ένα επαγγελματικό προσόν, το οποίο δεν μπορεί να κάνει αυτόνομες ενέργειες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο διενεργεί την εργασία της εσκαφής και μάλιστα δεν την ενεργεί και μόνος του. Υπάρχει και επίβλεψη.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχει ένα, όχι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα πολύ βαρύ κατηγορό από Νετανιάχου στον Ερντογάν. Του λέει ξέχνα τις Οθωμανικές σου αυτοκρατορίες, εμείς είμαστε Ισραήλ. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστέδη θα συζητήσουμε αυτά.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
17: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
19: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
20: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
19: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
20: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
21: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
20: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
22: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
24: Πάμε δυνατά και σταθερά.
23: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν να πάμε στο πεδίο της γεωπολιτικής με τη βοήθεια όπως πάντοτε του Μανώλη Κουστίδη. Έχουμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος λέει τι θα επιθυμούσε η Τουρκία να αποκτήσει σε ό,τι αφορά την αεράμινά της, που όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τρύπια. Θυμάστε κιόλας πριν από λίγες μέρες, δεν πάει και πολύ καιρός, ένα ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο που λέγαμε ψήφισμα καταπέλτης κατά της Τουρκίας, που την ξεγυμνώνει για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πόσο μακριά είναι από την Ευρώπη κτλ. Να σας υπενθυμίσω ότι προχθές στην Τουρκία ήταν η κυρία Κάγια Κάλλας. Η Κάγια Κάλλας είναι η Υπουργός Εξωτερικών, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με πολύ θερμά λόγια λέει ότι η Τουρκία είναι βασικός μας εταίρος, εμείς θέλουμε να την αγκαλιάσουμε, δεν μπορούμε χωρίς την Τουρκία, και άλλα πολλά όμορφα λόγια. Για να ξέρετε πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην Ευρώπη και τη διαφορά ανάμεσα σε ψηφίσματα και realpolitik. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άλλο είναι ένα ψήφισμα και άλλο είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την εικόνα με την Κάγια Κάλλας, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπες, Υπουργός Εξωτερικών ουσιαστικά, που συνάντησε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο παλάτι στην Άγκυρα, όπου φαινόταν μαγκωμένη μαζί με τους υπόλοιπους, όπου συναντήθηκαν στην Άγκυρα, και μετά το κοινό ανακοινωθέν. Μετά τη συνάντηση του Χακάμφιντα που βγήκε τα μεσάνυχτα, τα καλύτερα για την Τουρκία. Πραγματικά, δηλαδή, όταν το διάβαζα, λέω, είχε μια αναφορά, μια πρόταση μικρή για το κράτος δικαίου, έτσι, μια μικρή, πέντε λέξεις, και για την καλή γειτονία. Όλο το υπόλοιπο κείμενο ήταν ότι στρατηγικός εταίρος, ανώτερος διάλογος, τελωνειακή ένωση, η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, να το πούμε έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβούλου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
1: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ σου, γιατί και εγώ διάβασα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ σου που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουβδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Θα έρθει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν, βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα και κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία, νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος επαφών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία. Διότι δεν είναι μόνο η Μαμόγλου. Δεν είναι μόνο ότι διέλεγε το κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεκάδες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Ναι. Και οι πολιτικοί ηγέτες, και ο Σελατίν Ντεμιρτάς των Κούρδων 11 χρόνια. Ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή. Αλλά για την Κάγια Κάλλας όλα καλά. Άρα,
1: αυτά από την πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά, εννοώ, τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ, Μανώλη.
2: Ναι.
1: Θέλω, θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία περίοδος και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου: ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, του λέει, αναφέρει και την Αίγυπτο και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Και λέει ο Νετανιάχου: το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
2: Πιθανότατα θα ανοίξουν, γιατί επειδή αναφέρθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός εταιρός του Ερντογάν χτες, μόλις χτες, ναι, έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος. Είχαν διάφορες ναυαγίες και νίκες. Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή από τα 400 χρόνια πριν, στο σήμερα και έλεγε για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα, όπως να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Τσιφτσίου, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι ο νομάρχης, να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα η Τουρκία έχει κάποιο, όπως απελευθέρωσε τη Δαμασκό, είχε πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι εκεί, αυτό λένε, προς το Ισραήλ, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία που ενδεχομένως, δεν λέω έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά, ούτε ότι έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει η Οθωμανική κληρονομιά, όπως λένε χαρακτηριστικά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο, έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε βεβαίως, για μην αδικήσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του, ενόψει και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κ. Ανδρουλάκης:
3: προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουμε την Ελλάδα και κατέχει παράνομη μισή Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνη εραστεχισμή.
1: Βεβαίως στα εθνικά θέματα, αν μη τι άλλο, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στους Ατέρια τους μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε:
4: η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
1: Αυτά, και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χριστός Τσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουν είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή, πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
5: Έλα, όταν σου λέει, να δεις τι έτσι.
1: Όταν σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150 για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150. Πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
5: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί.
1: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
5: Όχι
1: το
5: να ζητήσετε.
1: Είναι αυτομάτως το επίδομα.
5: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN,
1: ναι,
5: είτε δεν μπορεί να γίνει σωστή ταυτοποίηση με τα άφημοι των παιδιών και των ΑΜΚΑ.
1: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάγιο, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: παιδιά, δηλώστε IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς λογαριασμού.
5: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους, επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν. Ή
1: ναι, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος, ναι, να αποδίνει σε εισκύριο, μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο, ναι.
5: Δεν ξέρουν, αλλά ναι, δεν μπορεί να τους βρει. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορεί.
1: Υπάρχουν παρκαρισμένα
5: 170 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα.
5: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το 150, είδε ο άλλος 75 ευρώ στο λογαριασμό του. Γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
1: Δεν πάει 150 στην 150.
5: Μακάρι να πήγαινε έτσι.
1: Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουμε το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
5: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25, θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
1: Μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
5: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2. 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
1: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από την Ευρώπη.
5: Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, είναι πρόβλημα.
1: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
5: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
1: Γενικά τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
5: Γενικά, σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9.
1: Ναι.
5: Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7. Επίσης όμως είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλα αυτά Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλο, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και οι υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό.
1: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει τιμές, η άλλη πλατφόρμα που. Όχι πλατφόρμα.
5: Το πόσο κάνει, λες.
1: Το πόσο κάνει, ναι. Και το αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Και με το πάγωμα.
5: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
1: Η Ελστάτ πότε βγάζει?
5: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες, συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Α. Μέσα σε μία εβδομάδα από όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες που διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά, δηλαδή όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, bullying και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Το νέο περιστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι στην πόλη του Μεσολογγίου. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και ένας ακόμα 14χρονος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανήλικο, έναν 15χρονο, τον εξύβρισαν, αποπειράφθηκαν, τον προκαλέσαν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με κόμμα. Και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις ένα λεπτό ή δύο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία ο ένας εκ των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
1: Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκείνη, σαν να μην το έχει κάνει. Δεν λέει τι.
6: Ακριβώς. Να σου πω ότι μετά την καταγγελία που έγινε από την αστυνομία, υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων τους. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Ενώ να σου πω ότι κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστό, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστες και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, δεν θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί και έχει προκαλέσει και θανάτους, εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του Πατινιού. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι οι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως εχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν, αλλά να δούμε μια εικόνα της στιγμής. Η Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλάει ή νοικιάζει πατίνι υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τίνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι, είναι λιγάκι, υπάρχει εκεί ένα θεματάκι.
7: Είναι το παράδοξα των διατάξεων αυτών.
1: Τον ακούμε.
8: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει.
1: Μάλιστα, ναι, εύλογο το.
7: Θα
1: το
7: δούμε βέβαια και πώς θα εφαρμοστεί.
1: Και πώς θα εφαρμοστεί και, αν, ναι, και την τελική μορφή, γιατί όπως μας είπες είναι στη φάση της διαβούλευσης.
7: Ακόμη ναι, μάλιστα, στη φάση της διαβούλευσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Δήμητρα Κυρανούδη. Με τη Δήμητρα είχαμε συμφωνήσει, δεν την ευθυδιάζω, όχι. Είχαμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμισε τώρα πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΕΑ, οι πρωτοβουλίες, και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας με το συνείδηση που έχει την Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
9: Άλλη μια ηχηρή παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουμε σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες τις συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΕΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλούς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με το Skype που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε και συνεχίζουμε.
1: Αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους η Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλο των συναδέλφων βεβαίως, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
9: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε
1: θα
9: από τον
1: λύση.
9: Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και η αντιδράση είναι πραγματικά μαζικές, από όσο γνωρίζουμε και από την ίδια την Deutsche Welle αλλά και από τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία. Ναι. Δεν έχουν υπάρξει ποτέ στη γερμανική ιστορία, στην ιστορία της Deutsche Welle, όλες αυτές τις δεκαετίες, 60 και πλέον δεκαετίες, τόσες πολλές αντιδράσεις για ένα πρόγραμμα, όπως συμβαίνει φέτος με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
1: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle. Οπότε
9: να δώσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
1: Τέλεια. Σε υπέρ ευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ.
9: Συνέχεια.
1: Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια σύνταξης από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ειδήσεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς. Μεταξύ άλλων, προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για την μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
11: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς. Νορβηγία ακτή Λεφαντοστού, με τους Νορβηγούς να επικρατούν 2-1. Και νομίζω ότι οι υπόλοιποι, οι ουδέτεροι, χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
11: Κάνουν κουπί. Τραβάνε κουπί
12: με χαμόγελο.
11: Πανηγυρίζοντας, τραβάνε κουπί με χαμόγελο. Καμία σχέση με την έκφραση που έχει επικρατήσει εδώ το τι, όχι, το τι σημαίνει.
12: Και
11: τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους.
12: Ακριβώς το αντίθετο. 2-1 νίκησαν την ακτή Λεφαντοστού. Και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0, εύκολα με Μπαπέ να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζει ότι η Τρικολόρη είναι ίσως το πρώτο φαβορή για την κατάκριση του τροπέου. Τώρα που μιλάμε, και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, συγγνώμη, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Η Νορβηγία στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό. Για να δούμε ποιον θα παίξει. Αυτό η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα από Μουντιάλ, έχουμε και το πρώτο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
11: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος ήταν.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μαγαζίνου. Το πρώτο για τον Ιούλιο. Εύχομαι λοιπόν να μας πάει καλά πρωτίστως αυτός ο μήνας. Ακολουθούν Δελτίο Ειδήσεων και Παιδιά της Αλλάγης. Να είστε καλά.
24: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
25: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
26: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
27: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
26: Μα perché!
27: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
26: E allora!
27: Ρέλος!
26: Cosa?
27: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
27: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
16: έξοδος 33
27: και στο relos.gr.
16: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
18: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
19: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
18: Είναι του τύπου σας.
17: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο. Πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
20: Η ώρα είναι 3.
21: Sky 89,4.
22: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα πολύ σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αναχωρεί αμέσως για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται στο μεταξύ τα ευρήματα από τις 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις σε Πηλαία και Τούμπα, ένα γκαζάκι και ένα μπουκάλι με φλεκτό υγρό. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 2 πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζησίου Ακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην 3η πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και τοποθέτησαν διαδοχικά τους μηχανισμούς μέσα σε 17 λεπτά. Στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι μάλιστα διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και 2 ακόμα ενικοί. Στις άλλες 2 πολυκατοικίες σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι μέχρι τώρα απολογισμός από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε σε 12όροφο κτίριο που στεγάζει περισσότερους από 200 ενίκους. Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πόσα άτομα βρίσκονται ακόμα μέσα στο κτίριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσίνη Μεσσηνίας. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 81. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Στην ανάρτηση σημειώνει: «Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα». Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της κυρίας Τιχεροπούλου που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, είπε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός, δήλωσε σήμερα στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 6 γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά το Ισραήλ. Αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ, θα ήταν σοφό να ηρεμήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε συνέντευξη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σεισμός 4,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Δουμοκού. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης.
1: τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Είπα και εγώ, δεν το πει. Δεν συνέπεσε βέβαια με την καλή εβδομάδα, γιατί σήμερα δεν είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη.
1: Ναι, καλή εβδομάδα, τι έγινε.
0: Συζητούσα με ένα γνωστό μας Παναγιώτη το πρωί για δουλειά και μου λέει, έχω ένα φίλο που σημειώνει, έχει σημειώσει ακριβώς πότε είναι τα γενέθλια των κοντινών του ανθρώπων, αλλά και στο πιο μακρινό περιβάλλον. Δηλαδή μου δεν μιλάω μόνο για τους συγγενείς, φίλους, ξέρω εγώ, γνωστούς, και βάζει υπενθυμίσεις έτσι ώστε στα γενέθλια να θυμάται τα γενέθλιά τους και να τους λέει χρόνια πολλά.
1: Σου λέω για καλή εβδομάδα σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, ειδικά.
0: Δεν σου λέω για καλή εβδομάδα και καλό μήνα που τα έχει για πλάκα, έτσι δεν υπάρχουν αυτά. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 1η Ιουλίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα δουν καλύτερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά μπήκαμε στον τελευταίο μήνα εκπομπής μας.
1: Ναι. Πώς δεν το κατάλαβα. Έτσι.
0: Όχι, στο λέω για να το καταλάβεις λίγο καλύτερα, γιατί επειδή έχουν περάσει 4 χρόνια εσύ, ο συν.
1: 4,5.
0: Ξέρεις, φαίνεται λίγο περίεργο που πέρασε ο καιρός τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια αίσθηση για αυτή τη χρονιά. Αλλά νομίζω πέρασε και γρήγορα, αλλά και όμορφα.
1: Και όμορφα. Και περνάει. Συνεχίζει
0: και
1: να περνάει.
0: Δεν
1: είπαμε παράληψη ότι απέναντί μας και σήμερα ως guest είναι ο κορυφαίος όλων για όλα, έτσι, ο κύριος Κωνσταντίνος Γύρης.
0: Εδώ δεν είπαμε
1: που τι κάνει, που τι κάνει, περίμενε. Μας διασκεδάζει, είναι πολύ φίλος μας, αλλά είναι κορυφαίος, όχι επειδή είναι φίλος μας, ρυθμίζοντας τον ήχο και επιλέγοντας τη μουσική και όλα αυτά τα ζυγκλάκια που κατά καιρούς ακούν, έτσι, γιατί ο άνθρωπος κυριολεκτικά ζωγραφίζει στα πλατό εδώ του Sky Patras στους 89,4. Δίπλα μου είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος και διαισθάνομαι ότι κάποια μεγάλη χάρη θα θέλει να ζητήσει από τον Κωνσταντίνο Γύρη ο Παναγιώτης, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, σήμερα, κοίταξε να δεις, έχω παρατηρήσει ότι τις τελευταίες μέρες, συζητώντας και με άλλους όσον αφορά το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, κάτι χάνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπουμε ξανά τα παιχνίδια σε highlight την επόμενη μέρα. Βλέπω κάποιους που είναι πολύ κουρασμένοι. Βλέπω κάποιους που είναι πολύ κουρασμένοι ακόμα και να παρακολουθήσουν τα μάτς που αρχίζουν στις 11, ξέρω εγώ, στις 12. Δεν ξέρω, ίσως θέλει και πολύ ζέστη. Αυτό που δεν είμαστε κουρασμένοι να παρακολουθούμε είναι σίγουρα η Εθνική Γαλλίας και ο Εμπαπέ, ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Και επειδή κάτσα το πρωί να δω λίγο τα highlights από το παιχνίδι. Και είχα δει, ρε παιδί μου, ότι όλα τα γκολ, όχι όλα τα γκολ,
1: έκοψαν λίγο, έτσι.
0: Έκοψαν λίγο, αλλά είδα ότι άργησε να μπει το πρώτο γκολ της Γαλλίας. Μπήκε στο 44, δηλαδή, κάπου
1: και
0: εκεί.
1: Και λέω, τους δυσκόλεψαν, ας πούμε.
0: Και λέω, τους δυσκόλεψε. Και μέχρι το 44, Παναγιώτη, έχουν περάσει 3,5 λεπτά highlights με απίστευτες ευκαιρίες των Γάλλων.
1: Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί τα knockout παιχνίδια είναι κάτι διαφορετικό σε όλες τις διοργανώσεις, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο που, ξέρεις, γι' αυτό είναι και τόσο απρόβλεπτο. Μπορεί, ας πούμε, συνήθως το λέω όταν συμβαίνουν τέτοια, δηλαδή σε ποιο επίπεδο η Γερμανία θα μπορούσε να μείνει έξω από την Παραγουάη, όχι ενώ στο χώρο του αθλητισμού, δηλαδή στην οικονομία. Στην επιστήμη.
0: Δύσκολο.
1: Στην τεχνολογία.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όμως στο ποδόσφαιρο μάλλον ακόμη μπορεί ο Δαβίδ να νικά το Γολιάθ, έτσι. Για κάθε Γαλλία θα υπάρχει πάντα μια Παραγουάη. Δεν ξέρω όμως αυτή τη Γαλλία εάν μπορεί οποιαδήποτε άλλη ομάδα να της δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Σε ένα παιχνίδι όμως και σε ένα τουρνουά όλα μπορεί να συμβούν. Δηλαδή μπορεί μια ομάδα σαν τη Γαλλία να ιτηθεί, γιατί τα ίδια σχεδόν λέγαμε και πριν από 4 χρόνια στο Μουντιάλ του Κατάρ, στο Μουντιάλ του Μέση. Yeah. Όταν τότε μάλιστα είχε ξεκινήσει η Αργεντινή χάνοντας στην πρεμιέρα, yeah, έτσι,

0: Ρε παιδί μου, μπορείς να πεις πολλά πράγματα και δεν ξέρεις πραγματικά πού θα φτάσει αυτό. Δηλαδή, βλέπεις τη Βραζιλία να σέρνεται με αρκετού. Ρε παιδί μου, αυτή η Βραζιλία, εγώ είχα στο μυαλό μου μια Βραζιλία που με παίκτες που θα παίζουν μπάλα, που θα είναι βιρτουόζοι, που. Αυτή η Βραζιλία είναι πολύ άμπαλη, για να το πω λαϊκά. Αν εξαιρέσει 2-3 ποδοσφαιριστές.
1: Ένας από τους 2-3 είναι ο Βινίσιους, έτσι.
0: Ναι, όμως στον πάγκο είναι ο Καρλίτο. Όμως συνεχίζουν να φοράνε αυτή τη βαριά φανέλα και όσο προχωρούν ποτέ δεν μπορείς να τους ξεγράψεις.
1: Και είναι η Βραζιλία, ρε φίλε, πώς να το κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Παρεπιπτόντως, λοιπόν, επειδή είπες για Βραζιλία, να πούμε ότι έχουν βγει τα τρία ζευγάρια της φάσης των 16, έτσι. Η έκπληξη απέναντι στη Γερμανία Παραγουάη θα παίξει με τη Γαλλία, θα είναι ένα ενδιαφέρον ζευγάρο, μα δεν νομίζω όμως ότι δεν μπορεί η Παραγουάη να δημιουργήσει θέμα στη Γαλλία. Καναδάς Μαρόκο, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο Μαρόκο και τον Καναδά. Εντάξει, φαβορή είναι το Μαρόκο, αλλά ο Καναδάς παίζει στην έδρα του, έτσι. Πεις, παίζει
0: όχι, όχι ακριβώς, παίζει το Χιούστον, αλλά δίπλα.
1: Ρε παιδί μου, λέω στην έδρα του, δεν αλλάζει Ήπειρο. Γιατί παίζει αυτό το ρόλο του. Και η Βραζιλία θα υποδεχτεί εντός αγωγικών το Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Η Νορβηγία είναι ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γιατί έχει αυτό τον παιχτάρα. Έχει κι άλλους καλούς παίκτες.
0: Έχει κι άλλους.
1: Αλλά ο Χάλαντ είναι Χάλαντ.
0: Ναι, βέβαια. Άρα προς το παρόν, για να συμπληρώσω κι εγώ αυτά που ο Παναγιώτης, γνωρίζουμε τις 7 ομάδες που συνεχίζουν στο τουρνουά. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό είναι ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.
1: Το Μεξικό θα παίξει, αν δεν,
0: ναι, δεν το γνωρίζει,
1: γίνει η πιο μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι την επόμενη, με την Αγγλία που θα παίξει σήμερα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ναι, στις 7 είναι το παιχνίδι. Τα ζευγάρια σας τα είπε ο Παναγιώτης. Εγώ να συμπληρώσω ότι πρώτο χρονικά είναι αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο στις 4 Ιουλίου. Το Σάββατο νομίζω, όχι πόσο έχει. Ναι,
1: εννοείς, το Σάββατο. Εννοείς τις φάσεις των 16, έτσι.
0: Των 16, στις 8 είναι νωρίς το παιχνίδι. Ναι. Στις 12 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, εάν προτιμάτε 5-7, εν πάση περιπτώσει,
1: Παραγουάη, Γαλλία, ναι.
0: Γαλλία και την Κυριακή επίσης στις 11 Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Ωραία Κυριακή έγινε.
0: Ωραία. Πολύ καλό παιχνίδι και σε πάρα πολύ καλή ώρα.
1: Και σε προχωράω εγώ και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, της 6 Ιουλίου, Μεξικό, Αγγλία, λέω εγώ τώρα.
0: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αυτό την επόμενη μέρα.
1: Ή Κονγκό, το φαντάζεσαι.
0: Εντάξει, τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω. Θα τα δούμε αυτά στα highlight, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, γιατί δεν νομίζω να ξενυχτήσω για το Μεξικό, Αγγλία ή Κονγκό.
1: Επειδή κάνεις λόγο και για τα τηλεοπτικά, να πούμε ότι σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το νέο Παναθηναϊκό στις 6 από τον Sky. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Helmond Sport. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να δουν τη δική τους ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Beveren από το Open, το υβριδικό κανάλι όμως. Αυτά τα δύο παιχνίδια ξεκινήσουν στις 6. RTO Sport Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 και μισή ώρα αργότερα ένα παιχνίδι βγαλμένο, έτσι ξέρεις, από παλιά, από τις μεγάλες στιγμές του Τσιτσιπά, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ στην παγκόσμια κατάταξη, θα παίξει με τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon. Nova Sports Prime, μεγάλο παιχνίδι αυτό, μεγάλη αναμέτρηση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που πλέον βαδίζει χωρίς να έχει δίπλα του τον Απόστολο Τσιτσιπά, τον πατέρα του. Και στις 11, και αυτό καλό παιχνίδι για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, την πρώτη φάση των νοκάουτ δηλαδή, το Βέλγιο θα παίξει με τη Σενεγάλη, RTO Sport. Επίσης θέλω να σου πω, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου.

0: Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 027 0551.
1: Πάντως, επειδή είπες για αυτά τα φιλικά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, εντάξει, τώρα αυτά τα φιλικά είναι για να ξεχαρμανιάσει λίγο ο φίλαθλος, και για τίποτα παραπάνω, έτσι, γιατί όλες οι ομάδες τώρα όχι μόνο βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί καλά-καλά το ρόστερ τους και κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν σήμερα βασικοί ενδεχομένως να αργήσουν να ξαναπαίξουν και για όλες τις ομάδες σχέδια, για όλες τις μεγάλες ομάδες. Μια πρώτη γεύση από τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι εντάξει, μόνο για συμπεράσματα, κυρίως για τους προπονητές και τίποτα παραπάνω. Έκανε μια ακόμα μεταγραφή Αϊντόν Σέχου, 19χρονος κεντρικός αμυντικός από τη ΧΑΛ. Είναι διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Αλβανίας. Αυτό.
0: Μάλιστα. Έγιναν γνωστοί οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για το παιχνίδι των προκριματικών στα παράθυρα, έτσι, του Μουντομπάσκετ 2027, για το παιχνίδι που θα γίνει με την Ρουμανία αύριο στην Οραντέα στις 7. Έτσι. Στην αποστολή δεν θα βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου, καθώς δεν προλαβαίνει να αποθεραπευθεί. Έμειναν εκτός ο Νίκος Πλώτας του Προμηθέα και ο Νίκος Τουλιάτος του Αμαρουσίου. Στην αποστολή ο Νάσος Μπαζίνας, έτσι, ο πατρινός γκάρτ που πλέον ανήκει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή θα λέμε ο Νάσος Μπαζίνας του ΠΑΟΚ πλέον. Ακόμη, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Στολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Νομίζω ότι έχουμε και παρουσίες ευρωλιγκάτες, έτσι, έστω και αν οι παίκτες αυτοί δεν ήταν από αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά ο Παπα-Νικολάου έχει μεγάλη εμπειρία, ο Λαρετζάκης το ίδιο, το Λιόπουλος έκανε την παρθενική του χρονιά στην Ευρωλίγκα, ο Μωραΐτης έχει πάρει ως μία από την Ευρωλίγκα, έπαιξε πέρυσι στον Ηρακλή. Δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε πρόβλημα με τους Ρουμάνους, αλλά αν έχουμε πρόβλημα με τους Ρουμάνους, ακόμη και με αυτή τη σύνθεση, να πω. Επαναλαμβάνω, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αν θέλεις να πάμε με τους πρώην, από τους 12, 1, 2, 3, 4, 5, οι 5 έχουν περάσει από την Πάτρα. Δηλαδή, ο Μπαζίνας ούτως ή άλλως είναι πατρινός, έχει αγωνιστεί παλιότερα στον Απόλλωνα ο Γιάννης Κουζέλογλου και ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Στον Προμηθέα έχουν αγωνιστεί και ο Λάιζα Μήτρου Λόγκ έχει παίξει τον Απόλλωνα. Στον Προμηθέα έχει παίξει παλαιότερα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, έτσι. Να δούμε τι θα κάνει και αυτή η εθνική ομάδα, που από αυτούς τους παίκτες ζήτημα είναι αν θα συμπεριληφθούν δύο ή τρεις, εφόσον πάμε στον παγκόσμιο, έτσι, σε εκείνη την αποστολή. Είδες, στο ποδόσφαιρο δεν τα έχει αυτά όμως.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν τα έχει αυτά, όχι. Ναι. Παίζουν αυτοί που είναι να παίξουν.
0: Γι' αυτό είναι και πιο μπροστά, ρε φίλε.
1: Δεν είναι πιο μπροστά. Μόνο νομίζω σε αυτά τα θέματα είναι και πιο οργανωμένο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί έχεις δει να υπάρχει διοργάνωση ποδοσφαιρική, ξέρω εγώ, μιας...
1: Όχι.
0: Ενός φορέα και μετά είναι κάτι άλλο, ενός άλλου φορέα και μετά
1: όχι,
0: ενός
1: βέβαια.
0: Κάτι...
1: Όχι, εντάξει, βέβαια, όχι βέβαια.
0: Το μπάσκετ θα πρέπει να ενοποιηθεί, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πανηγύρι. Είναι και άδικο για τους ίδιους τους παίκτες, έτσι, τους προπονητές, όλους όσοι εμπλέκονται με αυτή την υπόθεση.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουν οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής στο ποδόσφαιρο να δηλώσουν συμμετοχή. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις όσον αφορά τις συμμετοχές. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο κενό. Το βλέπω λίγο δύσκολο, να πω την αλήθεια. Θυμίζω ότι από φέτος το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων, έως 12 ομάδων. Να δούμε τι θα αποφασίσει και η ΕΠΟ. Όσον αφορά τον προβιβασμό, ανεβαίνουν 4 ομάδες, δηλαδή από τους 10 πρωταθλητές θα ανέβουν οι 4. Έτσι, οπότε...
0: Ούτε καν η μισή δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας, μπορώ να πω, όσον αφορά τον υποβιβασμό. Ενώ η αρχική πρόβλεψη για τον προβιβασμό, ενώ η αρχική πρόβλεψη για τον υποβιβασμό κάνει λόγο για 30 ομάδες, 3 δηλαδή από κάθε όμιλο. Θα το δούμε και αυτό κατά πόσο θα ισχύσει. Επειδή χθες νομίζω ότι η είδηση που κυριάρχησε πάρα πολύ και έπαιξε πανελληνίως, και εντάξει, νομίζω μπορώ να καταλάβω τον λόγο, είναι αυτό που έγραψε το Sports στον Νότο ο Σωτήρης Γεωργούτζος περί εμπλοκής του Γιάννη Βαρδινογιάννη στην ποδοσφαιρική ομάδα του Λουτρακίου. Μία είδηση που έκανε πραγματικό σεισμό πραγματικά. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, θυμίζω ότι όχι μόνο δεν έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο από τότε που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Τζίγκερ έχει... δηλαδή, έτσι, ο Τζίγκερ, για ο Τζίγκερ. Όλους όσοι ή όσες έχουν ξεχάσει, ναι, το παρατσούκλι
1: του. Αλλά και στις λιγοστές συνεντεύξεις του μέχρι τώρα, ξέρεις, δεν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια, ούτε για την δική του ενασχόληση, αλλά δεν εξέφρασε και καμία επιθυμία να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Τώρα, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για αυτή την ιστορία, επί της ουσίας δεν προκύπτει ότι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης θα έχει κάποιο διοικητικό ρόλο στο ναό Λουτρακίου, και εντάξει, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό, αλλά ενδεχομένως να βοηθήσει με έναν τρόπο οικονομικά την συγκεκριμένη ομάδα. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα επίσημο από την πλευρά της ομάδας. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι έχει ανανεώσει σχεδόν με όλους τους ποδοσφαιριστές της από το περσινό ρόστερ. Εάν όμως επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη είδηση ότι το ποσό που θα βάλει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης είναι μεγάλο, άρα δηλαδή το Λουτράκι θα κάνει πρωταθλητισμό, αυτομάτως προστίθεται και ένας αντίπαλος επιπλέον σε αυτούς που θα έχει η Παναχαϊκή, ανεξάρτητα από το αν θα είναι στον ίδιο όμιλο ή όχι. Γιατί αν είναι στο ίδιο όμιλο, διπλό το πρόβλημα, γιατί θα παλέψει την πρώτη θέση. Δεν νομίζω να είναι στο ίδιο όμιλο δύο ομάδες. Εάν δεν είναι στον ίδιο όμιλο και το Λουτράκι τερματίσει την πρώτη θέση και η Παναχαϊκή τερματίσει επίσης την πρώτη θέση του ομίλου της, τότε οι δύο ομάδες θα βρεθούν, θα είναι ανάμεσα στις 5 από τον νότιο όμιλο που θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Το έχω φτάσει λίγο μακριά το πράγμα. Απλά το λέω γιατί θα δείτε ότι στη συνέχεια θα προκύψουν ισχυροί αντίπαλοι όσον αφορά την Παναχαϊκή. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν κινήσεις. Είναι και το ΕΓΑΛΕΟ που επιστρέφει πολύ δυνατό πλέον. Είναι ο Εθνικός που επιστρέφει πάρα πολύ δυνατός. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που θα είναι ανταγωνιστές της Παναχαϊκής για την άνοδο, υπό την προϋπόθεση βέβαια να είναι και η Παναχαϊκή μέσα σε αυτούς.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι έτσι όπως το λες?
1: Πώς να το ξέρω? Ξέρω εγώ αν θα τερματίσει η Παναχαϊκή στο πρώτο στον όμιλό της? Αν μπορεί να μου το υπογράψει. Εσύ έλεγες το πρώτο μέρος της εκπομπής για τις εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει. Άρα λέω, λοιπόν, δεν μπορώ να το υπογράψω. Μήπως... Όχι, εσύ τι εκτιμάς τώρα? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην κάνει πρωταθλητισμό, αυτό ρωτάω?
1: Όχι, δεν εκτιμώ κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε τον όμιλο στον οποίο θα συμμετέχει, πρέπει να δούμε το ρόστερ στο οποίο, το οποίο θα έχει η Παναχαϊκή. Και από εκεί πέρα να δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν για να βγάλουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα.
0: Τον προπονητή το ξέρουμε, είναι ο συνεματεπώνυμός μου, έτσι.
1: Όλα στο γήπεδο θα κρυφθούν, Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Sky 89,4.
1: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. ...24 ώρες 365 μέρες το χρόνο η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θαύουν καλύτερα. Επειδή τελειώσαμε το πρώτο μέρος με το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, να συμπληρώσω, επειδή γίνονται διάφορες καραμπόλες πλησιάζοντας προς την Παρασκευή, την ημέρα που λήγουν δηλαδή οι προθεσμίες για τις δηλώσεις συμμετοχής. Ήδη έχουμε μια τέτοια στη θέση της Θήρας Αμπελοκήπων, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην ΕΠΖΑ Κίνθου, θα πάρει ο ΑΟ Λεβάντε, γιατί η πρωταθλήτρια, η Θήρα Αμπελοκήπων δηλαδή, πήρε την απόφαση να μην δηλώσει συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, όπως προβλέπεται και από την προκήρυξη, η ΕΠΖΑ Κίνθου έκανε το αντίστοιχο κάλεσμα στη δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας, τον ΑΟ Λεβάντε, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά και δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Θα είναι λογικά ένας από τους αντιπάλους της Παναχαϊκής, καθώς λογικά πάντα οι ομάδες της Εψαχαΐας θα έχουν στον ομιλό τους την ομάδα από την ΕΠΖΑ Κίνθου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εντελώς διαφορετικό. Πες μου, πού ήσουν και με ποιον είδες το παιχνίδι το Ελλάδα-Τσεχία την 1η Ιουλίου του 2004 και τι έκανες?
0: Και να σου πω, και να σου το πω, το έχω πει στην εκπομπή, και να σου το πω δεν θα με πιστέψεις.
1: Για πες.
0: Ήμουνα στο καράβι από Χανιά προς Πειραιά.
1: Ναι. Άρα ήμουνα από διακοπές.
0: Ναι. Ήμουνα με τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος τότε έπαιζε στον Άγιαξ. Είχε φύγει τη χρονιά που είχε φύγει, ή στη Ρότα, δεν θυμάμαι. Ήταν στην παρέα του κουμπάρος του και φίλος του, δεν θυμάμαι το μικρό του, ο Σκέτζος, που έπαιξε επίσης στον Όφι.
1: Βασίλης νομίζω.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος, ίσως.
1: Νίκος, Γιώργος, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι, είδαμε μαζί το παιχνίδι εκείνο. Γιατί του συστήθηκα, ρε παιδί μου, και τότε κάναμε και μια συνέντευξη για την εφημερίδα Πελοπόννησος.
1: Ναι.
0: Και βλέπαμε μαζί το παιχνίδι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Γιατί τι σου έλεγε, δηλαδή, εντάξει, γιατί ξεκίνησαν οι Τσέχοι πραγματικά στο πρώτο 30 λεπτό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν να παίζει, ξέρω εγώ, να παίζει εσύ με το γιο σου που θα ήταν 3 χρονών, όχι τώρα.
0: Ναι, όντως. Ισχύει αυτό που λες. Εγώ το ίδιο πίστευα, δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να γλιτώσουμε όπου πουθενά.
1: Σφυρίζαν οι μπάλες τότε, έτσι.
0: Σφυρίζαν οι μπάλες τότε, αλλά ο Γιάννης που είχε λιγάκι περισσότερη εμπειρία από μένα. Τότε έβλεπε ότι εμείς θα είμαστε η ομάδα που θα πάρουμε τελικά την νίκη. Βέβαια, εντάξει, όταν έχεις δίπλα σου έναν τέτοιον άνθρωπο, ειδικά τότε που ήταν και στα ντουζένια του ποδοσφαιρικά, δεν χάνεις την ευκαιρία να ρωτήσεις πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε για τα απίστευτα που έκανε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην προπόνηση του Άγιαξ.
1: Τότε δεν ήταν ο Ιμπραήμοβιτς, ήταν ο Ζλάταν απλώς, έτσι.
0: Ήταν ο Ζλάταν απλώς, αλλά μου περιέγραφε κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω πραγματικά. Όλοι έβλεπαν τι θα γίνει με αυτόν. Όλοι έβλεπαν. Και βέβαια, ξέρεις, πάντα είχε και μια πικρία ο Αναστασίου, πικρία, ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερη συμμετοχή στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ενδεχομένως όχι σε αυτή που πήγε τελικά στο Euro, αλλά θα μπορούσε να έχει κάποιες συμμετοχές παραπάνω. Πάντως, θυμάμαι ότι μου μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για όλους τους ποδοσφαιριστές εθνικής τότε. Με κάποιους από αυτούς είχε συνεργαστεί κιόλας, οπότε τους γνώριζε πάρα πολύ καλά.
1: Θυμάσαι ότι είχαν κάνει όλοι σπουδαίο παιχνίδι μετά το μισάωρο. Ναι. Και νομίζω ήταν καθοριστική η συμβολή του Κατσουράνη, γιατί σε μια προσπάθειά του μαζί με τον Νέτβετ τραυματίστηκε ο Νέτβετ, που ήταν τότε ίσως ο κορυφαίος παίκτης, όχι της Τσεχίας, της διοργάνωσης όλης. Έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός.
1: Εγώ παρακολουθούσα το παιχνίδι, ήμουν στην εφημερίδα, στα γραφεία της εφημερίδας Πελοπόννησος, μαζί με τον Χρήστο Βαργανελάκη. Βλέπαμε το παιχνίδι, ρε παιδί μου.
0: Είχε σπουδαία προσωπικότητα δίπλα σου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είχα σπουδαία προσωπικότητα. Ναι. Αλλά είχε κατηφόρα και λέγαμε συνέχεια, το θυμάμαι. Αχ,
0: ναι.
1: και ο Νικοπολίδης, εκτός ότι ήταν πάντα εκεί που έπρεπε, κάνα δύο φορές απλώς κοιτούσε την μπάλα. Πήγαινα στα δοκάρια, ξέρεις. Και ο θεός της μπάλας εκείνο το βράδυ τουλάχιστον ήταν Έλληνας.
0: Πάντως, Παναγιώτη, σκέψου, με όλα αυτά που συζητάμε, πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Θυμήσου την πρώτη φορά που πήγε η εθνική ομάδα στο Μουντιάλ το 1994. Εάν πει σε ένα παιδί σημερινό, σε ένα νέο παιδί, ότι τότε η Βουλγαρία είχε μια απίστευτη ομαδάρα, θα σου πει πλάκα μου κάνεις. Ναι, ποια ομάδα. Ναι. Όχι μόνο με στο Έτσκοφ, με τεράστιους παικταράδες μέσα. Λέτσκοφ, είχε Ιβάνοφ, είχε πάρα πολλούς.
1: Ο Ιβάνοφ ήταν, εντάξει, να τον πάρει να πάει στον πόλεμο, το αριστερό.
0: Ναι, βέβαια, όπως το λες. Αλλά ήταν παιχταράδες. Η Νιγηρία τότε που δεν παίζονταν με τίποτα. Καλά, δεν σου μιλάει για την Αργεντινή. Η Αργεντινή, εντάξει, ήταν και τελευταία παράσταση του Μαραντόνα, νομίζω, κόντρα στην εθνική μας, είχε βάλει και γκολ. Αλλά λέω, πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο. Η Τσεχία, εντάξει, που λέμε τώρα. Η
1: Τσεχία που λέμε τώρα. Αλλάζει η φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η Τσεχία που μνημονεύουμε τώρα το 2004, θα μου πεις, έχουν περάσει 22 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με την Τσεχία του σήμερα, από πλευράς ποιότητας ποδοσφαιριστών. Οι Γάλλοι όχι μόνο έχουν και παραέχουν, αλλά είναι και καλύτεροι.
1: Πολύ καλύτεροι. Τι σου έχει μείνει από την Εθνική, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πάντα... Και είχα την τύχη να τον συναντήσω και να τον μιλήσω κιόλας για τη συγκεκριμένη φάση, την τρίπλα που έκανε στο Λιζαραζού ο Ζαγοράκης. Ναι. Αυτή δηλαδή νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει νομίζω στην καριέρα του.
0: Νομίζω ότι το θυμάται για
1: αυτό. Από τεχνικής άποψης, ναι.
0: Ναι, δεν θυμίζονταν για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
1: Όχι, είχε έρθει εδώ στην Πάτρα για ένα φιλικό παλεμάχο με την εθνική ομάδα και του λέω, εσύ φίλε, θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Εντάξει, μου το περιέγραψε πολύ ωραία. Δηλαδή, τον είδα, ερχόταν, τσίμπησε την μπάλα, αυτό και έκανα τη σέντρα και έβαλε τον κόλλο Άγγελος. Ο Χαριστέας, έτσι είναι ο Άγγελος. Νομίζω ότι αυτό ήταν το γκολ. Ήταν η προσπάθεια. Δηλαδή, αν είχε κάνει, ξέρω εγώ, αυτή την προσπάθεια άλλος παίχτης. Αν ήταν ανάποδα, αν είχε κάνει ο Λιζαραζού, νομίζω θα μνημονεύονταν για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, με τους Γάλλους η μπάλα σφύριζε. Όχι σφύριζε, παρασφύριζε. Αλλά εντάξει, πάντως σφύριζε.
1: Όχι όμως, ξέρεις τι. Με τους Γάλλους ήταν μοιρασμένα τα σφυρίγματα. Ενώ με την Τσεχία, στο πρώτο μισάωρο, δεν προλάβαινε να πάρει ανάσα. Δηλαδή, στα 6-7 λεπτά είχαν κάνει 3-4 ευκαιρίες. Υπ' αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε. Έτσι.
1: Ναι. 1η Ιουλίου του 2004.
0: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω με τίποτα. Και αυτό που γινόταν ακόμα και στην Πάτρα, καλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θυμάμαι, είχε γιγαντοοθόνες στο Μόλο, πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν ένας πανικός δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Κοίτα να δεις πώς το είχα χάσει αυτό το παιχνίδι. Εγώ ήμουν μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες νομίζω πριν, ήμουν στη Βραζιλία με την εθνική ομάδα βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν στο λεωφορείο, στο παιχνίδι με τους Γάλλους. Εγώ είχα μια κρυφή ελπίδα και ο Κυριαζής είχε μια κρυφή ελπίδα, ένας σπουδαίος παίκτης, ακραίος, της εθνικής ομάδας. Γυρίζαμε λοιπόν από τη Βραζιλία και μεσολάβησα και τηλεφώνησα στο Σωτήρη Τριανταφύλου, νυν πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, δηλαδή όλων των δημοσιογράφων. Είναι καλός φίλος Σωτήρης, γιατί παρακολουθούσε τον λογαριασμό του γκολ το Euro
0: της εφημερίδας γκολ για τους νεότερους,
1: εφημερίδας γκολ που δεν υπάρχει σήμερα, της Gold News, και του είχα πει αν μπορούσε να βρει εισιτήρια για την εθνική ομάδα βόλεϊ, γιατί μετά τα παιχνίδια για το World League στο Μινεϊράο της Βραζιλίας επρόκειτο να παίξει η εθνική μας στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Στο Πόρτο με τους Πορτογάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τέριαζε το παιχνίδι με την Τσεχία. Βρήκε για όλους, βρήκε και για μένα. Αλλά τι έγινε, εγώ δεν έβρισκα τρόπο να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Δεν έβρισκες πτήση, εννοείς.
1: Ναι, δεν έβρισκα πτήση να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και οπότε, γιατί εμένα, ας πούμε, η αποστολή μου για τη συνόδευα την Εθνική Βόλεϊ ήταν να τη συνοδεύσω στη Βραζιλία και μετά από τη Βραζιλία να έρθω στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ήταν μέσα στις συμβατές μου υποχρεώσεις να τη συνοδεύσω και στα παιχνίδια με την Πορτογαλία.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έτσι έχασα την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Λέω ρε παιδί μου ότι βρήκα σε όλους. Βρήκα, δεν βρήκα. Εγώ, ξέρεις, οι δύο μάνατζερ της εθνικής ομάδας βόλεϊ και της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου εννοήθηκαν μεταξύ τους, δεν ξέρω, προσκλήσει, εισιτήρια κάπως και ήταν στο γήπεδο. Και αυτή την ανάμνηση έχω και εγώ παρακολούθησα αυτό τον ημιτελικό με τον Χρυσάρα τον Βαργανελάκη από τα γραφεία της Εφημερίδας Πελοπόννησος. Λοιπόν,
0: πάντως, για το κλείνω. Εγώ από αυτά τα παιχνίδια δεν θυμάμαι και πάρα πολλά πράγματα. Τα δύο παιχνίδια που μου έχουν μείνει είναι το πρώτο, η πρεμιέρα με την Πορτογαλία, και το τελευταίο, ο τελικός επίσης με την Πορτογαλία. Δηλαδή μπορώ να σου αναφέρω πολύ συγκεκριμένες φάσεις από
1: θα σου πω και για την πρεμιέρα με την Πορτογαλία. Παντρευόταν ένας από τους καλύτερους μου φίλους.
0: Τι αναμνήσεις έχεις από το Euro.
1: Ναι, έτσι τη συνδέω. Και ήμουν στην εκκλησία μαζί με επίσης έναν καλό μου φίλο που ήμασταν πολύ φίλοι με τον γαμπρό εκείνης της ημέρας. Και ξέρεις, ήταν όλοι μέσα στα ρίζια, στο ένα το άλλο. Και κάποια στιγμή μου φωνάζει ο ένας Γιώργος, Γιώργηδες και οι δύο, ένας Γιώργος γκολ. Του λέω τι έγινε, το βάλαμε, μου λέει. Ωραία, φίλε, λέω εντάξει, okay. Γίνεται το μυστήριο, μάλλον είναι στη διάρκεια το μυστήριο. Φοράμε, είμαστε καλωδιωμένοι και οι δύο, πανηγυρίζουμε, ξέρεις. Και μας κοιτούσαν όλοι στην εκκλησία, λέει τι έγινε, ξέρεις, για το δεύτερο γκολ. Αυτή ήταν η ανάμνηση που έχω από την πρεμιέρα. Ωραίες αναμνήσεις, έτσι. Και είναι ωραία να τα κουβεντιάζουμε και να μας ακούει κάπως ο κόσμος, πιστεύω δηλαδή. Και να τον φέρνουμε και αυτόν πίσω, να πάει 22 χρόνια πίσω, να σκεφτεί τι έκανε τότε, ας πούμε, πού είχε δει το παιχνίδι, πώς είχε βιώσει εκείνο το τουρνουά. Γιατί η δική μας γενιά είναι τυχερή, δηλαδή. Έχουμε δει την εθνική ομάδα το 87 του μπάσκετ, έχουμε δει από 2004. Έχουμε δει την εθνική μπάσκετ να κερδίζει το NBA, την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, με παιχταράδες, έτσι, όχι, ξέρεις.
0: Έχουμε δει και την πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου σε Μουντιάλ. Ασχέτως από την πορεία που είχε.
1: Έχουμε δει Πύρο Δήμα, Βασίλη Χατζηπαναγή, Γρηγόρη Γιωργάτο,
0: Νίκο
1: Γκάλι, Πάνε Πρέλεβιτς, Χριστοδούλου. Είναι τυχερή. Και τώρα έχουμε δει την εθνική Πόλο να ανεβαίνει στο βάθρο Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό να κερδίζει ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο, τον Παναθηναϊκό να παίρνει Ευρωλίγκες, τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκες, την ΑΕΚ να κάνει και αυτή τη δική της πορεία σε σπουδαίες διοργανώσεις. Είναι η δική μας γενιά, είναι τυχερή. Και έχουμε δει και τον Τεντόγλου, νομίζω είναι ο σύγχρονος ήρωας μαζί με τον Καραλή σε επίπεδο στίβου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και βιώσαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.
0: Ναι, για τα καλά.
1: Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσκολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναγιάλιος προσέθεσε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του. Πρόκειται για τον Ιωακίμ Ζιγκερίδη, έναν ψηλό σεντερφόρ, 1.90 είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες. αν θυμάστε, έχει κάνει και ένα πέρασμα από την Παναχαϊκή παλιότερα.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, για το όνομά του μου έκανε ένα κλικ.
0: Ναι, έχει περάσει και από την Παναχαϊκή, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά έχει περάσει. Παναχαϊκή, Εγάλεο, Αναγέννηση Καρδίτσας. Πέρσι έπαιξε στον Ηρακλή Θερμαϊκού. Να πούμε επίσης ότι η προετοιμασία της Παναχαϊκής θα ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος. Τότε έχει προγραμματιστεί το πρώτο ραντεβού του Σπύρου Αντωνόπουλου με παλιούς και θα δούμε για ποιους νέους ποδοσφαιριστές θα έρθουν στην ομάδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και με κάποιους παίχτες από το υπάρχον ρόστερ, ενώ σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις και με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα κάτι θα έχουμε από την πλευρά της Παναχαϊκής και με επίσημο χαρακτήρα, ενώ ότι θα ανακοινωθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Είναι γνωστοί κάποιοι στόχοι μεταγραφικοί της Παναχαϊκής. Δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, ο Πατάπης από τον Πύργο, ο Κόκορης από τον Πύργο, ο Σούλης
1: Πατρινή,
0: από τον Πύργο.
1: Όλοι
0: Πατρινοί. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, αν εξαιρέσουμε του Σούλη που μοιάζει λίγο πιο εύκολη.
1: Εφικτή,
0: ναι, γιατί δεν υπολογιζόταν και από τον Πύργο, δηλαδή δεν έπαιζε βασικός την περσινή αγωνιστική σεζόν. Δύσκολες περιπτώσεις είναι και του Μουστακόπουλου και του Αθανασακόπουλου, παιδιών δηλαδή που είναι σε θέση να βρουν θέση σε μια ομάδα Super League 2, ενδεχομένως και γιατί όχι και Super League 1. Άρα λοιπόν πρόκειται για περιπτώσεις που χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρήμα προφανώς, έτσι, γιατί για να φέρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές στην τρίτη εθνική θα πρέπει να βάλεις και λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και επειδή η πρόθεση των ανθρώπων της Παναχαϊκής είναι να δημιουργήσουν ένα τέτοιο ρόστερ, δηλαδή η Παναχαϊκή για να πρωταγωνιστήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος, θα πρέπει να δημιουργήσει, να συγκροτήσει ένα ρόστερ τύπου Πύργου ή Ζακύνθου την αγωνιστική σεζόν που ολοκληρώθηκε. Τέτοιο ρόστερ. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Με πολύ καλά νέα παιδιά αλλά και με πολύ καλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές. Υποψιάζομαι ότι κάποιοι παίχτες δεν θα συνεχίσουν στον Πύργο και στη Ζάκυνθο, τους οποίους κοιτάζει η Παναχαϊκή. Οι δύο αυτές ομάδες ανέβηκαν στην Super League 2. Αλλά θέλει λίγο χρόνο. Θέλουν λίγο χρόνο οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για να ολοκληρωθούν. Ο στόχος είναι μέχρι τις 27 Ιουλίου να είναι το ρόστερ κατά 85-90% έτοιμο, γιατί όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται έτσι με το χώρο, πάντα αυτές οι ομάδες περιμένουν να δουν τι θα πέσει από την Super League 2, μήπως και καταφέρουν να βάλουν το γερασάκι στην τούρτα μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές του Αυγούστου. Έτσι λοιπόν έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές θα παραμείνουν το περσινό ρόστερ. Σίγουρα θα γίνουν συζητήσεις με Νηφορόπουλο και Καμπεράι, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και από το οικονομικό, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ποιες θα είναι οι προτάσεις των ανθρώπων της Παναχαϊκής στους ποδοσφαιριστές και για πού υπολογίζονται ακριβώς, αν θα έχουν δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο στο ρόστερ ή όχι. Επίσης είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γενικά προτάσεις και από άλλες ομάδες, και όλα αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια και προφανώς μένει να δούμε και τη συγκρότηση των ομίλων, έτσι, γιατί ναι, στην Παναχαϊκή υπάρχει πληροφόρηση ότι θα βρίσκεται η ομάδα μαζί με τις υπόλοιπες της Πελοποννήσου πλην της Κορινθίας. Είναι ένα σενάριο που μας το έλεγε και ο Κώστας Λάπα στην εκπομπή μας. Αλλά θα θυμίσω το τυράκι που είχε ρίξει η ΕΠΟ πριν από λίγο καιρό περί ενός ομίλου με ομάδες της Αχαΐας που θα έπρεπε να ταξιδεύουν στα νησιά, το οποίο τελικά δεν νομίζω να ισχύσει, και διάφορα άλλα που έχουν ακουστεί από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Οπότε καλό είναι να το δούμε να παίρνει επίσημα σάρκα και ωστά όλο αυτό το εγχείρημα με τη συγκρότηση των ομίλων, και μετά θα καθοριστούν και οι στόχοι, γιατί βλέπει και αυτή την πλευρά η Παναχαϊκή, έτσι. Είναι διαφορετικό να βρίσκεται σε έναν όμιλο που θα έχει έναν βασικά ανταγωνιστή, το πολύ δύο, και διαφορετικό να βρίσκεσαι σε έναν όμιλο που θα χρειαστεί να παλέψει με 3-4 ομάδες. Έτσι δεν είναι το ίδιο εύκολο. Οπότε φαντάζομαι ότι και οι μεταγραφικές κινήσεις θα εξαρτηθούν και από αυτό. Είναι ένας βασικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί χειρίζεσαι αυτό το θέμα. Πώς έχει η ιστορία με το κλείσιμο του Πεπανός σε μια περίοδο που οι ομάδες έχουν αρκετές υποχρεώσεις, γιατί είναι σε εξέλιξη πρωταθλήματα?
0: Ναι, δεν το είπαμε. Έχεις δύο, Παναγιώτη, δεν το αναφέραμε. Ναι, έκλεισε το κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός χθες, την Τρίτη δηλαδή. Αιτία ήταν η λήξη της προθεσμίας που έχουν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Έληξε προθεσμία της άδειας, των αδειών μάλλον λειτουργίας. Ήταν μια παράταση, άλλη μια παράταση για την ακρίβεια, που έχει δώσει η πολιτεία σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Νομίζω θα δώσει ακόμα μία. Από την πλευρά του ΠΕΑΚ, επειδή επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Λυκούδη, μας είπε ότι είναι θέμα ωρών, ίσως ημερών, ίσως και ωρών, όπως είπε ο ίδιος, να ανοίξει ξανά το κολυμπητήριο. Το μόνο που περιμένουν το ΦΕΚ, την δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, ώστε να ισχύσει η νέα παράταση για τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μας είπε επίσης ότι έχουν γίνει πολλές ενέργειες το τελευταίο χρονικό διάστημα ώστε να πάρει μόνιμη άδεια
1: λειτουργίας.
0: Ναι, μόνιμη άδεια λειτουργίας η εγκατάσταση. Μας είπε επίσης ότι ήταν πολλά που δεν είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και έτσι ξεκίνησαν μια διαδικασία επίπονη, αλλά την έφεραν εις πέρας και απομείνει
1: επίπονη.
0: Επίπονη, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Παλεύανε.
0: Παλέψανε και με μερικά πράγματα, παλέψανε. Με τον χρόνο παλέψα βασικά.
1: Ναι, ρε, εντάξει, το επίπονο μου έκανε εντύπωση. Αυτό,
0: δεν σκάψαν οι ίδιοι.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, μπορεί να ήταν
0: ξανά μια χρόνο.
1: Λέω, ρε παιδί μου, χρονοβόρο να το δεχτώ, αλλά επίπονο δεν εντάξει.
0: Επίπονο και χρονοβόρο, εντάξει. Και μας είπε ότι απομένει τελική έγκριση, τελική επιθεώρηση από την αρμόδια επιτροπή, ώστε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Νομίζω το πρόβλημα ήταν περισσότερο όσον αφορά τα σωματεία που χρησιμοποιούν το κολυμπητήριο. Δεν ήταν ενημερωμένα ότι πρόκειται να κλείσει το κολυμπητήριο, και εκεί νομίζω δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα.
1: Εδώ κολλάει το επίπονη. Μια επίπονη διαδικασία για τα σωματεία.
0: Ήταν λίγο επίπονη η διαδικασία για τα σωματεία.
1: Είναι, γιατί είναι ακόμη. Δεν
0: μίλησε, ναι, υπήρξε μια επικοινωνία του κυρίου Λυκούδη με τους εκπροσώπους των σωματείων. Τους είπε αυτά που σας είπα και εγώ πριν από λίγο και θεωρώ ότι.
1: Υπάρχει γκρίνια βέβαια από σωματεία.
0: Υπάρχει γκρίνια, βέβαια υπάρχει γκρίνια. Σκέψου, Παναγιώτη, ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση στην αρχή του έτους του 2026, που τελείωνε η άδεια 31 Δεκεμβρίου και τότε η παράταση, τα κολυμβητήρια, ή μάλλον οι αθλητικές εγκαταστάσεις, μπόρεσαν να ανοίξουν στις 2 του μηνός.
1: Α, 24-48 ώρες, λες,
0: το ΦΕΚ. Ναι, να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Λες και πρόκειται για κάτι φοβερό και τρομερό, δηλαδή. Ναι. Στη χώρα μας χρειάζεται να περάσουν τρεις μέρες.
1: Και πάλι καλά που είναι καλοκαίρι και
0: πάλι
1: λειτουργεί
0: καλά
1: και το κολυμβητήριο του ναυτικού ομπυλοπατρών. Οπότε πάλι κάποιες ομάδες και ο ΝΟΠ θα βολευτούν.
0: Φαντάζομαι σήμερα, αύριο θα λυθεί το πρόβλημα. Φαντάζομαι.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Αλέ!
0: Λοιπόν, αλέ, πάμε να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας ένα λεπτό πριν από τις 4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γύρης, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, να πέρασετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις με 12 ελικόπτερα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιου στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην έξοδο στο Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αναχωρεί για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες, αλλά και για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να έχει θέσει στο μικροσκόπιο τον καζάκι και ένα μπουκάλι με έφλεκτο υγρό που βρέθηκαν στα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία που μπήκε στο στόχαστρο διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράσεις κινήθηκαν με μοτοσικλέτα και τοποθέτησαν διαδοχικά τους μηχανισμούς μέσα σε 17 λεπτά. Η πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της καθώς και δύο ακόμη ενικοί. Στις άλλες δύο πολυκατοικίες σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο που στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πόσα άτομα βρίσκονται ακόμη μέσα στο κτίριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη Μεσσηνίας. Ως φοιτητής μετείχε στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τον θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Άγρια επίθεση δέχτηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ο ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρετικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 4 και από ό,τι φαίνεται, σας το είπαμε από την πρώτη στιγμή, η φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας είναι αρκετά μεγάλη. Είχαμε 112 μήνυμα για εκένωση του οικισμού Σφάκα. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι εστάλει μήνυμα 112 προκειμένου οι άνθρωποι να είναι σε ετοιμότητα. Σωστά. Τώρα δόθηκε λοιπόν εντολή εκένωσης. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις. Ισχυροί, πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Είναι 110 πυροσβέστες, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ ισχυρή, ναι, η δύναμη της πυροσβεστικής. Νομίζω είναι η ισχυρότερη δύναμη που έχει σταλεί φέτος σε μέτωπο φωτιάς, ναι,
1: ίσως
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάποιο άλλο μεγάλο μέτωπο ενεργό αυτή την ώρα και έσπασαν όλες οι δυνάμεις εκεί. Να μας πει και ο Γιώργος Καναντζόγλου τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.
0: Είναι μια... και ο Νίκος κοντά μας φυσικά, όπως κοντά, κάθε, ναι, μέρα. Γεια σου Νίκο μας.
2: Γεια σας, γεια σας. Νίκο.
0: Γιώργο.
1: Είναι η ώρα σου.
3: Αντίστοιχες δυνάμεις είχαμε δει και στην πυρκαγιά στην Εύβοια. Πριν από περίπου 10-12 μέρες, δηλαδή με πάνω από 120 πυροσβέστες και πάρα πολλά οχήματα.
0: Με 15 εν αέρια.
3: Και με 12 εν αέρια, αν θυμάμαι καλά, είχε η Εύβοια. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, δηλαδή τώρα έχουμε μια αγροδασική έκταση. Το θετικό είναι ότι εκεί στη Φθιώτιδα αυτή η φωτιά δεν απειλεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τους οικισμούς, γιατί είναι, η φωτιά είναι κατά μήκος του δρόμου όπως φεύγουμε από την Αταλάντη και πάμε στην Τηθωρέα. Εκεί λοιπόν είναι η πυρκαγιά στο Καλοπόδι και πηγαίνει προς νότια.
0: Εκενώθηκε η κοινότητα Σφάκα.
3: Η Σφάκα είναι λίγο πιο βόρεια, εκεί έχουμε, εκεί υπάρχει πλούσια βλάστηση, κακά τα ψέματα, εκενώθηκε, αλλά όμως από ό,τι μας είπε τώρα πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλείται κάποιο σπίτι σε αυτή την περιοχή. Η εκένωση είναι προληπτική, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Προσπαθεί η Σοφία Καλαβρού, ναι, να επικοινωνήσει και με τη Δημοτική Αρχή. Οι άνθρωποι είναι όλοι εκεί. Υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας.
1: Δεν έχουμε καλό σήμα στην περιοχή τώρα.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται και συνεχώς κλείνει. Εμείς όμως θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς. Ξαναλέμε, μιλάμε για το Καλαπόδι Φθιώτιδας. Έχουν σταλεί μηνύματα 112, μπορεί να σταλούν κι άλλα.
3: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί κατά μήκος αυτού του δρόμου, δηλαδή ο δρόμος αυτός Αταλάτης της Θωρέας έχει πάρα πολλούς μικρούς οικισμούς, εκεί και αυτή η πυρκαγιά δεν μπορεί να τεθεί εύκολα υπό έλεγχο, γιατί έχουμε και σημεία δύσβατα, δηλαδή δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις, όσο και αν είναι πολλές. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και πάρα πολλά εναέρια, 15 εναέρια και ένα συντονιστικό της πυροσβεστικής που ακριβώς καταγράφει προς τα που πρέπει να μετακινηθούν ναι, και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και επίγειες δυνάμεις, ούτως ώστε να περιοριστεί και να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι, θα ζητήσουμε.
3: Είναι κατηγορία 3.
0: Χριστίνα Σούζη να μας πει αν τις επόμενες ώρες αυτό θα συνεχίσει. Θα είναι χρήσιμο για να ξέρουμε πόσο θα δυσκολέψει, θα παραμείνει δηλαδή ζώρικο το έργο των πυροσβεστών με αυτές τις συνθήκες.
1: Μιλάμε για μια φωτιά στη Φθιώτιδα, σε μια μέρα όμως που ήταν κίτρινο συναγερμό. Ναι. Επειδή βλέπουμε κίτρινο και λέμε εντάξει, μια χαρά είμαστε. Κοιτάξτε τι φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, στο Καλαπόδι, μέσα σε περιοχή και δύσκολη πυρκαγιά, όπως λέμε τώρα, με κίτρινο συναγερμό. Δηλαδή το 3 που είναι, έτσι, κατηγορία,
3: ναι, ναι, ναι,
1: είναι 3 στην περιοχή.
3: Όμως να ξέρετε ότι ο συνδυασμός με ισχυρούς ανέμους, ξηρασία και βέβαια και με όλα αυτά τα οποία και την ανοβρία, που, γιατί έχει να βρίξει πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα συνδυασμός. Ναι, ναι.
0: Αλλά όπως μας έχουν εξηγήσει οι πυροσβέστες, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μπαίνεις στην περίοδο του καλοκαιριού. Ας πούμε, φυσικά, ότι βρέχει σήμερα, για σήμερα και αύριο είμαστε κάπως πιο ασφαλείς, μετά από εκεί και πέρα πάλι
3: επαναλαμβάνω. Πάλι ξηρασία. Ναι, ναι, πάλι από την αρχή. Ναι, είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι αυτό, με πολύ ψηλές, ναι, θερμοκρασίες και βέβαια και με ισχυρούς ανέμους. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας, ναι, πάρα πολλά χρόνια.
0: Καλαπόδι λοιπόν. Και πιο υψηλές, ναι, θερμοκρασίες.
1: Σωστά.
0: Γιατί, ναι, ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλαπόδι κοντά στην Αταλάντη. Πολύ κοντά στην Αταλάντη αυτή την,
3: ναι,
1: περιοχή.
3: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι να πω τώρα μαζί σου. δεν ήταν μια καλή μέρα σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά μας χθεσινή.
2: Ρίσκαρες γι' αυτό.
0: Πήγες
2: κόντρα σε όλα τα φαβορή.
1: Ναι,
2: πήγες. Και στη Γαλλία πήγες κόντρα.
0: Κοίταξε να
2: και καλά τα άλλα. Τα άλλα λες πάω.
1: Στη Γαλλία, εμείς, ξέρεις, σου
0: λέμε... Μην πέφτετε όλοι από πάνω τώρα. Δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Το είπα μόνη μου. Ηρεμήστε.
1: Μαρία μου, εμείς
0: και
1: θα
0: μία
1: θα
0: μέρα
1: βοηθήσουμε.
0: Να μην πάνε καλά τα πράγματα δεν πειράζει. Το
1: καλά,
0: πρόγραμμα.
1: Το στοίχημα δεν είναι κάθε μέρα. Δεν παίρνει λεφτά κάθε μέρα.
2: Ο Τζόγο Δανή δεν χαρίζει.
1: Αναγεια σου. Λοιπόν.
0: Η μαμά μου μου στείλε μήνυμα με το δελτίο που έπαιξε.
2: Αυτά που είπε.
0: Και μου λέει σήμερα τίποτα. Σιωπή μου λέει. Μέχρι στιγμή έχει χάσει. Μου τα στέλνει. Έχει χάσει τα δύο από τα τρία αυτά που έχει βάλει σαν έκπληξη και έχασα 10 ευρώ. Η μάνα μου ζητάει τα 10 ευρώ πίσω.
2: Α, πες τη μητέρα σου, δεν γίνεται.
1: Είναι προσωπική ευθύνη όμως.
2: Ακριβώς όπως το λέει. Προσωπική ευθύνη.
0: Όχι.
2: Εσύ πρότεινε.
1: Εσύ απευθύνθηκε.
0: Είπα, είμαι άχαστη.
1: Το είπα.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει και τις πιο δύσκολες μέρες. Γιατί τα έπαιξα όλα για όλα, καταλαβες. Είναι η απληστία του πολύ καλού είναι αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εκεί έχω καταλήξει.
1: Ακούστε τώρα τι έχει κάνει. Δεν έχει φτιάξει όλο αυτό. Έχετε πάει ποτέ σε γκουρού να του πείτε φέρνουν τα λεφτά μου πίσω? Όχι. Δεν γίνεται. Προτείνει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει ο γκουρού χρειάζεται και ξεκούραση.
1: Και ο γκουρού χρειάζεται ανασύνταξη τώρα δυνάμεων.
0: Άναγια.
1: Σήμερα θα τολμήσεις?
0: Όχι.
2: Τι όχι.
0: Σήμερα είναι η μέρα ξεκούραση.
1: Κάτσε, βρε Μαρία.
0: Όχι.
1: Γιατί θες
2: αποτυχία σήμερα ξεκούραση?
0: Όχι, με θορύβησε αυτό.
1: Κοίτα. Κοίτα πώς θα τη φτιάξω τώρα. Εφτέρα, Αγγλία Κονγκό.
0: Όχι, δεν παίζω.
1: Έλα, Εφτέρα.
2: Σε περιμένει το κοινό σου.
1: Αγγλία Κονγκό.
0: Για να δω αύριο τι θα λέμε.
1: Όχι, σε περιμένει το κοινό.
0: Μιλάμε για σίγουρο κουβά, να ξέρετε ό,τι και να πούμε.
1: Θα τα βάλουμε και τα τρία κάτω. Θα τα βάλουμε και τα τρία και θα δούμε ποιο έχει το καλύτερο.
0: Τώρα θα σημειώσω εγώ.
1: Άρα γεια σου, σημείωσε.
0: Σημειώνω εσά.
2: Σημείωσε εμά.
0: Λοιπόν, γράφω.
1: Αγγλία Κονγκό.
0: Περίμενε, είπα.
1: Ιωάννης, δεν το είπες, το περίμενε.
0: Ιωάννης. Νικόλαος. Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Μον,
1: και Μαρία βάλε.
0: Δεν βάζω Μαρία.
2: Όχι, και Μαρία δεν γίνεται.
0: Εγώ δεν παίζω.
1: Κάτσε, λοιπόν, τι είναι αυτό, δεν παίζεις τώρα.
0: Κονγκό με.
1: Με Αγγλία. Αγγλία Κονγκό είπαμε.
0: Αγγλία Κονγκό. Ναι. Λέγεται. Τι θα παίξετε, άσο.
1: Εγώ άσο.
2: Και εγώ άσο βλέπω. Και, και για να αυξήσουν λίγο την απόδοση και γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ είπε εσύ.
2: Άσο και γκολ-γκολ.
0: Ναι, το κατάλαβα.
2: Ναι, καλά, δεν είμαι τόσο σίγουρο. Επίση στοίχημα, γι' αυτό λέω.
0: Επόμενο.
1: Βέλγιο Σενεγάλη.
2: Γκολ-γκολ και over.
1: Εγώ λέω διπλό εδώ πέρα.
0: Τι βάζω στο γκολ-γκολ και over,
2: Γκολ-γκολ και over.
0: Έτσι γράφω.
2: Γκολ-γκολ και over.
1: Γκολ-γκολ over.
0: Γκολ-γκολ
2: και over.
0: Γκολ στο τετράγωνο, over.
1: Ναι. Αυτό είναι. Δεν τολμώ να πω ποιο θα κερδίσει γιατί δεν ξέρω. Γκολ-γκολ over.
0: Εσύ τι λε.
1: Εγώ λέω Σενεγάλη. Διπλό.
0: Διπλό.
2: Γιατί έχει τέτοιο ύφο απέναντι μου.
1: Θέλω να φτιάξω λίγο κλίμα.
2: Όχι.
1: Θέλω να φτιάξω λίγο κλίμα, ρε μεγάλε.
2: Να φτιάξει κλίμα.
1: Λοιπόν, United States, Μπόσνια.
2: Άσο.
1: Ετζεγοβίνα. Άσο λε και εσύ, και εγώ άσο λέω. Ξενερώνω που το λέω. Άσο λέω.
2: Άσο. Και εγώ ξενερώνω.

0: Άσο και ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Άσο και over 1,5.
2: Over 1,5. Ναι. 1,5.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Mm. Και είναι το δεύτερο.
0: Πορτογαλία-Κροατία.
1: Γκολ-γκολ.
2: Πορτογαλία-Κροατία. Ναι, τι είπε ο κύριος.
1: Γκολ-γκολ.
2: Αυτό γράφω μόνο.
0: Γκολ-γκολ.
2: Γκολ,
0: ναι,
2: στο τετράγωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ, ναι, θα πω άσο.
2: Μάλιστα, έχει κι άλλο.
0: Ναι, έχει άλλο ακριβώς ακόμα. Switzerland, Algeria. Ελβετία, Αλγερία. Ελβετία, Αλγερία.
2: Ναι, Νίκο.
0: Αλγερία θα πω.
1: Κι εγώ Αλγερία βλέπω.
0: Διπλό.
2: Διπλό, λες εσύ.
0: Διπλό.
2: Και εσύ τι είπες.
1: Αλγερία βλέπω.
2: Μιλάμε τώρα για την πιο βαρετή, τα πιο βαρετά προγνωστικά που έχουν παίξει ποτέ στο ραδιόφωνο.
1: Το βλέπεις.
0: Αυτό, πόσο σου βγάζει αυτό.
1: Το βλέπεις.
2: Πόσα λεπτά και εγώ στη θέση σας δηλαδή θα είχα αλλάξει ραδιόφωνο, για να είμαι ειλικρινής.
0: Υποτίμηση.
2: Θα είχα πάει αλλού απέναντι.
0: Υποτιμούν.
1: Όχι υποτιμούν, υποτιμά.
0: Υποτιμά, κυρία.
2: Άρα αυτό να το φωτογραφίσω.
1: Κράτα το.
2: Δεν χρειάζεται, όχι.
1: Τότε.
2: Θέλω να το έχεις γιατί μετά θα λες ότι σε κλέψαμε.
1: Εγώ υπάρχει και το αρχείο του Sky. Εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν.
1: Υπάρχει
2: το χαρτάκι σου.
1: Δεν το χρειάζομαι.
2: Πρόσεχε το χαρτί.
1: Δεν το χρειάζομαι.
2: Λοιπόν, και καλή επιτυχία.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό όμως τώρα. Εμείς σε αποθεώσαμε, σε ανεβάσαμε στα ύψη και λέγαμε γκουρού, πες μας για να πάμε ταμείο.
2: Με αποθεώσατε για να με περιμένετε στη γωνία. Τι να την κάνουν, να αποθεώσουν.
0: Δεν σε περιμέναμε στη γωνία.
1: Δεν τίποτα.
0: Δεν είπαμε απολύτως τίποτα. Μόνοι σου έχεις παίξει το έργο.
2: Δέχτηκα ανίκια επίθεση.
0: Από ποιον?
2: Την οποία δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ.
0: Πότε?
2: Από ποιον? Μετά από αυτό που κάνατε. Αυτό προηγήθηκε πριν από λίγο.
1: Τι είπαμε?
2: Δεν
1: τι...
2: το δέχομαι. Παρετούμε. Τέλος.
0: Συγγνώμη.
2: Βάζω τα όρια μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Έτσι έχει πει ο ψυχολόγος.
0: Δεν μίλησε κανένας από τους δυο μας. Δεν τολμήσαμε να μιλήσουμε.
2: Ναι, όχι, όχι. Αρχίστε, πετάξτε και αυτό ηρωνικά και ιδιότητα του οποίου. Που δεν έχετε πετύχει ούτε ένα παιχνίδι.
0: Επειδή όμως ήταν μια κακή μέρα. Ήταν μια κακή μέρα.
1: Πρόσεξε. Πόσες φορές έχω πει ότι πάει για πολιτική καριέρα.
0: Ναι.
1: Αν πολιτικός μιλάει.
2: Δεν
1: έχετε πετύχει ούτε ένα παιχνίδι για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, δεν έχετε πετύχει. Καμία ανατροπή δεν κάνατε. Πετύχατε αυτά. Τώρα το να έρχεσαι εδώ ολόκληρος ο πολύς κύριος Σταματέλος και ο Γιάννης ο Απρόσιτος. Έρχεστε εδώ πέρα και μου λες τώρα Αγγλία.
1: Ο Γιάννης ο Απρόσιτος.
2: Αγγλία, Κονγκό, Άσο. Φίλε μου, δεν χρειαζόταν να ακούσω Sky για να μου το πεις αυτό. Το ξέρα και μόνος μου.
1: Και δεν το παίζεις.
2: Πείτε μου, φίλες και φίλοι, έχω δίκιο. Λοιπόν, ωραία. Ο Πέτρος λέει. Μαράκι, ακόμη και το
1: χρόνια
2: χαλασμένο.
1: Χρόνια πολλά, Πέτρο. Χρόνια πολλά.
2: Γεια σου, Πετράκι. Ακόμη και το χαλασμένο ρολόι, μια στο τόσο. Δίνει σωστή ώρα.
1: Δύο φορές τη μέρα. Δείχνει σωστή ώρα.
2: Έτσι. Εγώ που παίζω, λέει, το παλιό σύστημα, έχω βγάλει πάρα πολλά λεφτά.
1: Ποιο είναι το παλιό σύστημα?
2: Δεν ξέρω. Με χι μονά αποδεκτά.
1: Α,
2: τι τάξη. Είναι αυτό που λέει.
1: Υπάρχει,
2: δεν ξέρω, μωρέ, μην με μπερδεύετε.
1: Υπάρχει ένα σύστημα που παίζουν κάποιοι στις διοργανώσεις που έχει συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Που παίζεις χ, ξεκινάς χ. Όσο αντέχεις, όσο αντέχει τσέπη σου, αλλά πρέπει να διπλασιάσεις. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις με 5 ευρώ, το κάνεις 10. Μετά το κάνεις 20, 40, 80. Ναι. Το πας έτσι. Okay. Γι' αυτό λέω όσο αντέχει τσέπη.
2: Ο Νίκ, γιατί μου στέλνει κρασάτο το χταπόδι. Κρασάτο. με μακαρονάκι κοφτό. Τι ωραίο φαγητό που είναι αυτό, παρεπιπτόντως. Ωραία.
0: Το παραδοσιακό φαγητό της Λευκάδας ποιο είναι?
2: Αχ, το...
1: Φακές εγκλουβής έχει. Έχει πολλά, έχει πολλά. Αυτό...
2: Δεν ξέρει τώρα, έχει λέει.
0: Δεν ξέρει. Είναι σαν κάποιος που λέει. Να σου πω κάτι. Είναι σαν κάποιος που λες τι παραδοσιακό έχετε. Έχουμε καλά κρέατα.
2: Έχουμε πολλά.
0: Καλά
2: πολλά.
0: Κρέατα. Σόπαρε μεγάλες καλά κρέατα. Τι λες, ρε φίλε, ενώ άλλο έχουν κακά κρέατα. Δεν μπορώ. Έχουν καλά τυριά. Έλα, ρε μεγάλε.
2: Αυτό που κάνεις τώρα στον Νίκο, εγώ παίρνω αποστάσεις.
0: Δεν το λέω για τον Νίκο. Όχι για τον Νίκο.
1: Καλά, δεν παίρνεις αποστάσεις. Εσύ το ξεκίνησες.
2: Κοίταξε να δεις. Το σαβόρο τι είναι.
1: Το σαβόρο τι είναι.
2: Ψάρι τηγανισμένο και διατηρημένο σε σάλτσα με δεντρολίβανο, σκόρδο και ξύδι. Είναι συνταγή των Επτανήσεων. Μπορεί να μην το φτιάχνουν πάρα πολύ στη Λευκάδα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Λαδόπιτα μου πες έχετε όμως.
1: Λαδόπιτα.
2: Μου πες ότι θα φέρει.
1: Το μυρίζει και έχει 3.000 θερμίδες.
2: Ναι, ακόμα την περιμένουμε τη λαδόπιτα.
1: Δεν πήγα.
2: 15 χρόνια μας ξέρεις. Έχεις φέρει λαδόπιτα ποτέ?
1: Προσέχω τη σιλουέτα σου.
2: Με ξέρεις 15 χρόνια.
1: Προσέχω τη σιλουέτα σου.
2: Και δεν έχεις πάει στη Λευκάδα, πας μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα. Ναι, και δεν έχεις φέρει λαδόπιτα.
1: Μην μου πεις πάχινα.
2: Οκ. Το μπουρδέτο τι είναι? Έχετε και μπουρδέτο?
1: Εντάξει.
2: Τι.
1: Μην ασχολείσαι τώρα με τέτοια φαγητά. Θέλει λαδόπιτα, Γιάννη μου.
0: Εγώ θέλω, ναι.
1: Ωραία. Η Μαρία θα μου κάνει παράπονα.
0: Γιατί?
1: Ναι, γιατί είναι, την κοιτά και παχαίνει με αυτή την πίτα.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ.
0: Έχετε πολλά παραδοσιακά που βλέπω εδώ πέρα.
2: Μπορεί να μου φέρει ένα φρέσκο ψαράκι.
1: Ένα φρέσκο πριν μέχρι να το φέρω.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα σταματήσει να είναι φρέσκο.
2: Να μου φέρει ένα ωραίο ψάρι από εκεί να το ψήσω εγώ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Το παλαμίδι σου κεραμίδι τι είναι, ξέρει?
1: Όχι,
0: δεν ξέρει. Το ψάρι σαβόρο είπαμε. Κοκοτό ή βοδινό μακαρονάδα. δεν ξέρεις. Κολοκυθόπιτα γλυκιά,

0: ξέρουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυγόπιτα, έχετε και αυγόπιτα.
1: Μήτε που την έχω δοκιμάσει.
0: Ωραία.
2: Σαλάμι αέρος λευκάδας. Έχετε, είναι.
1: Ναι, ένας το κάνει, ένας έχει μείνει που το κάνει, ναι, ακόμα χειροποίητο και είναι φανταστικό.
2: Έχει πιο έντονη γεύση από το σαλάμι που ξέρουμε.
1: Θα σου φέρω να δοκιμάσεις, αλλά θα σου φέρω από το χειροποίητο.
2: Μέχρι στιγμής μου έχεις φέρει λαδόπιτα.
0: Έχω φάει σαλάμι λευκάδας. Μας έχει φέρει η Ζέτα, που είναι στην εκπομπή μας.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, είναι δικό της.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είναι πατέρας πτώχη.
1: Ναι.
0: Είναι η οικογένειά της πτώχη. Ναι. Και μας έχει φέρει το σαλάμι.
2: Έχει δικό του σαλάμι Ζέτα.
0: Ναι, και δουλεύει.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό το σαλάμι.
1: Το πατέρας.
0: Είναι παγκοσμίου φήμης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το σαλάμι. Ναι, και μας έχει φέρει, είναι φανταστικό όντως. Είναι φανταστικό.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Φαγητά άλλα.
1: Τι άλλο θες να σου φέρω.
2: Τίποτα, Νίκο. Η ριγανάδα σου μας χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Το
1: ψωμί είναι με ψάρι μικρό.
0: Τι θες να έχετε, ταρτά σολομού. Τι μόλις σου ψωμί είναι. Ταρτά σολομού είναι το λευκάδας είναι. Τι θα έχεις δηλαδή.
1: Θα τρώω αυτό.
2: Εσύ που σε έχουν καλέσει εδώ Τσιάπας, που λέει ότι από αρχές Αυγούστου θα είναι στα Γιάννενα και σου λέει να σε φιλοξενήσω και να πάμε και στα Ζαγοροχώρια.
0: Ναι, θέλω πολύ.
2: Και σε βουνά, λίμνες, ποτάμια και όπου αλλού.
0: Θέλω πάρα πολύ να πάω.
2: Μπράβο, πήγαινε.
0: Θέλω πάρα πολύ. Όχι
1: καλοκαίρι.
2: Ναι, όχι, όχι.
0: Καλοκαίρι θέλω να πάω.
2: Εκεί
0: στο Βοηδομάτι θέλω να πάω καλοκαίρι.
1: Για ράφτινγκ.
0: Αλέκο, ετοιμάσου, πάμε Βοηδομάτι.
2: Λοιπόν, η Γιάννα λέει: Μαρία μου, δεν έπρεπε να αποσυρθείς. Θα πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός μεταξύ των τριών σας, από τους 32 μέχρι τον τελικό. Και να υπάρχει μια τελική βαθμολογία μεταξύ των τριών σας στο τέλος. Εντάξει, θα το κάνουμε στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Καλά να είμαστε.
2: Και τώρα δεν το έχουμε πιάσει από την αρχή. Η μόνη που τόλμησε και σας έστειλε
1: στο
2: να
1: κουβά,
2: πάρετε λεφτά ήταν μία. Μία γυναίκα έπαιξε.
0: Έχει απόλυτο θράσος, έτσι. Συγγνώμη τώρα, και εγώ νευριάζω τώρα.
1: Είναι σχολής Αναστόπουλου. Αν δεν τα πω εγώ για μένα, ποιος θα τα πει.
0: Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, τι.
0: Πράπα σε τα ξενοδοχεία σου.
2: Εσύ γιατί νευριάζεις.
0: Γιατί μας κάνεις επίθεση να μην σε προστατεύουμε τόσο καιρό. Σε αποθεώνουμε.
2: Ποιος προστατεύει. Δεν χρειάζομαι καμία προστασία από εσάς.
0: Αυτά δεν μπορώ.
2: Δεύτερον, βοήθησες εσύ στα προγνωστικά των τελευταίων ημερών.
0: Μα εσύ ο γκουρού.
2: Ναι, ωραία, άρα
1: μισό λεπτό.
0: Εγώ τους αγώνες διάβαζα.
1: Έχεις εξαπολύσει επίθεση στο Γιάννη.
0: Ναι, καλά, πάντα.
2: Που σε στήριξε.
1: Που σε στήριξε χθες για την Παραγουάη. Που σε στήριξε χθες για την Παραγουάη, που στοιχηματικά το έχεις χάσει.
2: Δεν το έχω χάσει.
1: Και σε έχει στηρίξει ο Γιάννης.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Τι δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Γιατί και χθες.
0: Το βαρ. Το βαρ, να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο.
2: Και χθες. Μην κοιτάς τώρα γιατί με προκαλείς. Δεν θέλω να μιλήσω. Αλλά
1: θέλω να μιλήσω.
2: Επειδή έχω. Επειδή είναι εδώ η φίλη μου, δόξα τω Θεώ,
1: ναι,
2: χθες στο 90 έγινε μία αποκρουσάρα φοβερή από την Νορβηγία.
1: Ναι.
2: Αλλιώς τα είχα πέσει μέσα.
1: Ξέρεις πως τα είχαν πιάσει στοίχημα. Όχι, με μία αποκρουσάρα ή με ένα δοκάρι, με ένα σουτάουτ.
2: Είδα όμως ότι κάτι σοβαρό θα συμβεί και ότι μπορεί να έχουμε την απόλυτη ανατροπή. Ήμουν κοντά ή δεν ήμουν.
0: Ποιο ρουφιανάκι σου σου στείλω ότι έγινε απόκρουση.
2: Δεν λέω.
1: Το οποίο είναι στις καθυστερίες και έγινε τεράστια επέμβαση.
2: Το 90.
1: Τεράστια, στις καθυστερίες πρέπει να αναγκαλύψει.
2: Okay.
0: Το οποίο είναι συχαμένο ρουφιανάκι.
1: Ναι.
0: Κάνουμε τόση ώρα συζήτηση.
1: 100-0.
0: Και πες τους για την απόκρουση.
1: Το οποίο στοιχηματικά γελάνε οι book μαζί μας.
0: Ναι, τέλος,
1: αυτά που λένε.
0: Από... Αν είχε γίνει αυτό, σώπα, ρε φίλε.
1: Ξέρεις πόσα θα είχα κερδίσει μετά, αν.
2: Ναι. Κέρδισα την Παραγουάη, ναι ή όχι.
0: Ναι, κέρδισες.
2: Την κέρδισα την Παραγουάη.
0: Εγώ όχι,
1: επειδή κάνεις επίθεση στο Γιάννη, το φίλο μου, όχι, δεν την κέρδισε.
0: Τον περασπίζεις, αλλά κέρδισε.
1: Ναι, όχι, δεν την κέρδισε. Είπε το αγώνα.
2: Μ' αρέσει που πατάς πόδι, μου αρέσει. Από την άλλη, είπα θα προκριθεί η Παραγουάη.
1: Όπως είπε ο Γιάννης, φέρε βάρ. Αν έχεις πει προκριθεί, εγώ παρετούμε τώρα.
2: Αν
1: τώρα
2: φέρω βάρ με αυτά που έχεις πει εσύ
1: τώρα,
2: και σε παρετούμε,
1: τώρα παρετούμε.
2: Οι ακροατές σου,
1: παρετούμε
2: οι ακροατές που μας τιμούν και μας
1: ο Ιγνάτιος,
2: ακούνε.
1: Ο φίλος μου.
2: Ναι, ωραία. Οι ακροατές σε εκθέτουν.
1: Είπες
2: δεν
1: πρόκριση.
2: Έχω να κρύψω τίποτα.
1: Είπες πρόκριση. Αν έχεις πει πρόκριση με βάρ, όπως λέει και ο Γιάννης με βάρ, φεύγω τώρα.
2: Ο Κώστας λέει στείλτε να κάνει διακοπές, να κάνει διακοπές στη Λευκάδα κατά προτίμηση δωρεάν στα ξενοδοχεία του Σταματέλου.
1: Βεβαίως, έλα.
2: Δεν είπα ο Σταματέλος και σπίτι να μην έχεις στη Λευκάδα και να είσαι κάπου στον δρόμο να κοιμάσαι, δεν θα σε βάλει στο ξενοδοχείο του Κώστα μου. Δεν βρίσκω
1: τον Κώστα, το φίλο μου θα τον βάλω.
2: Μπορεί να μου πετάξει ένα σαλάμι Λευκάδας να φάω, αλλά να κοιμηθώ στο ξενοδοχείο το αποκλείεται.
0: Βαρύ, τα μισά μου λέγε.
1: Το βλέπει το δημιούργημα σου, το δικό σου δημιούργημα είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Φέρεις ευθύνη.
0: Όχι, από σήμερα διαχωρίζω τη θέση μου.
1: Φέρεις ευθύνη.
0: Μου λέει και ο Μάνος
2: Βουλαρίνος. Το ότι δεν ντρέπεστε καθόλου όλα αυτά να συμβαίνουν σε περιβάλλον παιδιών της αλλαγής, πραγματικά τι να πω. Δεν έχω λόγια.
1: Τα παιδιά της αλλαγής είστε εσείς και το δημιουργείς εσύ.
0: Προσπαθώ να καταλάβω που το πας σου, δεν καταλαβαίνω που το πας.
2: Δεν έχει σημασία, Γιάννη. Όποιος κατάλαβε. Τι μου θύμισες τώρα με τον Βίρονα Πολύδερα.
0: Ναι, ναι, πεθαίνω,
2: εσείς
0: πεθαίνω.
2: Μπορούμε να το ακούσουμε λίγο αυτό. Ξέρω ότι πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Το γνωρίζω. Αλλά θέλω να κάνεις λίγη υπομονή.
0: Το γνωρίζει, λοιπόν, αλλά δεν είναι.
1: Αλλά δεν την νοιάζει.
2: Το θυμάσαι αυτό με τους Σιβαρίτες πολιτικούς.
1: Είσαι καλά, δεν ξεχνιέται.
2: Παιδιά, αυτό. Με αυτό
0: είναι τις καλύτερες ομιλίες στη Βουλή, εντάξει.
2: Με αυτό είχαν ξεσαλώσει ο Θύμιος με τον Αποστόλη.
0: Ναι, στην Ελαφρένεια.
2: Έχουμε ζήσει αδιανόητες στιγμές. Προσπαθώ να το βρω. Σιβαρίτες πολιτική,
1: Ναι.
2: Κάτσε να το βρούμε.
0: Πολιτική.
2: Να το.
0: Οι Σιβαρίτες.
2: Η επική ομιλία του Βίρονα Πολύδωρα για την κομμένη γράνα.
1: Ναι.
2: Θυμάστε την κομμένη γράνα. Έλα, δώστε μας λίγο, σε παρακαλώ, Γιώργο.
3: Σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα, γράνα που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι σιβαρίτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων, έχασαν από τον Κρότονα. Θα έρθουν οι σιβαρίτες πολιτικοί να πούν: εδώ τα δισεκατομμύρια στην Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει, εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε.
2: Το καλύτερο είναι αυτό που το παρατήρησε ο Νίκος Σταματέλος και έχει απόλυτο δίκιο, όπως σε όλα ο Σταματέλος. Είναι καταρχάς στην Τζακώνα έχουν βάλει τον Τζάκωνα από πάνω. Ένα. Δύο. Είναι ότι πάνω γράφει χωρίς μοντάζ. Αυτό όλο που ακούσαμε και το είχαν παίξει, το είχαν φτιάξει τα παιδιά στην Ελληνοφρένεια, δεν είχε μοντάζ.
0: Ναι, δεν είχε τίποτα.
2: Τίποτα. Ήταν όλο. Πότε ήτανε, παιδιά.
0: Φανταστικό. Πάντως Τζακώνα από την ομιλία αυτή έγινε μετά από κάνα 15 χρόνια, μην τρελαίνεστε.
2: Ναι. Πυκνή καπνή.
0: Πυκνή καπνή, λιλιπούτη καταβάλλιστε.
2: Ναι. Πότε ήταν, παιδιά. Πότε ήταν.
0: Χρόνια. Διάλειμμα, κύριε Βραχνέκη, και πιστεύω να τα βρούμε όλα.
2: Στη φιλελεύθερη Βουλή, καραμαλή, και απόψε στη Βουλή θα είναι και ο Μάνος το Ταυρί.
0: Εντάξει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζή η ζωή μου.
7: γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
14: Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στα Άνω Πατήσια να τμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Στη Θεσσαλονίκη μετέβη ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Αυτήν την ώρα ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Άγρια επίθεση δέχθηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό είχε οπαδικό υπόβαθρο. Συνελήφθησαν και οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα νεότερα και σε πολύ λίγο θα έχουμε και σύνδεση από την περιοχή, γιατί ξέρετε, πάντα εδώ στον Sky παρακολουθούμε τις πυρκαγιές από την πρώτη στιγμή και ελπίζουμε να φτάσει γρήγορα και τελευταία όπου θα σβήσει αυτή η φωτιά. Ευχαριστώ. Είμαστε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, έχουν σηκωθεί 11 εναέρια μέσα, έχει σταλεί και 112 για εκένωση, έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολύ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Είναι 110 οι πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα όπως σας είπαμε.
1: Είναι στο Καλαπόδι, είναι κοντά στην Αταλάντη, ο οικισμός που εκενώθηκε είναι ο οικισμός ΦΑΚΑ. Να τα ακούμε τα μηνύματα, πάντα πρέπει να τα ακούμε τα μηνύματα και να κοινώνουμε τους οικισμούς μέχρι να φτάσει πυροσβεστική και να ελέγξει απολύτως την περιοχή.
0: Για να δοθεί εντολή απομάκρυνσης από την περιοχή ΣΦΑΚΑ προς Ελάτια, σημαίνει ότι η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι και από τη δύναμη που έχει συγκεντρωθεί εκεί. Πριν από περίπου 50 λεπτά εστάλει αυτό το μήνυμα. Είχαν προηγηθεί άλλα μηνύματα από το 112 στους οικισμούς ΦΑΚΑ και Ζέλη Φθιώτιδας λίγο πριν τις 3. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, υπενθυμίζουμε. Καθόλου
1: μην τα αγνοούμε όλα αυτά.
0: Του συμβάντος, το κέντρο επιχειρήσεων παίρνει εικόνα από το ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Γενικώς τα ντρόουν είπαμε ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Βεβαίως εδώ η φωτιά έχει ήδη πάρει διαστάσεις.
1: Ναι. Και βλέποντας την εικόνα λίγο τώρα, γιατί έχουμε τις εικόνες από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας που είναι ήδη εκεί προφανώς στην περιοχή. Και όλη μια κορυφογραμμή χαμηλών λόφων εκεί πέρα και είναι μεγάλη, έχει μεγάλη απόσταση η πυρκαγιά, βλέπω εδώ πέρα και πολύ φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, δηλαδή καίγεται χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι ζόρικη η πυρκαγιά. Είναι κοντά σε δρόμο, κοντά σε κεντρικό δρόμο, όχι τόσο κοντά στη θάλασσα, κοντά στη θάλασσα για να γεμίζουν ξανά τα ελικόπτερα συγγνώμη και τα αεροσκάφη για να μπορούν να σβήσουν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν τώρα ποιος είναι μαζί μας. Είναι αντιπεριφερειάρχης μαζί μας. Είναι ο κύριος Σανίδας. Λοιπόν, αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας. Πάμε γρήγορα.
0: Μια εικόνα. Πάμε σας, γρήγορα. Κύριε Σανίδα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Μια φωτιά που ξεκίνησε με το Καλαπόδι με ισχυρούς ανέμους. Mm-hmm. Παρότι σήμερα η Φθιώτιδα ήταν σε κατηγορία 3, έχει απειλήσει την ΣΦΑΚΑ σαν χωριό και έχει περάσει στα άκρα της. Δεν ξέρω αν κάηκαν κάποια σπίτια σπαρυφές. Mm-hmm. Επιχειρούν όμως από την πολιτική προστασία και Πεζεντέλ και Καναντέλ και ένα αέρα μέσα και έριξαν ελικόπτερο και προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά ακριβώς στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδος αυτή τη στιγμή.
0: Η ΣΦΑΚΑ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έχει εκενωθεί σωστά.
2: Έχει εκενωθεί η ΣΦΑΚΑ, έχουν δώσει και για τα τρία χωριά. Προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά ανάμεσα Ζέλη και ΣΦΑΚΑ τώρα.
0: Ναι. Πόσος κόσμος έφυγε από τα σπίτια του, κύριε Σανίδα?
2: Δεν ξέρω ακριβώς, ήταν εκεί η κυρία Δήμαρχος που έδωσε την εκένωση.
0: Ναι.
2: Πες μου λίγο, είχαμε κανένα σπίτια στη ΣΦΑΚΑ?
3: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι. Είμαι με το διοικητή της πυροσβεστικής.
1: Α, ωραία, ωραία, μας ενημερώσετε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη, πρέπει να δούμε τι γίνεται με μηχανήματα.
0: Λοιπόν, κύριε Σανίδα, θα τα πούμε ξανά.
2: Θα μιλήσουμε πάλι το βράδυ.
0: Πολύ.
2: Ναι,
0: κύριε,
2: ευχαριστώ.
1: Το βράδυ ελπίζω να μιλήσουμε για να έχει σβήσει φωτιά. Όχι.
0: Ναι, ο κύριος Ηλίας Σανίδας, αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, ακούσατε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ώστε η φωτιά να περιοριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Άρα έχει πάρει διαστάσεις. Ρώτησε ο αντιπεριφερειάρχης αν υπάρχουν σπίτια στα οποία έφτασε η φωτιά και ακόμη ο διοικητής πυροσβεστικής δεν μπορεί να δώσει μία απάντηση σε αυτό.
1: Δεν είχε εικόνα ή δεν ήθελε να δώσει εικόνα.
0: Θέλουμε τώρα, και τη Δήμαρχο, παρακαλώ, να τη βγάλουμε στον αέρα, που έχει δώσει και την εντολή εκένωσης και προφανώς η ίδια ίσως να έχει κάποιες αναφορές, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν δηλαδή η φωτιά πλησίασε τόσο πολύ τον οικισμό, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται η εντολή εκένωσης όταν είναι πιο μακριά η φωτιά, προκειμένου να προλάβουν οι άνθρωποι να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο. Θα το δούμε και αυτό.
1: Δεν δείχνει να έχει μεγάλο οικισμό κοντά, να σου πω την αλήθεια, βλέποντας έτσι εδώ και την εικόνα. Από τα πλάνα που βλέπουμε εμείς και από τους χάρτες που βλέπουμε, η Ελάτια είναι πιο κοντά. Αυτά που ακούγαμε, μας έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης. Αλλά είναι σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες τις βλέπεις στην ουσία από το δρόμο, από το κεντρικό δρόμο, τις βλέπεις μέσα, αλλά δεν φτάνει εύκολα δρόμος εκεί. Γι' αυτό έχουν πάει και τόσα αέρια. Δεν μπορούν να πάνε μόνο τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Οπότε τα πυροσβεστικά οχήματα. Και έχει μεγάλη απόσταση. Έχει μεγάλη απόσταση, δηλαδή, και πάρα πολύ έντονο καπνό. Και εντάξει, ελπίζουμε να υπάρχουν εκεί δρόμοι. Αυτοί οι δρόμοι που βοηθούν στην κατάσταση πυρκαγιές.

0: αυτό που πρέπει να μάθουμε και θα το έχουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, είναι αν οι άνεμοι θα συνεχίσουν να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τώρα δυστυχώς στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε σε αυτές τις ώρες που απομένουν ώστε να συνεχίσουν να επιχειρούν και οι εναέριες δυνάμεις, δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια. Είναι 9, 10, 11, 12. Τα αεροσκάφη και ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους, ναι, όπως καταλαβαίνετε, το ένα ελικόπτερο που αυτή τη στιγμή επιχειρεί πάνω από τη φωτιά, πάνω από το μέτωπο.
1: 9 αεροσκάφη είναι πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Γιατί είναι 9 αεροσκάφη και τα υπόλοιπα ελικόπτερα, 9 αεροσκάφη είναι πάρα πολλά για τέτοια φωτιά. Μάλλον έχουν στείλει όλες δυνάμεις εκεί, γιατί είναι η μόνη πιο μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά είναι σε σημείο που μπορεί να την ελέγξουν, αρκεί να γίνουν όλα τώρα.

0: πάμε σε διαφημίσεις για να συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία και να σας έχουμε νεότερα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μαζί μας η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing γρήγορο.

Λοιπόν, βλέπουμε και τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής και του Σταρ αλλά και το Λαμία Νάου που βλέπουμε τώρα. Είναι σε αγροτοδασική έκταση φωτιά στην περιοχή Καλαπόδια, τα είπαμε και πριν λίγο. Ξέσπασε λίγο πριν τις 2. Έχουν δοθεί προφανώς και έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 για απομάκρυνση από τους οικισμούς Σφάκα και Ζέλη Φθιώτιδας. Μας είπε και νωρίτερα την Περιφερειάρχης. Και αυτό είναι το μέλημά τους προφανώς. Να προέχει η ανθρώπινη ζωή πάντα και μετά να δουν τι θα γίνει με την κατάσβεση φωτιάς. Ισχυρότατες δυνάμεις, πραγματικά για τέτοια φωτιά ισχυρότατες δυνάμεις, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αγροτοδασική έκταση, δεν είναι δάσος. Εκεί είναι, ξαναλέμε, τέτοια έκταση που μπορεί να ελεγχθεί αν πέσουν όλα τα νερά μέσα. Δεν φτάνει εύκολα πυροσβεστικό όχημα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ανησυχία στην πυροσβεστική.

0: Και επειδή δεν προλάβαμε και λόγω της πυρκαγιάς να σχολιάσουμε τις νέες δημοσκόπησεις, σας αφήσουμε και αυτό εδώ. Ήταν η δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα και για το flash.gr
1: της
0: Άλκο. Φαίνεται ότι αυτό που αντιμετωπιζόταν μέχρι πριν από κάποιες εβδομάδες ως μια συγκυριακή εικόνα που μπορεί να αλλάξει κλπ. Φαίνεται να σταθεροποιείται. Αναφέρομαι μισό λεπτό γιατί ήρθε και άλλο μήνυμα 112 τώρα από ό,τι μπορώ να δω. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ναι. Είναι το μήνυμα που ήρθε νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω για τη σφάκα. Και έχουμε και ενημέρωση εδώ. Ναι, αν βρίσκεστε στην περιοχή, μισό λεπτάκι, κατάλημα, απομακρυνθείτε προς Ελάτια. Άρα εκενώνεται από ό,τι καταλαβαίνουμε και άλλη περιοχή. Η περιοχή κατάλημα, αν το λέω σωστά. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών, λέει το μήνυμα 112 που ήρθε μόλις τώρα από την πολιτική προστασία. Άρα τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά στο μέτωπο της φωτιάς, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και υποθέτουμε ότι είναι και επειδή δεν ξέρουμε πολύ καλά την περιοχή, αλλά είναι χωριά και πολύ μικροί οικισμοί και δεν μπορούν να το ελέγξουν τόσο. Εντάξει, έχοντας και τη χθεσινή εικόνα, όπου ήταν ένα σπίτι μέσα στο δάσος και είχαμε τους δύο νεκρούς, αυτή την τραγωδία. Στο ωραίο καστρό, δεν ξέρεις τι σπίτια είναι αυτά, δεν ξέρεις πώς ακριβώς μπορεί να φύγει ο κόσμος, γι' αυτό και βγάζουν το μήνυμα απομάκρυνσης να βρουν έναν τρόπο να φύγουν. Δεν έχουν όλοι δρόμους αυτά τα χωριά. Μπορεί να είναι ένας δρόμος, χωματόδρομος που δεν είναι εύκολος μετά στην πρόσβαση άμα πιάσει φωτιά, όπως ήταν και χθες.
0: Συνεχίζονται οι ρήψεις νερού από 11, όπως σας είπαμε, αέρια μέσα. Ένα ελικόπτερο είναι εκείνο που συντονίζει όλη την επιχείρηση υπό πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε. Καίγεται αγροτοδασική έκταση σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Εκτός από τη σφάκα εκενώνεται λοιπόν τώρα και η περιοχή κατάλημα. Πριν από λίγα λεπτά έφυγε το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, άρα τώρα είναι σε εξέλιξη η εκένωση. Το καταλάβαμε και από την κινητοποίηση που υπήρχε πριν στην επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν εκεί. Εκδόθηκε λοιπόν το μήνυμα 112 για δύο διαφορετικές περιοχές. Όπως συνέβη και στην τοπική κοινότητα Σφάκας, οι κάτοικοι και του καταλήματος θα μεταβούν προς την Ελάτια. Η πυρκαγιά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να περιοριστεί από τους πυροσβέστες. Όλες οι δυνάμεις, επειδή ευτυχώς δεν έχουμε άλλο μέτωπο, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή έχουν ρίξει τις δυνάμεις τους εκεί. Είναι μαζί μας ο Απόστολος Έλληνας να μας δώσει και τις δικές του πληροφορίες. Απόστολε.
1: Από τη Λαμία, Απόστολος.
2: Πάντως εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα στην περιοχή της Λωκρίδας. Έχει σημάνει πολλές φορές το 112. Έχει διαταχθεί η εκένωση δύο δημοτικών διαμερισμάτων και μια εντολή από την πυροσβεστική να κινηθούν προς την περιοχή της Ελάτιας, όπου εκεί είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Να σας δώσουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή εκεί κοντά στο Καλαπόδι Λωκρίδας μια μεγάλη πυρκαγιά. Αμέσως κινητοποιήθηκαν και επήγεια μέσα πυροσβέστες, περίπου 100 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 24 οχήματα πυροσβεστικά και επίσης από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Απόστολε, έχεις εσύ εικόνα ότι η φωτιά έχει πλησιάσει σε αυτούς τους οικισμούς σε σπίτια?
2: Βεβαίως, στην περιοχή της Σφάκας που αναφέραμε προηγουμένως είναι πολύ κοντά, είναι σχεδόν στην άκρη του χωριού.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και δόθηκε εντολή να εκκαινωθεί το χωριό.
0: Το κατάλημα πόσο μακριά είναι?
2: Είναι γύρω στα 8 με 10 χιλιόμετρα.
1: Είναι πιο μακριά.
0: Άρα έχει ανοίξει το μέτωπο από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Πολύ, γιατί το τελευταίο διάστημα, τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και πολύ υψηλές θερμοκρασίες βέβαια. Τη στιγμή εκεί στην περιοχή το θερμόμετρο είναι γύρω στους 37-38 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
2: Αλλά και λόγω του θερμικού φορτίου έχουν δημιουργηθεί τώρα άνεμοι, καταλαβαίνετε πώς γίνονται τις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες δυστυχώς δεν βοηθούν στην κατάσταση. Αντίθετα, μάλλον θα λέγαμε, υποβοηθούν στο να διευρυνθεί το μέτωπο.
0: Απόστολε,
2: δηλαδή,
0: μιας και είσαι εδώ, να ακούσουμε τη Χριστίνα Σούζη που είναι μαζί μας για να δούμε τι θα γίνει με τους ανέμους στις επόμενες ώρες και να καταλάβουμε πώς θα πάει και η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Χριστίνα, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα. Εγώ δεν βλέπω να έχει ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Τώρα, αν κάτι είναι εκεί τοπικό, δεν το ξέρω. Η γενική εικόνα των ανέμων στην περιοχή γενικότερα είναι από διάφορες διευθύνσεις, είναι η αλήθεια, δεν έχει ένα σταθερό αυτό, μέχρι 4 μποφόρ το πολύ.
0: Μέχρι 4.
1: Δεν είναι πολύ σκληρό. Εγώ... Ναι, αυτό που λες.
3: Εγώ δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Ειλικρινά, το ψάχνω τόση ώρα. Ανέμους δεν. Είναι η μέρα σήμερα που έχει, δεν έχει καν ενισχυμένους ανέμους. Δηλαδή, και ένα εξάρι που έχει είναι στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν έχει καμία δουλειά εκεί με την περιοχή.
0: Okay.
3: Και σου λέω, δεν βλέπω κάτι παραπάνω από 4 από φως. Άρα... Είναι όμως από διάφορες διευθύνσεις. Τώρα, αν πέφτει σε κάποια χαράδρα ή αυτό και ο άνεμος ενισχύεται τοπικά, προφανώς τα βουνά επάνω δεν μπορώ να το. Ξέρω.
0: Ναι, σε κάποια αυτό. Βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εμείς βλέπουμε αέρα. Μπορεί όντως να είναι κάτι τοπικό, όπως λες, Χριστίνα μου.
2: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό ναι, εντάξει. Ναι.
0: Που προέρχονται από τη φωτιά και από το μέτωπο που είναι εκεί ενεργό.
3: Ακριβώς. Πραγματικά, ηρεμή, η σταθμή και αυτά όλα και η γενική συνοπτική κατάσταση δεν μου δείχνουν κάτι παραπάνω.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Απόστολε και εσένα, ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα πείτε και μετά με τον Χρήστο και τον Γιάννη, που ακολουθούν αμέσως μετά.
0: Λοιπόν, έρχονται τα παιδιά, ο Γιάννης μας έρχεται.
1: Ο Γιάννης, συγγνώμη, ο Χρήστος δεν είναι.
0: Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 3.
1: Και όμως είναι ο Χρήστος εδώ. Άλλος Χριστός.
0: Ο
1: μικρός
0: Χριστός.
1: Ο μικρός Χριστός. Λοιπόν, πάμε και στα Hondo Center στα γρήγορα. Προϊόντα MAC, μακιγιάζ με 30% όφελος μόνο στα Hondo Center και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Άντε, γεια σας.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
12: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρουέντιο στα Ανοπατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμακά και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Ελλήμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης και 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ανάνδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Πειλαιά και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης μετέβη συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να επισκεφθεί τους τραυματίες, επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που παρήχε στους τραυματίες, αναφέροντας ότι μια τραυματίας, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Τις έρευνες για την υπόθεση είχε αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο των δραστών στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη, και ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμα ενίκοι. Άγρια επίθεση δέχτηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκολώντας φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημα από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 2 εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από γήπεδο στο Ρέντι. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες τα Πετράλωνα, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοθηναίων σε έκτακτη συνεδρίαση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσίνη. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημοσία ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος.

Εδώ είμαστε, καλώς απόγευμα, 5 και 10 η ώρα, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους, με μια ζεστή μέρα, πολύ, ίσως η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας από ό,τι μας έλεγε και η Χριστίνα Σούζη, είναι η σημερινή. Λοιπόν, και με, βέβαια όταν έχουμε ζέστη και όταν έχουμε και αυτό τον καιρό, εδώ στη χώρα μας έχουμε φωτιές και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ήδη φωτιά σε εξέλιξη εκεί στο Καλαπόδι στην Φθιώτιδα. Έχει εκδοθεί και 112, έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά με τον Γιώργο Κεραμιτσόγλου. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε? Τέλεια. Φύγαν τα Μάρβελους, γύρισαμε στο ελληνικό τώρα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-4800-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, με συγχωρείτε, κατανοώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με την κίνηση, ειδικά στον Κηφισό. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου» και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρά 10 ο Γιάννης Τζούνος, ο αδερφός μου, ξεκίνησε την ξεκούραση. Τι, τα μπάνια? Πώς, δεν θα κολυμπήσει ο άνθρωπος, κάτι 40 βαθμούς έχει. Δηλαδή, άμα δεν πας για μπάνιο να ξεκουραστείς, εντάξει, δεν είπαμε να κάνεις κανένα 2-3 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, εκεί να πλατσουρίζεις και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε, ξεκουράζεσαι.

Λοιπόν, όσοι κινείστε στους δρόμους αντιμετωπίζετε προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πιο μεγάλο το πρόβλημα είναι στην άνοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η αλήθεια είναι ότι και πριν καμιά ώρα που κατέβηκα εγώ τον Κηφισό, η κάθοδος είχε κίνηση, αλλά κινούταν, ρε παιδί μου, λίγο, ενώ η άνοδος σε αρκετά σημεία ήταν ακίνητη, όπως είναι τώρα και εδώ χαμηλά, λίγο μετά το Ρέντι. Και στο ύψος του Περιστερίου από ό,τι βλέπω, και στα ΚΤΕΛ υπάρχει κίνηση εκεί και πολλή κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, γνωστή στους δρόμους, και στην άνοδο εκεί της Συγκρού και στην Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας υπάρχει κίνηση, και παρατηρώ ότι υπάρχει κίνηση μετά από πάρα πολύ καιρό. Βλέπω έτσι εδώ κόκκινο αυτόν τον υπερσύγχρονο χάρτη εκεί και στον Πειραιά και προς τον Πειραιά. Δεν ξέρω, έχει εικόνα, Γιώργο, εκεί έξω αν είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα πηγαίνοντας προς Πειραιά? Γιατί εγώ όχι, βλέπω κινούνται. Αλλά βλέπω και στο κέντρο του Πειραιά ότι έχει κίνηση, όπως και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, και αρχίζει και φορτώνει πολύ επικίνδυνα και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλο θέμα έχετε με την κίνηση, εδώ είμαστε, 210-48-00-170 έως 174.

0: Προερχόμαστε από μια τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, στη φωτιά στο Ωραίο Καστρό, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί 112, δεν προλάβαν, και θρηνούμε δύο ανθρώπους από αυτήν την φωτιά. Είναι σε εξέλιξη τώρα μια φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ κοντά μας, για να δούμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε σύνδεση και από κάποιους από τους δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Γιώργο, μαθαίνω ότι έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και ότι είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Ναι, και αυτό γιατί, διότι έχουμε πυκνή βλάστηση και με δασικό τμήμα, αλλά έχουμε και αγροτεμάχη, δηλαδή αγροτοδασικό σημείο εκεί στο Καλοπόδι της Φθιώτιδας. Mm-hmm. Την βλέπετε, είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο, καθώς φεύγουμε από Αταλάντη και πάμε για τη Θωρέα. Πάνω, ναι, στο δρόμο αυτόν.
0: Πάνω στην Εθνική, όχι.
1: Δεν είναι δρόμο, πάνω στην Εθνική.
0: Στον δρόμο που συνδέει την Αταλάντη και τη Θωρέα, στον Επαρχιακό.
1: Έτσι, στον επαρχιακό. Τη βλέπετε, ναι, αυτή η φωτιά, και γι' αυτό και όλα τα χωριά αυτά, mm-hmm, είναι κατά μήκος αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
1: Και το Καλοπόδι και η Σφάκα και το Κατάλημα. Λοιπόν, πρώτον, έχει βγει το πρώτο μήνυμα 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το χωριό Σφάκα να πάνε προς Ελάτια, που είχε βγει νωρίτερα. Ναι. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, και οι κάτοικοι από το Κατάλημα να μετακινηθούν προς Ελάτια. Εκεί ο Δήμος Λοκρών.
0: Δεύτερο 112,
1: ναι. Ο Δήμος Λοκρών έχει στείλει ήδη πούλμαν και λεωφορεία, ούτως ώστε να φύγουν οι κάτοικοι από τους δύο οικισμούς.
0: Ναι.
1: Επίσης, μαθαίνω από την τοπική ομάδα δασοπροστασίας στην Ελάτια, που συμμετέχει πάνω στην πυρκαγιά, mm-hmm, γιατί έχουμε πολλές εθελοντικές δυνάμεις εκεί, ότι η φωτιά είναι πλησίων των πρώτων σπιτιών στο χωριό Σφάκα. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, mm-hmm, είναι πάρα πολλές. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 135 πυροσβέστες,
0: ναι,
1: 4 πεζοπόρα, 32 οχήματα, και έχουμε 19 αεροσκάφη, αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα. Δηλαδή περίπου το 1/3 της δύναμης.
0: Της δύναμης πυροσβεστικής.
1: Της εναόριας δασοπυρόσβεσης είναι εκεί στη φωτιά.
0: Ναι. Οι καιρικές συνθήκες εκεί, ξέρουμε, Γιώργο, λοιπόν, αν έχει ανέμους.
1: Έχει ανέμους, είναι κατηγορία 3 εκεί η περιοχή.
0: Α, είναι 3.
1: Και σήμερα. Mm. Έχουμε λοιπόν ισχυρούς ανέμους και με τον συνδυασμό της ξηρασίας έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Χρειάζεται προσοχή. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν πάει μάλιστα και, mm-hmm, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες εκεί γύρω από τους οικισμούς, ναι, για να μην έχουμε προβλήματα με τα σπίτια. Υπάρχει ο συντονισμός, υπάρχει και το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί στην περιοχή, όπου επιβλέπει και συντονίζει όλες τις δυνάμεις και από την ξηρά και από τον αέρα, και το πώς μπορούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την, ναι, πυρκαγιά.
0: Τώρα
1: το
0: η μέτωπο Σοφία θα είναι πάρει μεγάλο. Γιατί μας ακούει και η Χριστίνα Σούζη, θα τη βγάλουμε τώρα να μας πει για τους ανέμους, η Χριστίνα η Σούζη, στην περιοχή. Γιατί ξέρουμε πάντα, Γιώργο, ότι όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά, η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι μικροκλίμα.

0: και με δάση και με αγροτικές καλλιέργειες. Mm-hmm. Και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το αρχικό μήνυμα ήταν και προς το χωριό Ζέλη, που το οποίο είναι πολύ πιο βόρεια από την εστία της Πυρκαγιάς.
1: Α, μάλιστα. Για βάλε μια, και έτσι, λοιπόν, μια γίνεται παύση αυτή. Να ακούσουμε τη Χριστίνα Σούζη για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Έλα Χριστίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να πω το εξής, ότι η άνεμη δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Δηλαδή νωρίτερα την ώρα που έπιασε η φωτιά, ναι, είχε βορειοανατολικούς 3, ρηπές 5. Όμως εκεί που έπιασε η φωτιά είχε, πήγε προς τα νότια και είχε μια στενοπόρε, παιδί μου, μια χαράτρα. Ναι. Μπήκε η φωτιά εκεί, ενισχύθηκε ο άνεμος, έκανε αμέσως θερμικό, τον ενίσχυσε η φωτιά, δηλαδή αυτή κατεαυτή, και η χαράτρα, και γι' αυτό ξέφυγε του σκοτωμού, πώς να σου πω.
1: Με ταχύτητα, ναι, και ανέβηκε.
2: Επειδή ανέβηκε η ταχύτητα του ανέμου λόγω αυτής της χαράτρας που ήταν στον δρόμο της φωτιάς, οπότε ξέφυγε και είναι, έπαθε αυτό. Τώρα έχουν γυρίσει βορειοδυτικοί άνεμοι, αλλά δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ.
1: Αυτό όχι είναι θετικό, όμως, Χριστίνα, γιατί μπορούν, ναι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα καταρχήν, που είναι βασικά στην κατάσταση.
2: Ναι, απλά όπου συναντάει, επειδή είναι και βουναλάκια, βουνό, δεν ξέρω εγώ πώς είναι ακριβώς, από ό,τι είδα στο χάρτη, γιατί δεν ξέρω και καλά την περιοχή. Όπου βρει χαράτρα ή κάτι παρόμοιο, ενισχύει τον άνεμο. Αυτό είναι και ξεπέβγει. Γι' αυτό λέγανε προηγουμένως όσοι βγάλαμε ότι είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Ήταν λόγω αυτό.
1: Της ίδιας του μικροκλίματος της Πυρκαγιάς, δηλαδή.
2: Μπράβο. Εκεί.
1: Ούτε ανάγνωση. Ούτε πρόβλεψη για αργότερα ή τις επόμενες ώρες για ανέμους έχουμε ενίσχυση. Όχι.
2: Όχι, όχι. Και σου λέω, γύρισαν και βορειοδυτικοί. Ενώ ήταν βορειοανατολικοί, έχουν γυρίσει τώρα βορειοδυτικοί. Η έντασή του δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ. Όμως πάλι αν συναντήσουν κάποιο χαράδρα,
1: ναι,
2: το έδαφος, ρε παιδί μου, να είναι κατά σε τέτοια, να σχηματίζει χαράδρες ή κάτι άλλο, μπορεί να ενισχυθεί πάλι ο άνεμος.
1: Μάλιστα.
2: Και να ξεφύγει και από τη διεύθυνση, δηλαδή. Η γενική συνοπτική κατάσταση των ανέμων, ναι, δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ αυτή τη στιγμή και ούτε πρόκειται να είναι μέχρι αργά το βράδυ.
1: Χριστίνα, πριν σε καλησπερίσουμε, υπάρχει κάπου κίνδυνο σε κάποια περιοχή, δηλαδή λόγω ανέμων ή λόγω υψηλής θερμοκρασίας?
2: Όχι, σήμερα δεν έχουμε ανέμους. Ένα λεπτό. Σήμερα ανέμους δεν έχουμε. Στα υπηρετικά τουλάχιστον. Μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο έχει ένα εξαράκι που δεν ήταν νησιά, δηλαδή. Οι υψηλές θερμοκρασίες στα υπηρετικά έχουμε. Δεν είναι σαν τη χθεσινή ημέρα που ήταν η πιο ζεστή. Είναι κατά ένα βαθμό λιγότερο. Όχι ότι δεν έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Επομένως, Γιώργο, οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε επιτρέπουν τα εναέρια μέσα να
0: πετάξουν και να κάνουν ρήψη νερού. Όμως
1: λοιπόν,
0: το ανάγλυφο.
1: Περίμενε τώρα, γιατί θα το ψάξεις και εσύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Χατζής μας λέει: έχουμε φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα.
0: Να το δούμε.
1: Να το τσεκάρουμε,
0: ναι, βεβαίως,
1: αυτό.
0: Ωραία.
1: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης, έτρος Δημήτρης, μας λέει ότι 5 και 20 τώρα στη Βιωτία, περιοχή σχηματαρίου, έχει 5 συμποφόρ με ρηπές. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση εκεί, και αν οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται εκεί στα σημεία ή στα χωριά που περιγράφει ο Γιώργος και στο δρόμο, από την Αταλάντη προς την Τηθωρέα, έχεις έτσι.
0: Ναι,
1: εδώ είμαστε 210-48-0-170-174. Έλα, Γιώργο.
0: Έχει και δύσκολο ανάγλυφο εκεί η περιοχή, με πάρα πολλές χαράδρες, γιατί είναι και δύσβατα σημεία και γι' αυτό δεν μπορούν να επιχειρήσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τόσα πολλά μέσα από αέρα που κάνουν ρήψη νερού. Δηλαδή 22 εναέρια είναι υπερβολικά, αλλά βλέπετε ότι τα μέτωπα ανοίγουν συνεχώς αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Φθιώτιδα και προσπαθούν οι επίγειες και οι εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Τσεκάρεις την πληροφορία για Μέθανα και ερχόμαστε. Στα Μέθανα που μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, έτσι πρέπει να το τσεκάρουμε, πρέπει να είναι κάτι επίσημο και επανερχόμαστε, Γιώργο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ένα τέταρτο μου λέει ο φίλος μου Μανώλης, Αττική οδό προς αεροδρόμιο μπαίνοντας από μεταμόρφωση. Α, μάλιστα, και βλέπει ότι υπάρχει και κίνηση στην έξοδο προς Λαμία. Καλά, αυτό το σημείο της έξοδου προς τη Λαμία ούτως ή άλλως έχει κίνηση. Είπαμε, υπάρχει θέμα σήμερα με την κίνηση, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Στο ύψος της μεταμόρφωσης έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Μόλις έχουμε σύνδεση με την περιοχή, η νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είχαμε το πρωί, σε αυτήν την επίθεση με γκαζάκια, στην εμπριστική επίθεση κατά τριών σπιτιών, τριών πολιτευτών της ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα είχαμε και σοβαρά τραυματίες. Το πρωί στην τηλεοπτική μας εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε θα τους βρούμε και θα τους συλλάβουμε και θα τους πιάσουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη στην Θεσσαλονίκη και πήγε στο Ιπποκράτειο να επισκεφθεί τους τραυματίες. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε χαρακτηρίσει εδώ στο Sky τις επιθέσεις αυτές δολοφονικές.
1: Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Πει αυτοί, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η φυλακή. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα πριν από λίγο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Ιπποκράτειο.
2: Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οικτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις συλλήψεις και από εκεί και πέρα το δρόμο της δικαιοσύνης, διότι μιλάμε για αμιγώς αστικό ιστό. Έτσι, και μιλάμε για κάποιες περιοχές, όπως μας έλεγαν και οι άνθρωποι μας από την Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι ρεπόρτερ, ότι είναι οι πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για τη φωτιά στα Μέθανα μας λέει η Μέρη από την Αίγινα, το επιβεβαιώνω και εγώ. Μένω στην Αίγινα και βλέπω τη φωτιά απέναντί μου. Έχω και υπάρχει και βίντεο κτλ. Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το έχουμε επιβεβαιώσει και από τον δήμαρχο της περιοχής. Θα τον έχουμε αμέσως μετά τους τίτλους της διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Λοιπόν, ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
11: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή ως Ρέντι και από Ιερά Οδό ως Δυραχείου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι. Στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της λεωφόρου Αθήνα στον Ασπρόπυργο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Άλυμο και στην Κηφισία σαν ανατμήματα. Στην Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης και από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την εμπριστική επίθεση σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά. Πρόκειται για τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχθηκαν χθες βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του. Από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια συνελήφθησαν οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Η φωτιά στη Φθιώτιδα παραμένει να είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχουν ενεργοποιηθεί δύο φορές το 112 για απομάκρυνση από συγκεκριμένους οικισμούς. Στα Μέθανα, που μας είπαν οι φίλοι μας εδώ οι ακροατές, ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει φωτιά, όμως είναι μικρή και οδεύει προς κατάσβεση. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, ένας φίλος ξέχασε σε ταξί στο πίσω κάθισμα ένα γυναικείο πορτοφόλι χρώματος μαύρου. Η διαδρομή ήταν από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Βούλα. Αν ο φίλος οδηγός ταξί ακούει, ας επικοινωνήσει με το 210-4800-170-174 για να βρουν οι άνθρωποι εκεί το πορτοφόλι που ξέχασαν στο ταξιμάρι. Παιδάκι μου, τώρα πορτοφόλι, πώς το ξεχνάς? Θα μου πεις, εντάξει, δεν ξέρεις ο καθένας τι κουβαλάει στο κεφάλι του. Έλα,
1: Γιάννη. Είναι γυναικείο το πορτοφόλι.
0: Ναι,
1: είναι γυναικείο. Οπότε έχει πρόβλημα ο φίλος.
0: Ναι. Προφανέστατα. Προφανέστατα. Έχεις δίκιο. Βέβαια, λέω και πάλι πορτοφόλι. Πορτοφόλι αυτές τις εποχές. Εδώ ένα κοσάρικο που έχουμε στην τσέπη μας και κοιτάνε τσέπη μας 12 φορές τη μέρα, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης, τον ακούσατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Κύριε
1: καλά,
0: Γιάννη, μήνας που δεν μπαίνει καλά, διότι μπαίνει με αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις και την αναζήτηση από την πλευρά της αστυνομίας. Τι?
1: Τον
0: ποιον? Ποιον?
1: Των δραστών. Κοίταξε, τώρα αυτό που έχουν ως εκτίμηση οι αστυνομικοί, εντάξει, το προφανές είναι ότι είναι προσανατολίζονται σε κάποιες ομάδες αναρχικών αντιεξουσιαστών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς αποδίδεται το μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Εκεί που, εν πάση περιπτώσει, έχουν λίγο περισσότερο στοχεύσει, γιατί και στην Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι και λίγο πιο οριοθετημένα τα πράγματα.
0: Πάντα.
1: Άρα θέλω να πω και οι ομάδες των σκληροπυρηνικών αναρχικών είναι συγκεκριμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων αυτών είναι και αυτά προφανώς συγκεκριμένα. Εκεί στοχεύουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής.
0: Ναι.
1: Και νωρίτερα που κάναμε κάποιες επικοινωνίες και με αξιωματούχους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας πυρήνας που παλαιότερα είχε ως σημείο αναφοράς την κατάληψη στο βιολογικό, όπως την ξέραμε τότε, στο πανεπιστήμιο, ένας κατηλημένος χώρος τον οποίο επανεκατέλαβε στην πορεία, μάλλον τον εκένωσε η αστυνομία, και πλέον, αν θυμάσαι, είχε γίνει και μια βιβλιοθήκη, μας είχε απασχολήσει δισογραφικά. Εκεί υπήρχε ένας πυρήνας που είχε, εν πάση περιπτώσει, ως σημείο αναφοράς στην συγκεκριμένη κατάληψη, όπως και ένα κατηλημένο κτίριο στο κέντρο της πόλης, και αυτό ήταν μια κατάληψη αναρχικών που δεν υφίσταται πια, όμως με αναφορές σε αυτές τις δύο καταλήψεις προσδιορίζουν μια δεξαμενή ανθρώπων, τους οποίους υποψιάζονται ως είτε τους φυσικούς αυτούργους είτε τους ηθικούς αυτούργους, αυτούς που ενδεχομένως, ας πούμε, έδωσαν μια κατευθυντήρια οδηγία σε νεότερους, σε νεότερα μέλη, ας πούμε, στελέχη αυτού του χώρου να δράσουν. Τώρα αυτό από μόνο του, το να τοποθετήσουν ένα γκαζάκι με ένα μικρό μπουκάλι βενζίνη στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, το έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Ναι, αλλά εδώ ήταν τρεις περιπτώσεις.
1: Ήταν διαδοχικές περιπτώσεις.
0: Λεπτών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Και προφανώς
0: η
1: εικασία είναι ότι είναι μια ομάδα που βγήκε, η ίδια ομάδα δραστών που βγήκε, μάλιστα η πρώτη πολυκατοικία, τη δεύτερη απέχουν, ας πούμε, ένα-δύο δρόμους είναι η απόσταση που τα χωρίζει. Άρα θεωρητικά υπάρχει μια ομάδα που βγήκε, είχε εντοπίσει τα σημεία στα οποία θα τοποθετήσει τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Το έκανε. Στις περισσότερες, στις δύο περιπτώσεις είναι ίσονος σημασίας οι υλικές ζημιές. Στην τρίτη όμως το έβαλαν στο αυτοκίνητο.
0: Πήραν φωτιά δύο αυτοκίνητα.
1: Πήρε φωτιά. Ήταν χαμηλή ο τάβανη η πιλωτή. Οπότε εκεί αυτό βοήθησε στο να φουντώσει, να το πούμε λαϊκά, η φωτιά. Και εκεί υπήρξε μια ηλικιωμένη γυναίκα από τον Πέμπτο που είχε και κινητικά προβλήματα. Με δυσκολία και καθυστέρηση βγήκε στην πιλωτή προκειμένου να φύγει. και υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα.
0: Για να σε καλησπερίσουμε, Γιάννη, το περιστατικό φαντάζομαι ότι κρίνεται ως σοβαρό.
1: Ασφαλώς και με αυτό.
0: Έχει αναλάβει την τρομοκρατική, πρέπει να πούμε, σωστά.
1: Ναι, συνήθως, για να το εξηγήσουμε λίγο, συνήθως αυτού του επίπεδου της ενέργειας της ερευνά η κρατική ασφάλεια. Ακριβώς όμως εδώ, επειδή θέλησε και η ηγεσία της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να επικοινωνήσει ότι το αντιμετωπίζει ως σοβαρό περιστατικό, ανέθεσε την έρευνα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως να έχει και μερικά πιο σύγχρονα εργαλεία στα χέρια της και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Καλησπέρα, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Γιάννη Σουλιώτης, και τις επόμενες ώρες φαντάζομαι θα έχει περισσότερα στοιχεία. Άλλωστε, ακούσατε και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό του Πολίτη να λέμε ότι θα βρεθούν και θα συλληφθούν. Βέβαια, θα μου πει κάποιος και τι, θα λέγαν κάτι άλλο. Όχι, προφανώς δεν θα λέγαν και κάτι άλλο, αλλά εδώ μιλάμε για μια επίθεση. Ακούσατε και το Γιάννη, σχεδιασμένη, γιατί είναι τρία διαφορετικά σημεία κοντά σε διάστημα 17 λεπτών. Και υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι σε αμυγός οικιστικό ιστό και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Ο Κώστας λέει, και χθες έστειλα μήνυμα, λέει, λέγοντάς σας ότι και πέρσι και πρόπερσι και φέτος το ίδιο πράγμα. Προετοιμασία μηδέν και παρεξηγήθηκα λέγοντάς μου κλιματική αλλαγή. Δεν πιστεύω κάθε χρόνο τέτοια περίοδο να φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή, ενώ τονίζονται τα μέρη και τα μποφόρ. Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Κώστα, κοίταξε να δεις. Την κλιματική αλλαγή υπάρχει, προφανώς και υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τώρα, για αυτό που λες προετοιμασία μηδέν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργείται μια νοοτροπία, θα πω τώρα εγώ κάτι, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει αρχίσει να καλλιεργείται μια νοοτροπία για την κίνησή μας μέσα στα δάση και μέσα στις περιοχές Natura κτλ. Που θυμάσαι καίγονταν επί μέρες. Προετοιμασία και οδηγίες και συσκέψεις γίνονται. Το θέμα είναι κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα εφαρμόζονται και σε αρκετές περιπτώσεις, και εδώ μιλούν τα νούμερα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, εδώ μιλούν τα νούμερα. Όταν ξεκινούν 800 τόσες πυρκαγιές το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο αν δεν κάνω λάθος, και από αυτές ξεφεύγουν 1, 2, 5, 7, σημαίνει ότι μία πρόοδος γίνεται στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να τελειώσουν οι πυρκαγιές. Προφανώς και η προετοιμασία είναι το α, να μην σου πω και το ω. Αλλά τώρα, για παράδειγμα, εκεί στο Καλοπόδι, στην Φθιώτιδα, θα δούμε τι προετοιμασία είχε γίνει και πόσο έτοιμοι ήταν οι Δήμοι και πόσο έτοιμες ήταν οι περιφέρειες κτλ. Αλλά με το που ξεκίνησε η φωτιά, μας είπε και ο Γιώργος ότι είναι σχεδόν το 1/3 των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι στην περιοχή. Θέλω να πω ότι η εμπειρία και τα μέσα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όπως είναι για παράδειγμα τα drones ή τα ηλεκτρονικά ή οι αισθητήρες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί, γίνεται μια καλύτερη δουλειά και γίνεται μια στον τομέα που λες και εσύ, δηλαδή στην προετοιμασία. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο, εσύ τα ξέρεις όλα. Παιδιά, ορισμένα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι δεν μπορώ να το πω στον αέρα, βέβαια, Σταύρο, με αυτό. Η Ιωάννα λέει, καλησπέρα. Είμαι μονογονεϊκές με δύο παιδιά 8 και 10 ετών και κάνουν δική τους δήλωση, οπότε δεν τα δηλώνω σε εξαρτώμενα μέλη. Το συνολικό του εισόδημα είναι 26.000 ευρώ και δεν πήρα το επίδομα. Δεν θα έπρεπε να εξετάσουν και αυτές τις περιπτώσεις? Ενδεχομένως, ναι, Ιωάννα μου. Όμως, από χθες, νομίζω σήμερα το πρωί, υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΔΕ, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν όντως το επίδομα των 150 ευρώ. Και αναφέρει μία σειρά λόγων. Αυτό που λες για τα εξαρτώμενα μέλη, πολλές φορές τα στοιχεία των παιδιών δεν ταιριάζουν με αυτά τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία. Πολλές φορές υπάρχει κάποιο λάθος στο IBAN, πολλές φορές δεν έχει δηλωθεί IBAN ή δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1 τα στοιχεία τα οποία πρέπει. Αυτά είναι τέσσερα πράγματα που σας είπα εγώ τώρα, νομίζω είναι έξι όλα μαζί, τα οποία έχει βγει ανακοίνωση από την ΑΔΕ. Εάν εμπίπτει κάποιος σε αυτές τις κατηγορίες, τα λάθη αυτά διορθώνονται και ούτως ή άλλως η ανακοίνωση καταλήγει ότι θα υπάρξει και επανεξέταση. Πάντως, ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση και άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν αυτά τα 150 ευρώ δεν τα είδαν, ναι, ισχύει, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον από ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία, έχει να κάνει με κάποιες λάθος διατυπώσεις, οι οποίες πετούν τον κόσμο έξω από την πλατφόρμα. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε να σε διαφημίσει να επιστρέψουμε.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αλλαγή δεδομένων στη φωτιά στα Μέθανα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι ενώ φαίνονταν να είναι μικρή, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
14: Ναι, είναι λοιπόν εκεί στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στα Μέθανα, είναι βόρεια του νησιού, συνεχώς ενισχύονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως περνάμε δηλαδή από την πόλη των Μεθάνων, συνεχίζουμε βόρεια, περνάμε Αγίους Θεοδόρους, περνάμε το χωριό Κυψέλη και λίγο πριν την Κουνουπίτσα είναι εκεί ο οικισμός, ο παραθαλάσσιος οικισμός του Αγίου Γεωργίου. Εκεί τώρα επιχειρούν οι επίγειες και νεαρείς δυνάμεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής από την Τριζίνα είναι τώρα στην πυρκαγιά στα Μέθανα. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι εκεί.
0: Είναι κοντά σε οικισμό, Γιώργο?
14: Δεν είναι κοντά σε οικισμό. Βέβαια έχει βγει μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη του Αγίου Γεωργίου.
0: Γιατί, και τέτοια,
14: γιατί είναι κυρίως τουριστική περιοχή. Δηλαδή είναι ένα γραφικό λιμανάκι με πάρα πολλούς τουρίστες και εκεί και ντόπιους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Μάλιστα.
14: Ένα είναι αυτό, αλλά παραμένει.
0: Στη φωτιά στη φθιότητα.
14: Παραμένει με πολλά μέτωπα η φωτιά στη φθιότιδα.
0: Άρα είναι σε πλήρη εξέλιξη εκεί.
14: Εκεί είναι σε πλήρη. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι βλέπετε τους καπνούς πάνω στον ουρανό από τη Λαμία, από τη Χάλκη, από την Εύβοια.
0: Ναι, μας έστειλαν
14: δηλαδή
0: και
14: από
0: φίλοι
14: πάρα πολλές περιοχές. Και αυτό γιατί, διότι η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι δύσκολη, είναι σε δύσβατα σημεία. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι εκεί από την περιοχή Καλοπόδη Φθιώτιδας και έχουμε τις δύο κενώσεις εκεί στο χωριό Σφάκα και επίσης στο χωριό Κατάλημα. Οι κάτοικοι λοιπόν αυτών των δύο οικισμών να μετακινηθούν προς την Ελάτια εκεί της Φθιώτιδας για να μπορέσουν να σώσουν πρώτα τον εαυτό τους και βέβαια οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα εναέρια προσπαθούν να σώσουν και τα σπίτια εκεί των κατοίκων, γιατί από ό,τι μαθαίνω και από την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και από εθελοντές είναι κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού Σφάκα. Μάλιστα. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν επικεντρωθεί τόσες πολλές δυνάμεις σε αυτήν την πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Περισσότερες πληροφορίες από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου και αμέσως μετά και το δελτίο ειδήσεων. Άρα, δύο πυρκαγιές είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, αυτή στην Φθιώτιδα και η άλλη στον Άγιο Γεωργίο στα Μέθανα. Και η φίλη μας η Μαρία μας λέει. Είναι η τέταρτη που μας λένε ότι υπάρχει φωτιά εκεί. Ναι, όντως υπάρχει φωτιά στα Μέθανα και έχουν σηκωθεί και εκεί ένα αέρια μέσα και αρκετές δυνάμεις. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φαλακρό Τουρκοβούνι. Να σε καλά, φίλε μου. GBU57, έλα, πού ήσουν. Διάβασε, λέει, την είδηση ότι ο Λευκός Οίκος ίδρυσε μια νέα συμβουλευτική επιτροπή για τα UFO. Με επικεφαλής τον Αβί Λέμπ, γνωστό αστρονόμο του Χάρβαρντ, υποστηρικτή των εξωγήινων και των UFO, στη συγκεκριμένη επιτροπή λαμβάνουν πολλοί ουφολόγοι. Λέει, η επιτροπή έχει στόχο να ερευνήσει την απειλή εθνικής ασφάλειας για τα UFO. Ρε CGPU57, εδώ τώρα δηλαδή ήμαρτον. Ναι. Ναι, εντάξει, την έφτιαξε ο Λευκός Οίκος στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Όχι, δεν το διάβασα, ούτε ποιοι την απαρτίζουν, αλλά έχω τοποθετηθεί σε αυτό το πράγμα. Νομίζω έχουν τοποθετηθεί κι άλλοι που συμφωνούν μαζί μου. Καλές είναι οι επιτροπές, καλή είναι η εξωγήινη, καλή είναι η εθνική ασφάλεια. Δείξτε μας έναν. Δείξτε μας έναν, δείξτε μας. Λοιπόν, πώς αλλιώς να γίνει. Αχ, λοιπόν. Καλό μήνα και στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ατέριαστη. Καλό μήνα. Επίσημα καλεσμένη στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου για το πανηγύρι. Πάρτι με χορό, κέφι, αρκαδική φιλοξενία. Α, και γουρνοπούλα. Μπράβο. Εντάξει, Γιάννη, με το παλέψουμε να είμαστε εδώ. Χρήστος ο Ευρυτά, καλησπέρα για το Περιφερειακό Ιατρείο στον Προυσό Ευρυτανίας. Ωραίο θέμα, θα ασχοληθούμε. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Τάκης ρωτάει αν υπήρχαν καταδικαστικές δηλώσεις για τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως αν υπήρξε και δήλωση για τον εμπρισμό από την βουλευτή στην Κόρινθο. Ναι. Λοιπόν, να σε καλά και εσύ, Τάκη μου. Ευχαριστώ πολύ και τον Κυριάκο για την... Α, καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Να σε καλά, Γεράσιμε, και εσύ. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα εμείς. Ακολουθεί Άρης Γαλανόπουλος, διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα παιδιά αύριο. Προσοχή σε εσάς που κινήσετε στους δρόμους, υπάρχει κίνηση. Και θα το ακούσετε και στο δελτίο. Δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη, μία είναι στα Μέθανα και η άλλη πολύ μεγάλη πυρκαγιά είναι στην Φθιώτιδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
17: έξοδος 33
15: και στο relos.gr.
18: Κατάστημα. Κατάστημα.
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
20: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
16: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
17: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
21: Μάρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η μεροτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας. Την εβδομάδα μας πέρασε, φίλοι μας, είχαμε τον εθνικό μας αγώνα στο WRC, το Eco Rally Ακρόπολης, όπου γράφει ξεχωριστή ιστορία αφού ξεκίνησε το 1952 ως Rally Elpa και μετά ονομάστηκε Rally Ακρόπολης. Νικητής στο φετινό Rally Ακρόπολης ήταν ο Σεμπάστιαν Οζέ, πήρε μια δύσκολη νίκη, την 65η στην καριέρα του και τη δεύτερη στο Rally Ακρόπολης. Καλεσμένοι μας στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε και πάλι είναι ο συνάδελφος Πάνος Ιτανίδης από το site caranimotor.gr και φυσικά θα μας ταξιδέψει στο Rally Ακρόπολης με περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και στη Φόρμουλα 1 όπου είναι ο μοναδικός που έχει μεγάλη κινητικότητα και ενημέρωση και σε ρεπορτάζ. Πάνος Ιτανίδη, καλώς απόγευμα.
22: Καλό απόγευμα και από μένα. Πράγματι ήταν ένα αγωνιστικό τριήμερο στο οποίο είχε απ' όλα και είχαμε και πίστα και είχαμε και χώμα. Όσοι τυχεροί βρέθηκαν στα ελληνικά βουνά απόλαυσαν ένα από τα πιο απαιτητικά και ένα από τα πιο σκληρά Eco Rally Ακρόπολης με 17 ειδικές διαδρομές οι οποίες απλώνονταν τη στερεά Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο με αρκετές καινοτομίες και ιδιαιτερότητες, νέες ειδικές όπως οι Κολίνες και το Μέναλο αλλά και η υπερειδική την οποία είχαμε στο Ελληνικό Sports Park. Και ξεχωριστό θα έλεγα στοιχείο το γεγονός ότι μετά από αυτήν την υπερειδική τα πληρώματα για να πάνε να αφαιθούν ελεύθερα στα ελληνικά βουνά και να μονομαχήσουν εκεί πήγανε διαθαλάσσεις με καράβι από την Κόρινθο στην Ιταία. Όλα αυτά τα στοιχεία έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στο Eco Rally Ακρόπολης το οποίο αποδείχθηκε σκληρό όπως πάντα. Ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η φθορά των ελαστικών και τα κλαταρίσματα τα οποία επηρέασαν όλες τις μάχες. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ έφτασε στην δεύτερη του νίκη στην Ελλάδα 15 χρόνια μετά την προηγούμενη και συνολικά 69 της καριέρας του. Μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον Τιέρι Νεβίλ, μέχρι και την πρώτη-τελευταία ειδική τους χώριζε 1,3 δευτερόλεπτα.
21: Πολύ σημαντικό αυτό. 1,3 δευτερόλεπτα.
22: Είναι φοβερό να αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για μια μονομαχία σε 300 και χιλιόμετρα, σε πολύ δύσκολα τερέν, με διαφορετικά αυτοκίνητα, με οδηγούς με διαφορετικά στυλ. Όπως και να έχει, ο Οζιέ πήρε αυτή τη νίκη, η οποία του έδωσε το μέγιστο των 35 βαθμών για να είναι ταχύτερος και στην κατάταξη Κυριακής και στην Power Stage. Και έτσι σιγά σιγά ξαναμπαίνει και στη μάχη του τίτλου, παρότι είναι οδηγός μερικής απασχόλησης, δεν ακολουθεί όλο το πρόγραμμα, αλλά κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τους Τακαμότο Κατσούτα και τον πρωτοπόρο Έλφιν Εύανς. Οπότε ανοίγει η μάχη του τίτλου σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Νεβίλ παρά την ατυχία της πρώτη-τελευταίας ειδικής. Τρίτος ήταν ο Τακαμότο Κατσούτα. Στο WRC3 ήταν ο Φοντανά αυτός ο οποίος πανηγύρισε. Στο WRC2 ήταν ο Ρόμπερτ Βίρβες και εκεί ένα κλατάρισμα στην τελευταία ημέρα έκρινε υπέρ του τη μάχη και έχασε την νίκη ο Ανδρέας Μίκελσεν. Ένα από τα ελληνικά πληρώματα ταχύτερος ήταν ο Γιάννης Πλάγος στο πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας για δεύτερη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά.
21: Μάλιστα. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος με τι αυτοκίνητα ήταν, να δώσουμε για αυτή την εικόνα.
22: Το Toyota Yaris Rally 1 για τον νικητή Σεμπαστιάν Οζιέ, Hyundai i20N Rally 1 για τον δεύτερο Τιέρι Νεβίλ, Yaris και για τον τρίτο Τακαμότο Κατσούτα.
21: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από το WRC και να πάμε στην Αυστρία, όπου ο Τζον Ράσελ με τη Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στη Φόρμουλα 1.
22: Πράγματι πήρε την πρώτη του νίκη από την πρεμιέρα της σεζόν. Είχε να κερδίσει από την Αυστραλία ο Τζορτζ Ράσελ και ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εκείνον, γιατί μετά το εντυπωσιακό σερί του Κίμι Αντωνέλη, του απίστευτου 19χρονου πιτσιρικά που έχει ως τιμή έτσι τη Mercedes, που έφτασε να έχει 5 συνεχόμενες νίκες, ο Ράσελ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν τυχερός στον προηγούμενο αγώνα στην Ισπανία όταν έσπασε ο κινητήρας του Αντωνέλη. Αυτή τη φορά δεν είχε τόσο τη βοήθεια της τύχης. Υπήρχε το αμφιλεγόμενο φινάλε κατακτήριες, όπου πήρε μία πόλη σε στιγμή που πολλοί πιστεύουν, και εγώ είμαι ανάμεσά τους, ότι θα έπρεπε να υπάρχει διπλή κίτρινη σημαία, να μην μπορεί να κάνει γύρο. Όπως και να έχει όμως, πήρε αυτή την πόλη, την εκμεταλλεύτηκε στον αγώνα, άντεξε την πίεση στο τέλος του αφηνιασμένου τάβρου του Max Verstappen που έτρεχε εντός έδρας, αλλά και του Αντωνέλη, ο οποίος πλησίαζε, και έτσι πήρε μια νίκη που τον έφερε πλέον στους 40 πόντους από τον teammate του. Ενώ ακόμα βέβαια εδώ είμαστε μόνο στο 1 τρίτο του προαθλήματος. Σωστά. Έτσι έχουν γίνει μόνο 8 αγώνες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
21: Συνεπώς, με τη δημοσιογραφική εμπειρία που έχεις, πιστεύεις ότι η φετινή Φόρμουλα 1, οι αγώνες που γίνονται, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες, έτσι? Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτός είναι μακριά. Ήταν, όπως λέγαμε παλιά, ο Max Verstappen έβαλε φτερά και πέταξε. Πάμε σιγά σιγά και χαλαρά, έτσι.
22: Οι νέοι κανονισμοί, ειδικά με τις μικροεπεμβάσεις που έκανε η Παγκόσμια Ομοσπονδία από το Μαϊάμι και μετά, θεωρώ ότι έχουν εξασφαλίσει το ότι έχουμε άκρος θεαματικούς αγώνες. Από τους 8 που έχουμε δει έως τώρα, νομίζω μόνο το Μονακό δεν ήταν τόσο συναρπαστικό, που και εκείνο όμως είχε τις ανατροπές του, την κόκκινη σημαία του κτλ. Βλέπουμε μάχες, βλέπουμε τα μονοθέσια να μπορούν να ακολουθήσουν το ένα το άλλο χωρίς να έχουν πρόβλημα από τον ακάθαρτο αέρα που δίνει η αεροδυναμική. Και παρότι η Mercedes έχει το πάνω χέρι στα αποτελέσματα, είναι δεδομένο ότι οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν αγώνα με τον αγώνα και αναβάθμιση με αναβάθμιση, καθώς έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
21: Πάνω σε Ιτανίδα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη σφαιρική ενημέρωση, τόσο για το WRC, αλλά όσο για Φόρμουλα 1 και το WRC. Λοιπόν, να είσαι καλά και πιστεύω στο μέλλον θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και περισσότερα, γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα εδώ.
22: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
21: Ήταν για κυρίες και κύριοι ο Πάνος Ιτανίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος από το carandmotor.gr, που μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση που αφορούσε το Ράλι Ακρόπολης αλλά και τη Φόρμουλα 1. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε νωρίτερα στον Σκάι ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόροι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Πέτρου, Ράλιος και Λένορμαν, καθώς και στην κάθοδο από τη Λυκόβρυση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Λεωφόρο Κηφισίας μεταξύ Αμαρουσίου και Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Επισκεπτόμενος νωρίτερα τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που παρήχε στους τραυματίες, αναφέροντας ότι μία τραυματίας, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, είναι διασωληνωμένη με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη. Άγρια επίθεση δέχτηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση είχε οπαδικό υπόβαθρο. Οι 4 δράστες, 3 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν. Όπως αποδείχθηκε, οι 2 εξ αυτών εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10-όροφο κτίριο πολυκατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε εχθές στα Πετράλωνα ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη μέση τιμή χοντρικής του Ιουνίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν ο πρόεδρος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε σήμερα ότι ένα ξένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσάραξε στο στενό του Ορμούζ, καθώς η κοινή του εκτός της διαδρομής που σύμφωνα με την Τεχεράνη είχε καθοριστεί για τη διέλευσή του. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο, η εταιρεία Tanker Trackers, η οποία παρακολουθεί την κίνηση δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων στα διεθνή ύδατα, αμφισβήτησε την εκδοχή της Τεχεράνης. Σε ανάρτησή της διερωτάται πώς είναι δυνατόν, εάν το συγκεκριμένο πλοίο έχει βύθισμα μόλις 10 μέτρων, να έχει προσαράξει σε σημείο που το βάθος της θάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 35 και 50 μέτρων. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, πρόκειται για ξένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις δυνατές αναμετρήσεις, συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης στο νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Στις 11 θα παίξουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Χέλμοντ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας από την τηλεόραση του Sky.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Αν είναι μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Μαθαίνω και να είστε καλά εσείς που το ανεβάσατε στα social ότι χθες ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Είχε και όλες τις προϋποθέσεις να είναι Ηρώδειο, Πανσέλινος, το φεγγαράκι της Φράουλας και John Legend φυσικά.

0: Και όταν είπε αυτό το τραγούδι, ήταν νομίζω από τις ωραιότερες στιγμές. Με αυτή τη συναυλία ολοκληρώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών εν ώψη της αναστολής λειτουργίας του Ρωμαϊκού Θεάτρου για τουλάχιστον 3 χρόνια. Κάπως έτσι το ηρώδιο κλείνει για λίγο, να αναστηλωθεί, να ομορφύνει κι άλλο και να μας υποδεχθεί ξανά σε 3 και κάτι χρόνια. Και όταν ανοίξει, θα είναι σίγουρα πιο όμορφο. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε το Φεβρουάριο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να γίνουν εργασίες. Εργασίες που εφόσον ολοκληρωθούν, όταν ολοκληρωθούν, το ηρώδιο θα το καταστήσουν επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Ο μήνας έχει 1η Ιουλίου και ακούτε τις ιστορίες του. You love your curves and all your edges. Τέρμα οι δικαιολογίες. Και όποιος δεν το έχει συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε, να κατεβάσουμε τα μολύβια, να αναπνεύσουμε περισσότερο, νομίζω πια δεν έχει καμία δικαιολογία. Λοιπόν, η επικαιρότητα βεβαίως έχει θέματα σημαντικά. Τα τρέχοντα είναι οι φωτιές που ξεκίνησαν δυναμικά. Είναι αυτές οι φωτιές, σοβαρές φωτιές. Έχουμε μία τώρα στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας, η οποία είναι σοβαρή. Και βεβαίως βασικό θέμα της ημέρας είναι και αυτές οι τρεις εμπριστικές με συγχωρείτε επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα, σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων και μία γυναίκα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και να ανοίξουμε τις κουβέντες μας σιγά σιγά. Για αρχή οι συστάσεις. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για ό,τι θέλετε. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και να ενημερώσω τους οδηγούς που μας ακούνε αυτήν την ώρα από τα ραδιόφωνα στα αυτοκίνητά τους ότι θα συναντήσουν καθυστερήσεις αν ανεβαίνουν τον Κυφισό. Από Πέτρου Ράλη ξεκινά το πρόβλημα μέχρι Λένορμαν. Το καθοδικό έχει κίνηση από Λυκόβρισσιος Νέα Φιλαδέλφια και εκεί στο Περιστέρι θα καθυστερήσετε λιγάκι. Έχουμε καθυστερήσεις επίσης στο κέντρο. Αν κατεβαίνετε δηλαδή τη Βασιλής Σοφίας, θα ταλαιπωρηθείτε. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ερβητού έχουν κίνηση. Η Κηφισίας, ιδίως το κομμάτι που Μποτιλιάρη, συνήθως απογεύματα σαν και αυτό, δηλαδή μεταξύ Αμαρουσίου και Χαλανδρίου. Και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίζου. Βάλτε και την Αττική Οδό στο παζλ αυτό του κυκλοφοριακού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο Γελαμία και στα δύο ρεύματα. 1η Ιουλίου και κίνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Να ξεκινήσουμε έτσι. Έχουμε μία φωτιά, μεγάλη φωτιά και η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Θα μας δώσει την εικόνα ο κύριος Ηλίας Σανίδας, είναι αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας. Καλησπέρα σας, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν πριν από μία ώρα. Το χωριό Σφάκα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση, από ό,τι ενημερώνουμε από την πυροσβεστική, έφυγε γρήγορα στο βουνό και απείλησε τη Σφάκα του χωριού. Mm-hmm. Στην άκρη το χωριό με 9 εναέρια μέσα και ένα ελικόπτερο, με 10 δηλαδή εναέρια μέσα, καταφέραμε και σώσαμε το χωριό. Η φωτιά έχει σηκωθεί πιο ψηλά και αυτή τη στιγμή βλάστηση στο βουνό. Τα αεροπλάνα και το ελικόπτερο επιχειρούν εκ νέου και βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο ελέγχου, που δεν μπορείς να πεις σε μια φωτιά ότι την έχεις ελέγξει, αν δεν σβήσει τελείως, mm-hmm. από ό,τι βρισκόμασταν πριν από 1-2 ώρες.
0: Ναι, είναι πολύ καλύτερη εικόνα, γιατί θυμάμαι, σας άκουα μάλλον να λέτε ότι δεν γνωρίζατε αν έχουν καεί σπίτια, δίνατε αυτή τη μάχη, τώρα υπάρχει
1: ενημέρωση. Όταν έφτανα εκείνη την ώρα που με πήρατε και σας ζητώ συγγνώμη που μπορεί να έκλεισα βιαστικά το τηλέφωνο, ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο βρισκόταν πάνω από δύο χωριά. Δεν ξέραμε λοιπόν αν έχει καεί κάποιος ή αν και εγώ ήταν.
0: Άρα η νεότερη ενημέρωση λέει ότι δεν έχουν καεί σπίτια, οι κάτοικοι βεβαίως έχουν φύγει από νωρίς, ήταν σε ετοιμότητα.
1: Απομάκρυνση, υπήρχε λεωφορείο το οποίο στείλαμε για να πάρει τον κόσμο, είχε δώσει όπως το βλέπετε από τον νόμο η δήμαρχος την απομάκρυνση κατόπιν εισήγησης πυροσβεστικής, έτσι ο νόμος ορίζει, και ο κόσμος είχε ακούσει την προτροπή να απομακρυνθεί. Mm-hmm. Και τελικώς αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Προς στιγμή είναι έτσι, γιατί στιγμή μιλάμε. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω πώς θα κινηθεί η υποφύλαξη.
0: Όχι, αλλά μας δίνεται μια καλύτερη εικόνα και είναι κάπως καθιστικό.
1: Είμαστε σε καλύτερο στάδιο από ό,τι ήμασταν
0: πριν. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι, κύριε Σαφίδα.
1: Παραμένω στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ που μου δίνει δυνατότητα να ενημερώσω για το τι γίνεται στη Φθιώτιδα. Να είστε όλοι
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Ο κύριος Ηλίας Ανίδας, αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας. Λόγω της φωτιάς, τώρα μου λέει ο Πέτρος, που έχουμε στα Μέθανα, γιατί έχουμε φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, και εκεί έχει στέλνει μήνυμα από τα 112 για ετοιμότητα. Δεν έχουν ρεύμα στην Αίγινα, μας λένε οι ακροατές. Αν θέλετε, στείλτε μας μηνύματα, να μας πείτε πότε ξεκίνησε η διακοπή. Ο κύριος Αναστάσιος Μούγιος είναι ο δήμαρχος της Ζηνίας Μεθάνων, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά. Γεια σας, κύριε δήμαρχε.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Πράγματι η Αίγινα και το Αγκίστρι δεν έχουν, έτσι, αλλά ούτε και τα Μέθανα έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε σημείο, είναι σε σημείο το οποίο η φωτιά είναι στο σημείο που περνάει το δίκτυο από τα Μέθανα, τη Χερσόνησο, υπογειοποιείται με υποθαλάσσια και πάει στην Αίγινα και στο Αγκίστρι. Γι' αυτό και έχει κοπεί το ρεύμα. Γιατί επιχειρούν δύο ελικόπτερα και ένα Κάναντερ και νωρίτερα δύο, πώς θα λέμε, Πετσετέλ, τα οποία προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Είναι κοντά σε κάποιες οικίες κατοικίες, έχει μια αποθήκη, δύο αποθήκες, προλάβαμε τα σπίτια. Είναι εδώ η πυροσβεστική, είναι ο διοικητής από την Αργολίδα, είναι το τοπικό πυροσβεστική, επιχειρούν πόσοι περίπου είναι ρε πόσοι πυροσβεστές είμαστε περίπου. Είναι καμιά κοσαριά πυροσβέστες 30 και έρχονται ακόμα ενισχύσεις. Απλά το σημαντικό είναι ότι τα ελικόπτερα κάνουν τη δουλειά, γιατί είναι, η περιοχή είναι δύσβατη.
0: Μάλιστα, αγροτοδεσική έκθεση στον Άγιο Γεώργιο.
2: Δόξα τω Θεώ, μέχρι εκεί δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει.
2: Κάνει διαφορά μέσα σε επέμβαση.
0: Καταλαβαίνω ότι επειδή έχουν συνδράμει από την πρώτη στιγμή, επιχειρεί μια ισχυρή δύναμη, πήγε και ένα αέρια και οι εθελοντές.

0: Γιος, ο Δήμαρχος Τρισνίας Μεθάνων. Δεν έχουν λοιπόν φωτιά στην Αίγινα, δεν έχουν φωτιά στο ρεύμα στην Αίγινα, στο Αγκίστρι και στα Μέθανα λόγω αυτής της φωτιάς. Το παρακολουθούμε πάντα από εδώ και πέρα, είμαστε σε ετοιμότητα, παρακολουθούμε τα πύρινα μέτωπα όπου αυτά συμβαίνουν. Τώρα, πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη ταξίδεψε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έκανε δηλώσεις για αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις που συνέβησαν τα ξημερώματα. Είπε λοιπόν ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Αυτό που ξέρουμε βάσει του ρεπορτάζ, αν και η έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, γιατί η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πάντα κατά πληροφορίες, πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι, όπως φαίνεται από τις κινήσεις τους, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Θεόδωρο Μαντά, τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, να μας εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνει η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού, δηλαδή ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Ο Πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις πριν από λίγο επισκεπτόμενος στους τραυματίες του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα όμως το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, είχε μιλήσει, είχε αναφερθεί συγκεκριμένα στην ιστορία του Ρουβίκονα, στην ομάδα αυτή, τη γνωστή πια σε όλους μας, που λέγεται Ρουβίκονας, την οποία χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση. Είπε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα, κατά το πρότυπο της Χρυσής Αυγής, να συνενωθούν δικογραφίες και να αντιμετωπιστεί ποινικά πια ο Ρουβίκονας ως εγκληματική οργάνωση. Κύριε Μαντά, καλησπέρα, έχετε το λόγο.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Πράγματι αναφύγεται για μία ακόμη φορά με πολύ έντονο τρόπο στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο ένα ακόμα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, καθαρά ποινικής διάστασης, για τον τρόπο, τον αναγκαίο τρόπο αντιμετώπιση ορισμένων περιστατικών. Δυστυχώς, κυρία Δράκου, νομίζω το έχουμε πει πάλι εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σας, δυστυχώς συνεχίζει η πολιτεία να νομοθετεί à la carte. Και αυτό είναι πραγματικά που ενοχλεί. Και είναι η απόλυτη θεσμική αντίθεση και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα δρόμενα της δικαιοσύνης, αλλά και της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν όλους, γιατί και εμείς από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ενημερωθήκαμε, όλους μας έχει αναστατώσει, να πω αυτή τη λέξη, θορυβήσει ακόμη σωστότερα, από ό,τι φαίνεται σε οργανωμένη βάση επιθέσεις που έγιναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στοχευμένες, από ό,τι όλα δείχνουν, σε πολιτικό προσωπικό. Έτσι, από την άποψη αυτή είναι πράξεις και συμπεριφορές οι οποίες είναι και ποινικά κολάσιμες και αποδοκιμαστές. Κανένας δεν νομιμοποιείται στο όνομα οποιασδήποτε ιδεολογικής ή πολιτικής διαφοροποίησης να πραγματοποιεί στοχευμένες επιθέσεις κατά φυσικών προσώπων με μόνο γνώμονα, με μόνο χαρακτηριστικό την πολιτική του ιδιών. Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση, επειδή πράγματι διάβασα και εγώ του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Φλωρίδη, και μάλιστα σε μία μέρα, να το πούμε κυρία Δράκο αυτό, είναι σήμερα η πρώτη μέρα, καλό μήνα να έχουμε, είναι η πρώτη μέρα της καινούργιας ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είναι η πρώτη μέρα, ναι, γιατί είδατε σε αυτά τα γεγονότα χάθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Προέδρου του Αρείου Πάγου, η πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του νέου εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η πρώτη λοιπόν ημέρα της ανάληψης αυτής της τεράστιας ευθύνης απέναντι στη δικαιοσύνη και στην πολιτεία, έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να εκφράζει στο δημόσιο χώρο την άποψη ότι ο Ρουβίκονας, νομίζω σε αυτό αναφέρθηκε, πρέπει πλέον να χαρακτηριστεί
0: εγκληματική οργάνωση.
1: Καλά, το έχω αποτυπώσει έτσι. Ναι. Να χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση, και μάλιστα με τη συνένωση των δικογραφιών όπως είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή. Μικρή υπόμνηση. Η πολιτεία αυτή τη θεσμική αρμοδιότητα την έχει αναθέσει.

0: μαζί με όλη την ευθύνη που απορρέει η ανάθεση αυτή στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν σε καμία απολύτως περίπτωση ο πολιτικός προϊστάμενος της δικαιοσύνης με έναν έμεσο τρόπο να προτρέπει τα θεσμικά της όργανα σε μια τέτοια ποινική διαδικασία αναβάθμισης σε εγκληματική οργάνωση, η οποία σε κάθε περίπτωση έχετε εμπειρία, ξέρετε κυρία Δράκου, κρίνεται αλλά περίπτωση και όχι σε γενίκευση. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Δεύτερο, επειδή άκουσα τις δηλώσεις για εγκληματική συμπεριφορά, το υιοθετώ με τη μόνη διαφορά ότι το ποινικό μας οπλοστάσιο είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό για να αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά. Από όσο βλέπω πολύ πρόχειρα ο εισαγγελέας πρωτοδικών στη Θεσσαλονίκη έχει την αρμοδιότητα για να ασκήσει την ποινική δίωξη. Αλλά με συγχωρείτε πολύ, αν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, αν υπήρξε κίνδυνος για σωματική ακεραιότητα Ελλήνων πολιτών, από μόνο του το γεγονός αυτό, με την
1: αντιμετωπίζεται από τον ποινικό κώδικα.
0: Αυτό είναι το παράδειγμα.
1: Άρα λέτε τέτοιου είδους δηλώσεις δεν βοηθούν γενικότερα.
0: Και μάλιστα το αντιμετωπίσετε, να το δώσουμε με αριθμούς, επειδή ίσως το καταλαβαίνουν καλύτερα οι ακροατές μας. Ποινή καθήρξεως τουλάχιστον 10 ετών. Εμπρισμός που έχει ως αποτέλεσμα όχι να έχει προξενήσει, να έχει απειλήσει. Αρκεί η απειλή να υπάρχει κίνδυνος ορατός, υπαρκτός από τον εμπρισμό αυτό να οδηγηθούμε σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Άρα έχουμε ένα ασφαλές, ένα ικανοποιητικό. Δεν μπορεί δηλαδή όλα πια τα αδικήματα, όλες οι συμπεριφορές αυτές της χώρας να τα αναβαθμίσουμε. Θα νομίζει κανείς ότι σε αυτή την χώρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
1: Είμαστε δικομανείς.
0: Να διαπράττουμε κακουργήματα. Όχι. Δεν είναι έτσι.
1: Κύριε Μαντά, θα δούμε. Γιατί η ιστορία αυτή της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια γυναίκα με σοβαρά εγκάβματα διασωληνωμένη,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, το λέω αυτό για να προλάβω τον αντίλογο, υπάρχει μια ιστορία που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, είναι η υπόθεση της Μαρφίν, έτσι. Άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί.
0: Και να λέμε την αλήθεια, συνεχίζει και αποτελεί κοιλίδα, έτσι, στη διαδρομή της ποινικής μας δικαιοσύνης.
1: Τεράστια. Από την άλλη, μία μέρα που έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί, ανεξιχνίαστο ακόμα, έτσι, αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει την τρομοκρατική, το έλεγα και νωρίτερα, τις έρευνες, αλλά είμαστε στο πλαίσιο της διερεύνησης. Το να έρχεται μια πληροφορία που αφορά το Ρουβίκονα, τα τρικάκια, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει κακούργημα αυτή τη στιγμή για το χρεωμένο στο Ρουβίκονα. Υπάρχει και αυτό, είναι...
0: Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, παρακολουθώντας όμως συστηματικά το δικαστικό ρεπορτάζ, έχω την εντύπωση ότι σε βαθμό κακουργήματος δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ποινική δικογραφία εννοώ σε βάρος μελών του Ρουβίκονα. Το μεταφέρω με μια επιφύλαξη βέβαια αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι σίγουρα
0: μία κουβέντα κυρία Δράκου,
1: παρακαλώ,
0: και λύσαμε. Ναι. Να σημειωθεί ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ασκήσει ποινική δίωξη in rem και όχι in persona. Ανεξαρτήτως ότι δεν έχουν τα πρόσωπα ταυτοποιηθεί, μπορεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης τώρα, στο επόμενο ένα λεπτό, να πει για τις πράξεις αυτές ασκώ ποινική δίωξη και να το δημοσιοποιήσει, ασκώ ποινική δίωξη in rem για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Και να αναβαθμίσει και με αυτόν τον τρόπο την αστυνομική διερεύνηση.
1: Σωστά.
0: Της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, θα το δούμε, θα
0: να
1: το παρακολουθήσουμε.
0: Καλά.
1: Είναι
0: καλά.
1: Βέβαιο ότι θα λάβει και πολιτικές προεκτάσεις,
0: ναι, έχω
1: αυτή
0: βεβαιότητα,
1: η ιστορία.
0: Έχω βεβαιότητα,
1: λοιπόν,
0: κυρία Δράκου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Ο κύριος Άδωρος Μαντάς, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και γνωστός ποινικολόγος βεβαίως. Με μια μικρή καθυστέρηση πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Διραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Πεντέλης, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Είμαστε καλύτερα από ό,τι μία ώρα πριν. Νωρίτερα απειλήθηκε το χωριό Σφάκα, το οποίο χάρη στα εναέρια μέσα σώθηκε. Η φωτιά και η βλάστηση στο βουνό ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Τόνισε ότι η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχουν καεί σπίτια. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Η Έγινα και το Αγκίστρι δεν έχουν ρεύμα γιατί η φωτιά στα Μέθανα είναι στο σημείο από όπου περνάει το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων Αναστάσιος Μούγιος. Σημείωσε ότι η φωτιά είναι κοντά σε κάποιες εξοχικές κατοικίες. Έχουν καεί 1 με 2 αποθήκες, αλλά προλάβαμε τα σπίτια, τόνισε. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Επισκεπτόμενος νωρίτερα τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχτηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθησαν οι τέσσερις δράστες, εκ των οποίων οι δύο εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χάρης Μπελαφόντε, λοιπόν. Χάρη Μπελαφόντε σε ένα τραγούδι έτσι από τα παλιά που μας αρέσουν σε αυτή την εκπομπή. Σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας, μια απώλεια βεβαίως, αυτή του Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Το μάθαμε από την συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, και θυμηθήκαμε πολλά για αυτήν την, όπως πολύ εύστοχα χαρακτηρίζει στο News 24/7 ο Νίκος Γιαννόπουλος, αυτή την cult φιγούρα στις αρχές των 90's μας πρωτοσυστήθηκε. Θυμάστε εκείνη την εκπομπή, μια εκπομπή ενημέρωσης, επικοινωνίας ζωντανά με τους τηλεθεατές στο κανάλι. Ναι, βέβαια. Θυμάμαι πώς το... ας πούμε με έναν τρόπο σατήριζε Δήμητρα Παπαδοπούλου στους απαράδεκτους σε εκείνο το επεισόδιο με το κόμμα, που το κόμμα πήγαινε παρέα με ένα κανάλι, Κολάν TV, και πάει λέγοντας, νομίζω οι μοιημένοι και όσοι αγαπά τους απαράδεκτους αποκλείεται μην το θυμάστε. Και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε πάντα αξιοπρεπή στάση, και το έκανε όταν ήρθε και σε μια εξαιρετικά άβολη στιγμή τηλεοπτικά, όταν σε τηλεοπτική εκπομπή μεγάλης ακροαματικότητας επιχειρήθηκε στην πραγματικότητα η γελιοποίησή του. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τις πίτσες. Μπάς περιπτώσει, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πάμε στο Δημήτρη Χατζηγκόρτσου τώρα για να μας δώσει νεότερα. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, έκανε δηλώσεις, επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης, και ο Δημήτρης έχει νεότερα για την πορεία της υγείας τους για να μας τα δώσει. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εδώ όπου σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση συνεχίζουν να νοσηλεύονται και τα 5 άτομα που διακομίστηκαν από το πρωί έπειτα από την εμπριστική επίθεση στην οδό Γραβιάς. Συγκεκριμένα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι σε σοβαρότερη και κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα αντιδικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα αλλά και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι γιατροί παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της, όπως είπα παραμένει διασωληνωμένη. Από εκεί και πέρα νοσηλεύεται και η Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή φέρνει εγκάβματα στα πόδια κυρίως και στα χέρια, και αυτή έχει κάποια αναπνευστικά προβλήματα, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι τρεις είναι σε κάποια καλύτερη κατάσταση. Συγκεκριμένα ο πατέρας της κυρίας Νέστορα, ο οποίος νοσηλεύεται και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την σύζυγο και την κόρη του. Και φυσικά νοσηλεύεται και ο ένας από τους δύο ενίκους της πολυκατοικίας που διακομίστησαν, και αυτός φέρει αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ η τελευταία εξέλιξη αφορά την δεύτερη ένικο της πολυκατοικίας, μια κυρία η οποία και αυτή διακομίστη το πρωί με αναπνευστικά προβλήματα, όμως κατά την διάρκεια της ημέρας εμφάνισε ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα, πιθανότατα λόγω του στρες, τουλάχιστον εκεί το αποδίδουν μέχρι αυτή τη στιγμή οι ιατροί, και χρειάστηκε να διακομιστεί εκ νέου στην καρδιολογική πτέρυγα του Ιπποκρατίου για περαιτέρω παρακολούθηση. Όπως καταλαβαίνεις, θα υπάρξει αργότερα και επίσημη ενημέρωση από το νοσοκομείο, και ευελπιστούμε φυσικά να εξελιχθεί πρώτα απ' όλα για τη μητέρα της κυρίας Νέστορα καλύτερη κατάσταση.
0: Βέβαια, που είναι και σε σοβαρότερη κατάσταση. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τα λέμε και αργότερα. Θα σε δούμε και στο τηλεοπτικό και θα σε ακούσουμε βεβαίως αργότερα στο βραδινό μαγκαζίνο και στο δελτίο της τηλεόρασης. Λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή αστικού δικαίου στην νομική σχολή της Αθήνας, για να σχολιάσουμε μια ακόμα έκθεση που έρχεται από τον ΟΟΣΑ και δείχνει πως η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς βρίσκεται στο ναδύρ. Το ξέραμε, αλλά οι αριθμοί έχουν πάντα τη σημασία τους, τη δικιά τους ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, να ανοίξω μια παρένθεση, να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ. Το ΚΙΛ είναι το πρώτο πανεπιστήμιο, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά προγράμματα και δίπλα στους φοιτητές μια ομάδα προσωπικότητων από ακαδημαϊκούς, από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθήνα. Αθηνών. Υποκράτους 33, killgreece.gr, ψάχνετε αν θέλετε να βρείτε τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο και πώς λειτουργεί το Kill που ήρθε για να αλλάξει τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός είναι μαζί μας. Να τον καλωσορίσω. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας κύριε Δράκου, σε εσάς και τους ακροτές.
0: Λοιπόν, ο ΣΑ μας έδωσε δημοσιότητα μία ακόμα έκθεση που αφορά το τι πιστεύουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες για τους πόσο αν οι θεσμοί μάλλον απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη μας. Η απάντηση είναι αρνητική και μάλιστα υπάρχει και μεγάλη μείωση το διάστημα από 2023 στο 2025. Το 64%, που δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων, δηλώνουν χαμηλή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, και εντυπωσιακό είναι ότι αν μιλάμε για κάποιον θεσμό που ακόμα αντέχει, αυτός είναι ο θεσμός των ενόπλων δυνάμεων.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μεμονωμένο έβριμα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές διεθνείς και μάλιστα έγκριτες εκθέσεις οι οποίες φανερώνουν αυτήν την διάχυτη αίσθηση, αν θέλετε, έλλειψη εμπιστοσύνη σε βασικούς θεσμούς και βασικούς πυλώνες ενός κράτους δικαίου και μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Θυμίζω εδώ ότι υπάρχουν κατά καιρούς οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου ή τη δικαιοσύνη, υπάρχει το Ευρωβαρόμετρο. Όλα τα ευρήματα των εκθέσεων αυτών συγκλίνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, που είναι η μειωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών σε βασικούς θεσμούς, όπως ανέφερα, από τη μία πλευρά, και από την άλλη η διάχυτη αίσθηση διαφθοράς και ατιμωρησίας που υπάρχει στη χώρα. Θα πω κάτι εδώ όμως μεθοδολογικά, για να το γνωρίζουν και ευρύτερα οι ακροατές μας. Όσες εκθέσεις και έρευνες μετράνε την αίσθηση των πολιτών, μιλάνε ένα καθαρά υποκειμενικό μέγεθος, έτσι. Άρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές τις εκθέσεις και τα ευρήματά τους θα πρέπει να τα εξετάζουμε με μια σχετική επιφύλαξη. Εννοώ ως προς την απεικόνηση της πραγματικής κατάστασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε σε καμία περίπτωση τη σημαντική απόκληση που έχουμε τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσο και από τις άλλες διεθνείς εκθέσεις.
0: Ναι.
2: Η διάσταση που υπάρχει, η απόκληση που υπάρχει είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό άλλωστε και είναι σχεδόν βέβαιο ότι και το πρόβλημα στην πράξη είναι μεγάλο. Βεβαίως είναι πολύ παραγωγικό.
0: Ναι, δεν ξέρω, ξέρετε, είναι εύκολο απαντώντας σε μια έρευνα να απαντήσεις αρνητικά, με εμπιστεύεσαι, ας πούμε, δεν ξέρω, την κυβέρνηση ή τα κόμματα ή την αστυνομία ή το δημόσιο, και να πεις όχι. Δεν, είναι πιο εύκολο μάλλον, νομίζω, έχουμε αυτή την τάση κυρίως να ρέπουμε προς το όχι. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα ευρήματα. Θέλω να πω, μέσα σε αυτή την έκθεση ο οργανισμός μπορεί από τη μία να λέει ότι έχουμε πτώση σημαντική, τη μεγαλύτερη μαζί με τη Χίλη και τη Σλοβακία. Απ' την άλλη δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση. Λέει ότι έτρεξε επενδύσεις, ότι διαχειρίστηκε τα οικονομικά με τρόπο συνετό, ότι εξυγχρόνισε τη δημόσια διοίκηση, και αυτό νομίζω είναι αναντήρητα γεγονός. Έτσι έχει διευκολυνθεί κατά πολύ η συναλλαγή μας με το δημόσιο. Γιατί, πώς να εξηγείτε αυτή την αντίφαση?
2: Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά δίνει και μία απάντηση η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διέτρεξα, που λέει ότι τέτοιου είδους πρόοδοι, όπως είναι για παράδειγμα η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των δημοσίων υπηρεσιών, αργούν να χωνευτούν, αν θέλετε, στο σώμα των πολιτών και να εκφράσουν μετά οι πολίτες τη δική τους άποψη. Οπωσδήποτε η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, και δεν είναι φυσικά η Ελλάδα που θα εφεύρει εδώ την πυρίτιδα, η ψηφιοποίηση διαδικασιών και δημοσίων υπηρεσιών οδηγεί στη μείωση των επιπέδων διαφθοράς σε μια χώρα, όπως είναι η αποπροσωποποιημένη επαφή με οποιαδήποτε δημόσια διαδικασία. Αυτό βοηθεί πολύ, και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης προφανώς θα βοηθηθούμε ακόμη περισσότερο από τέτοιου είδους εργαλεία. Και πρέπει οι προσπάθειές μας να συντονιστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη εμπιστοσύνης, ιδίως προς την κυβέρνηση και βασικούς θεσμούς του κράτους δικαίου, έχει να κάνει κυρίως με την έλλειψη θεσμικών αντιβάρων, που είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια το μήνυμα έρχεται και πανέρχεται, αλλά δυστυχώς συχνά και η κυβέρνηση αλλά και τμήμα του πολιτικού συστήματος ευρύτερα επιλέγει να πυροβολεί τον αγγελιοφόρο και να μην διαβάζει νυφάλια και ψύχραμα το μήνυμά του.
0: Ή αν θέλετε να το συμπληρώσω, να εστιάζει σε άλλα που φαίνεται ότι καίνε και ζαματάνε περισσότερο. Όπως ας πούμε ο πληθωρισμός. Γιατί βλέπω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία τελικά, μιας και θα μιλήσουμε και ήδη μιλάμε με τέτοιους όρους στην κουβέντα μεγάλη, μικρή, δεν ξέρω, προεκλογική ή ιονή προεκλογική που κάνουμε, είναι αυτό. Είναι η ακρίβεια, είναι η σταθερότητα, είναι τα εθνικά μας θέματα ή είναι η διαφθορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον το παράδειγμα που αναφέρετε. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής καταγράφεται σταθερά τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας ως το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες. Όμως δεν έρχονται πολύ πίσω και τα ζητήματα θεσμών, διαφθοράς, λειτουργίες του κράτους δικαίου. Μάλιστα, σε τελευταίες έρευνες της κοινής γνώμης έγκριτων δημοσκοπικών εταιριών στην χώρα μας, έρχονται σε δεύτερη θέση. Είδα πρόσφατα και μία, για παράδειγμα, δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει εδώ? Οι πολίτες αναζητούν την θεσμική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Όπως είναι η ακρίβεια, για παράδειγμα, τι θέλουμε εδώ? Θέλουμε μια ομαλή λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, και ποιος μπορεί να διασφαλίσει κάτι τέτοιο? Όχι κάποιες άτυπες συμφωνίες κυρίων που ξέρετε μπορεί να εκπνεύσουν το επόμενο δίμηνο ή μέχρι τον εκλογικό ορίζοντα, αλλά να έχουμε εδώ ομαλά λειτουργούσες, για παράδειγμα, αρχές. Ανεξάρτητες αρχές, πραγματικές ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες θα κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα επιβάλλουν πρόστιμα τα οποία θα καταβάλλονται.
0: Ναι. Το ακούω αυτό που λέτε. Αν τώρα είχατε έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης απέναντί σας, θα έλεγε μα και από αυτό αποκτήσαμε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι και η λύση στο πρόβλημα τελικά.
2: Είναι σημαντικό να τα θέτουμε και να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, αλλά και πάλι εδώ θα πω ότι δεν χρειάζεται να καλύψουμε την πυρίτιδα. Υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της και ενδεχομένως και οι αρμοδιότητές της, ώστε να επιτελέσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή της. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχουν δείκτες οι οποίοι δείχνουν τα τελευταία χρόνια σταθερά ότι η Ελλάδα είναι μια περισσότερο εκλογική παρά φιλελεύθερη δημοκρατία. Υπάρχει, για παράδειγμα, ο δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατίας του VDM του Πανεπιστημίου του Γκέτεμπορκ, ο οποίος είναι μάλλον ο πιο αξιόπιστος διεθνώς δείκτης για τη μέτρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Άρα, τι σου λέει αυτός ο δείκτης, για παράδειγμα? Ότι ταξινομήτως μια δημοκρατία η χώρα μας, όπου δουλεύουν καλά οι θεσμοί που αφορούν τις εκλογές και το δημοκρατικό πυλώνα, αλλά δεν δουλεύουν σωστά ή καθόλου οι ελεγκτικοί θεσμοί που σχετίζονται με το φιλελεύθερο πυλώνα. Και εκεί κατατάσσεται η χώρα μας αρκετά χαμηλά. Αυτό έχει να κάνει, αν θέλετε, και με τη θεσμική αρχιτεκτονική του σημερινού συστήματος.
0: Έτσι, το οποίο συζητάμε για εκλογές την επομένη των εκλογών.
2: Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και τι κάνει αυτό το σύστημα? Διασφαλίζει και μια πρωθυπουργική και κυβερνητική παντοδυναμία από το 86 ιδίως και μετά, δεν είναι δηλαδή μόνο τωρινό φαινόμενο, υποβαθμίζοντας ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και μεταξύ άλλων, εκεί που πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση, και το τονίζω και εν ώψη και της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι και στην ενίσχυση του ρόλου της Βουλής. Η Βουλή δεν μπορεί να υποτάσσεται στις βουλές της κυβερνητικής και της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά πρέπει να επιτελεί τον ελεγκτικό της ρόλο, πρέπει να έχει το προβάθισμα στον ελεγκτικό ρόλο. Αν αντιστρόφως ελέγχεται από την κυβέρνηση, τότε, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μια ανισορροπία θεσμική, η οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνη.
0: Ναι, βέβαια ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι, και μιας και το αναφέρατε, το ΚΕΦΗΜ πάρα πολλές φορές έχει συγκεντρώσει τα στατιστικά και έχει μιλήσει και για τις μεταμεσονύχτιες τροπολογίες.
2: Βεβαίως,
0: και για τα παντελώς άσχετα νομοθετήματα που μπαίνουν σε νομοσχέδιο με το οποίο ουδής ασχολείται. Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που είναι ενεργοί ως προς αυτό και μπαίνουν στη διαβούλευση. Γιατί ξέρετε, είναι ωραίο να κατηγορείς, αλλά χάνεις και το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Θέλω να πω, όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης για αυτήν την
2: κατάσταση. Φυσικά, και πρέπει να είμαστε και ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουμε και στις διαδικασίες διαβούλευσης, να αναδεικνύουμε και τις παθογένειες της διαβούλευσης. Για παράδειγμα, ξέρετε, έχουμε έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τον οποίο υπάρχει δημόσια διαβούλευση. Τώρα υπάρχει μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αλλά και εκεί πρέπει να πιέσουμε. Ξέρετε, κυρία Δράκου, η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών του κράτους δικαίου και ιδίως και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης αποτελεί ένα βασικό όρο για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για τη γενικότερη ευημερία μιας χώρας. Σκεφτείτε χώρες όπως, για παράδειγμα, η Ολλανδία, που παρά το μικρό δέμας τους έχουν επιτύχει τεράστια κατορθώματα, ακριβώς επειδή στήριξαν τους βασικούς θεσμούς που, που συγκροτούν ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
0: Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος Αντώνης Καραμπάτσος, καθηγητής αστικού δικαίου στην νομική της Αθήνας, διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο.

0: και 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Ένα μήνυμα διαφημιστικό πριν πάμε παρακάτω. Έρχεται από τον Δημητριάδη Action Stores, που σας προσκαλεί να πάτε εκεί και να βρείτε ό,τι είναι αυτό που θέλετε, να εξοπλιστείτε για την παραλία, για το κάμπινγκ. Θέλετε ομπρελίτσα, θέλετε αυτές τις ωραίες τσάντες που τις γεμίζουμε με τα φρουτάκια και τα σαντουιτσάκια μας και είμαστε ετοιμοπόλεμοι μετά τη βουτιά. Όλα θα τα βρείτε στο Δημητριάδη Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Είτε στα φυσικά καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link, είτε πιο εύκολα με ένα κλικ ψηφιακά στο δημητριάδης.gr. Ο Απόστολος Λακασάς είναι μαζί μας. Καλώς τον. Γεια σου, Απόστολε.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά. Εσύ?
1: Δόξα.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, στο Υπουργείο Παιδείας άκουγα και την κυρία Ζαχαράκη να λέει ότι φέτος θα καταβάλουν κάθε φιλότιμη προσπάθεια ώστε η σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο να μας βρει με λιγότερα κενά στις τάξεις. Αυτό τώρα σημαίνει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι σαν παράδοση τα κενά στα σχολεία.
1: Πολλά χρόνια. Η ύπαρξη, το γεγονός ότι υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή ποιοι θα πάρουν άδειες για λόγους υγείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, ποιοι δεν θα δεχθούν να αναλάβουν θέση αναπληρωτή, δημιουργεί ένα θέμα στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας που φτάνει μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Και βεβαίως έχει να κάνει και με λίγο με τα κονδύλια που υπάρχουν και θα διατεθούν για τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Εκεί οι ηγεσίες, τουλάχιστον οι προηγούμενες ηγεσίες, πάντα έθελαν να κάνουν μια οικονομία, οπότε των προσλήψεων τις κάνανε διαδοχικά για να εξοικονομούν χρήματα από τις αμοιβές των αναπληρωτών. Τέλος πάντων, και υπάρχουν διάφορα ζητήματα που κάθε χρόνο
0: Το θέμα είναι ότι τώρα το Υπουργείο αποφασίζει να κλείσει κάποια από τα κενά, παίρνοντας αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Αλλά συναντά αντιδράσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις υπάρχουν αντιδράσεις από τις φορείς που χάνουν αποσπασμένους, αλλά αυτές που έχουν βγει με ένταση είναι από το Σύλλογο των Εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη και τις 45 δημόσιες βιβλιοθήκες, που επί της ουσίας λένε ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο των βιβλιοθηκών αν δεν υπάρχουν αποσπασμένοι, και ότι αυτοί που τους στέλνει σήμερα το Υπουργείο είναι γύρω στους δώσε μου λίγο 66 από 145 που ζήτησε. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση που είναι γύρω στο 48% σε σχέση και με τους πέρσινους αποσπασμένους. Και επίσης αυτοί που αντιδρούν είναι και ζητούν να αυξηθούν οι αποσπάσεις είναι τα παιδαγωγικά τμήματα, γιατί λένε ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα μπορούν να γίνουν πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στα σχολεία.
0: Ωραία. Το Υπουργείο Παιδείας τι λέει?
1: Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι το έργο μπορεί να βγει και με τις υπάρχουσες με το υπάρχον προσωπικό, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι καλό να πηγαίνουν ή οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να πηγαίνουν στα σχολεία, και άρα αν είναι να υπάρχουν ανάγκες να καλύπτονται από διοικητικό προσωπικό.
0: Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ ως φυσιολογικότερο.
1: Ναι, βεβαίως, αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Είναι μια παράδοση. Από τη στιγμή επίσης όμως που δεν γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών ή με τέλος πάντων συμβασιούχων από το δημόσιο τομέα, έχουμε πάντα την ανάγκη των. Βέβαια, κοίταξε, στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
0: Απόστολα, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Με ήδη φάει το χρόνο. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε το θέμα. Να είσαι καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
2: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι?
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα, στην Σταδίου καθώς και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Νωρίτερα απειλήθηκε το χωριό Σφάκα, το οποίο χάρη στα εναέρια μέσα σώθηκε, ανέφερε πριν από λίγο στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Διευκρίνησε ότι η φωτιά αυτή τη στιγμή καίει βλάστηση στο βουνό, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες, εθελοντές, 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη είναι μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων Αναστάσιος Μούγιος ανέφερε ότι λόγω της φωτιάς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα το Αγκίστρι και η Έγινα, καθώς οι φλόγες βρίσκονται στο σημείο από όπου περνάει το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών. Σημείωσε ότι η φωτιά είναι κοντά σε κάποιες εξοχικές κατοικίες, διευκρινίζοντας ότι έχουν καεί 1 με 2 αποθήκες, αλλά όχι σπίτια. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Επισκεπτόμενος νωρίτερα τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Τις έρευνες για το περιστατικό έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Άγρια επίθεση δέχθηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση είχε οπαδικό υπόβαθρο. Οι 4 δράστες, 3 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί, συνελήφθησαν. Όπως αποδείχθηκε, οι 2 εξ αυτών εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ ή της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές αλλά και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3 δυνατές αναμετρήσεις, συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτήν την ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Στις 11 αναμετρώνται Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Χέλμον με το σκορ 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Η αναμέτρηση μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Αν είναι μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 12 πρώτα λεπτά, απόγευμα Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε κάπως απότομα, γιατί υπάρχει μια εκτακτή είδηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι στην πραγματικότητα η συνέχεια του βασικού θέματος της ημέρας. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, πέθανε. Πέθανε μετά την εμπριστική επίθεση, ήταν πολύ τραυματίας, είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά, νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή αλλάζει κάπως την ιστορία. Την ιστορία. Κάπως το πράγμα αγριεύει. Θυμίζω, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, πως όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα σήμερα, όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένα, όπως φαίνεται, η αντιτρομοκρατική, θα αποφανθεί, που έχει αναλάβει τις έρευνες, εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Στόχοι ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκε και η μητέρα της και εκείνη φέρει εγκάβματα. Η μητέρα της όμως τραυματίστηκε σοβαρότερα και πριν από λίγο μάθαμε, έγινε γνωστό, πως η γυναίκα δεν ζει πια. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σε πολύ λίγο θα βρούμε τον Δημήτρη Χατζικόρτζου, ο οποίος είναι εκεί και μας έδωσε νωρίτερα και τα νεότερα για την πορεία της υγείας των τραυματιών. Τώρα, βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε τις συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος μαζί μας. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι αυτό το απόγευμα η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά μας τα λέτε και γραπτός στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδος. Του ζήτησα να συζητήσουμε σήμερα, βεβαίως στον απόϊχο αυτής της πρωτοφανούς ιστορίας, τα Πετράλωνα χθες, μια πολυκατοικία, τετραόρυφη πολυκατοικία, να κατεδαφίζεται χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός. Το πρωτόκολλο βεβαίως που ακολουθήθηκε αμέσως μετά, και ότου θαύματος δεν βρέθηκε κανένας άνθρωπος τραυματίας, ήταν αυτό που ακολουθείται σε περιπτώσεις σεισμού. Το ζήτημα όμως είναι πιο σύνθετο και ενδεχομένως να μην αφορά μόνο τους συνήκους της πολυκατοικίας, αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν χωρίς σπίτι και υφίσταται τώρα μια τεράστια ταλαιπωρία. Θα ζητήσω τον κύριο Καψιμάλη να μας περιμένει για λίγο ακόμα, γιατί εντοπίσαμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Χριστίνα. Δυστυχώς είχαμε τη χειρότερη κατάληξη την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, καθώς η μητέρα της κυρίας Νέστορα είναι νεκρή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν τα κατάφερε. Κατέληξε μετά από μία μάχη που έδινε από το πρωί, όντας διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε τη ζωή της. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια τραγική εξέλιξη. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες και περαιτέρω ενημέρωση φυσικά από το νοσοκομείο.
0: Δημήτρη, 70 χρονών, έτσι.
1: Θέλω να 70 πω... χρονών. Ήταν τόσο σοβαρά τα εγκάβματα, αλλά και ο καπνός που εισέπνευσε και η μητέρα αλλά και η κόρη. Καταλαβαίνουμε ότι η μητέρα πιθανότητα με κάποια επιβαρημένη υγεία να επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο ο οργανισμός της. Έμεναν στον τέταρτο όροφο, προσπάθησαν σήμερα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα να κατέβουν για να βγουν από την πολυκατοικία, όμως ήταν τόσο πυκνή και μαύρη καπνή που είχαν πλήξει από την εμπριστική αυτή επίθεση στην πολυκατοικία, που εισέπνευσαν πάρα πολύ καπνό Και δυστυχώς είχαμε την κατάληξη. Ναι,
0: μια γυναίκα, 70 ετών. Και η ιστορία αλλάζει εντελώς μετά από αυτό το οποίο μας περιέγραψε σε αυτή την έκβαση. Θα σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Θα σε ακούσουμε και αργότερα. Λοιπόν, κύριε Καψιμάλη, καλησπέρα σας. Μας συγχωρείτε για την αναμονή, αλλά αυτή η είδηση είναι σημαντική. Αν έχουμε τον κύριο Καψιμάλη στη γραμμή. Όχι. Λοιπόν, ξαναλέω ότι η κουβέντα που θα ακολουθήσει αφορά το περιστατικό αυτό που συνέβη χθες και μας έκανε όλους να αναρωτηθούμε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και όμως μπορεί, και αν κανείς κοιτάξει και τα στατιστικά, οι πιθανότητες να ξανασυμβεί είναι πολλές. Το 70% των κτηρίων στην πόλη, ας πούμε, της Αθήνας έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και το 50% πριν από το 1970. Το μόνο στατιστικό που έχουμε για τα κτίρια, για το κτηριακό μας απόθεμα, είναι τελικώς η ηλικία τους. Και εδώ βεβαίως βλέπουμε πολιτικούς μηχανικούς, καθηγητές να προσπαθούν να μας εξηγήσουν ποιο μπορεί να ήταν το αίτιο του προβλήματος. Μήπως όμως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι? Δίνεις σήμερα αρκετά λεφτά να αγοράσεις ένα διαμέρισμα το οποίο φαίνεται κούκλα, είναι, σου λένε, πλήρως ανακαινισμένο, βρίσκεται όμως σε μια τέτοια πολυκατοικία. Δεν πρέπει και εμείς οι ίδιοι ως υποψήφιοι αγοραστές να λάβουμε τα μέτρα μας? Και Καψιμάλη, ελπίζω ότι μας ακούτε.
1: Σας ακούω βεβαίως και συγχαρητήρια για το σκεπτικό σας. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των Ελλήνων που αγοράζει τέτοια ακίνητα δεν έχει αυτό το σκεπτικό ή δεν θέλει να ρωτήσει, να μάθει. Και έτσι αγοράζουν ακίνητα τα οποία πράγματι είναι κούκλα εξωτερικά και μέσα ποτέ δεν έχει γίνει έλεγχος για τη στατική αντοχή τους.
0: Το θέμα είναι ότι και για να μπορεί να ρωτήσει, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει, ότι είναι κάποιος αρκετά υποψιασμένος, μπορεί να τις αντλήσει σήμερα τις πληροφορίες αυτές?
1: Βεβαίως. Θα σας μεταφέρω αυτά που είπε χθες ο καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μετσοβίου, ο κύριος Πυράκος, που τέλος πάντων έχει και την αντίστοιχη έδρα της στατικής αντοχής δηλαδή. Ό,τι κτίριο έχει χτιστεί λοιπόν με αντισεισμικό πριν το 1985 θα πρέπει να ελεγχθεί, διότι το αντισεισμικό πριν από το σεισμό του 81 ήταν αντισεισμικό Αθήνας μη σεισμογενούς περιοχής. Μετά τους σεισμούς του 81 και φυσικά του 1999 η Αθήνα είχε ελεγχθεί την πρώτη ζώνη πλέον σεισμικότητα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει όσοι εμπλέκονται με τις αγοραπολισίες ακινήτων, και πρώτα να αναφέρω τους κτηματομεσίτες, να έχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα ακίνητα που πουλάνε και να ενημερώνουν τους πελάτες, εφόσον τους χρησιμοποιούν ως μεσολαβητές, για την πραγματική στατική αντοχή του κτηρίου. Και αν δεν έχουν γνώσεις, να ρωτήσουν. Και αν δεν έχουν γνώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορεί τους να δημιουργήσουν επιτροπές ενημέρωσης. Δεν μπορεί ο ανυποψίαστος πολίτης να τα ξέρει όλα.
0: Ναι. Σωστά.

0: θα πρέπει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι το κτίριο αυτό ήταν ένα παλιό διόροφο που με κάποιες άδειες το 1973 και το 1976 έκανε διάφορες προσθήκες. Mm-hmm. Οι ειδικοί τώρα θα ελέγξουν το κτίριο αυτό από την θεμελίωση μέχρι όπου μπορούν να το ελέγξουν και θα δούνε την πραγματική εικόνα του στατικού μέρους. Εμείς με μια επιτόπια έρευνα που κάναμε, περισσότερο ενημέρωση, είδαμε ότι ήταν ένα κτίριο που είχε κάποιου είδους μπετά, τυχεία να το πω έτσι, στο ισόγειο, αλλά ήταν λυπή. Δηλαδή ήταν χωρίς τα συνδετήρια που χρησιμοποιούμε σήμερα, και φυσικά όλα τα κτίρια της εποχής ήταν με πολύ λιγότερα συνδετήρια και με πολύ λιγότερα σίδερα, υποστηλώματος, κολόνα.
1: Και έκαψε πάλι.
0: Αλλά όμως θα κάνω μια παρατήρηση. Mm-hmm. Το κτίριο αυτό ήταν στη θέση του δεκάδες χρόνια. Άρα η πτώση του δεν ήταν πτώση του κτιρίου από μόνο του. Συνετέλεσαν και άλλοι παράγοντες. Αυτό οι ειδικοί θα μας καθορίσουν τη συμμετοχή του κάθε παράγοντα. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία να πω κάτι άλλο. Γιατί είμαστε ως Έλληνες λίγο αδιάφοροι και πολλές φορές για την ίδια μας τη ζωή. Γίνονται επί σειρά ετών έργα ανακαινήσεων διαμερισμάτων. Mm-hmm. Δίπλα μας, το επάνω μας διαμέρισμα, τον επάνω όροφο, τον κάτω. Και κανένας δεν ρωτάει τι ακριβώς γίνεται, δεν ζητάει τα επίσημα έγγραφα αδειών, οικοδομικών κλπ. Ή κανένας διαχειριστής, αφού ξεκινάει μία ανακαίνιση ενός διαμερίσματος νομίμως ή παρανόμως, να αναθέσει σε μηχανικό να ελεγχθεί αν αυτό που γίνεται μπορεί το κτίριο να το σηκώσει, να το πω αφνάνια, να το καταλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν μπορεί να βγάζουμε τα πατώματα που μετά από 40-50 χρόνια ήταν ξύλινα και έχουν φθαρεί και να προσθέτουμε 10-15 εκατοστά βάρος στη μετογωνία για να βάλουμε πλακάκια. Εάν ανακαινιστούν όλα τα διαμερίσματα του κτηρίου, τότε έχουμε προσθέσει στον παλιό στατικό οργανισμό ακόμα ένα βάρος ενός νέου στατικού δηλαδή.
1: Άρα πώς πρέπει να είμαστε τυχεροί τελικά, κύριε Καψιμάλη, γιατί αυτό που περιγράφεται γίνεται κατά κόρον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αποτύχει, δεν έχουν πέσει και άλλες πολυκατοικίες.
0: Είμαστε τυχεροί αυτή τη στιγμή που εμείς μπορούμε και μιλάμε, και θα είμαστε πολύ άτυχοι. Στην πατρίδα μου την Αρκαδία λένε χτύπα ξύλο και χτυπάω. Ναι. Να μας βρει ένα σεισμός και να έχουμε τεράστια προβλήματα. Ναι. Διότι θα έπρεπε και μετά το σεισμό του 99, το πρώτο μέλημα της πολιτείας ή μόνο των ιδίων θα ήταν η υποστήριξη των κτηρίων που έχουν ανάγκη στατικής υποστήριξης. Mm-hmm.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ενδεχομένως ας πάρουμε ως υπόθεση τη συγκεκριμένη ιστορία της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αν είχαν φροντίσει οι κατασκευαστές, έτσι, το συνεργείο, ο εργολάβος, ο μηχανικός, να θεμελιώσουν καλύτερα το κτίριο, θέλω να πω, μπορεί να παρέλειψαν και μια διαδικασία όχι υποχρεωτική, όχι υποχρεωτική, αλλά σημαντική στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Ακούστε, όταν είμαστε σε επαφή, όταν χτίζουμε λοιπόν κτίρια στο συνεχές σύστημα και είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετήσουμε το νέο κτίριο σε επαφή με το προηγούμενο, σημαίνει κάνοντας εξκαφή θα είμαστε ακριβώς δίπλα και στα θεμέλια του κτιρίου. Αν έχουμε υπόγεια, τα οποία είναι περισσότερα ενδεχομένως του δίπλα κτιρίου, ή αν το δίπλα δεν έχει καθόλου υπόγεια, τότε θα πρέπει, κατά τη δική μου εμπειρία ας πούμε, να γίνει και μία μελέτη αντιστήριξης. Ή αν δεν γίνει μελέτη, θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα αντιστήριξης. Mm-hmm. Τώρα δεν είμαι γνώστης αυτή τη στιγμή να σας πω τι μέτρα έχουν ληφθεί. Αυτά θα τα βρει προανάκριση και θα κρίνει Τι ήταν αναγκαίο που δεν έγινε.

0: είναι ή έγιναν όλα και έχουμε άλλες, τέλος πάντων, παράπλευρες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα ηθικό δίδειγμα. Δεν κοιτάμε μόνο το design ή το, δεν ξέρω, το καλόγουστο του θέματος, το καινούριο, το ανακαινισμένο. Κοιτάμε και λίγο πιο βαθιά πάντα όταν
0: επίσης οι δημοσιογράφοι να αναδείξετε το θέμα της γνώσης του τι αγοράζω.
1: Το τι αγοράζω. Να. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καψιμάλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδος ήταν μαζί μας και το Πανεπιστήμιο Κύλλη είναι μαζί μας. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κύλλη είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Με ιστορία 80 χρόνων και διεθνείς διακρίσεις, μας συστήνεται με τρεις πιστοποιημένες σχολές: τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, μοναδικές εξειδικεύσεις που για πρώτη φορά βρίσκει κανείς στη χώρα μας, στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει όλα τα δεδομένα και μια ομάδα προσωπικότητων να διδάσκει και να εμπνέει τους νέους φοιτητές. Αύριο θα κάνουμε μια συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Κύλλ και τα προγράμματα που προσφέρει προς κάθε ενδιαφερόμενο. Στο μεταξύ μπορείτε και εσείς να το χαζέψετε λιγάκι στο killgreece.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούστα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κατάστημα. Κατάστημα.
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς.
3: Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα και οι πολυκατοικίες όπου διαμένουν, αλλά δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Για άνανδρη δολοφονική επίθεση έκανε λόγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στους τραυματίες στο νοσοκομείο. Οι δράσεις δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, ανέφερε. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Νωρίτερα χρειάστηκε να εκενωθούν οι κοινότητες Φάκα και Κατάλημα. Η κατάσταση είναι καλύτερα, η φωτιά αυτή τη στιγμή και η βλάστηση στο βουνό, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Σημείωσε ότι από ό,τι μέχρι στιγμής εικόνα δεν υπάρχει καμία αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Σε εξέλιξη είναι μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων, Αναστάσιος Μούγιος, ανέφερε ότι λόγω της φωτιάς υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στο Αγκίστρι και την Έγινα. Σημείωσε ότι η φωτιά είναι κοντά σε κάποιες εξοχικές κατοικίες, διευκρινίζοντας ότι έχουν καεί μία με δύο αποθήκες, αλλά όχι σπίτια. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχθηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθησαν οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκέριδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Η σημαντικότερη εξέλιξη σε αυτό το απόγευμα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Είναι η απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα είναι πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά έρχονται μετά την εμπιστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα αυτή νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας και πριν από λίγο μάθαμε ότι κατέληξε, μια νέα γυναίκα μόλις 70 ετών. Ξαφνικά, σήμερα τα ξημερώματα, το σπίτι τους δέχτηκε εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, πυκνή καπνή, προσπάθησαν να φύγουν, ενδεχομένως να εισέπνευσαν μεγάλη ποσότητα καπνού. Η ίδια πάντως ήταν και από τα 5 θύματα η πιο βαρύτερα τραυματισμένη και πριν από λίγο μάθαμε ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά τα πολλαπλά εγκάβματα που υπέστη. Νομίζω πως η επόμενη μισή ώρα θα μας, το θέμα αυτό θα απασχολήσει, διότι έχει εκδοθεί και ιατρικό ανακοινωθέν. Σε λίγο λοιπόν, ναι, με ενημερώνει και ο Πέτρος, αναμένεται να κάνει και ο Πρωθυπουργός δήλωση. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε σήμερα στην Θεσσαλονίκη και ήταν μαζί του και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έκανε και δηλώσεις αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας τους. Έκανε δηλώσεις, είπε ότι οι δράστες θα αντιμετωπίσουν ως εγκληματίες. Λοιπόν, από ό,τι μου λέει ο Πέτρος, το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι κατέληξε στις 10 λεπτά πριν από τις 7 εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι πια έχουμε θάνατο αλλάζει την υπόθεση, την ιστορία και την αλλάζει σε κάθε πιθανό επίπεδο που φαντάζεστε, και ποινικά και πολιτικά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμά μας εμείς. Αν κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, αμέσως θα διακόψουμε για να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχει να πει. Τώρα, να δώσω το λόγο στον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, στον Ελεύθερο Τύπο, στο Capital, τον Κώστα τον Κατοίκο, διότι πια πρέπει λίγο να δούμε. Και όσοι είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε ερωτηματικό σύνταξη, τι είδους σύνταξη θα πάρουμε, μήπως πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο και να διαβάσουμε καλύτερα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν, νομίζω την αρχή την έκανε ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος μας το είπε ξεκάθαρα. Μας είπε ότι μην περιμένετε το σύστημα να αντέξει και να παίρνετε συντάξεις όσοι με το καλό βγείτε κάποια στιγμή στη σύνταξη που θα ανταποκρίνονται, ας πούμε, στα επίπεδα του μισθού. Αυτό το ανταποδοτικό, που, όπως λέμε, μοντέλο.
1: Στις προσδοκίες θα έλεγα ενδεχομένως να...
0: Προσδοκίες.
1: Να μην ανταποκρίνονται. Αυτό που είπε ο κεντρικός τραπεζίτης, να το ερμηνεύσουμε και να το κάνουμε έτσι απλά, να το πούμε απλά, είναι ότι το δημόσιο σύστημα ασφάλισης έχει κάποιες αντοχές. Οι αντοχές αυτές ενδέχεται να ξεπεραστούν λόγω του δημογραφικού. Mm-hmm. Το δημογραφικό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερους εργαζόμενους που μπαίνουν στην παραγωγική δραστηριότητα, άρα έχουμε λιγότερες εισφορές για να παίρνουν συντάξεις οι ήδη συνταξιούχοι και οι καινούργιοι συνταξιούχοι που θα πηγαίνουν στα επόμενα χρόνια. Με λιγότερους εργαζόμενους, λιγότερες εισφορές, πώς λοιπόν θα στηριχθεί το δημόσιο σύστημα ασφάλισης και συνταξιοδότησης, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα συμπληρωματικά σχήματα. Η δημόσια ασφάλιση έχει την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Σε αυτά τα δύο αναφέρεται η Τράπεζα Ελλάδος, λέγοντας ότι το δημογραφικό, παιδιά, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα τα επόμενα χρόνια, ελπίζω επόμενες δεκαετίες, να πω. Υπάρχουν καμπανάκια, mm-hmm, σημαντικά και ηχηρά, και γι' αυτό ενδεχομένως τώρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι για κάποια.
0: Πάντως είπες ενδέχεται, Κώστα. Δεν είπες σίγουρα ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τα δημογραφικά δεδομένα, ναι, ας πούμε, θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Οι μελέτες αυτό δείχνουν. Δεν δείχνουν ότι θα έχουμε εκτροχιασμό, δηλαδή μέτρα. Είναι πιθανό όμως να κάνω μια παρένθεση σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, αναδείγμενες, σκανδιναβικές χώρες. Αυτά τα πράγματα σχεδόν έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Εκεί έχουν μια μόνιμη ή μόνιμες επιτροπές. Ας πούμε και η Τράπεζα Ελλάδος είναι ένας τέτοιος φορέας. Το ΙΟΒΕΑ είναι ένας τέτοιος φορέας. Που κάνουν, τι κάνουν, κοιτάζουν την εξέλιξη των δαπανών στις συντάξεις, βλέπουν πώς εξελίσσεται το εργατικό δυναμικό, το δημογραφικό, η είσοδος νέων εργαζομένων, η έξοδος ασφαλισμένων στη σύνταξη. Και κάποια στιγμή λένε στις κυβερνήσεις τους, ξέρετε κάτι, προσέξτε, γιατί σε 5 χρόνια εκεί θα έχουμε κάποιο θέμα. Ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι, κόκκινο λαμπάκι. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάποια αρχή που κάνει, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή που κάνει μελέτες, τις οποίες μελέτες δεν τις γνωρίζουμε, πρέπει να τις πάρουμε από την Ευρώπη, γίνονται ανά 3 χρόνια. Μας δείχνουν τελευταίες που γίνανε ότι είμαστε θετικοί, δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Περιμένουμε την καινούργια μελέτη που θα βγει στο τέλος της χρονιάς αυτής. Εκεί θα δούμε τι μαντάτα θα μας πει.
0: Ναι.
1: Αλλά σε άλλες χώρες λειτουργούν σε μόνιμη βάση, λένε τα πράγματα όπως πρέπει, ο κόσμος ενημερώνεται και φροντίζει να παίρνει και τις αποφάσεις.
0: Και δεν εκτιδιάζεται κιόλας. Γιατί ξέρεις κάτι, δεν... αν. Λέω τώρα, με διορθώνεις αν έχω λάθος. Ξαφνικά ανοίγουμε τις εφημερίδες, τα δελτία, τις δηλώσεις ακούμε τέλος πάντων, ΤΕΑ, και πρέπει να δείτε τι είναι αυτά τα ΤΕΑ, τα οποία υπάρχουν τα ΤΕΑ, έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι μια ανακάλυψη, αλλά έρχεται το, ανεβαίνει ας πούμε στην ατζέντα, αναρριχάται. Αυτό λίγο σε υποψιάζει, γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο... Όχι απλώς υπάρχει, υπάρχει και πόσα είναι. Είναι και αρκετά.
1: Είναι 27 τέτοια ταμεία και είναι περίπου 55-60.000 ασφαλισμένοι που έχουν μπει σε αυτά. Αλλά η μορφή που έχουν αυτά τα 27 ταμεία είναι με άλλες προδιαγραφές. Παροχημένες, θα το πω, προδιαγραφές. Δεν ήταν για να απαντήσουν στη δημογραφική πρόκληση. Ήταν για να πάρει ο κόσμος που ήθελε μια επιπλέον παροχή, μια επιπλέον σύνταξη, κύρια ασφάλιση.
0: Σαν επένδυση, ας πούμε.
1: Συν κάτι από το ταμείο που, αν τον συμφωνήσουν με τους εργοδότες, δίνουμε από 3% η κάθε πλευρά και θεμελιώνουμε ένα δικαίωμα που για να μας δώσει μια σύνταξη. Τώρα, το λέει και η κυβέρνηση, χθες που παρουσιάστηκε και το νομοσχέδιο, ότι λόγω και του δημογραφικού θα πρέπει να δούμε να στηρίξουμε τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, που είναι τα λεγόμενα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, πανευρωπαϊκή η τάση. Να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας για να δοθούν συμπληρωματικές παροχές. Δηλαδή, μελλοντικά η σύνταξη που θα παίρνει ο ασφαλισμένος μπορεί να είναι στα σημερινά επίπεδα, αλλά ενδέχεται, πάλι θα βάλω ένα ενδέχεται, να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Γιατί ή μπορεί να υφίσταται ή να αλλάξουν οι προβλέψεις του ασφαλιστικού και να μπει κάποια ρήτρα τα επόμενα χρόνια που να είναι ρήτρα δημογραφικού, που να λέει όταν έχουμε πρόβλημα και κινούμαστε σε έλλειμμα ή έχουμε απειλή ελλείμματος, εκεί θα πρέπει να γίνεται πάγωμα των αυξήσεων, κάτι τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχει αυτός ο όρος μέσα στις μελέτες του ασφαλιστικού. Οπότε τώρα λοιπόν έρχονται τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης σε νέα βάση, ψηφίστηκαν από το 2023 με καινούργιες προδιαγραφές, δεν λειτουργήσαν γιατί είχαν πολλά αντικίνητρα, κυρίως φορολογικά. Έρχονται λοιπόν σε νέα βάση και τι λέει τώρα το Υπουργείο Εργασίας. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ταμείο χωρίς να υφίσταται περιορισμός 100 ατόμων που προβλεπόταν πριν. Να μπούμε μέσα κι εμείς και οποιοδήποτε άλλος κλάδος θέλει. Μπορεί να μπει ο εργαζόμενος που δουλεύει στην εστίαση, μπορεί να μπει το μεγάλο στέλεχος της τράπεζας, μπορεί να μπει ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει μια επιχείρηση ατομική. Όλοι μπορούν να μπουν στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο, ενώ πριν δεν μπορούσαν, πληρώνοντας τις εισφορές και θεμελιώνοντας κάποιο δικαίωμα μελλοντικά για να πάρουν μια συμπληρωματική σύνταξη.
0: Αυτό είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις, θέλω να πω, γιατί καλείς τον εργαζόμενο, τον προσελκύεις και τον κρατάς, γιατί μιλάμε παράλληλα και για αυτό το θέμα της έλλειψης των χεριών και τα λοιπά. Να σου δίνει ένα κίνητρο να κρατήσεις κάποιον συνεργάτη σου για πολλά χρόνια και μαζί να φροντίζεται για το συνταξιοδοτικό.
1: Το δέον γενέστε είναι να μπουν στις συλλογικές συμβάσεις, γιατί το προβλέπει και αυτό το σχέδιο νόμου, ότι η επιχείρηση που θα έχει στη συλλογική τη σύμβαση ως έξτρα παροχή, ότι παιδιά εδώ υπάρχει και ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, αυτό θα είναι πολύ πιο ελκυστικό για τους εργαζόμενους. Δηλαδή μια τέτοια επιχείρηση θα έχει έναν λόγο παραπάνω να κρατήσει τους εργαζόμενους και να είναι ευχαριστημένοι. Επίσης, στο καινούργιο σχήμα των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης δεν θα υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Αν πάει κάποιος τώρα και ζητήσει από μια ιδιωτική ασφάλιση ένα πρόγραμμα συνταξιοδοτικό στην ηλικία των 60-62 χρονών, το πιο πιθανό να του πούν ότι δεν έχει προοπτική τέλος πάντων απόδοσης. Γιατί θα θες μία 20ετία για να οριμάσει το δικαίωμα, άρα στα 80 θα πάρεις ας πούμε ένα συμπλήρωμα. Και τι συμπλήρωμα θα είναι αυτό, θα είναι αρκετό? Εκεί στενεύουν τα περιθώρια των επιλογών. Ενώ τώρα λέει το Υπουργείο ότι θα μπορεί να μπει και ο 25ης και ο 40ης και ο 60ης μέσα σε ένα τέτοιο ταμείο με τις εισφορές που θέλει και με το δικαίωμα και με την απόδοση που θα του δίνουν οι εισφορές που θα έχει πληρώσει. Ναι. Θα δώσεις λίγα, θα πάρεις λίγα. Ενώ πριν δεν υπήρχε, υπήρχε ηλικιακός περιορισμός και κυρίως πέναλτι, φορολογικό. Δηλαδή πλήρωνες μεγαλύτερο φόρο αν ήσουν μεγαλύτερης ηλικίας και πήγαινες να επιλέξεις την είσοδο σε κάποιο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τώρα δεν θα έχεις τέτοια πράγματα. Και ένα ακόμη, που αυτό είναι, και αυτό είναι σημαντικό, ενώ τώρα φορολογείται η παροχή που θα πάρει κάποιος από το ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης με 20% αν κάτσει για 10-15 χρόνια. Και όσο πιο πολλά είναι τα χρόνια, μειώνεται ο συντελεστής. Mm-hmm. Με το καινούργιο σχήμα, η φορολόγηση δεν θα είναι πολύ χαμηλότερη από το 20%, δεν θα ξεπερνάει το 10-15% από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και θα εξαρτάται ο συντελεστής φορολόγησης από την ηλικία αποχώρησης. Αν φύγεις σε μικρή ηλικία, μπαίνεις στα 30 και βγαίνεις στα 55, 25 χρόνια, εκεί θα έχεις μεγαλύτερο φορολογικό πέναλτι. Αν όμως φύγεις στα 30 και φύγεις στα 65 ή στα 67 ή στα 68, εκεί θα προοδευτικά θα μειώνεται η φορολόγηση, ενδεχομένως και σε κάποια ηλικία να σβήνει τελείως, να μην πληρώνει καθόλου πέναλτι ο ασφαλισμένος. Η σύγκριση που κάνουμε τώρα είναι θεωρητική, γιατί τα καινούργια ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που ψηφίστηκαν το 2023, επί της ουσίας δεν λειτουργήσαν, δεν συστάθηκε ούτε ένα ταμείο. Ούτε ένα ταμείο. Ο σκοπός ήταν να ιδρυθούν καινούργια ταμεία, να μαζευτούν. Αν θα το ξακούσει και εσύ που λέγανε ότι τα καινούργια ταμεία τότε, του 23, θα είναι πολυεργοδοτικά, δηλαδή θα αποφασίσουν οι εργοδότες αρκετών κλάδων να φτιάξουν ένα ταμείο. Ακόμη και η ΓΕΣΕ έλεγε να κάνουμε ένα μεγάλο επαγγελματικό ταμείο που να φέρνει μέσα όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή να κάνουμε ένα καινούργιο επικουρικό, ας το πούμε, ταμείο που θα έχει όλους τους μισθωτούς. Ούτε αυτό έγινε. Δεν τα βρήκε η ΓΕΣΕ με το ΣΕΒ και με τους άλλους εργοδοτικούς φορείς. Λοιπόν, όλες αυτές ήταν σκέψεις που είναι στα χαρτιά. Άρα δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης. Το μέτρο σύγκρισης είναι με τα εφιστάμενα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι είτε τέσσερα από αυτά είναι παλιά επικουρικά που απογαλακτίστηκαν από το δημόσιο σύστημα και λειτουργούν ξεχωριστά και αυτόνομα, γιατί είχαν προβλήματα βιωσιμότητας. Και τα υπόλοιπα είναι ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που συστάθηκαν με προδιαγραφές κλαδικές. Δηλαδή, οι λογιστές έχουν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι ταχυδρομικοί έχουν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, λειτουργούσε έτσι το σύστημα. Τώρα, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ενδεχομένως θα μπορούμε εμείς, το λέω για παράδειγμα, να πούμε στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που έχει το Υπουργείο Οικονομικών ή σε κάποιο άλλο κλάδο. Αρκεί να το προβλέψει σαν μεταβατικό διάστημα το νομοσχέδιο. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρημοδοτείται, κινητροδοτείται αυτός ο πυλώνας είναι διότι ανοίγει η αγορά και για τις τράπεζες. Οι τράπεζες πλέον μπορούν να προσφέρουν τέτοιου είδους προγράμματα επαγγελματικής συνταξιοδοτικής, συνταξιοδοτικά προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης. Και να λένε στους συναλλασσόμενους, αντί να, επειδή οι καταθέσεις έχουν μηδενικό τόκο, δεν υπάρχει πλέον, δεν, είναι μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν οι καταθέσεις. Υπάρχουν επενδύσεις που έχουν ρίσκο, θα μπορούν να μπουν στους αποταμιευτές. Και ότι υπάρχει και αυτό το προϊόν, όπου μπορείτε να βάλετε ένα χ ποσό και να έχετε μία χ συν 2 απόδοση.
0: Καλά όλα αυτά. Ναι, πρέπει λίγο να εξοικειωθούμε, να τρέξουμε το σενάριο και να δούμε αν αξίζει. Θέλω να πω. Αξίζει τον κόπο, πιστεύεις? Γιατί μιλάμε τώρα, αν κάνουμε την άσκηση, πες ότι έχεις 25, 26, 30 χρόνια δουλειάς, πόσα χρήματα μπορεί να σου δώσει επιπλέον στη σύνταξή σου αυτή η ιστορία?
1: Το ρώτησα αυτό εγώ προχθές που γινόταν η παρουσίαση του νομοσχεδίου, που είναι βασική άξονα. Ακόμα δεν είδαμε νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο θα βγει σε διαβούλευση τώρα μέσα στον Ιούλιο και θα δούμε τα πραγματικά όλα τα άρθρα. Δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσει στο Υπουργείο, γιατί προφανώς δεν είχε κάνει τις προβολές. Εκτιμήσεις μόνο μπορούμε να πούμε. Εγώ ρώτησα κάποιους ανθρώπους του χώρου που λένε ότι στα 25 χρόνια μπορεί να βγαίνει ένα ποσό μεταξύ 200 και 250, 300 αναλόγως.
0: 300 ευρώ δεν είναι κακά.
1: Ένα αναλόγως τι σφαίρει ο καθένας, αν το βάλει σε κάποιο πρόγραμμα μηδενικού ρίσκου ή οτιδήποτε. Πάντως κάπου εκεί θα είναι σχεδόν μισή εθνική σύνταξη, να το πω. Αν σήμερα.
0: Τόσο που είναι η εθνική σύνταξη, βέβαια, έτσι όπως το λέω.
1: Είναι 446, ναι. Τα 25 χρόνια μεταμείου επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να πάρει κάποιο 220 να τα έχει στην τσέπη. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις
0: παραμέσεις. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας τώρα που μπορεί να έχει πολλά χρόνια στην πλάτη του και βγαίνει με 8 και 9 κατοστάρικα και δεν μπορεί να ζήσει, γιατί ως ελεύθερος επαγγελματίας φαντάζομαι ότι ζούσε με τα διπλά και βάλε. Νομίζω εκεί αξίζει. Έτσι δεν
1: είναι. Λες κάτι σωστό, όντως, διότι δεν είναι μόνο ότι. Γιατί παίρνουν χαμηλές συντάξεις ελεύθερη επαγγελματία, γιατί πληρώνουν χαμηλές φορές και εξακολουθούν να μένουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία με την πιο φθηνή εισφορά. Αν και για πολλούς είναι ακριβή, δεν είναι λίγη, αλλά διαλέγουν οι 8 στους 10 την πιο φθηνή κατηγορία. Οπότε μοιραία για η σύνταξη λοιπόν βγαίνει εκεί στα επίπεδα αυτά. 800-900 ευρώ με 40 χρόνια εισφοράς. Ειδικά για αυτούς που δεν είχαν τη δυνατότητα πριν να ενταχθούν στο συμπληρωματικό ταμείο, είναι μεγάλη ευκαιρία να επιλέξουν ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ή ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί θα υπάρχουν και ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης που θα μπορούν να εντάσσονται πολύ ασφαλισμένοι. Μένει να δούμε βέβαια αν υπάρχει η προϋπόθεση και καταβολής εργοδοτικών εισφορών ή μόνο από τον ασφαλισμένο. Νομίζω ότι στα προγράμματα των τραπεζών θα επιτρέπεται η συμμετοχή, η ατομική συμμετοχή, δηλαδή μόνο του ασφαλισμένου. Έτσι εκτιμώ. Μένει να το δούμε.
0: Λοιπόν. Ωραία. Θα τζογάρουμε λοιπόν για τη σύνταξή μας, Κώστα.
1: Το αν αξίζει ή όχι. θα πούμε και κάτι άλλο τελευταίο. Στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες, σκανδιναβικές χώρες, όπου τα ταμεία επαγγελματικής, μόνο ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν εκεί, αντιστοιχούν σχεδόν στο 100% του ΑΕΠ της χώρας. Εμάς η περιουσία, το ενεργητικό που έχουν τα ταμεία αυτά που λειτουργούν τώρα, είναι κάπου 2,6 δις. Είναι περίπου στο 1% του ΑΕΠ. Είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη.
0: Πρώτη χαμηλότερη πίσω. Και πρέπει να σπιντάρουμε. Λοιπόν. Ωραία. Με την βοήθειά σου λοιπόν θα μας εξοικειώνεις περισσότερο με την ιδέα αυτών των ΤΕΑ όπως τα λέμε. Έτσι, αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Γιατί νομίζω δεν έρχεται τυχαία σε αυτή τη συγκυρία το νομοσχέδιο. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την βοήθειά σου. Να είσαι καλά. Ο Κώστας Κατοίκος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος από τον Ελεύθερο Τύπο και το Capital.gr, που ξέρει όσο λίγο το εργασιακό ρεπορτάζ. Να σας πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού ήρθε και είναι γραπτή δήλωση, επομένως δεν θα ακούσετε τον ίδιο, αλλά εμένα να σας λέω πως ο Πρωθυπουργός μετά τις δηλώσεις που έκανε στη Θεσσαλονίκη έξω από το Ιπποκράτειο αισθάνθηκε την ανάγκη με αφορμή το τέλος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, να επανέλθει με μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελαχίστων. Η σκέψη μου, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Βάγια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της, στους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα εμπρός. Αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού που έγινε πριν από λίγα λεπτά. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Θα ακούσετε τα σημαντικότερα. Αύριο είναι Πέμπτη. Θα μιλήσουμε και για σινεμά αύριο. Λοιπόν, διαβάζω ότι η Οδύσσια του Νόλαν σαρώνει. Πέρι τις 10.000 εισιτήρια έχουν προπολυθεί για την Οδύσσια του Νόλαν που κάνει πρεμιέρα. Πόσο? Σε 15 μέρες από σήμερα. Πρώτη του μήνα. 16 Ιουλίου είναι η πρεμιέρα. Και μάλιστα μια μέρα πριν από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα την προβάλλουμε εμείς. Η ταινία εκεί θα προβάλλεται από τις 17. 10.000 εισιτήρια προπολήθηκαν ήδη. Θα τα πούμε αύριο με τον Εμίλιο. Λοιπόν, η Vodafone ήταν μαζί μας. Να σας πω πως με τα εργαλεία που σας παρέχει η Vodafone μπορείτε να είστε ήσυχος. Αν έχετε επιχείρηση και νιώθετε ότι απειλείστε από τις πολλές ψηφιακές απειλές που μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Σας δίνει υπηρεσίες cyber security, σας δίνει συμβουλευτική υποστήριξη, σας δίνει ό,τι θέλετε για να έχετε την επιχείρησή σας καλά προστατευμένη. Vodafone.gr / business βρίσκεται περισσότερα. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Παράλληλα, δύο ένικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Άναυρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης μετέβει συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, όπως και από τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία που έγινε στόχος διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα ειδοποιήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζελή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτή και Φθιώτιδας, δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε νωρίτερα εδώ στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 32 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων και εθελοντών, ενώ από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδος έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών τους. Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος της οικογένειας από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, ενώ απαιτούσαν από τους
επιβάτες του να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους τέσσερις δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Βόηθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες στα Πετράλωνα ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη μέση τιμή χονδρικής του Ιουνίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου ΔΔΕ ή εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Η Αυστρία βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγράψει ποτέ για το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 1028 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Ιούνιο. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον περσινό Ιούνιο. Την ίδια ώρα, η ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα που επέβαινε. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έως και 2 λίτρα υγρού αντί του επιτρεπόμενου προηγούμενου ορίου των 100 ml θα μπορούν να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους από την ερχόμενη Παρασκευή οι επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Βιέννης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του αεροδρομίου της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Σαρωτές νέας γενιάς που εισάγονται σταδιακά σε αεροδρόμια μπορούν να ανιχνεύσουν μεταξύ άλλων υγρά εκρηκτικά, λύφοντας παράλληλα την ανάγκη των επιβατών να αδειάζουν τις τσάντες και τις αποσκευές τους. Τα αεροδρόμια Heathrow του Λονδίνου, Linate και Malpensa του Μιλάνου, για παράδειγμα, εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο. Με τρεις δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτήν την ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ είναι 0-1. Στις 11 απόψε παίζουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία.
Θετικό πρώτο δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 της Ολλανδικής Χελμόν στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας του Τριφυλιού. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την αδιανόητη τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που δέχθηκαν γαλάζια στελέχη και μάλιστα στην οικία τους. Μια συντονισμένη εμπριστική επίθεση με 5 τραυματίες. Πριν από λίγο, ωστόσο, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν η μία τραυματίας, η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχοντας δώσει μια δύσκολη μάχη στην εντατική, υπέκυψε στα τραύματά της. Άλλοι 4 άνθρωποι υπέφεραν από εγκάβματα και αναθυμιάσεις και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Μετά από 13 ώρες, Λένα, που η 72χρονη γυναίκα έδωσε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή, εν τέλει κατέληξε. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρεται ότι η γυναίκα έφερε σοβαρότατα εγκάβματα σε περίπου 80% του σώματός της, ενώ εμφάνισε και πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτή ήταν η αιτία που τη στέρισε τη ζωή μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε, μέχρι και αυτή την ώρα ακόμη η κόρη της αλλά και ο σύζυγός της, που επίσης νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δεν έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της 72χρονης. Όπως σου ανέφερα, νοσηλεύεται και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή εγκάβματα αλλά και πρόβλημα με την αλλά και αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά την παρακολουθούν οι ιατροί. Ο πατέρας της και αυτός φέρει προβλήματα αναπνευστικά και συνεχίζει να νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάσταση του είναι καλύτερη. Όπως μαθαίνουμε, λίγες ώρες νωρίτερα προσευχόταν για τη γυναίκα του για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας
2: της. Εκτός κινδύνου επομένως.
1: Εκτός κινδύνου ακριβώς, ενώ και οι άλλοι δύο συνεχίζουν να νοσηλεύονται και αυτοί με αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρουν εξιτήριο. Επομένως, η τραγική είδηση είναι η κατάληξη της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε και δήλωση του Πρωθυπουργού για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
3: Ζητά να μπει ένα τέλος, Λένα, στην τρομοκρατική βία, στη δήλωση του Πρωθυπουργός αμέσως μετά την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Απευθύνει κάλεσμα σε ενότητα, αλλά και αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο το ίδιο ηχηρό μήνυμα που εξέπεμψε νωρίτερα και από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία δεν θα αφήσει απροστάτευτη ούτε τη δημοκρατία ούτε την κοινωνική ομαλότητα και σημειώνει χαρακτηριστικά καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και συμπληρώνει ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.
0: Και όλα συνέβησαν μέσα σε 20 λεπτά στη Θεσσαλονίκη, στις 4 τα ξημερώματα, σε ένα πολεμικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Μέσα σε 20 λεπτά, 3 χτυπήματα εμπριστών βάζουν στο στόχαστρο τα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
5: Άκουσα μουρλιαχτά.
6: Είχαμε βρυγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό.
4: Η πιλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που έχει επεκταθεί στους πρώτους ορόφους. 5 ένικοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. 2 ακόμα ένικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
7: Ξαφνικά λαμπάδιασε το αυτοκίνητο και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο όροφο. Κατέβηκα 2-3 φορές εκεί προς τα κάτω, γι' αυτό και εισέπνευσα καπνό και με κρατήσανε προληπτικά μέσα.
4: Οι στιγμές τρόμου που βίωσαν κατά την εμπριστική επίθεση οι ένικοι της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς αποτυπώνονται και στην εικόνα του κτηρίου.
5: Καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα: καίγεστε, καίγεστε.
4: Από τη φωτιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές 2 αυτοκίνητα και 2 μηχανές.
6: Έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
4: Η πρώτη εμπριστική επίθεση σημειώθηκε 18 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Πηλαία, σε πολυκατοικία στην οποία διατηρεί διαμερίσματα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Πέντε λεπτά αργότερα, στην οδό της Ιαπάνου, οι εμπριστές τοποθέτησαν γκαζάκια έξω από το σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στις 4:35 καταγράφηκε η επίθεση στην ανάληψη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
8: Ακούσαμε ένα θόρυβο εγώ και σύζυγός μου, πεταχτήκαμε από το κρεβάτι, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα καπνό και μια μικρή εστία φωτιάς στο ισόγειο. Λίγο τρομοκρατηθήκαμε. Ξέρετε, τα σπίτια τα δικά μας και το δικό μου και του κυρίου Αναστασιάδη είναι σε μια κοντινή απόσταση περίπου 5 λεπτών.
9: Τα γκαζάκια εδώ έσκασαν λίγα λεπτά μετά τις 4. Ωστόσο, δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές.
4: Στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη, σωτήρια ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που έσβησαν τη φωτιά από τα γκαζάκια πριν επεκταθεί.
10: Με γκαζάκια άρπαξε φωτιά η πόρτα, αν δεν προλάβαινε η αστυνομία, από ό,τι μου πληροφορούν, θα είχαμε πρόβλημα.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα της πολυκατοικίας έχει καταγράψει ένα νεαρό, ο οποίος έρχεται από τη δασωμένη έκταση και αφήνει μία μαύρη σακούλα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
4: Η διερεύνηση για τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων έχει αναλάβει η Αντιδρομοκρατική Υπηρεσία.
0: Έχουν περάσει αρκετές ώρες, κυρίες και κύριοι, από τις επιθέσεις. Οι έρευνες των αρχών έχουν αναβαθμιστεί για τον εντοπισμό των δραστών και πρόκειται για οργανωμένες επιθέσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά χτύπησαν τρία σημεία. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Αχλατλής.
11: Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο δράστες σύμφωνα με πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εικόνα στην αστυνομία, ότι δύο άνδρες, ένας δικυκλιστής και ο άλλος που κατέβηκε, άφησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας μπετόνια και τα γκαζάκια, τα οποία εξεράγησαν στη συνέχεια. Η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της βγήκαν από το διαμέρισμα, κατάβηκαν στην πιλωτή και προσπάθησαν με οποιονδήποτε τρόπο να σβήσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει τα δύο οχήματα, όπως και το πάνω μέρος της πιλωτής. Εκεί υπήρχε έφλεκτο υλικό. Ξέφυγε η κατάσταση. Είχαμε τα σοβαρά αυτά εγκάβματα τα οποία υπέστη η μητέρα της κυρίας Νέστορα, που στήχησαν όπως προέκυψε την ίδια της τη ζωή. Τα στελέχη της αστυνομίας που παραμένουν στην περιοχή συλλέγουν.

0: και αποτυπώνονται σε μια σειρά βιντεοληπτικού υλικού που συνέδεξαν τα στελέχη της ατομοκρατικής υπηρεσίας. Τα δύο άτομα, Αλίνα, ήταν οι αναβάτες της μιας μοτοσυκλέτας που τοποθετούσαν ουσιαστικά τους εμπιστικούς μηχανισμούς και ένα ακόμη σε μια δεύτερη μοτοσυκλέτα που αποτελούσε την ομάδα υποστήριξης ουσιαστικά των τσιλιαδόρων των επιθέσεων. Δεν αποκλίνουν και τέταρτο άτομο να συμμετείχε, μπορεί να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του ατόμου της υποστήριξης, χωρίς όμως ακόμα να το έχουν εντοπίσει. Η εικόνα τους φαίνεται να είναι καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τις δύο πρώτες επιθέσεις που βρίσκονται σε μια απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη.
1: Επίσης, Παναγιώτη, υπάρχουν εκτιμήσεις για το προφίλ και από πού προέρχονται τα άτομα αυτά.
0: Ναι, Λένα, τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας έχουν κάποιες ενδείξεις πως οι δράστες προέρχονται από αντεξουσιαστικό πυρήνα που κινείται σε χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιθανόν έχουν συμμετάσχει σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Τα στελέχη της ατομοκρατικής υπηρεσίας εκτιμούν, Λένα, ότι ο πυρήνας που εκδήλωσε την επίθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας, δεν θα δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης εξαιτίας του επιβαρυντικού αποτελέσματος της πράξης τους, προκειμένου να μην αφήσουν κιόλας και ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αστυνομικές έρευνες εντοπισμού τους.
2: Όποιος βάζει γκαζάκια αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που μίλησε και για ηθικούς αυτουργούς. Μηδενική ανοχή στη βία ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που μετέβη εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Την επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Αυστηρό μήνυμα πως οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το Ιπποκράτιο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και μέλη της οικογένειάς της.
4: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες. Δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.
3: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τόνισε ότι οι δράστες θα πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν αυστηρά.
5: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν, επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν.
6: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή στις αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται.
3: Τις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδικάζουν και κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, να συλληφθούν εκείνοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν, ενορχίστρωσαν και συντέλεσαν σε αυτό το απετρόπαιο έγκλημα.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.
10: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού.
11: Η ελληνική λύση καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια κομματικών στελεχών στην Θεσσαλονίκη.
12: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση στους τραυματιστέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.

0: Τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν με δηλώσεις τους κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την τραγική εξέλιξη που είχαν οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο ο Παύλος Τσίμας. Πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Τα γεγονότα αποκτούν μια άλλη δυναμική. Πρέπει καταρχάς να συλληφθούν οι δράστες, να δούμε ποιοι είναι, να καταλάβουμε τα κινητρά τους, Παύλο. Μέχρι τότε όμως έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε μια τριπλή επίθεση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλέον έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
3: Αυτό είναι που δίνει σε όλη αυτή την υπόθεση μια απίστευτα δραματική χρειά, την κάνει πραγματική τραγωδία και της δίνει και ένα πολιτικό βάρος που θα είχε έτσι και αλλιώς, αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση. Γιατί μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε, επειδή ξέρεις, παθαίνουμε ένα είδος μυθριδατισμού. Συνηθίζουμε στην ιδέα γκαζάκια, αυτό, βάφουμε τον τοίχο ξέρω από το σπίτι, κάνουμε τέτοια πράγματα και
2: αυτό
3: τα θεωρούμε μέρος της ζωής. Δεν είναι μέρος της ζωής. Είναι διακινδύνευση ζωής, τα απειλούν τη ζωή και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι συνηθισμένο, ενταγμένο τάχα στην κανονική μας ζωή. Τώρα,
2: όπως προφανώς θα έκανε επομένως Παύλο, αποδέχεται ότι θα μπορούσε να έχει νεκρό.
3: Μα προφανώς. Όταν βάζεις ένα γκαζάκι, που είναι το απλούστερο μεν και το ευκολότερο και το φτηνότερο από τα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ένα γκαζάκι συνδεμένο με ένα πιτονάκι με βενζίνη, προφανώς αποδέχεσαι το ενδεχόμενο να σκοτωθεί άνθρωπος. Όπως έτυχε να σκοτωθεί αυτή η γυναίκα, διότι υπήρχαν έφλεκτα υλικά στην πιλωτή και έχασε τη ζωή της και υπάρχουν και άλλοι τραυματίες. Δεν είναι απλό. Και επειδή έρχεται και σε μια περίοδο που είμαστε στην πραγματικότητα σε άτυπη προεκλογική περίοδο, το πράγμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό και επικίνδυνο.
2: Είναι κοινό ποινικό, είναι εκφοβισμός, είναι πολιτική βία. Διότι άκουσαμε μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για τη φλιβία, για διχασμό των άκρων. Παύλο, είμαστε εκεί.
3: Να σου πω ποια είναι η δυσκολία της υπόθεσης, ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί για άλλα πράγματα, έχουμε μια διαπλοκή βίας που δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Είναι οπαδική βία, η οποία επίσης μπορεί να είναι δολοφονική, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα. Έχουμε κοινό έγκλημα. Διότι οι ίδιοι που ασκούν οπαδική βία, το είδαμε στη Θεσσαλονίκη χτες μόλις, κάνουν και διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς και ληστείες. Και μαζί τους, με κάποιους υπόγειους τρόπους, συνδέονται και άνθρωποι οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε καταλήψεις ή κάνουν, ας πούμε, υποτίθεται κοινωνικούς αγώνες. Αυτό το πράγμα, αυτή η συναστρία, αυτή η σύμφυση βίας, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν έχει ταυτόχρονα. Και αυτό την κάνει πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη.
2: Και πώς θεραπεύεται, Παύλο? Γιατί είμαστε, όπως λες, ένα πολύ δύσκολο και σκληρό timing.
3: Το timing είναι σκληρό, πρώτον, γιατί, ξαναλέω, είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Και δεύτερον, γιατί, μην το αμφισβητούμε, δεν είμαστε στο 2010, 11, 12, αλλά υπάρχει μια υπόκοφη δυσαρέσκεια, οργή, υπάρχει ένας κόσμος που περνάει δύσκολα και έχει έναν ψυχρό θυμό, έναν υπόγειο και βουβό θυμό. Πρέπει να εξασφαλίσουν οι πολιτικοί δρόντες, και είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε όλα τα κόμματα να βγάζουν ανακοινώσεις κατά διοίκηση.
2: Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από το Κοντρόλ, είχαμε το συλληπιτήριο μήνυμα βόμβα από τον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για τρομοκρατία, τη δημοκρατία δεν τρομοκρατείται.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Δεν το είχαμε σε άλλες περιστάσεις, να, αυτό το πολύ γρήγορο και σε όλο το φάσμα.
2: Υπήρξαν τα ανακλαστικά πολιτικά.
3: Εδώ είναι παρήγορο ότι υπήρξαν αυτά τα ανακλαστικά, γιατί όντως υπάρχει έφλεκτη ύλη, δηλαδή υπάρχει έφλεκτη ύλη στην κοινωνία, υπάρχει αυτή η υπόγεια και βουβή οργή. Ασφαλώς κάποιοι ανόητοι θα προσπαθήσουν ενδεχομένως, ή έχουν στο μυαλό τους να προσπαθήσουν να την πυροδοτήσουν με τέτοιου είδους ενέργειες, και είναι καθήκον της πολιτικής αυτό. Σε όποια απόχρωση πολιτική και δραστηριότητα πει κανείς, να το τελειώσει από τη ρίζα. Και το βασικό είναι να δούμε τα πρόσωπά τους. Δηλαδή να συλληφθούν και να αποκαλυφθεί ποιοι είναι και γιατί το έκαναν.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 8 και 33 πρώτα λεπτά και να πάμε τώρα στο πυρήνο μέτωπο και τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112, έχουν εκενωθεί δύο οικισμοί. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
9: Αυτή τη στιγμή το θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι είναι σε ύφεση, είναι ενεργό βέβαια το μέτωπο, ωστόσο η εικόνα είναι βελτιωμένη. Εμείς βρισκόμαστε έξω από το χωριό Ελάτια. Είναι το χωριό το οποίο κινδύνευσε καθώς οι φλόγες έφτασαν στα 800 μέτρα, έχω να σας πω, από τα πρώτα σπίτια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή τα ενέργεια μέσα εξακολουθούν να επιχειρούν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι σε λίγη ώρα θα σταματήσουν, θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις. Ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι, έφτασε στα 100 μέτρα περίπου από τα σπίτια εκεί του χωριού στο γήπεδο και επειδή έπιναν εκείνη την ώρα το μεσημέρι στις 3 το μεσημέρι πολύ ισχυρή άνεμη, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε και έφτασε μέχρι το χωριό Σφάκα. Το χωριό αυτό εκενώθηκε άμεσα, οι περίπου 50 κάτοικοι μεταφέρθηκαν με γιο ταχεία αλλά και λεωφορείο που έβαλε ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτιας στο ΚΑΠΗ και αυτό τώρα το οποίο μπορώ να σας πω και είναι λίγο ανησυχητικό είναι ότι οι κάτοικοι, αν και πήγανε στο ΚΑΠΗ, μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι επειδή θέλουν να δουν τι συμβαίνει στο χωριό και στα σπίτια τους, φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν στο χωριό. Κάτι φυσικά το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Δεν υπάρχει ακόμη η πρόβλεψη αυτή από τις αρχές να πάνε εκεί οι άνθρωποι. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα τώρα είναι καλύτερη και θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις.
1: Στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης τώρα είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία με θύματα έναν πατέρα και τον ανήλικο γιο του που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή και περικύκλωσε το σπίτι τους. Τραγική φιγούρα η μητέρα και σύζυγος που πενθεί και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο αδικοχαμένος πατέρας πάλευε με την πυρκαγιά για να σώσει τον 12χρονο γιο του που ενώ αρχικά υπήρχε η ελπίδα ότι σώθηκε, εντοπίστηκε νεκρός σε ντουλάπα του σπιτιού. Ρεπορτάζ Μιχάλης Θεζάρης.
10: Κόλαση φωτιάς με δύο νεκρούς στο χωριό Λιτή στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά περικύκλωσε το σπίτι με τον 66χρονο ιδιοκτήτη να χάνει τη ζωή του στην αυλή προσπαθώντας να σβήσει τις βλόγες. Η τραγωδία ολοκληρώθηκε όταν μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και η σωρός του 12χρονου παιδιού του.
11: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν να ανέβει επάνω στους αγγέλους αυτό το παιδί.
10: Με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και η γυναίκα του.
12: Μέχρι χθες δεν ήξερε τίποτα ούτε για τον άντρα της ούτε για το παιδάκι. Το παιδάκι κατέρευσε, ήταν μέσα στο σπίτι, κατέρευσε λέει όλο το σπίτι, όλη η σκεπή. Δεν μπορούσαν να μπουν οι πυροσβέστες μέσα να δουν να βοηθήσουν.
10: Το πέρασμα της φωτιάς από το χωριό Λιτή άφησε πίσω της καταστροφή και θάνατο. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Τερβένη. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στις 3.10 στάλθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, με το οποίο τους ενημέρωνε για πυρκαγιά στην περιοχή τους. Στις 4.20 στάλθηκε δεύτερο μήνυμα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Λιτή να εκενώσουν και να κινηθούν προς το γήπεδο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο, ενώ βρήκαν βαριά τραυματισμένη και τη σύζυγό του. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 10χρονου γιου του ζευγαριού.
13: Ήταν ένα σπίτι μέσα στο. Ήταν στα πρώτα σπίτια του δάσους της Λιτής. Έπρεπε να αποχωρήσουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Λιτής.
10: Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του άτυχου παιδιού μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Όπως προκύπτει από πηγές πυροσβεστικής, η οικογένεια καθυστέρησε να απομακρυνθεί από το σπίτι που βρίσκεται μέσα σε πυκνή δασική βλάστηση. Εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα πατέρας και γιος να βρουν φρικτό θάνατο. Πλέον οι γιατροί δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα που έχει σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
1: Μία ημέρα μετά την πρωτοφανή κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς νεκρούς, η επόμενη ημέρα ζητά απαντήσεις για το τι συνέβη και αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι 5 συλληφθέντες μηχανικοί του έργου, ο εργολάβος και η ιδιοκτησία της οικοδομής αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες, σε τι βαθμό και αν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία. Ήδη γίνονται έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια, εάν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη.
14: Η πολυκατοικία του 70 είχε θεμέλια στα 3 μέτρα. Εδώ σκάψανε στα 6 για να κάνουν γκαράζ και αποθήκες.
10: Τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα παραμένουν. Οι ειδικοί κλείνουν προς το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό γεγονότων και κυρίως παραλήψεων.
15: Σίγουρα θα ελεγχθεί και ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίστηκε η εξκαφή στο όμορο οικόπεδο. Θα ελεγχθεί προφανώς και το κομμάτι της στατικότητας και των μελετών οι οποίες ουσιαστικά εκπονήθηκαν προκειμένου να κατασκευαστεί η συγκεκριμένη οικοδομή, όσο παλιά και να ήταν, γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι οικοδομές έχουν περάσει το τεστ, να το πούμε, των σεισμικών φορτήσεων.
10: Η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε χτιστεί το 1970. Δεν είχε υπόγειο και τα θεμέλια της έφταναν περίπου το 1,5 μέτρο βάθος. Τα θεμέλια για την πενταόρυφη πολυκατοικία που θα χτιζόταν ακριβώς δίπλα θα τοποθετούνταν στα 6 μέτρα.
16: Προφανώς υπήρχαν μελέτες συγκεκριμένες. Ναι. Πρώτον, οι μελέτες αυτές, οι οποίοι όμως έχουν πάρει μια έγκριση για να πάρει την άδεια, και το πιο σημαντικό, η εφαρμογή τους.
10: Ένα ερώτημα είναι το αν υπήρξε προειδοποίηση από τεχνικό κλιμάκιο που κλήθηκε να επιθεωρήσει το σημείο και πρότεινε να πέσει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης και αν αυτό έγινε ή δεν προτιμήθηκε λόγω κόστους.
17: Έβλεπε ότι είχε πάρει κλίση και έβλεπε ότι έχει μια μεγάλη ρογμή και κατευθείαν φώναξε το μηχανικό μας και της λέει κάτω.
10: Το διόρυφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα κατεδαφίστηκε αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση, προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
18: Δεν ξέρω αν είχε υποστήλωση, γιατί οι άλλοι ήταν, όπως άκουσα, είχε γίνει τριόρυφη και μετά ρίξαν πάλι από πάνω.
10: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση της οικοδομικής νομοθεσίας, διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
19: Το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
20: Αυτό σήμερα το είδα.
19: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
20: Λόγω του κινδύνου στατικότητας που προέκυψε μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, εκενώθηκε και η διπλανή μέχρι να γίνει αυτοψία επικινδυνότητας από την αρμόδια πολεοδομία.
21: Εδώ έχουμε μια μεσοτυχία με την πολυκατοικία που έπεσε. Αυτή ο τείχος εδώ μου έκανε και αυτή τη ζημιά πάνω. Mm-hmm. Στην οροφή που βλέπετε.
0: Η χθεσινή ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους ιδιοκτήτες των 7 διαμερισμάτων που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε μια στιγμή. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, κοιμήθηκαν εδώ στη γειτονιά, μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς όπως ανέφεραν, δεν μπορούσαν να αφήσουν τα προσωπικά αντικείμενα αξίας που είναι θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα.
2: Χθες έγινε σύγκληση, έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και δίνεται ένα βοήθημα σε πρώτη φάση 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες αυτές στα πρώτα βασικά έξοδα.
22: Οι 5 συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας που διέταξε η εισαγγελία.
1: Για να υπάρξουν απαντήσεις πρέπει να μιλήσουν οι εμπειρογνώμονες, να εξηγήσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Στα Πετράλωνα βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
23: Στο μικροσκόπιο των αρχών, Ελένα, βρίσκεται το κατά πόσο είχε διατυπωθεί εγκαίρως η προειδοποίηση για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το γειτονικό κτίριο και το αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την κατάρρευση. Αν είχαν πάρθει δηλαδή μέτρα αντιστήριξης τα οποία είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους εργασίες εξκαφής. Κλιμάκιο της Πολεοδομίας σήμερα πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Στα μέτρα πρόληψη τώρα που έχουν ληφθεί, η διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε έχει εκκαινωθεί μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του κτηρίου. Παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ένικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς αναμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να περιφρουρούν τον χώρο για να μην ελωθεί κάποια από τα στοιχεία που υπάρχουν αλλά και να διαφυλάξουν τις περιουσίες των πολιτών.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη φρενάρει ακολουθώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε προηγηθεί η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 και το ερώτημα είναι πλέον εάν επαρκεί για να σβήσει τη φωτιά του πληθωρισμού. Παρότι οι δείκτες πέφτουν και στη χώρα μας, συνεχίζουμε και καταγράφουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
24: Ο πληθωρισμός μπορεί να επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο, όμως τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει πρωταθλητισμό στην ακρίβεια.
25: Αν φανταστείς ότι 3-4 σακουλίτσες τώρα με κάτι αναψυκτικά, κάτι αυτά πήγε ένα πενιντάρικο.
24: 2,8% πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, 3,9% στην Ελλάδα από 4,9% το Μάιο. Μόνο όμως Λιθουανία, Βουλγαρία, Κροατία και Κύπρος είδαν μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.
26: Τι μέτρο θα θέλατε να πάρει η κυβέρνηση για να ελαφρυνθείτε οικονομικά?
27: Ίσως με κάποιες επιδοτήσεις στους χαμηλόμισθους, να μειώσει το ΦΠΑ.
24: Εν αναμονή των οριστικών στοιχείων του Ιουνίου, η Ελλάδα έκλεισε το Μάιο με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, πίσω μόνο από Βουλγαρία και Πορτογαλία.
26: Ποια είναι τα πιο ακριβά προϊόντα γενικά στη σούπερ μάρκετ?
28: Μεγάλα ακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά.
26: Στο κρέας, στον καφέ, στα ειδητό, στα λαντικά, στα τυριά, παντού.
24: Ψηλά τον πληθωρισμό κρατάνε και οι τιμές της ενέργειας. Το φυσικό αέριο είναι περίπου 10 ευρώ ακριβότερο από πέρυσι, ενώ και η τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 17 λεπτά υψηλότερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
29: Μειώθηκε το πετρέλαιο. Δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο στις αντλίες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, την άλλη μέρα όμως το είδαμε στις αντλίες.
30: Έχω παιδιά. Μου πληρώνουν τους λογαριασμούς.
24: Η κυβέρνηση αναμένει βελτίωση της εικόνας μετά και τη συμφωνία κυρίων με την αγορά για τη διατήρηση σταθερών τιμών σε 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ όλο το καλοκαίρι, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ακρίβεια και τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη λήψη επιπλέον μέτρων.
1: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξυφουλκούν για όλα τα θέματα. Στο μενού της κόντρας η ακρίβεια, το δίλημα Μητσοτάκης Τσίπρας που θέτει το ΠΑΣΟΚ και τα εθνικά. Το κόμμα Σαμαρά απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι παρεμβάσεις με τελευταία αυτή του Νικήτα Κακλαμάνη που επαναφέρει το θέμα. Τις πολιτικές κόντρες τροφοδοτούν και οι δημοσκοπήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
31: Με εκστρατείες που θυμίζουν το τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, τα προεκλογικά διλήμματα σε πρώτο πλάνο και ενέσεις για να αυξηθεί η συσπήρωση, τα κόμματα ανεβάζουν στροφές για τη μάχη των εκλογών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πάλε Ποτέ Πράσινο Προπύργιο, τα Δωδεκάνησα, επιχειρεί να σπάσει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, προβάλλοντας την πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
32: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία?
33: Ή Κυριάκος
3: ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
31: Στον αντίποδα, η κυβέρνηση περιμένει τους αντιπάλους της στο γήπεδο της οικονομίας, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης που θα στηθεί το 2027 και έχοντας για σημεία την αύξηση των παραδοτέων.
4: Με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας, είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων.
31: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τα χτυπήματα στα δεξιάνωτα της κυβέρνησης, διατηρώντας ανεβασμένα δεσιμπέλ στα εθνικά θέματα και τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μέσω του Sky να υπεραμείνεται των αποτελεσμάτων.
5: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
3: Είναι αποτελεσματική προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή εκθέτουν τη χώρα? Εγώ λοιπόν δεν λέω κανένας ότι δεν θέλει να υπηρετεί στα συμφέροντα. Το θέμα είναι, ξέρει, μπορεί, θέλει, έχει σχέδιο?
31: Δημόσεις καταγράφονται και στα δεξιά της κυβέρνησης, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη θρυλούμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρά δημόσια σε μια δήλωση ειδικού βάρους για το θέμα της διαγραφής του μεσήνιου πολιτικού.
6: Αν με ρωτήσετε, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ναι, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω και για τον ίδιο.
31: Τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των πολιτικών που στηρίζονται από όλα τα κόμματα αναδεικνύει στις περιοδίες του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου που προτείνει το ΚΚΕ, τότε καλούν το ψώπιο χωριό.
8: Η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές τώρα για να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες.
9: Έχουμε την ανάγκη για την πραγματική αναζωογόνηση της δημοκρατίας.
31: Για τα κομματικά επιτελεία, πρώτος στόχος είναι η μερίδα του Λέοντος από τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
1: Και πριν την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή και την αλλαγή πλεύσης του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη θέσει θέμα ηγεσίας και ζητά να μετρηθεί. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Την ίδια ώρα, το δημοσκοπικό φρενάρισμα του ΠΑΣΟΚ προκαλεί μουρμούρα, με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από το Σεπτέμβριο. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Οι Κουμουντούρου προετοιμάζονται για την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη θέσει ζήτημα ηγεσίας.
12: Κάνω έκκληση να κατεβάσουμε τα εγώ μας και το υπόδειγμα της ενότητας που θέλουμε να δείξουμε προς τους άλλους να ακολουθήσουν, να προέρχεται από το προσωπικό μας υπόδειγμα.
13: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας, τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις, και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε: εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή.
11: Η απόφαση του Παύλου Πολάκη να δηλώσει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου κρατούν διακριτές αποστάσεις, πιστεύοντας πως δεν είναι η ώρα το θέμα να μετατίθεται στα πρόσωπα.
12: Δεν το συζητάω αυτό καθόλου.
14: Δηλαδή?
12: Δεν το συζητάω το ενδεχόμενο αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι καταστροφικό σενάριο και δεν ανταποκρίνεται στην ίδια την απέτηση της κοινωνίας.
15: ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει, σας είπα, το εξήγησα. Δεν τελειώνει με τίποτα. Και δεν μπορεί να το τελειώσει κανένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θα ρευστοποιηθεί, θα κατέβει στις εκλογές.
11: Την ίδια ώρα, στην Χαριλαοτρικούπη, η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί προβληματισμό, με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από Σεπτέμβριο.
32: Αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε τρίτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ?
33: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όργανα.
11: Κύριε Γερουλά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα κομματικά επιτελεία αναμένουν τις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος.
1: Στη δίκη των Τεμπών, που συνεχίζεται επί των διαδικαστικών και δεν έχει καν μπει στην ουσία, η ένταση περισσεύει μεταξύ της πλευράς των συγγενών των θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος είναι οι συνεχείς διακοπές που καθυστερούν τη διαδικασία. Θα ακούσουμε την Μαρία Δουρουδή.
0: Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στη δίκη των Τεμπών κατά την 14η δικάσιμο. Αφορμή ήταν η επί σχεδόν 2 ώρες αναμονή μέχρι να προσέλθει η κυρία Κωνσταντοπούλου για να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.
2: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2 ώρες συνήγορο? Είναι απαράδεκτο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα. Χάσαμε παιδιά.
10: Δεν θα ξαναγίνει. Δεν υπέβαλα κανένα αίτημα να με περιμένετε.
0: Η διακοπή της δίκης ενόχλησε τους συγγενείς.
14: Ματώνουμε οικονομικά. Έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφροσθούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα.
16: Έχουμε αποφασίσει ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ έχουμε ένα κοινό στόχο. Να αναδείξουμε τις βαρύτατες αμέλειες που δεν ελήφθησαν υπόψη από δικαστικούς λειτουργούς στην προανάκριση.
10: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε με τους ανθρώπους που εκπροσωπώ, με τις οικογένειες που δίνουν έναν αγώνα ζωής για να δικαιώσουν τους ανθρώπους τους. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη.
0: Ένας εκ των κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως επιθυμεί το διορισμό δικηγόρου, διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με το συνήγορο που τον εκπροσωπεί.
10: Είναι πάρα πολύ περίεργο ένας άνθρωπος μετά από τόσες δικασίμους να σηκώνεται εν μέσω διαδικασίας και όχι από την πρώτη στιγμή που άρχισε το δικαστήριο και προφορικώς να ζητάει από την πρόεδρο διορισμό δημοσίου συνηγόρου.
0: Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.
1: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο οπαδικής βίας. Οι δράστες είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
17: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67, ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι, συνελήφθησαν με ακόμη 2 χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια. Έστησαν ενέδρα σε ενκινήσει αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα 2 παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί του τμήματος Ιστιαίας εντόπισαν το όχημα των φερόμενων δραστών και συνέλαβαν 4 άτομα ηλικίας από 23 έως 29 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα σουγιάς, μπλούζες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, καθώς επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν παρισφρήσει νωρίτερα σε εκδήλωση των φίλων της Έντωσης, προσποιούμενοι πως είναι οπαδοί της ομάδας. Σε βάρος και των 4 ασχέθηκαν διώξεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση των περιόπλων και αθλητική βία.
1: Στη δίκη για απόκρυψη της έκθεσης Τυχεροπούλου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή 2 πρώην στελεχών του οργανισμού για 2 πλημελήματα και την αναβάθμιση της κατηγορίας. Ρεπορτάζ από την Έλενα Γαλάρη.
18: Ναι, ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του έβαλε κατά των 2 κατηγορουμένων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, όπως είπε, δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές ως όφυλαν και ζήτησε να καταδικαστούν για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία για το αδίκημα της υπεξαγωγή εγγράφου, το οποίο αντιμετωπίζουν επιπλέον οι κατηγορούμενοι. Ζήτησε την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημέλημα σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε, η εκτιμόμενη ζημία είναι άνω των 120.000 ευρώ, ως εκ τούτου ζήτησε από το δικαστήριο να παραπεμφθεί αυτό το σκέλος της υπόθεσης σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων, είπε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της Τυχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές. Η κυρία Τυχεροπούλου είχε εντοπίσει 39 περιπτώσεις παραγωγών, στους οποίους είχαν δοθεί επιδοτήσεις, παρότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
1: Σε ποινή φυλάκισης από 1 έτος έως 3 έτη με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν 57 κατηγορούμενοι αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
18: Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους 57 κατηγορουμένους. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ούτε αυτό του πρώτερου σύνομου βίου, ούτε της μεταφευγικής ηλικίας που επικαλέστηκαν οι κατηγορούμενοι. Θυμίζουμε, Λένα, ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωναν ψευδώς χιλιάδες στρέμματα σε καστοριά ως ελαιώνες και ως βοσκοτόπια για να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ περίοδο 2019-2022. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν είναι από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 κατηγορουμένους καταδικαστέντες πλέον επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από 3 ελεγκτές του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκαλιού.
4: Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο Μάριος Γεωργιάδης γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια.
5: Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.
18: Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και στις αρχές του 1990 ίδρυσε το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι, με το οποίο συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς, ενώ στα τέλη του έτους ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Η Ένωση Κεντρών ιδρύθηκε το 1992, συμμετέχοντας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και 23 χρόνια μετά, το 2015, κατάφερε να μπει στη Βουλή.
19: Η Ένωση Κεντρών
4: την τα συλληπιτήριά της εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου.
5: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του. Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
20: Ο Βασίλης Λεβέντης υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.
4: Τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
1: Εκτός συνόρων, με νέα του παρέμβαση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συντηρεί στο κόκκινο την προσωπική του κόντρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
21: Ερωτηθεί στη διάρκεια συνέντευξης στο Ισραηλινό κανάλι 14 αν η πρόσφατη ρητορική της Τουρκίας ανησυχεί το Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε πως φυσικά και το ανησυχεί. Κάνοντας μάλιστα αναφορά σε τουρκικές βλέψεις για την Ιερουσαλήμ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπενθύμησε σκοπτικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η κυριαρχία των Οθωμανών στην περιοχή αποτελεί παρελθόν και του συνέστησε να ηρεμήσει. Στην κόντρα Τελαβίβ Άγκυρας φαίνεται πως καμία πλευρά δεν κάνει πίσω, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ και η Τουρκία δεν θα εμπλακούν σε σύγκρουση όσο εκείνος κατευνάζει τα πνεύματα. Να θυμίσουμε ότι στις τεταμένες σχέσεις η Ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε πριν λίγες μέρες να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, με την απόφασή της να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Αγγλία-Κονγκό, με τους Άγγλους να προηγούνται 2-1 των Κονγκολέζων σε μια αναμέτρηση η οποία βρίσκεται λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει στα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Επίσης, ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού διεξήχθη νωρίτερα με αντίπαλο την Χέλμεντ. Τι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 και έδωσαν θετικό δείγμα γραφής.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ!
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό μήνα.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στην παραλιακή λόγω τροχαίου. Έχει επηρεαστεί και η παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα ως το ύψος του γηπέδου ΤΑΕΚ Βοντό. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάφματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού. Στο Στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν το πόδι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί σε λίγη ώρα το παιδί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Μιλώντας στον Sky, ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας ανέφερε ότι η φωτιά καίει πλέον βλάστηση στο βουνό, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ ή της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνίαστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγοραπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε σήμερα ότι το κύμα καύσωνα ενδέχεται να είναι το πιο ακραίο που έχει γνωρίσει η πόλη του εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο απόψινό πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Στις 11 αναμετρώνται Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Κοίτα μου λέτε 1963, σαν σήμερα στα Abbey Road Studio στο Λονδίνο οι Beatles ηχογραφούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Το οποίο όμως θα κυκλοφορήσει αργότερα, θα κυκλοφορήσει μέσα στον Αύγουστο του 1963 στη Μεγάλη Βρετανία και 16 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλό μήνα, να ευχηθώ, παρόλα αυτά καλό μήνα, ναι. Αν και εντάξει, είχαμε ειδήσεις που γενικώς μας στεναχώρησαν, γενικώς μας προβλημάτισαν, γιατί το ότι έχασε τη ζωή, τη μάχη με τη ζωή, η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, είναι λοιπόν ένα θέμα. Τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Και ειλικρινά, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι δυστυχώς καλά θα κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις σε κάποια θέματα αυτού του τόπου να λειτουργούν από κοινού. Δεν μπορώ να το καταλάβω, προφανώς και εσείς, να το χωρέσει ανθρώπινος νους, ότι χάνεται μια ζωή με αυτόν τον τρόπο επειδή ακριβώς κάποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρο ξημερώματα, έτσι απλά δολοφονικά. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο σε αυτό. Το ότι μιλάμε για μια ζωή που χάθηκε επειδή ήταν στο στόχαστρο κάποια στελέχη ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος κι αν είναι, για οποιοδήποτε κόμμα κι αν μιλάμε, αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ξεκάθαρα. Και επίσης, καλό θα είναι η καταδίκη τέτοιων φρικτών γεγονότων να είναι ξεκάθαρη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ούτε στη ζυγαριά θα βάλουμε πολιτικό κόστος, ούτε στη ζυγαριά θα βάλουμε μικροκομματικά ωφέλη, ούτε κομματικά ακροατήρια, ούτε τίποτα. Ξεκάθαρο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, οφείλει να καταδικάσει. Και να κάτσουν κι όλοι μαζί στο τραπέζι να το συζητήσουν. Χάθηκε μια ζωή με αυτόν τον τρόπο. Επειδή κάποιοι έτσι γούσταραν να πάνε να δολοφονήσουν. Γιατί για να δολοφονήσουν πήγαν από τη στιγμή που πετάξαν καζάκια. Αυτό είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Δεν είναι τα χαρτάκια που πετάνε. Δεν είναι fake βολάν. Ούτε τρικάκια ούτε τίποτα. Είναι καζάκια. Και χάθηκε μια ζωή. Αυτό το ξαναλέω πρέπει να προβληματίσει όλο το πολιτικό σκηνικό του τόπου. Όλο. Κατά τα άλλα, έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-174. Θα χρειαστώ τώρα τη βοήθειά σας, γιατί, προσέξτε, μόλις μπήκα στον χάρτη, βέβαια το έβλεπα και από το παράθυρο πριν από λίγο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, από τον Κηφισό, από τον Άγιο Γιάννη το Ρέντι, μέχρι την Ποσειδόνος, κάπου, πού να σας πω τώρα, εκεί στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αλλά έχει μπλοκάρει όλο το κατέβασμα του Κηφισού από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι. Και μάλιστα σε πολύ μεγάλο σημείο είστε ακινητοποιημένοι. Όχι να πηγαίνετε με χαμηλή ταχύτητα, ακινητοποιημένοι. Γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και θα ήθελα, αν είστε σε αυτό το σημείο, να μας δώσετε μια εικόνα και πόση ώρα περιμένετε, πόση ώρα καθυστερείτε, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι ώστε να αφήσετε αριθμό κινητού στην Ρούλα Βρετάκου και να μας δώσει μια εικόνα, όποια φίλη ή όποιος φίλος βγει, για το τι συμβαίνει. Βέβαια, βλέπω ότι έχουμε και σε άλλα σημεία κίνηση, οπότε όπου κι αν είστε, βλέπω ας πούμε και στην Κηφισίας σε κάποια σημεία. Βλέπω και εκεί έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Βλέπω και στο κέντρο. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα στο Κηφισό, μετά τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι, μέχρι το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, είναι το κέντρο πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Οπότε το ξαναλέω, επειδή ξέρετε ότι ο Sky τιμά το δικό σας ρεπορτάζ, 210-48-00-174 τα μηνύματά σας, αλλά θέλω να αφήσετε αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε στον αέρα, να μας πείτε αν ταλαιπωρείστε, πώς ταλαιπωρείστε, πόση ώρα περιμένετε και πάει λέγοντας. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμπης, μουσικές επιλογές, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής από τον Θανάση Καραγιάννη. Και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρά μέχρι τη μία. Έτσι. Και αυτή και την επόμενη εβδομάδα μέχρι τη μία θα τα λέμε, γιατί ο Βασίλης Κουφόπουλος λείπει για λίγες μέρες. Είναι το πρώτο τμήμα της καλοκαιρινής του άδειας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι θέλω να συζητήσουμε αρκετά θέματα και απόψε. Θα έχουμε πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Ας πούμε για παράδειγμα, με αφορμή την πολυκατοικία που κατέρευσε στο εκεί στα Πετράλωνα, σκεφτόμουν το εξής. Ευτυχώς σώθηκαν οι άνθρωποι. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ζωές μέρα μεσημέρι σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Αλλά προσέξτε, αυτό που μένει μετά, υπάρχει μία έννοια για την σημασία που έχει το σπίτι μας για τον καθένα από εμάς. Είναι όνειρα, είναι μνήμες, είναι χαρές, είναι λύπες, είναι στεναχώριες, είναι τα ρούχα μας, είναι τα προσωπικά μας αντικείμενα, είναι η καθημερινότητά μας, είναι τα πάντα. Δηλαδή, μόλις ξεκαθάρισε το τοπίο ότι σώθηκαν όλοι οι άνθρωποι, αυτό που μου έμεινε μετά ως σκέψη ήταν ακριβώς αυτή, αν θέλετε, αυτός ο προβληματισμός. Πώς θα είναι αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα? Το λέω μονίμως ότι έχει σημασία να μπαίνουμε λίγο στα παπούτσια όλων. Αυτή τη σκέψη λοιπόν έκανα. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα. Έχασαν αυτή την έννοια της εστίας. Έχασαν την καθημερινότητά τους. Θα μου πείτε ζουν. Αυτό είπαμε, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να πάμε στον φίλο. Ο Κίμων είναι ακροατής, είναι στην περιοχή του Ρέντι. Μάλλον είναι στο Κηφισό, στο Καθοδικό. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι γεγονός. Είμαι στο Καθοδικό ρεύμα προς τη θάλασσα, στο ύψος του Ρέντι. Πηγαίνουμε σημειωτών. Είμαι εδώ και πολλή ώρα.
0: Να σε ενημερώσω, αγαπητέ μου φίλε, ότι λίγο πιο κάτω θα κινητοποιηθείς. Δεν θα είσαι σημειωτών. Δηλαδή, να σου δώσω ένα στίγμα λίγο πριν τη γέφυρα, νοητά στο λέω, εκεί στο Μοσχάτο θα κινητοποιηθείς. Μέχρι την έξοδο εδώ στο Δαχτυλίδι, αλλά και μετά πολύ χαμηλές ταχύτητες. Να έχεις μια εικόνα λοιπόν.
1: Τι έχει συμβεί, μήπως ξέρουμε?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι τροχαίο. Είναι τροχαίο εκεί στο ύψος, στο κέντρο πολιτισμού, κάπου εκεί είναι. Σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ το βλέπω από νωρίς στο παράθυρο, πρέπει να σου πω. Και αυτό που συζητούσαμε με τα παιδιά σύνταξη, λέμε: παιδιά, κάτι έχει γίνει. Τότε το ψάξαμε και είδαμε ότι έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Όχι, να είσαι καλά, υπομονή. Υπομονή. Λοιπόν, αφού χαμογελάει ο άνθρωπος, καλό είναι αυτό. 2-10-48-00-174. Πάμε Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Είναι πάντα συνεργάσιμος. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό που έλεγα στην αρχή και αμέσως μετά θα πιάσουμε και το θέμα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με τον Μάνο Κρανίδη από την Πομιδά, γιατί έγραψε ένα εκπληκτικό άρθρο για αυτό το θέμα, γιατί είναι και πολιτικός μηχανικός. Οπότε θα μας πει δύο λόγια για αυτή την ιστορία. Πάμε στο Δημήτρη. Δημήτρη μου, καλησπέρα από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν επικοινωνούμε αυτή την ώρα για καλό λόγο και δεν έχουμε να μεταδώσουμε και ευχάριστες ειδήσεις όπως και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Λέγαμε λοιπόν ότι η κυρία Νέστορα, η μητέρα της κυρίας Νέστορα, Βάγια Νέστορα, συγκεκριμένα 72 ετών, μετά από 13 ώρες όπου παρέμενε διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα αντιδικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εν τέλει έχασε τη ζωή της, κατέληξε όπως ενημέρωσε και το Ιπποκράτου Νοσοκομείο με ανακοίνωσή του, το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι η 72χρονη έφερε σοβαρότατα εγκάβματα σε όλο της το σώμα, σχεδόν κάλυπτε το 80% σώματός της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της, αλλά και τα αναπνευστικά προβλήματα ήταν τόσο σοβαρά που τους προκάλεσαν πολυοργανική ανεπάρκεια. Mm-hmm. Αυτά αναγράφοντας τα αίτια του θανάτου της 72χρονης, που όπως καταλαβαίνεις σκορπά τη θλίψη κυρίως του οικείου της πρώτα απ' όλα, στην κόρη της και στον σύζυγό της, όπου και οι δύο νοσηλεύονται και αυτοί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η κόρη, η κυρία Νέστορα, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βέβαια και αυτή φέρει εγκάβματα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν στα πόδια αλλά και στα χέρια και κάποια αναπνευστικά προβλήματα, και αυτή νοσηλεύεται λοιπόν και θα συνεχίσει την νοσηλεία της τουλάχιστον για σήμερα. Ελπίζω αύριο να βελτιωθεί η κατάστασή της. Ο πατέρας της είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά και αυτός έχει αναπνευστικά προβλήματα, και οι τρεις τους οι οποίοι διέμεναν στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου, όταν έγινε η εμπριστική επίθεση, ουσιαστικά όλη η πολυκατοικία γέμισε με καπνούς και στην προσπάθειά τους να κατέβουν επιβαρύνθηκε η υγεία τους, κυρίως των γονέων της κυρίας Νέστορα. Να σου πω ολοκληρώνοντας ότι είναι άλλοι δύο άνθρωποι, δύο ένικοι της πολυκατοικίας και αυτής του Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο η μία είναι η γυναίκα. Και φαίνεται πως ενώ είχε κάποια ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα, κάποια στιγμή νωρίς το απόγευμα εμφάνισε ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο, πιθανότατα και λόγω του στρες, και χρειάστηκε να μεταφερθεί στην καρδιολογική πτέρυγα του Ιπποκρατίου. Όλοι οι άνθρωποι πάντως αυτοί φαίνεται πως δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους και να μένεται να πάρουν εισιτήριο τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα που σου ανέφερε νωρίτερα.
0: Απλώς η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την οικογένεια. 72 ετών γυναίκα, στα καλά καθούμενα. Όχι, εμπριστική, δολοφονική επίθεση, ξεκάθαρα.
2: Ακριβώς, κάπως έτσι το σημείωσε ο πρωθυπουργός.
0: Είτε είσαι πρωθυπουργός, είτε είσαι πολίτης. Είμαστε πολίτες της χώρας. Πολίτες της χώρας, μιας δημοκρατικής χώρας.
2: Είναι κατά κοινή ομολογία μια δημοκρατική χώρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και το ρεπορτάζ. Να παρακαλέσω λίγο τον κύριο Κρανίδα, περιμένει. Έχουμε τον Μιχάλη, άλλο φιλοκρατή. Μιχάλη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλό μήνα. Πού είσαι?
3: Καλό μήνα, Μαγία. Πέρασα τον Νιάρχος. Απέναντι από τον Νιάρχος έχει μία συναυλία, η οποία όλο αυτό το μποτιλιάρισμα.
0: Μάλιστα. Τώρα κατάλαβα.
3: Γίνεται λόγω
0: γιατί...
3: της συναυλίας.
0: Κατάλαβα. Τώρα, ναι. Νομίζω Μόμπι είναι. Αν δεν κάνω λάθος.
3: Ακριβώς. Για αυτόν τον λόγο έχει γίνει όλο αυτό το μποτιλιάρισμα.
0: Άρα, πολλοί κόσμος εκεί, εξ όσων αντιλαμβάνομαι.
3: Από το Ρέντι μέχρι εκεί 45 λεπτά.
0: Έκανε 45 λεπτά.
3: Ναι, και τώρα έχω περάσει, είμαι βάρη και έχω μποτιλιαριστεί πάλι στη βάρη.
0: Για να δω. Περίμενε.

0: Τι, έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στα νέα, ακριβώς με την, για την ιστορία, με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, υπό τον τίτλο «Τα δύο τεχνικά ερωτήματα που θα κρίνουν τα αίτια». Και εκεί βάζει δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι το υποκατασκευή όμορο κτίριο και το άλλο είναι το υφιστάμενο κτίριο που κατέρευσε. Γιατί εκεί βάζει κάποια πράγματα που πρέπει λίγο να τα έχουμε κατά νου όλοι μαζί, ειδικά στο δεύτερο σκέλος. Την καλησπέρα μου, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, είμαστε καλά. Πώς είσαι, Δημήτρη μου?
0: Μια χαρά είμαι, Μάνο μου. Μια χαρά
1: και
0: είμαι.
1: Σε όλους τους συντελεστές και σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο δεύτερο σκέλος.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί βάζεις κάτι το οποίο δεν πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο. Με την έννοια ότι μιλάς για ενδεχόμενο. Όχι. Γενικά στα κτίρια πρέπει να ξέρουμε αν έχουν γίνει κάποιες προσθήκες, κάποιες αφαιρέσεις, κάποιες αυθαιρεσίες, γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο. Συν το ότι να έχουμε κατά νου ότι επειδή ζούμε και σε μια σεισμογενή χώρα, αθρηστικά λειτουργούν οι σεισμοί σε ένα κτίριο. Το κτίριο έχει μνήμη.
1: Σωστά.
0: Έχει μνήμη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Συν το ότι εάν γίνονται και κάποια μπαλώματα, να μην γίνονται μπαλώματα, αλλά με την βοήθεια ειδικών να γίνονται οι όποιες επιδιορθώσεις.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι και να γίνονται και σωστές συντηρήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Κτίρια 40 ετών, 50 ετών, 60 ετών.
0: Όταν βλέπουμε μια υγρασία και πετάει έξω το σίδερο, αυτό δεν είναι κάτι απλό.
1: Καθόλου απλό. Και αυτό μπορεί να είναι να έχει επεκταθεί σε όλο το φέρνο οργανισμό. Δεν το ξέρουμε, γιατί αν δεν αποκαλύψουμε τους οπλισμούς. Και συνήθως δεν το κάνει κάποιος, δεν είναι εύκολο, είναι και μεγαλύτερο κόστος.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, το απογκλωβίζω από αυτή την υπόθεση, γιατί αυτή είναι μια ειδική υπόθεση, αλλά επ' ευκαιρία είναι καλό να ξαναδούμε όλο το κομμάτι αυτό, το οποίο έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει ένα 60-70% των κτηρίων πρώτο 80. Δηλαδή έχει γερασμένο κτηριακό.
0: Και κάτω από άλλες αν θέλεις συνθήκες, κανονισμούς αντισεισμικούς, έτσι.
1: Πάλι για την εποχή τους αυστηροί, αλλά ας πούμε δεν είχαν αυστηρότητα στις γρομονώσεις. Άμα δεν είχες αυστηρότητα στις γρομονώσεις και έχεις αφήσει την υγρασία και δεν προβλεπόταν. Δεν έχεις κάνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις, είναι δύσκολο και στα κτίρια πολυκατοικιών που θες και συνενέσεις και αποφάσεις συνενέσεων κλπ. Αρχίζει και θα βγει το πρόβλημα σε κάποια. Έτσι, το οποίο αδυνατίζει τόσο τη λειτουργική ικανότητα του κτηρίου όσο και τη στατική αντοχή. Δεν σημαίνει ότι θα πέσει το κτίριο όσο είναι και καλά, αλλά αδυνατίζει. Όπως και αν το κάνεις, αν έχεις σχετικά ένα φέρνο οργανισμό που είναι 50 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι κάτι.
0: Ξέρεις τι θυμάμαι. Και το λέω μονίμως αυτό, συζητώντας και με τον κύριο Καρύδη από το Πολυτεχνείο κτλ. Να
1: μεγάλο.
0: Σου πω τι συζητάμε. Ότι ρε παιδί μου, έγιναν κάποιοι σεισμοί, χαρακτηρίστηκαν κάποια κτίσματα κίτρινα. Είσαι πολιτικός μηχανικός. Ξέρουμε αν η συντήρηση έγινε σωστά μετά από ένα τέτοιο σεισμό ή απλώς μπήκε μια μπογιά και βάψαμε το κίτρινο?
1: Κανένας έλεγχος μετά.
0: Κανένας έλεγχος.
1: Κανένα follow-up. Κανένα πρόγραμμα από την πολιτεία. Τίποτα. Είναι, και γι' αυτό έχουμε και πολλά κενά εκεί. Το συνδέονται τόσο να συνδέονται τώρα. Πάμε να τα συνδέσουμε. Ο γυρασμένος κτηριακός όγκος έχει ένα δεύτερο πρόβλημα. Το πάμε για το στεγαστικό. 1 εκατομμύριο κενά κίνητα. Γιατί είναι κενά αυτά? Όχι γιατί κάποιος θέλει να δοχεί μόνο κενό, είναι και αυτό, είναι και ιδιοκτησιακά θέματα και επιλογές,
0: ναι.
1: Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι παλιά και μη κατάλληλα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι σε παλιά κτίρια, χωρίς συντηρήσεις και ακατάλληλα για οίκηση.
0: Και άρα, τα οποία βεβαίως θέλουν και συντήρηση, θέλουν και επιδιώκωση. Ή ακόμα, και κάτι ακόμα, έτσι. Κάνουμε πολλές, και αυτό έχει να κάνει ίσως και με την βραχυχρόνια μίσθωση. Έγιναν αλλαγές σε κάποια κτίσματα. Ξέρουμε αν έγιναν βάσει μελετών ή μπορεί να έφυγε ένα δοκάρι, μια κολόνα, γιατί έτσι θα βόλευε?
1: Σίγουρα όταν μιλάμε για αδειοδόμηση είναι βάσει μελετών. Πρόσφατα υπήρχαν μελέτες, δεν ξέρω αν τηρήθηκαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλο έχω μελέτη, άλλο έναν τυρό.
0: Ναι.
1: Που διαφέρει διαφορετικά πράγματα. Αν γίνανε απλές ανακαινήσεις, δεν απαιτούν από το ΕΕ αδείες μικρής κλίμακας ή ακόμα και απλές βεβαιώσεις, και μιλάμε για πικρής έκτασης εργασίας. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Δεν είναι απλό. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να τα δει αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να προλάβουμε περισσότερες ζημιές και προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να βγει και ένα πρόγραμμα για αυτές τις δουλειές της εργασίας και να δοθεί ένα μεγάλο κίνητρο στους συνιδιοκτήτες να κάνουν αυτές τις εργασίες του κελίφους, που λέω εγώ, που αφορούν τη λειτουργική στατική ενίσχυση του κτηρίου.
0: Mm-hmm.
1: Του κτηρίου όπου απαιτείται. Δηλαδή, μην τα αφήνουμε πάντα όταν θα γίνει το κακό. Είδατε τι έγινε, αποτύχει δεν είχαμε, δεν τεχνίσαμε θυμάτα εδώ. Που δεν σημαίνει ότι αυτό φταίει μόνο επειδή από το κτηρίο. Υπήρχε το διτό θέμα που είναι και το όμορο ακίνητο. Θα το δουν και πράγματογνώμονες. Αλλά

0: δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συντηρούμε και τα κίνητα. Να βρούμε το μέτρο που λέγανε αρχή ημών πρόγων. Ο στόχος πάντα να βρίσκουμε το μέτρο, είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οπότε πρέπει απλώς να το ξαναδούμε.
1: Το δεύτερο
0: να...
1: σχόλιο, σε ό,τι έχει να κάνει, με έβαλε σε αυτά τα μονοπάτια και αυτά σκέφτηκα, γι' αυτό ήθελα να τη συζητήσουμε.
0: Είναι πολύ σωστό αυτή η σκέψη και μιλάμε για εκατομμύρια κινητά. Πρέπει να το δούμε, τα οποία βεβαίως έχουν και κόστος. Πρέπει να το δει και η πολιτεία λίγο πιο επισταμμένα και σπάθη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Χαρά μου, καλό βράδυ. Καλή
1: για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, Μόμπι είναι εδώ στην πλατεία νερού. Να πω ότι είναι καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Κύριε Νταλά, μου λέτε κάτι εξαιρετικό. Συμφωνώ απόλυτα. Μου λέει, δεν χάθηκε μόνο η εστία, αλλά και μια ζωή. Η ζωή ενός τετράποδου συντρόφου. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλώς ήθελα να μείνω λίγο στη σκέψη των ανθρώπων. Εκεί ήθελα να μείνω. Μου λέει ο Γιώργος, βλέπω μια κίνηση πολύ έντονη. Να πούμε στην περίπτωση των πετραλώνων το κλασικό. Ναι. Όχι. Ας σεβαστούμε λίγο τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι τους. Καταλαβαίνω ότι οι κατασκευαστές έχουν πολλά χρήματα, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα με ποια έννοια όμως μου γράφει αυτό το σχόλιο. Τη βίασε, μου λέει, αλλά αυτή φορούσε μήνυ και μέχρι το λαιμό. Δεν καταλαβαίνω τώρα με ποια. Τι θες ακριβώς να μου σχολιάσεις. Βοήθησέ με για να καταλάβω. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Οπότε θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε και άλλα θέματα να πιάσουμε. Σε λιγάκι θα δούμε λίγο το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί αυστηροποιείται το πλαίσιο. Κάτσε να το δούμε και αυτό. Αλλά το καλύτερο ανέκδοτο που διάβασα, και το λέω ανέκδοτο γιατί ανατακτά χρονικά διαστήματα, είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, βγαίνουν κάτι τίτλοι του τύπου «Τέλος το λάδωμα για το δίπλωμα οδήγησης». Νότιμ, πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό? Οπότε, επειδή μιλάνε για μια ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα φέρνει αυτόματη έκδοση αδειών και κάμερες στις εξετάσεις, θα το δούμε και αυτό στην συνέχεια. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και επιστρέφουμε.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή και κατά μήκος της Παραλιακής στο ρεύμα προς Γλυφάδα ως το ύψος του γηπέδου Ταϊκβοντό λόγω μουσικής εκδήλωσης στην πλατεία Νερού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο Στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν δύο ακόμη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών στη Φθιώτιδα. Νωρίτερα σήμερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Φάκα και Κατάλημα. Δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου, Σόφη. Γεια σου, Σόφη μου. Μου λέει ο Νίκος από το Μοσχάτο. Πολιτική δολοφονία είναι της Βάγιας Νέστορα. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα όλοι υποβαθμίζουν την αριστερή τρομοκρατία, που είναι και η μοναδική τρομοκρατία πλέον. Έχουν ιτηθεί οι ιδέες τους και στρέφονται στη βία και στους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι ακριβώς αριστερή τρομοκρατία, είναι τέρμα αριστερά. Έτσι. Είναι άκρα αριστερά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους πολιτικούς. Το αριστερή είναι, πιάνει παρυφές πολλών κομμάτων και δεν μπορώ να δεχτώ ότι κόμματα αποδέχονται τέτοιου είδους πρακτικές ή δολοφονικές, αν θέλεις, πρακτικές, να το πούμε ξεκάθαρα. Να πω την καλησπέρα μου στην Έννη. Μου λέει, σχετικά με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, να ρωτήσω πόσα από τα διαμερίσματα είναι ήταν ασφαλισμένα. Βάζει σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κάτι λέει που συχνά ξεχνάμε, χωρίς να υπολογίζουμε τη ζωή μας, το βιός μας, τις αναμνήσεις μας κτλ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Μανιάνα, τι κάνεις, καλά είσαι? Όπως θυμάσαι, Δημήτρη, το 2010 κάποιοι απίστευτοι κόπανοι, επαναστάτες, έκαψαν τρεις ανθρώπους. Ούρλιαζαν να καείτε, να καείτε. Δεν άφησαν τα πυροσβεστικά να προσεγγίσουν και κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα ούτε για αυτούς, ούτε για τις τυχόν οικογένειές τους. Αν έχουν. Θα ήθελα όμως. Μου λέει Μανιάνα. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Έλεγα πριν από λίγο το εξής. Το σκεφτόμουν. Γιατί σαν σήμερα το 1979 νότι μου, λανσάρεται στην Ιαπωνία από τη Sony το Walkman. Είχες Sony Walkman? Τι είχες? Panasonic? Δεν είχες Walkman. Ήσουν ήδη μεγάλος εσύ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το 79. Το ήσουν, ήσουν. Εγώ το 79 δεν ήμουν ακόμα, εντάξει. Πόσο ήμουνα? 8. Λοιπόν, αλλά είχαμε Sony Walkman, είχαμε κάποια στιγμή όλοι μας. Και μάλιστα δεν μπορούσες, ρε παιδί μου, να... που κάναμε τα κολπάκια με τις κασέτες, να μην τις μασάει. Θυμάσαι? Γιατί τα Walkman μασούσαν εύκολα, ειδικά όταν έπεφταν οι μπαταρίες. Δεν είχανε... μασούσαν εύκολα. Έλα, πες μου, κάτσε κάτω, κάτσε. Λοιπόν. Ο Θανάσης Καραγιάννης, μισό λεπτάκι. Φωτεινός Παντογνώστης.
1: Θέλω να κάνω παρέμβαση.
0: Να κάνεις.
1: Πώς βγήκε το Walkman?
0: Πώς?
1: Ο ένας από τους δύο, ο Άκιο Μωρίτα, ο πρόεδρος της Sony.
0: Ο ένας Sony.
1: Ναι, ναι, ναι, ο ένας από τους Sony. Έκανε κάθε πρωί, εκεί γύρω στο. Έκανε κάθε πρωί jogging.
0: Ναι. Και δεν μπορούσε να ακούσει μουσική.
1: Όχι, σκέφτηκε, λέει, γιατί να μην μπορώ να ακούσω την αγαπημένη μουσική.
0: Ναι.
1: Και γυρίζει πίσω στο εργοστάσιο και λέει στους σχεδιαστές, στους μηχανικούς του, θα βάλετε όλη σας την ενέργεια για να το φτιάξετε όσο πιο μικρό γίνεται. Και έτσι έγινε το πρώτο Sony, το WM1.
0: WM1.
1: Και αν θυμάσαι, η Sony είχε κατοχυρώσει τον όρο Walkman. Όλα τα άλλα λέγανε cassette player και κάτι τέτοια.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μόνο η Sony. Μετά, γι' αυτό με λέγανε Discman, Watchman. Βέβαια, αυτά.
0: Εγώ θυμάμαι ότι μου είχε κάτσει κάποια στιγμή ένα που είχα. Που ήταν ένα Sony.
1: Είχε φέρει ξαδέσμου μισούλα από την Αυστραλία τώρα το 81 και όχι, το βλέπα. Ξέρεις, μόνο που δεν το μύριζα.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Είχε βγάλει και ένα που ήταν λίγο σαν ψιλοαδιάβροχο.
1: Ναι.
0: Πιο μετά.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν σου λέω τα πρώτα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο μετά είχαν βγει.
1: Είχαν βγει, βέβαια. Τα sports λέγονταν. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά εδώ. Εγώ θυμάμαι αυτό που είχα.
1: Θα σου πω ένα ακόμη πιο ωραίο.
0: Ποιο?
1: Θυμάσαι μια εποχή που βγαίνανε διάφανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις γιατί βγαίνανε τα διάφανα? Ναι. Εσύ νομίζεις ότι είναι για στυλ και
0: ναι,
1: για τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Στην Αμερική τα κάνανε δώρο στους φυλακισμένους, αλλά για να μην φανεί ότι έχει ναρκωτικά μέσα. Πρέπει να είναι διαφανές για να μπορούν να του κάνουν έλεγχο. Ναι, ήταν για τους φυλακισμένους Αμερικάνους. Ναι, καλύψαν ένα κενό αγοράς.
0: Και έτσι έμεινε.
1: Και έτσι έμειναν αυτά τα διάφανα.
0: Και επίσης θυμάμαι όλοι τώρα που είμαστε στη δουλειά τα πρώτα μας δημοσιογραφικά καστοφωνάκια.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: αλλά αυτά τα πρώτα τα φοβερά είναι επειδή δεν είχαμε τότε τις μπαταρίες, τις καλές.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάτι γιούκαρε, τις κόκκινες μαύρες αυτές ή κάτι μπέρεκ, κάτι τέτοιες. Δεν είχαμε ακόμη αλκαλικές. Και θυμάμαι που στο τέλος τα ακούγαμε όλα ζεϊμπέκικα που τα παίρναμε μαζί.
0: Δεν είδαμε. Και τις μασούσαν τις κασέτες.
1: Καλά, μασούσαν. Ναι, γιατί έπαιρνες μετά με την μπατονέτα και με το
0: ινοπνευματάκι.
1: Τσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακatσakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsak το pinch roller.
0: Τώρα,
1: έτσι,
0: τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Θα μα ακούει κανένα νέο και θα λέει: βλέπει του βρωμόγερους.
1: Εμένα, πρόσεχε να δει. Το 1986 που ήρθε ο θείο μου ο Γιώργο, καλό του ταξίδι που λένε εκεί που είναι, από την Αυστραλία, μου έφερε ένα σάνιο Walkman. Έτσι, όλα τα λέγαμε Walkman. Walkman σάνιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν δεν. Και ξενυχτούσα όλο το βράδυ από τότε και άκουγα ραδιοφωνικούς σταθμούς μέχρι το πρωί. Μουσική για, την ημέρα μουσική για ραδιοφωνικούς σταθμούς. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν δεν μου είχε φέρει αυτό το Walkman στα 14 μας με το 86, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά σήμερα, δεν θα ήμουν εδώ. Δηλαδή μου άλλαξε τη ζωή αυτό το Walkman.
0: Πολύ,
1: το έχω ακόμη.
0: Πολλοί από εμάς, γιατί πρόσεξε τώρα για να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους. Πρώτα απ' όλα, εγώ έτσι πέρασα και στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Ακούγοντας μουσική το βράδυ.
1: Από βέβαια, χιλιάδες ώρες.
0: Και ραδιοφωνάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όταν άρχισα να ακούω Sky, εγώ κάπως έτσι αγάπησα το ραδιόφωνο. Και πρόσεξε.
1: Εγώ πριν από αυτό να ακούω 984, ακούω τον Ξενοφόντα Ραράκο από την πρώτη του μέρα, ας πούμε.
0: Γιατί
1: εγώ.
0: Το Διάβλο 10 δεν το θυμάσαι.
1: Με δουλεύεις, εγώ ήταν κοντά στο σπίτι μου.
0: Ωραία, Διάβλος 10. Μετά
1: 984. Άμα θες για το Διάβλο 10, έχω κρατήσει αρχείο τα διαφημιστικά fake βολάν που πετούσαν στα εγγένεια το 87.
0: Ναι,
1: κάπου όμως το ρωτάω για το αρχείο.
0: Τέτοια διαφορά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πού να είχαμε φανταστεί μετά ότι θα ήταν και πρώτη μου δουλειά.
1: Όχι, δεν. Εγώ άκουγα Sky τότε τη νύχτα.
0: Πού να είχαμε φανταστεί.
1: Άκουγα τράγκα και έπαιρνα τηλέφωνο πρώτο. Είχα βρει το κόλπο 6 και 10, γιατί ξενυχτούσα να κάνω εργαστήρια στο φυσικό της Πάτρας και μου λέει ο τράγκα: καλή πρόοδο. Θανάση Καραγιάννης, είναι φοιτητής από την Πάτρα και διαβάζει κανένα εργαστήρια. Καλή πρόοδο, Θανάση.
0: Δεν ήταν έτσι ακριβώς η φωνή.
1: Εντάξει, τώρα δεν πάω κάτω. Τράγκα, ναι. Θέλω να κάνω τράγκα, ναι.
0: Έτσι. Δεν ήταν ακριβώς η φωνή.
1: Αλλά φαντάσου, θέλω να σου πω ότι να σου λέει ο τράγκα καλή πρόοδο. Δηλαδή...
0: Αυτό. Από το Walkman ξεκινήσει η κουβέντα.
1: Και μετά 5 με 6 ήταν ο Σταύρος Θοδωράκης που ήταν το Θού Κυρίε, αλλά δεν τον άκουγα γιατί ήταν τότε. Έκανε εκείνη την ώρα. Ξαναδάς πώς λεγόταν, που έκανε την εκπομπή την τοπική του Sky. Και άκουγα 4 με 5, τρέχαμε από το Πανεπιστήμιο να ακούσουμε Μαργαρίτα Μητυλινέου που παίζει ωραία ελληνική μουσική.
0: Αυτό. Α, πού να είναι η Μαργαρίτα μας. Να είναι καλά.
1: Γιατί τρέχει.
0: Ναι, όχι τώρα. τώρα γιατί
1: να είναι καλά, την αγαπάμε.
0: Μου στείλει κανένα μήνυμα κάποιες φορές. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Κώστας, τα διάβροχα ήταν κίτρινα. Το νούμερο, το πρώτο μου ήταν το 82 από Αγγλία Sony. Από τις κασέτες που έκαψα ήταν η διαίρεση Παπακοσταντίνου. Τις έκαψες, ναι. Αλλά θυμήθηκα, ρε, να είσαι καλά τώρα, ρε Θανάση μου, την ιστορία με την πατονέτα, το ινόπνευμα και την κεφαλή στο Walkman. Τη μαυρίλα που έβγαζε.
1: Μα έτσι ήταν.
0: Αυτό.
1: Και τότε τις κασέτες.
0: Βάζαμε σελοτέψεις τις κασέτες για να μην.
1: Μπράβο, σελοτέψεις.
0: Αν θυμάσαι. Τα κεφαλάκια τα σπάγαμε.
1: Αν θυμάσαι που είχε από κάτω το έλασμα για να πιέζει. Και άμα σου φεύγει αυτό, έπρεπε να βρει από άλλη κασέτα που την άνοιγε με ένα σταυροκατσάβι, το να βάλει από πίσω. Ή που έσπαγε τη ράχη για να μην τη σβήσει και μετά βάζε σελοτέιπ από πάνω για να τι ξαναγράψει.
0: Το σελοτέιπ, ακριβώς. Να είσαι καλά, Θανάση μου, ωραία πράγματα θυμηθήκαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Ευρωσύνη Λέτζιου. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι πρώτα απ' όλα αυστηροποιείται το πλαίσιο που θέτει υποχρεωτική την ασφάλιση, εννοείται στα ηλεκτρικά πατίνια και την κυκλοφορία σε δρόμους έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κάποιες αλλαγές λοιπόν στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και μάλιστα βάζει τώρα στο παιχνίδι και τις επιχειρήσεις ενοικίασης πατινιών που υποχρεούνται πλέον να ελέγχουν την ηλικία κάθε ενδιαφερόμενου, ζητώντας την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης πριν από κάθε πώληση ή ενοικίαση. Για κάθε παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 ημέρες. Είναι μία από τις αλλαγές. Επίσης, απαγορεύεται πλέον η πώληση ή ενοικίαση πατινιών σε ανήλικους. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών, τι πρόστιμο έχουν? 1000 ευρώ. Τώρα και πολλά πολλά ακόμη. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Ευχαριστώ, ρε κύριε Γκεντζόγλου. Καλά είμαι.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και στου ακροατέ σα και ευχαριστώ πάλι που θα τα ξαναπούμε με αυτά τα κουδούνια και τα πατίνια τώρα.
0: Ναι. Καλά, έχουμε και το άλλο.
2: Η ασφάλεια δεν μα αφήνει να πλήξουμε. Έχουμε
0: όχι, όχι.
2: Θέματα πολλά.
0: Λέγαμε για τι γκουρούνε λοιπόν πριν από λίγε μέρε.
2: Ναι,
0: τώρα
2: ναι,
0: τα
2: ναι.
0: Πατίνια. Πώ το βλέπετε όλο αυτό? Δηλαδή, το θέμα είναι πάντω ωραία οι νόμοι, αρκεί να εφαρμόζονται, έτσι. Αυτό είναι και βαρετό να το λέμε πια. Είμαστε πολύ γραφικοί να το λέμε αυτό, αλλά τέλο πάντων.
2: Εμείς έχουμε δηλώσει και έχουμε πει για τα πατίνια από την αρχή ότι το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα μέσο μετακίνηση, κινείται μέσα στο δικό περιβάλλον και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους. Από εκεί πέρα, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, κάναμε τις προτάσεις μας. Κάτι που με χαρά είδαμε ότι πολλές από αυτές έχουν μπει μέσα στην νομοθεσία που είναι στο σχέδιο νόμου που είναι για διαβούλευση. Όμως, εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε και είναι σίγουρα απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών, όπως το είπατε, κάτω από άτομα των 17 ετών, έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, τα πάντα όλα αυτά εδώ, έγγραφα ταυτοποίησης, αποδεικτικό και φυσικά απαγόρευση υπόλοιψη ενοικίου ηλεκτρικού πατινιού κάτω από τα 17. και οι επιχειρήσεις όλες αυτές θα έχουν τα πρόστιμα. Εκείνο όμως που έχουμε να πούμε και που το έχουμε πει, το έχουμε καταθέσει με έτοιμα μας στο Υπουργείο, ήταν ότι θεωρούμε ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η ηλικία απλά για την οδήγηση ενός πατήματος. Ένα 17χρονος μπορεί να κυκλοφορεί με ένα ηλεκτρικό πακτίνι χωρίς να έχει εξεταστεί ποτέ στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, ναι. Ενώ 16χρονος μπορεί να βγάλει, όλοι γνωρίζουμε όλοι, με την κατάφαση γονέων, νόμιμο άδεια του ποδηλάτου με εκπαίδευση και επιτυχή εξέταση. Αυτό τελικά που γνωρίζει τον κώδικα.
0: Τώρα, να με βοηθήσετε, μιλάμε για 50 κυβικά εκατοστά γι' αυτό.
2: 50 και 50, μικρό το 50, το οποίο έχει το δικαίωμα να το βγάλει στα 16
0: στα 16
2: του γονέα του. Που σημαίνει ότι για να το βγάλει θα δώσει εξετάσει στον κώδικα δική κυκλοφορία και θα δώσει και επιτυχή εξετάσει για να αποκτήσει το δίπλωμά του. Που σημαίνει ότι θα μπορεί κάλλιστα γιατί με γνώση του κώδικα κυκλοφορία να μπορέσει να οδηγήσει και ένα πατίνι. Τώρα, σαν με την ηλικία των 17. Δεν του δίνει το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο η ηλικία αλλά και η γνώση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Ναι, ναι. Γι' αυτό και πρότασή μας ήταν να υπάρχει ένας τρόπος που τα παιδιά να εκπαιδεύονται τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
2: Είτε λέγεται πατίνι, είτε λέγεται...
0: Ή τουλάχιστον, να σας πω κάτι, ας μην είναι στην τελευταία του λεπτομέρεια, ας είναι τα βασικά τουλάχιστον. Τα βασικά
2: ακριβώς. Εμείς δεν ζητήσαμε να βγάζει δίπλωμα στο πατίνι, έτσι απλά να γνωρίζει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Άρα και γι' αυτό πάντα λέγαμε και το πάντα θα το λέμε και θα το φωνάζουμε, ότι θα πρέπει η κυκλοφορική αγωγή να μπει μέσα στα σχολεία από το δημοτικό ακόμα.
0: Ναι, καλά θα ήταν, αλλά ναι. Εδώ λείπουν άλλα. Το ανέκδοτο το έλεγα νωρίτερα. 35 χρόνια στη δουλειά, αυτό λέγαμε με τον Νότι πριν από λίγο, τον Νότι Παπαγιαννάκου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ότι πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι τέλος το λάδωμα για τα διπλώματα οδήγησης. Τώρα βέβαια μιλάνε για μια ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα φέρνει αυτόματη έκδοση αδειών με κάμερες στις εξετάσεις. Αυτά πώς τα βλέπετε? Πρώτα απ' όλα, τα έχετε συζητήσει? Όχι μεταξύ σας, με αρμόδιους υπουργούς, δεν ξέρω. Είστε ο κλάδος που υποτίθεται ότι θα υλοποιήσει κάποια ή όλα αυτά. Τα έχετε συζητήσει? Θα τα συζητήσετε κάποια στιγμή προφανώς, έτσι. Θα θέλουν την άποψή σας, υποψιάζομαι.
2: Σαφώς και τα έχουμε συζητήσει, σαφώς και έχουμε κάνει συναντήσεις με τον υπουργό, τον απερχόμενο βέβαια υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις διαφωνίες μας βέβαια και όλα
0: αυτά. Καλά, αυτό επικοδομητικό είναι. Έτσι.
2: Μια πάρα πολύ καλή συνεργασία στο τέλος. Και έχουμε προτείνει η Πανελλήνια Μονοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι υπέρ της διαφάνειας και της ψηφιακής θωράκισης όλης της διαδικασίας. Γι' αυτό και η Πανελλήνια Μονοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης πρότεινε τις κάμερες στα αυτοκίνητα, ενεργοποίηση πριν την εξέταση, καταγραφή της διαδικασίας, αποθήκευση του υλικού από την περιφέρεια και χρήση ψηφιακού συστήματος, ώστε να προστατεύονται όλοι, και ο υποψήφιος και ο εκπαιδευτής και ο εξεταστής.
0: Ναι. Τώρα, γιατί ακούγονται πολλά. Οι βασικές σας, αν θέλετε, απόψεις για το πώς μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε αυτή την ιστορία που λέγεται λάδωμα για τα διπλώματα οδήγησης. Γιατί όταν υπάρχει ένα Υπουργείο το οποίο σου λέει εγώ θα το παλέψω, σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι παραδέχεται ότι υπάρχει το πρόβλημα. Έτσι. Είναι αυτό μια παραδοχή πώς να το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο τις δικές σας απόψεις συγκεκριμένα. Γιατί είστε και ο κλάδος που είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος.
2: Εμείς ήμασταν αυτοί που είπαμε ότι αν υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος και θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό και προτείναμε για την διαφάνεια των εξετάσεων, έτσι, προτείναμε ξεκάθαρα την κρίση των καμερών. Τώρα, για τα λαδώματα, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Δεν αρκεί να λέμε απλά τέλος τα λαδώματα. Πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα που δεν αφήνει.
0: Εγώ αναφέρομαι σε τίτλους, έτσι.
2: Ναι.
0: Κυρία Λέτζου, αναφέρομαι σε τίτλους.
2: Ναι. Θα πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα που δεν αφήνει περιθώρια διαφάνεια.
0: Ναι.
2: Αυτό προτείναμε, η κάμερα, το QR, η ψηφιακή καταγραφή, η πλατφόρμα καταγγελιών που δημιουργήθηκε. Πάντα υπήρχε μια πλατφόρμα καταγγελιών, δηλαδή δεν είναι τώρα κάτι καινούργιο που έγινε στο Υπουργείο, αλλά πήρε λίγο τώρα μια, ας πούμε, διάσταση μεγαλύτερη. Πάντα υπήρχε. Όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα πιο ασφαλές και αδιάβλητο περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό συζητάμε νομοθετηθεί. Αυτό περιμένουμε τώρα και με τον νέο Υπουργό που έχει αναλάβει να κάνουμε μια συνάντηση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και στη νέα πολιτική ηγεσία τις προτάσεις μας. Και να συνεχίσουμε αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο, ώστε οι αλλαγές που έχουμε ξεκινήσει ήδη έχουν γίνει δεκτές από τον απερχόμενο υπουργό, να συνεχίσουμε επιτυχία προς όφελος και των πολιτών και των επαγγελματιών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα το περιμένουμε αυτό με ενδιαφέρον. Όταν με το καλό γίνει η όποια συνάντηση, εμείς θα το μάθουμε και θα τα πούμε. Εντάξει.
2: Εμείς το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω έτσι και να ακούσετε
0: ναι, φυσικά,
2: λίγο, γιατί
0: φυσικά.
2: Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, είναι η πλατφόρμα αυτή η οποία δημιουργήθηκε τώρα για τα διπλώματα των καταγγελιών.
0: Εξηγήστε μας λίγο τι είναι, γιατί μη θεωρούμε δεδομένο ότι το ξέρουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας.
2: Είναι μια πλατφόρμα καταγγελιών για χρηματισμό, αθέμητες πρακτικές ή καθυστερήσεις που μπορεί να γίνονται. Αυτό υπήρχε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Απλά τώρα υπάρχει και επίσημα στο Υπουργείο Μεταφορών. Εμείς στηρίζουμε κάθε μέτρο που ενισχύει φυσικά τη διαφάνεια και την καταπολέμηση διαφθοράς. Όμως ο προβληματισμός μας για το συγκεκριμένο, και θα το θυμηθούμε ξανά και στον νέο Υπουργό, είναι ότι η υποβολή των ανώνυμων καταγγελιών χωρίς επαρκείς δικλείδες ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια ανώνυμη καταγγελία, καταλαβαίνετε, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά. Δεν πρέπει να μετατραπεί δηλαδή σε αντιπαραθέσεις προσωπικές, εκβιασμούς, σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε θεωρούμε ότι λίγο το κομμάτι αυτό της ανώνυμης καταγγελίας θα πρέπει λίγο κάπως να το δούμε και να μπορέσει να δουλευτεί με κάποιον άλλο τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Οι εκπαιδευτές, οι εξετασίες, όλοι αυτοί δεν μπορεί να βρισκόμαστε δηλαδή όμοιρο οποιοδήποτε αποφασίσει χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη να υποβάλει μια αβάσιμη καταγγελία. Εμείς ζητάμε οι ανώνυμες καταγγελίες να αξιολογούνται.
0: Ναι,
2: μόνο
0: ωραία.
2: Το συνοδεύονται από συγκεκριμένα και πολυθέσιμα στοιχεία και τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ να είστε.
0: Όταν έχουμε κάτι νεότερο, εδώ θα είστε.
2: Να είστε καλά, καλά κύριε Κεζόγλου. Ευχαριστώ
0: για
2: πολύ.
0: Χαρά, για χαρά. Απλώς να πω ότι το μέτρο που, αν θέλετε, έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε χρόνιες καταγγελίες για αμφισβητούμενες αξιολογήσεις, αλλά και σε περιπτώσεις όπου υποψήφιοι οδηγοί ή εξεταστές διατύπωναν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Με την καταγραφή λοιπόν της διαδικασίας θα υπάρχει διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις ενστάσεων, σε περιπτώσεις καταγγελιών ή ακόμη και ελέγχων. Οι αρμόδιοι προφανώς εκτιμούν ότι η ύπαρξη κάποιας κάμερας θα λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο απέναντι σε φαινόμενα αθέμητων συναλλαγών, όσο βεβαίως και απέναντι σε αβάσιμες καταγγελίες. Αυτό που μας έλεγε η κυρία Λέτζιου, ότι αν υπάρχει μια ανώνυμη καταγγελία και τα λοιπά, θα υπάρχει αυτό το υλικό. Τώρα πέρα από την πλατφόρμα στην οποία αναφέρθηκε, που εκεί υπάρχουν οι καταγγελίες, αν υπάρχει ας πούμε μια αβάσιμη καταγγελία, θα υπάρχει το οπτικό ακουστικό υλικό, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ό,τι αποδεικνύεται. Καλό μήνα, Σταυρούλα μου από Αθήνα. Μακάρι ο Ιούλιος να είναι όμορφος, ξένιαστος μήνας, με χαρούμενες ειδήσεις και ελάχιστο ανθρώπινο πόνο. Να φέρνει σε εσάς και σε όλους τους συντελεστές εκπομπής Χαμόγελα Αισιοδοξίας πολλές όμορφες στιγμές και όλα τα καλά του Θεού. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα καλύτερα θα έρθουν. Εντάξει. Θα στο βάλουμε, Σταυρούλα μου, σε λιγάκι. Έτσι. Ίσως ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτό το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα στα αφιερώσουμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Είναι έτσι καλύτερο ένα τραγούδι που το παίζει ο σταθμός. Και αυτά λοιπόν από το θέμα που παρουσιάσαμε. Λίγο αργότερα θα δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους νέους, τις νέες και τους νέους που εργάζονται στα νησιά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διαμονή τους. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estates, για το οποίο έχει γράψει ένα σχετικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τα νοσοκομεία της Αθήνας, γιατί ο κύριος Στάθης Τσούκαλος είναι Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Έγραψε στην Καθημερινή λοιπόν ένα εκπληκτικό σχόλιο με θέμα τις ανάγκες της Αττικής για τα νοσοκομεία. Και πολλά πολλά ακόμη που έχουμε ετοιμάσει μέχρι τη μία που θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι και για την ιστορία για τα ανάκτορα θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Έτσι, μαζί με τον Θανάση Κάπο, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα που ασχολείται με όλα αυτά. Και πολλά πολλά ακόμη που σας έχουμε ετοιμάσει με πάρα πολύ χαρά και έτσι με φροντίδα. Μόνο να σταθώ στο εξής. Σαν σήμερα, πέρα από το ότι το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman, πείτε μου εσείς θα θυμάστε τα δικά σας. Μου λέει ο Βλάσης, μην ξεχνάμε και το στυλό Μπικ που γυρίζαμε την κασέτα μπρος πίσω. Και ειδικά όταν τη μασούσε το Walkman, παίρναμε το στυλό για να μαζέψουμε το υπόλοιπο. Βέβαια, αν είχε τσακίσει η ταινία, άχρηστη ήταν η κασέτα, έτσι. Άρε Βλάση, τι θυμηθήκαμε. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παίρναμε το μπί και το στυλό και γυρίζαμε. Το θυμάσαι και αυτό. Έτσι, νότιμο. Το θυμάσαι. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να είναι και στο μαγνητόφωνο. Όχι μόνο στο Walkman, το πάθανε και αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου, πόσο ήταν, 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση λοιπόν, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης, τότε αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Επίσης, σαν σήμερα το 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει παραλίγο βέβαια να βγούμε. Το τι έγινε, θυμάστε, εκείνο το βράδυ, ατελείωτο ήταν εκείνο το βράδυ. Καλά, μην θυμηθούμε μετά και τα... τις ουρές στα ATM για το 60. 60 δεν παίρναμε. 60 παίρναμε. Πήγαινες κάθε μέρα και έπαιρνες 60. Εγώ ξημερώματα που πήγαινα στη δουλειά, σταματούσα σε ένα ATM στη Θιβών. Είχα και έναν ηλικιωμένο. Ήμασταν οι δυο μας. Κάθε βράδυ, εκεί γύρω στις 3:30, είχαμε ραντεβού. Εγώ πήγαινα στη δουλειά. Ο ηλικιωμένος ήταν εκεί. Και πώς γίναμε και πιάσαμε κουβέντα και με περίμενε κάθε βράδυ. Γιατί ένα βράδυ μου λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε το πιν. Και του λέω, άνθρωπε μου, πας καλά. Πας καλά. Είμαι άγνωστος. Μπορεί να σε πλακώσω στο ξύλο να σου πάρω τα λεφτά. Όχι, μου λέει, φαίνεστε καλός άνθρωπος. Εντάξει, λέω. Μην το πεις αλλού όμως, του λέω. Και κάθε βράδυ με περίμενε εκεί για να πάρει το 60 ο άνθρωπος. Και είχαμε ραντεβού στη Θιβών. Ήταν μόνο το ένα ATM, δεν ήταν σε τράπεζα. Τώρα νομίζω ότι έχει κλείσει αυτό. Τα έχουμε μαζέψει. Λοιπόν, Νότι μου, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Νομίζω ότι μετά θα μπούμε με τα καλύτερα θα έρθουν της Αλεξίου, έτσι.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού. Στο Στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι θα πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσικλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσικλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσικλέτα της ομάδας υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας Ασκηνάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνησης συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φδιώτιδας. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει πλέον βλάστηση στο βουνό, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά μέχρι στιγμής για σπίτια που έχουν καεί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου ως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 594.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 πυρκαγιές από πρόθεση. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε ότι το κύμα καύσωνα ενδέχεται να είναι το πιο ακραίο που έχει γνωρίσει η πόλη του εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε εξέλιξη είναι έρευνες του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών για τον εντοπισμό αγνοούμενου μέλους πληρώματος ελικοπτέρου που πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσθαλάσσωση στην Αραβική θάλασσα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια, ανέφερε σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι 3 από τα 4 μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου έχουν διασωθεί. Παραμένει ωστόσο ασαφές τι προκάλεσε την πτώση του. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε νωρίτερα 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Στις 11 αναμετρώνται Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Χαιρετώ, καλώς σας βρίσκουμε. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά και καλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν και είναι και αρκετές και αρκετοί. Καλώς ορίσατε κι εσείς στην παρέα μας με Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμόμαστε τώρα ιστορίες από τα παλιά. Την απογευματινή εκπομπή του Γιώργου Τράγκα που ήταν μισή ώρα και ήταν ταινία και την έδινε παραπάνω και την έκοβε ο Νότης. Έτσι. Τι άλλο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα μας. Εδώ τώρα κάναμε λίγο τα δικά μας γιατί μας το ζήτησε η Σταυρούλα. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Αλλά Σταυρούλα μου, πες μου γιατί έχεις αυτή την προσμονή, αυτή την προσδοκία. Τι περιμένεις καλύτερο. Έτσι θα ήθελα να το συζητήσουμε. Γιατί όχι. Έχουμε την. Ρούλα Βερτάκου στο 210-48-00-170-4. Παιδιά, ηρέμησαν τα πράγματα εδώ. Αλλά μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης να αναδείξετε το πρόβλημα με τις συναυλίες στην πλατεία νερού. Εμείς οι κάτοικοι των Τζιτζιφιών, με κομμένη την παλιά παραλιακή, δεν μπορούν να φτάσουμε στα σπίτια μας. Οπότε γίνεται όποτε γίνεται συναυλία. Ας βρουν μια λύση. Για παράδειγμα, να υπάρχουν τροχονόμοι, να ρυθμίζουν την κίνηση κτλ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και όντως είναι πρόβλημα γιατί όντως ήταν πολύ μεγάλη η κίνηση. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στη λεωφόρο Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά από ό,τι βλέπω. Ισχύει το 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κράτησε Θανάση Καραγιάννη στο στούντιο. Γιατί πρώτα απ' όλα μου ήρθε μήνυμα ότι. Γιατί λέγαμε για το Walkman. Ότι σαν σήμερα το 1979 η Sony το λανσάρει.
1: Και άλλαξε το χάρτη. Έτσι, το χάρτη. Κόσμια, έτσι.
0: Αλλά μου έστειλε φίλο ακροατή που βάζαμε τα στυλό μπικ μέσα στην κασέτα για να τη γυρίσουμε την κασέτα. Γυρίσουμε, αλλά αν είχε τσακίσει ήταν
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Με συγχωρείτε. Για να μην χαλάσουμε μπαταρία. Το κάνουμε με το χέρι. Είχαμε του μπικ, του κρίσταλ, του διάφανου.
0: Και όταν τι είχε μασίσει.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τότε να την ξέρετε. Εγώ έκανα το εξή. Τη έκοβα και έβαζα από κάτω σελοτέπ και έπρεπε να τη βρει ακριβώ την ευθεία για να μπορέσει να.
0: Μοντάζ.
1: Ναι, μοντάζ, κανονικό.
0: Μοντάζ, κανονικό. Έτσι με κοπηδάκι.
1: Βέβαια,
0: έτσι, μάλιστα, με κοπηδάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πεθαίνε στα γελιά έξω γιατί. Εγώ ρε παιδί μου, είμαι λίγο άσχετο τραβά από αυτά. Βέβαια, συζητούσαμε πριν και λέγαμε ότι. Θυμάστε παλιά που είχαμε και τα κασετόφωνα τα Pioneer στο αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Είχαν και κάτι περίεργα λαμπάκια αυτά εδώ, ήταν συνήθως χλίδα. Αλλά.
1: Τι εμείς Pioneer είχαμε στα μάξιμα.
0: Και πρόσεξε. Μπορεί να ήταν πολύ ακριβό αυτό σε σχέση με τα
1: αυτοκίνητα. Το είχε φέρει ο θείος μου ο Τάσος, το είχε φέρει από το εξωτερικό, από την Αμερική.
0: Μείνε λίγο. Βαγγέλης από Λεωφόρο Αλίμου. Α, να μας πει τώρα γιατί έχουμε την κίνηση. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα πήγα.
2: Καλό Δημήτρη μου, καλό μήνα.
0: Πώς δεν είπα και καλό Πάσχα.
1: Όλα καλά.
0: Έτσι, οριακά το πρόλαβα. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες μου.
2: Έχει ένα δυστυχώς ανταλαπαρισμένο αυτοκίνητο από την Ποσειδόνος προς τη Βουλιαγμένης, δηλαδή στην άνοδο της Αλίμου προς τη Βουλιαγμένης.
0: Α, μάλιστα.
2: Από μια πρώτη ματιά, εγώ πέρασα από το αντίθετο ρεύμα. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιος τραυματίας σοβαρά, να το πω έτσι, αλλά έχει κλείσει τελείως η κυκλοφορία.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό βλέπω ότι έχει κοκκινήσει εκεί, έτσι.
2: Αναγκάζονται και κάνουν ένα U-turn, να το πω έτσι, μέσα από ένα βενζινάδικο της Αβίν. Οπότε.
0: Α, σοβαρά.
2: Ναι, αναγκαστικά δεν βγαίνει από αλλού.
0: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Εσύ από πού ξεκίνησες?
2: Όχι, από Γλυφάδα, να πω προς τα Γλυφάδα, αλλά δεν.
0: Αλλά δεν ολοκληρώσαμε την συνομιλία μας.
1: Αλλά δεν.
0: Βαγγέλη μου.
1: Ντραπάρεις λοιπόν.
0: Κόπηκε. Έπεσε. Χτύπησε.
1: Μας πολεμάνε.
0: Οπότε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Καλή δύναμη.
0: Έτσι, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Και λέγαμε λοιπόν για τα κασετόφωνα τα Pioneer που είχαμε παλιά.
1: Βέβαια.
0: Χλίδα ήταν. Κατέβαινε και η πρόσωψη. Το κακό που είχαν αυτά τα κασετόφωνα ήταν ότι δεν έπρεπε να ξεχάσει να βγάλει την πρόσωψη.
1: Όχι, τα πρώτα δεν είχαν πρόσωψη. Μετά είχαν
0: πρόσωψη. Ήταν κασετίνες τα πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πρώτα. Μετά βγήκαν οι κασετίνες. Στην αρχή δεν βγαίναν καθόλου.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν αυτά με την
0: όχι,
1: πρόσωψη.
0: Όχι, εγώ σου λέω τώρα για το.
1: Ναι.
0: Ή τις κασετίνες ή την πρόσωψη. Λοιπόν, τι έπαθα κάποια στιγμή στο πρώτο μου, το πολλάκι.
1: Δεν έβγαλε την πρόσωψη.
0: Και έχουμε πάει στην Κηφισιά και ήταν μέρα μεσημέρι, ρε παιδί. Και έτσι όπως πάμε και γυρίζω και βλέπω το αυτοκίνητο, παιδιά, ορθάνυχτο.
1: Ναι.
0: Σε κεντρικό δρόμο.
1: Καμπριολέ χωρίς να είναι.
0: Οι πόρτες ανοιχτές, το.
1: Ναι.
0: Το.
1: Και λες, το κλείδωσε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι, πώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου είχαν πάρει λοιπόν. Είχαν βρει την πρόσωψη στο ντουλαπάκι που την αφήναμε.
1: Ναι.
0: Μέσα στο κουτάκι το Pioneer.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ξυλώνουν όλο τον μπροστινό.
1: Ναι.
0: και ξύλωσαν και την ετασέρα πίσω με τα ηχεία. Εμένα ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Εν τω μεταξύ σου κάνανε και ζημιά γιατί το τραβάγανε, δεν το ξεπλήρωνε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Θα σου πω κάτι που κάνανε εκείνη την εποχή. Λέγανε ότι είναι καλό να αφήνεις την πρόσωψη μέσα, γιατί άμα μπουνε και δούνε ότι δεν έχεις αφήσει την πρόσωψη, γιατί με την παίρνανε στο τσαντάκι, βάζαν το κατσαβίδι, σηκώναν το κατσαβίδι και σου σπάγαν την κεντρική πλακέτα του καστοφόνου. Οπότε ήταν δωρονάδωρο, ήταν άχρηστο πλέον το καστόφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σου κάναν ζημιά σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι κλέφτες.
0: Τώρα κοίταξε. Ο Χρήστος τώρα μου ζητάει ένα τραγούδι. Δεν γίνεται, Χρήστο μου. Το κάναμε μια φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις. Εσύ μου ζήτησε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ray Charles. Εντάξει, τώρα χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Εκτός και αν τον συμφωνήσουμε ένα βράδυ.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε συνεννόηση και με τον ηχολήπτη και τα λοιπά. Είναι λίγο δύσκολο και είναι και λίγο δύσκολο και για τον ηχολήπτη. Επίσης μου λέει πιο προχωρημένη, μου λέει ο Βλάσης, κάναμε εκτύπωση φωτογραφία του άλμπουμ ή του καλλιτέχνη και την κάναμε εξώφυλλο στην κασέτα.
1: Βέβαια,
0: για να μοιάζει σαν την original.
1: Έχω κάνει.
0: Συνήθως κάναμε επιλογές τραγουδιών. Ναι, ρε Βλάση, έχεις δίκιο. Πού τα θυμάστε, ρε, εσύ.
1: Πηγαίναμε και τη σε δισκάδικα, βέβαια.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και μάλιστα θυμάμαι τότε, δηλαδή, που ήταν εποχές που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε. Όπου έχω πάει σε δισκάδικο και του λέω: δεν έχω λεφτά να γράψω την κασέτα ολόκληρη. Μπορώ να μου γράψει τη μία πλευρά. Και του πλήρωσα για τη μία πλευρά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Είχαμε κασετάδικο που πηγαίναμε και μας έγραφαν τραγούδια.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε έναν τύπο που είχε παλιά βινίλια και τέτοια. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, έμπαινε σε αυτά τα καταστήματα και είχαν αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά.
1: Μπράβο.
0: Είχανε...
1: μια πλαστικοτενίλα.
0: Είχανε μυρωδιά αυτά τα καταστήματα.
1: Όπως να είσαι μια μπομπίνα και.
0: Όχι.
1: Το φιλμ.
0: Το καλό θα ήταν να πάρεις μια TDK.
1: TDK, βέβαια. Με τα κόκκινα εκεί που γυρίζαν γύρω-γύρω.
0: Και Ντένον. Και Ντένον. Όχι, TDK, εμένα μου άρεσαν πιο πολύ.
1: TDK,
0: υποτίθεται ναι. Και έγραφε μια λίστα με το χεράκι σου. Και καλλιγραφία για να
1: τα δώσει. Την έσπαγε πίσω να μην τη σβήσουν.
0: Όχι, όχι. Έλεγα για να τα δώσει στον τύπο να σου γράψει.
1: Α, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τα τραγούδια.
1: Εγώ έκανα και το άλλο. Υπολόγιζα πού τελειώνει η πλευρά, έτσι ώστε το 8ο τραγούδι, γιατί είπαν 6 με 7 τραγούδια, το 8ο τραγούδι να βγει στην αρχή τη δεύτερη πλευρά. Να είναι στην αρχή.
0: Ναι,
1: έκανα τέτοια κόλπα.
0: Λοιπόν, τα Pioneer μου λέει ήταν τότε τη μόδα στην κλοπή.
1: Ναι. Ήταν πολύ καλά, ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι, ήταν. Και μου λέει ο Μιχάλης, ταξί Πάτρα. Για χαρά στην Πάτρα. Είναι η πόλη που σπούδασε ο
1: Καραγιάννης
0: στο μαθηματικό και τον άκουγε, μιλούσε στον Τράκα και του έλεγε ο Τράκας καλή πρόοδο. Και να η πρόοδο.
1: Να
0: η πρόοδο. Μου λέει το καλύτερο μοντάζ όταν τις μασούσε γινόταν με κραγιόν. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, κάτι κάναμε με τα κραγιόν. Δηλαδή, κάπως κολούσε με το κραγιόν. Κάπως κολούσε. Ναι, κάναμε μια πατέντα εκεί.
0: Τι.
3: Ασετών.
0: Ασετών.
1: Ναι. Φίλμ είναι ουσιαστικά. Μην το...
0: Αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το ήξερα, ρε παιδί. Βρε Νότι μου.
1: Εγώ έβαζα ζωτέιπ πίσω.
0: Μανό. Α, και μανό. Με μανό, όχι κραγιόν μου λέει παιδιά ο Νότης εδώ που ξέρει. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Βέβαια.
0: Το Θέμη, τον Μπάκα. Το Θέμη, τον Μπάκα. Πιάσαμε την κουβέντα και δεν θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Ήταν εποχές, δεν ξέρω ότι. Εντάξει, ήταν ρομαντικές. Καμιά φορά τα ακούς και λες γιατί τα έκανα αυτά. Και λες έτσι ήτανε. Ή θυμάσαι που γράφαμε κασέτες από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Λέγαμε βάλτε το τραγούδι καλή ώρα του Ray Charles για να πατήσουμε το ρέκορντ για να τα γράψουμε.
0: Ναι. Αλλά έκανα το σχόλιο πριν και σου έλεγα ότι πώς περάσαμε από το Pioneer τώρα, βάζει το Στιγκάκι, ναι. Το Spotify και τώρα και ακούς το αυτοκίνητο μουσική.
1: Να πω κάτι, καλύτερα είναι τώρα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Απλώς πολλές φορές νοσταλγούμε όχι την εποχή που ακούγαμε κασέτες, νοσταλγούμε την εποχή που ήμασταν νέοι.
0: Τα χρόνια μας.
1: Αυτό.
0: Όχι, να σου πω κάτι, μια χαρά είμαστε και τώρα.
1: Εντάξει, καλά κρατιέμαστε.
0: Αλλά πεθαίνα στα γέλια εγώ τώρα. Ξεκίνησε και λέγα ότι είμαι άσχετος. Μου εξηγούσε έξω, όση ώρα εσείς ακούγατε το δελτίο, ότι υπάρχει ένα πράγμα αέρας, λέει, και το βάζει, λέει, πίσω από το...
1: Όχι, υπάρχει σπρέι αέρα, το οποίο άμα πας σε ένα μαγαζί, ας πούμε, από αυτά που λένε ήδη για υπολογιστές και τέτοια, που πατάς, έχει ένα καλαμάκι, έτσι,
0: και αυτό το οποίο το βάζει,
1: ένα ακροφύσιο, να το πω έτσι, το οποίο το βάζεις, ας πούμε, από πίσω και στο στερεοφωνικό που έχει μαζέψει τη σκόνη και στην πετάει μπροστά, ας πούμε, για να μπορέσεις να...
0: Και στο πληκτρολόγιο.
1: Και στο πληκτρολόγιο, το πληκτρολόγιο όχι, το έχω μάθει από τις χολύπτες εγώ.
0: Δηλαδή.
1: Πινέλο.
0: Τι πινέλο?
1: Πινέλο από ένα μαγαζί που πουλάει. Πώς το λένε,
0: καθαρίζει πιο καλά.
1: Βέβαια, μπαίνει παντού. Ένα μαλακό πινέλο να μπαίνει σε όλες τις
0: εκμές. Ωραία, σε ευχαριστώ
1: από
0: πάρα πολύ.
1: Από τους παλιούς εδώ.
0: Άντε. Θα σου βρω άλλο θέμα μετά, να έρθει αργότερα.
1: Okay.
0: Μέχρι τις 12 που φεύγεις, εδώ θα μπαίνω, βγαίνεις. Α, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Στράτος. TDK, Maxell και
1: Μπασφ. Οι Μπασφ είναι γερμανικές.
0: Α, ναι, Μπασφ. Τι θυμάμαι κι αυτές.
1: Μπάισερ Φέντερ, κάπως
0: έτσι. Μάξελ, αλλά εγώ TDK ήθελα.
1: Μάξελ, βέβαια. Εγώ, TDK, γιατί είχε αυτό το κόκκινο που γύριζε, γιατί την έβλεπε.
0: Ναι, παιδί μου, ήταν. TDK ήταν καλέ. Λοιπόν, ο Θέμης μας είναι εδώ, ως πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, γιατί έγραψε ένα φοβερό κομμάτι και λίγο να το σκεφτούμε. Γιατί πρώτα απ' όλα λέμε για τα παιδιά που πέρασαν εξετάσεις, τον Ατάλο, θα περάσουν τώρα στις σχολές. Κάποια από αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πάνε να κάνουν και κάποια μεροκάματα σε νησιά και τέτοια. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι που πάνε για σεζόν στα νησιά. Πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι και τι δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν που λέγαμε ότι ήταν μια γαλέρα. Φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει γαλέρα το που μένουν αυτοί οι άνθρωποι, η διαμονή τους. Θέμη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα με υγεία.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μου πάνω κάτω η δική σου εκτίμηση ό,τι έχει να κάνει με τη διαμονή. Με την διαμονή αυτών των ανθρώπων. Πού βρισκόμαστε?
2: Εγώ θέλω να θέλω το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι η πρόσβαση στην κατοικία δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό ζήτημα. Mm. Έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό, αναπτυξιακό και δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την κοινωνική συνοχή. Και πλέον επηρεάζει την κινητικότητα των εργαζομένων και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Δεν έχουμε δει τελευταία χρόνια δεκάδες περιπτώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αδυνατούν να βρουν κατοικία, γιατροί που αρνούν την τοποθέτησή τους σε νησιωτικές περιοχές, σε δημοφιλείς προορισμούς. Εργαζόμενοι λοιπόν αναγκάζονται να διαμένουν σε κατάλληλους χώρους προορισμού ή ακόμα και στα οχήματά τους. Έχουμε δει εκπαιδευτικούς το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε δει αστυνομικούς οι οποίοι τραβάνε βίντεο στα social media. Και να είναι με άλλου πέντε συναδέλφου, ένα δωμάτιο 25 τετραγωνικά μέτρα. Γενικό το πρόβλημα πλέον αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και για αυτού του ανθρώπου, αλλά και για τα παιδιά, όπω είπε και εσύ πολύ, πάρα πολύ σωστά, που θα καλεστούν αυτή την επόμενη μεροκάματο στη Μύκονο, στην Τωρίνη, στην Πάρο ή σε όλου αυτού του δημοφιλεί προορισμού. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ θα σα αναφέρω το εξή, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο περιπτώσει. Υπάρχει περίπτωση κάποιο για να μπορέσει να πέσει στα νησιά, να πρέπει να προκαταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για τη σεζόν. Δηλαδή, σκέψτε ότι αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή στην Μύκονο για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά κάποιο ζητά 5.000 ευρώ τη σεζόν, δηλαδή από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, σου έφερε 5.000 προκαταβολικά. Όχι μήνα-μήνα, προκαταβολικά. Θα έχω άλλε περιπτώσει που βλέπουμε κάποιο να ζητά 1.200 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 35 τετραγωνικά.

0: μαζί. Έτσι, ακριβώς. Πώς είναι να συγκατοικήσουν, ακριβώς. Δεν είναι εύκολο πάντα.
1: Δηλαδή,
0: άλλες βάρδιες, ο ένας θα κάνει φασαρία, ο άλλος θα κοιμάται. Δεν είναι εύκολο.
1: Αυτό το πρόβλημα της βάρδιας. Ναι. Μου είπε το εξής στην αδερφό σου, που μίλαγε με έναν φίλο της σε ένα στη Μύκονο που εργάζεται και έλεγε ότι το ένα κρεβάτι, το ίδιο κρεβάτι, το μοιράζονται δύο άτομα.
0: Δηλαδή, ο ένας που έχουν διαφορετικές βάρδιες.
1: Δηλαδή, πόσο παράλογο είναι αυτή τη στιγμή εμείς, σαν χώρα, σαν πολίτες, να δεχόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος πάει κοιμάται στο κρεβάτι ενός άλλου ανθρώπου, όχι κατά επιλογή.
0: Από
1: διότι
0: ανάγκη.
1: Δεν έχει να κοιμηθεί αλλού. Ή αλλιώς υπάρχουν άλλες καταγγελίες που αναφέρουν ότι στον ίδιο χώρο, στον ίδιο χώρο, σε κοινόχρηστο χώρο, κοιμούνται τα ίδια θύματα, διαφορετικά δηλαδή και αγόρια κορίτσια. Θα μου πει κάποιος, μα τι είναι αυτό που λες. Αν είχατε επιλογή σου να το κάνεις, αλλά ο ύπνος σου είναι ο δικός σου ο χρόνος ξεκούρασης. Πόσο παράλογο είναι αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει 8-10 ώρες, όσο ώρες εργάζεται πολλές φορές και λίγο παραπάνω, ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχει στην επιχείρηση ή τη συμφωνία που έχει κάνει, να πρέπει να πάει σε έναν χώρο που υπάρχουν άλλοι 5. Επομένως, μη συζητάμε πολλές φορές για ποιο λόγο έχουμε έλλειψη ανθρώπων οι οποίοι δεν πάνε πλέον σε νησιά για εργασία και λείπουν 40 και 50 χιλιάδες υπάλληλοι στον τουριστικό κλάδο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι υπάλληλοι στον τουριστικό κλάδο. Οι συνθήκες που πολλές φορές θα πρέπει να ζήσουν για να εργαστούν είναι αυτού του είδους. Σίγουρα υπάρχουν καλοί επαγγελματίες, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που εξασφαλίζουν στέγη, αλλά πόσοι είναι αυτοί. Εδώ, Δημήτρη, χρειάζεται το εξής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Π.χ. Μύκονος, σύμφωνα με στοιχεία της NDNA τα περσινά του Ιουνίου του 2025, έχει 3.352 ακίνητα στον κλάδο των περιχώρων μισθώσεων. Mm-hmm. Σαντορίνη έχει 4.308. Η Πάος έχει 2.725. Αυτά τα κίνητα παράγουν ένα έσοδο δημοσιονομικό. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα έσοδα να κάνουμε εκεί πέρα στην εργασιακή πολιτική να φτιάξουμε ένα σπίτι για γιατρό. Πόσοι γιατρούς έχει στην Μύκονο, πέντε. Αυτός ο γιατρός που πάει στην Μύκονο δεν πάει μόνο για τους μόνιμους ανθρώπους που ζουν εκεί. Πάει και για τη βαριά μηχανία που είναι τουρισμός. Δηλαδή πάει να εξυπηρετήσει και ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα και εμείς του παίρνουμε τα λεφτά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θυμάμαι μια φορά τώρα που είπες για την Πάρο, καλοκαίρι, κάτι χρειάστηκε τέλος πάντων και είχε ουρά στο ιατρείο εκεί, στο κέντρο, το μικρό κέντρο υγείας. Τώρα θα μου πεις έχουν περάσει και χρόνια. Αλλά ναι, οι άνθρωποι αυτοί βοηθάνε όσο ελάχιστοι και λόγω της δουλειάς τους.
1: Εννοείται, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Και εγώ αυτό που θέλω να πω, για να μην λέμε για όλα αυτά τα πράγματα, ότι είναι μια άσχημη εικόνα γενικά. Υπάρχουν και νησιά μικρά που με εντυπωσιάζουν την φετινή χρονιά.
0: Παίρνουν πρωτοβουλίες και φιλοξενούν κτλ.
1: Και λένε στο γιατρό, γιατρέ, έλα εδώ, σου έχω σπίτι, πάρε και ένα επίδομα από εμάς έξω από το Δήμο, πάρε και τα εισιτήρια σου να πηγαίνει να δείξει την οικογένειά σου και έλα σε εμάς. Αυτά θα κάνω τα μικρά νησάκια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί τώρα.
0: Γιατί εκεί θα το εκτιμήσουν διαφορετικά.
1: Ναι, εδώ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτό.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν μπορούν όμως αυτοί οι προορισμοί που αποτελούν τη βαριά μηχανία της χώρας έχουν εκατομμύρια έσοδα το
0: να
1: χρόνο.
0: Να φροντίσουν για αυτό που λες.
1: Ναι, δεν σου λέω εγώ.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν μιλάμε για γιατρούς και εκπαιδευτικούς, φυσικά.
1: Γιατί δεν γραφτούν οι εργαζόμενοι αυτοί που πάνε εκεί, οι άνθρωποι να εργαστούν. Δεν πρέπει να έχουν και αυτοί κάποιες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός να σου πω Δημήτρη το εξής. Αν κάποιος φέτος έχει την οικονομική δυνατότητα και πάει στην Ισπανία, α πάει κάποιος στην Ισπανία φέτος. Θα ακούσει πολλούς ελληνόφωνους αυτή τη στιγμή που είναι στα λόμπι των ξενοδοχείων. Πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πλέον έχουν πάει και εργάζονται στην Ισπανία, να ξέρουν.
0: Μάλιστα. Yeah. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέμη μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Έχει γράψει και ένα άλλο θέμα για τα ενίκια και την καθυστέρησή του. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει, τα βλέπω τα πράγματα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι
1: πολύ.
0: Καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια μου λέει ο Βλάς, θυμήθηκε. Τα Αλπάιν με χερούλι. Που τα έβγαζες ολόκληρα και τα κουβαλούσες σαν τζαντάκι στην καφετέρια. Έχεις δίκιο ρε Βλάση, τα Αλπάιν είναι και αυτά καλά, έτσι είναι ότι τα Αλπάιν είναι καλά. Ήταν Pioneer ή Pioneer, γιατί με ρωτάει εδώ ο φίλος. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. www.skyradio.gr Να σε παρακαλέσω κάτι, Δημήτρη, μην βρεις, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μπορείς να πεις ό,τι θες για τον οποιονδήποτε, αλλά σε παρακαλώ μην βρεις, γιατί μπορεί να μου φύγει και εμένα καμία βλακιά στον αέρα. Διαβάζοντας ένα. Μην νομίζεις ότι έχω και το χρόνο να τα διαβάσω όλα. Οπότε κάποια τα λέω μοταμό. Σε παρακαλώ πολύ, μου φύγει μια τέτοια βρισιά στον αέρα. Δεν θέλω. Ναι. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους. Πάμε. Πλησιάζει 10 και μισή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Extreme ways back again, extreme places I didn't know.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα. Να ευχηθούμε. Πάλι είναι έξω ο κόσμος. Καλά, είναι πολύ στην συναυλία του Μόμπι εδώ στην πλατεία νερού. Ξέρω ότι είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο που ζει εδώ τριγύρω, το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό μου στείλατε και μηνύματα κάτοικοι από τις τσιπιές ότι πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε με αυτό. Να πω ότι ο Δημήτρης Χατζής κάπως χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό και μου στείλε δεύτερο μήνυμα. Δημήτρη, τόσο σε τώρα. Έχεις πολύ πλάκα, ρε φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για την παρέα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο. Υπήρξε από τους κορυφαίους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Νομίζω ότι τι να πρωτοθυμηθούμε, να θυμηθούμε το λεωφορείο «Ο Πόθος», τον Ονό, τον Κορλεόνε. Σίγουρα είναι αξεπέραστες και σημεία αναφοράς στην 7η τέχνη οι δικές του ερμηνείες. Όπως ας πούμε, και το λιμάνι της αγωνίας. Το ξεχάσαμε και αυτό. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 2004. Είπα 2004. Αν γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή νότι, είχαμε πάρει τέτοια εποχή άδεια, παίρναμε άδεια τέτοια εποχή έτσι ώστε να γυρίσουμε για την Ολυμπιάδα του 2004. Εκείνη τη χρονιά παίρναμε νωρίς άδεια για να είμαστε πίσω, και μάλιστα τότε έκανα και πρωί. Νωρίς το πρωί, 6 ώρα, κάτι τέτοιο. Και είχαν αλλάξει και τον κόμβο εδώ και στην αρχή μπερδευόμασταν. Το χάναμε λιγάκι, είχε γίνει το δαχτυλίδι φρέσκο-φρέσκο εκείνη την εποχή. Οπότε είχε ζόρια. Αλλά θυμάμαι ακριβώς το πρόσωπο που είχε δείξει η Ελλάδα. Ξέρετε, λέμε πολλά για το τι λαός είμαστε, ότι είμαστε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ότι τα γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, ότι είμαστε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, το να τα άλλο και τα λοιπά. Όχι. Γιατί το πρόσωπο που είχαμε δείξει εκείνη την εποχή ήταν το πρόσωπο που νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε. Έτσι. Εθελοντές και όχι μόνο. Άρα δεν είμαστε μόνο αυτό για το οποίο γκρινιάζουμε. Αλλά θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Στάθης Τσούκαλος. Είναι γενικός γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Και ο λόγος είναι ότι διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του για τις ανάγκες της Αττικής για τα νοσοκομεία. Το διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να είναι εδώ κοντά μας αυτό το βραδάκι λίγο να το συζητήσουμε. Με αφορμή και αυτά που έλεγα για τον Γιώργιο Γεννηματάκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω χθες, προχθές, πότε ήταν που είχαμε την επέτειο που είχε γεννηθεί. Και έτσι λοιπόν θεώρησα χρήσιμο να τον έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσούκαλο με αφορμή αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, να τα πούμε λιγάκι. Είστε καλά?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχηθώ καλό μήνα.
1: Εύχομαι το καλύτερο για όλους μας και τους ακροατάς μας ακόμα πιο πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάνατε μια πολύ ωραία έτσι περιγραφή κυρίως για το τι νοσοκομεία έχει η Αττική και μετά θα περάσουμε στο τι θα έπρεπε να έχει. Τι νοσοκομεία λοιπόν έχει η Αττική αυτή τη στιγμή?
1: Η Αττική, αν μιλάμε για αριθμό, έχει περίπου 35-38 νοσοκομεία.
0: Τα πιο πολλά, είναι και παλιά, έτσι.
1: Είναι παλιά, αλλά και κατανεμημένα με τον πλέον ανορθόδοξο τρόπο πάνω. Και αυτό βέβαια γιατί γίνανε σιγά σιγά, πριν 50, πριν 100 και πριν 150 χρόνια η Αθήνα ήταν ασφαλώς εντελώς διαφορετική, το ίδιο και το σύνολο της Αττικής. Εκείνη την εποχή δηλαδή κάλυπταν κάποιες ανάγκες. Σήμερα όμως, όταν έχουμε το μισό πληθυσμό της χώρας μαζεμένο στην Αττική, δεν επαρκούν τα νοσοκομεία αυτά, και κυρίως μάλλον το ότι δεν επαρκούν μπορεί να χειροτερεύει ακόμα περισσότερο, επειδή είναι μαζεμένα όλα γύρω από 2-3-4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και όλη η άλλη Αττική η οποία είναι κατοικείται και πύκνο κατοικείται είναι μακριά από τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Βέβαια έχουμε δει και το έχουμε παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλά από αυτά τα νοσοκομεία που λέτε ότι είναι αρκετών δεκαετιών γίνονται προσθήκες, γίνονται το νατάλο ναι, κτλ. Ναι, έτσι, ακριβώς λόγω των αναγκών που δημιουργούνται. Και κάποια από αυτά είναι ναι, πολύ παλιά.
1: Κατά καιρούς γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, διορθώνονται κάποια πράγματα, κρύβονται κάποια άλλα για να ξανάρθουμε μετά από κάποια 10-15 χρόνια να αντιμετωπίζουμε τα ίδια ή και χειρότερα ακόμα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον αυτό που έγραψα στο άρθρο που αναφέρεστε υποστηρίζω περισσότερο από 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θυμάμαι τώρα ότι είχα ξεκινήσει την παρέμβασή μου αυτή με μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή Μάρτιο του 2005 ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
0: Μάλιστα. Και λέγατε πάνω κάτω αυτά τα πράγματα. Από το 2005, έτσι.
1: Αντί να φτιάχνουμε νόμους γύρω από την υγεία και να έρχεται ο ένας υπουργός να καταργεί τους νόμους του προηγούμενου και να φτιάχνει καινούριους για να ξαναεπαναληφθεί το φαινόμενο από τον επόμενο. Μήπως θα έπρεπε να δούμε με σοβαρότερο τρόπο αυτή την πρόταση.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο τη σκέφτεται κανένας,
0: ναι,
1: τόσο κολλάει σε αυτή.
0: Η δεν βασική πρόταση λοιπόν ποια είναι.
1: Είμαι ένας από αυτούς που κολλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρα από την προφανέστατη θετική επίδραση που θα έχει την παροχή υγειονομικών φροντίδων στους κατοίκους της Αττικής που είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας, θα είναι τόσα πολλά τα παράπλευρα καλά που
0: ωφέλη,
1: θα αλλάξει η ζωή όλη.
0: Ναι. Μπορούμε να περιγράψουμε λίγο αυτή την πρόταση που κάνατε και στο άρθρο.
1: Τι έχω εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή, να περιγράψουμε. Ότι θα έπρεπε να μια κατάλληλη επιτροπή, για να μην πω ένας κατάλληλα φτιαγμένος οργανισμός για να παρακάμψει κάποιες δυσκολίες και κάποιες καθυστερήσεις που θα προέκυπταν σε ένα τέτοιο έργο, να εντοπίσει καταρχήν από μηδενική βάση πού θα ήταν οι καλύτερες τοποθεσίες στην Αττική για να γινόντουσαν νοσοκομεία τα οποία θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της Αττικής με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εφόσον βρίσκαμε πού θα έπρεπε να γίνουν αυτά, θα ερχόμαστε να πούμε από τα υπάρχοντα νοσοκομεία της Αθήνας ποια πρέπει να αντικατασταθούν. Δηλαδή όταν λέω να αντικατασταθούν ή να γίνουν καινούργια νοσοκομεία, δεν λέω να γίνουν πρόσθετα καινούργια νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Καινούργια νοσοκομεία που θα αντικαταστήσουν αρκετά παλιά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει, αν μου επιτρέπετε, με το ποια θα ήταν η δομή. Πάλι δηλαδή θα είχαμε νοσοκομεία με πολλές κλίνες, θα ήταν μία από τα ίδια, απλώς θα άλλαζε η τοποθεσία, ή θα μιλούσαμε για πιο μικρά και ευέλικτα, δεν ξέρω αν είναι και όρος σωστός.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε χοντρικά να καταργηθούν καμιά δεκαπενταριά νοσοκομεία της Αθήνας, του Πειραιά, και να γίνουν 6-7 νοσοκομεία σε επιλεγμένες, όπως σας είπα, θέσεις που θα είναι στρατηγικά οι προσφορότερες, προκειμένου να παρέχουν αξιόπιστες φροντίδες υγείας και στον κατάλληλο χρόνο. Και το μέγεθος αυτών των νοσοκομείων, εγώ θα έλεγα τα νοσοκομεία να είναι της τάξης των 400-500 κλινών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε μεγάλα και αχανή, Όπως ούτε είναι, και μικρά που να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Βέβαια, αυτό προϋποθέτει, αν μου επιτρέπετε, και μια τελείως διαφορετική λογική σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Γιατί τότε θα λειτουργούσαν και τελείως διαφορετικά και τα νοσοκομεία, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα εσείς βάζετε και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέσα,
0: ναι,
1: που μεγάλο μέρος της ακόμη τουλάχιστον γίνεται από τα νοσοκομεία.
0: Γι' αυτό το λέω. Θα έπρεπε να λειτουργεί τελείως διαφορετικά αυτό, έτσι ώστε να μιλήσουμε και για διαφορετικά νοσοκομεία και άλλο ρόλο των νοσοκομείων.
1: Ναι, ναι, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα, γιατί στοχεύει σε δύο πράγματα η πρόταση αυτή. Η μία είναι ανθρωπινότερα νοσοκομεία που θα σέβονται την αξιοπρέπεια των αρρώστων που νοσηλεύουν και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά, αλλά σε κατάλληλα σημεία βαλμένα, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να νιώθει το νοσοκομείο που θα είναι στην περιοχή του ότι είναι δικό του πράγμα, οικείο. Τα νιώθει άλλη ζεστασιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτά τα νοσοκομεία τα καινούργια καταρχήν τα σκέφτομαι ότι θα εφημερεύουν σε καθημερινή βάση. Δεν θα είναι όπως το σημερινό καθεστώς να εφημερεύει ένα νοσοκομείο ή ενάμιση ή δύο και κάθε τέσσερις μέρες να ξανάρχεται η σειρά του. Το νοσοκομείο το οποίο θα είναι εγκατεστημένο στα Μεσόγεια επί παραδείγματι ή στη Βούλα θα είναι γενικό νοσοκομείο. Τώρα το πιάσα από τη Βούλα και είπα το γενικό. Γενικό ασφαλώς νοσοκομείο θα έχει όλες τις ειδικότητες και θα εφημερεύει σε καθημερινή βάση όπως γίνεται με τα επαρχιακά νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε δεν θα προστρέχουν στον Ευαγγελισμό επί παραδείγματι από όλη την Αθήνα, από όλη την Αττική, για να μην πω καμιά φορά και από όλη την Ελλάδα.
0: Σε αυτή την επιστολή είχατε πάρει κάποια στιγμή απάντηση, αν μου επιτρέπετε. Εσείς λέτε το έχετε προτείνει αυτό από το 2005.
1: Ναι.
0: Σε ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Καραμανλή.
1: Δεν είχα παραπάντως ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Επανήλθα το 2006, βγάλαμε ένα λεύκομα για τα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά και την πορεία τους στον χρόνο. Και στον πρόλογο της έκδοσης αυτής ξαναγίνεται αναφορά σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτυχε να το πω σε τηλεοράσει και σε ραδιόφωνα μερικές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όχι, ουσιαστική ανταπόκριση δεν είδα. Και για να πούμε κάποια πράγματα από τις σκέψεις τώρα, επειδή νωρίτερα είπα λίγο κάτι για
0: πριν. Πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, γιατί τελειώνει ο χρόνος όμως.
1: Σε ένα λεπτό. Το Ασκληπείο της Βούλας, επί παραδείγματος, έχει ένα οικόπεδο που είναι ίσως το καλύτερο οικόπεδο της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Και έχει κάποια μικρά κτηριάκια σκορπισμένα για να έχει ουσιαστικά μόνο ορθοπαιδικές κλινικές.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν σε ένα τόσο μεγάλο χώρο, ένα μέρος του θα γινόταν ένα νοσοκομείο έτσι όπως το Πειραιά.
0: Γενικό όμως νοσοκομείο, έτσι. Γενικό νοσοκομείο, ναι.
1: 400 ή 500 κλινών, αυτά δεν θα τα καθορίσω εγώ από τώρα.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν αυτές
0: τις μελέτες.
1: Τις μελέτες και να συγκεκριμενοποιήσουν τα πράγματα, αλλά σας δίνω μερικές
0: σκέψεις
1: που κάνω επάνω σε αυτό και για να κλείνουμε, μια και μας πιέζει όπως λέτε ο χρόνος. Σκεφτείτε να απελευθερωθούν μέσα στην Αθήνα καμιά δεκαριά ή 15 χώροι.
0: Εκτάσεις μεγάλες.
1: Ναι. Δεν είναι για τόσο μεγάλες, αλλά για την Αθήνα μεγάλες.
0: Μεγάλες είναι για την Αθήνα.
1: Ένα τετράγωνο να είναι. Για την Αθήνα θα ήταν ένα αλσίγιο ή μια πλατεία υπέροχη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πέρα από το ότι θα ανακουφιζόταν δηλαδή η Αθήνα, και στο κυκλοφοριακό ακόμη, θα είχε πολύ θετικές δράσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σκέφτεστε πόσες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Προφανώς. Αυτό που λέτε είναι αυτονόητο. Αυτό που λέτε είναι αυτονόητο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα.
1: Και μακάρι κάποτε να γίνει, γιατί θα αφήσει ιστορικό αποτύπωμα ο Πρωθυπουργός αυτός.
0: Καλά, αυτά πάντως, αν μου επιτρέπετε. Ναι, μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Αν μου επιτρέπετε όμως, αυτά θέλουν μια χάραξη και μια στρατηγική. Δεν γίνεται σε μια τετραετία. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αρκεί κάποιος να το αποφασίσει ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός,
1: ναι. Ακόμη καλύτερο να ήταν κοινής.
0: Καλά, τώρα ναι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχετε δίκιο. Το οποίο δεν θα το άλλαζε το σχέδιο επόμενος. Όχι πρωθυπουργός, ούτε καν υπουργός.
1: Μα κύριε Γιατζόβλα, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Μάλιστα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα, για αυτό που είπε, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ θα πω το εξής. Ας το αποφάσει αυτό μια επιτροπή που όντως, γιατί έτσι όπως είναι τα νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας, τα πιο πολλά, έχει απόλυτο δίκιο και με τις εφημερίες σε πολλά πράγματα. Γιατί όμως, ας καθίσουμε λίγο να το σκεφτούμε πώς θα το θέλαμε αυτό το πράγμα. Πώς θα το θέλαμε. Αλλά επειδή αναφέρθηκε ότι ο Πρωθυπουργός θα τα αποφάσει ότι έτσι θα κινηθεί, θα άφηνε ένα ιστορικό αποτύπωμα, ναι. Ενδεχομένως, όπως το έχει σκεφτεί και ο αείμνηστος γεννηματάς για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, αλλά για το θέμα της συνέχειας, ακόμα και σε μια κυβέρνηση, είναι μια ιστορία να σας την πω τώρα. Όταν λοιπόν είχαμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή εδώ στον Sky τα γυρίσματα, πριν πάρα πολλά χρόνια, χρειαστήκαμε τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας. Όχι βοήθεια, θα σας πω τι ακριβώς ζητήσαμε. Υπήρχαν τότε τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα σχολεία, και επειδή ακριβώς αλωνίζαμε την Ελλάδα, θέλαμε να τα ενισχύσουμε λίγο αυτά τα προγράμματα με κάποιο τρόπο ή να τα παρακολουθήσουμε, γιατί είχε ευαισθησίες περιβαλλοντικές η εκπομπή, και να τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, πήγαμε τότε στο... Ο Στυλιανίδης ήταν, φοβερός, και είχε μια κυρία η οποία είχε αναλάβει αυτό το πράγμα στο Υπουργείο και το είχε φτιάξει έτσι δομημένο, το οποίο όχι απλώς ήταν ένα αριστούργημα, είχε εμπνεύσει. Και όπου και αν πήγαμε και συναντήσαμε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ήταν άρτια, άρτια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε ένα δημοτικό σχολείο κάπου στην Κρήτη, το οποίο ήταν και ένα κτίσμα έτσι λίγο σαν ένα μικρό ζάπιο ήταν, είχαν ένα τόσο αξιοθαύμαστο περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τα παιδάκια, με θεατρική παράσταση που έγραφαν οι εκπαιδευτικοί στον ελεύθερο χρόνο το σενάριο για την παράσταση και τα λοιπά, το κείμενο, και τα παιδάκια έπαιζαν, το είδαμε αυτό κάτω. Λοιπόν, όταν άλλαξε υπουργός παιδείας ο Στυλιανίδης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο επόμενος, ξυλώθηκε αυτός ο μηχανισμός, ξεχαρβαλώθηκε το σύστημα. Παιδιά, στην ίδια κυβέρνηση το καταλαβαίνουμε λίγο. Είχε απόλυτο δίκιο ο συνομιλητής μας που έλεγε ότι αυτά τα πράγματα δεν θα αλλάζουν. Ας συμφωνήσουμε τι Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλουμε, το οποίο όμως θα έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για τα επόμενα, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, όποιος και αν είναι στο τιμόνι της χώρας. Αλλά θα μου πείτε, το πολιτικό μας σύστημα μόνο έτσι δεν λειτουργεί. Εδώ σας είπα, στην ίδια κυβέρνηση άλλαξε ο Υπουργός, ξύλωσε τον μηχανισμό, ξεχαρβαλώθηκε το σύστημα. Δεν υπήρχε μετά σημείο επαφής με την επόμενη που είχε αναλάβει αυτή τη θέση, που είχε εκείνη η αξιοθαύμαστη κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της. Έτσι. Αναρωτιέμαι, μου λέει, αυτές οι σκέψεις για την υγεία δεν τις έχει κάνει άλλος. Μας λείπουν οι γνώσεις ή οι επιτροπές. Αλλού πρέπει να ψάξουμε το πρόβλημα, στους προϋπολογισμούς, ας πούμε. Μόνο Δημήτρη μου, να σου πω και μια άλλη τώρα ιστορία. Λες για προϋπολογισμούς. Ένα από τα πρώτα θέματα που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Μεγάλη ιστορία. Κάποια στιγμή θα σας την πω. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι πολύ σημαντικό κομμάτι των προϋπολογισμών των νοσοκομείων πήγαινε στις προμήθειες. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, τόσο απλά τα πράγματα, νομίζω. Είναι λίγο πιο σύνθετα. Αλλά εμείς τα έχουμε κάνει τόσο σύνθετα. Ας υπήρχε, στο ξαναλέω, η στρατηγική για το τι θέλαμε. Ναι, προϋπολογισμοί. Υποτίθεται ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε αυτά. Και αντί να έχουμε νοσοκομεία 100 ετών, κάποια κτίσματα είναι τόσο παλιά. Ίσως και λίγο παραπάνω. Ας φροντίζαμε λοιπόν ή όποιες βελτιώσεις να τις βρίσκαμε μπροστά μας, γιατί ένα νοσοκομείο που είναι τώρα 100 ετών σε 20 χρόνια θα είναι 120, εκεί θα είναι. Σε 30 θα είναι 130, εκεί θα είναι. Και όσα μπαλώματα και να του κάνουμε, ένα νοσοκομείο 130 θα είναι ετών. Χρειάστηκε να πάω στο κρατικό της Νίκαιας, το οποίο έχουν φτιάξει και καινούργιες πτέρυγες. Μπήκα λοιπόν στις παλιές. Δεν κρύβεται ρε παιδιά η παλαιότητα του ενός κτίσματος. Ούτε με μπογιά ούτε με τίποτα. Παμπάλαιο ήταν ένα κομμάτι του. Τέλος πάντων, το συζητάμε. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο μας. Ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε παρέα μέχρι τη 1. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Έχουμε ακόμα δρόμο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπειριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοιναριά, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί απόψε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν απόψε οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει πλέον βλάστηση στο βουνό, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 594.000 ευρώ. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις, οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 πυρκαγιές από πρόθεση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγοραπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ουκρανία έχει διευρύνει το εύρος και την ένταση των πυραυλικών επιθέσεων της εναντίον της Ρωσίας, προκαλώντας φέτος συναγερμούς σχεδόν στο μισό των περιφερειών της μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των knockout του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Βέλγιο και Σενεγάλη. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαζόγλου.
2: Πού πας, περίμενε. Για πες μου πάλι αυτά τα ονόματα που είπες.
1: Αντίνο, ναι. Ταμπόρδα και Τετέη. Τώρα τα είπα σωστά.
2: Σαν τα πλοία του Κολόμπου. Έτσι. Γιατί τα είδες πρίμα βίστα.
1: Ναι, τα είδα πρίμα βίστα και ήταν ακουστικά.
2: Σαν τραγούδι,
1: ναι, σαν τραγούδι.
2: Ιταλικό. Έτσι. Όχι ονότης. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε ένα θέμα να αναπτύξουμε σήμερα.
1: Το, με τα μεσονύχτια.
2: Γονείς και πώς διαχειρίζεστε το ίντερνετ σε σχέση με τα παιδιά. Η Αθηνά Μαράκη είναι μητέρα τριών παιδιών και. Όταν δεν λέει δελτία, ασχολείται και με αυτά. Με τα παιδιά.
1: Μόνο.
2: Λοιπόν, πάμε νότι μου μουσικά. Πάμε.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Τρίτη ώρα που είμαστε κοντά σας. Έχουμε δρόμο μέχρι τη μία. Έχουμε αρκετά να πούμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γεια σου φίλε που μας ακούς από Νότια Αγγλία, που μένεις εδώ και 29 χρόνια. Να είσαι καλά, όποτε θέλεις, στείλε μου έναν αριθμό τηλεφώνου, να τα πούμε και στον αέρα. Γιατί δεν θέλεις. Ο πολλά βαρύς και όχι είναι, έτσι υπογράφει. Όποτε το θέλεις, στείλε μου έναν αριθμό, με όλα τα στοιχεία βέβαια, και ο Θανάσης Καραγιάννης θα φροντίσει να τα πούμε στον αέρα. Να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Ιωάννα, μου λέει το εξής. Καλησπέρα και καλό μήνα. Προφανώς σεβόμενη η πιθανή επιθυμία του, σε καμία εκπομπή από εχθές δεν έγινε αναφορά για την αποχώρηση μιας εμβληματικής προσωπικότητας του σταθμού. Αναφέρομαι φυσικά στο Βασίλη Χιώτη, μου λέει η Ιωάννα. Θα ήθελα έστω να ακουστεί, θα μας λείψει. Του εύχομαι κάθε καλό και σύντομα πάλι κοντά μας. Ευχές σε όλους. Μας κοστίζουν, λέει, αποχωρήσει φέτος. Καλή συνέχεια, Ιωάννα. Κοίτα, με τον Βασίλη τώρα δεν θα είμαι και υποκειμενικός, γιατί με το να είμαι εδώ πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 12 που έφυγα, τον Βασίλη τον ξέραμε να κάνει και Νέα Δημοκρατία, να κάνει και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Μετά εγώ τον συνάντησα και ως διευθυντή στο Βήμα FM, και όταν γύρισα τον συνάντησα και εδώ. Ξέρεις, είναι άνθρωποι που, με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ήταν καθαρά δική του απόφαση. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι σε αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι προσωπικοί λόγοι. Οπότε απλώς, ξέρεις, και σε εμάς η δουλειά είναι πια ένας κύκλος και ξανασυναντιόμαστε με κάποιο τρόπο. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία και είναι πολύ ωραία δομημένο το μήνυμά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο εδώ, να δείτε πόσα χρόνια μετράμε. Πολλά περισσότερα από την γνωριμία μου με τον Βασίλη Χιώτη, πάντως. Έτσι, Νότι μου. Εμείς γνωριστήκαμε τέλη του 91. 92, τέλη, κάπου εκεί. Φιλελλήνων. Τότε που έκοβες τις εκπομπές του Τράγκα και τις έκανες μισή ώρα μόνο, τις απογευματινές. Αυτό ήταν το Χωρισάν αισθητικό. Όχι. Δεν θυμάμαι ποιο τίτλο είχε αυτή η εκπομπή. Έχουν περάσει και χρόνια. Λοιπόν, έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ισχύει το 2148-00174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, αν δείτε κάτι έξω, έτσι να το συζητήσουμε, γιατί όχι. Και επίσης πρέπει να πω ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τη μία. Λοιπόν, κάποια στιγμή σας είπα για ένα βιβλίο. Τώρα τον τίτλο δεν μπορώ να τον πω κανονικά, γιατί υπάρχει το εσουρού. Δεν μπορώ να τον πω κανονικά τον τίτλο. Λέει, πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν, από εσένα. Και έτσι λοιπόν αναφέρεται στο γιατί είναι δύσκολο να βάζουμε όρια. Φοβόμαστε μήπως χάσουμε τη δουλειά μας, απομακρύνουμε κάποιον αγαπημένο ή γελιοποιηθούμε μπροστά στους φίλους μας, και όταν τελικά μιλάμε, η ενοχή και το άγχος μας ακολουθούν σαν σκιά. Η αλήθεια όμως είναι πάρα πολύ απλή. Τα όρια στις σχέσεις είναι τόσο απαραίτητα όσο και οι κανόνες κυκλοφορίας. Χωρίς αυτά, βεβαίως, όλα βγαίνουν εκτός ελέγχου. Στο πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά, η ψυχολόγος και νευροεπιστήμονας η Άλμπα Κάρνταλμπα μας μαθαίνει να λέμε όχι. Και να λέμε όχι, όχι, όχι, με αυτοπεποίθηση, πατώντας γερά στα πόδια μας. Να αναγνωρίσουμε πότε μας πιέζουν, να διαχειριζόμαστε τις ενοχές και να βάζουμε όρια χωρίς να απολογούμαστε. Πόσο μεγάλη κουβέντα αυτή. Να διαχειριζόμαστε και τις ενοχές μας όταν λέμε όχι. Μεγάλη αλήθεια. Γιατί κάθε φορά που λες ναι, ενώ πρέπει να πεις όχι, χάνεις λίγο από εσένα. Και κάθε όχι που τολμάς να πεις, σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είσαι. Και επίσης, διάβαζα σήμερα και ένα άλλο φοβερό και το έβαλα και πώς, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά μου αρέσουνε. Να πω όλη την αλήθεια. Το έχει γράψει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Το είδαμε στο βιβλίο αυτό. Ότι είμαστε αυτό που κάνουμε για να αλλάξουμε αυτό που είμαστε. Μέσα στο βιβλίο αυτό το είδα. Οπότε, επειδή αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks, εμβληματικές εκδόσεις, επιτυχημένες εκδόσεις για πολλούς λόγους, ευχαριστώ τον Βλάση Μαρονίτη που είναι ένας από τους εκδότες, τους δύο, που είναι κοντά μας να μας μιλήσει για αυτή τη τεράστια επιτυχία, γιατί αυτό το βιβλίο είναι φαινόμενο. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο που προφανώς κυκλοφόρησε, ένα από τα πολλά. Βλάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, έτσι.
1: Όντως.
0: Είσαι καλά?
1: Είναι χαρά μου κάθε φορά που τα λέμε. Είναι μια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μας για αυτό το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, πώς σκεφτήκατε και να το εκδώσετε? Πώς σας ήρθε?
1: Αυτό το βιβλίο όταν το ανακαλύψαμε, αμέσως μας έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση. Ήταν και τα παράσημα που κουβαλούσε μαζί του. Mm-hmm. Ήταν best-seller, είναι best-seller στην Ισπανία, κυκλοφορεί ήδη σε 35 γλώσσες. Έχει ένα το επιστημονικό υπόβαθρο της Καρντάλντα, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή μας. Το έχουν επιλέξει σημαντικοί εκδότες στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η Penguin και η Hay House, οπότε όλα τα... Όλα όσα το συνόδευαν ήταν, το έκαναν πολύ ελκυστικό, μέχρι που λάβαμε στα χέρια μας και το κείμενο και αυτό μας οδήγησε στην τελική απόφαση που το περιεχόμενο ήταν εξαιρετικό, οπότε δεν υπήρχε θέμα να το σκεφτούμε δεύτερη φορά.
0: Τι σου έκανε εντύπωση γενικώς? Δηλαδή μείνε σε κάτι που σου έκανε εντύπωση και λες «Α, αυτό αξίζει πραγματικά». Προφανώς η γενικότερη φιλοσοφία και η προσέγγιση, έτσι. Αλλά πες εσύ ως Βλάσης και όχι ως εκδότης, τι σου έκανε εντύπωση, έτσι γενικώς?
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ότι μένει μόνο στη θεωρία. Αυτό είναι που μου έκανε την καλύτερη εντύπωση. Δηλαδή διαβάζουμε πολλά βιβλία και πολλά από αυτά στέκονται στη θεωρία. Τι είναι τα όρια, τι είναι οι διάφοροι γύρω μας άνθρωποι, χειριστικοί, απόλυτοι. Εδώ γίνεται και πρακτικό, δηλαδή συνδυάζει τη θεωρία, συνδυάζει την επιστήμη της.
0: Mm-hmm. Και είναι και πολύ ωραία γραμμένο βέβαια, θα το πούμε, ναι, αυτό.
1: Ναι, με πρακτικές συμβουλές. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται απολύτως πρακτική προς το τέλος του βιβλίου, που έχει ακόμα και διαλόγους για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις με επιτυχία και βγαίνοντας πλέον από τους ρόλους που έχουμε συνηθίσει να αποδεχόμαστε και να μην μπορούμε να πούμε αυτό το, την περιβόητη λέξη με τα τρία γράμματα, αυτό το όχι.
0: Το όχι. Και την ευχή μαζί. Έτσι.
1: Με ευγενικά πάντα.
0: Το λέει. Ευγενικά. Εμένα, σε αυτό ήθελα να σταθώ, ότι είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένο και βέβαια έχει σημασία αυτό για ένα τέτοιο βιβλίο που πραγματικά κολλάς. Και όχι μόνο κολλάς, μη σου πω ότι αρχίζει και σκέφτεσαι. Δηλαδή εγώ τώρα, αν έχω ας πούμε, πες ότι έχω ένα ραντεβού με τη διευθύντριά μου, ας πούμε, θα πάω με αυτό και θα της πω την τελευταία παράγραφο, το λέω. Θα της πω, κοίταξε να δεις, επειδή σου έχω πει πολλά ναι, πρέπει να σου πω όχι, γιατί πρέπει να κερδίσω κάτι από εμένα. Και κάθε όχι που θα σου λέω με φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαι. Τελείωσε.
1: Ωραία. Πάρε με αύριο το πρωί τηλέφωνο να πανηγυρίσω μαζί την επιτυχία σου.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Αλλά όντως δηλαδή είναι καλογραμμένο. Πολύ καλογραμμένο βιβλίο.
1: Και σε κάνει και κολλάς. Είναι κατανοητό, ναι. Είναι εύληπτο. Σε κάνει και κολλάς και είναι τα παραδείγματα τόσο ζωντανά και τόσο μέσα από την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή από τον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να μου πει ότι έχασα ή πήρα κιλά. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα ένα σχόλιο το οποίο κάνει να νιώθω καλά. Ναι. Είτε στην μια περίπτωση είτε στην άλλη. Και μπορώ πολύ όμορφα να το απαντήσω ότι αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο δεν το εκτιμώ ιδιαίτερα που το άκουσα.
0: Πολύ καθαρή απάντηση. Πάρα πολύ καθαρή απάντηση. Ισχύει.
1: Μπορεί να είναι και πιο επιθετικός όμως. Σύμφωνα με την Καρντάλντα. Την επόμενη φορά που θα μιλήσω να μάθω τη γνώμη, θα συζητήσω.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, έχει και αυτό αυτό που μου αρέσει επίσης το βιβλίο είναι ότι σου δίνει διαφορετικά στυλ απαντήσεων. Mm-hmm. Από το πιο ήπιο μέχρι το πιο καυστικό, το πιο επιθετικό, ανάλογα με το τι ταιριάζει στον καθένα. Δηλαδή, δεν ταιριάζουν όλοι οι τρόποι κοινωνία σε όλους μας.
0: Τέλεια. Επειδή μου ζητάνε τον τίτλο, θα τον πω μετά. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε κάνει ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι και συνεχίζετε και πάντα να έχετε έτσι ούριο άνεμο στα πανιά. Πόσα χρόνια είναι η Κιμπούξ?
1: Τον Οκτώβριο θα κλείσουμε 13.
0: 13, ε!
1: Ναι.
0: Και Βλάση μου, 13 μέσα στην κρίση στην ουσία.
1: Ναι, μέσα στην κρίση ξεκίνησα. Στη βαθιά κρίση, τον Οκτώβριο του 2013 εκδώσαμε το πρώτο μας βιβλίο. Mm-hmm. Το κλέψα καλλιτέχνης. Και από τότε δεν ξανακοιτάξαμε πίσω.
0: Ναι. Σε δύσκολα χρόνια όμως, έτσι.
1: Ξέρεις, τώρα κοιτώντας προς τα πίσω, οι δυσκολίες που είχε εκείνη η περίοδος ήταν και αυτές οι οποίες μας...
0: Οι προκλήσεις ταυτοχρόνως.
1: Ναι. Έτσι. Και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Σκληραγωγηθήκαμε μέσα στην όλη διαδικασία, γιατί όταν υπάρχουν ευκολίες, ξέρεις, ως άνθρωποι έχουμε την τάση να πηγαίνουμε προς την βολή μας και την εύκολη λύση. Εκεί δεν υπήρχαν αυτές οι επιλογές, οπότε... Βουτήξαμε στα βαθιά και μάθαμε να κολυμπάμε γρήγορα.
0: Έχετε όμως χαράξει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, ακολουθώντας μια έτσι, θα έλεγε κανείς, φιλοσοφία που δεν ρίχνει και νερό στο κρασί σας.
1: Αναφέρεστε στο είδος των βιβλίων.
0: Στο είδος των βιβλίων, ναι, δηλαδή ναι. Και πολύ καλά κάνετε. Ας υπάρχουν έτσι και πιο εξειδικευμένα.

0: Λέω για το πρώτο, εντάξει.
1: Δεν θα βγούμε με ένα, θα βγούμε με μία.
0: Εντάξει τότε. Έχετε και ένα πολύ ωραίο χώρο. Έχουμε κάνει και πολύ ωραίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις εκεί και ευχαριστούμε κιόλας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Πάντα ευπρόσδεκτη.
0: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Βλάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ζητάτε τώρα τον τίτλο του βιβλίου. Μου λέει, Σόφη, να ξαναπώ τον τίτλο. Λοιπόν, πώς να τους λες να πάνε να μπιπ ευγενικά. Πολύ εύκολο είναι. Βάλτε το στη μηχανή αναζήτησης. Όπου είπα μπιπ, καταλάβατε τι θέλω να πω. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Και δεν το λες. Λοιπόν, πρέπει να πω το εξής. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας καλός φίλος από το Instagram. Να πω όνομα. Ο Νικόλας, τέλος πάντων. Ας το επίθετο, δεν πειράζει, το ξέρω εγώ. Και μου στείλε φωτογραφία από αυτοκίνητο, αφού ζητάς, μου λέει Pioneer, μου έστειλε τη φωτογραφία και προσέξτε, τότε, τώρα τι αυτοκίνητο είναι αυτό, ο κλιματισμός και η θέρμανση του αυτοκίνητου ήταν αυτό που είχε και τα, δεν ήταν ρε παιδί μου τώρα με τα στρογγυλά ή τα κουμπάκια και τα λοιπά, ήταν αυτό το κλασικό. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό, Citroën είναι. Για βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. BMW είναι. Είδες, δεν είχα ποτέ BMW για να το ξέρω. Πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου λέει, κάποιοι λέει το έχουμε ακόμα και παίζει το κασετόφωνο. Έχω μανία, μου λέει, με τις κασέτες και τους δίσκους, αλλά ειδικά και με τις κασέτες. Και μου έδειξε τώρα τα ηχοσυστήματα στο σπίτι. Βλέπω τακτοποιημένο στους δίσκους κάτω. Οι κασέτες που είναι? Οι κασέτες πάντως είναι κάπου εκεί. Έχω, λέει, τη μεγαλύτερη συλλογή από άγραφες κασέτες χρωμίου μετάλλου. BMW 518 του 1986. Νικόλα, δεν μου στέλνεις και έναν αριθμό να σε βγάλω τώρα στον αέρα να τα συζητήσουμε λιγάκι? Μισές δουλειές κάνουμε. Δεν μου στέλνεις ένα κινητό να σε βγάλω τώρα μετά του στείλεις τον ειδήσιο στον αέρα από μια κουβέντα? Καλό θα είναι. Περιμένω, έτσι. Στους τίτλους θα πάμε μουσικά. Να δούμε τι έχει φροντίσει ο Νότης Παπαγιαννάκος. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νικόλα, περιμένω. Μετά τους τίτλους βγαίνεις κανονικά στον αέρα και συζητάμε για αυτά τα ωραία που μου έστειλες ως φωτογραφίες. Έτσι, περιμένω.

Τη λύση μου την έδωσε ο Θανάσης Καραγιάννης. Μου λέει, αφού δεν μπορείς να πεις τη λέξη, πώς να τους λες να πάνε να αγαπηθούνε ευγενικά. Έτσι, εντάξει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα ετών Λακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άντρες φίλοι είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε, χαίρετε. Και καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βραδάκι. Βράδυ 1η Ιουλίου. Στα μέσα της εβδομάδας. Άντε, να έχουμε ένα καλό μήνα. Αυτό μετράει. Βέβαια, έγραφε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο ο Κώστας Γιαννακίδης. Να το φοβάσαι τον Ιούλιο. Έτσι έγραφε. Λέει, τρέμω τον Ιούλιο. Όπως τα παιδιά φοβούνται τις σκιές στον τοίχο. Ύπουλος μήνας. Σου δείχνει τη θάλασσα, τις άδειες, τις διακοπές. Σε ξεγελάει για να σε μαχαιρώσει πισόπλατα. Όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στους καύσονες και στις πυρκαγιές. Αυτά είναι του καιρού που πάει και τα φορτώνει πάνω στο μήνα. Για άλλα σας λέω, που πάει η ιστορία και τα χώνει μέσα στην ανεμελιά του θέρους. Ιούλιο μήνα έγινε το δημοψήφισμα του Τσίπρα, που μας έφερε στο χιλιοστό της Ευρώπης. Κλειστές τράπεζες, ανησυχία, θυμό, στολούρα και μια κοινωνία έτοιμη να σκιστεί στα δύο. Εντάξει, όχι στα δύο, αλλά στο 60-40. Ήταν Ιούλιος όταν είχαμε την πυρκαγιά στο Μάτι, που προκάλεσε 100 νεκρών και βύθισε τη χώρα στο πένθος και την Οδύνη. Το 1987, στην τελευταία εβδομάδα, ήρθε ο καύσωνας που πήρε μαζί του 1.500 ανθρώπους. Οι περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι, έλειπαν τότε τα παιδιά σε διακοπές και το βράδυ τα δελτία ειδήσεων τα καλούσαν να επικοινωνήσουν με τις αρχές. Συνεχίζει ο Κώστας Γιαννακίδης. Και ήταν ο ίδιος μήνας με το μεγάλο δράμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, την επιστράτευση και την εθνική ταπείνωση. Προηγήθηκε το πραξικόπημα που έστησε η Χούντα της Αθήνας και του Μακαρίου. Ναι, ήρθε η μεταπολίτευση, αλλά εκείνο το δράμα προφανώς παίζεται ακόμη. Τα Ιουλιανά του 1965, μετά την βαθιά ρήξη του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου με τον νεαρό τότε Βασιλιά Κωνσταντίνο, ο Παπανδρέου εξαναγκάζεται σε παρέτηση 15 Ιουλίου του 1965, ακολουθεί ο σχηματισμός των κυβερνήσεων των αποστατών. Είναι η πρώτη πράξη της αποσταθεροποίησης που οδήγησε στην Χούντα το 1967. Και αν πάμε ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλίου του 1920, όταν γίνεται η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι. Ακολούθησε ξέσπασμα βίας στην Αθήνα, αλλά και μακριά από εμάς ο Ιούλιος σέρνει δράματα πίσω του. Η σφαγή στην Σεμπρένιτσα, η μεγαλύτερη που έγινε τότε στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σημάδεψε την 11η Ιουλίου του 1995. 20 χρόνια μετά έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο με 52 νεκρούς. Ιούλιο έπεσε η Βαστήλη, ξεκίνησε τότε ο Ισπανικός εμφύλιος και αν βάλεις από δίπλα του τα Ιουλιανά και τη μεταπολίτευση βλέπεις ότι είναι ο μήνας που ευνοεί τις μεγάλες ανατροπές. 4η Ιουλίου, μην ξεχνάμε, είναι η Αμερικανική διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα αφιέρωμα 4 Ιουλίου γι' αυτό, θα το δούμε. Ξέρω, λέει, τι σας λέω. Είναι να τον έχεις από φόβο τον Ιούλιο, γιατί όλο και κάπου μας την έχει στημένη. Χρειάζεται προσοχή, με βηματισμό στα δάχτυλα και λοξές ματιές και κυρίως δυσπιστή απέναντι στις πλάνες του. Να ήταν ο Ιούλιος όταν πατήσαμε στο φεγγάρι και είπαμε ότι η ανθρωπότητα θα μονιάσει βλέποντας τη γη από ψηλά. Μεγάλη κουβέντα. Ένα πολύ ωραίο κείμενο λοιπόν του Κώστα Γιαννακίδη που λέει «Να φοβάσαι τον Ιούλιο». Μ' άρεσε, γι' αυτό σας το είπα. Να πω την καλησπέρα μου στον καλημέρα και καλό μήνα από Αστόρια, Νέα Υόρκη. Στο δρόμο μου, λέει, για δουλειά ο Παναγιώτης, Παπα Παναγιώτου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Τι δουλειά, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε. Να πω την καλησπέρα μου και στην Δήμητρα. Καλό μήνα, μου λέει, από το όμορφο Σουλάρι. Μάλιστα. Εκεί στην Αρκαδία 19 βαθμοί και 18 Ιουλίου βεβαίως μην ξεχνάμε και το πανηγύρι, έτσι, εννοείται, με γουρουνοπούλα νότι, πόσο καιρό έχεις να φας γουρουνοπούλα νότι? Αλήθεια, δεν τρέπεσαι ρε με τη χοληστερίνη που έχεις?

0: στα πολλά και ενδιαφέροντα που μου στέλνει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ο Θανάσης Κάπος, που είναι δημοσιογράφος συγγραφέας, έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις μαζί του. Έχει κάνει αφιερώματα σε μεγάλες ιστορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, Ίων, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω ποια άλλα, θα κατά καιρούς θα τα πούμε. Νομίζω στο Μινιόνι, για το Μινιόνι είχαμε μιλήσει κι άλλα. Μου στείλει λοιπόν κάτι το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Η σύλληψη της ιδέας για την κατασκευή των ανακτόρων. Έτσι. Οπότε τον έχουμε κοντά μας. Την καλησπέρα μου, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε κρατές. Καλό μήνα και καλά κουράγια.
0: Να είσαι καλά, καλό μήνα, με υγεία, με υγεία. Λοιπόν, πάμε. Γιατί μου έχει στείλει κι άλλα. Και για τη Βουλή και τα λοιπά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες σιγά σιγά. Πάμε στα ανάκτορα πρώτα απ' όλα.
1: Τα ανάκτορα είναι η Βουλή, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοώ και την εξέλιξή της, αυτό εννοώ.
1: Αυτό είναι το απλό. Τα ανάκτορα είναι το πιο απλό. Φαντάσου ότι είμαστε σε μια Ελλάδα η οποία το 1831, σύμφωνα με την απογραφή, έχει 10.000 κατοίκους. Αποφασίζεται λοιπόν μετά από πολλές διαδικασίες ποια θα είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Ήθελα να είναι ή το Ναύπλιο ή το Άργος ή τα Μέγαρα ή και ο Πειραιάς, αλλά τελικά μετά από πρωτοβουλία.
0: Έπαιξαν και τα Μέγαρα,
1: Βέβαια, μετά από πρωτοβουλία του πατέρα του Όθωνα Λουδοβίκου, αποφασίστηκε να είναι η Αθήνα μέσα από διαφωνίες, εντάσεις. Μιλήσαμε ότι η Ελλάδα, η Αθήνα κυρίως, ήταν μια περιοχή η οποία είχε 400 χρόνια να δει γιορτή. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Ελλάδα, δεν διέλυσαν τις ελληνικές εκκλησίες. Απλά τι έκαναν, έβγαλαν τις καμπάνες. 1833 φεύγουν οι τελευταίοι Τούρκοι στρατιώτες από την Ακρόπολη. Και το 1834 η εκκλησία του Άγιου Νικόλα του Ραγκαβά στην Πλάκα είναι η πρώτη και μοναδική εκκλησία στην οποία ακούγονται καμπάνες μετά από 400 χρόνια. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κατάσταση ήταν αρκετά μπερδεμένη. Τώρα για τα ανάκτορα, ουσιαστικά ήταν τρεις οι τοποθεσίες που ήθελαν να γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το σπίτι του, ήταν η Ομόνια, ήταν μια περιοχή κοντά στην οδό Γερανίου, ήταν μια περιοχή στο Σύνταγμα και ο λόγος της Μπουνίστρας, ο οποίος εκεί ουσιαστικά έγιναν τα ανάκτορα, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα τα ανάκτορα η Βουλή η σημερινή, ήταν ο λόγος της Μπουμπουνίστρας, mm-hmm. έτσι λεγόταν, και για να επιλέξουν το συγκεκριμένο χώρο, τι έκαναν. Έβαλαν ένα αρνί και έβλεπαν από πού, ένα γουρούνι, συγγνώμη, από πού θα χτύπαγε ο αέρας, ώστε βλέποντας την πλευρά που θα είχε περισσότερο αέρα, εκεί θα χτυπούσαν και τα ανάκτορα. Αυτή είναι κατ' ελάχιστο δηλαδή η συμπορία, η ιστορία. Τα έγιναν με λεφτά των Βαβαρών, έγινε με δάνειο του πατέρα του Όθωνα Λουδοβίκου, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν το αποπλήρωσε ποτέ, και ήταν ένας χώρος ο οποίος η πορεία του και η εξέλιξή του ήταν μετά τη φωτιά του 9 έφυγε ο Όθωνας, έφυγαν οι βασιλείς από εκεί, ο Γεώργιος και πήγανε στο μεγάλο Μαξίμου, είναι καλά ακριβώς, στο πρακτικό μεγάλο δηλαδή, κάει και χτίστηκε ο Εθνικός Κύπρος το 1842, γιατί ξεκίνησαν το 1936 και τελείωσαν το 1841. Mm-hmm. 5 χρόνια δηλαδή η Αθήνα ήταν γεμάτη κάματα. Ένας μοναδικός χώρος, φαντάζομαι, σε μια περιοχή και σε μια εποχή που υπήρχαν δύο κτίρια εκεί. Η Μεγάλη Βρετανία, που δεν ήταν ακόμη ξενοδοχή, ήταν σπίτι του εμπόρου Δημητρίου με καταγωγή από την Τεργέστη. Τα ανάκρα και κάποια άλλα μικρά σπίτια στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Η οποία δεν είχε μετονομαστεί ακόμα σε πλατεία Συντάγματος, μετονομάστηκε όταν δόθηκε το Σύνταγμα στον Καλέγη και στο Μακρυγιάννη από τον Όθωνα.
0: Μάλιστα, αναφέρεις κάπου μέσα, λες, 2 Απριλίου του 1833 φεύγουν και οι τελευταίοι Τούρκοι από την Ακρόπολη. Ένα τάγμα του βαβαρικού πεζικού. Παραλαμβάνει ακριβώς την Ακρόπολη μαζί με τον τοποτηρητή της Μητρόπολης κτλ. Ο οποίος λέει ευλόγησε τα στρατεύματα που ήταν ήταν ο πρώτος που χτύπησε τις καμπάνες του Άγιου Νικόλα του Ραγκαβά.
1: Αυτό που σου είπα πριν.
0: Μάλιστα. Υπήρχε από τότε αυτή η εκκλησία, βέβαια δεν ξέρω αν είχε
1: δημοσιευτεί. Από το 1215.
0: Καλά, είναι εκπληκτική εκκλησία. Έχω κάνει και μεγάλη Παρασκευή εκεί και Ανάσταση.
1: Πολύ μεγάλη Παρασκευή. Εκεί γίνεται στη ΡΕΗ Κόσμος.
0: Και η Ανάσταση πάρα πολύ ωραία είναι εκεί στο Άγιο Νικόλα του Ραγκαβά.
1: Είναι μια μικρή τρομερή εκκλησία που έχει ένα άλλο μεγάλο μυστικό, ότι ένας από τους μεγάλους χορηγούς της ήταν ο Αντώνης Δουμίδης, ένας από τους 4 αδερφών Δουμίδων που έκαναν την ομόνιμη φίρμα καφέ.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Είχαν δώσει χρήματα για τον Νικόλα του Ραγκαβά.
1: Ο Παυλίδης είχε δώσει για τη Χριστοσπηλιώτισσα, έτσι είχε δώσει, είχαν δώσει πολύ δηλαδή στη Χριστοσπηλιώτισσα που είχαμε μιλήσει τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο γιος του Κολοκοσδρώνη ο Γενίος ήταν ένας από τους σπαστικούς χορηγούς που έδωσε λεφτά για να δημιουργηθεί η εκκλησία, έδωσε 20.000 δραχμές, που ήταν το μεγαλύτερο ποσό για την εποχή εκείνη.
0: Μάλιστα. Τι λες ρε παιδί μου, ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα, τις επόμενες μέρες θα δούμε, θα συνεννοηθούμε. Και θες να μου πεις κάποια στιγμή και για το Μητροπάνο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, για το Μητροπάνο θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή. Έχουμε κάνει ολόκληρη βιογραφία. Εκεί θα κάνουμε μια εκπομπή ξεχωριστή.
0: Ωραία, πρόσεξε. Θα μου στείλεις τα στοιχεία για το Μητροπάνο.
1: Βέβαια, θα μας αφιερώσει μια αρκετή ώρα και εκεί θα μιλήσουμε για το Μίτσο, γιατί έχουμε γράψει το βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, που ουσιαστικά είναι η μοναδική βιογραφία που υπάρχει μέχρι σήμερα για τη ζωή του.
0: Ωραία. Θα περιμένω, στείλε μου τα στοιχεία για να το κανονίσουμε σιγά-σιγά. Βέβαια, έχω και τα άλλα που θα. Έχω κρατήσει όλο το υλικό που μου έχει στείλει.
1: Έχουμε μιλήσει για την Ήον, έχουμε μιλήσει για τον Παυλίδη.
0: Για τον Μινιό, νομίζω, μιλήσαμε έτσι. Μιλήσαμε
1: βέβαια, για και για τον Παυλίδη μιλήσαμε τη Μεγάλη Παρασκευή, που μιλήσαμε για την Χρυσοσπιλιώτησα, που έκανε σε εκπομπή το μεσημέρι 4-6.
0: Πού τα θυμάσαι, ρε φίλε. Πού τα θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι ότι μιλήσαμε, βέβαια. Δεν θυμάμαι.
1: Είχαμε μιλήσει για το πόσο ο Παυλίδης έκλεισε, πώς έκανε το γλυκισματοποιείο, πώς έκανε φέρε την πρώτη σοκολάτα στην Ελλάδα, σε μια Αθήνα η οποία είχε μόνο ένα φούρνο, το φούρνο του Σαρή, και είχε και ένα ζαχαροπλαστείο. Και ο Παυλίδης την εξυγχρόνησε φέρνοντας τη σοκολάτα και δημιουργώντας ένα στέκι στη συμπολή των Εδών Αιώρου και Βύση.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
1: Είμαι και μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ να είσαι καλά, γερός δυνατός. Τι ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Έτσι. Μα τι ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Συντονισμένοι πάντα εδώ, εννοείται, στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι.

Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη Γιαννόπουλο, μου στέλνει από Φιλαδέλφια Αμερικής. Μου λέει, μετράμε αντιστρόφως 21 για τις διακοπές στην όμορφη Ελλάδα. Πού θα πάτε, Γιάννη μου, αυτό θέλω να μου πεις. Παναγιώτη, νομίζω ότι τα έχουμε πει, έτσι, που είσαι σε μια φαρμακευτική και τα λοιπά, αν κατάλαβα καλά, εσύ πρέπει να είσαι. Πάντως, να τα ξαναπούμε ένα βραδάκι, όσο έχω μέχρι τη μία που βολεύει και η ώρα, γιατί όχι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας. Μου έστειλε ο φίλος που τα λέγαμε τώρα πριν από λίγο, που μου έστειλε στο Instagram αυτές τις παλιές φωτογραφίες. Θα το βγάλουμε αύριο. Αύριο θα τα πούμε, γιατί απόψε έχει μια δουλειά, οπότε μια χαρά είναι. Θα το ευχαριστηθούμε. Α, παρεπιπτόντως, αύριο θα είναι κοντά μας ο Μεσχέ Μινιμάλ την δεύτερη ώρα της εκπομπής και την τρίτη ώρα θα έχουμε και έναν άλλο καλεσμένο. Θα έρθει ένας από τους αγαπημένους ραδιοφωνατζίδες, ο Χρήστος Καριώτης, που τα παράτησε όλα και τώρα είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο Sunny Festival πάνω. Κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Καλά, στο Sunny Festival έχουν περάσει από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ονόματα, οπότε θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Και μάλιστα είναι και ένα φεστιβάλ, πρέπει να σας πω, που δίνει τεράστια σημασία στη βιωσιμότητα. Και υπάρχουν ατζέντιδες που κλείνουν δουλειές για πολύ μεγάλες, που δίνουν, σου λέει, για να έρθει ο Νότσι Παπαγιαννάκος που είναι φίρμα παγκόσμια, θέλει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές που να έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα. Προστασία του περιβάλλοντος δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αναλυτικά. Επειδή μας αρέσει να ασχολούμαστε λίγο με τα εκτός συνόρων, προσέξτε τώρα για κάτι μαντάτα που μας έρχονται από Γερμανία μεριά. Υπάρχει μια μεταρρύθμιση, λέει, του συνταξιοδοτικού και η Γερμανία οδεύει στο δρόμο για τη σύνταξη σε ποια ηλικία, νότιμο, στα 70. Το καλοκαίρι λοιπόν του προηγούμενου έτους, πριν από έναν χρόνο, ο Μέρτς με την ορμή τότε του νέου καγκελαρίου είχε εξαγγείλει ένα φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων. Άργησε, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον ένα χρόνο και μια κομβική μεταρρύθμιση αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας και αυτή δρομολογείται το φθινόπωρο που έρχεται με προοπτική να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία μέχρι το τέλος χρονιάς, μέχρι το τέλος δηλαδή του 2026. Το λέω αυτό γιατί κακά τα ψέματα, είτε μας αρέσει είτε όχι, το συνταξιοδοτικό θα ανοίξει και εδώ, ειδικά με τα προβλήματα που έχουμε, βλέπε δημογραφικό. Τι προβλέπει λοιπόν η πρόταση εκεί στη Γερμανία μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού? Η λύση λοιπόν δόθηκε με τη συγκρότηση μιας ειδικής επιτροπής, η οποία μετά από επεξεργασία μηνών παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα τις προτάσεις. Σύνδεση με το προσδόκιμο ζωής από το 2041 και μετά, το όριο συνταξιοδότηση αυξάνεται κατά μισό έτος. Κάθε 10 χρόνια, δηλαδή στα 67,5 το 2041, στα 68 το 2051, στα 70 το 2090. Αλλά προσέξτε, η κουβέντα που είχε αρχίσει εδώ δεν ήταν για τόσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Μιλούσε για κάτι πιο άμεσο. Να είναι λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Στη Γερμανία σου λέει τα 70, ναι, σε αυτό το όριο θα έχουμε φτάσει το 2090. Νότιμε, εμείς τότε... Μην με κοιτάς έτσι. Η γουρουλοπούλα θα φταίει, να το ξέρεις. Λοιπόν, το 2090 νότι μου, διάλεξε και Παρίσι που θες να είσαι. Και εγώ θα είμαι στον διπλανό. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι μια σοβαρή χώρα έτσι το προγραμματίζει. Όχι, γιατί εδώ έχει ακουστεί ένα άλλο σενάριο. Προφανώς μαζεύτηκε. Ότι θα ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, από... σε 5 χρόνια και κάθε 5 θα μεγαλώνουμε. Πολύ πιο γρήγορα δηλαδή. Εντάξει. Τέλος λέει, στην πρόορη συνταξιοδότηση στα 63 στη Γερμανία, χωρίς κρατήσεις ύστερα από 45 έτη εισφορών, που επιβαρύνει ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό σύστημα και τα ταμεία ειδικά, και ειδικές ρυθμίσεις θα υπάρξουν και
για τους εργαζομένους σε ιδιαίτερα δύσκολα εργασιακά περιβάλλοντα. Ή αν υπάρχουν και ιστορικό, αν υπάρχει κάποιο ιστορικό ή περιορισμοί υγείας. Αν υπάρχουν δηλαδή και κάποια προβλήματα υγείας. Λοιπόν, έχει αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ξαναλέω. Η αναφορά που κάνω δεν είναι για το ότι η Γερμανία οδεύει στα 70 έτη για την σύνταξη. Την αναφορά την κάνω για πολύ ξεκάθαρο λόγο. Κυρίως για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την οργάνωση. Σου λέει, από το 41 και μετά θα αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης μισό χρόνο. Για 10 χρόνια. Έτσι ώστε να φτάσουμε στο 2090 και να είναι σε ένα πλαίσιο, αυτό που σας είπα, στα 70 χρόνια σύνταξη. Αυτά λοιπόν από τη Γερμανία. Εδώ τα έχουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, στην συνέχεια θα έχουμε κάποιους ακροατές, φίλους. Έχουμε να συνεχίσουμε μια κουβέντα που ανοίξαμε χθες με τον φίλο μου τον Ανδρέα, που είναι νυχτοφύλακας, για το σπίτι μου 2. Αυτό το πρόγραμμα που υπήρξε ταλαιπωρία για αρκετούς. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά στην πορεία και βεβαίως θα έχουμε και το φίλο μας τον Βαγγέλη από το κέντρο της Αθήνας, που έχει αυτό το εστιατόριο εκεί στην Ακρόπολη, να μας πει ωραίες κουβέντες, πώς πάνε τα πράγματα και πάει λέγοντας, γιατί είχε κάνει και ένα ταξίδι στην Πορτογαλία, μας τα είπε αυτά. Νομίζω ότι είχαν ενδιαφέρον. Θα πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο. Να σας πω και για ένα βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το βιβλίο λέγεται Γλωσσίδια. Είναι κείμενα για τη γλώσσα και όχι μόνο, το υπογράφει ο Ανδρέας Παπάς και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Υπάρχουν κάποιες βλαβερές συνέπειες του πουπουδισμού. Η αρχαία Ελλάδα, με μικρό το αρχαία και το έψιλον κεφαλαίο, ή η αρχαία Ελλάδα με κεφαλαίο το αρχαία, το αλφα. Ψαγμενιά ή μήπως απλώς διθενιά. Οι Εβραίοι ή οι Εβραίοι, πάλι με μικρό ή μεγάλο ή κεφαλαίο. Ο Ρουσό με δύο σίγμα ή ο Ρουσό με ένα σίγμα ή και ωμέγα. Ή ο Ρουσό με δύο σίγμα και όμικρον και Ρουσό με ένα σίγμα και όμικρον. Το ντουζ, η βουλευτής, η βουλευτίνα ή η βουλεύτρια. Πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Κείμενα λοιπόν απλά, ενός απλού γλωσσομανούς, τα οποία επιχειρούν να θίξουν ζητήματα που άπτονται πεδίων όπως η γλώσσα, η ιστορία, η μετάφραση, ακόμα και βεβαίως, γιατί όλα αυτά τι έχουν να κάνουν και με την κίνηση ιδεών. Κείμενα λοιπόν με οδηγό την αρχή ότι ακόμη και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα μπορούν να προσεγγίζονται με παιγνιώδη ή χιουμοριστικό τρόπο. Λέγεται Γλωσσίδια του Ανδρέα Παπά. Κείμενα για τη γλώσσα και όχι μόνο, από τις εκδόσεις Πατάκη. Πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη. Εμείς συνεχίζουμε μέχρι τη 1.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά αρκευά.
0: Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου του Σωτηρίου και Ταραχώδους έτους 2026, το οποίο και διανύουμε, γιορτάζει ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα, και γιορτάζει και ο Αργύρης, επίσης γιορτάζει και ο Μαυρίκιος. Κοσμά και Δαμιανού λοιπόν των Αγίων Αναργύρων σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, είναι οι Άγιοι της Υγείας, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υγεία, αυτό να ζητάμε, πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Κάθε τέτοια μέρα το χρόνο λέω να περνάτε από το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων εκεί στη Γούναρη. Εκεί έχει το παρεκκλήσιο, να ανάψετε το κεράκι σας, να προσκυνήσετε την εικόνα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Πάμε ξανά.
4: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
3: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
4: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος.
3: Πέντε, αλλά διάλογος που το
4: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
3: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
4: Ναι. Σοβαρολογείτε τώρα.
3: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
4: Να τις κάνετε. Όχι. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
3: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ
3: δεν μπορώ να συνεχίσουμε.
4: Να είστε καλά.
3: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
4: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας.
3: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
5: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
3: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
5: Πρέπει να σέβεσαι.
3: Δεν σας επιτρέπω.
5: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
0: Λοιπόν, έχουμε πει, έχω γράψει, έχω πει, έχουμε πει πολλές φορές εδώ και από τα μικρόφωνα και από το διαδίκτυο ότι αντικειμενικός είναι αυτός που συμφωνεί μαζί μας. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις που μας δυσκολεύουν, έχουμε... Εντάξει, ορισμένοι έχουν βρει έναν τρόπο άλλον. Και καλυμμένη απειλή, θα πάρω τα αφεντικό σου, γίνονται και ενθάδε. Και ενθάδε. Και καλυμμένη, εννοώ στην Πάτρα. Και καλυμμένη απειλή, θα πάρω τα αφεντικό σου, θα σου δείξω εγώ το λειτουργήμά σου, το έτσι, το γιουβέτσι. Φτάνει να συμφωνεί μαζί μας είναι ο αντικειμενικός. Άμα είναι η μουσική για τα αυτιά μας, η ερώτηση είναι δικιά μας, την έχουμε προσυμφωνήσει, δεν μας πειράζει, δεν μας σκοτώνει, δεν αναδεικνύει τις αβελτηρίες μας. Είναι καλή, είναι καλή. Ιδάλλως, σύντροφε, ιδάλλως, πάρα τα αφεντικό σου, ρε. Ας σου δείξω εγώ. Παλιό Πασόκ Ορθόδοξο, κοπής του 80 ως γουρός, του 81, του 82, οι παλιές κλαδικές. Εκείνη η Μουσάτη με τα Ζιβάγκο από κάτω, ξέρεις, εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι παλιό Πασόκ. Παλιό Ορθόδοξο, καραορθόδοξο, ζηλωτής των μεθόδων εκείνου του Πασόκ, ο κύριος Γουρός. Λοιπόν, είχαμε μείνει στις καλημέρες. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, τους φίλους μας εκεί, στους φίλους μας στον πεζόδρομο, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στον Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη. Ω, τον κύριο υποδιευθυντή, ο οποίος εισήλθε στο Ηχοληπτάδικο. Καλημέρα σας, κύριε υποδιευθυντά, τα σέβη μας. Σας πήρε κανένα τηλέφωνο να σας πει αυτοί οι δύο οι γέροι που είναι εκεί μέσα, μήπως πρέπει να τους πετάξει από το παράθυρο? Σε έχουν πάρει, ε. Σε έχουν πάρει.
6: Όχι, μα ρε φιλάρα στο μαχμουρλίκι μας πρωί-πρωί.
0: Σε έχουν πάρει. Λοιπόν, καλημέρα στην Κόρυνθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, την πατρίδα μου, ο Λούθε. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερου στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
6: Κάνα πατακίδικο είχε εδώ κοντά να πάμε κάνα χοντροκομμένο έτσι να στυλωθεί ο εσωτερικός μας κόσμος.
0: Μιλάμε για έναν πάρα πολύ συμπαθή ηθοποιό, ο οποίος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 79 ετών. Μιχάλης Μόσιος, ο Ταμτάκος, ένας ρόλος με τον οποίο ταυτίστηκε. Θυμάμαι σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι δεν ξέραν το όνομά του. Ταμτάκο τον λέγανε στον δρόμο. Ταμτάκο τον, εξαιρετικός, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός ηθοποιός. Πήρε ένα ρόλο και τον απογείωσε αυτό του γύφτου εντός εισαγωγικών του Ταμτάκου. Έκανε σχολή, έκανε ολόκληρη σχολή. Σχολή ο Μιχάλης Μόσιος πάνω σε αυτό και απογείωσε το ρόλο φυσικά.
6: Άντε πήγαινε μέσα και φτιάξε το φραπεδάκι και δάσκη μου όνειρο.
7: Και τι όνειρο είδες, βρε?
6: Ήμουνα, λέει, τάχα μη στη θάλασσα και κολυμπούσα χωρίς να ξέρω κολύμπι.
7: Και πώς δεν πνίγε, κεριά?
6: Θα πνιγόμουνα. Αλλά σαν μάγκας που είμαι, πρόλαβα και ξύπνησα.
0: Απόλυα για το ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ταμτάκος. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές.
8: Είναι πιο δύσκολο να βρεις λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
9: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη.
0: Μόνο ο Μίτσος ο γραμματέας μπορεί να τα κάνει όλα ένα. Ο λαγοκέφαλος, το ενίκιο στο σπίτι, η κυβέρνηση, η πολιτική, όλα μαζί. Τα πέταξε στο πλυντήριο και λέει πιο εύκολο είναι να βρεις ένα λαγοκέφαλο στην παραλία παρά σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Γεια σου Μίτσο. Λοιπόν, καλημέρα στο 18300. Στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη. 261-0-205-205 είναι το τηλέφωνο που ακούει. 18300 φυσικά το πενταψήφιο. Βεβαίως στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως των πατρών, της Αγίας των πατρών πόλεως. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, ιδιαίτερη καλημέρα στου 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Τώρα οι υπόλοιποι οδηγοί, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να τρέχουμε στους Αγίους στις Αγίας των πατρών πόλη, εκεί στους δρόμους, εκεί στις, δεν γίνεται να τρέχεις. Γίνεται, δεν γίνεται. Αν το κάνεις, κινδυνεύεις και εσύ και κινδυνεύεις να κλείσεις και το σπίτι του απέναντι. Δεν τρέχουμε λοιπόν στους αστικούς και παιδιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Ευβίας 250 πάντως είναι εκεί και μας περιμένει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ. Είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλάφκου δεξιά, θα το δείτε. Βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής, όλοι μπαίνουμε μέσα. Έχει καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες και δεν περιέχουν περίεργα λογισμικά που μας κλέβουν την τσέπη, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύουν και τη δική μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
10: Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Mm-hmm. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα, στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Στόχος του είναι να κυβερνήσει, να μας κυβερνήσει πάλι. Εν τω μεταξύ πήγε μέσα στην πρεσβεία. Μην καεί στο σταυρό, σταυροκοπιέται ο άλλος, άρχισε εδώ πέρα να κάνει ξόρκια. Πήγε στην πρεσβεία, είδε την πρέσβη, την Κιλφόιλ, έτσι. Συνήθως τον Αλέξον έχω συνηθίσει να είναι απ' έξω από την πρεσβεία. Στον δρόμο. Τώρα μπήκε μέσα. Αυτό είναι μια οβιδιακή αλλαγή. Στο Ρίο είναι οι τέσσερις εποχές. Είναι στη Σόμερσετ 65. Εκεί μπορείτε να πάρετε ένα γεύμα, ένα δείπνο, να φωνάξετε τους φίλους σας, να κάνετε μια εκδήλωση με φαγητό. Είναι εμπειρία το φαγητό στις τέσσερις εποχές, κυρίες και κύριοι. Γευστικές δημιουργίες με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι. η ατμόσφαιρα φιλική, η εξυπηρέτηση άψογη και η κουζίνα μυρίζει Ελλάδα. Somerset 65 και το καλοκαίρι απίστευτος ωραίος χώρος εξωτερικός στις 4 εποχές στο Ρίο. 2-61-0-9-10-9-50 για να κάνετε το κουμάντο σας. 2-61-0-9-10-9-50.
11: Προφανώς και δεν έρχεται για να καταγραφεί ως δεύτερη δύναμη. Ένας πρώην πρωθυπουργός με τις περγαμηνές του κ. Τσίπρα δεν θα έρχονταν για να κάνει καμία καταγραφή. Δεν έχει τέτοια ανάγκη, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
0: Το έχουν πιστέψει. Πες. Οπτικά Καραμούζης. Η πρότασή μας για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τον ήλιο, τώρα ντάλα καλοκαίρι, που μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά ο ήλιος στα μάτια. Εκεί θα βρείτε τις μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου σε εκπληκτικές τιμές. Φυσικά τα original μοντέλα και όχι από αυτά που μπορεί να προμηθευτείτε εύκολα από ένα πλανόδιο. Εκεί λοιπόν έχει Gucci, έχει Prada, έχει Burberry, έχει Tom Ford, έχει Ray-Ban, έχει Persol, έχει Garrett, έχει Light, έχει πάρα πολλά απίστευτα σχέδια, πολύ καλές τιμές. Στα οπτικά λοιπόν Καραμούζης, ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας για την προστασία των ματιών σας. Μεζόνος 92 στην Πάτρα, το καρακέντρο της πόλεως, στην πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια σας μόνο.
12: Νομίζω ότι η αξιόπιστη πολιτική πρόταση φαίνεται και από εκείνον που την προτείνει, από εκείνον που την καταθέτει. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.
0: Αμέ, τα ξηγάει ωραία ο Αλέξης. Αυτό λέει η κυρία Κούφο Νικολάκου. Τα ξηγάει ωραία, ωραία. Ναι, βεβαίως. Η Κάρνα επίσης εξηγείται ωραία, διότι έχει καλές τιμές, έχει προσφορές, έχει ποιότητα, έχει φρεσκάδα, έχει ένα περιβάλλον αντάξιο της φήμης της μεγάλης πατρινής εταιρείας εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας και μπορείτε να το επιλέξετε. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο.
13: Στους αυτά που ο κύριος Τσίπρας δεν τα χαρακτήρισε τα ανοησίες για πατριωτικούς φόρους, αναβαλλόμενους φόρους, τράπεζες.
14: Αν εγώ ως επιχειρηματίας ανοίξω αύριο μια επιχείρηση, μακάρι να ανοίξω, να βγάλω ένα εκατομμύριο μέρισμα. Λοιπόν, γιατί να πληρώνω λιγότερο από ότι έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 26.000 ευρώ μισθό.
15: Και αυτό και προοδευτικά μερίσματα, αυτοτελή προοδευτικά μερίσματα.
14: Αλλάζουμε λοιπόν το φόρο στα μερίσματα, ο οποίος πάει στην ατομική κλίμακα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έσοδο για το κράτος.
16: Είναι αναπτυξιακό, είναι επιχειρηματικό.
14: Είναι 100% αναπτυξιακό και είναι και δίκαιο. Συγχρόνως η ατομική κλίμακα γίνεται πολύ πιο προοδευτική.
15: Δεν ξέρω πού τα σκέφτηκαν
13: είτε
15: αυτά.
13: Θα ανεβάσει το φόρο στα μερίσματα.
15: Ή τα κότερα που κυνηγάνε. Αυτά είναι ο κλασικός λαϊκισμός.
0: Ακούσατε το παρατράγουδο Στέφανος όταν είχε την καρέκλα στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν την καρέκλα την έχει τώρα ο Τσίπρας βασικά. Μην κοροϊδευόμαστε. Ποιες είναι οι απόψεις του πάντα σταθερές, του παρατράγωδου Στέφανος, για τη φορολογία μερισμάτων, πλούτου, φορολογική κλίμακα κτλ. Παναγία βοήθα. Παναγία βοήθα στις εκλογές που θα έρθουν. Αλλά πριν πάω στο 18300, το οποίο ναι, αμέσως έκανες την κίνηση, μπορείς να την κάνεις, ρίξε μου μέσα τον Πολάκη, ο οποίος άνοιξε κύκλο διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, στα Ερείπια, παίρνει ό,τι απέμεινε, τα ψίχουλα από αυτό το κόμμα. Και πέφτει λέει στο κάδρο και η Δούρου. Πρόσεξε, και η Δούρου. Για να ακούσουμε τον Πολάκη που την πέφτει στο φάμελο.
17: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
18: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
17: Με εσάς αρχηγό. Με εσάς αρχηγό.
18: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
19: Αυτό θέλει. Συμμαχίες με ποιους δηλαδή.
18: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
17: Με
18: και
17: το πάνελ.
18: Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
17: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
18: Τι πράγμα.
17: Με εσάς αρχηγό.
18: Νομίζω ναι.
19: Θα διεκδικήσει.
17: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε.
19: Θα διεκδικήσει.
17: Νομίζω ναι.
18: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
19: Ναι.
17: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις έστειλε ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό που λένε μάζευε και ας είναι και ρόγες. Το Μέρα με το 1, τόσο, το άλλο με το 2, το άλλο με το 2,2. Μάζευε και ας είναι και ρόγες. Ο Πολάκης θα πάρει ό,τι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ρίχνει κατευθείαν στο φάμελο. Στο κάδρο μπαίνει και η Δούρου. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίοδο από εδώ και στο εξής. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300, του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 και καλό μήνα.
0: Επίσης.
20: Να είστε καλά. Η Ζαΐμη από Ρίγα Φεραίου είναι κλειστή.
0: Μάλιστα.
20: Η Αγίου Ανδρέου έως την Όρμαν έχει δυσκολίες κίνησης λόγω των έργων.
0: Mm-hmm.
20: Η Αγίου Ανδρέου γενικότερα είναι φορτωμένη. Η Όθωμος είναι καλή. Η Ευβοίας στο ύψος Κιανθίας κάνουν έργα, σκάβουν, περνάνε οπτικές ίνες. Στην Ερμού υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα. Ακροτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φανάρι, τις ώρες της αιχμής υπάρχει έντονη κίνηση.
0: Μάλιστα.
20: Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σε γενικές γραμμές όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά καλά.
0: Σχετικά καλά. Το διπλοπαρκάρισμα είναι το γνωστό. Όλα τα υπόλοιπα
20: και
0: είναι σχετικά καλά.
20: Δεν το ανέφερα, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Το έχουμε συνηθίσει. Έχει γίνει κάτι σημείο της πόλης η Κανακάρη, δεν τη σημαίνει.
20: Λοιπόν, πάμε.
0: Και στην Ερμού και παντού. Και παντού.
20: Και παντού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
20: Καλημέρα. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Σήμερα δεν ακούσαμε τη γνωστή φράση «να αποφεύγετε». Οι άνθρωποι εκεί με την πολυκατοικία από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε χωρίς σπίτια. Και τώρα θα μείνουν, πολύ φοβάμαι ότι θα μείνει και η διπλανή, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Να δούμε τι συνέβη. Εν πάση περιπτώσει, άμα έχει τύχη, διάβαινε. Πάμε σε διαφημίσεις, σύντροφε κύριοι, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο θα μας κάνει να χαμογελάσουμε εμένα, αλλά είναι σοβαρό. Είναι νόμος του κράτους. Σε πληροφορώ και έχει και βαρύ πρόστιμο άμα δεν το εφαρμόσεις. Θα ακούσουμε πράγματα. Έχετε σκυλάκι στο σπίτι, έχετε σκυλάκι, έχετε σκύλα που θέλετε να κρατήσετε ένα κουταβάκι της, έτσι για να δώσετε στα παιδιά σας, ένα φίλο να τη βάλετε να γεννήσει και τα γνωστά αυτά, έχετε? Ναι, δεν ξέρω αν συμβαίνει και για τις γάτες, θα ρωτήσω γιατί βεβαίως έχετε. Δεν το ξέρετε καλά τον νόμο, θα σας τον πω σε λίγο. Τι, με τι ασχολούμαστε? Πήγαινε σε διαφημίσεις, Λεβέντη.
21: Ξέρεις τι ώρα είναι? 10:30. Πας μπροστά. Εσύ πας πίσω. Έχουμε μισή ώρα διαφορά.
22: Τότε θα τη μοιράσουμε. Βάλει και τέταρτο.
21: Άκουσε να σου πω, Αλέκο. Σε ξυπνάδες σου αλλού.
23: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
24: Sky 89,4.
25: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
26: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
27: Κατάστημα! Κατάστημα!
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο.

0: 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, είπαμε και πριν το διάλειμμα, μπορεί να χαμογελάσετε, αλλά είναι σοβαρό το έργο. Ξέρετε, υπάρχει μία διάταξη μέσα στο νέο νόμο για τα ζώα συντροφιά, τα δεσποζόμενα, που επιφέρει και ψηλές ποινές αν δεν τηρηθεί. Και δεν τηρείται. Ποια είναι αυτή? Θέλετε να... Όχι, να μην το πω. Να το πει ο άνθρωπος από τον οποίο έχουμε το ηχογραφημένο, αφού φυσικά καλημερίσω στο τηλέφωνο τη σύμβουλο του Δημάρχου, την κυρία Αλεξάνδρα Δημοπούλου. Κυρία Δημοπούλου, καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάλατε.
4: Να ακούσουμε το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε.
6: Εσύ το ήξερες ότι σήμερα για να κάνεις μία γένα στο θηλυκό σου ζωάκι το οποίο έχεις και λες θέλω να κρατήσω ένα κουταβάκι από το σκυλάκι μου, ότι πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια από τον Δήμο, να συνεδριάσει η πενταμελής επιτροπή για να σου χορηγήσει μια τέτοια άδεια? Το ήξερες ότι επιτρέπεται μόνο μία φορά στη ζωή του σκύλου σου να κάνεις αυτό το πράγμα, να προγραμματίσεις δηλαδή μια γέννηση? Για τους παραβάτες υπάρχει μεγάλο βαρύ διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Θέλετε να κάνετε γέννα? Άδεια από τον οικείο Δήμο.
4: Μάλιστα. Σας ακούμε, κυρία Δημοπούλου.
5: Καταρχήν,
4: υπάρχει
5: θέμα.
4: Αυτό. Υπάρχει.
5: Είναι σε ισχύ, έτσι? Υπάρχει, βεβαίως, στο άρθρο 8 του νόμου 4830 του 2021. Ευκρινέστατα λέει ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων ή γατών...
4: Α, είναι και οι γάτες μέσα.
5: Βεβαίως, μπορούν να αναπαράξουν το ζώο τους μία φορά σε όλη του τη ζωή, προσέξτε, αφού πάρουν άδεια από την πενταμελή επιτροπή της παραγράφου 8 του άρθρου 10, όπως αναφέρθηκε. Λοιπόν,
4: δηλαδή εάν, μισό λεπτό, εάν σκέφτεσαι να κάνεις μία προγραμματισμένη, να το πω, διαδικασία, ναι, να μείνει έγκυος στο ζωάκι σου, να βρεις δηλαδή το αρσενικό. Πολλοί το κάνουν, πάρα πολλοί κόσμος το κάνει. Βρίσκει το αρσενικό το ίδιο, βρίσκει αρσενικό το οποίο έρχεται με πέτιγκρι, βρίσκει αρσενικό που είναι καθαρό αίμο. Πολλά από αυτά τα ψάχνουν πολλοί κόσμος.
5: Ακόμα και αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο πώς πρέπει να γίνει, ναι.
4: Α, ναι, ρυθμίζεται και αυτό, μάλιστα.
5: Βεβαίως.
4: Και αφού πάρεις πρώτα, θα κάνεις την αίτηση να συνεδριάσετε, γιατί είστε μέλος της Επιτροπής, να συνεδριάσει η Επιτροπή στο Δήμο της Πάτρας. Να βγάλει την απόφαση που θα είναι θετική, να έχει στα χέρια του ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του ζώου, τη θετική απόφαση και κατόπιν να προχωρήσει τη συνέβρεση των δύο ζώων, να μείνει έγκυος στο θηλυκό και από εκεί και πέρα.
5: Έτσι είναι, κύριε Ξανάλατε, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρούμε πολύ πολύ σοφό το πώς περιγράφεται από τον νομοθέτη. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα από τα πιο δύσκολα, από τα πιο καυτά ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των ζώων συντροφιάς, των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Θα μου πείτε, εμείς τώρα δεν μιλάμε για αδέσποτα, αλλά για δεσποζόμενα. Ναι, αλλά θα σας πω όμως ότι, για να καταλάβετε τι εννοώ, δεν έχουμε κανένα αίτημα για αναπαραγωγή ζώου από ιδιώτη που θέλει να αναπράξει το ζώο του, όπως περιγράψατε.
4: Πόσο καιρό, ένα λεπτό, πόσο καιρό είναι σε ισχύ το νομοθέτημα?
5: Από το 2021.
4: Από το 2021 και μέχρι τώρα, ναι. Δηλαδή ο Δήμος της Πάτρας, η Επιτροπή σας, δεν έχει ούτε ένα αίτημα.
5: Είχε δοθεί μια παράταση στο νόμο, αν θυμάμαι καλά, μέχρι κάποιο μήνα το 2022, ωστόσο δεν υπάρχει. Προσέξτε, μηδέν αίτημα, μηδέν αιτήματα για αναπαραγωγή ζώων, αντιθέτως.
4: Τα βρίσκεται στους κάδους όμως.
5: Σοριδών τα αιτήματα για κουτάβια που μας ειδοποιεί η αστυνομία για να μαζέψουν.

0: τα οποία δεν προέρχονται από αδέσποτες μητέρες. Είναι δηλαδή έτσι τοποθετημένα σε πακέτα, μέσα σε σακούλες, μέσα σε
1: κουτιά.
0: Ακόμα και στους κάδους, το γνωρίζετε, δυστυχώς ακόμα υπάρχει αυτή η παλιά νοοτροπία. Δυστυχώς αυτό προσβάλλει και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλους, αντί να τα στηρώσουν, δεν έχουν τι να τα κάνουν και μετά τα κάνουν πακέτο, και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται για μία γένα σε όλη τη ζωή, όπως λέει και ο νόμος. Καμία σχέση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, επειδή είχατε ασχοληθεί, αν θυμάμαι καλά, και τότε, στην περίοδο των πυρκαγιών στην Πάτρα, όπου είχαμε το σταθμό πυρόπληκτων ζώων.
1: Βεβαίως, στην παραλία.
0: Θα σας πω ότι ακριβώς στατιστικά το 99,9% των ζώων που βρήκαμε, που επιστρέψαμε, πολλά από αυτά τα επιστρέψαμε, βρήκαμε τους ανθρώπους τους, τα δώσαμε πίσω κλπ. Δεν ήταν όχι μόνο στηρωμένα, δεν ήταν καν τσιπαρισμένα. Βέβαια, οι άνθρωποι δέχτηκαν, τα τσίπαραν, τα εστήρωσαν μέσω του Δήμου. Ήταν τουλάχιστον μια ευκαιρία αυτή. Και είμαστε πάντα σε επικοινωνία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων, προκειμένου να βρούμε κίνητρα, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, στην οποία είμαι στέλεχος, να βρούμε κίνητρα προκειμένου να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να στηρώνουν τα ζώα τους.
1: Εντάξει. Τώρα, πρόσεξε. Ένα λεπτό. Το ξαναλέω για να μ' ακούει ο κόσμος. Ισχύει, είναι σε ισχύ ο νόμος. Και είναι πολύ αυστηρός, ανεξαρτήτως ότι από τα μηνύματα που παίρνω τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα χαμόγελο στα χείλη. Κι εγώ όταν το διάβασα χαμογέλασα, ενστικτοδός. Είναι όμως ένας νόμος ο οποίος είναι σε ισχύ. Δεν μπορείς να αναπαράγεις από το ζώο σου μία μόνο γέννα μπορείς, και αυτή με άδεια από το Δήμο. Και έχουμε τώρα τον νόμο στο Δήμο της Πάτρας, υπάρχει αυτή η επιτροπή, θα μας πείτε από ποιους αποτελείται, η οποία επιτροπή όμως δεν έχει συνεδριάσει ποτέ, διότι δεν έχει ποτέ ένα αίτημα από το 21 που είναι ο νόμος. Αντιθέτως, η αλήθεια είναι ότι τα βρίσκουμε τα κουτάβια, και εσείς που με ακούτε και η κυρία Δημοπούλου, και εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές, τα βρίσκουμε τα κουτάβια πεταμένα δίπλα σε κάδους, σε κουτιά, σε οικόπεδα, μέσα σε χαρτοκούτια. Άρα σημαίνει ότι γίνεται, γεννάει το πράγμα. Δεν είναι θα πω τη λέξη συσκευασμένα, δηλαδή γεννήθηκαν σε στέγη, δεν ήταν γένα μεταξύ αδέσποτων. Ήταν συσκευασμένα, δηλαδή κάπου γεννήθηκαν σε κάποιο χώρο, δεν γινόταν να μείνουν εκεί, δεν γινόταν να υιοθετηθούν, δεν έγινε πιθανώς και καμιά προσπάθεια ούτε για το ένα το για το άλλο. Μπήκαν σε ένα κουτί, μπήκαν σε ένα προπαγκάζ, πήγαμε καμιά 30 χιλιόμετρα πιο πέρα, 20, 10, 15 ανάλογα, βρήκαμε ένα χώρο που δεν μας βλέπει κανείς, τα απειθώσαμε και φύγαμε, και μετά τα βρίσκουν αυτοί που κάνουν βόλτες, που περπατάνε, που κάνουν ποδήλατο, οι ιδιοκτήτες των αγροτικών εκτάσεων, και πάμε παρακάτω. Άρα γεννάνε, αλλά άδεια καμία. Ενημέρωση καμία, γιατί αν πας στην άδεια θα γίνουν γνωστά και τα στοιχεία σου. Σας ακούμε λοιπόν τι γίνεται εάν ερχόταν ένα αίτημα για άδεια, και ποια είναι η επιτροπή.
0: Η επιτροπή πάντα αποτελείται, κάθε φορά βγαίνει καινούργια επιτροπή ανάλογα με το πρόγραμμα διαχείρισης του Δήμου. Ήθελα μόνο να διορθώσω να πω ότι φυσικά συνεδριάζει η επιτροπή, αλλά συνεδριάζει για τα άλλα θέματα. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες.
1: Όχι γι' αυτό όμως, όχι γι' αυτό.
0: Όχι, ποτέ δεν έχει συνεδριάσει γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει όταν πάρει ένα τέτοιο αίτημα είναι, πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο δεν έχει στηρώσει το ζώο. Εάν έχει δώσει δείγμα DNA, όπως λέει ο νόμος, προκειμένου να αναπαραχθεί το ζώο, αυτό λέει ο νόμος, και στη συνέχεια δίνει τη δυνατότητα ο νόμος επίσης, υπάρχει και εγκύκλιος που διευκρινίζει τα πάντα αναφορικά με την Επιτροπή, να παρακολουθήσει η Επιτροπή την πορεία των νέων ατόμων από τη γέννηση αυτή. Δηλαδή, αν θα υιοθετηθούν, από ποιον θα υιοθετηθούν, ποια θα είναι η πορεία. Είναι πάρα πάρα πολύ καλά γραμμένο όλο αυτό, θεωρούμε.
1: Μάλιστα. μηδέν έτοιμα τόσα χρόνια. Μηδέν έτοιμα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μας τα είπατε όλα ό,τι αφορά εσάς. Θα ακολουθήσει η κυρία Αρβανίτη για να μας πει το νομικό σκέλος και αν δεν κάποιος τηρήσει και βρεθεί εκτεθειμένος, τι έχει να αντιμετωπίσει. Αν δεν τηρήσει το γράμμα του νόμου και βρεθεί κάποια στιγμή εκτεθειμένος, τι έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν είναι, μπορεί να σκορπάει χαμόγελα, αλλά έχει ένα πρόστιμο που είναι δυσβάστακτο. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Δημοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.
1: Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι με τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Οπτικά Καραμούζης είναι μαζί μας στο κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς, με δυνατότητα δωρεάν επίδειξης στον πελάτη πριν από την παραγγελία. Και τούτο διότι οι πολυεστιακοί φακοί είναι πολύ χρήσιμοι, πολύ πρακτικοί, αλλά δεν κάνουν για όλους. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή ούτε να τους δω. Απλά ο Γιάννης έχει τη δυνατότητα, ο Καραμούζης, να σας κάνει την επίδειξη. Και αν αισθανθείτε άνετα, που πάρα πολλοί κόσμος τους προτιμά, προχωράτε στην παραγγελία. Με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές λοιπόν δίπλα για τα μάτια μας ο Καραμούζης, για τα μάτια μας μόνο που στο Καρακέντρο, με ζώνος 92 στην Πάτρα, απέναντι από την πλατεία Γεωργίου. Εβίας 250 παιδιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, μην το ξεχνάτε αυτό, όλων των οχημάτων. Άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμής και ποσότητας από τις σφραγισμένες ελεγμένες αντλίες του. Κάντε τη δοκιμή σας, θα πιστείτε, διότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ Εβίας 250 με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκο. Ο ιδιαίτερος χώρος των τεσσάρων εποχών στο Ρίο, στη Σόμερσετ 65, είναι ιδανικός και το καλοκαίρι για το γεύμα, το δείπνο σας ή το τραπεζάκι που θέλετε να κάνετε στους αγαπημένους σας. Έχει φρέσκα κρέατα, έχει προσεγμένες επιλογές, έχει αγνά υλικά. Είναι μοναδική απόλαυση και η γευστική εμπειρία που προσφέρει. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο είναι ιδιαίτερος χώρος. Το λέμε πάλι, θα το απολαύσετε. Σόμερσετ 65 και το τηλέφωνο για να κανονίσετε την εμφάνισή σας 261-0-910-950. Έλενα Αρβανίτη. Για τον νόμο με την άδεια από το Δήμο για την αναπαραγωγή του δεσποζόμενου ζώου σας, σκύλος, γάτα. Δεν ρώτησα για κουνέλι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί και αυτό το παίζουν τώρα μέσα πολύ τα σπίτια. Είναι η κυρία Έλενα Αρβανίτη, η οποία θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει όταν δεν τηρείς τον νόμο και μπλέξεις. Καλημέρα σας, κυρία Αρβανίτη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατη.
1: Ισχύει και για το κουνέλι. Μου στείλανε τώρα μήνυμα.
2: Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι και το κουνέλι συγκαταλέγεται πλέον στην κατηγορία των κατοικιδίων, θεωρείται δηλαδή και αυτό pet, έχει την ανάλογη προστασία του νόμου, και επειδή, κύριε Ξανάλατε, τα τελευταία 2 έτη, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχουμε ειδικά στο νομό Αττικής εγκαταλείψεις κουνελιών σωριδών. Επομένως, εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση.
1: Το κουνέλι δεν είναι εύκολο κατοικίδιο, έτσι.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο, και γι' αυτό και οι Δήμοι.
1: Και δεν δε μαθαίνει κιόλας. Δεν μαθαίνει. Ναι. Το κουνέλι είναι ανεπίδεκτο μαθήσεως. Δηλαδή.
2: Φαινόμενο πάντως της εγκατάλειψης, σας λέω, είναι εντονότατο στον νομό Αττικής τα τελευταία 2 έτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σκύλος γάτα, που είναι και η μεγάλη μερίδα κατοικιδίων. Έχω λοιπόν εγώ το σκυλί μου ή το γατί μου, και περισσότερο για το σκυλί. Δεν κάνω καμία κίνηση, δεν τηρώ τον νόμο. Έχω τη γένα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Με βρίσκουνε. Γίνεται έλεγχος από την αστυνομία. Και τι θα πάθω αν δεν έχω τηρήσει τον νόμο?
2: Διαπράττω το αδίκημα της μη σύνομης αναπαραγωγής που προβλέπεται από το άρθρο 24 περίπτωση 1. Είναι δηλαδή μια πράξη πλημεληματικού χαρακτήρα, που σημαίνει ότι έχω ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή. Ταυτοχρόνως όμως οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να μου βεβαιώσουν και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι της τάξης των 3.000 ευρώ.
1: Για όλα, μισό λεπτό, αν με πιάσουν δηλαδή με 4-5 κουτάβια Είναι το καθένα 3.000 ή συνολικά το πρόστιμο?
2: Είναι συνολικά, δεν είναι αναζώο.
1: Είναι
2: συνολικά. Αυτό που θέλω να επισημάνω, κύριε Ξανάλατε, επειδή έχουμε αρκετές περιπτώσεις και εδώ στην Πάτρα τέτοιου είδους καταγγελιών, συνήθως οι αστυνομικοί όταν βρίσκονται ενώπιον μιας γένας, πολύ συχνά είναι πιθανό να έχουμε και τα αδικήματα της παράνομης εκτροφής και αναπαραγωγής και βεβαίως και εμπορίας. Αυτό είναι και ο λόγος που ο νόμος είναι τόσο αυστηρός. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι κάποιος, επειδή δεν γνώρισε...
1: Ναι, αυτό πρέπει να αποδειχτεί όμως ότι... Ναι, μπορεί να υπάρχει υποψία, αλλά πρέπει να αποδειχτεί από την αστυνομία, από τους μηχανισμούς της αστυνομίας, ότι εγώ που με βρήκατε την κάνω αυτή τη δουλειά για να τα εμπορευτώ και για να οικονομήσω. Έτσι.
2: Συνήθως φτάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις κατόπιν σχετικών αγγελιών που δημοσιεύονται, που επίσης είναι παράνομες. Θα σας πω ότι ειδικά το τρίτο ΑΛΦΑΤΑΦ έχει αρκετές φορές φτάσει στην επίλυση τέτοιου είδους περιστατικών και είναι ενώπιον τέτοιου είδους αδικημάτων.
1: Εγώ όμως που βλέπω αγγελίες που λένε χαρίζονται, κουτάβια χαρίζονται, δεν ξέρω.
2: Θα δείτε ότι κανονικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 πάλι, αυτές οι αγγελίες πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από τον σχετικό σύνδεσμο δημοσίευσης της αγγελίας στην πλατφόρμα υιοθεσιών. Αυτό δηλαδή πρέπει να κάνει ο σωστός ιδιοκτήτης και ταυτοχρόνως, εάν το ζώο είναι στην κατάλληλη ηλικία, πρέπει να έχει στην αγγελία και τον αριθμό σήμανσής του. Διαφορετικά, ούτε η αγγελία του είναι νόμιμη. Δυστυχώς
1: έχουμε
2: τέτοιου είδους αγγελιών.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να κάνεις την πρώτη γέννα, να γεννήσεις 4-5, να κρατήσεις το ένα που θέλεις εσύ για τα παιδιά σου, το κουταβάκι, και τα υπόλοιπα δεν τα κάνεις. Παίρνεις την άδεια. Πήρες την άδεια κανονικά. Έχεις κάνει νόμιμη γέννα. Πρέπει να τα χαρίσεις. Άρα πρέπει λοιπόν να τηρηθεί και εκείνη η διαδικασία που μόλις είπατε, γιατί αλλιώς είσαι παράνομος πάλι.
2: Ακριβώς, και μάλιστα ειδικά για την Επιτροπή του Δήμου ζητούν και πρέπει να λαμβάνουν μία, πώς να το πω τώρα, μέριμνα από την πλευρά του ιδιοκτήτη για την εξασφάλιση των μελλοντικών υιοθεσιών. Έρχεται δηλαδή ο ιδιοκτήτης στο Δήμο και λέει ότι εγώ αυτά τα τέσσερα που μου απομένουν έχω τον κύριο Ξανάλατο, την κυρία Αρβανίτη, τον κύριο Αποστολόπουλο και τον κύριο Δημακόπουλο που έχω συμφωνήσει μαζί τους, υπαρκτά πρόσωπα, έτσι, έχω συμφωνήσει μαζί τους ότι θα τα υιοθετήσουν, και κάνει σχετική έρευνα η Επιτροπή του Δήμου ότι όντως ισχύει αυτό.
1: Για να αυτά όλα είναι στα χαρτιά, δεν έχει γίνει χαρτιά. Τίποτα. 4 χρόνια, είπε η κυρία Δημοπούλα, από το 21, παραπάνω από 5 χρόνια, δεν υπάρξει καμία κίνηση πάνω σε αυτό. Καμία αίτημα, κανένα αίτημα, τίποτα. Αντιθέτως, τα βρίσκουν δεξιά-αριστερά οι άνθρωποι, έτσι, σε κουτιά και τα πετάνε σε σακούλες.
2: Δυστυχώς, κύριε Ξανάλατε, και δεν είναι φαινόμενο μόνο του Δήμου Πατρέων, είναι γενικότερο. Είναι ελάχιστοι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα που μπορώ να σας πω ότι έχουν δεχθεί μέσα στο έτος, ας πούμε, μία φορά αίτηση ή δύο. Δυστυχώς όχι, δεν εφαρμόζεται το συγκεκριμένο άρθρο, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε στους κάδους συνεχώς σακούλες με πιτάρια.
1: Πάντως, αν μπλέξει κάποιος, δεχτεί μια καταγγελία ότι για την ευζοία των ζώων του και μπει η αστυνομία, το ειδικό κλιμάκιο για τα ζώα, και βρει γένα χωρίς να είναι δηλωμένη στο Δήμο με άδεια και όλη αυτή τη διαδικασία, ο άνθρωπος έμπλεξε.
2: Πολύ σωστά το λέτε.
1: Και νομίζω ότι μπλέκει και σοβαρά. Πρέπει μετά θα του κολλήσουν και την έρευνα μήπως κάνεις εκτροφή και τα πουλάς παράνομα, και το μπλέξιμο θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Και 3.000 πρόστιμο σε πρώτη φάση.
2: Το λέτε πολύ σωστά. Είχαμε ένα πρόσφατο περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, που βέβαια τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαμε αναπαραγωγή και εκτροφή παράνομη. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν γνώριζε τον νόμο. Πάντως είχαμε...
1: Και τι έγινε, για πέστε μας, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή δεχτήκε καταγγελία, έγινε καταγγελία ότι εδώ υπάρχουν κουτάβια περίεργα, πώς έγινε αυτό?
2: Ναι, έγινε μια σχετική καταγγελία ότι υπήρχε σε ένα σπίτι γένα, προφανώς από κάποιον γείτονα ήταν η καταγγελία, ήταν ανώνυμη. Έγινε σχετική έρευνα από το Α αστυνομικό τμήμα και διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ενώ σχηματίστηκε τυπογραφία για το αδίκημα της παράνομης εκτροφής, Αποδείχθηκε όμως τελικά ότι δεν είχε τέτοιου είδους πρόθεση. Ήταν μόνο μία φορά που είχε γεννήσει το ζώο του. Δεν γνώριζε ότι έπρεπε να λάβει τη
1: σκύλωση. Σκύλος ήτανε.
2: Ναι, ναι.
1: Σκύλος. Μάλιστα. Ναι. Δεν γνώριζε τον νόμο. Αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής σήμερα. Και εμείς, ναι, ναι, όταν κάποιος μας έστειλε ένα ηχογραφημένο το οποίο ακούσαμε στην αρχή, πραγματικά το πρώτο που μας ήρθε έτσι ενστικτοδός ήταν ένα χαμόγελο. Έτσι. Λέμε, ωραία, κοίτα να δεις με τι ασχολείται ο νόμος. Στην πορεία διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός. Ναι, και μετά μάθαμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί και ποτέ στο Δήμο της Πάτρας.
2: Ναι, ο λόγος αυστηρότητας, κύριε Ξανάλατε, είναι για να έχουμε περιστολή του φαινομένου. Δεν είναι δυνατόν οι εθελοντές, οι δήμοι, όλοι μας να βαρυνόμεθα καθημερινά με σωρία εγκαταλελειμμένων ζώων. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, ούτε για τα ίδια τα ζώα, αλλά ούτε και για εμάς.
1: Μου στέλνουν μία ερώτηση τώρα. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά έχουν απαντηθεί περισσότερες από την κυρία Δημοπούλου. Δεν μπορώ τώρα να θα τα ανεβάσουμε μετά και θα το ξανακούσετε, αγαπημένοι φίλοι. Μην ξαναεπανέρχομαι. Η κυρία Δημοπούλου τα απάντησε αυτά που με ρωτάτε. Εδώ όμως υπάρχει μία ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί. Ποιο είναι το ειδικό κλιμάκιο για τα ζώα στην Πάτρα που θα κάνουν τον έλεγχο?
2: Ναι.
1: Που θα κάνει τον έλεγχο. Ο νόμος ορίζει, λέει, στελέχη της εκάστοτε δημοτικής αστυνομίας. Είναι
2: όχι,
1: έτσι.
2: Δεν είναι μόνο τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι κανονικότατα η αξιωματική των τοπικών αστυνομικών τμήματων. Παράγραφος 6 του άρθρου 3 του 4830. Ελεγκτικές αρχές είναι κανονικά η αστυνομική, είναι η λιμενική, μπορεί να είναι και δασικός επίσης υπάλληλος.
1: Άρα δεν είναι η Δημοτική Αστυνομία μόνο. Γιατί δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία για αυτό.
2: Αν υπάρχει, είναι βεβαίως. Αλλά αν δεν υπάρχει, μπορεί να γίνει κανονικότατα ο έλεγχος από αυτές τις αρχές.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω να προσφέραμε κάτι και κάποιοι να το σκέφτηκαν λίγο πιο σοβαρά και να μην ρισκάρουν. Γιατί όπως ακούσαμε στον Άγιο Βασίλειο, έγινε η καταγγελία, εμφανίστηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και τελικά ο άνθρωπος απέδειξε ότι δεν έκανε παράνομη εκτροφή, απλά δεν τήρησε τον νόμο, τη διαδικασία. Δεν πήγε δηλαδή βάσει του νόμου να κάνει όλη τη διαδικασία την προβλεπόμενη. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποτέλεσμα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Εσύ τον έχεις δηλώσει το σκύλο που γαυγίζει απ' έξω εκεί πέρα και σπάει η νεύρα? Κανόνισε. Λοιπόν, με τον Στέφανο θα φύγουμε σήμερα και τον Αντώνη Καλογιάννη, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Πρώτο ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε και κύριοι. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Θυμάστε που λέγαμε για την υπόθεση στο Λόγκο? Και θυμάστε που κρατάγαμε μικρό καλάθι και λέγαμε κάτσε να δούμε τι θα γίνει ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ας πούμε έτσι όπως τα λέει η αστυνομία ή υπάρχει κενό στην υπόθεση αυτή? Τουλάχιστον αυτό λέγαμε τότε εμείς και νομίζω ότι με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα φαίνεται ότι, εγώ δεν ξέρω αν δεν είναι σίγουρα φωνιάς ο Ιταλός, αλλά με τα στοιχεία που βλέπω μέχρι τώρα καταλαβαίνω ότι αν μη τι άλλο αυτή η υπόθεση έχει κάποια κενά. Έχει κενά αυτή η ιστορία. Και τα κενά αυτά κάθε φορά που έχουμε και ένα νέο στοιχείο γίνονται περισσότερα. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε με την έκθεση την ατροδικαστική η οποία ανέφερε ότι στον τύπο αυτόν, στον Ιταλό, δεν υπήρχε σημάδι, δεν υπήρχε αμοιχή, δεν υπήρχε τίποτα που να φανερώνει ότι κάτι περίεργο έγινε εκείνη τη νύχτα σπίτι. Και λέγανε κάποιοι τότε πώς είναι δυνατόν να έχει φάει 26 μαχαιριές η γυναίκα αυτή, η Μαρία, η γυναίκα του δηλαδή, και να μην έχει ούτε μία μοιχή. Μετά ήταν το θέμα ότι αυτός είχε χαλάσει πολλά λεφτά για το σπίτι, είχε δώσει 25.000 για ανακαίνιση σπιτιού, είχε δώσει 30.000 ευρώ για να πάει η Μαρία στο εξωτερικό να κάνει υπέμβαση καρδιάς κλπ. Τη φρόντιζε ο ίδιος. Και τώρα λέγανε όλοι, μα δηλαδή πριν από ένα χρόνο γινόταν αυτό, μετά θέλει να τη σκοτώσει και την έφαγε, τη σκότωσε, δεν την άφηνε να πεθάνει από καρδιά, λέμε τώρα. Μετά έρχεται η γυναίκα, μάλλον η κοπέλα του Ολύμπιου, του δολοφονημένου, και λέει ότι της έλεγε ο Ολύμπιος ότι μάλλον δεν είναι καλά, ότι η μάνα μου παραλογίζεται και ότι είχε λάβει απόφαση να συζητήσουν το ενδεχόμενο εγκλεισμού της σε ψυχιατρική κλινική. Αυτό λοιπόν το σενάριο που είπε η κοπέλα αυτή που ήρθε από τη Γερμανία να καταθέσει το Αίγιο επιβεβαιώνει, αν θέλετε, τις πληροφορίες που είχε και η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αλλά και αυτά που έλεγαν όλοι εκεί στην υπεράσπιση, ότι η ενδέχεται, με βάση τον ισχυρισμό του Ιταλού, να σκότωσε αυτή το γιο της και μετά να αυτοκτόνησε. Δηλαδή να τσακώθηκε με το γιο της επειδή δεν ήταν καλά σαν μυαλά της και επειδή θα της έλεγε ο γιος της θα σε κλείσω μέσα, και μετά θέλοντας να τιμωρηθεί για το αυτό που έκανε να ξεκίνησε τους αυτοτραυματισμούς με 26 μαχαιριές που τελικά κατέληξε. Και έρχεται και χθες η τοξικολογική εξέταση η οποία τι λέει? Λέει ότι ο 65χρονος ο Ιταλός είχε πάρει υπνοτικά χάπια, δηλαδή κοιμόταν του καλού καιρού, δηλαδή όντως δεν καταλάβαινε τίποτα. Δηλαδή όντως μπορεί και να μην άκουσε το παραμικρό από όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα στο σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ένα puzzle. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι να χτίζεται ένα έγκλημα πάνω σε ένα κατηγορούμενο. Πρέπει να βρεθεί ο κατηγορούμενος και το έγκλημα να χτίζεται πάνω του. Σιγά σιγά. Δηλαδή να ξεδιπλώνεται, αν θέλετε, η κάθε πτυχή του εγκλήματος με βάση αυτά τα οποία έρχονται για τον κατηγορούμενο και όσα λέει εκείνος. Το είχε πει λοιπόν η Ιατροπούλου ότι εδώ η αστυνομία του Αιγείου προσπαθεί να χτίσει το έγκλημα πάνω στον κατηγορούμενο. Και υπήρξαν και κάποιοι δημοσιογράφοι που έχαφταν όσα τους έλεγε η ασφάλεια και γράφανε διάφορα, αποκλειστικό εκείνο, αποκλειστικό το άλλο, αποκλειστικό το τρίτο, ήμαρτον. Δηλαδή
να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι ορισμένες φορές. Π.χ. λέγανε, θυμάστε τα πρώτα ρεπορτάζ που λέγανε 50.000 ευρώ πήρε, λέει. Τσακωθήκαν για τα 50.000 που έκανε το οικόπεδο κλπ. Θα θυμάστε αυτά. Τελικά το οικόπεδο έκανε 15.000 και τα λεφτά αυτά τα είχε πάρει όλα ο Ολύμπιος. Δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ ο Ιταλός. Η αστυνομία από την πλευρά της λέει δεν υπάρχει τέταρτο πρόσωπο μέσα στο σπίτι. Εντάξει. Αυτό όμως δικαιολογεί τον ισχυρισμό του Ιταλού που λέει δεν τους σκότωσα εγώ, σκοτώθηκαν μόνοι τους. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία η οποία θα πρέπει να αποσαφινιστεί, να διερευνηθεί σε βάθος. Έχουμε δρόμο ακόμα και ξέρω ότι η κυρία Ιατροπούλου θα υποβάλει αίτηση αποφυλάξης του Ιταλού μετά τα όσα έχουν υποθεί και ληφθεί από τα εργαστήρια τα κλιματολογικά. Για μένα σημαντικό ρόλο παίζει και η έκθεση του ιατροδικαστή. Δηλαδή, το ξανά είπα και πριν, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία μάχη μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, να δέχεται η γυναίκα 26 μαχαιριές κατά το κατηγορητήριο από την αστυνομία και ο άνδρας που τον ξεγύμνωσε ο ιατροδικαστής, τον άφησε γυμνό εντελώς να τον δει από πάνω μέχρι κάτω, να μην φέρει ούτε ένα σημαδάκι, ούτε μια μελανιά, ούτε μια μυχή, ούτε μια γρατσουνιά, τίποτα, το παραμικρό. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Πάρα πολύ περίεργο.

Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί έχει έτσι μεγάλη, έχει ιστορία μεγάλη, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά, για να έχουμε, ελπίζω, κοντά μας και την κυρία Μαρία Γιατροπούλου, τη δικηγόρο του 65χρονου Ιταλού, την υγειότητα δικηγόρο. Έχουμε και το μεγάλο θέμα με τη Διάβολη στα Βραχνέικα, γιατί εκεί θα γίνει μια σειρά παρεμβάσεων, και χθες έγινε και μια σύσκεψη με συμμετοχή και της περιφέρειας και του Δήμου και της κυρίας Στογιοπούλου από την πλευρά του Δήμου Πατρέων, της Αντιδημάρχου δηλαδή. Μια πολύ σημαντική σύσκεψη για ένα θέμα το οποίο απασχολεί, και μιλάμε για την διάβρωση των ακτών από τα Τσουκαλέικα προς τα δω. Υπάρχει και διάβρωση και μετά τα Τσουκαλέικα φυσικά. Υπάρχει και διάβρωση στην περιοχή και του Ρίου και του Αγίου Βασιλείου. Γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στον Πατραϊκό κόλπο. Να θυμίσω ότι και πιο πέρα, στη Δυτική Αχαΐα, στα Ανιφορέικα, π.χ. και πιο πέρα ακόμα, έχουμε μεγάλες διαβρώσεις και σε πολλές περιπτώσεις η θάλασσα έχει αγγίξει τα σπίτια. Δηλαδή κινδυνεύουν σπίτια εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Είναι τρομερό. Είχαμε λοιπόν απόφαση για μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες θα γίνουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης στην περιοχή των Βραχνεϊκών, Ροητίκων. Θυμίζω στα Ροητικά ξεριζώθηκαν δέντρα πριν από μερικές ημέρες, το θυμάστε όλοι αυτό, που πέσανε τέσσερα δέντρα κάτω. Είχαν βγει οι ρίζες από τη διάβρωση και τελικά αυτά πέσανε κάτω και πήγε και φυσικά συνεργείο να μαζέψει και να επιληθεί τη κατάσταση, γιατί θα μπορούσαν να πέσουν και σε κανένα κεφάλι ή σε κανένα διερχόμενο αυτοκίνητο ή σε διερχόμενο μηχανάκι. Όλα αυτά στο παιχνίδι είναι.

επίπεδο τώρα έργων έχουμε και το θέμα της ταλαιπωρίας που θα υποστούμε όλοι για την Άνω Πόλη. Θυμίζω ότι ο Παναγιώτης ο Μελάς, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι ο νέος εργολάβος, μάλλον ο παλιός, θα κηρυχθεί έκτοτος. Ο ίδιος ο εργολάβος είχε αντιδράσει βέβαια, αλλά το έργο, να θυμίσω, έχει ξεκινήσει, κύριε κύριε, από το 2021 και είμαστε στο 2026. Δηλαδή έχουμε 5 χρόνια έργο εκεί στην παραλία, στην Άνω Πόλη της Πάτρας. Τώρα, τι σημαίνει αλλαγή εργολάβου, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα φάμε κανένα 2 χρόνια ακόμα. 1 με 2 χρόνια μέχρι να γίνει η ολοκλήρωση των εργασιών στην Άνω Πόλη. Θα πάμε δηλαδή για 28, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχουμε προσφυγές, μπορεί να έχουμε δικαστικά. Τέλος πάντων, θα έχουμε μεγάλη ιστορία. Δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα λοιπόν με την Άνω Πόλη, καθόλου εύκολα, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή έδειχνε ότι το έργο πάει καλά. Μετά ξανακόλλησε πάλι, είχαμε και κολλήματα σε διάφορες περιοχές, είχαμε και τα αρχαιολογικά, άλλο πάλι και τούτο. Θυμίζω ότι έγινε και στη Σωτηριάδου. Γενικώς υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλο θέμα. Και τελικά, ναι μεν έκπτωτος εργολάβος, αλλά με καθυστερήσεις, κυρίες και κύριοι.

Επειδή ρωτάτε πολύ και ρωτάγατε κιόλας, να πούμε ότι μιλήσαμε με τον κύριο Βανταράκη πριν από λίγο, τον καθηγητή υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Με ρωτάγατε πολύ τι γίνεται με τη θάλασσα, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί. Είχε βγάλει, θυμίζω, μια ιδιωτική εταιρεία μετρήσεων κάποιες μετρήσεις διαφορετικές από αυτές του εργαστηρίου υγιεινής και είχαμε μπερδευτεί. Τελικά ξεμπερδευτήκαμε. Έδωσε ο Βανταράκης και άλλες μετρήσεις και τώρα τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλες μετρήσεις προς το παρόν. Θα υπάρξουν όμως νέες μετρήσεις για τις θάλασσές μας στα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή την Παρασκευή θα γίνουν μετρήσεις. Οπότε από Δευτέρα θα έχουμε νεότερα σε σχέση με το κατά πόσο καθαρές είναι οι θάλασσες της περιοχής της Πάτας εδώ γύρω-γύρω, της Αχαΐας γενικότερα. Είχαμε και περιστατικό στο Καναμανδάνιο κι άλλο. Εκεί με μια μάνα, η οποία μάνα πήγε το παιδί της προχθές το βράδυ με κατάγματα και στο κεφάλι και τελικά απεδείχθη ότι αυτή είπε η μάνα ότι μου έπεσε από τα χέρια. Οι γιατές στην αρχή δεν της έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία, εντάξει, προτίμησαν φυσικά να περιθάψουν το παιδί. Στη συνέχεια απεδείχθη ότι η μάνα αυτή, κατά τα λεγόμενά της, είχε πέσει θύμα οικογενειακής βίας και την απείλησαν μέσα στο σπίτι κάποιοι, τη χτυπούσαν, πήγαν να τη χτυπήσουν δηλαδή, και όπως λέει τις επιτέθηκαν αυτοί οι συγγενείς, όπως λέει, τις έπεσε το μωρό από τα χέρια και χτύπησε κάτω με το κεφάλι και το παιδί φυσικά πήγε Καναμανδάνιο με τραύματα στο Καναμανδάνιο. Η υπόθεση αυτή δεν μένει έτσι φυσικά, δεν μένει έτσι, αλλά προσπαθούν να βρουν την άκρη οι γιατροί. Μάλιστα της είπαν ότι από τη στιγμή που σου επιτέθηκαν κάνει και μήνυση, και έκανε η γυναίκα μήνυση, δηλαδή έκανε μήνυση σε κάποιους συγγενείς της για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και πρόκληση ατυχήματος κατά τον ισχυρισμό της στο παιδάκι. Το παιδί είναι 10 μηνών. Άλλο ένα περιστατικό. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες είχαμε ένα παιδάκι 7 μηνών. Πάλι στο Καναμανδάνιο, πάλι με πτώση λέει η μάνα, από την Κούνια αυτή τη φορά. Αλλά ωστόσο θα γίνει δίκη, γιατί μάθαμε ότι εκεί έχει προχωρήσει η διαδικασία και θα γίνει δίκη στις 15 Οκτώβρη. Δηλαδή έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της μάνας για, καταρχάς για αμέλεια, για εγκατάλειψη εντός εισαγωγικών του ανηλίκου, για παραμέληση όπως λέει κατά το κατηγορητήριο. Και θα δούμε και εκεί τι γίνεται. Πάντως έχουν πολλά αυξημένα, μάλλον αυξημένα περιστατικά στα νοσοκομεία παιδικής κακοποίησης. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο Ρίο, που εκεί έχουμε και τη μονάδα υποδοχής κακοποιημένων παιδιών, έχουμε φτάσει κανένα εκατοστή. Ξέρετε, κακοποίηση δεν είναι μόνο το να χτυπάς το παιδί ή ξέρω εγώ να του δημιουργείς προβλήματα ή ξέρω οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και η παραμέληση με το νέο νόμο θεωρείται κακοποίηση. Άρα λοιπόν, αν παραμελείς το παιδάκι σου, είσαι υπεύθυνος ή υπεύθυνη, και είναι κακουργηματική η πράξη της παραμέλησης πλέον, γιατί μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο για το παιδί αυτό. Δεν είναι απλό το θέμα, δεν είναι απλό το ζήτημα δηλαδή. Μπορεί από μία παραμέληση το παιδί να κινδυνεύσει ή να πάθει κάτι πολύ κακό, ακόμα και χτύπα ξύλο θάνατο. Τα έχουμε δει αυτά. Συνέχεια στη βία. Στο Μεσολόγγι αυτή τη φορά πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για επίθεση σε ένα 15χρονο παιδί, συμμαθητή τους δηλαδή. Τον χτύπησαν και του πέταξαν και γλάστρα. Είναι τρομερό το τι κάνουν και το πώς καταλήγουν τα παιδιά σε επεισόδια, και κάποια από τα παιδιά αυτά να καταλήγουν στα νοσοκομεία γιατί χτυπήθηκαν, γιατί το ένα γιατί το άλλο. Τα έχουμε δει και στην Πάτρα και παντού. Θέλει προσοχή, έχει αλλάξει ο νόμος. Είναι πολύ αυστηρό πλέον το νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό προσοχή σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα κύριε Γκύρη και ελπίζω μετά να έχουμε την κυρία Γιατροπούλου στη γραμμή, γιατί είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία στο Λόγκο, με βάση τα νέα στοιχεία τα οποία σας προανέφερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: 89,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχω, αν θέλετε, ως οδηγός στην ιστορία αυτή και στα ρεπορτάζ μου. Δηλαδή, είχατε πει ότι η αστυνομία δυστυχώς προσπαθεί να χτίσει το έγκλημα πάνω στον κατηγορούμενο. Και αυτό είναι, νομίζω, τεράστιο λάθος. Τέλος πάντων, αυτό τη βολεύει να κάνει. Τώρα, με τα νέα στοιχεία που έχουμε, με τις τοξικολογικές, τα υπνοτικά χάπια κλπ., τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, καθώς και την κατάθεση της φίλης του 26χρονου, του δολοφονημένου?
1: Καταρχήν, κάθε κομμάτι που μπαίνει στη δικογραφία εισφέρει και βοηθάει τον ισχυρισμό τον αρχικό του κατηγορούμενου. Δηλαδή, τι λέει ο κατηγορούμενος σήμερα, τι λέει από αρχής μέχρι σήμερα? Λέει, δεν το έκανα εγώ, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Κάθε κομμάτι λοιπόν που μπαίνει μέσα στην δικογραφία, είτε είναι μαρτυρική κατάθεση, είτε είναι τοξικολογική εξέταση, είτε δακτυλοσκοπική εξέταση, βοηθάει αυτόν τον ισχυρισμό. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή και εμπλοκή του προσωρινώς κρατούμενου σε αυτό το φρικτό έγκλημα. Δηλαδή, δεν έχει βρεθεί DNA καταρχήν των θυμάτων στα χέρια του. Δεν έχει βρεθεί δικό του DNA στα θύματα. Δεν έχουν βρεθεί δακτυλικά του αποτυπώματα σε κανένα από τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο κακό. Δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματά του σε άλλα αντικείμενα που έχουν ληφθεί για εξέταση. Έχουν ολοκληρωθεί οι τοξικολογικές στον ίδιο. Καταρχήν, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στον ίδιο σωματικά βεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία σωματική βλάβη, δεν υπάρχει καμία αμοιχή, κανένας μόλοπας, καμία ζημιά που σημαίνει ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμία συμπλοκή, σε κανένα επεισόδιο. Αυτό ήταν το πρώτο που βγήκε. Από εκεί και μετά έχουν εκδοθεί οι τοξικολογικές. Εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια κάποιου φαρμάκου.
0: Γι' αυτό και δεν άκουσε, εννοείται δηλαδή.
1: Γι' αυτό και προφανώς εξηγείται έτσι το γεγονός ότι δεν άκουσε. Κοιτάξτε, ο τεχνικός σύμβουλος είναι πιο ειδικός στην ανάλυση των μυστηρίων, όμως σας επαναλαμβάνω ότι κομμάτι-κομμάτι ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου συμπληρώνει και αποδεικνύει τη θέση του.
0: Η αστυνομία λέει την πρώτη στιγμή και έχει μια πορεία σε αυτό και, αν θέλετε, χρησιμοποιείται και από τους δημοσιογράφους στην Αθήνα κυρίως. Για ποιο λόγο έγινε μετά καθαριότητα στο σπίτι? Υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό?
1: Καταρχήν, δεν καθάρισε ο κατηγορούμενος το σπίτι. Το σπίτι, ναι, δεν το πείραξε. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται η σκούπα ρομπότ που υπήρχε μέσα στο σπίτι και μάλιστα θα εξεταστεί η ώρα που μπήκε τελευταία φορά σε λειτουργία. Έτσι, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Υπήρχε γενικά ο ισχυρισμός στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και στα μέσα ότι εξαφανίστηκε η σκούπα, η σφουγγαρίστρα, όλη αυτή η παραφιλολογία. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα, επειδή όλα τα αντικείμενα και ο χώρος έχει φωτογραφηθεί από αρχής, η σκούπα ρομπότ ήταν μέσα στα αντικείμενα που έχουν φωτογραφηθεί και που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία προς έλεγχο από την πρώτη στιγμή. Τώρα, όλα τα άλλα είναι για να έχουμε να λέμε.
0: Ναι, δηλαδή να ρωτήσω κάτι, να καταλάβω κάτι τώρα. Δεν καθάρισε ο κατηγορούμενος, γιατί λέγανε όλοι στην αρχή, θυμάστε, με επιμέλεια, με πόση επιμέλεια καθάρισε, σφουγγάρισε, ενόπνευμα μύριζε το σπίτι και τέτοια. Αυτά ισχύουν?
1: Όχι. Μόλις μπήκε μέσα η αστυνομία και ο ιατροδικαστής, δεν έχουν βεβαιώσει πουθενά ότι μύριζε αλκοόλ ο χώρος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γίνεται, ναι, αμέσως εξέταση στον Ιταλό. Λαμβάνονται δείγματα αμέσως, τα αποτελέσματα των οποίων λένε ότι το αλκοόλ στον Ιταλό είναι μηδέν. Έτσι, άρα λοιπόν αυτός ο ισχυρισμός είναι όλος. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεται...
0: Οι χλωρίνες, σε αυτά που λέγανε...
1: Υπάρχει ένα καθαριστικό, νομίζω ότι ήταν στο μπάνιο. αυτό είναι, ναι, αυτό που χρησιμοποιείται για το καθάρισμα.
0: Ότι καθαρίστηκε ο χώρος, ισχύει.
1: Όχι, δεν καθαρίστηκε ο χώρος, διότι αν

0: βρείτε και κάποιες φωτογραφίες που έδειξε κάποια εκπομπή τηλεοπτική, εμείς βέβαια τις ξέρουμε αυτές τις φωτογραφίες, θα δείτε ότι το δωμάτιο που έχει γίνει το κακό όχι μόνο δεν είναι καθαρισμένο, είναι όπως είναι ανακατεμένο και όλα είναι...
1: Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε κάποια ενέργεια από τον πελάτη σας, τον εντολέα σας, που να θέλει να καλύψει κάποια ίχνη καθαρίζοντας ή οτιδήποτε άλλο κάνοντας.
0: Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Ναι. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, καταλάβατε.
1: Και πώς βγήκε όλο αυτό το σενάριο ότι καθάριζε, τα θυμάστε και αυτά. Πώς βγήκαν αυτό όλα αυτά.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι απορία άξιων, αλλά φαντάζομαι ότι πιο αρμόδια είναι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα που οι συναδελφοί σας να απαντήσουν πού βρίσκουν όλη αυτή την ιστορία και την παραφιλολογία και γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κοινωνιολογικό πλέον θέμα, γιατί δικάζουμε και προωθούμε το κακό στην κοινωνία. Έτσι. Μιλάμε μόνοι μας, χωρίς να...
1: Μήπως όμως το άδεια να θέλει αστυνομία και λέγει η αστυνομία ότι είναι ακαθάριση, γιατί εγώ ξέρω και τη Δημοκλήτου να λέει ότι η Δημοκλήτου το έχει πει πολλές φορές, ότι καθάρισε το χώρο.
0: Αυτά δεν ξέρω που τα έβγαλε, κύριε Δημοκλήτου. Εγώ στη δικογραφία που είχα και που έχω κομμάτι-κομμάτι και συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι, σας λέω ότι δεν υπήρχε τίποτα από αυτά που ακουγόταν στο μέσο.
1: Μέχρι.
0: Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως γι' αυτό και υποχρεώθηκα
1: φίλος,
0: πολλές φορές
1: ο φίλος,
0: να μιλάω.
1: Τι είπε στην τελευταία... Ο φίλος τι είπε στην τελευταία κατάθεση, έχετε μάθει τι περίπου είπε?
0: Επιβεβαίωσε ο μάρτυρας την αρχική του κατάθεση.
1: Ναι.
0: Είπε ότι... είπε πώς έγινε που τον κάλεσε ο Ιταλός και τι κινήσεις έκανε ακριβώς μετά.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ό,τι φαντάζομαι,
1: δηλαδή, ο μάρτυρας
0: ότι
1: αυτός,
0: τον ρώτησαν, απάντησε.
1: Ο μάρτυρας αυτός πιστεύει ότι είναι ο Ιταλός ο δολοφόνος?
0: Όχι,
1: ή...
0: όχι, δεν έχει πάρει θέση γι' αυτό.
1: Δεν έχει πάρει θέση. Δηλαδή δεν λέει ότι από αυτά που είδα υποψιάζομαι ότι μάλλον είναι ο Ιταλός,
0: όχι,
1: για παράδειγμα.
0: Όχι, δεν λέει τίποτα από αυτό. Δεν παίρνει
1: τίποτα
0: θέση. Δεν το ξέρει αυτό.
1: Ο πελάτης αυτό πώς είναι?
0: Ο πελάτης μου είναι ο άνθρωπος σε αναμονή. Είναι σε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει. Περιμένει και αυτός να βγουν τα αποτελέσματα. Νιώθει σίγουρα καλύτερα με το διορισμό του ειδικού συμβούλου, τεχνικού συμβούλου που έχουμε βάλει. Να ξέρετε ότι ο τεχνικός σύμβουλος δεν έχει σημασία αν διορίστηκε από τον κατηγορούμενο. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο και θα δώσει οτιδήποτε βρει, θα το δώσει μέσα στη δικογραφία.
1: Ακόμα και να είναι σε βάρος του κατηγορούμενου.
0: Ακόμα
1: δηλαδή
0: και να είναι σε βάρος του κατηγορούμενου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει κάνει κάποια έρευνα μέχρι τώρα και έχουμε κάποιο στοιχείο από αυτό?
0: Ναι, έχει επιβεβαιώσει και γι' αυτό το γνωστοποιήσαμε και δημόσια ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια φαρμάκου ο Ιταλός. Και βέβαια, εντάξει, βρέθηκε και κάποια χρήση καναβοηδούς, αλλά αυτό, εντάξει, υπάρχουν μέρες πολλές, υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να έχεις κάνει κάποια χρήση και να
1: φαίνεται αυτό.
0: Βρεθεί, ναι, και να βρεθεί.
1: Δηλαδή ο τεχνικός σύμβουλος από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει και που έχει δει και που έχει κάνει και την αυσοψία του, καταλήγει πιθανόν στο σενάριο το οποίο είπε και ο κατηγορούμενος περί αυτοκτονίας, μάλλον περί δολοφονίας και αυτοκτονίας.
0: Ναι,
1: μάλλον παιδοκτονίας και αυτοκτονίας.
0: Το ερευνά και αυτό. Κοιτάξτε, επειδή αυτά όλα θα μας τα αποδείξουν οι ιατροδικαστικές. Εκεί θα δούμε πώς είναι τα χτυπήματα, πώς έγιναν, με ποιο όργανο έγιναν, σε ποιο βάθος είναι και ποιο ήταν το καθοριστικό χτύπημα. Αν έφυγαν από αυτό ή αν έφυγαν από κάτι άλλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Τι εννοείται κάτι άλλο?
0: Θα μπορούσε να φύγει από αιμορραγία. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Να μην υπάρχει δηλαδή κύριο χτύπημα.
1: Ναι, εννοείται ότι χτυπήθηκε κλπ. Λένε κάποιοι επίσης, αν και εγώ το έχω πει ότι έχουμε δει και άλλες αυτοκτονίες, έτσι, λένε κάποιοι ότι καλά χτύπαγε τον εαυτό της 26 φορές. Αυτό έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Έχουμε δηλαδή δει αυτοκτονίες με πολλά χτυπήματα από μαχαίρι, έτσι.
0: Ναι, καταρχήν τα χτυπήματα είναι και αυτά σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμη δεν έχουν μετρηθεί από τον ίδιο τον ιατρό δικαστή. Δεν έχουν δηλωθεί κάπου ότι ξέρετε είναι 4, είναι 5 κτλ. Από τις φωτογραφίες που έχω δει εγώ, έχω μετρήσει κάποια, δεν είναι, μπορεί να είναι και λίγο λιγότερα, να είναι λιγότερα από αυτά που είπατε.
1: Κατάλαβα.
0: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιοριστεί αυτό σύμφωνα με, το, με την έκθεση μετροδικαστική. Πάντως, κοιτάξτε, είναι μια, πραγματικά είναι ένα quiz για δυνατούς λίτες, κυρίως επαγγελματίες στον χώρο και της δικαιοσύνης, αλλά και της ιατρικής επιστήμης και της ιατροδικαστικής. Σίγουρα δεν είναι ένα συνηθισμένο έγκλημα, αλλά δεν υπάρχει και συνηθισμένο έγκλημα, έτσι. Πράγματι, δεν είναι καθημερινότητα η αυτοκτονία με χτύπημα, χτύπηματα πολλαπλά από μαχαίρι, αλλά δεν είναι...
1: ναι, αλλά όμως, αν όμως μια στιγμή, όχι, εάν η αυτόχειρας έχει τα ψυχιατρικά προβλήματα που φέρεται να έχει αυτή η γυναίκα, δεν αποκλείεται αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν καταθέσεις μέσα στην δικογραφία που βοηθούν επίσης στον ισχυρισμό του κατηγορουμένου. Δηλαδή, πέρα από τα πιστήρια που εγώ τα πιστεύω μέχρι το τέλος, η επιστήμη είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Να ξέρετε, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ στην εξυγνίαση των εγκλημάτων πια. Υπάρχουν και καταθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του Ιταλού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή ότι η γυναίκα είχε κάποια προβλήματα, ότι είχε μια συγκεκριμένη αποκλίνουσα συμπεριφορά, ότι είχε ανάγκη ιατρικής βοήθειας, ότι αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθε το παιδί της κάτω.
1: Δηλαδή ενδέχεται, ας πούμε, εννοείται με βάση την ψυχιατρική της εικόνα να είπε ο γιος της ή να του έλεγε σε πολλές περιπτώσεις και πολλές φορές ότι η μάνα πρέπει να πας ψυχιατρικό νοσοκομείο
0: να βοηθηθεί
1: και να τσακωθήκαν εκεί πέρα.
0: Να βοηθηθεί. Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει ασχοληθεί με το χώρο των ψυχικών ασθενειών, ξέρει ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου προβλήματα έχουν μεταπτώσει τη συμπεριφορά τους και με τη θέλησή τους δεν συμβαίνουν πράγματα χωρίς τη θέλησή τους. Δηλαδή, σε πλήρη συνείδηση, είναι πολύ δύσκολο η μητέρα να κάνει τέτοιο κακό. Όμως, όταν έχω έναν άνθρωπο με προβλήματα ή σε κρίση ή σε έξαρση, ναι, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε, ναι. Δηλαδή, εμείς. Υπάρχουν επιστήμονες που θα το λύσουν αυτό.
1: Εγώ είδα από κοντά τον 65χρονο και του μίλησα εκεί στην εισαγγελία και πραγματικά ένιωθε ότι ήταν αλλού, δηλαδή σαν να μην καταλάβαινε για ποιο λόγο είναι εκεί, κάπως έτσι, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ εκεί πίστεψα ότι επειδή έχω κάνει πολλά εγκλήματα δεν μπορεί να με ξεγελάσει εύκολα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε πραγματικά ότι μπορεί και να μην ξέρει τίποτα.
0: Χαμένος, ήταν χαμένος.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα επειδή δεν ήταν πονηρευμένος, ήταν με αγνός απέναντι στους ανθρώπους που του μιλούσαν, απαντούσε. Γιατί ήμουν και εγώ εκεί και τον είδα ότι απαντούσε. Δηλαδή όταν ρωτούσε η αστυνομία, η αστυνομική απ' έξω εννοώ, όχι σε ανάκριση.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Οι δημοσιογράφοι κτλ. Απαντούσε ο άνθρωπος.
1: Μα απαντούσε.
0: Συζητούσε.
1: Μα και σε εμάς είπε ότι είμαι αθώος.
0: Το
1: είπε πολλές φορές και το επανέλαβε. Και ότι είναι κάνει το παραμικρό και μας το είπε πραγματικά. Δηλαδή δεν φάνηκε να παίζει θέατρο. Τουλάχιστον όσο μπορώ να καταλάβω, και επειδή έχω συναντήσει πολλούς εγκληματίες και έχω κάνει εκατοντάδες ρεπορτάζ τέτοια, πραγματικά έμοιαζε αγνός άνθρωπος. Τουλάχιστον έτσι τον είδα εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι τον είδα. Τι να πω.
0: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Πότε θα κάνετε έτσι αμφυλάξεις?
0: Κοιτάξτε, περιμένουμε στοιχεία. Ήδη ανοίγουν οι συνομιλίες, έτσι.
1: Έχουμε κάτι και από εκεί που μπορείτε να μας πείτε?
0: Δεν έχουμε. Όχι. Είναι εντελώς αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εντελώς αδιάφορα.
1: Αλλά λοιπόν δεν υπάρχει υπόθεση, κάτι που να υποδεικνύει ότι τσακώθηκε ο Μάρκο με τη Μαρία κλπ.
0: Όχι, κοιτάξτε, τα τηλέφωνα ελέγχονται για το αν υπήρξε συνομιλία με κάποιον, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή προκύπτει μέσα από τα στοιχεία του ελέγχου ότι ο άνθρωπος είχε κάνει χρήση του κινητού σε κάποια λογική ώρα, είχε περιηγηθεί στο διαδίκτυο, αυτά που κάνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν ήταν κάτι περίεργο.
0: Την άλλη μέρα το πρωί στις 11 και κάτι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Είναι ανάξιο σχολιασμού δηλαδή.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Η αστυνομία λέει κάποια άλλα πράγματα, έχει τους δικούς ισχυρισμούς. Ακούσατε τι λέει η δικηγόρος του, κυρία Ιατροπούλου. Πάντως καλό θα είναι να κρατάμε όλοι μικρό καλάθι και ξέρετε να μην βιαζόμαστε κιόλας, γιατί είδα ότι στο διαδίκτυο αρκετοί εξημών είχατε βιαστεί, γράφατε διάφορα, ο δολοφόνος, ο φωνιάς, ο έτσι, ο αλλιώς, ο Ιταλός, ο δίξιο, χαμός. Να κρατάμε μικρό καλάθι λοιπόν και να μην καταδικάζουμε πριν καταδικαστεί, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να αλλάζουν τα δεδομένα. Διάβαζα πριν από λίγες ώρες, για να θυμηθώ κιόλας, μια υπόθεση που είχα ασχοληθεί αρκετά εγώ τότε, με ένα έγκλημα που είχε γίνει στην Πάτρα πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Χρήστος Ταλαγάνης είχε κατηγορηθεί για την, και δικαστεί 75 ετών για τη δολοφονία της συζύγου του. Το δικαστήριο Αμαλιάδας τον είχε κρίνει, ήταν στην Αγία Βαρβάρα το σπίτι τότε. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αμαλιάδας τον είχε κρίνει ένοχο, επιβάλλοντας του ποινή ισόβια. Είχε πάει στις φυλακές και 2 χρόνια μετά, φυσικά αθώθηκε και η δικαίωση ήρθε πάρα πολύ αργά. Ο άνθρωπος άπησε στη φυλακή και όταν ουσιαστικά δικαιώθηκε, ο ίδιος είχε φύγει από τη ζωή. Για να καταλάβετε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ανατροπές σε αυτά τα οποία αρχικά βλέπουμε ως ισχυρισμούς της αστυνομίας, ως δικογραφίες κλπ. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις λοιπόν έχουμε ανατροπές και έρχονται τα πάνω κάτω που λέμε.

επειδή έχουμε πολλά πολλά δημοσιεύματα για εκείνο το συμβάν στην ακτή Δημαίων, όλοι έχετε περάσει από εκεί και έχετε δει ότι στο ύψος της ΔΕΙΑΠ υπάρχει συνεχώς ροή νερού. Τα νερά τα οποία καλύπτουν ακόμη και το δόστρωμα, όπως έχετε παρατηρήσει. Η ΔΕΙΑΠ λοιπόν έκανε μια ανακοίνωση σήμερα και λέει: σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την έντονη ροή και συγκέντρωση υδάτων στο δόστρωμα έμπροσθεν οικοπαίδου στη συμβολή των οδών ακτής Δημαίων και Παπαναστασίου, κοντά στη ΔΕΙΑΠ, την παλιά ΔΕΙΑΠ δηλαδή, η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει τα εξής. Διενεργήθηκε αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΙΑΠ, όπου διαπιστώθηκε ότι η παρουσία των υδάτων δεν οφείλεται σε βλάβη, διαρροή ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου υδρεύσεως ή αποχετεύσεως. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, παρουσιάζεται με ιδιαίτερη ένταση μετά από εργασίες αποψήλωσης του συγκεκριμένου οικοπαίδου και οφείλεται στην ύπαρξη φυσικής αρτεσιανής πηγής μέσα στην ιδιοκτησία του χώρου. Δηλαδή ένα πηγάδι υπήρχε εκεί, μια πηγή δηλαδή, αρτεσιανό νερό, και από αυτό φεύγει το νερό. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΔΕΙΑΠ δεν διαθέτει αρμοδιότητα για την αποστράγγιση ιδιωτικών ακινήτων, τη διαχείριση φυσικών υδάτων που αναβλύζουν εντός αυτών ή την εκτέλεση τεχνικών παρεμβάσεων σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Η ευθύνη για τη λήψη των αγκαίων μέτρων ώστε τα ύδατα τα οποία προέρχονται από την ιδιωτική ιδιοκτησία να μην προκαλούν κινδύνους για την ασφάλεια πολιτών ή προβλήματα στο δημόσιο οδικό δίκτυο και τους κοινόχρηστους χώρους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου σύμφωνα με την νομοθεσία. Η ΔΕΙΑΠ έχει προβεί, λέει, σε όλους ελέγχους και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Το θέμα όμως είναι το εξής. Εκεί το δόστρωμα είναι γεμάτο νερό. Η ΔΕΙΑΠ, λέει, δεν είμαι αρμόδια για το θέμα και το καταλαβαίνω. Το ζήτημα είναι ποιος θα κάνει μήνυση στον ιδιοκτήτη αυτόν ή θα του πει: άλλο εδώ φιλαράκι, φτιάξε το αρτεσιανό σου, γιατί εδώ έχουμε νερά συνεχώς στο δόστρωμα. Μπορεί να γίνει ατύχημα έξω από τη ΔΕΙΑΠ με μηχανάκι, ποδήλατο κλπ. Ή να φύγει σε κάποιον το αυτοκίνητο, να γνηστήσει και να πάει αλλού και να έχουμε ντράβαλα. Αυτά λοιπόν κάποιος πρέπει να τα πει. Είναι όπως τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ιδιότητο οικόπεδο και δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος, αλλά ο Δήμος βάζει πρόστιμο. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την κατάσταση σε καθημερινή βάση, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στην ακτή Δημαίων, έξω ακριβώς από την παλιά ΔΕΙΑΠ. Όποιος έχει περάσει από εκεί, βλέπει τα νερά.

από αστυνομικά θέματα δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα, αλλά χθες το απόγευμα είχαμε κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω. Καστελόκαμπος. Τρεις Ρωμά μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι. Ο ένας φοράει μια λευκή μπλούζα κάτω απ' έξω και οι άλλοι δύο μπαίνουν μέσα. Τελικά τους περνάνε χειροπέδες. Γιατί ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί από περίοικους ότι κάποιος κοιτάει απ' έξω με τη λευκή μπλούζα και κοιτάει γύρω γύρω και μέσα είναι οι άλλοι και κλέβουνε. Και πήγαν εκεί και τους πιάσανε. Ε, κύριε Γύρη, ο Τσιλιαδός πραγματικά τους πρόδωσε. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Θα πάνε δικαστήριο αυτοί, λέει, σήμερα, ε. Και τι θα γίνει? Έξω. Ελεύθεροι. Ε. Και λέω τώρα, ας πούμε, εντάξει, μπαίνουν μέσα στο σπίτι, πάνε κλειδωριές, κλειδαρίες, ξέρω, μπαίνουν μέσα από καλούς ζημιές. Πάνε στην εισαγγελία, πλημέλημα, ξέρω εγώ, η διάρρηξη, δεν πήραν και τίποτα. Ελεύθεροι. Αυτοί τώρα, κύριε κύριε, θα κάνουν άλλη δουλειά? Ε. Θα γίνουν, ξέρω εγώ, υπάλληλοι, θα γίνουν εργάτες, θα πάνε σε καμιά οικοδομή? Τι πιστεύεις εσύ? Αστυνομικοί θα γίνουν, όπως λέει ο Χρυσοχοίδης? Μάλιστα. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Σκυτάλη στον Δέλτα 30 Φιλόπουλο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ΚΑΗ 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον ΣΚΑΙ Πάτρας 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Δεν θα το έλεγε κανείς καλό ποδαρικό για το μήνα Ιούλιο, όταν μέσα σε 24 ώρες δεν έχει καμία σημασία η απόλυτη ταύτιση με την πρώτη μέρα του δεύτερου καλοκαιρινού μήνα. Έχεις μία πολυκατοικία να καταραίει, ευτυχώς χωρίς νεκρούς, και μια φωτιά από το πουθενά με δύο νεκρούς. Αλλά η ζωή αυτή είναι. Είναι πολλές φορές που αναζητούμε το κάτι διαφορετικό στην τρέχουσα ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα, και όταν το σκηνικό των ειδήσεων αλλάζει, λες καλύτερα να έχω τα ίδια και τα ίδια αυτά τα ανούσια, τα εντελώς πανομοιότυπα, μέρα μπαίνει μέρα βγαίνει, από το να έχω δυσάρεστες εξελίξεις και τραγωδίες. Τα πράγματα κυλούν σε αυτούς τους δύο πυλώνες της επικαιρότητας. Από τη μία, αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει και να μας πηγαίνει πολύ πίσω, κυρίως σε σεισμούς εδώ στην Ελλάδα, το να καταραίει στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας ένα τετραώροφο κτίριο. Βέβαια υπάρχουν οι παράμετροι, οι τεχνικοί, υπάρχουν οι παράμετροι, οι ποινικοί. Ευτυχώς το θέμα έχει κρατηθεί σε ένα επίπεδο που δεν υπάρχουν και γι' αυτό, γιατί όλα τα έχουμε τσουβαλιάσει, ελέω κάλπης, και πολιτικές προεκτάσεις. Ίσως η περίπτωση στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης να έχει μία πιο πολιτική χρειά, καθότι ήδη έχουν αρχίσει να γράφονται πράγματα για τον τρόπο αντιμετώπισης, όχι επαρκή δηλαδή, της φωτιάς, που δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο, σε ένα χωριό έξω από την συμπρωτεύουσα, που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έπρεπε να έχει περιοριστεί και να μην έχει σπείρει το θάνατο μεταξύ των δύο ατόμων και σε ένα 12χρονο παιδί. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι μπήκαμε στον Ιούλιο, με το σκεπτικό ότι διανύουμε περίεργες περίοδους και όλα τα πάντα μπορούν να συμβούν. Με αυτό το σκεπτικό η ευχή παραμένει να έχουμε καλό μήνα, να είναι μήνας ουσίας, να είναι μήνας ήρεμων νερών, γιατί υπάρχει πάντοτε και αυτό το σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο, και η ευχή πάντα, όσο και αν κανείς την δίνει τυπικά, δεν πάβει να έχει και κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 12 και 4, λίγο παραπάνω. Μεσημέρι Τετάρτης, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Κωνσταντίνος Γκύρης στο στούντιο των προσφυγικών. Δημήτρης Τριαντοφυλόπουλος στο μικρόφωνο. Δέσποινα Μυραράκη στην χορηγική ακολουθία και σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Με αυτό το περιστατικό θα ξεκινήσω. Χαμηλώστε λίγο τη μουσική. Λίγο τη μουσική, χαμηλώστε μου λίγο. Λέω ότι αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια στη χώρα μας συμβαίνει κάθε μέρα. Συνέβη όμως. Και προφανέστατα οι λόγοι είναι, αν όχι γεωλογικοί, είναι τεχνικής φύσης. Που δεν μπορούμε ξαφνικά να γίνουμε και γεωλόγοι και να είμαστε και μηχανικοί. Ωστόσο, το ότι αυτό συνέβη υπό ένα καθεστώς, θα έλεγα λίγο κάτι σαν ψηφιδωτό, έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν οι πολεοδομίες, παλιότερα το ΥΠΕΧΟΔΕ, οι αλλαγές στην νομοθεσία από το 1975, μετά από το σεισμό της Καλαμάτας δεκαετία του 80, πολύ περισσότερο και βελτιούμενο το πλαίσιο μετά το σεισμό του Αιγαίου το 1995, δημιουργεί έτσι μία αλυσίδα ερωτημάτων. Δηλαδή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως εγώ έχω καταλάβει, σε αυτή την τετρόροφη πολυκατοικία ήταν ότι με άλλο νόμο είχε αναγερθεί αρχικά το 1972, ο δεύτερος όροφος πάλι με μία νομοθεσία εκεί μεταξύ δεκαετίας 70-δεκαετίας 80, και τώρα από το 22-23 και πέρσι επρόκειτο να προσθεθούν δύο όροφοι ακόμα, δηλαδή από τετραόροφοι να γίνει εξαόροφη. Δηλαδή γι' αυτό είπα ένα ψηφιδωτό πλαισίον δόμησης που ξεκίναγε από όροφο σε όροφο και ανέβαινε, επαναλαμβάνω, από το 73-74 μέχρι και την νομοθεσία την ισίουσα. Εδώ στην Πάτρα, αν παρατηρήσει κανείς, το λέγαμε προημερών, βέβαια το λέγαμε για άλλο λόγο, λέγαμε ότι βλέπουμε πάρα πολλά διαμερίσματα να ανακαινίζονται και οι ιδιοκτήτες τους να εκμεταλλεύονται αυτά τα προγράμματα, τα εξοικονομώ, τα ανακαινίζω κτλ. Και αυτό δείχνει κάτι, αλλά είναι πάρα πολλές και οι πολυκατοικίες οι οποίες ανακαινίζονται. Θα μου πεις τώρα, το θυμήθηκες. Ναι, κάθε αφορμή που δίνεται πρέπει να αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς, αν αυτό το οποίο συμβαίνει δίπλα ή στην πολυκατοικία που ζω είναι το νόμιμο, υπάρχουν οι άδειες, υπάρχουν ανάλογοι υπεύθυνοι τεχνικοί, ανάλογοι εργάτες, τα ανάλογα μέτρα ασφαλείας, και το σημαντικότερο, αν σε αυτήν την πασπερμία ανακαινήσεων που κανείς εύκολα διαπιστώνει και στην Πάτρα γίνονται έλεγχοι. Εγώ λέω ότι έχω το μηχανικό μου, αυτός μου λέει ότι έχει την ομάδα τεχνικών. Ποιος το ελέγχει όλο αυτό? Να προστατεύσω και τους ενίκους και τους γύρω και τους πεζούς και όλους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, ο κύριος Άρης Γκατζόγιας, είναι κοντά μας για να μας περιγράψει εξ αφορμής πράγματι του περιστατικού στα Πετράλωνα ποιο είναι το πλαίσιο, αν αυτό εφαρμόζεται και τι πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς ως ένικοι, ως ιδιοκτήτες. Τι κάνετε, κύριε Καζόγια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Βέβαια, εσείς αυτά τα ξέρετε και δεν χρειάζεστε να γίνονται τέτοια δυσάρεστα περιστατικά όπως των Πετραλώνων. Εμείς δεν είμαστε στον χώρο. Εμείς βλέπουμε μια πολυκατοικία δίπλα μας ή μέσα σε αυτήν να ανακαινίζεται, το χαιρόμαστε. Εδώ όμως υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μάλλον θα πρέπει να μας τα πείτε. Ποιο είναι το πλαίσιο ανακαίνησης ενός κτηρίου, μιας πολυκατοικίας?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να τονίσουμε εδώ πέρα ότι το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και κοινά σημεία όμως με τις ανακαινήσεις των όψεων ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ριζικές αλλαγές που γίνονται στις πολυκατοικίες. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει για τα Πετράλωνα σίγουρα τεχνικό πόρισμα, αλλά μια κατάρρευση ενός κτηρίου δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο σε ένα παράγοντα. Πάντοτε πρέπει να εξετάζει την ηλικία του, την κατάσταση του φέροντα οργανισμού του, τη θεμελίωση, επεμβάσεις, τυχώς επεμβάσεις που έχουν γίνει μεταγενέστερα, το υπέδαφος, και προφανέστατα αν είχαν ληφθεί αναγκαία μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών και τι είδους εργασίες γινότανε. Είναι όμως πολύ πιο δομικές και πολύ πιο μεγάλης κλίμακας, ευρείας κλίμακας, οι εργασίες που γινόταν δίπλα ή, εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες του υπεδάφους στα Πετράλωνα και όλες οι υπόλοιπες συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. Είναι κάτι διαφορετικό με το να συζητάμε για ανακαινήσεις πολυκατοικιών ή συντηρήσεις όψεων, αυτό που βλέπουμε δηλαδή καθημερινά να γίνεται και στην πόλη μας. Παρόλα αυτά όμως, Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ουσιαστικό μήνυμα που πρέπει να, το συμπέρασμα που πρέπει να εξαρθεί αυτό από τα χθεσινά, δεν είναι μόνο τα χθεσινά. Εμείς ζήσαμε και δυστύχημα, να υπενθυμίσω, στην πόλη μας πριν 1,5 χρόνο. Είναι να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που λέει το εξής, ότι πρέπει πλέον πολύ σοβαρά και με έντονο τρόπο να δούμε το παλαιό, το κτηριακό απόθεμα, το παλαιό κτηριακό απόθεμα των πολυκατοικιών μας και στην Πάτρα, δεν είναι μόνο στην Πάτρα. Πολυκατοικίες στην Πάτρα και εντός αστικού ιστού που σήμερα βλέπουμε να ανακαινίζονται, η αλήθεια είναι σε μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν, είναι 45-50 χρονών. Πολλές από αυτές έχουν παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς και σε αρκετές περιπτώσεις, πολλές θα έλεγα εγώ, δεν έχουν συντηρηθεί και επαρκώς εδώ και δεκαετίες. Δεν το λέμε προφανώς για να πούμε ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα κτίρια, λέμε όμως ότι χρειάζεται τακτικότατη τεχνική παρακολούθηση, έλεγχος και προφανώς στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης όπου αυτές απαιτούνται. Πλαίσιο για τις εργασίες αυτές υπάρχει. Υπάρχουν οι άδειες μικρής κλίμακας για ικριώματα, για αποκαταστάσεις όψεων, για επιχρήσματα, σοβάδες, υγρασίες, όλες αυτές οι συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται και προφανώς κατατίθενται και τα αντίστοιχα σχέδια ασφάλειας και υγείας του έργου κατά την έκδοση της άδειας αυτής, οι οποίες απαραίτητα πρέπει να τηρούνται. Φανταστείτε ότι πρέπει να υπάρχουν ακόμα και σκαλοσιές που στείλουμε και που βλέπουμε έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις υπέρ της ασφαλείας. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πλαίσιο υπάρχει. Και σε γενικές γραμμές μπορώ να πω εγώ ότι τηρείται κιόλας. Το ζήτημα νομίζω όμως ότι είναι βαθύτερο και είναι πιο σημαντικό στο αν και κατά πόσο μπορούμε να επέμβουμε πραγματικά στο σύνολο αυτού του παλαιού κτηριακού αποθέματος. Νομίζω ότι εδώ χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα και παρεμβάσεις από την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας μην πάμε στο χθεσινό περιστατικό που ήταν βαρύ, να το πω έτσι. Οι αποκολλήσεις επιχρησμάτων, η πτώση ζωβάδων, οι φορές σε εξώστες, η οξύδωση του οπλισμού, οι ρηγματώσεις, οι αποσαφρώσεις του σκυροδέματος, όλα αυτά τα μικροπράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν στις πολυκατοικίες και έχουμε καταλάβει πλέον με το χειρότερο τρόπο ότι είναι, η αποκατάστασή τους είναι υπέρ πρώτη της δημόσιας ασφάλειας και δευτερευόντως για λόγους αισθητικής, είναι καθημερινά φαινόμενα πλέον και στην πόλη μας. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως, γιατί αυτές οι ενδείξεις γύρανσης και λοιπού συντήρησης, εάν αγνοηθούν, είναι προφανές ότι μπορούν να εξελιχθούν σε ζητήματα ασφάλειας.
0: Να σας πω κάτι,
1: Χώρο.
0: Κύριε Γκατζόγια, βοηθήστε με λίγα, κύριε, κάνουμε διάλογο. Να σας πω κάτι, όπως ακριβώς το εκλαμβάνω, όπως ακριβώς το εισπράττω, δεν σημαίνει ότι αυτοί που το λένε ότι έχουν και δίκιο. Υπάρχει γενικότερα η αίσθηση μιας χαλαρότητας και στο δικό σας τον κλάδο. Δεν λέω ότι θα πάει ένας μηχανικός και δεν θα κάνει αυτό το οποίο ξέρει με βάση την επιστήμη του ή η νομοθεσία του επιβάλλει, αλλά αν κυκλοφορήσετε έξω, που και εσείς είστε μέσα στην κοινωνία και μέσα στο δικό σας τον κλάδο, λένε ότι έχει πάρει, λέει, ο μηχανικός 2-3 Πακιστανούς και κάνει εργασίες και εγώ στο σπίτι μου ή στην πολυκατοικία μου. Δεν έχει πάρει το καταρτισμένο το προσωπικό, θα τον ψάχνουμε μετά, δεν του γίνεται κανένας έλεγχος, η αστυνομία δεν έχει και το προσωπικό ή δεν ξέρω ποια άλλη υπηρεσία να ελέγξει. Τι από αυτά αποτυπώνουν την πραγματικότητα και τι είναι απλά μια εικόνα καχύποπτη?
1: Όχι, πάντοτε η αλήθεια, να ξέρετε, δεν θα κρυφτώ, βρίσκεται στη μέση. Υπό την έννοια πια ότι μετά τη δεκαετή περίοδο των μνημονιακών μας υποχρεώσεων, όπου υπήρχε μια καθίζηση στην οικοδομή, ένα αξιοσέβαστο πλήθος εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού που εργαζόταν και απασχολούνταν στις οικοδομές έφυγε από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρξει έλλειψη προσωπικού τέτοια. Όταν λοιπόν ξανά άρχισε να αναπτύσσεται η οικοδομή, προφανώς αυτά τα επαγγέλματα άρχισαν να ανθίζουν πάλι, αλλά χρειάζεται κάποιο διάστημα μέχρι να βρεθεί αυτό το προσωπικό το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις εργασίες αυτές. Προφανώς τέτοια παραδείγματα που αναφέρατε ενδεχομένως να υπάρχουν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στη βασική και στις βασικές λειτουργίες μιας οικοδομικής δραστηριότητας, όπως είναι και οι ανακαινήσεις, όπου εμπλέκονται, όπως ξέρετε, και πολλά συνεργεία. Και πολλές φορές υπάρχει και η πίεση του χρόνου, πολλές φορές υπάρχει και η απέτηση από τους ιδιοκτήτες να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα κτλ. Μπορεί να υπάρχουν αστοχίες. Είναι προφανές. Γι' αυτό όλοι πρέπει να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση πρώτα της ασφάλειας και του έργου και των συνανθρώπων μας και των συμπολιτών μας, και κυρίως να αποδοθεί στο τέλος μια σωστή κατασκευή, μια σωστή αναγέννηση. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα που μας λέτε, τα βλέπουμε και τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να σας εγγυηθώ ότι ο κλάδος και στο σύνολό του η μηχανική, έχοντας πλήρη και απόλυτη γνώση και επίγνωση της ευθύνης που έχουν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κατασκευής, που ξέρετε, ακόμα και η ανακαίνιση, το να στήσει μια σκαλοσιά μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στην Κορίνθου, είναι από μόνη της μια επικίνδυνη συνθήκη. Δεν χρειάζεται να σημούν οτιδήποτε άλλο. Πιστέψτε με, αν ο πολίτης, ο δημοσιογράφος δικαίως ανησυχεί μια φορά, εμείς ανησυχούμε 10.
0: Χρειάζεται
1: οτιδήποτε προς την κατεύθυνση της ασφάλειας μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε τα χειρότερα.
0: Όλοι μας, ο καθένας στον δικό του επαγγελματικό χώρο, όταν πιεζόμαστε, ίσως πράγματι να κάνουμε και καλύτερη τη δουλειά μας. Σας ρωτώ λοιπόν αν ο τεχνικός κόσμος, τον οποίο εκπροσωπείτε ως πρόεδρος του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών της Αχαΐας, νιώθετε ότι αύριο το πρωί εκεί στο εργοτάξιο, στην πολυκατοικία, στη μονοκατοικία, θα έρθει ένα κλιμάκιο και θα σας πει: κύριε Γκατζούγια, τι κάνετε εδώ, πού είναι οι εργατοτεχνίτες, πού είναι οι αδειές σας, γιατί έχετε ή δεν έχετε το ένα και το άλλο? Υπάρχει αυτό, κύριε Γκατζούγια, υπάρχουν οι έλεγχοι?
1: Έλεγχοι έντασης και όπου χρειαστούν και όπου κρίνουν τα απαραίτητα, τώρα εμείς έχουμε ακούσει. Ναι, παρόλα αυτά όμως, ειλικρινά σας μιλάω, βλέποντας και τη δουλειά των συναδέλφων και την ποιότητα της δουλειάς τους, πολύ περισσότερο και την ένταση της εργασίας τους, εγώ προτιμώ να βλέπω, και το βλέπω, δεν θα σας πω ψέματα, τη συνέπεια με την οποία προσπαθούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινής τους εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και όλων αυτών των αδειών που θα πρέπει και των δικαιολογικών που θα πρέπει να έχουν στην οικοδομή, ανεξαρτήτου αν έρθει οποιαδήποτε υπηρεσία να τους ελέγξει, είτε αφορά ένσημα, είτε αφορά ασφάλεια του έργου, είτε αφορά το φάκελο του έργου, είτε αφορά οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις από υπηρεσίες κτλ. Εγώ βλέπω ότι γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια τους συναδέλφους να είναι στο γράμμα του νόμου αλλά και στο πνεύμα της εργασίας.
0: Ναι.
1: Εμάς θεωρώ ότι έχουμε πολύ υψηλό υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο προσωπικό. Οι Έλληνες μηχανικοί και οι συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί έχουν μάθει στα χειρότερα, να το πω έτσι, και δρούν πάντοτε υπέρ της ασφάλειας.
0: Νομίζω, κύριε Γκατζούγια, ότι κλείνοντας πρέπει να προσθέσουμε και έναν επιπλέον παράγοντα, ότι είναι και πιο ευαίσθητη εντός εισαγωγικών, γιατί η επικαιρότητα δεν πρέπει να συμπαρασύρει τη δικαιοσύνη, αλλά και η δικαιοσύνη πλέον είναι αμήλικτη σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουν συμβεί περιστατικά με πυρκαγιές, με θανάτους, με πλημμύρες, με παραλήψεις. Συγκαταλέγω και την κατάρρευση ενός κτηρίου, σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα που προανέφερα. Οπότε υπάρχει στο δικό σας το σκεπτικό, στο νου σας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, υπάρχει και η δικαιοσύνη, ότι αύριο το πρωί μπορείτε να βρεθείτε μέσα σε μια φυλακή κατηγορούμενη για ανθρώπινες ζωές και για παραλήψεις, οι οποίες, εντάξει, τώρα για ποιο λόγο να υπάρχουν, είναι κάθε φορά,
1: εντάξει,
0: πολύ
1: κύριε
0: διαφορετικό.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι όντως το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Θυμηθείτε όμως τα λόγια μου, όταν θα βγει το πόρισμα για αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα, χωρίς να έχω δει, χωρίς να έχω μόνο από τις φωτογραφίες και ό,τι έχετε δει εσείς από το πεδίο, αυτά έχω δει και εγώ. Θα θυμηθείτε τα λόγια μου, θα δείτε ότι δεν ήταν μόνο ανθρώπινη παρέμβαση, λανθασμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Ενδεχομένως να παίξει το μικρότερο ρόλο αυτό που έχει συνέβη. Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει παίξει το μικρότερο ρόλο σε αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε. Το παρακολουθούμε σαν θέμα. Ευτυχώς δεν είχαμε το ανθρώπινο στοιχείο και την απώλειά του. Πάλι καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Γκατζούγια, που τα πάμε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
4: Ρέλος!
3: Ρέλος! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
11: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι.

0: και την εφαρμογή φακών επαφής. I Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
1: Sky 89,4.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
4: Λοιπόν, το λέμε κάθε μέρα και πρέπει να το κάνουμε. Πράξη το κάνουμε εμείς εδώ, παρά την μονοδιάστατη ροή της επικαιρότητας, κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, δεν αφήνουμε να ξεχαστούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πόλη της Πάτρας, με τον νομό, με την περιοχή μας. Ίσως είναι δώρο όταν η επικαιρότητα, η ανούσια και κυρίως κεντρική, συμπαρασύρει θέματα, γιατί κάποιοι ίσως να επιχαίρουν που ξεχνιόνται αν αυτά τα θέματα δεν πάνε καλά. Έχω ζητήσει από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο, να δω μαζί του σήμερα και εσείς να ενημερωθείτε για την εξέλιξη δύο μεγάλων έργων. Το ένα έχει να κάνει με την ανάπλαση της παλιάς χαρτοπίας Πατρών του Λαδόπουλου, να δούμε που βρίσκεται, και επειδή είδα και μια κριτική από την αντιπολίτευση στην περιφέρεια, να δούμε που βρίσκεται και το θέμα του νέου, να το πω, αθλητικού πολιτιστικού κέντρου, θα το πω όπως το ξέρετε, του Κολυμβητηρίου της Αγίας. Πώς είστε, κύριε Μπονανέ? Χαίρετε.
5: Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θα με συγχωρέσετε γιατί είμαι στο δρόμο, κινούμε. Αν κάπου και στιγμή ο ήχος μου δεν είναι καλός, προσπαθώ να είμαι σε σημείο στο οποίο να πιάνει το τηλέφωνό μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω στους ακροατές σας, που πιθανόν να μην το ξέρουν, ότι είσαστε ένας άνθρωπος με ευαισθησία στα τοπικά θέματα, έχετε δώσει τέτοιο δείγμα γραφής διαχρονικά. Συνεπώς η φωνή σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να συζητάμε, να διαλεγόμαστε για θέματα που αφορούν όλους μας και ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία. Πάμε στο πρώτο
4: σας
5: ζήτημα.
4: Ευχαριστώ για τα καλά σας λαολογιά. Ευχαριστώ για τα
5: καλά λόγια. Είναι μια αποτύπωση της πραγματικότητας, δεν είναι τίποτα.
4: Τα χρειαζόμαστε κι εμείς. Μην λέμε πολλές φορές όχι, γιατί κι εμείς κάθε μέρα στο δημοσιογραφικό μας ταπεινό λειτουργήμα δοκιμαζόμαστε. Σου λέω τι λέει αυτός τώρα, με τι ασχολείται.
5: Χρειαζόμαστε φωνές δυνατές. Ξέρετε, αυτές οι φωνές οι δυνατές χρειάζονται να υπάρχουν, γιατί έτσι θα ασκούμε πίεση και στα κέντρα των αποφάσεων. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό εδώ και λέμε το εξής. Έχουμε δύο μεγάλα ζητήματα, δύο μεγάλα στοιχήματα. Το ένα είναι το θέμα της ανάπλασης των νοτίων συνοικιών, το περίφημο κτίριο του Λαδόπουλου, γιατί στην ουσία περί ανάπλασης πρόκειται, διότι όταν ζωντανεύσουμε ένα νεκρό κτίριο το οποίο θυμίζει τις παλιές δόξες της βιομηχανίας της πόλης μας και γίνει ένα διοικητήριο και ένα εμπορικό κέντρο, αλλά και άλλες θα έλεγα δράσεις, όπως είναι το να υπάρχει ένα μουσικό σχολείο και να υπάρχει ένα μουσείο. Όλα αυτά ζωντανεύουν, δημιουργούν, ξέρετε, μια προστιθέμενη αξία και στην τοπική οικονομία και στην επισκεψιμότητα. Είναι αλυσίδα όλα αυτά για εκείνους οι οποίοι βλέπουν μόνο το κτίριο σαν κτίριο και δεν καταλαβαίνουν ότι δίνουμε ανάσες στην τοπική οικονομία. Άρα εκεί είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε πλέον την αποδοχή της πρότασης, όπως ήδη έχει περάσει από Περιφερειακή Επιτροπή, από τον ανάδοχο, και θα βρισκόμαστε νομίζω μέχρι το τέλος του 26 στην υπογραφή της σύμβασης, ώστε να προχωρήσει και αυτό σύντομα. Τώρα, στο θέμα του κολυμβητηρίου, το οποίο ήταν ένα πιο σύνθετο ζήτημα από την άποψη ότι είχαμε πολλές εκπλήξεις γραφειοκρατικές, οι εκπλήξεις στις οποίες έπρεπε να πείσουμε και το κράτος των Αθηνών ότι εδώ χρειάζεται να φτιάξουμε αυτό το σημείο της πόλης μας. Μιλάω ότι από το 19, όταν εμείς πρώτοι το σκεφτήκαμε να το υλοποιήσουμε και το ανακοινώσαμε, ότι εμείς αναλαμβάνουμε σε συνεργασία, ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με το Υπουργείο Αθλητισμού. Θυμίζω τότε ότι ήταν και ο Νίκος ο Παπαδημάτος ένας από τους ανθρώπους ο οποίος και

0: αυτός βοήθησε εκείνη την εποχή ώστε να υπογράψουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εργασίες τέτοιες στο κολυμβητήριο που να ξαναζωντανέψουμε τους, θα έλεγα, τους τριάμβους, τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε μέχρι το 2010 περίπου στο κολυμβητήριο της πόλης μας, γιατί εκεί ήταν το σημείο όπου ο ναυταθλητισμός είχε τις μεγάλες του δόξες. Ναι. Μέχρι λοιπόν το 2019-20 κανένας, μα κανένας δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το άσχημο τοπίο στην είσοδο της πόλης, το ονομάζουμε και Χαβούζα, το έχω πει εγώ πρώτος αυτή την ονομασία, και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει για μας ότι δεν το θεώρησαν σαν ένα έργο προτεραιότητας. Εμείς το σκεφτήκαμε και αρχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας για να το υλοποιήσουμε. Από το 20 μέχρι το 22 μετά το μνημόνιο συνεργασίας, λέω λίγο την ιστορικότητα για να καταλάβουν και ακροατές σας γιατί καθυστέρησαν τα έργα ή δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, από το 20 έως το 22 μέχρι την έγκριση των μελετών και μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, έχουμε αλλαγές στους υπουργούς αθλητισμού. Αλλάζουν οι υπουργοί, και να αρχίσουμε με τον καινούργιο υπουργό αθλητισμού να συνονοούμαστε για τη χρηματοδότηση πλέον του έργου. Και έτσι, ενώ έχουμε φτάσει στην έγκριση των μελετών το 22, και επειδή βλέπουμε ότι καθυστερούν οι αποφάσεις για χρηματοδότηση του έργου, ο Νεκτάριος Φαρμάκης αναγκάζεται εντός εισαγωγικών και το εντάσσει στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση ύψους 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωράμε μετά στη δημοπράτηση του έργου. Στα επόμενα δύο χρόνια χρειάζεται να γίνουν αδειοδοτήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το κολυμβητήριο το τότε που υπήρχε ήταν αυθαίρετο. Μέχρι και τακτοποίηση αυθαίρετο έπρεπε να κάνουν. Αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικές, ό,τι άλλο χρειαζόταν γραφειοκρατικό για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Μετά τη δημοπράτηση λοιπόν του έργου, και ενώ λέμε επιτέλους φτάσαμε στην πηγή να πιούμε νερό, οι έξι ανάδοχοι που υπέβαλαν τις προσφορές τους αρχίζουν πλέον ένα διαγωνισμό για το ποιος θα πάρει το έργο, με ενστάσεις νομικές, σαν εξάρτητες αρχές, προσφυγές, και μας παίρνει έχουμε μια καθυστέρηση στο ότι δεν έχουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Φτάσαμε όμως το 26 επιτέλους να υπάρχει οριστικός ανάδοχος μετά και από την απόφαση του ΕΣΥΔΙΣ, σαν εξάρτητης αρχής δηλαδή για τις συμβάσεις, και έτσι να είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο, μια και προχωρήσαμε στις 29 έκτου να το περάσω από Περιφερειακή Επιτροπή που έχω την τιμή να με έχει ορίσει ο Περιφερειάρχης σαν πρόεδρο, και να αποσταλεί πλέον αύριο μεθαύριο στο ελεκτικό συνέδριο, μια καθυστέρηση περίπου 40 ημερών για να έχουμε την οριστική απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου αυτής της σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο, για να μπορέσουμε Σεπτέμβρη να υπογράψουμε τη σύμβαση. Όποιος δεν έχει κάνει δίκηση, όποιος δεν έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα, το πώς, τι δυσκολίες υπάρχουν σε αυτή την πολιτεία όταν πας να κάνεις δημοπράτηση ενός έργου το οποίο έχει ευρωπαϊκή αποδοχή, υπόψη. Όταν έχεις ένα τέτοιο ύψος έργου, μπορεί να έχεις προσφορές από και ευρωπαϊκές χώρες. Άρα χρειάζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες, προθεσμίες, ώστε να μπορέσεις να φτάσεις στην επιλογή του αναδόχου. Είμαστε λοιπόν στο τελικό στάδιο. Σεπτέμβρη υπολογίζουμε μετά την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου να υπογράψουμε τη σύμβαση, και άρα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός έργου το οποίο θα έχει μια μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με κάποιες σκέψεις που μιλάνε για το αγωνιστικό κολυμβητήριο και το κολυμβητήριο προθέρμασης, τέλος πάντων εκγύμνασης, το μικρό κολυμβητήριο. Θα υπάρχει και μια παρέμβαση συνολική στον γύρο χώρο, ώστε να υπάρξουν, θα έλεγα, γήπεδα τα οποία θα είναι φιλικά προς τους νέους μας, θα υπάρξει μια παιδική χαρά, θα υπάρξει ένα skate park, κάτι το οποίο το ζητάνε οι νέοι μας και τους βλέπετε σε πλατείες και τα λοιπά, να προσπαθούν εκεί πέρα να κάνουν αυτή την αγωνιστική τους δράση, και θα υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Μια συνολική παρέμβαση στο χώρο που καταλαβαίνετε ότι με την ενοποίηση και της ανάπλασης που έχει γίνει μετά από χρηματοδότηση πάλι με υπογραφές του Περιφερειάρχη μας στο Δήμο Πατρέων που ήταν ο φορέας υλοποίησης για την ανάπλαση του πάρκου στην Πλάζ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η φιλοδοξία μας είναι λοιπόν να γεμίσει αυτός ο χώρος από νεανικές φωνές, από δραστηριότητα της νεολαίας μας και φυσικά να ξαναζήσουμε πάλι τις ένδοξες στιγμές οι οποίες έχουν μείνει σαν αναμνήσεις σε εκείνη την περιοχή και ακολουθούν όσους έχουν ζήσει στην πόλη μας. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, καλό είναι και στη σκέψη όλων αυτών που τους επιλέγουν να σκέφτονται ότι πρέπει να είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει, που έχουν περπατήσει σε αυτή την πόλη ή κάποια άλλη πόλη, ας πούμε στο Αίγιο, γειτονική, ώστε να γνωρίζουν την ιστορικότητα της περιοχής και τι χρειάζεται να βάλει σαν προτεραιότητα για να μπορέσει να πάει ο τόπος μας μπροστά.
1: Σας αποδεσμεύω, αφού σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν τόσο αναλυτικά, δεν χρειάστηκε να κάνω ερωτήματα. Νομίζω καταλάβαμε πολύ καλά και το βάθος των έργων και τις δυσκολίες και το χρονοδιάγραμμα μέσα στις άκρες. Καλό δρόμο,
0: ευχαριστώ κύριε. Δύο μεγάλα στοιχήματα τα οποία τα κερδίζουμε από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μακάρι και να τελεσφορήσουν. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Γεια σας. Sky 89,4.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν θα πολιτικολογήσουμε, είπα ότι σήμερα δώσαμε βαρύτητα σε δύο άλλα θέματα. Πάμε τώρα στα τρέχοντα, τα οποία πλαισιώνονται πολιτικά, εννοώ, με το θέμα της ακρίβειας. Ξεκινάω με το κόμμα Τσίπρα, Ελλάς, με τον αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος, τον πατρινό, τον κύριο Γιώργο Παπά, να του θέσουμε ένα δύο ερωτήματα και μετά θα προαναγγείλω και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπά, τι κάνετε?
2: Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μία μικρή, πολύ μικρή διόρθωση. Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών.
1: Καλά, ανάπτυξη, οικονομία, το ίδιο. Στην ουσία. Όχι στο τυπικό μέρος. Ακούγοντας το τι λέει η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και εξ αφορμής των αποφάσεων που φαίνεται να λαμβάνει ή να επιχειρεί να λάβει η κυβέρνηση, μου φαίνεται ότι το θεωρείται ευκολάκι να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Για πείτε μου εσείς.
2: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που ταλανίζει και βασανίζει τους Έλληνες πολίτες, δεν αντιμετωπίζεται με συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται αποτελεσματικοί έλεγχοι, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά και πολιτική βούληση απέναντι στην αισχροκέρδεια. Και γιατί το λέω αυτό? Την Δευτέρα, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, του ΣΕΒ και των υπολείπων επιχειρήσεων της κυβέρνησης, ανέκυψαν κάποια ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι το εξής: το πλαφόν καταργείται. Και η ερώτηση είναι η εξής: αν το πλαφόν πέτυχε, γιατί καταργείται? Εάν δεν πέτυχε, υπήρχε μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του? Πέτυχε ή δεν πέτυχε και σε ποιο βαθμό? Δεύτερον, μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι υπάρχουν 2.000 κωδικοί προϊόντων που μειώθηκαν 6%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Δεν φαίνεται αυτούς τους κωδικούς να τους γνωρίζουν ούτε τα νοικοκυριά, ούτε η Eurostat και προσωπικά ούτε εγώ. Τρίτον, η κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, συνεχίζει να αποδίδει την ακρίβεια στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Μάλιστα, έχουμε τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο κλπ. Και η ερώτηση είναι η εξής: γιατί τον Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,9 ενώ στην Ευρωζώνη 3,2? Γιατί αυτή η μεγάλη απόκληση? Και ένα τέταρτο, γιατί πάντα πρέπει να στηριζόμαστε σε στοιχεία, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει με την έκθεση της νομισματικής πολιτικής ότι το τελευταίο κύμα πληθωρισμού, το πρώτο εξάμηνο του 2026, οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Επομένως, αν δεν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση και συνάντηση γίνεται, δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί η ακρίβεια δεν πέφτει με ευχές, με προσευχές και συναντηλήψεις με την αγορά. Και ένα άλλο ποσοτικό δεδομένο, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. 15,15 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, πραγματικά οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένα στο Γενή και στους ισολογισμούς, συνολικός τζίρος του κλάδου του σούπερ μάρκετ. Και εδώ τους παρακαλάμε να ρίξουν τις τιμές. Επιπρόσθετα, μιλάμε ότι θα ανακοινώθηκε πάγωμα σε τιμών σε 2.000 προϊόντα και μείωση αυτών το Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι, Γιατί δεν ξεκινάει από το καλοκαίρι, από τώρα? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πώς θα γίνει αυτό στα τρόφιμα, γιατί ο πληθωρισμός της στέγασης και των τροφίμων είναι πολύ πιο υψηλός σε σχέση με αυτά. Ξέρετε ότι οι αγρότες φέτος καλλιέργησαν με διπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με πέρυσι. Γνωρίζουμε, το λένε οι ίδιοι αγρότες και προκύπτει από τα νούμερα. Τα λοιπάσματα των αγροτών είχαν αύξηση 30-70%. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα στηρίξει τη συγκεκριμένη αύξηση με 15%, το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Το πετρέλαιο άγγιξε τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Και τίθεται το εξής ερώτημα. Γίνεται μια συμφωνία κυρίων που ένας Θεός ξέρει αν στο τέλος της ημέρας θα υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί. Προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ποιος θα φορολογήσει τις αξίες αυτές όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής των προϊόντων από την παραγωγή, από το χωράφι στο ράφι που λέμε, τα οποία έχουν παραχθεί με διπλάσιο κόστος παραγωγής? Ποιος θα αναλάβει το βάρος των αξίσεων, οι μεσάζοντες ή οποιαδήποτε άλλη κρίκη της εφοδιαστικής αλυσίδας της αγοράς? Ή στο τέλος της ημέρας οι αγρότες που παράγουν θα επομισθούν το κόστος και οι καταναλωτές θα επομισθούν την ακρίβεια? Αυτά είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα και όχι να υπάρξουν κινήσεις εντυπωσιασμού. Και επιτρέψτε μου τον δώρο, αν είναι τον όρο, αν είναι δόκιμος ή αδόκιμος, με παρακάλια προς αυτούς που καθορίζουν τις τιμές, προς τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ.
1: Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, θα παραμείνει για το κόμμα σας, την Ελλάς, πολύ ψηλά το θέμα αυτό της ακρίβειας, καθότι φαίνεται πως είναι και η αχίλιος πτέρνα πολιτικά της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά. Κατά συνέπεια θα έχουμε τη δυνατότητα πάλι να το δούμε. Ευχαριστώ για το σχολείο σας, κύριε Παπά. Καλή δύναμη.
2: Παρακαλώ. Δεν είναι μόνο για την Ελλάς, είναι για την ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, είτε αφορά τα νοικοκυριά είτε αφορά τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή.
3: Sky 89,4.
1: Τα ερωτήματα βέβαια και η απάντησή τους βαραίνουν πάντοτε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εντός του κυβερνητικού χώρου. Καλωσορίζω τον πολιτευτή αρχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Τσόκο, που ομολογώ ότι στα πολύ δύσκολα αυτή τη τελευταία τετραετία που αφορούν στην ακρίβεια ήταν εδώ, δεχόταν τα ερωτήματα, μας μετέφερε τι του λέει ο κόσμος, μας μετέφερε τις προσπάθειες της κυβέρνησης, πολλές φορές και ανεπιτυχείς, αναποτελεσματικές, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, να βοηθηθεί ο καταναλωτής και να καταπολεμηθεί η ασχολοκέρδεια. Τώρα έχουμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο εκ μέρους κυβέρνησης. Τι κάνετε, κύριε Τσοκό? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε πεπισμένος ότι τούτη τη φορά θα γίνει κάτι πιο χειροπιαστό? Γιατί σας το λέω? Γιατί όλο μειώνονται αλλά όλο αυξάνονται οι τιμές στα βασικά είδη του ελληνικού νοικοκυριού. Όλο κυνηγάμε κάτι μάγισσες περίεργες, κάτι ανθρώπους εκεί των σούπερ μάρκετ ή των βιομηχανιών. Μας λένε και ποιες είναι οι τιμές στο εξωτερικό ακόμα και ελληνικών προϊόντων. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Τι λέτε για το τώρα?
4: Κοιτάξτε, δεδομένα μιλάμε και το λέμε καιρό σε πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας, ότι το θέμα της ακρίβειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Από εκεί και μετά, προφανώς, σαν κυβέρνηση έχουν γίνει πολλές συντονισμένες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Προφανώς δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Και προφανώς γι' αυτό, σαν κυβέρνηση, προσπαθούμε συνεχώς με νέα μέτρα, με νέες βελτιωτικές κινήσεις, να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε προς το καλύτερο το πρόβλημα αυτό που αφορά την ακρίβεια. Κύριε Τεταφυλόπουλε, όμως ο κόσμος μας ακούει και πρέπει να συνειδηθούμε και να είμαστε ξεκάθαροι και να λέμε στον κόσμο την αλήθεια και να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από μερικές αντιπολίτευσεις εκφράζονται διάφορες ασκήσεις επιφάρτου, διάφορες ιδέες, διάφορες σκέψεις στον αέρα, θεωρίες, οι οποίες προφανώς δεν μπορούν να έχουν καμία εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η ακρίβεια πολεμιέται αφενός με το, αυτό που λέτε και εσείς, με το θέμα του περιορισμού των τιμών και τι μπορεί να γίνει σε αυτό, το οποίο δεν αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα, είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό που έχει προφανώς πολλές εξηγήσεις στους πολέμους, την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και μετά όμως γίνονται και κινήσεις όταν αυξάνεται ο μισθός, ο κατώτατος, όταν μειώνονται οι φόροι. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πρόσθετο περιθώριο κόσμου για να τα απεξέλθει και σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αφορά την ακρίβεια. είδαμε προχτές από μεριά της κυβέρνησης, έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου κάποιες συναντήσεις, οι οποίες αφορούν τον περιορισμό σε βασικά αγαθά των τιμών. Έχει γίνει μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα δεν έχει έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι τα νέα μέτρα είναι σε μια πιο στοχευμένη κατεύθυνση και περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα πώς αυτή θα επηρεάσει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών μας. Των συμπολιτών μας.
1: Κατά συνέπεια, κύριε Πολιτευτά, δεν αποδέχεστε αυτή την κατηγορία κατ' εμέ, πολιτική μεν ή και επί προσωπικού στον Πρωθυπουργό, ότι ξέρει την πραγματικότητα, καλύπτει τα συμφέροντα ενός καρτέλ, των βιομηχάνων, των μεγαλοϊδιοκτητών σούπερ μάρκετ και δεν νοιάζεται αν εγώ έχω την οικονομική δυνατότητα μέσα στο μήνα να πάω και να πάρω ένα προϊόν όσο πρέπει. Δεν λέω ότι όλοι έχουμε την ίδια οικονομική δυνατότητα να πάρουμε κάτι το οποίο δεν το σηκώνει το βαλαντιό μας. Δεν το αποδέχεστε ως κριτική, ως πολιτική φράση και δημόσιο λόγο της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Σίγουρα όχι, και σίγουρα αυτό είναι ένα τελείως έολο στον αέρα επιχείρημα, το οποίο δεν έχει καμία βάση με την πραγματικότητα. Δεν έχει καμία βάση με αυτό που συζητάμε και με αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Δηλαδή, ναι, ο Πρωθυπουργός, δεν βλέπουμε όλοι τις προσπάθειες και συνολικά της κυβέρνησης σε μια κατεύθυνση να πέσουν τιμές. Το ξαναλέω, δεν λέμε ότι το έχουμε καταφέρει και το αποτέλεσμα είναι αυτό που επιθυμούμε και θέλουμε. Αλλά συνεχώς γίνεται μια προσπάθεια και δεδομένα αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν θέλετε, συνολικά υπάρχει στην Ευρώπη και έχει πάρα πολλές αιτίες. Αλλά σίγουρα τώρα αυτή την πεδαριώδη, ας πούμε, λογική των καρτέλ και όλη αυτή η κουβέντα, νομίζω είναι στα πλαίσια της αντιπολίτευσης των φοβερών και τρομερών πραγμάτων που έχουμε ακούσει κατά καιρούς και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ναι. Ωστόσο, επειδή σαν θηρίο υπάρχει ριζωμένο το ζήτημα της ακρίβειας στην ελληνική κοινωνία, θα κρυθείτε από αυτό? Δηλαδή, απροκάλυπτα, επιστρέψτε μου να το πω, γιατί το λέω κάθε μέρα, ακούσαμε ότι αυτή η μείωση των τιμών, η παγίωσή τους, όπως είπε ο κύριος Θοδωρικάκος, σκοπός λέει είναι να ισχύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του χρόνου. Γιατί? Για να έχετε μαξιλάρι για τις κάλπες. Γιατί δεν ισχύει από τώρα η μείωση των τιμών που βογκάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ? Ακυρώνει διακοπές, δεν βγαίνει ο μήνας. Γιατί, κύριε Τσόκο?
4: Δεδομένα θα κρυφούμε από αυτό, θα κρυφούμε όμως και από όλα όσα είπαμε και κάναμε στην πράξη. Γιατί οι επερχόμενες εκλογές, αν θέλετε την άποψή μου, θα είναι εκλογές αποκλειστικά πετραγμένων κυβερνήσεων, τι είπανε και τι κάνανε. Και από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, αν θέλετε, από το 2015 μέχρι το 2019, και από εμάς από το 2019 μέχρι σήμερα. Εμείς θα είμαστε στην ευχάριστη θέση όλα όσα είπαμε το 2019 και το 2023 και υλοποιήσαμε μέχρι κεραίας. Για αυτά θα είμαστε περήφανοι και αυτά θα βγούμε στον κόσμο να τα υπερασπιστούμε. Από εκεί μετά, επειδή βάζουμε η κουβέντα μας σήμερα αφορά το θέμα της ακρίβειας, ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, είναι πολυσύνθετο, έχει πολλά δεδομένα και προσπαθούμε βάσει της δυσκολίας που υπάρχει, της αντικειμενικής δυσκολίας που υπάρχει, να εξορροπήσουμε την κατάσταση και να τη φέρουμε σε ένα πιο υποφερτό επίπεδο για τον κόσμο. Αλλά από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο κόσμος μας ακούει και μας παρακολουθεί, ξέρει, βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι πολλές, τα αποτελέσματα που έχουν έρθει είναι αρκετά, θέλουμε σίγουρα περισσότερα, αλλά δεν θα μηδενίσουμε και ό,τι έχουμε πετύχει.
1: Μάλιστα. Σε αυτά μένουμε. Μακάρι η αποτελεσματικότητα των μέτρων να γίνει πραγματικότητα για μας, όχι τόσο για να έχει ωφέλη εκλογικά η κυβέρνηση. Και αυτό, αλλά πρωτίστως για να το βιώσει ο κόσμος το κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ, κύριε Τσόκο, για την επικοινωνία.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Sky 89,4.
1: Κάπως έτσι φτάνουμε στη μία το μεσημέρι. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά με το Sky 100,3, γιατί εκεί θα συνεχιστεί η ενημέρωσή σας. Νωρίτερα πάμε λίγο στην αγορά, Κωνσταντίνα μου, στην κυρία Μυραράκη.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εδώ θα είμαστε αύριο, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για τη δική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και πάλι καλό μήνα να έχετε.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.